0: Θέλεις να μας πεις κάτι με αυτό το τραγούδι?
1: Όχι, τίποτα.
0: Εντάξει, γιατί αυτό το τραγούδι είχε βγει
1: στην
0: καραντίνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ghost Town.
0: Ghost Town και τέτοια.
1: Από Rolling Stones. Αυτό φοβάμαι τον Χανταϊός, πώς λέγεται.
0: Ποντικό ιός.
1: Δεν μου φαίνεται τόσο ποντικό ιός, γιατί μεγάλη ανησυχία ότι...
2: Δεν είπε ο υπουργός ότι είμαστε εντάξει.
1: Αυτά φοβάμαι. Δεν θυμάστε ότι είμαστε
0: εντάξει. Άσε με τώρα.
1: Ο Κικίλιας είπε ότι είμαστε πανέτοιμοι.
0: Είμαστε πανέτοιμοι.
1: Κανένας δεν μπορεί να είναι έτοιμος. Εδώ ο άλλος έλεγε πιέστε χλωρίνες. Δηλαδή δεν έχω κάποιο...
3: Το είπε fake news ήταν.
1: Καλά, εντάξει, σας πονάει.
0: Δεν ήταν, ναι, αλλά εντάξει, okay, δεν πειράζει. Τώρα μην μη θυμόμαστε τα παλιά. Θα
1: δεν
0: έχουμε...
1: με πονάει κάποιος γιατί δεν ψηφίζω στην Αμερική.
0: Θα έχουμε καινούργια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν ψηφίζω εκεί. Προβλέψεις για Eurovision. Θα το πάρει η ΑΕΚ. Φιλανδία και Ελλάδα. Αυτό ή αυτό είναι...
0: Έχει δει τις υποψηφιότητες.
1: Έχω δει όλα τα τραγούδια, πάντα τα βλέπω. Ναι, μ' αρέσει πολύ, τα βλέπουμε με την Εύα. Πίνουμε ένα ουίσκι στο σπίτι, γιατί δεν έχουμε παιδιά. Και
0: έχουμε την ψυχία μας.
1: Και κάναμε ανάλυση ποιο είναι ωραίο τραγούδι και ποιο δεν είναι. Και βγάζουμε έτσι μια δεκάδα και βάζουμε προσωπικά ερωτικά στοιχήματα.
0: Φιλανδία, είπες. Ερωτικά στοιχήματα. Mm.
1: Mm. Στο δεύτερο ποτέ.
0: Και άμα δεν με βρεις, θα είμαι στην ντουλάπα.
1: τρέχω σε κυνηγό. Καμπανάκι, ξέχασέ το. Τύπο, βάζουμε μωρέ μια δεκάδα και λέμε έτσι μια βλακή. Κάνεις εσύ το τραπέζι, κάνω εγώ το τραπέζι. Έτσι, μεταξύ μας έτσι.
0: Και στο τελευταίο.
1: Αυτά που κάνουν οι γέροι. Ναι. Αυτά που κάνουν άνθρωποι που είναι 15 χρόνια μαζί. Ξέρεις. Ανανεωθήκαμε. αυτά βλέπω. Καλημέρα από Χράνους Αρκαδίας. Μακάρι να ακούσουμε τον Ακύλα πριν αρχίσουν οι άχαστοι. Ρε φίλε, λέει με αρχίζει 10. Μπορεί ο Ακύλας να παίξει 11 παρά.
0: Α, δεν ξέρουμε τη σειρά. Περίμενε.
1: Μπορεί, την ξέρουμε τη σειρά.
0: Την ξέρουμε τη σειρά.
1: Ξέρουμε.
0: Βέβαια την ξέρουμε τη σειρά. Περίμενε.
1: Ρε φίλε, στο τένις πάντα αργεί ο επόμενος αγώνας. Για πες.
0: Περίμενε, τώρα πρέπει να ξαναμπω.
1: Από τι ξέρεις τη σειρά.
0: Μα έχει βγαίνει πάντα η σειρά. Αυτό ξέρω εγώ.
1: Και μ' αρέσει κάποιος.
0: Guest star Vicky Leandros, τι ωραία.
1: Τι λες τώρα. Είχα φίλους που είχαν μια ομάδα οπαδών. Ήταν οπαδοί Vicky Leandros.
0: Τέταρτος.
1: Τι μου κάνεις τώρα το Ριβάλντο.
0: Εσένα τη
1: επιλέγει.
0: Εγώ έβαλα. Εγώ έβαλα.
1: Εγώ
2: έβαλα. Εγώ έβαλα. Ξεκινήσει.
1: Δεν θα έχουμε ξεκινήσει.
0: Όχι.
1: 10 και 20 δηλαδή, 25 εκεί ξεκινάμε πάντα.
0: 10 και 20 και μισή, 11 παρά.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Ένα στέλνει ένα μήνυμα. Κανένα δεν αγαπάει αυτόν που φοβάται, Αριστοτέλη.
0: Τι?
3: Τι?
1: Ναι. Ωραία λόγο. Σακούλα την μπορούσε, την μπορούσε σακούλα, Γεωργίου. Τι, για ποιο λόγο τώρα, Αριστοτέλη? Τι σχέση έχει ο Αριστοτέλη με τη Νέα Ελλάδα?

0: Η Κρήτη, δεν μπορώ να κάνω πλάκα με αυτό που έτσι όπως χαρακτηρίζει την Κρήτη, φίλε, sorry. Δεν μπορώ να, κάνω πλάκα.
1: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Ελάτε, λέει, οκ, 15 Αύγουστο έχουμε εδώ.
1: Άμα δεν είχατε.
0: Ναι, αλίμονο. Καλά να είστε, να προσέχετε.
1: Πανουτσογιός είναι μια νέα προτασία. Η καραντίνα. Με βήχα, οκ. Αν ξέρουμε τίποτα για αυριανή απεργία για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, νομίζω ότι είμαστε κοντά σε απόφαση να μην λειτουργήσει αρκετό κομμάτι αύριο με στάσεις και... θα γίνουν και σήμερα κάποιες συνελεύσεις, να το πω έτσι. Γενικά δεν έχουμε σε απεργίες 3-4 μέρες πριν. Μπορεί και την τελευταία μέρα να πάρθει μια απόφαση επάνω. Να
2: ναι,
1: μην γίνει...
2: δεν θα έπρεπε, άμα με ρωτάς.
1: Ναι, και εμένα με ρωτάς, δεν θα έπρεπε, αλλά... δεν θα έπρεπε, αλλά και να διεκδικήσουν και οι άνθρωποι τα δικαιώματά
2: τους. Ναι, ρε, παιδί,
1: εντάξει, οκ, okay, αλλά...
2: ξέρεις, μπαίνουν τα δικαστήρια στη μέση γρήγορα.
1: Αυτό, παρανομική.

0: Είμαι και καταχρηστική.
1: Γεια σας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και δουλεύουν γρήγορα, εξάλλου.
0: Τσουβί, είσαι έτοιμος να ακούσεις Μπαρτζόκα σε δύο εβδομάδες να τραγουδάει φέρτο μου μέσα στη 13? Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ θέλω να πάω, ρε φίλε, να δω το Final Four. Μ' αρέσει το μπάσκετ. Θέλω να πάω και να απολαύσω τα παιχνίδια. Θα παίξω τα over μου από πριν, αυτό το αυθεντικό live streaming. Να πάω 6 ώρα και να φύγω 12. Θα βγάλω φωτογραφίες με όποιον θέλει. Όποιος θέλει να με κυνηγήσει σε πάρκινγκ, είμαι έτοιμος. Είμαι σε καλή φυσική κατάσταση, Μαρία.
2: Όντως.
0: Ναι.
2: Πώς και έτσι?
0: Γιατί πηγαίνω για μπάσκετ και έχασα και 2 κιλά.
2: Μπράβο.
0: Είμαι έτοιμος. Ναι, ναι, με κυνήγησαν αστυνομικοί και τα πέταξα. είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος. Αν θέλει κάποιος να μου δημιουργήσει προβλήματα, να του πω: όχι, ρε φίλε, σε παρακαλώ.
2: Σε παρακαλώ.
0: Ξέρεις ότι δεν έχω προβλήματα. Είναι ο φίλος μου, Λαρετζάκη. Κάπως έτσι. Αυτό. Καλά κάνω, παιδιά. Αθλητισμός είναι, δεν είναι πόλεμος για μένα τουλάχιστον. Εγώ θέλω, δεν κρύβομαι ότι θέλω να είναι ο Παναθηναϊκός και να το πάρει. Αλλά καλώς να το πάρει ο Ολυμπιακός για σένα, για τους φίλους σου. Εντάξει, και εμένα πολλοί φίλοι μου θα χαρούν. Και εγώ χαίρομαι με τη χαρά των φίλων.
2: Και εγώ χαίρομαι.
0: Χαίρομαι. Δηλαδή, ναι. Δεν σου λέω ότι θέλω, δεν λέω ψέματα, ναι. Αλλά χαίρομαι να βλέπω χαρούμενο κόσμο για δικούς του λόγους. Ρε παιδί μου, κάποιοι
2: είναι παρέα σου, είναι φίλοι σου, όχι γνωστοί, ναι. Σου. Θέλεις να είναι χαρούμενοι, δεν θες να έχεις γύρω σου μιζεραμπίλα.
0: Ναι, δηλαδή και όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό μέσα στην All-Win Arena, εγώ είχα φίλο μου που είχε χάσει τον πατέρα του 20 μέρες πριν και έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Τι να του λέγα, έπρεπε να τα αρπάξει από τη χειρότερη. Δηλαδή θα σας πω.
2: Ναι.
0: Είναι δικό του αυτό, δεν είναι δικό μου. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι. Απλά το γήπεδο είναι συμβολικό. Εγώ πάντως θα είμαι στο T-Center 12 Σεπτεμβρίου. Σήμερα, αύριο ανοίγει η προπόληση.
2: Με δική σου παράσταση.
0: Δεν είμαι στο Final Four. Όχι, όχι.
2: 12 Σεπτεμβρίου.
0: Στο T-Center.
2: Νέα παράσταση.
0: Ναι, ναι. Ξεγύρωση ή επιστροφή.
2: Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω, μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί για το τι θα γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο. Βλέπω ότι κάποιοι δάσκαλοι θα συμμετέχουν στην απεργία. Όλων των βαθμίδων, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνασία, λύκεια. Αλλά και πάλι ξέρετε πολύ καλά εσείς οι γονείς ότι κάποιοι κάνουν απεργία, κάποιοι δεν κάνουν.
0: Α, έτσι πάει, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πάνε τα παιδιά και κάποιος δάσκαλος μπορεί να κάνει, μοιράζονται τα παιδιά. Τέτοια ωραία πράγματα. Εντάξει, και να σου πω και κάτι, με το που μπαίνει ο Μάιος, σκορπάει το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Α, πάμε.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά κάποιοι δεν πήραν πρόγραμμα τελικό ποτέ, πρέπει.
2: Ναι, αυτό. Α,
0: αν δεν πήρατε τελικό πρόγραμμα.
1: Εμείς πήραμε στα γυμνάσια, δεν κάνουν κάθε εβδομάδα καινούριο.
0: Α, να με ενημερώνετε, δεν ξέρω εγώ, ρε παιδιά, να ξέρω τι γίνεται.
1: Γίνονται και τέτοια.
0: Οκ.
1: Διονύσης λέει καλημέρα και σου θρήσω, όπως έγραψε και ο Λοΐζος, πες την και ας πέσει χάμω, όχι στο Ματσούκι της Βαλένθια για την καλημέρα και πάλι. Νομίζω ότι το έχει γράψει ο Χριστοδούλου, το έχει γράψει. Πάση περίπτωση, τη μουσική είχε βάλει ο Λοΐζος.
0: Πούμε τώρα το 1-2-3. Να πούμε ότι μετά στην εκπομπή πρεσάρισμα, Τσούτσικας Τσόχος, θα είναι και ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος για να μιλήσει για την κατάκτηση Volley League ανδρών με το Παναθηναϊκό, για το ελληνικό βόλιο γενικά. Θα είναι, ωραία, οπότε μείνετε συντονισμένοι, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να καλημερίσουμε και τον Γίγαντα Ταμπάκο, ο οποίος έχει έρθει σαν να είναι μετά από ξενύχτη και δεν ήθελε.
2: Τον έχει πιάσει η άνοιξη κι αυτόν, μωρέ, εντάξει.
0: Ναι, και εντάξει. Ναι, ναι, ναι, είμαστε έτσι καταβεβλημένοι.
2: Του έχουν πέσει όλα τα παιχνίδια, ξέρεις, δηλαδή είναι λίγο πιο βαριά τα πόδια τώρα.
0: Καλά, δεν θα κάνει πριν να γυρίσει, εντάξει. Να κόψει. Δεν είναι ο Ζαφίρης.
2: Ναι, αλλά μπορεί.
0: Ναι, μπορεί.
2: Μπορεί.
0: Πάμε διάλειμμα.
2: Γυρίζουμε.

0: Πάμε.
1: Ναι, ναι.
2: Και στις 7 και 10 η Δημητραντόβα αγωνίζεται στον προκριματικό των 400 μέτρων των ανδρών. Το όχι των γυναικών. Η Δημητραντόβα αγωνίζεται στον προκριματικό των 400 μέτρων των ανδρών.
3: Κακό είναι.
4: Αυτό λέγεται στρες.
5: Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
4: Προϊσταμένη.
0: Των 3 εκατομμυρίων ετών ετησίως.
4: Έλα ρε Κώστα.
0: Των 3 εκατομμυρίων ετών ετησίως.
2: Πες μου δύο νούμερα από το 1 έως το 95.
6: Να πούμε το 7.
2: Ναι.
6: Και το 99.
4: Ο Διονύσης.
2: Μέχρι το 95.
6: Και το 99.
2: Στην Toyota έβγαλαν τα χέρια τους και έβαλαν τα μάτια τους.
4: Σοβαρολογούμε τώρα.
1: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Για να πάμε στον επόμενο παίχτη.
4: Παιχταρά μου!
2: Ναι, στον επόμενο παίχτη λέω. Στον επόμενο φίλο ακροάτη.
4: Έχω ένα μεγάλο παράπονο. Γιατί, γιατί, γιατί.
2: Διαβάζω τα μηνυματάκια σας και παραχείρομαι. Δεν χρειάζεται πλέον να αλλάξετε αριθμό. Μπορείτε να αλλάξετε κινητό χωρίς να αλλάξετε γερμανό. Γιατί πολύ απλά πηγαίνετε στο γερμανό.
6: Όπου υπάρχουν προσωπικές μονομαχίες σώμα με σώμα, ητάται κατά Γάλλος. Ητάται κατά Γάλλος, κατά κράτος ο Ισπανός.
1: Μην ξεχνάτε, γυψοσονάδες.
4: Τι έλεγε λοιπόν ο γιατρός? Εγώ τώρα καθώς περπατάω, φτιάχνω εγκέφαλο.
5: Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
1: Γυψοσονάδες.
4: Προϊσταμένη.
1: Σονάδες.
4: Είσαι με στην τρέλα.
1: Όχι άλλη λάσπη ρε παιδιά.
6: Παρ' όλα αυτά δεν κρατήσαμε την ψυχραιμία μας. Το σφύριγμα όμως ήταν ηθελημένο και προβοκάτσικο. Προβοκάτσικο.
4: Δεν ξαναβόσκω.
6: Προβοκάτσικο.
4: Δεν ξαναβόσκω.
6: Προβοκάτσικο.
4: Όχι, δεν σε κάνω καθηγητή πανεπιστημίου. Ούτε τσομπάνι δεν σε κάνω.
5: Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
7: Ο Άρης παίζει με 4 στόπερ και 3 κόφτερ.
4: Προϊσταμένη.
8: Φεστιβάλ που θα γίνει στο Κύτταρο Love Club. Live Club.
2: Εγώ χάσα τον αποσυντονισμό μου.
3: Χαχα, αγάπη μου.
1: Ευχαριστώ Γιώργο.
3: Δημήτρης.
1: Ένα μισά, σε μπέρδεψα.
3: Αντάτα, λέμε.
1: Και θες τον μπέρδεψα, γιατί.
4: Προϊσταμένη.
1: Ένας από εσείς θα κερδίσει μια εξίμηνη ασφάλιση αυτοκινήτου.
4: Βάλαμε φωτιά στα φρένα και πατάμε μόνο γκάζι.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρα.
5: Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
4: Προϊσταμένη.
1: Κρυσταρά, πυροβόλα.
4: Πυροβόλα.
9: Για τη συνέχεια, Jethro Tull στο Too Young, Too Old, Rock and Roll, Too Old to Die. Πέρα λίγο να κάνω σαρθάμα, όπως είχα κάνει παλιά.
4: Ο Χριστάκης.
1: Ορίστε, Jack Potter στο πόκερ. Jack Potter στο πόκερ. Δεν τα πήρε κανείς.
4: Έλα ρε Γιωργάκη.
1: Είπα πόκερ, ρε παραγνώσα. Jack Potter στο πόκερ.
10: Βεβαίως, μα δεν μιλάμε για κάποιον που θα διαγωνιστεί με σένα και με σένα. Με σένα και με μένα.
11: Μάλιστα, τα όσα είπε ο Κένιον επιβεβαίωσε και ο μάνατζερ του Ρομπίνιο, μιλώντας στο Βρετανικό Τύπο. Στο Βρετανικό Τύπο.
12: Θα παρακαλούσα ή να μπει ακόμη ένα στο ίντερνετ να μας ακούσει ή να φύγει να βγει ένα γιατί είναι 666 τώρα ο αριθμός. Και η Γεωργία πανηγυρίζει απέναντι. Γιατί είναι 666 τώρα ο αριθμός.
13: Ευλόγησο.
14: Πόσο χρόνο είναι ο Κολτσίδας?
15: Είναι 37 στα 38.
14: Μια χαρά τον βλέπω.
15: Και δεν ξέρω, Μάνο, αν θυμίζει ο Σιαλμάς έτσι με τη σημερινή του εμφάνιση εσένα στα νιάτα σου. Μάνο, ρώτησε νωρίτερα για τον Κολτσίδα, τώρα ενδιαφέρθηκε για τον Σιαλμά. Πρέπει να σου πω ότι σας χωρίζει τουλάχιστον μια 50 ετία με τον Σιαλμά, έτσι.
16: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, σε αυτήν την ηλικία όμως θα σπάσει ρεκόρ. Γίνεται ήδη ο γυρεότερος παραγωγός του ραδιοφώνου. Ο γυρεότερος παραγωγός, βεβαίως. Είναι ο μόνος που δουλεύει 15 χρόνια μετά αφού του κόλλησε το τελευταίο ένσο. Μπράβο, Μπαρμπαμάνο.
17: Μας έχεις δώσει κέφι, διότι είσαι 92 χρονών και το νεράκι με τόσο και τα συμπληρώματα σε βοηθήσανε. Σου εύχομαι χρόνια πολλά.
5: Τρελία αυτή, τι λένε.
17: Προϊσταμένη.
18: Everybody, let's get together. This is the

0: Είμαστε Big Wins Sport FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, ή από εδώ. Και συνεχίζουμε. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Χαμός. Και ρωτάτε, θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε. Πρώτα όμως θα πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε τη Χριστίνα Αμερικάνου. Εντελώς συμπτωματικά, τώρα τελείωσε το πρωτάθλημα. Δεν θα μιλήσουμε για το πρωτάθλημα. Θα μιλήσουμε. Εντελώς συμπτωματικά.
0: Τελείως τυχαία.
1: Έχουμε σε εξέλιξη το Tour of Hellas, έτσι, το μεγάλο ποδηλατικό γύρο που γίνεται στη χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια. Χριστίνα, πού βρίσκονται οι ποδηλάτες?
2: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, είμαστε, καταρχάς να πω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στον αέρα 3-1, διότι είμαι εγώ, ο Ρήλος και η Ζαφυρά του 3 και ο Τσούβι 1. κερδίσαμε και αυτό το μάτς.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι πάντα έτσι θα συμβαίνει. Πάντα θα κερδίζετε.
3: Και να πούμε επίσης ότι η χαρά του πρωταθλήματος το καταλαβαίνω ότι εμπόδισε τη Μαρία από το να ξέρει ότι την Κυριακή το μεσημέρι τερμάτισαν οι ποδηλάτες στην πλατεία Συντάγματος.
1: Έχεις δίκιο. Έχω μπερδέψει τις Κυριακές.
0: Δεν τη νοιάζει. Αυτό μπερδέψατε κόμπα. Έλα να νιώσεις πώς είναι η ζωή, έτσι είστε.
3: Ακριβώς, και όλα τα ωραία μέσα σκεπαστή.
0: Χασαποσέρβικα είστε, δεν φταίω εγώ.
3: Πάντα με τη Μαρία, πάντα με τη Μαρία.
0: Εγώ δεν είχα ιδέα για τα ποδήλατα, γιατί καταλαβαίνεις. Γιατί χασιά μας εμπόδιζαν να ανέβουμε για προβατίνα.
3: Όμως περάσαμε από τη χασιά και έγινε
0: χαμός. Το ξέρω, έγινε ένα χαμός, ήμουν από πίσω, εξηγούσα σε κόσμο να μην έχει νεύρα ότι είναι το Tour of Hellas. Ναι, αλλά θέλουμε να πάμε πάνω στην ταβέρνα και περιμένετε να περάσουν οι ποδηλάτες. Έκλεισε η Φινής, πέστα όλοι, γιατί έγινε χαμός.
3: Φέτος, πολύ γρήγορα, γιατί τρώμε το χρόνο σας και αυτό
0: δεν πειράζει, έτσι κάνουμε για να τελειώσουμε να φύγουμε. Ναι.
3: Λοιπόν, φέτος είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να πούμε ότι μετά τα 5 χρόνια της αναβίωσης είχαμε πραγματικά κόσμο και πάρα πολύ κόσμο που βγήκε, που είδε τους αθλητές, που τους χειροκρότησε και που μοιράστηκε βιντεάκια διάφορα στα social media. Εχθές πρόλαβα να δω κάποια από αυτά στο TikTok και πέθανα στα γέλια με ανθρώπους οι οποίοι τσακωνόντουσαν με την αστυνομία, με ένα γεράκο κάπου στην Ήπειρο που έλεγε «Εγώ φίλε στο καφενείο θέλω να πάω».
0: Ναι.
3: Και δεν με αφήνεις.
0: Έξαλλος ήταν ένας εκεί, έξαλλος με την αστυνομία. Περάσω να ανέβω με την οικογένειά μου στην ταβέρνα. Για όνομα του Θεού.
3: Η Βάρκιζα ήταν μια παρέα επίσης με σιλίκον που πέρασε έτσι αμέριμνη μπροστά από τα ποδήλατα για να πάει απέναντι στην ταβέρνα. Δηλαδή αυτά είναι τα ωραία, τα ωραία του γύρου, γιατί παιδιά αυτά γίνονται σε όλους τους γύρους της Ευρώπης. Έτσι. Δεν πάει να πει ότι μόνο εμείς γκρινιάζουμε ή μόνο εμείς θα βγούμε κάποια στιγμή είτε από το πάρκινγκ μας είτε με το αγροτικό μας είτε. Η αλήθεια είναι ότι όπως είπε και ο πρόεδρος Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας που ήταν εδώ, και στο Παρίσι γίνονται αυτά, και στη Ρώμη, και ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι εμείς γκρινιάζουμε μόνο, απλά οι άλλοι γύροι είναι πλέον θεσμός, έχουν δεωθεί, ξέρει ο κόσμος περίπου τις ημερομηνίες, εμείς ακόμα παλεύουμε να έχουμε μια σταθερή ημερομηνία και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πώς ξέρεις ότι ο Μαραθώνιος ας πούμε είναι τη δεύτερη Κυριακή.
0: Για να ξέρει και ο κόσμος και να υπάρχει μια σύμπνοια.
1: Βλέπεις όμως μια αλλαγή στο πέρασμα των χρόνων και ένα αγκάλιασμα του κόσμου κάθε χρόνο και περισσότερο, έτσι?
3: Ακριβώς, υπάρχει... γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι σε επικοινωνία και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή να καταλάβει ο άλλος ότι αυτό που γίνεται είναι για τα καλό του τόπου του. Και αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι καλό για την Αττική και την Αθήνα, που είναι και για την Αττική και την Αθήνα, αυτό είναι μια αθλητική αποκέντρωση τεράστια. Πάει σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή οι Αρτινοί, ας πούμε, οι οποίοι κάνανε μια μεγάλη γιορτή. Πάρηκαν πάρα πολύ που το γιοφύρι, που το ξέρουμε εμείς όλοι, ήταν σε 26 διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα. Δηλαδή πήραν οι άνθρωποι, ξέρουν ότι η εικόνα της Άρτας έφτασε παντού.
0: Το ξέρουμε, ευχαριστούμε κοπέλα μου. Το δείξατε το γιοφύρι και στη Γαλλία.
3: Παντού το γιοφύρι και την Αυγαλαστή και τον Νότιο Πήλιο, χαμός έγινε. Λοιπόν, ήταν ο πιο πετυχημένος γύρος. Κάθε χρόνο είναι και καλύτερα, γιατί όπως είπε και η Μαρία, αυτό εμπεδώνεται στη συνείδηση του κόσμου. Οι αθλητές, που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, είναι ευχαριστημένοι. Και αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί γίνεται μια αξιολόγηση στη Παγκόσμια Ομοσπονδία μετά το τέλος των ποδηλατικών διεθνών γύρων. Και το θέμα του σπορ, το media δεν είναι τόσο σημαντικό για αυτούς όσο το σπορ. Το σπορ είναι η οργάνωση. Ξενοδοχεία, διαμονές, φαγητά, πόσο αντέδρασε σε κάποια αιτήματα των αθλητών και των ομάδων. Safety, το βασικότερο. Εμείς φέτος είχαμε ένα θέμα, το οποίο όμως προσπεράστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα για εμάς εσωτερικά, αλλά δεν μας έκανε κακό. Είχαμε παρκαρισμένα αυτοκίνητα αρκετά στο Βόλο. Δηλαδή ο Βόλος που ήταν πόλη εκκίνησης δεν κατάφερε να αδειάσει την πόλη του όσο εμείς θα θέλαμε. Ωστόσο, επειδή υπάρχει πάντα εναλλακτική μπροστά από το πελωτόν, υπάρχουν πάντα άνθρωποι που σκανάρουν όλη τη διαδρομή, επικοινωνούν με το Race Director, του λένε στο τάδε σημείο έχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ειδοποιήστε με τα ράδιο του τις ομάδες και στείλτε μηχανές. Δηλαδή υπάρχει και ό,τι.
0: Υπάρχει μηχανισμός με λίγα λόγια να ξεπερνάει τις δυσκολίες.
3: Ναι, γιατί μπορεί μπροστά κάτι να γίνει που δεν, πάντα είναι μπροστά από το πελωτόν κάποιος άνθρωπος της οργάνωσης. Είμαστε καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά όλο αυτό.
1: Κάθε χρόνο και καλύτερα.
3: Κάθε χρόνο και
0: είναι
3: καλύτερα.
0: Το μόνο που είναι κάθε χρόνο και καλύτερα.
3: Και η ΑΕΚ.
0: Ναι, εντάξει. Είδες πως γύρισε εκεί που πρέπει. Είδες πως γύρισε εκεί που πρέπει.
3: Τώρα αυτό που περιμένουμε, επειδή τον αγαπάμε τον Τζούβι και αγαπάμε και τον μπάσκετ.
0: Καλά, δεν μιλάω για το πώς στεναχωρήθηκες για το ευρωπαϊκό τρόπαιο στο μπάσκετ.
3: Ευτυχώς. Όχι, δεν θέλω να μου θυμίσεις αυτό.
0: Είδες, γιατί είπες είμαστε 3-1, το κράτησα να τα πεις, να πεις για το πελωτόν.
1: Κάτσε να δεις εγώ για μετά.
0: Εντάξει, και εγώ στεναχωρήθηκα.
3: Θέλω πάρα πολύ να περάσετε αύριο. Αύριο Τετάρτη, καλά τα λέω.
0: Ναι,
3: καλά,
0: πολύ
3: λέω,
0: καλά τα λες. Ναι,
3: θέλω
0: ναι.
3: Πάρα πολύ, πιστεύω πάρα πολύ στις προσωπικότητες που έχει ο Παναθηναϊκός, όσο και αγκρινιάζουν οι άνθρωποι που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό ή συναθλήτου, πιστεύω πάρα πολύ στους παίκτες.
0: Δεν τους είδα στα δύο παιχνίδια εδώ, ειδικά τις προσωπικότητες, όταν φτάσαμε ισοπαλία, οι προσωπικότητες πετάγαν την μπάλα ένα στον άλλον, οπότε αυτό είναι ένα θέμα, θα δούμε αύριο.
3: Μακάρι και, δηλαδή τώρα έχουμε τον Παναθηναϊκό να περιμένουμε και τον Ακύλα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, μια χαρά. Αυτά έχουμε.
1: Πώς τα έβαλε όλα μέσα σε 10 λεπτά. Έβαλε ποδήλατο.
0: Ελωτών, αργαλαστή. Αμάξι στο Βόλο.
3: Τους από εδώ, τους από εκεί. Δεν γίνεται να μην πηγαίνω παντού.
1: Έχεις δίκιο. Μπράβο, Χριστίνα. Λοιπόν,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου. Είμαι σίγουρη ότι θα καθίσετε για πόσο, για καμιά εβδομάδα, δύο και μετά θα αρχίσετε πάλι να σχεδιάζετε του χρόνου το επόμενο, έτσι.
3: Έχουν ήδη περάσει κάποιες διαδρομές στο μυαλό των
1: Είμαι σίγουρη.
3: Λοιπόν. Είναι το καρναβάλι της Πάτρας. Την επόμενη μέρα σχεδιάζουν το επόμενο. Είμαι για να σίγουρη. Πούμε και για το καρναβάλι,
0: είδες. Ναι, βέβαια. Έχουμε σύνδεσμο ΑΕΚ, εκεί θα συνεχίσει. Ναι.
1: Λοιπόν, και του χρόνου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα λέμε εμείς.
1: Έγινε. Καλή
3: συνέχεια.
1: Την Κυριακή. Εμείς κράτα μια θέση, έτσι. Θα αργήσω λίγο.
3: Έγινε. Γεια.
0: Να βγει το αντιπάστη. Λοιπόν, ήταν η Χριστίνα Αμερικάνου.
1: Χριστίνα Αμερικάνου για το Tour of Hellas. Και όντως, πραγματικά υπήρχαν πάρα πολλά βίντεο που έδειχναν τον κόσμο πολύ ενθουσιασμένο.
0: Ναι. Στην Άρτα έγινε ο χαμός, γιατί εμείς δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή να συμβαίνουν. Εντάξει, πάνε πιο πολύ στα Γιάννενα, ας πούμε. Εμείς η Άρτα είναι ένα πέρασμα. Μην μου κάνεις νοήματα, λέω για την Άρτα, του Σύφρα, την πατρίδα.
1: Λοιπόν, αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάνε το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Το ήξερες, σε περίπτωση που δεν το ήξερες, τώρα το έμαθες. Λοιπόν, έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
0: Δεν πρόλαβα να διαβάσω. Μαρία, πες τη θεία μου τη Χριστίνα να ζήσει η αεκάρα μας. Ο Αλέξανδρος, θεία.
1: Ορίστε, ακούει.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην πηγούνη ξεκινάς το παιχνίδι σου σε στοίχημα και live καζίνο με 1355 δώρα. Και το καλύτερο, διεκδικείς ένα από τα δύο διπλά εισιτήρια για το sold out Final Four της EuroLeague.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10 στον Big Winsport FM 94,6. Εδώ κρίνονται όλα. Η πιο συναρπαστική σειρά play-off στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια φτάνει στο τέλος της και η ομάδα του Εργίνα Ταμάν θέλει να γυρίσει από την Ισπανία με τη νίκη και παράλληλα το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Στην περιγραφή του κρισιμότερου αγώνα της σεζόν, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: επιτυχία του καταστήματος.
1: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες.
2: Όχι.
1: Η τύχη του γύρισε.
2: Κάποιο λάθος έχει.
1: Μασονία των ηχοληπτών.
3: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
1: Λες.
4: Γκατσίνοβιτς, του Γκατσίνοβιτς.
3: Γκατσίνοβιτς είπα.
2: Κάποιο λάθος έχει.
1: Καλημέρα σας αυτή την Κυριακή. Κυριακή.
2: Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
1: Λες. Όχι.
5: Επί 18 λεπτά, στα 3 λεπτά που μιλάει...
1: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
3: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
1: Ανταπόκρουση.
3: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας... της τριπλέτας αυτής...
2: Έλεος, αγωνιά είναι.
3: Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη είναι...
2: Τι είπες?
6: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω, το φάουλ είναι αγωνιά.
3: Είναι κοινή συνισταμένη.
2: Ναι.
3: Ναι.
6: Ρε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, λέει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
1: Λες. Όχι. Το ότι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
3: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
6: Ναι, ναι, σημειώστε το, ναι.
0: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
1: Μασονία των ηχοληπτών.
7: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
1: Δυνατός ο Κοκοράς.
7: Ναι, ναι.
1: Δυνατός ο κυλοπέτης είναι αυτός, ναι.
7: 45.
2: Πάμε.
3: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γάμες. Το είπα.
0: Tragic.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στον κόσμο. Έχει φτιάξει ο καιρός, έχουν παραπάνω κέφι, βλέπω.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε ένα event που έχουμε την Κυριακή 17 Μαΐου στο Δήμο Βύρωνα. Μπροστά από το Δημαρχείο στις 10.30 το πρωί. Ναι. Ο Δήμος Βύρωνα, η ΟΧΕ και ο Αθηναϊκός Handball Club διοργανώνουν αυτή την Κυριακή. Ναι, αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου το 6ο Street Handball μπροστά από το Δημαρχείο. Είπαμε 10.30 το πρωί για παιδιά του Δημοτικού για να γνωρίσουν το άθλημα. Εντάξει, 10.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βύρωνα. Ωραίο.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ωραίο.

0: Τέλος με τις διαφημίσεις. Φτάνει.
1: info@sportpavlafm.gr. Φτάνει. Φίλε. Ή αν θέλει, στο sales παπάκι sportpavlafm.gr.
0: Τι να κάνουμε, ναι.
1: Εμείς κάνουμε εκπομπή. Δεν είμαστε το εμπορικό. Δεν είμαστε το διαφημιστικό.
2: Επίσης, μπορεί να μας πειράξει το πειρατικό.
0: Να το πειρατικό. Παιδιά, έχουμε σκυλί στο γραφείο που σκυλοκλαψιολίζει με φωνή Ραμόνα.
3: Θα έχουμε τσουβέρα στην γραφείο μετά το αυριανό.
0: Καλά το πήγαινε. Ο Σάλι αργά παρά ποτέ. Καλά το πήγαινε.
1: Εντάξει. Τσούβι, δώσε πρωταθληματικές καλησπέρες στα τζαμπιόνια του UK και στο φίλο μου το Μίτσο στο Λίβερπουλ. Πάνω σε Αεκάρα, Μάλτα.
2: Μάλτα.
0: Μαλτάεκ.
1: Μαλτάεκ.
2: Μαλτάγιο.
1: Λοιπόν, καλημέρες και στην Αντίπαρο. Τι καιρό κάνει στην Αντίπαρο.
0: Είμαστε Βαλένθια από μικρά παιδιά, λέει ο Μάνος. Εντάξει, Μάνο μου. Εντάξει.
1: Δεν έχω πάει.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχω πάει.
0: Μάλτα ή Βαλένθια.
2: Αντίπαρο.
0: Αυτή είναι εκπομπή. Αυτή είναι εκπομπή.
1: Παντού ήλιος, εκτός από την Κέρκυρα. Όμορφες καλημέρες στην Άννα.
0: Μα έχετε άλλο καιρό. Βλέπω τώρα ότι παγκοσμίως, Μαρία, δικαιώνομαι για την τεχνολογία, επιστρέφουν στη μόδα τα ενσύρματα ακουστικά.
1: Το διάβασα.
0: Επιστρέφουν στη μόδα. Με κοροϊδεύουν σε όλα τα Zoom call που είμαι ο μόνος που έχω καλώδια να κρέμονται. Εγώ δεν μπορώ να βάλω ασύρματα, θα το χάσω. Δεν υπάρχει περίπτωση
2: χάσεις,
0: εγώ.
2: Δεν ξέρω το συνδέσει.
0: Συνδέω, μπαίνω με Bluetooth και το συνδέω. Αλλά το θα ότι, το χάσω.
1: Το ότι τα καλώδια, τα ακουστικά με καλώδια θεωρούνται retro tech, λίγο καταλάβεις. Με ξεπερνάει.
2: Άλλη,
1: τι retro tech, ρε φίλε. Όπου εδώ ίσα ίσα μου φύγε.
0: Θα γίνει και αυτό. Μαρία,
1: το έκανα χθες ένα meeting. Με τον Ψάρα και μιλάει. Τι λέει αυτό.
0: Είναι ένα ρετροτέκ αισθητική. Αυτό είναι. Είμαστε τόσο γέροι.
1: Τα καλώδια.
2: Έλα τώρα.
1: Περίμενε, δεν μπορεί να θεωρεί ρέτρο κάτι που ήταν πριν από 15 χρόνια.
0: Θα επιστρέψει το βίντεο μου ότι σου λείπουν 10 χρόνια από τη ζωή.
1: Ωραία, 20 χρόνια, ρε φίλε.
0: Τα 20 χρόνια είναι ρέτρο.
1: Δεν είναι ρέτρο, ρε, τα 20 χρόνια.
0: Έλα, ρε,
2: δεν είναι τόσο πολύ.
1: Έλα τώρα. Συγγνώμη. Χαλάρωσε λίγο. Ρέτρο.
2: Τα τελευταία 10 είναι τα ανσύρματα τώρα.
0: Τα παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Και 20 να είναι. Δεν το θεωρείς ρετρό κάτι που ήταν πριν από 20 χρόνια.
0: Συγγνώμη, πριν 27-28 χρόνια είχαμε τα CD που βάζαμε σε compact disc και τα είχαμε στην τσέπη.
2: Ναι.
0: Αυτό γιατί να θεωρείτε.
1: Πριν από 30 χρόνια.
0: 25 χρόνια.
2: Δεν ακούει κανείς πια από CD, ρε φίλε. Άλλο αυτό.
0: Είναι το gadget αυτό. Είναι, ρε φίλε, επιστροφή στο παρελθόν βαρύ, σου λέω. Είναι όλα ασύρματα.
2: Δεν συμφωνούμε.
1: Δεν το θεωρώ ρετρό τώρα τα
0: ασύρματα. Επειδή γερνάμε
2: το Discman είναι ρετρό. Γιατί δεν ακούει πια κανείς. Λίγοι τέλος πάντων σε CD. Τα ακουστικά όμως.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και το pick-up είναι ρετρό. Χαίρομαι πολύ.
1: Καλά, το pick-up είναι ρετρό.
0: Ναι, αλλά.
1: Αυτά που πήγαν άκλα αυτά. Που δεν έκαναν καλά. Ήταν τα MP3, MP4, αυτά τα. Μετά τα CD players.
0: Ναι, πήγαν άκλα αυτά.
1: Πήγαν άκλα αυτά. Γιατί ήρθε το κινητό με τη μουσική.
2: Ακριβώς. Επειδή η κόρη μου ακόμα δεν έχει κινητό, ας πούμε. Ναι. Ψάχναμε να βρούμε και δεν βρίσκαμε εύκολα ένα MP3 player.
1: Ναι. Δεν έχουν τα γνωστά πορτοκαλί μαγαζιά.
2: Εντάξει, βρίσκει, αλλά πολύ δύσκολα.
0: Βαλένθια.
2: Ναι,
0: πάλι εκεί με γυρνά.
1: Επίσης τα καλώδια μπλέκονται.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Πάντα μπλέκονται τα καλώδια.
0: Ναι, αλλά είναι καλόχαστα.
1: Τα
0: καλόχαστα.
1: Εντωμένα τα παίρνεις με.
0: Τα πότς είναι καλόχαστα. Γεια σας. Μετά δεν το ένα, από το ένα θα ακούς. Θα το χάσεις. Τα βάζεις το κουτάκι και τα βάζεις μέσα στα σκελίδες από σκόρδο και τα ξαναβάζεις στο ψυγείο που δεν χρησιμοποίησες. Έλα τώρα.
1: Εγώ περιέργως έχω ένα ζευγάρι εδώ και 3 χρόνια. Και δουλεύουν κανονικά.
0: Το πρόβλημα το δικό μου είναι να γελάς. Επειδή είχα αυτό το θέμα με το χολοστέωμα του αυτιού και έκανα πάντα εξετάσεις με αυτό τον κόνο τρόμαξης που σου βάζεις το αυτί. Είναι πολύ μεγάλη τρύπα μου στο ένα το αυτί. Και δεν στέκεται. Είναι το ένα μπαίνει και το άλλο κλακ. Εδώ πρέπει να βάλω φεντούζα.
1: Ναι, έχω. Βάλει λίγο βαμβάκι.
2: Τι να βάλω. Ένα χατζαπλάστρε, παιδί μου.
1: Τι να βάλω.
0: Τι να βάλω. Σου λέω ότι είμαι στα Zoom call σαν DJ. Έχω το ένα στον νόμο. Λες και θα κάνω αλλαγή. Αυτό το πρόβλημα έχω. Και όταν μου φέραν τα Airbus, γέλασα πάρα πολύ. Λέω, παιδιά, εγώ δεν γίνεται να το χρησιμοποιήσω αυτό. Θα μπει από τη μέσα μεριά του αυτιού. Κλουκ. Θα πάει στο λαβύρινθο. Θα βρει το χολεοστέωμα εκεί. Ναι.
1: Να πούμε περαστικά στο φίλο Εκτζή που γνώρισε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος Έπαθε κάταγμα γιατί χοροπηδούσε πάνω στο κάθισμα του γηπέδου και έσπασε.
0: Πολύ τραυματισμένο.
1: Έσπασε και το κάθισμα, και το έσπασε πόδι. Και το πόδι. Μάλιστα. Εντάξει, να προσέχουμε, παιδιά. Εν τω μεταξύ, σπρώχνουν πάρα πολύ σε κάτι τέτοιες καταστάσεις. Γενικά, περαστικά.
0: Ναι. Γνωστό μου από μπουνιά στον γκολ του Ζωά Μάρια, από μπουνιά σε αντικείμενο, έπαθε εξάρθρωση, ας πούμε.
1: Αιγτζής.
0: Από πανηγυρισμό. Έπαθε, πώς να σου πω, γιατί εκεί στους πανηγυρισμούς που πήγαν όλοι μαζί εκεί, δεν τραυματίστηκαν παίχτες, δεν έχουν τραβήγματα.
1: Εμένα πάντα με τρομάζει αυτό το πράγμα που πέφτει ένας πάνω στον άλλον.
0: Φοβάμαι πάρα
1: πολύ. Πάντα.

0: Καλημέρα στον Κωστή από Μοντεβιδέο. Ξεκινάμε για Πόρτο Αλέγκρε, Βραζιλία, λέει. Σας ακούμε σε παγκόσμια εμβέλεια.
1: Καχάρα.

0: η Μίλαν μου καταστρέφεται, παιδιά. Βγήκε το, ναι. το βίντεο που καταγράφει τον Ερνάντες να κάνει χρήση αερίου γέλιου σε πάρτι με escort girls. Είχε και ειδικό βαν, ο εγκέφαλος ήταν ο Ερνάντες. Γι' αυτό σερνότανε. Ήταν ο εγκέφαλος, ο Τεό Ερνάντες. Ο εγκέφαλος αυτών των συγκεντρώσεων και του πάρτι. Είχε και μισθωμένο βαν όπου πήγαινε τον κόσμο πέρα δόθε ο ίδιος με ένα συνοδηγό.
1: Κάνει πόσο και... κόσμο πήγαινε.
0: 20 γυναίκες μέσα στο βαν.
1: Μεγάλο βαν.
0: Μεγάλο βαν. Οι παίκτες των Ρωσονέρι συμμετείχαν σε ξέφρενα πάρτι αλκοόλ, παρουσία γυναικών, χρήση και αερίου γέλιου. Ήρθε το βίντεο τώρα στη δημοσιότητα. Γίνεται ένας χαμός ο Big Wings Sport FM της Ιταλίας.
1: Να πούμε ότι το αέριο γέλιου δεν είναι σαν το.
2: Αυτό που παίρνει και κάνει έτσι.
0: Δεν όχι, αυτό, δεν είναι αυτό. Μην σκέφτεστε αυτό. Σε μεθάει.
1: Είναι παρεστησιογόνο και επικίνδυνο.
0: Ο Καστιγέχο ήταν μόνιμο στα αμόνα. Δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ. Στη λίστα των παραβρισκομένων περιλαμβάνονται. Στη λίστα, έτσι. Τώρα τι θα πούν τα μέσα και τα δικαστήρια. Δεν ξέρω και τι αξιόπινες πράξεις φέρει αυτή η ενέργεια. Υπάρχουν χειρά ονόματα. Ο Τονάλι, καλά, δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Λεάο, Ντοναρούμα, Ιμπραχήμ Ντίας, ακόμα και ο Ιμπραήμοβιτς. Ενώ στο βίντεο του λέει ο οδηγός, μην το κάνεις αυτό γιατί έχει τα αγώνα αύριο και έλεγε δεν με ενδιαφέρει, λέει, αν έχουμε αγώνα αύριο. Και...
1: Επίσης δεν θα έπρεπε ο οδηγός να του θυμίσει ότι έχει αγώνα αύριο. Λέω εγώ τώρα θα ήταν έτσι, πιο φρόνιμο να το ήξερε από μόνος του.
0: Okay, περνάει ωραία ο Τεό Ερναντές με Λουκ Σνίκ εδώ. Είναι και οι άλλοι παίκτες εκεί. Ρουφάνε το αέριο γέλιο. Κάποιος θα πει ότι είναι AI. Ξέρεις τώρα,
1: ναι,
0: ρουφάνε το αέριο γέλιο και είναι όλοι σε κατάσταση έτοιμοι να αγωνιστούν. Όλη τη Μίλαν, τι ομάδα διάλεξα, δεν φτάνει, δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα. Έχουμε και το αέριο γέλιο. Καλά, δεν το συμπαθούσα εγώ αυτό τον Τεό Ερναντές. Παιχταράς, ξέρω αυτό. Ναι, ναι.
1: Αλλά λες προβλήματα, θα φέρει προβλήματα.
0: Κάτι δεν μάρες.
1: Και τελικά έφερε ένα βανάκι με κορίτσι.
0: Είναι όλοι εκεί και χορεύουν μέσα σε ένα σπίτι. Το μεταξύ απλά ρουφάνε αυτό, ούτε νερό δεν του έχει βάλει στο τραπέζι. Βγάλει ένα νερό, ένα αρχιτεκτονικό.
1: Γιατί τώρα δεν ξέρουν που είναι η κουζίνα.
0: Έχει ζει και έχουν πάει πολλές φορές. Μαρία, η Παυλακία. Και απλά έχουν από ένα μπαλόνι ο καθένας. Λες και είναι παιδικό πάρτι και θα κάνουν σκυλάκι. Και ρουφάει ο καθένας τον μπαλόνι και χορεύει άλλα ντάλλον. Μίλαν Αταλάντα χτες 2-3. Χτες, προχτές.
1: Τα βλέπει αυτά από κάπου.
0: Ο Λεάο δεν μπορούσε να
1: σκυλάξει. Βλέπει Μαραντόνα από κάπου.
0: Και λέει, κοίτα ποιοι με δίκαζαν.
1: Κοίτα ρε, πώς περνάνε στα πάρτι, ρε.
0: Κοίτα ποιοι με δίκαζαν όλοι αυτοί. Και σκέψη του είπε ο οδηγός, παιδιά, έχει τα αγώνα αύριο. Ξέρεις, Μιλανέζος.
1: Ναι, παιδιά.
0: Άντε ρε, φέρε.
1: Ξενέρωτε. Καλημέρα και στον Γιώργο Μαραθιανό.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο.
1: Πάμε σε...

0: Θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10. Και αυτών των δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί.
0: Πάνω ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Έλα, ο Στέλιος του μέναν από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τη Σάλπης. Από Σαμονή.
4: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
4: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο.
0: Πιο Γρηγόρη.
5: Γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη παρουσία.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
3: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
6: Αυτά φυλάκια.
3: Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
7: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
8: Να σου πω κάτι.
3: Πάμε.
8: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
3: Ναι.
8: Και σφύριξα κιόλας.
3: Ναι.
8: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σήμα σήμερα.
3: Ναι.
9: Σου σφυρίζω.
10: Γίνεται τώρα το συμπέριο ποτέρθε. Μία μου. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμόνα.
11: Ραμόνα, αυτή είμαι!
10: Δηλαδή.
0: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από το Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
10: Είναι δυνατόν!
0: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
10: Δεν είναι δυνατόν!
0: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
10: Σιγαγιάπουλος!
3: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο 7 λεπτό περίπου. Να πω στον φίλο κάτι σημαντικό. Κάθε 15 περίπου λεπτά σταματάει η μετάδοση μέσω ίντερνετ. Είτε από την εφαρμογή είτε από Google. Κάθε μέρα που σας ακούω, κάνω εγώ κάποιο λάθος. Πήγαινε φίλε στο router, βγάλετε από την πρίζα για 5 λεπτά.
1: Όχι, ρε,
2: για 15 δευτερόλεπτα, δεν χρειάζεται τόσο πολύ.
1: Και πέτατο.
0: Δεν έχω ιδέα τι λέω, ρε φίλε. Άσε να φανώ ότι κάτι ξέρω χωρίς να ξέρω.
2: Εντάξει.
0: Και πήγαινε και πες μου, αν το πέμπτο λαμπάκι να βοσβήνει. Θες 162, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κάποιος λέει.
0: Κάποιος θα βάζει με το ρίλο, δεν βάζει Maiden. Μετάλλικα έβαζε Maiden
1: που θα ακούσει το Σάββατο. Να ακούσετε το Σάββατο. Κάποιος λέει, το χάσα το μήνυμα, ότι ρώτησε το ChatGPT μετά από πόσα χρόνια θεωρείται κάτι ρετρό και απάντησε μετά από 20 με 30 χρόνια. Δικαιώνεται το τσουβί. Όπα! Άλλο 20, άλλο 30. Γιατί εγώ είπα στα 30 είμαστε OK. Όχι στα 20. 20 με 30 είναι 10 χρόνια διαφορά. Φέρτα μου.
0: Φέρτα μου, φέρτα μου. Και έχω πει για chat παπατζή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: 20 με 30 χρόνια δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Αυτό που λέγαμε, τι 600, τι 700 χιλιάρικα. Φέρε μου τα 100 εδώ. Αν είναι το ίδιο. Όχι.
0: Επίσης, αν θέλετε να βρείτε τον οικονόμο μου που κάνει εκπομπή στο Sky, μην βάζετε σε εμάς. Δεν θα τον πάρω τηλέφωνο. Έλα, πού είσαι, έχεις εκπομπή. Έλα, βγες λίγο έξω, ας πω ένα μήνυμα. Επειδή είπε ο οικονόμος, εντάξει, έχω 48 πρωταθλήματα, εσύ έφτασε τόσα στην εκπομπή.
1: Ναι, ωραία.
0: Ωραία, τώρα μια πλάκα μεταξύ ανθρώπων εκεί που.
1: Παιδιά, εδώ, ρίλος, τσουβέλα, ζαφυρά.
0: Τι να πω, πάω τώρα στον οικονόμο να του πω.
1: Σε άλλο ραδιόφωνο, ρε φίλε, σε άλλη τηλεόραση.
0: Σε είπανε μπίπ από τα καμίνια. Τι? Αλλά βάζει τα τοπικά με τα καμίνια. Μπιπ.
2: Ο Ντουμπάτζο πώς είδατε? Μισό πρωτάθλημα Ελλάδα, μισό Κύπρο.
0: Δύο πρωταθλήματα σε μια χρονιά. Αυτό και ο Κβαρατσχέλια πέρυσι.
1: Κβαρατσχέλια το έχει κάνει. Κάποιος λέει, έχω κάνει κάποιες κακές πράξεις στο παρελθόν, αλλά τώρα τις έχω μετανιώσει. Πότε δεν είναι αργά. Και εσάς σας έχει πάρει μπάλα, σας έχω στείλει πολύ κακά μηνύματα στο παρελθόν. Συγγνώμη.
2: Εντάξει. Μια χαρά. Εντάξει. Το νιώσε το ίδιο
1: άνθρωπο. Εξαρτάται. Θα έλεγα. Αλλά οκ, είσαι σε καλό δρόμο.
0: Εμένα κάνει διακοπές στο Live 24. Πώς αναντέξει το έργο, ρε φίλε, να μην κάτσει αυτό λίγο.
2: Είσαι
0: να μην κάτσει.
2: Κοντά 3.000 μέσα.
1: Καλημέρα και στο ναυτικό από Σιγκαπούρη. Μας ακούει καθημερινά.
0: Εμείς οι ναυτικοί. Εμείς οι ναυτικοί. Ο Μωρίνιο μίλησε για την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Από Δευτέρα θα μιλήσει για το μέλλον του. Νομίζω είναι στο χέρι του να αναλάβει τον πάγκο. Εγώ κάνω το σταυρό μου, δηλαδή με την έννοια ότι τον αγαπάω εγώ τον Ζωζέ Μωρίνιο γενικά. Αλλά τι δουλειά έχει σε αυτή τώρα να πάρει αυτή τη δουλειά ο Μωρίνιο. Αυτό το καράβι να το πάρει ο Μωρίνιο, εγώ δεν καταλαβαίνω. Τύπου να φέρει πειθαρχία στα ποδητήρια, στα παιδάκια.
1: Δεν θα το κάνει.
0: Ρε φιλέ, οι παίχτες αυτοί παίζουν μόνο όταν η ομάδα πάει καλά, γουστάρουν, έχει καλή ψυχολογία γενικά το προπονητικό team. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο και το λέω πως με τον Ίσακ. Από το να πάει ο Μουρίνιο για τη Ρεάλ. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Που εγώ σου λέω με τον Μουρίνιο το, και το Σιμεώνε, του γουστάρου προπονητέ που καταλαβαίνουν τι κάνουν. Αλλά πού πα τώρα.
1: Έχει άλλε αρχέ ο Μουρίνιο.
0: Δεν είναι πριν 10 χρόνια ρετρό.
1: Ρετρό. Δεν είναι πριν 10-20 χρόνια που έμπαινε μέσα και βαράγανε προσοχή οι ποδοσφαιριστέ. Και ποδοσφαιριστέ, έτσι. Όχι. Τσεκάκια τώρα. Δεν με τρολαθούμε κάτι γαπάκια. Δεν θα πέρασε καλά ο Μουρίνιο εκεί.
0: Τι δουλειά τώρα θα πάει, θα σακωθεί σε 10 μέρε. Τι πράγμα. Instagram στο ημίχρονο, δηλαδή δεν νομίζω ότι κολλάει κάπου ο Μουρίνιο. Δηλαδή ήταν όπως ο Τούντορ στην Τότεναμ που έλεγα τι κάνετε.
1: Ναι.
0: Πώς θα πάει, πάρτε Αναστασιάδη. Ξέρω, πώς θα πάει στο Μουρίνιο τώρα στη Ρεάλ μετά από τέτοιο κύκλο που στην Μπενφίκα τον έχουν. Ξέρεις, είναι τρίτος και γίνεται ένας χαμός.
1: Τσακώνεται και εκεί.
0: Ναι, πώς θα πάει. Θέλεις πειθαρχία, Ρεάλ. Θες πειθαρχία, να πάει να πάρει τον Κόντε. Στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Τσακωμένη ναι, στι 40 μέρες.
0: Θες όμως μια πειθαρχία και φρέσκα πράγματα. Ναι, να πάει να πάρει τον Κόντε, να μην τρώσει γκολ πίσω, να βάλει δύο μπροστά και μια χαρά.
1: Αν πει θέλω να κάνω δουλίτσα. Ναι. Αλλά θα τον ακούτε. Θα τον ακούτε.
0: Θα πάπαλε, θες να δημιουργήσει.
1: Αλλιώ θα σα πάρει μια όλη.
0: Θέλει να πάρει τον Κλοπ. Δώσει τον Κλοπ 15 μίρια το χρόνο να πάει ο Κλοπ στη Ρεάλ. Να επιβεβαιωθώ πριν δύο χρόνια που σου έλεγα.
1: Δεν θα επιβεβαιωθεί γιατί ο Κλοπ δεν είναι χαζό να πάει να βάλει το κεφάλι στον τόπο.
0: Στην κορυφαία ομάδα του κόσμου.
1: Ναι, ρε,
0: να πάει, έχει... μπορεί να το πάρει το σαν
1: ήταν στην κορυφαία ομάδα του κόσμου.
0: Πού, στον Παναθηναϊκό.
1: Ό,τι σήμερα.
0: Καλημέρα,
1: Μπορούσια. Δεν μπορούσε.
0: Δεν μπορούσε. Ποιος Μουρίνιο τώρα, είστε στα καλά σας. Τι θέλετε να βάλω ενέργεια όπως έβαλα με τον Ίσακ που μπαίνει μέσα, δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Ο Ίσακ δεν μπορεί να κάνει
1: κοντρόλ. Πάλι τραυματίας, Ίσακ. Λοιπόν, επειδή ήμασταν σε περιβάλλον πορτογαλικό.
0: Λίγο πριν φύγουμε, πάμε στο
1: τελευταίο. Βαρένσε.
0: Ο Βάιος νομίζω.
1: Ο Βαρένσε, ναι. Ολιβιέρενσε. Ναι. Έπεσε ξύλο στο όβα. Βάρεσε. Ναι. 11 αποβολές.
0: Σοβαρά.
1: 11 αποβολές. Δεν έμεινε άνθρωπος. 40 λεπτά διακοπή είχαν. Αποβλήθηκαν 11 παίκτες. 5 από την Οβαρένσε, 6 από τους άλλους, γιατί είναι και μεγάλη, μπορώ να το πω. Μιλάμε για ξύλο. Καλά πράγματα. Χαλαρά λέει, έφερνα Αλόνσο πίσω στη Ρακαλά, εντάξει. Ούτε το τηλέφωνο δεν σηκώνει Αλόνσο. Άντε για. Φιλάκια, χαιρετίσματα.
0: Λοιπόν, Μαρία Σαφινάτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλης.
0: Πάνος Ρήλος, ή από εδώ. Έρχεται Βάιο Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, όπως σας είπαμε και πριν, και Δημήτρης Ανδρεόπουλος θα είναι στην ραδιοφωνική σας παρέα. Θα τον ρωτήσουν πολλά και εσείς με τα μηνύματά σας μπορείτε να βάλετε ερωτήσεις και να πείτε αυτό που θέλετε. Εγώ να σας πω τώρα ότι το Box Delivery App τα σπάει, τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία. Κάνεις έκπτωση και στην επόμενη. Δεν έχεις δικαιολογία, κατέβασε το Box Delivery App. Για να είσαι πάντα κερδισμένος, Μαρία.
1: Ναι, Αλέξανδρε.
0: Παρακαλώ, Μαρία.
1: Λοιπόν, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, έχει έρθει το νέο Chery Tingo 4 Hybrid και σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Πιο ωραία φράση είναι αυτή. Μηδενικά. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Και γι' αυτό άλλωστε βγήκε και Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του έχει διπλές οθόνες, 12,3 ιντσών, πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, άνετη χώρη, προηγμένα συστήματα ασφαλείας, ό,τι πρέπει για οικογενειακές μετακινήσεις. Το καλύτερο στην τιμή. 24.990 ευρώ. Υπάρχουν 5 σημεία Chery στην Αττική για να το δείτε και να κάνετε test drive.
0: Λοιπόν, για να δεις πώς είναι η εκπομπή, πριν πεις κάτι άλλο, με παίρνει τώρα επίμονα κάποιος τηλέφωνο. Ναι. Απαντάω, ποιος παρακαλώ, μου λέει το όνομά του. Αν έρχεται και στην Αθήνα παραδόσεις, ενδιαφέρομαι για κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας για πόρτα. Θέλω τιμή.
2: Τι λέτε?
0: Λέω, μήπως κάνετε λάθος.
1: Μήπως. Και όποιος ξέρει τι θα πει, τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και που θα τα βρει. Γι' αυτό πάμε στα Lidl. Φρέσκα λαχανικά, φρέσκα φρούτα έρχονται από όλη την Ελλάδα. Είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμόνες.
0: Οι βιταμόνες, ναι, σημαντικές.
1: Αύριο πάλι.
0: Τα λέμε.
1: Δεν είμαστε για χορτασία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τα χρόνια τα ωραία τα ζούμε, τα χρόνια τα ωραία τα γράφουμε μέσω του Big Wins Sport FM, εδώ στους 94,6. Ένα ακόμα τέτοιο μουσικό δίωρο θέλουμε να σας προσφέρουμε και έχουμε την κατάλληλη βοήθεια γι' αυτό. Αλέξανδρος Μαούτσος, Λάμπρος Βασιλείου, Τάσος Δερέσκος, τρία φιλαράκια, τρεις εξαιρετική μουσική. Για τον Αλέξανδρο μάλιστα συνιστά και μια επιστροφή σε γνώριμα λιμέρια, έχει θητεύσει εδώ πέρα παραδίπλα στην αίθουσα σύνταξης του site, με μια κιθάρα στο χέρι πριν και μετά τη δουλειά. Τελικά άφησε το πληκτρολόγιο, κράτησε μόνο την κιθάρα. Έχασε ο χώρος μας, θα πω εγώ. Οκ, κέρδισε το καλλιτεχνικό στερέωμα. Αλέξανδρε, ξαναγύρισες, ε?
1: Πώς νιώθεις?
2: Σαν πέρασε μια μέρα.
0: Λοιπόν,
2: όλα είναι τόσο οικεία.
0: Αλέξανδρος Μαούτσος, μετά από πέντε χρόνια.
2: Πέντε χρόνια, ακριβώς.
0: Μετά από πέντε χρόνια εδώ.
2: Σε άλλο ρόλο.
0: Διαφορετικό.
2: Καλλιτεχνικό.
0: Καλλιτεχνικό. Δεν ήρθε μόνος του. Ήρθε με Λαμπρό Βασιλείου. Ήρθε με Τάσο Δερέσκο. Όλοι αυτοί απέναντι σε Στέφανο Παλούτελο. Δίπλα σε Μανώλη Μουσουράκη, βέβαια, ο ρόλος μου θα είναι καθαρά. Θα είμαι ένας παρήσακτος που θα σας απολαμβάνω. Έχετε ετοιμάσει εδώ πέρα ένα πάρα πολύ ωραίο μουσικό διόρυο. Έχω δει τα τραγούδια. Άλλα πιο χαρούμενα, άλλα πιο. Αλλά λιγότερο χαρούμενα, σίγουρα πάντως θα χρειαστεί ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα ποτηράκια θα χρειαστούν νομίζω, από ό,τι έχω δει. Πώς είστε?
3: Καλά είμαστε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση του Big Win Sport FM και σε ένα Μανώλη.
0: Εντάξει, άσε τις πικούρες. Πες αυτά που έλεγες πριν.
3: Τι έλεγα πριν?
0: Πες αυτά που λες και σκέφτεσαι όσο κρατείς.
2: Ξέρεις, κάτσε από ένα να πω το κλου. Ο Λάμπρος, πέρα από ακροατής του. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα, κατά βάση συνοδεύοντας τον Λάμπρο, ας πούμε, που είναι ο βασικός τραγουδιστής του τρίο, έτσι.
0: Τρίο κατάρα.
2: Το είπα στα ξένα, του τρίο. Αλλά ο Λάμπρος είναι φανατικός ακροατής του Big Wins Sport FM και παλιότερα ήταν wannabe δημοσιογράφος του Sport FM. Έφτασε κοντά. Έχει κάνει δηλαδή και συνέντευξη για
0: να. Αθλητικογραφία.
3: Ναι.
0: Το θυμόμουν αυτό.
3: Ήταν. Ισχύει αυτό. Είχα την τιμή να γνωριστώ και με τον κύριο Σωτηρακόπουλο.
0: Πριν 20 χρόνια, ξέρω εγώ. Τώρα είναι 40. Κοίτα, ποτέ δεν είναι άργα. Ποτέ δεν είναι άργα. Λοιπόν, έχουμε χρόνο να συζητήσουμε τα του καθενός, να μας συστηθείτε. Εγώ λέω πρώτα να ακούσουμε δύο-τρία τραγουδάκια και μετά να επιστρέψουμε με τις συστάσεις απαραίτητες. Ξεκίνημα με
2: Παπαμιχαήλ, έστειλε ένα περιστέρι.

0: Ωραία, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε στις στάσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε οι στάσεις να ξεκινήσουν καθαρά μουσικά, επαγγελματικά, ή τι σας έχει φέρει κοντά σε αυτό το χώρο ως ακροατές. Φαντάζομαι μια ομάδα σας έφερε κάποια στιγμή εκεί στα μικράτα σας.
1: Προφανώς μας έφερε μια ομάδα, η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας, θα πούμε της Ευρώπης. ΠΑΟΚ.
0: Κοίτα, από το, αυτό θα σου έλεγα, από μεταλλοφωνής για βορά σε κόβω.
1: Ναι.
0: Για βορά σε κόβω.
1: Έχω και παχυλάμδα και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι.
2: Ναι, αλλά στον Νότο τραγουδάς.
0: Σωστό. Στον Νότο πληρώνεσαι.
1: Στον Νότο, ναι.
0: Στον Νότο πληρώνεσαι.
1: Ζητάς ότι ομάδα είσαι.
2: Εδώ που είμαι, είναι και εκπομπή. Κοντά, ξέρεις. Ναι, ξέρεις. Εδώ που έχει ένα ναό πίσω κάπως κοκκινισμένο έτσι. Δεν ξέρω να σου λέει τίποτα.
1: Εσύ, Άλεξ.
3: Εγώ είμαι μπασκετικός.
0: Μότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Μότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
3: Καταλαβαίνω.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ωραία, αντικειμενικό τα διακρινώ. Έλα, πάμε. Πού σας βρίσκουν, επειδή μετά από εδώ θα γίνετε φίρμες. Όχι πως δεν είστε. Είστε. Απλώς θα γίνετε και σε ένα χώρο που είμαι σίγουρος θέλετε να επεκταθείτε, τον αθλητικό. Δεν ξέρω αν σε φαντάζεσαι κάποια φιέστα του ΠΑΟΚ.
1: Σε φιέστα του ΠΑΟΚ, όχι μωρέ, δεν με φαντάζομαι, αλλά να έρχονται μετά, εννοείς μέσα στο κήπεδο ή να έρχονται μετά να διασκεδάζουν στο μαγαζί που δουλεύω.
0: Το μετά εννοώ εγώ.
1: Α, το μετά.
0: Βέβαια,
1: ναι, αυτό ναι.
0: Το μετά.
2: Να έρθω μια φορά στα 20 χρόνια.
0: Άστα.
2: Πώς φορές να έρθουν τα γιορτάσεις.
0: Άστα.
3: Ο παδικός ο Τάσος.
0: Ο παδικός, είπε με τα μπούνια.
3: Ήθελα
0: να σε ρωτήσω αν θα φοράγες κασκόλα λέει ομάδα σε κάποια ανάγκη περίσταση να βγάλεις το.
1: Όχι. Αυτά που κάνουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι δεν θα τα κάνω. Όχι.
0: Και δικά σας τραγούδια θα παίξετε και σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Ξαναλέω, έχω δει τη λίστα και όντως. Χρειάζεται και λίγο ποτό. Είναι ωραίο. Είναι δυνατή λίστα.
3: Κοίτα, κλέψαμε λίγο γιατί είπαμε από ένα τραγούδι, ας πούμε, ο καθένας προσωπικό του. Εγώ με τον Τάσο κλέψαμε γιατί είπαμε δικά μας τραγούδια που τα έχουμε γράψει κιόλας. Και ο Λάμπρος θα πει έναν του Χρήστη του Νικολόπουλου.
0: Ναι, γνωστός.
2: Θα κάνει καριέρα, πιστεύω.
3: Καλό πρέπει να είναι γι' αυτό.
0: Σου έχω
3: Άρα δεν ήταν πολύ. Εντάξει. Δηλαδή, είπαμε από ένα ο καθένας. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να δώσουν μια προτεραιότητα στον Νικολόπουλο. Λέω
0: ναι,
3: τώρα εγώ.
0: Όχι.
3: Αλλά το πήγαμε πολύ.
1: Δεν πειράζει. Επειδή είστε μικροί σε ηλικία, σας δίνω εγώ προτεραιότητα.
0: Και Τάσος Δερέσκος. Καταρχάς να πούμε ότι και τους τρεις, αν μπουν στα προφίλ, τα social media, μπορείτε να δείτε. Καταρχάς να τους ακολουθήσετε. Να τους ακολουθήσουμε και να δείτε και πού τραγουδούν, επειδή πέρα από τα μεγάλα μαγαζιά που αναφέρουν και ανέφεραν, τραγουδούν και σε. Και αυτά είναι τα καλύτερα να πω. Δηλαδή στις συνοικίες, εκεί σε Πειραιά, σε Περιστέρι.
2: Ναι.
3: Πες ότι και Θαμώνας. Πες ότι ο Μάνος Γουράκης είναι Θαμώνας σε αυτές τις υπόγειες ταβέρνες που αναφέρει.
0: Λοιπόν, Τάσος.
2: Εγώ είμαι σε αυτές τις υπόγειες ταβέρνες που αναφέρεις. Είμαι. Τι να τις αναφέρω. Χρειάζεται.
0: Όχι. Όχι, για ποιο λόγο. Επειδή καταρχάς να πούμε ότι αυτό το. Δύο ώρα θα μείνει στο Δίνεκες, στο πολύτιμο αρχείο του Μπιγούνισπορ FM. Οπότε μπορεί τότε να μείνει σε αυτές τις ταβέρνες. Μπορεί να έχει πάει σε πολυτελή ρεστοράν και μαγαζιά.
2: Σωστό. Οπότε κάπου και
0: ναι,
2: εγώ.
0: Αλλά θα βλέπουμε από πού ξεκίνησες.
2: Ναι.
0: Βέβαια δεν ξεκίνησες τώρα, να πούμε στον κόσμο.
2: Όχι.
0: Κάνεις από εσάς, χρόνια πορείας.
1: Να πούμε βέβαια ότι παίζεις και με τον.
2: Με τον Τόνι Σφινό.
1: Είναι το προσωπικό.
0: Τα καλύτερα δεν λες.
1: Είναι το προσωπικό του Μπουζούκι.
0: Όπου είναι τελείως διαφορετική περσόνα εκεί.
2: Ναι. Σοου, εντελώς.
0: Πώς είναι?
2: Κοίταξε να δεις. Όλα ξεκινάνε από τον ντύσιμο.
0: Αυτό να πεις.
2: Τα εισδήματα όλοι. Φοράμε τις φαγέτες και τα φανταχτερά και τα σατέν. Και δεν είναι μόνο παιχτικό το κομμάτι εκεί. Έχει χορό, έχει φωνητικά, έχει κίνηση.
0: Βλέπει μπάλα.
2: Έχει δηλώσει μεταξύ μας Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι και κανένας οπαδός, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Είναι αθλητής όμως. Είναι αθλητής. Γιατί νομίζω είναι και Ολυμπιακό. Το μπιλιάρδο δεν είναι Ολυμπιακό άθλημα.
2: Πάντως.
3: Νομίζω είναι. Άρα.
2: Ξεκίνησε με κόλπα στο δρόμο με.
0: Κάτσε, παίζει μπιλιάρδο.
3: Ναι, δεξιοτέχνης.
2: Όχι, παίζει μπιλιάρδο. Είναι με τον μπιλιάρδο άρρωστος.
3: Δεξιοτέχνης.
2: Με καλή στέκα, κατεβαίνει σε πρωταθλήματα, παρακολουθεί σεμινάρια από παίχτες μεγάλους κτλ.
0: Από τους καλούς που δεν σε αφήνουν να παίξει. Ξεκινάει αυτός.
2: Και ξεκίνησε και ως, ξέρεις, Πέταγε κορίνα στο δρόμο, ξυλοπόδαρα. Έτσι, ζογκλερικά έκανε. Έτσι πρώτο ξεκίνησε.
0: Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα θα ακούσετε στην πορεία. Δεν θα ακούτε κυρίως εμάς να μιλάμε. Τα παιδιά θα ακούτε, όχι εμένα. Οπότε πάμε να δώσουμε μια συνέχεια με το επόμενο κομμάτι.

0: You got love technique.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10 στον Big Winsport FM 94,6. Εδώ κρίνονται όλα. Η πιο συναρπαστική σειρά play-off στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια φτάνει στο τέλος της και η ομάδα του Εργίνα Ταμάν θέλει να γυρίσει από την Ισπανία με τη νίκη και παράλληλα το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Στην περιγραφή του κρισιμότερου αγώνα της σεζόν, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είμαστε εδώ, Big Wings Sport FM 94,6 με Λάμπρο Βασιλείου, με Τάσο Δερέσκο, με Αλέξανδρο Μαούτσο, Στέφανο Παλουότελο στη ρύθμιση του ήχου. Είμαι και εγώ εδώ ανάμεσά σας, με Λουρίς Μουσουλάκης να σας απολαμβάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για το εορταστικό πρόγραμμα που μας παρέχετε και όσο τραγουδούσατε. Καλά, εγώ σας γνωρίζω κιόλας. Απλώς λίγο για να βάλω και τον κόσμο στην παρέα. Μια απορία που έχω διαχρονικά όταν σας βλέπω, επειδή γνωρίζω ότι και οι τρεις ασχολείστε, είτε με ποδόσφαιρο λίγο περισσότερο Τάσος και Λαμπρός, είτε με μπάσκετ ο Αλέξανδρος, είναι όταν παίζουν οι ομάδες σας την ώρα που τραγουδάτε, πώς την παλεύετε καταρχάς και τι τρόπους βρίσκετε για να ξεκλέβετε. Μπράβο, το καλύτερο θα ήταν να πει ο ένας για τον άλλον.
1: Ας πούνε οι συνάδελφοι εδώ.
2: Είσαι σίγουρος?
1: Ναι, είμαι σίγουρος.
2: Γιατί ξεκινάει μια καριέρα τώρα μπροστά σου.
1: Δεν πειράζει. Καλά λίγα τον Πάκο.
2: Ο Λάμπρος όποτε είχε την ομάδα του και παίζαμε στα μαγαζιά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην υπάρχει τάμπλετ ή κινητό μπροστά, κρυμμένο στον αλόγιο, ξέρεις, με χαρτιά για να μην φαίνεται ότι.
0: Την ώρα του αγώνα, έτσι.
2: Ναι, και βλέπει κανονικά το παιχνίδι. Έχει πανηγυρίσει.
3: Είναι σταθερότητα, βέβαια.
2: Ναι,
3: πριν οριμάσει.
1: Τώρα δεν το έκανα.
2: Ναι, όχι τώρα.
1: Μπορώ να προσθέσω κάτι ακόμα για μένα?
2: Αμέ.
1: Κοίτα. Μπορεί να μην βάλω μια πρόβα, ας πούμε, τη μέρα που θα παίζει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Έτσι, αυτό μπορώ να το κάνω. Αλλά να βλέπω τώρα τον ΠΑΟΚ την ώρα που παίζω, όχι, δεν το κάνω.
0: Ωραία, οπότε αφού λέμε για ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ας παίξουμε κάτι.
0: Κάτι για Άρη, να παίξουμε. Λοιπόν,
1: κάτι για Θεσσαλονίκη θα παίξουμε. Έτσι, πολύ όμορφα τραγούδια για τη μάνα Θεσσαλονίκη.

Μπράβο, ρε παιδιά. Ακούσαμε για τη μάνα Σαλονίκη. Βλέπω εντωμεταξύ στο χαρτί σας λέξεις όπως πόνος, κουράγιο. Το γνωστό παράδοξο με τα τραγούδια, πώς τέτοιες λέξεις βαρύγδουπες μπορεί να βγάλουν κέφι. Επειδή κέφι έρχεται με τα επόμενα κομμάτια, πάμε να τα απολαύσουμε. Εδώ παρέα με Τάσο Δερέσκο, Αλέξανδρο Μαότσο και Λάμπρο Βασιλείου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάλι εδώ, Big Wings Pro FM 4,6. Μπήκαμε με ένα τραγούδι από τον προσωπικό δίσκο του Λάμπρου Βασιλείου. Και ποδοσφαιρική επιρροή, θα λέει κανένας.
1: Ναι, ναι. Λέγεται Άδειες Κερκίδες. Είναι σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Κώστα του Φασουλά. Αυτό το τραγούδι έχει μπει μέσα στο δίσκο που έχουμε βγάλει με τον Κώστα και την εξαιρετική συνάδελφο, την Μαρία Λαμανή. Και αποτελείται από 9 τραγούδια συνολικά. Έχουν γράψει διάφοροι σπουδαίοι συνθέτες, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γιώργος Καζαντζής, ο Γιάννης Ομίτσης και άλλοι, πολλοί. Θέμος Καραμουρατίδης.
0: Για Νικολόπουλο θα σε ρωτούσα. Ναι. Βέβαια, τώρα επειδή μου ανέφερες Παντελή Θαλασσινό και για τους δύο. Πολύ ΑΕΚ,
1: Πάρα πολύ ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, θέλω να το συνδέσω με το προηγούμενο ημίωρο επί της ουσίας, τη συζήτηση που είχαμε πιάσει για εσάς. Για αυτούς τους ανθρώπους, πώς είναι, επειδή είναι όντως. Εντάξει, τώρα πέρα από τους δύο συγκεκριμένους που είναι και ένθερμοι οπαδοί της ΑΕΚ. Για πείτε για κανέναν που. Πώς εσύ μπορεί και να μην βάλεις μια πρόβα. Έτσι και αυτός να έχει κάνει κάτι αντίστοιχο.
1: Δεν ξέρω.
2: Το θυμάστε.
1: Ο Τσιτσάνης το έκανε.
2: Που παίζει ο Άρης έπαιζε.
3: Δεν το ξέρω, όντως.
2: Ναι, και είχε εκπομπή στη τηλεόραση, ηχογράφηση. Με την Μπέλη, νομίζω. Και είχε ο Άρης έπαιζε ο Άρης Κύπελλο. Ναι. Και είχε απαιτήσει να υπάρχει τηλεόραση απέναντι. Χωρίς ήχο, απλά για να βλέπει.
0: Μια που μας είπες, πάμε να ακούσουμε ένα Τσιτσάνη. Έχουμε, φαντάζομαι έχουμε.
1: Έχουμε, προφανώς έχουμε.
0: Για πάμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10 στον Big Win Sport FM 94,6. Εδώ κρίνονται όλα. Η πιο συναρπαστική σειρά play-off στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια φτάνει στο τέλος της και η ομάδα του Εργίνα Ταμάν θέλει να γυρίσει από την Ισπανία με τη νίκη και παράλληλα το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Στην περιγραφή του κρισιμότερου αγώνα της σεζόν, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πιστεύω και ο κόσμος περνάει καλά πέρα από εμάς. Μπήκαμε με το. Απόψε πάλι. Τάζο Δερέσκος.
1: Ναι, ναι.
2: Ταπεινός. Ταπεινός.
0: Κάτσε. Και...
1: δεν θα λέγατε ότι είναι ψεύτικη ιστορία.
0: Ναι. Γυρισμένος ο Ταράτσα, θυμάμαι ότι είναι.
1: Ναι, είναι ένα low budget βίντεο κλιπ του.
0: Πάλι ποτέ.
1: Ναι, υπάρχει στο
0: YouTube. Κοίτα, μετά από εδώ.
1: Υπάρχει στο YouTube. Όπως
0: μετά από εδώ θα ανέβει το budget. Ναι.
1: Ένα τραγούδι που βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.
0: Για πες.
1: Το λέει μέσα απόψε πάλι. Θα την περάσουμε παρέα τη βραδιά. Θα κοιταζόμαστε ξανά με σιγουριά. Ξέρεις.
0: Άρα δικά σου προσωπικά γεγονότα τα οποία αποτυπώθηκαν στο χαρτί.
1: Ναι, εννοείται. Ναι, δεν είναι κάτι. Γιατί συνηθίζω να γράφω και κατά φαντασία που λέμε.
0: Νομίζω ο κανόνας δεν είναι αυτός.
1: Δεν ξέρω αν είναι κανόνας. Εγώ φαντάζομαι μια ιστορία, ας πούμε, ότι την έχω ζήσει, χωρίς να την έχω ζήσει. Και γράφω ένα στίχο.
0: Έχω ψέμα στο μυαλό μου.
1: Ότι όλοι έχουν ζήσει αυτά που έχουν γράψει.
0: Ναι, κοίτα, ναι, ναι. Το χειρότερο ψέμα που συνήθως γελάω είναι ότι άκουσαν μια τάκα από τον περαστικό φίλο τους, γείτονα κτλ. Το πήραν και το έκαναν ολόκληρο story.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν επιβεβαιώνετε εσείς. Γιατί ψεύδετε.
2: Επιβεβαιώνουμε.
0: Για σένα το λέει.
3: Κοίτα, εντάξει, υπάρχουν...
0: ο μεγάλος στιχουργός εδώ πέρα είναι ο Αλέξανδρος, έτσι. Να πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι στιχουργός και είναι πολύ.
3: Όχι, εγώ γράφω αυτά που έχω γράψει μαζί μουσική και στίχους. Δεν είμαι στιχουργός.
1: Κάνει δημιουργία πάντα. Όπως είναι ο Μάικης Πάνου.
3: Δηλαδή τραγουδοποιός. Στίχο
1: μουσική, καταλαβαίνεις.
3: Τραγουδοποιός.
0: Λοιπόν, οπότε ακούσαμε Τάσο Δερέσκο. Θα ακούσουμε Ναυαγό.
1: Τραγούδι του Αλέξανδρου. Δημιουργία που το έχω πει εγώ.
3: Ερμηνεία.
1: Ερμηνεία.
0: Άρα.
3: Και να πούμε το. Δεσού.
1: Τι?
3: Το Ντεσού.
1: Δεν καταλαβαίνω γαλλικά.
3: Ντεσού. Ότι ο πρώτος υποστηρικτής του τραγουδιού αυτού, δηλαδή τώρα ας πούμε πρέπει να έχει γύρω στις 3.000 στα 3.000 views στο YouTube, δεν θα έχει ούτε 500. Δεν θα γινόταν τέτοια επιτυχία. Αν δεν το υποστήριζε ο Μανώλης ο Μουσουράκης, κατά την πρώτη του ακρόαση.
1: Και... να προσθέσω και αυτό το τραγούδι.
3: Υποστηρικτής.
1: Να προσθέσω ότι όταν μου είπες έχω ένα τραγούδι, το έχεις πολύ στο κρυμμένο στο ζητάρι. Δηλαδή μου είπε ότι έχω και αυτό μου, ρε, δεν το που υπολογίζω. Θέλω να το ακούσουμε. Δεν το έχεις στα πρώτα του. Κατάλαβες.
3: Ναι, ναι, ναι. Αλλά.
1: Με αρέσει πολύ, δεν ξέρω.
0: Άρα είναι μια πραγματική ιστορία. Βάσει των προηγούμενων λεγόμενων σου.
3: Πραγματικά. Κοίτα, δεν έχω να βαγίσει, αλλά.
0: Λοιπόν.
3: Είναι κάπως στη μέση.
0: Οπότε Αλέξανδρος Μαούτσος, Τάσος Δερέσκος
1: και Τομ Χάνκς.
0: Και Τομ Χάνκς, ο Ναυαγός.

0: Εντάξει, μελαγχολήσαμε λιγάκι στο φινάλε. Ωστόσο, μας χαρίσατε ένα εξαιρετικό διώρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάστε καλά.
1: Υπέροχα περάσαμε. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Εντάξει, ό,τι και να πείτε τώρα, το αλλάζουμε στο μοντάζ. Οπότε...
2: Όχι, ειλικρινά. Ευχαριστούμε τον Στέφανο πολύ για την μαστορική ηχοληψία.
0: Εντυπωσιασμένος έμεινε. Δεν το περίμενε από μένα να φέρω τέλειους καλλιτέχνες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Λάμπρο Βασιλείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Τάσο Δερέσκο. Αλέξανδρο Μαούτσο, που ήταν και ο συνδετικός κρίκος επιστρέφοντας στον τόπο του εγκλήματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλουότολο, που τα οργάνωσε όλα εξαιρετικά. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε.
2: Και εμείς.
3: Και εμείς ελπίζουμε.
0: Ό,τι και αν κάνετε να περάσετε υπέροχα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: πρωτάθλημα. Ο κόσμος της εξέδρας φωνάζει νάτι νάτι πρωταθλητές και αυτό δεν αποκλείεται να γίνει πραγματικότητα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το πλάνο είναι για την ένωση από την ενέργεια του Κυριακόπουλου. Γίνεται τελείριο, γίνεται πανικός εδώ στην Όλμουιν Αρίνα. Πάει να το εκτελέσει ο Ρώτα. Όλοι κάνουν νόημα ότι τελείωσε. Στον πάγκο της ένωσης χοροπηδούν όλοι. Λήξη του αγώνα! Είναι πρωτοβουλία Ελλάδος και δεν για την τέταρτη φορά στην ιστορία της. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος, δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Είναι μια πραγματική αποθέωση για τον Μάρκο Νίκολης και τους παίκτες του. Ήδη στα μεγάφωνα παίζει το We Are The Champions για μια ομάδα η οποία ούτε να το σκεφτεί. Δεν μπορούσε στο ξεκίνημα της με τον κάτι τέτοιο. Η ΑΕΚ ξεκίνησε ως η τρίτη, αν όχι πήγε κόντρα σε όλα, κατάφερε να κάνει μια φοβερή πορεία, κατάφερε να φτάσει μέχρι τις 4 Conference League και κατάφερε στο τέλος, πριν καν ολοκληρωθούν τα play-off, έρχεται το αποτέλεσμα που ήθελαν στο άλλο παιχνίδι. Η ίδια γυρίζει ένα μάτς που φαινόταν να εξελίσσεται σε κηδεία όταν ο Τετέι έβαλε μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό, αλλά η ομάδα του Νίκολη δεν βαρετήθηκε ποτέ σε αυτήν την σεζόν. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει ούτε σήμερα. Έφτασε στην ισοφάριση με τον μεγάλο ήρωα του σημερινού αγώνα τον Στίνη, ο οποίος άλλαξε μόνος του την εικόνα του μάτς από την ασκής που του έκανε η κοιλιά του Γιώβιτς. Ναι, η κοιλιά του Γιώβιτς για το 1-1. Ο ίδιος ο Στέρμος επιθετικός απάντησε ξανά στην κριτική που έχει γίνει στο τέλος των καθυστερήσεων στο 94 και εκεί ο άνθρωπος στον οποίο δεν θα είμαστε ποτέ τα λεφτά ό,τι μπορεί να έδινε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ στο Άο Μάριο στο 94 έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λαφόρ ύπρωσε εδώ στην αρήνα και ο άνθρωπος που έστεψε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ για το 2026.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
3: Δεν τελειώσαμε ακόμα. Το ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται με μεγάλα ντέρμπι αιωνίων και δικεφάλων στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Σήμερα στις 7.30 δεσπόζουν οι μάχες για το γόητρο αλλά και την έξοδο στο Champions League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί στην Τούμπα την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Νωρίτερα με κοινή ώρα έναρξης στις 5 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη για τις θέσεις 5 έως 8. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμάρι.
12: BWin Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια BWin Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
1: BWin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Ναν, Λούκας, θα βάλει αυτός φαρδιά πλατεία την υπογραφή του παιχνίδι. Ή ο Ναν, πάρα τα χέρια του Ναν, την δίνει ο Λούκας. Ο Ναν θα παίξει τώρα ένας εναντίον ενός, 5 δευτερόλεπτα. Ο Ναν θα περάσει και θα καρφώσει, και θα καρφώσει. 95-77, πίθανο καρφώ τον Ναν, ο Λούκας θα βάλει τα μαλλιά του. Τι γίνεται? Τι γίνεται, Θεέ μου! Τέλος! Τέλος! Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός! Είναι πρωταθλητής Ευρώπης! Ο Παναθηναϊκός μας! Γυαλίει τη Ρεάλ! 95-80, όλοι μπαίνουν μέσα! Παίκτες, προπονητικό επιτελείο! Απίστευτη στιγμή για τον Τριφύλλη! Έβδομα αστέρι! Έβδομα αστέρι! Πετάξτε ό,τι πλούσιες είχατε, ό,τι καπέλα είχατε, ό,τι φανέλες είχατε, γιατί πλέον θα κυκλοφορούν με 7 αστέρια. Γιατί πλέον ο Παναθηναϊκός είναι 7 αστέρος, ο εξάστερος έμεινε πολλά χρόνια εκεί στα 6, πλέον είναι στα 7 και είναι απολύτως δίκαια στα 7 αστέρια, γιατί σήμερα ήταν η καλύτερη ομάδα στο τελικό της Ευρωλίγκας. Με τον Κώστα Σλούκα να ετοιμάζεται να πάρει την κούπα από τα χέρια του Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Ο Κώστας Λούκας, ο αρχηγός του Τριβιλιού για

28 χρόνια για την ακρίβεια από τον Παναθηναϊκό. Μια ομάδα νίκησε τελικό και χάσει μόνο έναν τελικό το 2001 στην Σουπρολίγκα και συνεχίζει αυτό το τρομερό ρεκόρ.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 13 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά και όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν με Παναγιώτη Ρήλο στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Πάμε να πούμε τα δικά μας, τα διαδικαστικά μας. Να πούμε ότι καλείτε 2-10-95-79-283-4-5 για να τα πούμε στον αέρα με άστικη χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Χτες είχαμε την αγωνιστική των play out, η οποία, όπως σας είχα πει, ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Κερδισμένος βγήκε ο Αστέρας Τρίπολης, που το τελευταίο διάστημα είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα. Ό,τι βαθμούς δεν είχε πάρει σε 8 μήνες, το τα έχει μαζέψει σε 1,5. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι χθες ευνοήθηκε και από την πολύ γρήγορη αποβολή του Πανσεραϊκού, για την οποία οι Σεραίοι διαμαρτύρονται, η οποία ήρθε στο πρώτο 20 λεπτό. Και καταλαβαίνετε ότι όταν μια ομάδα παίζει τόση ώρα με παίχτη λιγότερο, είναι και ένα μεγάλο ντεζαβαντάζ. Ο Αστέρας κράτησε την πολύτιμη νίκη και πλέον έχει χτίσει ένα συν 4 από τον Πανσεραϊκού και ένα συν 5 από την ΑΕΛ, το οποίο μοιάζει μια αναστρέψιμο σε δύο αγωνιστικές που απομένουν, ειδικά για τη Λάρισα που είναι στο μείον 5. Αλλά και για τον Πανσεραϊκό, που είναι 4 βαθμούς πλέον πίσω από τον Αστέρα Άκτρο, που δείχνει ότι κερδίζει αυτή τη μονομαχία που γίνεται για την παραμονή. Λοιπόν, να πούμε ότι στις δύο τελευταίες αγωνιστικές παίζει ο Αστέρας με την Κηφισιά, η Λάρισα με τον Ατρόμητο, οι Σέρες με τον Πανετολικό. Και την τελευταία αγωνιστική, Ατρόμητο Σέρες, Κηφισιά, Λάρισα, Πανετολικός Αστέρας. 27 έχει η Λάρισα τελευταία, 28 έχει ο Πανσεραϊκός προτελευταίος, στο 32 είναι ο Αστέρας Άκτορ, ενώ από Πανετολικό 35 και πάνω όλοι έχουν σωθεί, Πανετολικός και Φυσιά και τα λοιπά, έχει τελειώσει το πράγμα. Και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι πλέον στις τελευταίες θέσεις και ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΛ Νόβεμπερ θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα υποβιβαστούν στη δεύτερη κατηγορία. Σήμερα έχει και ποδόσφαιρο, έχει και μπάσκετ, έχει μεγάλο παιχνίδι στο μπάσκετ για τον Παναθηναϊκό. Χωρίς να υπάρχει αύριο αυτή τη φορά,

0: πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς. Φιλοξενείται απόψε από τη Βαλένθια στις 10 η ώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει την τέταρτη και τελευταία ομάδα του Final Four και το οποίο το περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. Ασφαλώς και υπάρχουν και τα παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 1, 4, 5, 8, με το ενδιαφέρον να περιορίζεται στη μονομαχία της δεύτερης θέσης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό πλέον ουσιαστικά. Οι υπόλοιποι δεν κυνηγάνε κάτι. Και στο 5-8 φυσικά εδώ και καιρό, εδώ και εβδομάδες από τον τελικό του κυπέλλου δεν κυνηγάνε κάτι. Έχει πάντως φουλ δραστηριότητα από 5 η ώρα με τα παιχνίδια του 5-8, 7.30 ώρα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, σημαντικά παιχνίδια, έστω και αν δεν υπάρχει κίνητρο. Ισχυρό κίνητρο, γιατί όπως είπα, ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Και κάπως έτσι θα εξελιχθεί η απόψινη βραδιά που την περιμένουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Λοιπόν, πού είμαστε? Πού είμαστε? Η καλή μέρα λέει φάνηκε από την μπάλα χτες. Χάσαμε τον ύπνο μας όλη τη χρονιά. Σήμερα το χάρουμε από τη χαρά. Συγχαρητήρια στον Αντωνόπουλο που έκανε σύνολο την ομάδα στον υπέροχο κόσμο. Στα περισσότερα μας γεμίζει το γήπεδο της Τρίπολης. Αξίζουν σεβασμό. Καθαρή κόκκινη παντελονάτη νίκη, λέει ο Παναγιώτης, ο φίλος του Αστέρα. Αρκεί η Παναγιώτη αυτή έτσι, η κινητοποίηση που επικράτησε το τελευταίο διάστημα να μείνει στον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή, μην ξαναφτάσει πάλι στο χείλο του γκρεμού για να μαζευτεί κόσμο στο γήπεδο. Έτσι, όπως έχει συμβεί στις τελευταίες αγωνιστικές. 20 χρόνια που είναι στην Super League 1, τέτοια κινητοποίηση δεν υπήρχε. Έπρεπε να φτάσει στο χείλο του γκρεμού για να μαζευτούν στο γήπεδο. Ας μείνουν να στηρίξουν και την επόμενη μέρα. Και δεν μιλάω για σένα φυσικά που πας στο γήπεδο, μιλάω για τους υπόλοιπους. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα, Τζορδανάκο σας. Καλημέρα σας, παιδιά. Συγχαρητήρια στην Άγια το Πρωτάθλημα. Θα ήθελα να πω πως ο Λεόπουλος πρέπει να δώσει και πριν τίτλο και στον ΕΛΚΑΜΠΗ. Και γελάει εδώ ο φίλος ο Σταύρος. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Σήμερα νομίζω πως θα έχουμε γαλανόλευκο τελικό. Γιατί όποιος και να το πάρει την Ελλάδα θα τιμήσει. Επίσης, να συγχαρώ και την ομάδα μας εδώ που στο Osnabrück για την άνοδο στη Β' Εθνική. Χαιρετισμούς και πάντα με υγεία, λέει ο φίλος μας ο Σταύρος. Καλημέρα, φιλαράκια Πανάθαπλο δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα στο Σπύρα του Νάικτζη. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ μετά την επιτυχία του κυρίου Φέρτο. Καλή επιτυχία και στον Πασχετικό Παναθηναϊκό. Εμείς συνεχίζουμε πας για έναν αερολέ. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τότε που πάμε για τον break σήμερα. Έχω προέστημα, λέει Τριφυλάρα, ο Τάκης. Καλημέρα, παιδες. Μακάρι να περάσουμε ένα ακόμα σήμερα. Να ησυχάσει ο πατέρας μου, γιατί ο πεθερός μου, ο Γάβρος, τον έχει λύσει στο γλέντι και δεν πάει καλά αυτό. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο Φόντας Καλυθά. Ο Φόντας με Παναθηναϊκό πατέρα και Ολυμπιακό πιο πεθερό. Και αυτό είναι ο Ρίτζιν Αρκάργα.
1: Ωραία, Βαγγέλη.
0: Αυτή είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σήμερα ο Παναθηναϊκός περνάει τέτοιους αγώνες, μετράει το όνομα και οι παίχτες προσωπικότητες. Τώρα ότι ο τελικός θα είναι μεταξύ μας, μην το θεωρούμε και δεδομένο, αφού οι αντίπαλοι μας δεν είναι πολύ ποτέ σε αυτά τα στοιχεία. Λέω Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πείτε τον τρόπο στον Μαραθιανό ότι δεν πήγε, λέει, στους 4 του κόμφερες, όπως λέει στο Σποτάκι. Καλημέρες. Δεν άκουσα αν είπα αυτό. Στους 8 πήγε, στους πρώτες, θα πούμε τελικά. Ναι. Καλημέρες, καλή εκπομπή. Το βράδυ, λέει, με ψυχραιμία και νίκη του Παναθηναϊκού, λέει Οδυσσάς από το Κατάρ. Ο Φωτάρας Εθέλ. Από 406, καλημέρα Βαγγέλη Παναγιώτη και στην παρέα, όσο καλή μπορεί να είναι όταν ακούς και βλέπεις τέτοιες άσχημες ειδήσεις αριθμίσει με τα 2-17 χρόνια. Άστο φωτάρα. Καλημέρα Βάγγελε, καλημέρα πάνω. Διπλό σήμερα με Γεωργίεφ και Σαχαμπό για να τραγουδάμε και Σαχαμπό, Αεκάρα Σαχαμπό και το Θεό Δικέφαλο Ετώ. Ορίστε, ποιητής ο Γιάννης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, από τον Βύρονα. Καλημέρα από Κιτρινό Μαύρη Κρήτη. Δεν περνάνε ημέρες ούτε το βράδυ, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ηράκλειο, Ίγκλισσα, ΑΕΚ μόνο. Καλημέρα στους αγαπημένους φίλους από την ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου. Δημήτρης, λέει, καμία αναφορά στον Ακύλα μας, Βαγγέλη. Ο Δημήτρης ο μπασκετικός.
1: Τέτοιος είσαι.
0: Προκριματικό, είχε χτες.
1: Ναι.
0: Πέρασε, μπράβο. Φέρτο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Καμία διάθεση για ποδόσφαιρο και μπάσκετ σήμερα μετά από αυτό που έγινε στην Ηλιούπολη. Βαγγέλη, Παναγιώτη, λέει, βάλε το κάποτε θα έρθουν για να σου πούν. Για τα κορίτσια, λέει, που η κοινωνία τα έφτασε εκεί που τα έφτασε. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα στάτης επικίνδυνος Γαλάτης. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα από την Ηλιόλου στη Μελβούρνη. Γιώργος Μελβούρνη, Ολυμπιακός και Ναυπακτιακός Αστέρας. Καλημέρα, αδερφιά, στέλνει ο φίλος μας ο Κώστας ο Πανιώνιος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Καλή εκπομπή. Βλέπω μια υγεία σειρμάτου στον 7 στο ρόχι. Λόγια, μετρημένες δηλώσεις, σοβαρότητα. Ελπίζω να μην είναι πλέον αργά. Καλημέρα στη μόνιμη πρωινή παρέα μου. Θέλω να πω πολλά για την ομάδα μου, αλλά δεν επιτρέπει ο χώρος για ανάλυση. Μέντι και δεν μπορείς να αλλάξεις σύστημα και τρόπο αξιολόγησης του υλικού ή συμβιβάστηκες. Όπως και να έχει, πρέπει να φύγεις πριν σε αποκαθιλώσουμε και να έχεις το σεβασμό μας, γιατί πλέον η ομάδα δεν βλέπετε και δεν παράγει ποδόσφαιρο, λέει ο Γιάννης από Καρίτενα. Και ο Δημητρός, πρώην ταΐγε τον είχα βούζα, λέει καλημέρα Βαγγέλη, πάνω στην παρέα και πίσω από τους δέκτες. Ρατζιά, λέει, μοιάζεις, λέει, το Ακύλα. Ίδιος είσαι, λέει, άφησε μόνο το μουσί. Όρεξε έχετε πρωί.
1: Σκουφάκι με αυτάκια.
0: Ρε φίλε, δεν μπορείς να λες, λέει, να μην θεωρούμε δεδομένο ένα τελικό και ταυτόχρονα ότι απόψε περνάω πάνω δεδομένα. Για το μήνυμα το λες έτσι. Για τον κύριο που έστειλε το μήνυμα πριν. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Ναι, αλλά για την Eurovision δεν λέτε τίποτα, ειδικά ο κύριος Σχολίπτας, λέει ο Παναγιώτης από Βιωτία.
1: Έτσι, έτσι. Τέτοιος.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, στην όμορφη παρέα. Καλή επιτυχία σήμερα με το καλό ιδιωμά σου, Φανφόρ, να παραμιλάει πάλι η Ευρώπη και σκερδίσει ο καλύτερος, λέει ο Μιχάλης 7 Κορυδαλό. Καλημέρα στον Παυλάρα από τη Δραπετσόνα. Καλημέρα στον Δημήτρη Πάφο 7. Καλημέρα στον Κωστή από Μυτιλίνη, στον επόπτη Ασφάλτου, που είναι θαμμένος ο καλύτερος βιντεογράφος της Ινδίας.
1: Καλύτερος
0: βιντεογράφος της Ινδίας.
1: Για πες.
0: Στο Μοντάζ Μαχάλ. Καλημέρα στον Αλέξη τον Αιγτζή από Πάφο και στον Σπύρο τον Ολυμπιακό από τον Περιστέρι. Και στο Λευτεράκι από Λάρισα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο γενικά. Στο Μάκη Περιστέρι 7. Άστα Μάκη. Άστα Μάκη. Άστα, μην τα συζητάς αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά, πέρα από αυτό που είχαμε το σοκαριστικό εχθές με τα κορίτσια, τώρα πάλι μπαίνεις εχθές το βράδυ και βλέπεις για τον Κλάρκ, τον Μπράντον Κλάρκ, τον παίχτη των Memphis Grizzlies 29 χρονών, όπου οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πιθανότητα ο ξαφνικός θάνατός του οφείλεται σε υπερβολική δόση. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, τα έχουμε πει πολλές φορές, παιδιά. Σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε να βάλουμε τον κόσμο στην κουβέντα, να ξεκινήσουμε και σήμερα. Παρακαλώ.
2: Άντε να ξεκινήσουμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τα.
2: Δεν μπορούσα να... Καλημέρα, Βαγγέλη, δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο. Να μην πάρω τηλέφωνο. Τώρα ξεκίνησε και ο Πάνος. Δεν τα έχουμε πει. Καλημέρα, Champions.
1: Τι έγινε.
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Αυτά είπα, ευτυχισμένες στιγμές για την οικογένεια. Όλα καλά. Ζούμε σε ένα συνεφάκι καλό. Και μία που ξεκινήσατε με τον Ακύλα, ο Βαγγέλη και πάνω.
1: Εγώ δεν είπα κάτι, εγώ απέναντι.
0: Τα μηνύματα.
2: Τα μηνύματα, ναι, σωστό. Θα ήθελα την Κυριακή, ρε παιδί μου, να φωνάζουν στο γήπεδο φέρτο μου. Αχ, ωραίες ευτυχισμένες στιγμές. Λοιπόν, κοίτα, είναι πολύ, δεν έχουν πολύ πάνε από το όπως, Παναγία μου.
1: Τι έγινε, ρε.
2: Τίποτα, βγήκε ένας όλο το αμαξίτσι.
1: Ωραία.
2: Για να βγει, τέλος πάντων. Α, ναι, είναι αυτό που κάνουν, παιδί μου. Δηλαδή, ο Ηλίας δεν ήταν το 23, ήτανε, με το πρωτάθλημα.
1: Δεν ήτανε.
0: Ο Ηλίασον.
2: Ναι.
0: Τώρα με έκαψες. Νομίζω πως ήταν, δεν ήτανε.
1: Νομίζω κι εγώ ότι ήτανε. Για κατσάδομαι πότε ήρθε.
2: Είναι δηλαδή πολύ παίχτη. Δηλαδή, κοίταξε, αυτοί που ήτανε σίγουρα ήτανε, εντάξει, Μουκουτί, Βίτα, Μάνταλος, Κατσίνοβιτς.
1: Από το 22 είναι ο Ηλίασον.
0: Είναι κανονικά, ήταν. Ήταν και τα έγραψε καλούς κολλές.
2: Συγκινητικά όλα αυτά με το Γιώβης, με τη γυναίκα του που ανέβασε ότι σε είχαν τελειωμένο, ξέρω εγώ. Ωραίες ιστορίες. Τώρα δεν ξέρω, εγώ πιστεύω, εντάξει, εγώ από μέσα μου ειλικρινά του δίνω του Νίκολης ότι ρε φίλε, μπορείς και να χάσεις τώρα. Εντάξει, οκ. <okay.
1: laughs> Θα το δεχτούμε.
2: Δεν θα σου πούμε κάτι. Τι άλλα να πω. Να φύγω λίγο από το ποδόσφαιρο και να πω κάτι με φίλε που με έχει εξοργήσει λίγο. Δεν είναι πολιτικό, δεν είναι κάτι τέτοιο. Αλλά είναι που σε εξοργίζει σαν Έλληνα, σε παιδί μου, σαν κάτοικος εδώ στο νομό Αθηνών. Βγαίνουνε η προσβεστική στη συγκεκριμένη περίπτωση στα κανάλια και φωνάω και λένε, παιδί μου, να όσοι έχουν κτήματα και αυτά να τα κορέψουν, αλλιώς ξέρω εγώ με τα προστήματα μπλα. Σωστά.
0: Ναι.
2: Και βγαίνεις έξω εδώ και πας, ας πούμε, στο δικό μας το πάρκο του Τρίτσι και βλέπεις τα χόρτα και αυτά έχουν πάει στο 1,5 μέτρο. Και λέω ρε παιδιά, είναι δυνατόν δηλαδή. Δηλαδή δεν βλέπετε τι λέει κάνετε εσείς και θέλετε να το κάνουν οι πολίτες. Γιατί δεν δίνεις το καλό παράδειγμα. Μιλάμε παιδιά, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Δεν σας κάνω πλάκα. Και μιλάμε ότι εκεί μέσα και κυκλοφορούν δύο αυτά τους πυροσβεστικής που είναι γιατί ποτιάρα παιδί και ελέγχουν.
0: Ναι.
2: Εντάξει, okay, όλα καλά. Λοιπόν, καλημέρα, δεν θέλω ούτε να αυτό, ξέρετε ότι είμαι στο συνεφάκι μου ακόμα. Mm-hmm. Καλή συνέχεια. Α, αυτός που δώσαμε στην Ομόνοια, πες το να λέει,
0: ο Τουμπάτζο, ναι.
2: Αυτός τώρα είναι δυσπρωταθλητής.
1: Ξεκάθαρα. Αφού έχει συμμετάσχει έστω και για λίγο στο δικό σου πρωτάθλημα, έπαιξε και εκεί λίγο δηλαδή, παραπάνω.
2: Έχει μπορεί πάρει δύο πρωταθλήματα τώρα αυτός.
0: Ναι, μπορεί να πάρει μετάλλιο και από την ΑΕΚ.
1: Ναι, βέβαια θα πάρει.
2: Μα ναι, παίρνει από την Ομόνοια που το ίδιο και ο τέτοιος, έτσι, και ο δικός μας που έχει πάει στην Τουρκία, ο πώς λέγονταν, ρε, το κομμάρι. Έλα.
1: Πότε.
2: Ο επιθετικός, που δεν έχουμε δώσει ιδανικό, ιδανικός είναι.
1: Α, ο... ναι. Αχ.
2: Πέστο, να
1: τέλος πάντων.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβα και εγώ κατάλαβα να το θυμάμαι.
1: Αν είναι αιτία από πού είναι το πάνω.
2: Αν είναι δυνατό που θα παίξει και Μουντιάλ. Λοιπόν,
0: έγινε Νικόλα.
2: Να είστε καλά, θα τα πούμε. Bye bye.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα. Είστε εδώ, παιδιά.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι, φτιάχτα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, Αργιανό.
3: Εντάξει, ξέρεις, δεν είναι να το βαραίνουμε, αλλά επειδή δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε βασικά, ένα λεπτό μόνο, θα σχολιάσω και οκ. Okay.
0: Ναι.
3: Είναι...
0: Γιάννη, χάθηκες.
3: Α, μισό. Τώρα μ' ακούτε.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Ναι, συγγνώμη. Είναι ένα σημείο εδώ που είναι και, ξέρεις, είναι...
0: Το τρίγωνο των Βερμούδων.
3: Ναι. Είναι ήττα της κοινωνίας μας αυτό που συνέβη.
0: Ναι.
3: Μου κάνει, ξέρεις, το πολύ δυσάρεστο μέσα σε όλο αυτό είναι ότι δύο κορίτσια μαζί αποφάσισαν. Δηλαδή δεν κράτησε ούτε το ένα το άλλο, ας πούμε, να πούνε τι πάμε να κάνουμε. Είναι ήττα της κοινωνίας μας και είναι ήττα γενικότερα... Του τι θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας εμείς οι ίδιοι. Γιατί σαν πατέρας έχει δώσει λίγο μου πανελληνίες. Του λέω δεν με ενδιαφέρει τίποτα, δεν με ενδιαφέρει αν θα περάσει, θα περάσεις. Μόνο καλούς ανθρώπους έχουμε την δυνατότητα να φτιάχνουμε. Το να βλέπουμε στα παιδιά μας τη ματαιοδοξία τη δική μας που κάποιοι δεν καταφέραμε κάτι, ξέρω εγώ, και να θέλουμε μέσα από τα παιδιά μας να ζήσουμε αυτό που δεν καταφέραμε,
0: ναι,
3: είναι το μεγαλύτερο λάθος του γονιού, Βαγκό.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα, φίλε.
3: Χίλια συγγνώμη, δεν θέλω να το βαρύνω.
0: Όχι, φίλε, μα να σου πω κακά τα ψέματα, όποιος έχει λίγο τσίπα και ειδικά εμείς που είμαστε και όλοι και γονείς, είναι λίγο παραπάνω, το καταλαβαίνουν όλοι. Δεν μπορεί να το περνάς αυτό.
3: Δεν προσπερνιέται με τίποτα. Δεν προσπερνιέται. 17 χρονών με όλη τη ζωή μπροστά σου να σκέφτεσαι ότι δεν έχεις κάτι να ζήσεις και να αφήνεις αυτό το γράμμα.
0: Τρομερό, έτσι. Τρομερό.
3: Το οποίο ενώ και όχι γροθιά. Είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι.
0: Είναι τρομερό, Γιάννου. Πάμε να πούμε για τίποτα αθλητικό, φίλε. Πάμε να πούμε τίποτα αθλητικό.
3: Συνεχίζετε κάποιες οικογένειες όμως κλείνουν σπίτια έτσι με αυτό.
0: Πάμε να πούμε τίποτα αθλητικό, Γιάννου μου. Πάμε να ξεχαστούμε.
3: Οκ. Εντάξει, περιμένουμε τον μπάσκετ το βράδυ.
0: Ποιο, το Ολυμπιακός Κολοσσός φαντάζομαι περιμένεις. Το Ολυμπιακός Κολοσσός.
3: Όχι ρε.
0: Έχει πρωτάθλημα Ολυμπιακός Κολοσσός, αυτό λέω φαντάζομαι περιμένεις.
3: Ναι, όχι. Το Βαλένθια Ολυμπιακός. Κοίτα τώρα τι είπα έτσι. Γλώσσα με φάνησα, συγγνώμη τώρα. Το Βαλένθια Παναθηναϊκός περιμένουμε.
0: Ναι.
3: Θα πάω εναντίον με σένα, αν και εκτέθηκα προχθές. Αλλά δεν φταίω εγώ ρε φίλε. Όταν έχεις χάσει 3-1, όταν έχεις χάσει το πρώτο παιχνίδι, το τρίτο παιχνίδι της σειράς και πας και το ξαναχάνεις με τον ίδιο τρόπο, δεν μπαίνεις υποψιασμένος. Εγώ θεώρησα 90% σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός θα το πάρει το παιχνίδι.
0: Το κακό είναι ότι το θεώρησε και η ίδια η ομάδα μέσα και έχασε τον έλεγχο χθες. Δεν ξέρω αν ακούσουμε μέχρι τέλος την εκπομπή. Ο Χριστάρας Ρομπόλης, όπως πάντα τα είπε πολύ έτσι αντικειμενικά και ωραία, ο Παναθηναϊκός έχασε το μέτρο μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Έχασε το μέτρο. Διήμερα ρεπό, ταξιδάκια, βολτούλες. Ένα mood δηλαδή ότι έλα μωρέ τώρα αυτοί εδώ πέρα ούτε να πάρουν ανάσα δεν θα προλάβουν. Εμείς έχουμε περάσει. Έτσι. Έγινε το 2-1 και μετά μπήκε το πρόβλημα και γυρίσαν όλα και με τις επιλογές του προπονητή. Είναι 40 λεπτά απόψε. Είναι 40 λεπτά απόψε. Είναι ένα παιχνίδι. Αυτοί έχουν τα πλεονεκτήματά τους. Ο Παναθηναϊκός έχει τα πλεονεκτήματά του κι αυτός. Έτσι.
3: Έγραψα κάτι.
0: Θα δούμε τι θα παίξει.
3: Έγραψα ότι εφόσον ο Παναθηναϊκός τους χαλάσει το μυαλό, πώς θα τους το χαλάσει. Να μπει με το μαχαίρι στα
0: πόδια. Όπως μπήκε στο πρώτο μάτς. Το πρώτο μάτς πρέπει να δούνε και να μπουν να παίξουν το ίδιο. Μπορούν. Αν μπορούν να κάνουν το ίδιο, μπορούν και να περάσουν.
3: Και να σου πω κάτι, ο Αταμάν κάποιες φορές έχει κάνει το τρίκ να ξεκινήσει ακόμα και με καλαϊτζάκι, να δώσει τον τόνο, να δώσει. Δηλαδή δεν γίνεται παίχτες που μπορούν να σου δώσουν πραγματάκια πολύ σημαντικά. Δηλαδή βάλ τον άρε φίλε μέσα να κάνει δύο φάουλ πάνω στο μοντέρο. Δύο σκληρά φάουλ. Δύο σκληρά φάουλ. Κάτω να τον εδείρει στην αρχή λίγο. Να του χαλάσει το μυαλό, να τον πάει σε κακές επιθέσεις, να τον εκνευρίσει. Είναι το mind games, δεν μπορείς να κάνεις μόνο πριν ξεκινήσει ένα παιχνίδι, μόλις τελειώσει ένα παιχνίδι. Πρέπει να κάνεις και στη διάρκεια του παιχνιδιού μέσα. Αν πας με την πεπατημένη σου, που η πεπατημένη σου φέτος του Παναθηναϊκού, ενώ είναι ένα πραγματικά σπουδαίο ρόστερ, πας ας πούμε με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και μόνο. Γιατί ο Παναθηναϊκός έτσι πάει και τα 50 παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός ήταν εκεί που ήταν και πήγαινε να βγει εκτός δεκάδας και έφτασε έβδομος με την πιθανότητα να βγει ακόμα και εκτός. Έτσι. Με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και της ποιότητας των παιχτών του. Δεν πας έτσι. Τέλος πάντων.
0: Έχουμε και ένα ντέρμπι σήμερα, έτσι. Έχουμε και ένα ντέρμπι σήμερα. Ποιος το περίμενε να παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μπάλα και να μιλάμε για τον μπάσκετ. Για Παναθηναϊκός Βαλένθια, τη σουνή ζωή.
3: Πάντα ντέρμπι θα είναι. Απλά επειδή δεν έχει ουσία και αν το ορίσουμε ότι έχει ουσία και μάλλον σημασία έχει λίγο για μας.
0: Παραπάνω για τον Ολυμπιακό που κυνηγάει τη δεύτερη θέση. Ναι.
3: Σου λέω Βαγγέλη, δεν με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα με ενδιαφέρει η εικόνα. Η εικόνα είναι πολύ κακή και είναι πολύ κακή από το Δεκέμβρη και μετά με το που τελείωσε. Η εικόνα του Ολυμπιακού όχι ήταν καλή πριν. Αλλά όσο πήγαινε και χειρότερα. Είχε βαλτώσει πολύ ο Ολυμπιακός από όλους.
0: Ναι, δεν βγήκε ποτέ από το τέρμα.
1: Καλημέρα.
3: Θα τα πούμε.
0: Γεια σου, Ιωαννίκια.
1: Γεια σου, καλά Γιάννη.
0: Λοιπόν, πάμε με γραμμούλα 26. Παρακαλώ.
1: Κλείσε το ραδιόφωνο, το κλείσες.
4: Ναι.
0: Έλα, εσύ είσαι φίλε.
4: Καλημέρα Βαγγέλη μου, ναι. Καλημέρα. Γιώργος από Άσπρο που εγώ.
0: Έλα, Γιώργο.
4: Πήρα να μιλήσουμε για τον μπάσκετ τώρα. Το ποδόσφαιρο τελειώσει σήμερα, είναι ένα παιχνίδι όμως για το γόητρο για μας και πολύ ενδιαφέρον τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, δεν κατάλαβα από πουθενά γιατί λένε ότι η Βαλένθια έχει το πλεονέκτημα. Το σημερινό παιχνίδι είναι 50-50 και για τους δύο. Και οι δύο ομάδες σήμερα έχουν το πρέπει. Η Βαλένθια έχει το πρέπει. Πρέπει να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει. Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και πίστευα και στο προηγούμενο παιχνίδι θα το κερδίζαμε με 5-10 πόντους. Πίστευα ότι θα το κερδίζαμε. Περάσαμε ένα πόντο μπροστά και εκεί που θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε γίναν τα διάφορα. Λοιπόν, θεωρώ ότι κύριος λόγος που έχουμε φτάσει εδώ, θα στεναχωρήσω τον φίλο τον Γιώργο, είναι ο Αταμάν και οι επιλογές του Αταμάν και μετά τα σφαιρίματα της διαιτησίας. Δεν χρησιμοποιεί όλους τους παίχτες. Είναι κουρασμένοι οι παίχτες και όταν το παιχνίδι παίρνει στους πόντους στα τελευταία δύο λεπτά, λογικό είναι με ένα ρόστερ 6-7 παιχτών ο αντίπαλος να είναι πιο ευέλικτος, πιο ξεκούραστος, χωρίς να είναι καλύτερος από ό,τι κάναμε. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο ομάδα από τη Βαλένθια. Η Βαλένθια είναι σύνολο, δεν είναι ομάδα. Και τι εννοώ με αυτό. Ο Παναθηναϊκός, όποιος παίχτης και να τραυματιστεί, έχει να τον αντικαταστήσει, έχει πρωταγωνιστές. Αν ο Μοντέρο πάθαινε αυτό που πάθαινε ο Τζούκας, τι τύχες δύναμη στην Βαλένθια. Μόνο ο Μοντέρο, τίποτα άλλο, τους άλλους άστους. Μ' ακούς.
0: Το θέμα είναι όμως ότι ειδικά με αυτή την ομάδα, γιατί η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία παίζει με 12 και το παίζει στην πράξη το 12. Δεν είναι δηλαδή ότι παίζουν οι 9, 25 ναι. λεπτά και παίζουν οι άλλοι από 1,5 λεπτό. Όλοι έχουν πάνω από 10 λεπτά, όλοι.
4: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν και επειδή επιστηρίζεται στην αθλητικότητα, στο τρέξιμο, στο γρήγορο παιχνίδι το στοιχείο της Βαλένθια, και παίζει με 12 παίχτες, εκεί ακόμη παραπάνω. Για να ανταπεξέλθεις πρέπει να διαχειριστείς καλά το ρόστερ και να ανοίξεις το rotation.
4: Όπως είπα, παίζουν όλοι από 10 λεπτά, 12, αλλά ο Κρίκος είναι ο Μοντέρο.
0: Μπάσχετος, ναι, ναι.
4: Και τώρα χωρίς το Μοντέρο και να παίζει ο Τόμσον.
0: Η ουσία είναι ότι ο Μοντέρο απόψε είναι εκεί, αδερφέ. Η ουσία είναι ότι ο Μοντέρο είναι απόψε εκεί.
4: Και να σου πω και κάτι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο Παναθηναϊκός 2-3 παίχτες τους οποίους δεν τους υπολογίζει, όπως ο Καλατζάκης, οι ρολίστες, βάλει τους πάνω στο Μοντέρο να του κάνουν φάουλ, δικαιούνται 5 φάουλ να του κάνουν. 2-3 παίχτες από 15 φάουλ να εκνευριστεί, έτσι ώστε τα τελευταία 5-6 λεπτά που κλείνει το παιχνίδι να μην έχει καθαρό μυαλό. Γιατί οι υπόλοιποι παίχτες της Βαλένθια δεν νομίζω ότι μπορούν να σου φάνουν.
0: Εγώ λέω, φίλε, ότι θα είναι για τον Παναθηναϊκό ευτύχημα να πάει το μάτς στο τέλος και να είναι έτσι στον πόντο. Αν πάει εκεί, δεν ξέρω, έχω καλό μου όταν πάει εκεί.
4: Ναι,
0: εγώ φοβάμαι να μην ανοίξει διαφορά, αυτό
4: ναι,
0: φοβάμαι.
4: Ναι, ναι, αυτό φοβάμαι κι εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι θα ανοίξει. 4 παιχνίδια
0: δεν έχει ανοίξει.
4: Στον πόντο.
0: Δεν έχει ανοίξει.
4: Δεν έχει ανοίξει. Δεν έχει ανοίξει. Τώρα, άμα σε αυτό γίνει, και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
4: Καλός παίχτης ο Νάν. Ο καλύτερος κόσμος. Και για επιθετικογενής παίχτης παίζει πολύ δυνατή άνοιξη, συμφωνώ. Δεν μπορεί όμως να του κλέβουμε την μπάλα, να πατάει τη γραμμή και να φεύγουν οι αντίπαλοι στον εφηγιασμό. Δηλαδή, αν και όταν κάνει αυτά, κατευθείαν αλλαγή ο Αταμάν. Και όχι να τον αφήνει στο απειρόβλητο.
0: Ας κάνει ένα καλό μάτσα απόψε και θα ξεχαστούν όλα όσα συνέβησαν.
4: Συμφωνώ, αλλά στο παιχνίδι το τέταρτο ξεκινήσαμε γιατί τρεις φορές του κλέψαν την μπάλα και κυνηγάγαμε με 8 πόντους. Τρεις φορές του κλέψαν την μπάλα στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν μάθημα, αυτό σου λέω, αδερφέ.
4: Λοιπόν, και εκεί είναι που ο Αταμάν να τον κρατήσει, να σου πω κάτι. Ο Ναν πρέπει στο τελευταίο 5-7 λεπτό να μπει μέσα και να είναι ξεκουράστος.
0: Ναι.
4: Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τους παίχτες και χωρίς τον Ναν επιθετικά μπορεί να είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Αυτό, μα αυτός είναι, ο λόγος προχθές που το γύρισε και προηγήθηκε 52-51 που έχανε μετά τις επιθέσεις και δεν μπόρεσε να ανοίξει το σκορ. Γιατί αυτοί που κάναν την ανατροπή τα είχαν παίξει, παίζαν πόση ώρα, δεν είχαν ανάσες και.
4: Και να σου πω και κάτι.
0: Δεν εκμεταλλεύτηκαν αυτό το διάστημα.
4: Ο Μίτογλου μπορεί όντως να είναι ασθενικά απέναντι στους Αμερικάνους, τους μαύρους, όταν στην Ευρωλίγκα δεν είναι το ίδιο δυνατός. Αλλά τόσο ο Ρίβερς, όσο και ο άλλος ο ψηλός, ο Λευκός, πώς λέγεται. Ο Αμερικάνος μπορεί που έχουν.
0: Το ξέρω, μωρέ, έχει ένα όνομα που είναι συνηθισμένο.
4: Δεν είναι δυνατοί οι παίχτες που μπορεί να τον βάλουν πλάτη και να τον ξεσκίσουν. Και ο Σακό μπορεί να είναι δυνατός, αλλά είναι άτεχνος. Μπορεί και ο Μίτογλου να βοηθήσει.
0: Έχει IQ παραπάνω από αυτούς ο μπασκετικό Μίτογλου.
4: Ναι. Δεν είναι τώρα λοιπόν ο Ντάρικ Τζόνς που έχει δύναμη και δεν μπορεί να τον παίξει.
0: Δελτίο μεγάλε, τα λέμε.
4: Καλημέρα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν χθες στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχθηκαν από αντιξουσιαστές. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεσμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα που θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Κουπόνς.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα.
11: από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
16: Δεν ξέρω.
15: Γιατί τραγουδάς?
16: Δεν το ελέγχω.
17: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
18: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026. Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10 στον Big Win Sport FM 94,6. Εδώ κρίνονται όλα. Η πιο συναρπαστική σειρά play-off στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια φτάνει στο τέλος της και η ομάδα του Εργίνα Ταμάν θέλει να γυρίσει από την Ισπανία με την νίκη και παράλληλα το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Στην περιγραφή του κρισιμότερου αγώνα της σεζόν, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ, απόψε στις 10. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
19: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στή...

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στο πρωινό της Τετάρτης 13 Μαΐου. Καλή δύναμη σε όλους. Φιλαράκος, είπαμε τις δύο κόρες. Τι να σου πω. Τι να σου πω και σένα, τι να πω και σε μένα, τι να πω και στο ρίλο απέναντι. Λοιπόν, 2-10 95-79-283-4-5. Ο Ολυμπιακός δεν βάλει στο Δεκέμβριο. Λέει μια χαρά πήγαινε βαθμολογικά μέχρι το τελευταίο μάτς με ΑΕΛ που έφερε 0-0 με 33 τελικές και στο καπάκι έχασε το πρώτο μάτς στα πλεόφη και κρίθηκαν όλα, λέει ο φίλος. Η πρώτη μεγάλη νίκη της ημέρας έχει ήδη επιτευχθεί. Ο φίλος από τον Ασπρόπυργο έχει εξαιρετικό σήμα. Πολύ καλό ιονός για το μάτς με τη Βαλένθια. Πολύ καλημέρα σας. Ο ακροατής 0. Καλημέρα, καλή εκπομπή από Γιώλου στο αεροδρόμιο. Καλή επιτυχία στην Πανάθα σήμερα, ο Θοδωρής ο ταξιτζής. Καλημέρα, μπράβο στον Ακύλα το Σεραίο, θα πω εγώ. Λέω Θοδωρή στο Παόκι, γιατί το αίμα νερό δεν γίνεται.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη. Ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πιστεύω ότι ο Παναγιώτη θα περάσει απόψε, αλλά τελικός Ολυμπιακός Ρεάλ. Κάτι χρωστάμε, Σάκης από Λευσίνα. Ολυμπιακός. Καλημέρα, άρχοντες των Εθέρων. Στέλιο Σαϊκάρα, Μυτιλίνη. Υπερβολικός είσαι, Στέλιο. Καλημέρα, παιδες. Ναι, άσχημη μέρα χθεσινή. Πολλές κακές ειδήσεις και να πούμε κάτι που ξεχάστηκε, το αντίο στον Ηρακλή Κοτζιά. Βεβαίως, ναι. Ακόμα έναν άνθρωπο από τις παλιές δεκαετίες των λίγων αθλητικών συντακτών. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, Κυριακάρη, μεταδόσει με τραγούδι στο Ράκι. Συλληπιτήρια και στον Ηρακλή, στην οικογένεια του Ηρακλή Κοτζιά. Μετά το Σταύρο Τσόχο σε λίγες μέρες. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω, Γιάννης Φύλακα, Τετσόνα, Παναθηναϊκός. Διάβασε στο Facebook δήλωση Μπενίτεθ ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε την καλύτερη μπάλα στο δεύτερο γύρο. Αν ισχύει, θα το πω. Point. Σταμάτα. ο Πιερό, ναι, ο Πιερό είναι. Στείλατε πολύ μήνυμα για το Φραντζή Πιερό, μιλάγαμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Καλή εκπομπή. Θανάσης από Ηράκλειο Κρήτης ΑΕΚΤΖΙΣ. Καλημέρα, λέει, με αυτό που ζητάνε μερικοί, το να μπουν παίχτες μόνο και μόνο για να κάνουν φόλο στο μοντέρο. Θυμήθηκα κάτι. Έβαλε σε ένα μάτς, λέει, ο Ανίδης τον Αντώνη Σταμάτη να κάνει φόλο στον Γκάλι και έβαλε 16 πόντους ο Σταμάτης μέσα στη γλυφάδα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή επιτυχία σήμερα στον Παναθηναϊκό. Αν και δέχεται να λέει το πόλεμο από τη Euroleague εδώ και 3 χρόνια, προφανώς επειδή αυτός δεν μοίρασε βαλίτσες, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, να είστε καλά και να μας κρατάτε συντροφιά κάθε πρωί εδώ στα ξένα. Δημήτρης από Mainz, Γερμανία. Γεια σου, Δημητρό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. 2195-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνετε, παιδιά μου?
0: Καλά, πάνω εσύ?
2: Καλά μου, κοίτα, σήμερα, Βαγγέλη, όλοι θα κρυθούν στο τρίποντο των αυτονών και στο rebound. Αν ελέγξουμε αυτά τα δύο και τους, δεν τους αφήσουμε να βαράνε τρίποντα από ελεύθερα, ειδικά ελεύθερα, γιατί να βαρέσουν με άμυνα, εντάξει, δεν μπορείς να το σταματήσεις το σούτ αυτό. Να μην τους αφήσουμε ελεύθερα σούτ, γιατί είναι πολύ καλή ομάδα σε αυτό το τομέα. Δεν ξέρω να συμφωνείς.
0: Φυσικά και είναι πολύ καλή, ναι. Και γενικά το κομμάτι των αμυντικών rebound, των επιθετικών, των δικών τους, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι από τα 10-15 rebound που παίρνουν, τις μισές φορές εκτελούν τρίποντα. Γιατί με το παίρνουν το rebound βγάζουν την μπάλα προς τα έξω, που είναι, είναι αγκυροβολημένοι όλοι γύρω-γύρω. Και συνήθως εκτελούν και με ευστοχία, γιατί μετά το rebound ξέρεις, χάνονται και οι άμυνες, υπάρχουν ελεύθερα σουτ. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό το να θωρακίσεις τη ρακέτα.
2: Το μεγάλο, Βαγγέλη, είναι ότι
0: διώξαμε
2: τον σέντερ, τον ένα, το μαυρούνιμο, τον Αμερικάνο.
0: Το Χόλμς.
2: Μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος. Δηλαδή αφού τον έγιωξε πρέπει να πάρεις άλλον. Δεν ξέρω αν μπορούσαμε. Αλλά δεν τον διώχνεις μέσα στη χρονιά. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 σέντερ, φίλε.
0: Είπαμε την ιστορία και για τον Ταϊρίκ χθες. Τα άκουσες, τα είπαμε και χθες για τον Ταϊρίκ Τζόνς. Τι έγινε?
2: Όχι, δεν
0: άκουσα. Α, εντάξει, μπας περιπτώσει. Διαχειρίστηκε πολύ άσχημα την υπόθεση 5 ο Αταμάν. Τσακώθηκε με τον Χόλμ, τον τελείωσε. Ο Ταϊρίκ δεν του άρεσε ο χαρακτήρας του όταν έμεινε ελεύθερος και συζητούσαν οι ομάδες οι διάφορες, γιατί και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κινηθεί. Με τον Γιώργο Τσεβέν επέλεξε σε ένα κουλό σημείο να τον αφήσει εκτός, αν και εγώ δεν πίστευα ότι μπορούσε να βοηθήσει, εν πάση περιπτώσει. Και το κακό είναι ότι τώρα που έχει μείνει με δύο, πάλι δεν εμπιστεύεται πολύ και το Φαρίτ. Είναι ένα πρόβλημα αυτό στο πέντε.
2: Δεν εμπιστεύεται το Μίτογλου που είναι να. Και πεντάρι και τεσάρι.
0: Αλλά απόψε τώρα είναι άλλη ιστορία. Είναι 40 λεπτά, είναι ένα παιχνίδι. Ας το δούμε
2: και γίνει σήμερα. Ό,τι γίνει. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε.
2: Να είστε καλά, τα πούμε.
1: Γεια σου, Πάνο.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρο, καλημέρα, φίλε.
3: Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ.
3: Να ρωτήσω, θα έχετε στο τελευταίο δεκάλεπτο, θα έχεις καλογεράκι?
0: Γεια, κιλά.
3: Είναι ο Eurovision ο λόγος του σταθμού. Δηλαδή, πρέπει να, όπως βγάζεις το ρομπόλι για μπάσκετ, πρέπει να βγάλεις και καλογεράκι.
0: Κανονικά πρέπει να κάνει ένα βίντεο καλογεράκι, στο οποίο να παίξει στα social media, να το δει όλος ο κόσμος όλη την ημέρα. Αυτό είναι το σωστό. Με την άποψή του για το τι πήγε καλά, τι πρέπει να αλλάξουμε κτλ.
3: Έτσι ακριβώς. Mm. Λοιπόν, πάμε για μπάσκετ.
0: Ολυμπιακός Κολοσσός σήμερα, έτσι. Ολυμπιακός Κολοσσός σήμερα. Σας πειράζω όλους τους Ολυμπιακούς. Όλους τους Ολυμπιακούς που βγαίνετε και μιλάτε για μπάσκετ, αυτό θα σας λέω. Ολυμπιακός Κολοσσός, 5 ώρα στους
3: εφ. Τι ώρα είμαστε.
0: 5 ώρα στους εφ. 5 ώρα στους εφ.
3: Ωραίο. Αυτό είναι μια χαρά. Θα κοιτάξουμε να πάμε.
0: Είναι πριν το ποδόσφαιρο. Είναι βολεύει για τους Ολυμπιακούς, γιατί 7.30 είναι και το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
3: Και θα το συνδυάσω για να πάω και στην πάλη. Λοιπόν, σήμερα 50-50 είναι το παιχνίδι. 50-50. Και δεν είναι παιχνίδι για να κάνεις καμία πρόβληψη.
0: Ναι. Δεν μπορείς να το προσεγγίσεις το μάτς απόψε. Είναι
3: ένα από αυτή. Γιατί και οι προβλέψεις που κάνανε πριν από αυτό το παιχνίδι, νομίζω οι περισσότεροι πέσαν έξω.
0: Και από ό,τι βλέπω και στοιχηματικά έτσι προσεγγίζεται ότι είναι ένα παιχνίδι αμφίροπο το οποίο θα πάει στο φινάλε.
3: Ναι. Εγώ νομίζω ότι πάντως θα κάνει εκπλήξη όταν τη διαχείριση και στο ποιοι θα παίξουν.
0: Πρέπει να κάνει.
3: Πρέπει να κάνει και γενικά έχει μια τάση ο Αταμάν να έχει εμπνεύσει όταν είναι με πίεση. Θα το δούμε. Αυτά να μιλήσουμε κι άλλοι.
0: Έγινε Μίτσο.
1: Καλημέρα.
0: Γεια, καλημέρα. Γεια. Πάμε παρακάτω παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Εγώ.
0: Εσύ. Ναι, εσύ.
4: Εσείς αυτός. Πες.
0: Μιχάλης Ολυμπιακός, Κουκουέ Ολυμπιακός, προηγητής. Όλα μαζί.
4: Κολοσσός Ολυμπιακός, έτσι δεν είπες, να πω για μπάσκετ.
0: Όταν, ναι, να μην σας πειράξω. Αφού βγαίνει τώρα σπίτω τον άλλο, να μην σας πειράξω. Παναθηναϊκοί έχω άγχος σήμερα, δεν βγαίνουνε.
4: Ναι,
0: όντως.
4: Εντάξει, λογικό είναι τώρα, έτσι.
0: Άστο ρε, είναι μάτς αυτό, άστο.
4: Είναι περίεργα τα πράγματα. Τι ήθελα να πω, να πούμε την Κυριακή, παιδιά, είναι η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, Γρηγόρη Λαμπράκη, πιο επίκαιρη από ποτέ, έτσι, 17 Μάη τώρα. Ξεκινάει από Μαραθώνα, θα γίνει και εκδήλωση στο Σύνταγμα, έτσι απλώς για να θυμόμαστε ότι η ειρήνη είναι το πιο σημαντικό πράγμα για να μπορέσει να ευημερίσει ένας τόπος.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα για τα κορίτσια θα το προσπεράσω, γιατί θα πρέπει να κατηγορήσω και αυτές δεν είναι ωραίες κατηγορίες. Είναι ωραίες στεναχώριες δυστυχώς. Είναι ωραίες στεναχώριες. Τα πρότυπα που βάζουν στα παιδιά, τέλος πάντων πώς θα μεγαλώνουν, και δεν φταίνε τόσο οι γονείς παιδιά σε αυτά. Είναι το περιβάλλον. Το περιβάλλον. Ο άνθρωπος είναι το πιο προσαρμοστικό ζώο της φύσης. Μας δημιουργούν τέτοιο περιβάλλον που ο άνθρωπος, ο ευαίσθητος, αυτός που επηρεάζεται πιο πολύ έχει θέματα. Δεν είναι τυχαίο ότι στα λίμματα βρίσκουν το 70% ότι παίρνουν βαρβιτουρικά ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε λίγο στα αθλητικά που είπες πριν. Ποιος θα φανταζόταν, τον Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να το ελαφρύνουμε, ότι θα ήταν αδιάφορο. Καλά να πάρουν και λίγο. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια, κοίταξε, όταν ξεκινήσει το μάτς εκείνη την ώρα στις 7.30 βέβαια, και για όσο διαρκέσει, ρε παιδί μου, θα είναι ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι.
4: Και
0: μπορώ να δούμε και ωραίο παιχνίδι, συμφωνώ μαζί σου. Ναι,
4: μπορεί συμφωνώ. Να δούμε και παιχνιδάρα. Από αυτά που δεν το περιμένεις θα τα βλέπεις καλά παιχνίδια. Αλλά να σου πω και κάτι έτσι, Βαγγέλη.
0: Για πες.
4: Και πάνω. Άμα θέλουμε για τις ομάδες μας να δούμε με σειρά να γίνονται ορισμένα πράγματα, καλύτερα να βγείτε στις κόφερες που βγαίνετε, καλύτερα εμείς που βγαίνουμε UEFA. Γιατί είστε με UEFA, θα πούμε. Έτσι λέω εγώ.
0: Ναι, διότι είδες από στο πετσί σου, δηλαδή από πρώτο χέρι, ότι το Champions League είναι μια διοργάνωση η οποία την κουβαλάς και μέσα στη χρονιά. Την κουβαλάς και μέσα στη χρονιά. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα φέτος, ένας από τους λόγους που στα εγχώρια πέτυχε είναι το Champions League. Διότι έβλεπες, μπράβο, αυτό θέλω να πω, αδερφέ. Έβλεπες δηλαδή εκείνο το διάστημα, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, ότι ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα τους έψαχνες, ερχόταν ο αγώνας του Champions League και έβλεπες μια άλλη ομάδα.
4: Ναι, τι έλεγες, φίλε, ανταγωνιστικός με την Arsenal. Τι είναι, μπράβο. Άρα στην Ελλάδα.
0: Απλά είναι διοργάνωση η οποία όμως την κουβαλάς. Δηλαδή δίνεις πάρα πολύ ενέργεια εκεί και αναγκαστικά αυτό ξέρεις.
4: Ναι, φίλε, αλλά εμένα δεν με νοιάζει αν θα πάρει ο Μαρινάκη 40 ή ο Αλαφούζος. Πραγματικά δεν θα με νοιάζει. Λεφτά έχουν ούτε να τους λείπει εδώ, ούτε να τους λείψουν. Θα πάνε UEFA και Conference μας και κάνουν και καμιά πορεία. Για μένα είναι τώρα, έτσι. Εγώ το φωνάζω χρόνια και πριν πάρει το Conference Ολυμπιακός, ότι οι ελληνικές ομάδες είναι για αυτές τις διοργάνωσεις. Τώρα το Prestige και τα υπόλοιπα, να πω τώρα και για το Κολοσσός Ολυμπιακός.
0: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα είναι Ολυμπιακός Κολοσσός. Αν ήταν Κολοσσός Ολυμπιακός, θα έχει πλεονέκτημα έδρα ο Κολοσσός.
4: Λοιπόν, επειδή έχω εκτεθεί στον κύκλο μου,
0: ναι,
4: και επειδή είχα βάλει και στίχημα από την αρχή τη σειρά Βαλένθια Ολυμπιακός, έχει πολλά. Λεβάζω.
0: Σειρά Βαλένθια Παναθηναϊκός. Βαλένθια Παναθηναϊκός παίζει με τον Παναθηναϊκό. Παίζει Βαλένθια.
4: Ναι. Για Βαλένθια Παναθηναϊκός και στο 0-2 όταν έγινε πήγαν να τους το διπλασιάσουν και δεν το δεχτήκαν και καλά σε κλέβουν το πήγανε, τα φιλαράκια.
0: Εσύ τι έλεγες?
4: Δεν το διπλασιάζουν στο 0-2, θα σου πω γιατί. Είναι καθαρά θέμα αταμάν, δεν ξέρω αν οι παίχτες θα μπορέσουν να δώσουν σε αυτό το παιχνίδι αυτά που μπορούν να δώσουν. Πιστεύω ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλά αποδητήρια. Αυτό φάνηκε ότι πήγε να του βγάλει, προσπάθησε με τον Ρογκαβόπουλο και τον Τογιόπουλο. Έτσι βάζοντάς τους τώρα στο τελευταίο παιχνίδι και το μύτο γλώσσα το έβαλε, να δείξει τι στον κόσμο, ότι και με αυτούς χάνω. Αυτό θέλει να δείξει. Εγώ πιστεύω ότι έχει από μόνος του πήγει ο Αταμάν. Δεν πιστεύω ότι θα παίξουν 8-9 παίκτες για τον Αταμάν, θα παίξουν 4-5 για τον Αταμάν. Εγώ έτσι πιστεύω. Οι άλλοι θα παίξουν για την πάρτι τους. Αλλά άμα δεν παίξεις όλοι σαν ομάδα και για τον προπονητή σου και για αυτό που γίνεται, φίλε, το παιχνίδι είναι χαμένο. Για μένα είναι.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι, παίρνω το ρίσκο που το λέω αυτό. Δεν ακούγομαι.
0: Λες δηλαδή ότι είναι, λες ότι είναι άσος Βαλένθια?
4: Ναι, το λέω.
0: Εντάξει,
4: παίρνω το ρίσκο να με κράξουν, αλλά δεν είναι θέμα κράξηματος.
0: Εντάξει, έτσι το βλέπεις, τι ας πούμε με το ζόρι τη βλέπεις, είναι πλάκα μου κάνεις τώρα, τι έχουμε.
4: Είναι φαβορί, δηλαδή, για μένα είναι το φαβορί. Έτσι δεν είναι ούτε, δηλαδή και να θέλουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν θα μπορέσουν σε αυτό το ρυθμό να αντέξουν, εγώ έτσι πιστεύω.
0: Έγινε.
4: Όση καλή θέληση και διάθεση να έχω. Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Γεια χαρά.
4: Λοιπόν,
0: πάμε σε ένα πολύ μικρό time out.
1: Πολύ μικρό.
0: Δεν είναι πολύ μικρό?
1: Είναι
0: λίγο παραπάνω από μικρό.
1: Ναι.
0: Λίγο. Στο δίνω.
1: Δώστε.
0: Φέρτο. Πες.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
10: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
9: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
10: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στο μετρητά.
9: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
12: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.

0: παρόν λέει κάποιος, δύο κόρες και εγώ, 6,5 χρονών και 40 ημερών να σου ζήσουν.
1: Άλλου είδους προβλήματα τώρα. Άλλου είδους προβλήματα τώρα.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα, χρόνια και ζαμάνια που έχεις χαθεί εσύ στην Αττική.
1: Χρόνια και τζιμάνια.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά, λέει στην τεράστια Ερακλάρα. Το πρώτο βήμα έγινε με προπονητάρα. Αναμένουμε το δεύτερο και πάμε full για playoff 5-8, λέει ο Γιώργος Ερακλάρα Ήλιον. Γιώργο, Περιστέρη, βγες να τους βάλεις όλους σε τάξη. Άιντε γιατί άιντε, λέει τον ασφαλής. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω από Χανιά. Γιάννη Σάικ, πιστεύω φέτος να γίνουν στοχευμένες κινήσεις και να πέσει και ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας. Έχω ένα φίλο άσχετο, λέει, τελείωσε με τα αθλητικά και το τρίποδο το λέει τρίποδο. Καλημέρα. Με κάτι πολιτικούς, λέει, από τα Σέρας μια χαρά, λέει, γίνεται το αίμα νερό, λέει, Θοδωρής στο Παοκή. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, καλημέρα, Μπαραδίτες. Κώστας από τα Σέρας και μόνο Πανάθα, φέρτη, Ακύλα, ζήτω τα Σέρας. Βαγγέλη, λέει, στα δύο παιχνίδια, ο Αταμάν έπαιξε άμυνα με αλλαγές και στα άλλα δύο, heads out. Αν ναι, λέει, γιατί τον κατέληψε. Πες μου εσύ, να σου πω και εγώ, ρε Μακή. Ελπίζω σήμερα να παίξει πάλι με τον τρόπο που έπαιζε στα πρώτα δύο. Καλημέρα, παρεούλα, συλληπιτήρια, οικογένεια των κορισιών, αδιανόητα πράγματα. Έχει ξεφύγει η κοινωνία. Και πολλά έβγε για τα πολύ σωστά σχόλια του φίλου Γιάννη που αναφέρθηκε στο περιστατικό. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Γιώργο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
4: Δεν είναι η ιδέα σου. Ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
3: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
4: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Voxin και Savin από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
3: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
4: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
3: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gr.
4: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
5: Σχέση που ηλεκτρίζει. Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησέ το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
7: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
6: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια?
9: Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ΣΥΤΑ Business. Ένα με σένα.
10: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
11: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
12: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
13: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
12: Κάτι άλλο?
13: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
14: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
16: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
19: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
20: Fiber to the room να κάνεις.
21: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ.

Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω ξανά. Πρωινό της 13ης μέρας του μήνα Μάη, πρωινό Τετάρτης, το οποίο σας βρίσκει και σήμερα συντονισμένους στους 95 στα FM. Στους 90 θυμίζω ακούτε τον Sport FM 95 στην επαρχία Μοχώστου. Εκπομπή Πρώτη Πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης, μαζί και σήμερα για να δούμε έτσι όλα όσα προκύπτουν, όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα, αλλά και το τι αναμένουμε, για την αλήθεια ότι πάμε σήμερα σε ένα σκηνικό έτσι με μπόλικη αγωνιστική δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

0: της αρμόδιας υπηρεσίας το πόσο και σε ποιο βαθμό αλλάζει. Προσεκτικά στους δρόμους. Πολλοί ήδη βρίσκονται στο δρόμο και από εκεί μας ακούν, από το αυτοκίνητο. Άλλοι ετοιμάζονται. Προσεκτικά, είναι πολλές οι ώρες που καθημερινά περνάμε στους δρόμους. Από την δική μας έτσι συμπεριφορά, όταν κρατάμε το τιμόνι, από τις δικές μας τις ενέργειες, εξαρτώνται πολλά. ...29.50, θυμίζω, με γραπτά μηνύματα, επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα της σημερινής μέρας και της σημερινής εκπομπής στις 6.42. Από τον συνήθι υποπτό, τον πράσινο κυνηγό, η καλημέρα του όπως πάντα και σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιμπή. Τουλάχιστον σήμερα γράφει έχει μπάσκετ για να έχουμε να δούμε και να συζητάμε. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Ναι, είπα και πριν, δεν είναι μόνο τον μπάσκετ. Φαντάζομαι με επίκεντρο τον Παναθηναϊκό. Όσο αφορά στον μπάσκετ, έχουμε και τον δεύτερο τελικό του δικού μας πρωταθλήματος σήμερα. Έχουμε όμως δράση και στο ποδόσφαιρο. Έχουμε τελικό κυπέλλου στην Ιταλία. Παίζει η City ένα από τα παιχνίδια που υπολείπεται στην αγγλική Premier League. Για να δούμε έτσι πώς εξελίσσεται και εδώ το σκηνικό. Έχουμε και στην Ελλάδα παιχνίδια για τον πρώτο ομιλό. Το ενδιαφέρον πλέον βέβαια για τη δεύτερη θέση. Στην Ισπανία θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Μας καλημερίζει ο Στυλιανός 550. Εμένα και όλους, προτρέποντας προσοχή στους δρόμους. Μιας και μιλάμε για την προσοχή στους δρόμους και από τα πρώτα έτσι μηνύματα εδώ των φίλων ακροατών, να σας ενημερώσω ότι προκύπτει μια πρώτη ενημέρωση η οποία συστήνει προσοχή με βάση την ενημέρωση από την αστυνομία για πυκνή ομίχλη και περιορισμένη ορατότητα στη Λάρνακα, περιοχή Ριζοελιάς Λιβαδιών. Όσοι είστε εκεί, όσοι κατευθύνεστε, προσεκτικά, μέχρι να διαλυθεί και η πρωινή ομίχλη. Θα τα έχουμε αυτά όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν σαφώς σε πιο έτσι έντονο βαθμό. Καλημέρα και στον φίλο 219. Δεν είναι ανάγκη να έρθουν οι αλληλείπες τους να πάνε να πέσουν. Όχι, άσου να έρθουν. Ακολουθεί και η πολύ καλή μέρα του Μάριου 532. Καλοκαίρι μυρίζει, γράφει. Μου έμεινε η Premier League και μετά προσωπικά διακοπές. Μουντιάλε μας ενδιαφέρει. Γιατί όπου να είναι, 11 του Ιούνιου, μέχρι να τελειώσουμε με τους τελικούς του δικού μας έτσι κυπέλλου των διασυλλογικών διοργανώσεων και μέχρι να διαβάσουμε, να μάθουμε, όσοι δεν ξέρουμε ακόμη τις ομάδες, πόσες είναι και καινούργιες, ειδικά καινούργιες εννοώ όχι οι συνηθισμένες, οι παραδοσιακές που συμμετέχουν σε Μουντιάλ, θα έρθουν τα πρώτα παιχνίδια. Στις 11 Ιουνίου αρχίζουμε. Θυμίζω πρωτού συνεχίσω ότι ακούτε την εκπομπή πρώτη πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ και αν έχετε Show Easy Rewards μπορείτε μέχρι το τέλος Μαΐου να εξαργυρώσετε αστέρια με συμμετοχές σε κλήρωση με δώρο 2 δώρο επιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία. Δώρο επιταγές οι οποίες μπορεί να εξαργυρωθούν είτε για διακοπές στην Κύπρο είτε για διακοπές στο εξωτερικό. Όλα αυτά μέχρι τέλος Μαΐου. Προλαβαίνετε. Μπείτε στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy και μάθετε περισσότερα. Μας καλημερίζει και ο Μάριος 776. Ενόμιζα γράφει εμπού τη φιέστα της Ομόνιας η ομίχλη στη Λάρνακα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε και σήμερα τα θέματα που προβάλλονται έτσι στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
0: Κάναμε ένα λάθος στο σχετικό ηχητικό. Πάμε όμως με τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Κάνουμε αρχή από την εφημερίδα Φιλελεύθερος, αθλητικές σελίδες, Gold News. Κύπριος επενδυτής.

0: νικητή στην πόρτα του Αποέλ είναι ο τίτλο στο κύριο θέμα. Είναι ένα θέμα έτσι που βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες, γενικότερα στην επικαιρότητα. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Είχαμε και χθες βράδυ έτσι κάποιες πληροφορίες με ένα σχετικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας, 24 Sports. Γράφει και εδώ το ρεπορτάζ για θετική βάση επικοινωνίας, πλειοψηφία πριν βάλει κεφάλαιο. Είναι τα θέματα που προκύπτουν, όπως είπαμε, και συζητούνται. Σε άλλα ρεπορτάζ, Πάφος FC νέα τηλεοπτική στέγη με σημαντικά ωφέλη. Επίσης θέμα που στο τελευταίο έτσι χρονικό διάστημα έχει προκύψει στην επικαιρότητα, αν και επίσημα περιμένουμε ακόμη τοποθετήσεις και κατά πάσα πιθανότητα επιβεβαίωση. Ρεπορτάζ Ομόνια στα δυνατά χαρτιά, γράφει ο τίτλος. Champions League και υγιές περιβάλλοντα τούτων πρασίνων για τον ναι, τον Σεμέδο και Μαέμ. Ρεπορτάζ ΑΕΛ, ο Ζαΐρ Ταβάρες προβάρει τα γαλαζοκίτρινα. Αρχίσαμε έτσι και με την μεταγραφολογία σιγά σιγά. Κοντά στην απόκτηση του 25χρονου Εκστρέμ, σημειώνει το ρεπορτάζ από το πράσινο ακροτήρι η ομάδα της Λεμεσού. Τους θέλει σχεδόν όλους ο Καμορανέζη. Ρεπορτάζ ανόρθωσης με το στυλό στο χέρι, σημειώνει η Ιωάννου Σαντίν Κεντιόν, πρόταση σε Μπέζους και Βούκιτς. Πάμε στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Ο Μάρκες, τα λεφτά και η πρόθεση. Προεργασία με ουσία στον Απόλλωνα, όλα τα δεδομένα έως τώρα. Κεφάλαιο προγραμματισμός και εδώ, παρότι ο Απόλλωνας ακόμη έχει και τον τελικό του κυπέλου. Οι αποβολές εξελίσσονται σε μεγάλη πληγή. Τίτλος για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και όπως σημειώνει στην τρέχουσα σεζόν, μετρά 9 αποβολές σε όλες τις διοργανώσεις. Άρης με τίτλο έπεισε και τους πλέον άπιστους τομάδες. Το θέμα έχει να κάνει με τον Γρηγόρη Κάστανο και σημειώνει θα ήταν ευχής έργο αν συμμετείχε στο νέο project. Αυτά τα σημαντικότερα στο Goal News στο Φιλελεύθερο. Πάμε στην Super Sport. Στο κύριο θέμα Ομόνια, νέο κίνητρο οι επιδόσεις. Γράφει ο τίτλος, δεν περιορίζεται στους πανηγυρισμούς. Ετοιμάζεται να ανανεώσει το ενδιαφέρον των φίλων της εν ώψη των τελευταίων δύο αγωνιστικών. Πολλά τα ερωτηματικά, ρεπορτάζ από ΕΛ, σε μόουτ αναμονής και αβεβαιότητας ο Αρχάγγελος. Πάνω απ' όλα ταπεινότητα, ρεπορτάζ από Όρωνα για την προσέγγιση εν ώψη τελικού. Οι πρώτες διεργασίες, όπως βγήκαν και τα πρώτα ονόματα το ρεπορτάζ της ΑΕΛ, εκκρεμούν υποθέσεις για την ανόρθωση, προσπάθεια να παραμείνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Με τίτλο έδιωξαν ένα μεγάλο βάρος, ρεπορτάζ για την ΠΑΦΟ ή εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτήριου. Βλέπει ήδη το αύριο ο Άρης, αρχηγός με τα όλα του, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ για τον Μιλίντσεβιτς βέβαια. Και με τίτλο το μάτς της χρονιάς, τα αποψινά για την Ευρωλίγκα και την προσπάθεια του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια. Πλάνο ενίσχυσης για τα στέρια, ρεπορτάζ Ομόνιας σε πλήρη εξέλιξη ο σχεδιασμός. Τίτλος και κύριο θέμα στον κόσμο των σπορ στη Χαραυγή. Σαφές πλάνο για την ΑΕΛ για να φτιάξει ποιοτική ομάδα για τη νέα απαιτητική χρονιά, όπως σημειώνει. Διπλό μέτωπο, ρεπορτάζ ΑΕΚ, η ολοκλήρωση της σεζόν και ο σχεδιασμός για του χρόνου. Αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα, η ελαφρά ταξιαρχία εκτός Ευρώπης. Απόλλων το κύπελο αποτελεί την μοναδική έκνοια. Πάμε στην ΠΑΦΟ, πήρε ανάσα και προσβλέπει σε άλλη μια επιτυχία. Από Έλλη, οι γαλαζοκίτρινοι βαδίζουν σε τεντωμένο σκηνή. Ανόρθωση το βαρύ κλίμα και η επιθυμία, τα δεδομένα, η προσπάθεια να παραμείνουν κάποιοι παίκτες. Κύπελο Ιταλίας, Λάτσιο Ίντερ διεκδικούν την κούπα. Και ολοκληρώνουμε με τον πολίτη και το γήπεδό του. Και σήμερα το κύριο θέμα αφιερωμένο στον Δημήτρη Δημητρίου. Το τελευταίο του αντίο είναι σήμερα το νωρίς το απόγευμα. Πάντα στη σκέψη μας, πάντα στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε για όλα σπουδαία Δημητρίου. Σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ. Στα άλλα ρεπορτάζ, τα αγωνιστικά των ομάδων, θα παιχθούν πολλά επεισόδια. Ρεπορτάζ από ΕΛ για τα διοικητικά, τα όσα ακούγονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η τρίτη φορά να είναι ονειρική. Ρεπορτάζ Ομόνιας, η τρίτη προσπάθεια για το Champions League. Η λίστα των αμφίβολων και το ερωτηματικό που καίει, ρεπορτάζ από Απόλλωνα, τα αγωνιστικά δεδομένα, κυρίως όχι εν ώψη των τελευταίων παιχνιδιών, αλλά εν ώψη του κυπέλου. Έχει πολλά να απαντήσει η ρεπορτάζ ΑΕΚ για την αυριανή συνέντευξη τύπου του Προέδρου Άντρου Καραπατάκη. Εξαργυρώνει την ανωδική πορεία για την ΠΑΦΟ, ετοιμάζεται να αλλάξει τηλεοπτική στέγη με καλύτερους όρους. όσο πάει και ξεθοριάζει, τίτλος του ρεπορτάζ ανόρθωσης για το θέμα Κίκο που δεν ολοκληρώνεται. Το πρώτο κομμάτι και οι αποχωρήσεις. ΑΕΛ ξεκίνησε ο εμβολιασμός με τον ακραίο επιθετικό Ζαΐρ Ταβάρες. Δεύτερο ραντεβού για Κεραυνό και ΑΕΚ. Όπως είπαμε σήμερα, έχουμε συνέχεια στους τελικούς στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Θυμίζω και το διαγωνισμό μας προτού συνεχίσουμε. Για το πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο εξωτικό Sharm El Sheikh σε συνεργασία για τέταρτη σερή χρονιά με το See You Travel. Πακέτο για δύο, ένας κερδίζει, διαλέγει με ποιον ή ποιαν θα ταξιδέψει. 8 μέρες διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο All Inclusive. Αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways και πολλά άλλα. Συνολικό πακέτο αξίας, συνολική αξία πακέτου στα 1.600 ευρώ. Είτε 25 Ιουλίου είτε 1η Αυγούστου η αναχώρηση για τους, για τον τυχερό, για τους τυχερούς γενικότερα. 8 Ιουνίου εμείς θα κάνουμε την κλήρωση. Μέχρι τότε στο 2950 See You Sharm, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία.

Ρεπορτάζ από ΕΛ λοιπόν στο προσκήνιο σε σχέση με όλα όσα τις τελευταίες μέρες έτσι γίνονται, επαφές πολύ περισσότερο, χωρίς για την ώρα να μπορεί να πει κάποιος με σιγουριά ή με βεβαιότητα ότι καταλήγουν ή δεν καταλήγουν κάτι σε σχέση με την προσπάθεια να εξευρεθεί επενδυτής, να εξευρεθεί μια λύση που θα βοηθήσει την ποδοσφαιρική εταιρεία του ΑΠΟΕΛ να πορευτεί με πολύ καλύτερα δεδομένα εν ώψη της επόμενης και των επόμενων γενικότερα σεζόν. Φαίνεται πως από τις τρεις περιπτώσεις που είναι στο προσκήνιο με βάση και την επίσημη ενημέρωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ, η περίπτωση Κύπριο επιχειρηματία είναι πιο προχωρημένη ή με καλύτερες πιθανότητες να καταλήξει στο τέλος σε μια συμφωνία. Κύπριος που δραστηριοποιείται και στο Κύπριος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό με δυνατότητα και του ιδίου να εξεύρει συμπαίχτες οι οποίοι θα είναι μαζί του στο ενδεχόμενο να καταλήξει σε συμφωνία και να βγει στο προσκήνιο, να αναλάβει δηλαδή την επόμενη μέρα διοικητικά στο ΑΠΟΕΛ. Το πότε θα έχουμε μια κατάληξη ή ένα αποτέλεσμα δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο. Μην αποκλείσετε να γίνει η Γενική Συνέλευση χωρίς, εάν οι επαφές κρατήσουν για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμη, μην αποκλείσετε να γίνει η Γενική Συνέλευση και να μην έχουμε ακόμη το οριστικό έτσι τέλος στις όποιες αυτές επαφές και διεργασίες. Δεδομένο θα πρέπει να θεωρούμε ότι εάν καρποφορήσει οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο προσκήνιο, θα πρέπει να υπάρξει και μια καταστατική αλλαγή προκειμένου η νέα τάξη πραγμάτων, εάν και εφόσον πάντα λέω, καταλήξει σε θετικό αποτέλεσμα ή όποια διαβούλευση, να έχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κάτι το οποίο αυτή τη δεδομένη στιγμή το καταστατικό δεν το επιτρέπει. Είμαστε λοιπόν σε αναμονή. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες και μια ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με βάση και τη δέσμευσή του για πλήρη διαφάνεια και υπεύθυνη ενημέρωση. Έχει ενημερώσει που έχουν διατεθεί τα λεφτά τα οποία είχαν μέχρι χθες μαζευτεί στην πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης. Μέχρι χθες το ποσό ήταν στις 476.860 ευρώ. Δόθηκε ένα ποσό 312.450 ευρώ έναντι οφειλών σε παλιούς ποδοσφαιριστές και προπονητές. Είναι το θέμα των διακανονισμών. Σχεδόν 140.139 πιο συγκεκριμένα πήγε έναντι μισθοδοσίας των ποδοσφαιριστών. Άλλες 8.500 σε λειτουργικά έξοδα, λογαριασμοί ρεύματος, νερού και 16.000 σχεδόν 17 έναντι μισθών του προσωπικού. Είχαμε εξέλιξη χθες που επηρεάζει, θα πω, την ΑΕΚ και την επόμενη σεζόν, την ευρωπαϊκή της πορεία. Η ΑΕΚ δέχθηκε, όπως ενημερωθήκαμε χθες, ποινή από την UEFA. Θα πληρώσει πρόστιμο 50.000 ευρώ, αλλά θα έχει και επιπτώσεις με μερικό κλείσιμο κερκίδας της στο επόμενο ευρωπαϊκό εντός έδρας παιχνίδι, στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Η ΑΕΚ παραπέμφθηκε για τη συμπεριφορά οπαδών της στην αναμέτρηση με την Crystal Palace τον περασμένο Μάρτιο για τη φάση των 16 του Conference League. Διαβάζω εδώ ότι είναι εξαιτίας συνθημάτων που ακούστηκαν. Και όταν θα έρθει βέβαια η ώρα του πρώτου ευρωπαϊκού παιχνιδιού, με εξασφαλισμένη βέβαια την συμμετοχή της ΑΕΚ και του χρόνου στο Conference League, θα δούμε με βάση τις διαδικασίες πρακτικά ποιο κομμάτι και σε ποιο βαθμό θα στερηθεί κόσμο η ΑΕΚ από το παιχνίδι αυτό. Μιλώντας για ποινές, έχουμε σήμερα θετικό δικαστή. Λογικά θα έχουμε σήμερα αποφάσεις για υποθέσεις που έχει αυτή την εβδομάδα ενώπιον του και πιθανότατα θα έχουμε σήμερα και την απόφαση του για τον τρίτο τελικό στο φούτσαλ ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ, ο οποίος δεν ολοκληρώθηκε. Πιθανότατα θα εξετάσει σήμερα τα γεγονότα που οδήγησαν στη διακοπή του παιχνιδιού ο αθλητικός δικαστής. Θυμίζω ότι
2 και κάτι δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του αγώνα που γινόταν στη Λεμεσό. Και ενώ το Απόλλη ήταν μπροστά με 4-3, λόγω ρήψης αντικειμένων από παδούς της ΑΕΛ στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και είσοδο παδών της ΑΕΛ στον αγωνιστικό χώρο, ο αγώνας διακόπηκε. Μάλιστα τις τελευταίες μέρες, έτσι και ενημέρωση από την αστυνομία, αν έχω μετρήσει σωστά μέχρι τώρα, έχουν γίνει 4 συλλήψεις, έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες από πλευράς της αστυνομίας οπαδών οι οποίοι είχαν μπει στον αγωνιστικό χώρο και τους οποίους αναζητεί η αστυνομία.

Μένουμε για λίγο ακόμη στα δικά μας. Πάμε στο μπάσκετ. Έχουμε σήμερα τον δεύτερο τελικό της σειράς στο πρωτάθλημα. Κεραυνός ΑΕΚ στις 7 στον Στρόβολο. Ο Κεραυνός, θυμίζω, έκανε τον break στον πρώτο τελικό. Κέρδισε την ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο. Και έχει την δυνατότητα σήμερα στο γήπεδό του να πετύχει την δεύτερη νίκη. Τον break ψάχνει με τη σειρά της και η ΑΕΚ, προκειμένου να φέρει και πάλι την σειρά των τελικών στην ισοπαλία τη δεδομένη στιγμή, αλλά και να αποκτήσει ξανά εκείνη το πλεονέκτημα έδρας σε περίπτωση νίκης της απόψε. Στις 7 το παιχνίδι, ο Sport FM 95, όπως και στον πρώτο τελικό, έτσι και σήμερα θα σας μεταφέρει ζωντανά την αναμέτρηση. Τηλεοπτικά η αναμέτρηση είναι από την Cita Vision. Μένουμε στο μπάσκετ, πάμε στην Ευρωλίγκα. Πέμπτος και τελευταίος αγώνας, το λες και τελικό εισαγωγικά αν θέλετε, για την Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό. Μετά τους δύο πρώτους αγώνες στην Ισπανία και τις νίκες του Παναθηναϊκού, μετά την απάντηση και τις δύο νίκες της Βαλένθια στην Αθήνα, το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι απόψε στην Ισπανία θα κρίνει οριστικά και την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Βαλένθια Παναθηναϊκός απόψε στις 10. Ραδιοφωνικά βέβαια από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά η αναμέτρηση από Nova Sports.

0: Επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Πάμε εκτός σύνορων. Γεμάτη σημερινή ημέρα, γεμάτη βραδιά. Στην Ελλάδα έχουμε την πρώτη-τελευταία αγωνιστική στον όμιλο διεκδίκησης του τίτλου, με τον τίτλο βέβαια να έχει κρυθεί. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ παίζει σήμερα στην Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ενώ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον το ενδιαφέρον είναι για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Στη δεδομένη στιγμή ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούν στους 62 βαθμούς. Έχουμε επίσης σήμερα από το απόγευμα για τη Super League και τις πιο κάτω θέσεις. Λεβαδιακός Όφι και Βόλος Άρης στις 5 είναι προγραμματισμένες οι δύο αυτές αναμετρήσεις. Συνέχεια στο θρίλερ κατάκτησης του τίτλου στη φετινή αγγλική Premier League. Η City δίνει σήμερα ένα από το απαιγνίδια της που υπολείπεται. Στις 10 φιλοξενεί την Crystal Palace. Στις 10 επίσης Lazio Inter διεκδικούν τον τίτλο στον τελικό του κυπέλου Ιταλίας. Δέρπι κορυφής στο γαλλικό πρωτάθλημα και αυτό στις 10. Θυμίζω και τον μπάσκετ της Ευρωλίγκας, όπου η Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό στις 10 παίζουν. Lens Paris Saint-Germain. 73 βαθμούς η Παρή, 67 η Lens στη δεύτερη θέση. Ένα ακόμη παιχνίδι έχουμε σήμερα για το γαλλικό πρωτάθλημα, Brest Στρασβούργο. Συνέχεια στο ισπανικό πρωτάθλημα, η πρωταθλήτρια Μπαρσελόνα παίζει εκτός έδρας 10:30 με την Αλαβές. Την ίδια ώρα η Χετάφε παίζει με τη Μαγιόρκα. Νωρίτερα στις 8 δύο παιχνίδια, Εσπανιόλ Μπιλμπάο και Βιγιαρεάλ Σεβίλη. Για το ισπανικό πρωτάθλημα είχαμε και χθες βράδυ 3 παιχνίδια. Θέλτα Λεβάντε 2-3, Μπέτις Έλτσε 2-1 και ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2. Στο ελληνικό πρωτάθλημα για τον όμιλο διαβάθμισης χθες Αστέρας Πανσεραϊκός 1-0, Κηφισιά Τρόμητος 0-3 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Είπαμε γεμάτη βραδιά, διαλέγετε και παίρνετε και θα δούμε τι απ' όλα και σε ποιο βαθμό μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Καλημερίζω τον φίλο 658. Κάτι είπε, για το ρεπορτάζ από ΕΛ. Ναι, είπα ότι φαίνεται ότι είναι πιο προχωρημένη η περίπτωση Κύπριο επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Με αυτόν φαίνεται να είναι πιο μπροστά οι επαφές, χωρίς να σημαίνει ότι κλείνει συμφωνία ή χωρίς να μπορούμε να πούμε τη δεδομένη στιγμή πιθανότητες και όλα αυτά. Μέχρι το τέλος του μήνα προκύπτει μια εκτίμηση με βάση το ρεπορτάζ ότι θα έχουμε ένα πιο έτσι ξεκάθαρο ή χειροπιαστό εξέλιξη αποτέλεσμα. Και θα δούμε πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα η ποδοσφαιρική εταιρεία. Μιας και ο λόγος για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, καλημερίζω και τον Μπιδέ 21. Σεβαστή φίλε η άποψη, η εκτίμηση, αλλά πραγματικά θα ήθελα να ξέρω δηλαδή ποιο είναι το θέμα, έτσι, πιο συγκεκριμένα αν ήθελες, αλλά και από εκεί και πέρα που αλλού βρήκες κάτι διαφορετικό δηλαδή για να εμπιστεύεσαι περισσότερο. Δική σου η επιλογή, ο καθένας διαλέγει τι διαβάζει, τι ακούει, ποιον παρακολουθεί. Αυτά έχει η δουλειά μας και εσείς επιλέγετε. Φτάνουμε στις 7:30. Συμπληρώνουμε το πρώτο ημίωρο, άρα πάμε και στο πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Μιχάλη Τσιγαλά σε λίγο μαζί μας για τη συνέχεια.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Το περίμενε της επικαιροποίησης των οικονομικών δεδομένων. Έρευνα. Ηλεκτρονικές απάτες. Πολλαπλασιάζονται οι μέθοδοι ψηφιακής εξαπάτησης. Ειδικό σχέδιο στήριξης απασχόλησης στον ξενοδοχειακό τομέα. Έκλεισαν οι αιτήσεις. Πόσοι ξενοδόχοι θα λάβουν επιδότηση μισθών των υπαλλήλων τους. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανοίγει επίσημα διαπραγματευτικά κεφάλαια με Κίεβο. Λαμβάνει μη μέτρα για Παλαιστινίους και πονοκεφαλιάζει για Ιράν-Λίβανο. Ανησυχία. Τα ακριβά λιπάσματα φέρνουν νέο κύμα αυξήσεων στα τρόφιμα. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προβλέψεις για 2 αυξήσεις επιτοκίων φέτος. Η Καθημερινή. Η αλήθεια είναι στη γνώση.
2: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
3: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
2: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.
9: Je t'aime.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Jointace Max από τη Vita Biotics. Jointace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
5: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
8: Ένα από τα σπουδαιότερα αθλητικά γεγονότα ξεκίνησε σαν σήμερα. Στις 13 Μαΐου 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Έχω κι εγώ ποδήλατο, αλλά δεν.

0: Εντάξει, πώς.
1: Γιατί,
0: φτάνει.
1: Σου άρεσε?
0: Εντάξει.
1: Εσύ το, επιλογή
0: δική σου. Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα, καλημέρα σας.
1: Εμένα γνωρίζω λάθη.
0: Όχι, δεν είναι λάθος, απλά δεν είναι. Να μην σου τρώω άλλο το χρόνο σου.
1: Όχι, είναι. Είναι κομμάτι δικό σου.
0: Της εκπομπής, κομμάτι της εκπομπής είναι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε κύριε Γιώργο, πώς
1: είστε? Καλά, εσείς?
0: Όλα καλά.
1: Ναι.
0: Ωραίο που κάμισο.
1: Ωραίο χρώμα το δικό σου.
0: Όχι σαν το δικό μου βέβαια. Τη ίδια γενιά και τη
1: ίδια. Τα δέματα. Όχι, ένα
0: κρεμάστρα.
1: Να λέω τα κουμπιά τα δικά σου. Αν και μάρκα σου.
0: Έλα σε πάνω.
1: Είναι μάρκα, πα το τζεπάκι.
0: Δεν είναι όλε οι κρεμάστρε ίδιε, κύριε.
1: Σωστό. Αλίμονο. Άμα ήταν. Τώρα με έναν απλό μου.
0: Απλό.
1: Πού είχαμε. Ούτε γράφει το όνομα του.
0: Κύριο ήταν θα δουν.
1: Εσένα δε, κοίταξε. Μάνα μου, μάνα μου. Και διπλό όνομα. Μην το πεις γιατί είναι να θεωρηθεί η διαφήμιση.
0: Τι λέει, Τεσάνοβα.
1: Να μου να λέει.
0: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα?
1: Όπως ήμουν και χτες περίπου.
0: Μα είναι Τετάρτη και 13 σήμερα, δεν έχει κάτι διαφορετικό?
1: Τετάρτη και 13, όχι, Τρίτη και 13 κάποιοι λένε. Για όσους πιστεύουν.
0: Εσείς παιδιά τι γίνεται, όλα καλά? Πάμε σε USARM, ο χαμός πάλι.
1: Εντάξει.
0: Να μην θέλει να πάει ο κόσμος σε ένα ταξίδι.
1: Ειδικά σου τα πληρώνουν.
0: Θα
1: πάμε μεγαλύτερη άνεση.
0: Θα πληρώναμε πόσα για να πάμε?
1: Δύο άτομα, αυτά που προσφέρονται, το all inclusive, το τετράστερο ξοχείο, τα αεροπορικά εισιτήρια, κάτι άλλο που είναι μέσα, ξέρω εγώ, άμα τα ψάξεις στη σύστοση μας, 1600. Και μιλούμε για 8 μέρες. Και μιλούμε για ένα τρίμερο.
0: Α, στείλω στη Βαλένθια, έχει κάνει δύο ενδιαφερόμενους. Μπορεί να θέλουν να πάνε κανένα ταξίδι.
1: Στη Βαλένθια, αντί να πάνε να κάνεις.
0: Όχι, κάποιοι που είναι στη Βαλένθια, λέω. Μπορεί να θέλουν να πάνε κανένα ταξίδι να μετά.
1: Πάρει ο πρόεδρος της Βαλένθια σήμερα, ταξίδι
0: το βράδυ, ας πούμε. Να πούνε, ξέρω εγώ, παιδιά, πάμε να.
1: Εντάξει, να δείξει. Κάποιοι να πάνε ταξίδι, μάντως.
0: Καλά, αυτό σίγουρα.
1: Θα ξέρουμε, ένα απόψη.
0: Θα ξέρουμε. Όλα καλά, καλά τα άλλα. Σκόνη στην ατμόσφαιρα.
1: Ναι, πολύ δηλαδή.
0: Πολύ, πολύ. Πολύ. Κάμποση.
1: Okay. Δεν ήταν ευδιάκριτη πάντως μέχρι χτες. Ξέραμε ότι είχε, το έβλεπες ή το διαπίστωνες. Ειδικά αν έχεις μαύρο χρώμα αυτοκίνητο, αλλά.
0: Μου ήρθε στα ρουθούνια.
1: Καλά, εντάξει, εσύ επειδή είσαι υπότιτλοι της ασφάλτου.
0: Ναι, τι να κάνω. Τι να κάνω.
1: Ναι. Okay.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Αγία Γλυκερία.
1: Γλυκερία. Θα ρίξουμε κανένα γλυκερία, Αγία μάλλον.
0: Γλυκερία. Ναι. Έχετε γλυκερίες πάνω.
1: Είναι γλυκερία, τραγουδίστρια.
0: Α, νόμιζα πάνω στον όροφο.
1: Όχι.
0: Αν έχετε βρεθεί, καμιά.
1: Να βρεθεί γλυκερία.
0: Ναι. Είναι σπάνιο όνομα. Η αλήθεια. Οπότε πάμε να τελειώσουμε με τα διαδικαστικά. Πριν να περάσουμε στα άλλα τα σημερινά, τα οποία εντάξει. Ελάχιστη σημασία έχουν έτσι κι αλλιώς.
1: Γιατί?
0: Τώρα παίζει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Παίζει.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Πού κολλάτρο του.
0: Δεν έχει Super League σήμερα.
1: Έχει και Super League. Παίζει και όφη στι 5.
0: Αλίμονο. Τι παίζουμε τώρα με.
1: Τώρα γιατί παίζει κυπελούχο, τώρα γιατί τον αφήκαν να ησυχάζει, να ηρεμίζει. Να...
0: Εμεί παίζουμε με αντιλιακέ και πετσέτε θάλασσα.
1: Ναι.
0: Τι τελευταίε από αυτέ.
1: Σβήσαν οι φωτιέ που άναψαν με δυναμώνουν, μεγαλώνουν, δυναμώνουν.
0: Έβρεξε πολύ φέτο.
1: Α, έβρεξε.
0: Ναι, και μάλιστα. Το χώμα είναι ακόμα να πω. 1787 κύριε Γιώργο, προσέξτε γιατί θα πέσουν ερωτήσει στον εκατομμυρίουχο. Τα πάμε.
1: Μάλιστα.
0: Ο Άρθουρ Φίλιπ ξεκινάει από την Αγγλία με 11 πλοία γεμάτα κατάδικους για να ιδρύσει απικία στην Αυστραλία.
1: Συγγνώμη. Επήραν τους κατάδικους, έπιανται τους που τους φυλακές να τους πάρει ένα νησί να ζήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Για να κάνει το νησί να ζήσουν.
0: Να ξεκινήσουμε, παιδιά, είναι έρημο εδώ
1: να
0: πέρα.
1: Να είναι ελεύθερη στο νησί το συγκεκριμένο.
0: Ήταν ελεύθερη με την προϋπόθεση ότι δεν υπήρχαν.
1: Που να πάνε. Βραχιολάκι είναι τότε.
0: Όχι, όχι, αλλά δεν είχαν που να πάνε εκεί που
1: ναι, ενώ είναι ελεύθερη όμω. Αν βρίσκαν μια βάρκα, α πούμε, θα μπορούσαν να φύγουν. Αλλά προφανώ το έλεξε με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Όπω τον αποκλεισμό των στενών του ορμού, έκανε ένα αποκλεισμό βασικά πήραν του τσάμε για μήνα.
0: Γι' αυτό είναι η νότιο Αυστραλία η πιο κατοικημένη, πυκνοκατοικημένη, ναι. Αντί η Βόρειος Αυστραλία, ας το πω έτσι, η οποία θεωρείται πιο έφορη. Γιατί στη Νότιο Αυστραλία ήταν πιο εύκολο να μην φύγει ο κατάδικος.
1: 11 πλοία είπες, περίπου αριθμό δηλαδή πώς ήταν.
0: Να μην είχαμε πόσα άτομα να έχει το πλοίο.
1: Δεν ξέρω τα πλοία, είναι πια από τη
0: 1787 πλοίο ας πούμε, από εκείνα τα καραβόξυλα.
1: Να ρωτήσω κάτι ακόμα αν ξέρεις. Γένους αρσενικού όλοι οι κατάδικοι.
0: Όλοι.
1: Μάνα μου.
0: Μετά πήγαν οι γυναίκες.
1: Πώς πήγαν μετά δηλαδή.
0: Μεταφέρθηκαν, που ήταν οι νύφες του Παντελή του Βούλγαρη. Θυμάσαι.
1: Α, ήταν επιτρεπόμενο ότι μετά.
0: Μετά.
1: Μου το είπε, αντιλαμβάνεσαι το ότι.
0: Αλλά πρώτα έπρεπε να πάνε οι κατάδικοι να χτίσουν Πού μπορεί να πάει η γυναίκα, ρε φίλε.
1: Ήταν γέριμον το νησί.
0: Δεν είχε τίποτα.
1: Σωστό. Μάλιστα.
0: Okay. Οπότε ναι, και πάρω σε
1: φαντάσου αυτούς... δηλαδή τώρα που κατεβαίναν οι πρώτες που το πλοίο. Δεν σε περιμέναμε με ανοιχτές τις αγκάλες εννοώ.
0: Ναι, αλίμονο. Ναι. Ναι. Και υπάρχει και όνομα νομίζω του νησιού με το όνομα.
1: Τον... το Μαστέλι εδώ 204. Υπάρχει η περιοχή Philip Island. Philip Island.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν το επίθετο ή κάτι άλλο σχετικό με τη μεταφορά που έκανε ο κύριος Φίλιπ.
1: Μάλιστα. Το νησί του Φίλιπ.
0: Αυτά, παιδιά, εντάξει.
1: Κράσε. Εντάξει, ήταν σημαντικό του το
0: δίκτυο. Τόση γνώση που μεταδίδουμε.
1: Αν και πρέπει να βρει σήμερα πότε ήταν τα πλοία που πήραν τις γυναίκες.
0: Ναι, εντάξει, θα το βρούμε. 1872. Ήταν τα ξενερώτα τώρα. Γεννιέται ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Πεζογράφος. 1883 γεννιέται ο Γιώργος Παπα-Νικολάου.
1: Ποιος ο Γιώργος Παπα-Νικολάου?
0: Τεστ παπ. Ναι. Μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος ήταν διάνοια στην εποχή του και ακόμα.
1: Σκέφτου, γεννήθηκε το
0: 1883.
1: Και ακόμη το όνομά του είναι στο προσκήνιο.
0: Στο παγκόσμιο προσκήνιο. τι άλλο, καταργείται το 1888 η δουλεία στη Βραζιλία. Α, δεν είχαν πλοία αυτοί.
1: Ναι. Από το 1888 στη Βραζιλία καταργήθηκαν η δουλεία.
0: Η δουλεία.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο,
1: περίμενε εδώ, ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα βραζιλιάνικα που ήρθαν.
0: Τα έργα
1: Κύπρο, εννοείς. Τα έργα.
0: Ναι.
1: Για δουλεία μου. Αφού η Ζάουρα ήταν. Να πότε ήταν η Ζάουρα.
0: Είχε σκλάβους.
1: Ήταν σε καταργήθηκε.
0: Εντάξει, στο έργο.
1: Ζάουρα σκλάβα ήταν νομίζω.
0: Σκλάβα.
1: Εξελίχθηκε μετά, σκλάβους, νομίζω, μετά μέσα από έναν έρωτα κάτι ήβρεν και με την ανέλυξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά από ό,τι δεν ήταν έτσι. Ήταν δεκαετία του 80.
0: Σίγουρα.
1: Άρα ήταν μαλλιά.
0: Ναι.
1: Πίνει νερό του τον, πίνει νερό.
0: Να το δούμε.
1: Διότι η Ζάουρα ήταν σημείο αναφοράς.
0: Ναι, ναι. 1931 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφασίζει να αναθέσει τους Ολυμπιακούς του 36 στο Βερολίνο.
1: 31 ήταν 36. Μάλιστα.
0: Με σκοπό την επανασύνδεση της Γερμανίας με τον υπόλοιπο κόσμο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καλά πήγε αυτό το 36.
1: Ναι.
0: Δεν είναι που κατέβηκε ο Τζέσε μέσα και τους τα έκανε όσα είσαι απανό.
1: Και όμως σήκωσαν την τροφία.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Εντάξει. Μάλιστα.
0: Γεννιέται ο Χάρβεϊ Καϊτέλ το 39, μεγάλος ηθοποιός.
1: Κάτι πιο πρόσφατο να μας πεις.
0: 1940 ο Τσόρτσιλ καλεί τη χώρα σε πόλεμο. Απέναντι σε ποιους, σε αυτούς που κάνουν τους Ολυμπιακούς το 36.
1: Τελικά δεν πήγαν καλά οι Ολυμπιακοί.
0: Αρχαίο πνεύμα θάνατο. Μετά από 4 χρόνια έκαναν.
1: Μόλις ετοιμάζουν για τους επόμενους Ολυμπιακούς και δεν έκαναν πόλεμο.
0: Κάνει. Λοιπόν, 1956 διαδηλώσεις μαθητών στη Λευκοσία υπέρ της ένωσης με την Ελλάδα.
1: 56. Ήταν σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: 1978, μιλώντας για Ελλάδα.
1: Η χώρα της Δημοκρατίας.
0: Η χώρα του ήλιου.
1: Ναι. Ότι είναι 1978 τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αμάνα μου, να ακούσουμε κάτι πρωτοποριακό.
0: Σύνταξη για όλους τα 58 χρόνια.
1: Ρε, για όνομα του Θεού, ρε. Μα πού ζούμε εμείς, ρε. Πού ζούμε
0: αυτά, ρε.
1: 65 εμείς τώρα. Εντάξει, τώρα όμως πώς είναι στην Ελλάδα, πώς έσχει τώρα.
0: Τα ίδια.
1: Σιγάρα, πάνε τα ίδια. Άδει και στα Σιτρόικα στα 58.
0: 58 χρόνια σύνταξη, ρε φίλε. Με πλήρη σύνταξη παίρνει. Τι
1: είσαι και πρόεδρο, δηλαδή.
0: Ένα
1: πρέπει να ήταν που τέλειωνε στο Λύκειο.
0: Είσαι τρελός. Στα 45 χρόνια έγινε σύνταξη.
1: Ναι, τέλειωνε στο Λύκειο και κάτι σου διούσε.
0: Δεν γίνεται, δηλαδή.
1: Ποιο ήταν που το αποφάσισε τότε.
0: Δεν με απασχολεί. Μεταπολίτευση είναι 78, είναι καραμαλή πρέπει να είναι.
1: Μάλιστα.
0: Απίστευτο.
1: Παναγία μου.
0: Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Σταματάω εδώ. Τα υπόλοιπα είναι έτσι κι αλλιώς απεργίες και τα τίποτα. Δεν θέλω. Πραγματικά.
1: Ναι, αλλά θέλω να ξέρω τώρα η σύνταξη στην Ελλάδα.
0: Τι σε νοιάζει τώρα.
1: Για να δω το πόσο διαβρώθηκε η χώρα από την παρέμβαση τη κάνεις... Βελκουλέσκου.
0: Α, η Βελκουλέσκου φταίει.
1: Ναι.
0: Σκέφτεσαι να κάνεις μεταφορά.
1: Τώρα πού είναι τώρα για να πάει, πού να κάνει μεταφορά.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία, συνταξιοδότηξη στην Ελλάδα απαιτεί πλέον
1: 70.
0: 40 χρόνια διάρκεια.
1: Πόσα?
0: Στα 67.
1: 67 και παραπονιούμαστε εμείς που είναι 65.
0: 67. 40 χρόνια λέει να παραπονιούμαστε. 20 χρόνια ασφάλιση, 40 παραπονιούμαστε.
1: 67.
0: Με την εθνική σύνταξη να διαμορφώνεται στα 436 ευρώ.
1: 436 ευρώ στα 67 σου.
0: Πραγματικά δηλαδή.
1: Ναι, κάμετε την χώρα να κάμετε την πόλη. Το σουρατήρι.
0: Πρότυπο. Εντάξει, τι να πω. Πραγματικά.
1: Πιάνουν σύνταξη στα 58. Σε πιάνουν στα 67. Και πιάνουν μια σύνταξη που έμπιανε εμάς. Πρέπει να μισθώ που διούν εμάς τα οικιακές βοηθούς.
0: Απίστευτο. Τέλος πάντων, πάμε σε άλλα νέα.
1: Μάλιστα.
0: Προκυήθηκαν οι εκλογές.
1: Ποιες εκλογές?
0: Τέλος, μια πολύχρονη παρακμή θα πάρει τέλος. Ανοίγουν οι δρόμοι για.
1: Α, για τη ΡΕΑΤ που μου λέει τώρα.
0: Ναι, ανοίγει ο δρόμος της ανανέωσης.
1: Ναι.
0: Σε πρόσωπα και πράγματα.
1: Δεν θα ανανέωσε, αφού να βάλει ο Πέρεθ.
0: Τι εννοεί να βάλει?
1: Να υποβάλει υποψηφιότητα.
0: Ξανά μανά.
1: Τι το είδα εγώ?
0: Χθες είδα διαπροκυρήσω εκλογές.
1: Το προκυρήσω δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να, να διεκδικήσω.
0: Νομίζω ότι ήταν. Κατέβει τελικά.
1: Σαν να τσέπιαν πιάνει το μάτι μου.
0: Πρόλαβα. Από τη χαρά μου δεν πρόλαβα να διαβάσω το άρθρο κανονικά. Ρε να πάρει οργή. Νόμιζα ότι φεύγει τη μέση ο Πέρεθ. Πραγματικά.
1: Όχι, όχι. Πού είναι το. Λοιπόν. Προκήρυξε εκλογές στη ΡΕΑ. Α, περίμενε. Έχει ξεκινήσει εκστρατεία εναντίον μου. Με λείπει ενημερώνω ότι δεν θα παραιτηθώ. Α, όχι ότι θα.
0: Με λείπει ενημερώνω ότι δεν θα παραιτηθώ. Ποιος λυπάται?
1: Ξέρω εγώ.
0: Συγγνώμη δηλαδή που σας τη χάλασα, αλλά δεν θα παραιτηθώ τύπου.
1: Κάπως έτσι είναι.
0: Τώρα... Δεν έχει κανένα σκοπό λέει, να παραιτηθεί. Τα βάλε με τους δημοσιογράφους. Α, οι δημοσιογράφοι.
1: Α, περίμενε. Ανακοινώνω ότι προκυρήσω εκλογές, τις οποίες αυτόν το διοικητικό συμβούλιο δεν θα είναι ξανά υποψήφιο.
0: Δεν θα είναι.
1: Όχι, sorry, θα είναι. Αφού εσύ έχεις κοιτάξει.
0: Εγώ πριν. Εσύ διαβάζεις.
1: Ναι, είδα το πριν. Θα είναι ξανά υποψήφιο. Αφού σου το είπα πριν. Δεν είχα το πρωί.
0: Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Ναι, ναι. Μα είπαν ότι ήταν και άρρωστος.
0: Μα έτσι λέγα, είχε γραφτεί.
1: Κάποιοι μου έχουν πει ακόμη και ότι έχω καρκίνο. Ναι. Δεν έχω, λέει. Είπε, διέψευσε το. Μάλιστα.
0: Άρα καμία αλλαγή. Τι, άρα τι προκύγεις εκλογές?
1: Περίμενε. Καλά, μπορεί να διεκδικήσει άλλος και να βγει.
0: Ποιος να πάει να σταθεί απέναντί του? Είπα, το είδα και εγώ για χθες και χάρηκα, λέω, κοίτα να δεις.
1: Χάρηκες, α.
0: Από τη μια θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, από την άλλη θα φύγει ο του Φλωρεντίνο από τη Ρεάλ.
1: Α, στο Παναθηναϊκό τα πάμε. Αύριο.
0: Αύριο τι?
1: Αύριο να δούμε τι, αύριο τι.
0: Σήμερα δεν παίζει.
1: Να δούμε απόψε, να βρεθούμε απόψε τα μεσάνυχτα να το δούμε.
0: Όχι, εντάξει.
1: Να το συζητήσουμε, εννοώ.
0: Μεσάνυχτα.
1: Μεσάνυχτα θα τελειώσει, πού να πάει, σχεδόν μεσάνυχτα.
0: Μπορούσα να το κάνουν οι Άγιοι Τέταρτο.
1: Άτι.
0: 10 ξεκινάει.
1: 10 ξεκινάει. Και εκεί γίνει και ο Κασίγιας στη Ρεάλ και είπε.
0: Ναι, πάμε πίσω.
1: Δεν το θέλω το Μουρίνιο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, λέει. Μου φαίνεται εξαιρετικός επαγγελματίας, αλλά δεν το θέλω στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πιστεύω ότι άλλοι προπονητές θα ήταν πιο κατάλληλοι για την ομάδα της ζωής μου.
0: Ας πω, ο Κασίγιας δεν είναι καρδιοπαθής. Δεν είναι καρδιοπαθής ο άνθρωπος. Δεν έχει.
1: Θύμισες τώρα.
0: Δεν σου θύμισα τίποτα, αλλά δεν είναι καρδιοπαθής ο άνθρωπος. Δεν έχει προβλήματα με
1: καλά.
0: Το. Πώς το λένε αυτό το σημείο εδώ πέρα που χτυπάει.
1: Καρδία, ναι.
0: Καρδία.
1: Ναι. Από ό,τι μου είπαν τελευταίως.
0: Έτσι σου είπανε.
1: Ναι.
0: Στο επιβεβαιώνω, έτσι λέγεται. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε. Γιατί ασχολείται τώρα με αυτά τα πράγματα?
1: Καλά, εντάξει. Δεν είναι στο. Όποιος έχει θέμα πρέπει να τα κλείσει.
0: Ποιος το ρώτησε?
1: Προφανώς.
0: Σπίτι σου κάνε κουμάντο.
1: Προφανώς με την ιδιότητα του ως παλέμαχος. Δεν ήταν και όποιος.
0: Α, η ερώτηση είναι. Δεν πρόκειται να μιλήσω για προπονητές ή παίχτες. Είπε ο Πέρεθ. Όχι
1: ναι,
0: μόνο.
1: Προέχουν άλλα τώρα.
0: Ναι, προέχουν
1: σωστό,
0: άλλα.
1: Σωστό. Εντάξει, που τον είδα τώρα στις φωτογραφίες, στα ρεπορτάζ, μείνουμε, γέρασε πολλά.
0: Καλά, φίλε, είναι εύκολο να είσαι πρόεδρος του Ρεάλ.
1: Δεν παρακολουθούμε το εμείς τόσο, ξέρεις, δεν τον βλέπουμε καθημερινά, αλλά για κάποιον μου είχε καιρό να δει την τωρινή κατάστασή του, όντως φάνηκε του πολύ το.
0: Κοίταξε,
1: ξέρω πόσο χρόνο είναι τώρα, αλλά.
0: Ο Λαπόρτα, από την άλλη,
1: mm-hmm.
0: έχει βρει το ελιξίριο της ζωής.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω αν είδες προχθές μια κοπέλα έτσι, τυχαία που το συνόδευε στην εξέδρα.
1: Κόρη του?
0: Το παιδί την περάσαν πολύ.
1: Ανιψιά του.
0: Ναι, η ιδέα του λέει.
1: Ούτε εμείς, ρε, πια ανιψιά μου.
0: Ούτε κόρη μου είναι, ούτε ανιψιά μου. Mm. Είπε αυτός. Και εκείνη απάντησε, ερωτεύτηκα το χαμόγελό του. Δεν ήξερα ποιος
1: wow. είναι. Wow. Ας αστεία, είσαι έτσι. Δεν το είδα.
0: Δεν τον ήξερα.
1: Δεν το είδα.
0: Ερωτεύτηκα το χαμόγελό του. Γιατί δεν μας τυχαίνουν εμάς αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Για μας ή.
0: Να έρθει ένας άνθρωπος να σου πει, δεν με ενδιαφέρει άντρας, γυναίκα, σκύλος.
1: Μα το χαμόγελο σου, ρε φίλε.
0: Να μου πει κάτι, ρε.
1: Πού να το δει το χαμόγελο σου, ρε φίλε. Μείνουμε μια κάθε μια φορά την εβδομάδα.
0: Εκείνη η κοπέλα που το είδε το χαμόγελο.
1: Προφανώς γελάει περισσότερο. Έτσι μαζί του όλη μέρα. Αλλά μαζί σου που είμαι αρκετές ώρες. Με δύο φορές την εβδομάδα να δει κάποιο το χαμόγελο σου.
0: Καλά, οκ. Βλέπει όμως τη διαφορά.
1: Εκτός αν θα πει μια κοπέλα ή κάποιο, ερωτεύτηκα το σπάνιον χαμόγελο του.
0: Ναι, θα μπορούσε, αλλά ναι. δεν με βλέπει και κανένα.
1: Ναι, γι' αυτό σου.
0: Ναι, okay. ναι. Αλλά βλέπεις τη διαφορά εδώ πέρα τώρα. Έτσι. Ο ένας λάμπει.
1: Με καλά, δεν έχουν διαφορά όμως και στα χρονιά.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω έχουν όμως.
0: Πόσο είναι ο Πέρεθ?
1: Σε πρώτη εκτίμηση από το look που λέμε με το που βλέπεις.
0: Α, έλα από το look.
1: Δείχνει πιο μικρός ο. Δεν ξέρω τώρα.
0: Ρούμπεν Πέρεθ.
1: Ρούμπεν. Φλωρεντίνο.
0: Πρώην Παναθηναϊκός λέει.
1: Ο άλλος. Μας πήγε τίποτα.
0: 79.
1: Ο Φλωρεντίνος.
0: Ο Φλωρεντίνο 79.
1: Ο άλλος.
0: Ο Λαπόρτα, πώς είπαμε.
1: 66.
0: Έλα σε παρακαλώ. Αυτός δεν έχει κλείσει το 50. Χουάν Λαπόρτα. 63.
1: Ένα που σου είπα έχω.
0: Εντάξει, ο Λαπόρτα όμως ήταν ωραίος άντρας. Πρόσεξε.
1: Εκτός του.
0: Ζεν Πρεμιέ.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ότι...
0: Δεν ήταν τώρα το ίδιο.
1: Άρα. Έτσι απλό. Μάλιστα.
0: Ω, καλημέρα σας. Ερωτεύτηκα το σαν σήμερά σας.
1: Για να μην παραμονιέστε.
0: Σας τα λέω κάτι το χορηγούμενο.
1: Εκεί είναι ο χορηγός. Όχι, αποκλείεται, δεν μου στείλε.
0: Γιατί ο χορηγός σου έστειλε ολοκληρωμένη πρόταση. Είπε, ήρθε, παιδιά, δίνω 1000 ευρώ.
1: Ο χορηγός είπε πόσα.
0: 1000 ευρώ το μήνα.
1: Και να του στείλω. Ακατέβατα. Αν νομίζει ότι είναι τόσα εγκαλά, οκ.
0: Okay. Ακατέβατα.
1: Να του στείλω.
0: Του Λαπόρτα είπε η κοπέλα.
1: Για
0: τον
1: Λαπόρτα που
0: Λαπόρτα, λέω.
1: Φίλε, για το...
0: Τώρα εντάξει, δεν ήταν. Ω, ήρθε. Α, τον έρε. Η πηγή τη ζωή, ρε.
1: Καλημέρα, Αντρέα. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Αντρέα, τι γίνεται.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλά. Αντέχουμε.
2: Ναι, ρε.
0: Αφαίνεται, έχει τα πρωτοσέλιδα.
1: Σε πρωτοσέλιδα.
0: Δηλαδή. Έως πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Τι άλλα νέα, είχαμε νέα. Τίποτα χθες, δικά μας, τι ξένα.
1: Επικαιρότητα, εντάξει, ένα όνομα βγήκε από νωρίστες βέβαια για την ΑΕΛ. Αρχίσαμε έτσι σιγά σιγά μετά η μεταγραφολογία.
0: Ναι.
1: Το ρεπορτάζ του από έλεγε έτσι...
0: Επενδυτικό πάλι.
1: Ναι, εντάξει, γυροφέρνει την ιστορία αυτή μέχρι να έχουμε κατάληξη. Και λογικό χρονικά θεωρώ αυτή τη στιγμή να είναι στο προσκήνιο, γιατί λογικό να αναμένει κάποιος ότι αν θα προκύψει κάτι καινούργιο, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Διαφορετικά θα πρέπει να κοιτάξει πώς θα οργανωθεί με ό,τι άλλο διαθέτει ή με ό,τι διαθέτει γενικότερα.
0: Έτσι.
1: Αν δεν αλλάξει το σκηνικό.
0: Έτσι.
1: Και ένα αναμονή και των συνελεύσεων και όλα αυτά που ήταν να γίνουν Μάιο, πολύ πιθανό να πάνε
0: τέλη Μαΐου, δηλαδή θα έχουμε κάτι.
1: Τέλη Μαΐου είναι η εκτίμηση ότι θα υπάρχει ένα πιο ξεκάθαρο σκηνικό, αν μη τι άλλο, αν όχι κατάληξη. Τώρα αν θα είναι με βάση και μια, ας το πούμε, συγκρατημένη αισιοδοξία που βγαίνει τουλάχιστον μέσα από τα ρεπορτάζ ότι κάτι μπορεί να προκύψει, ναι. Φαίνεται επίσης να...
0: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν 24 Sports, Μαρία Βασιλιάδο έχει το ρεπορτάζ.
1: Ναι, φαίνεται επίσης ότι αρχίζει να γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένο ως προς το γεγονός ότι από τις τρεις περιπτώσεις επαφών της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή αν θέλετε και της διοίκησης γενικότερα, η μία φαίνεται να είναι λίγο πιο μπροστά σε επαφές, δεν μπορεί να το πεις, ή εφικτή μπορεί να το πεις, και έχει να κάνει με Κύπριο επιχειρηματία. Ναι, δεν είναι εννοώ ξένος. Συνήθως στις περιπτώσεις που έχουμε ρεπορτάζ ομάδων για ξένους για επενδυτές, συνήθως, λέω συνήθως, έχει να κάνει με ξένους. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται να είναι Κύπριος. Εντάξει, κάποια στοιχεία έχουμε, αλλά είπαμε
0: δεν είναι,
1: δεν είναι σωστό να
0: τις παρούσεις, ναι.
1: Ναι. Κύπριος, ο οποίος δραστηριοποιείται και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ένα σημαντικό επίσης αυτής της υπόθεσης που φαίνεται να βγαίνει είναι ότι είναι και ένας που έχει και ο ίδιος τη δυνατότητα να φέρει μαζί του και άλλους που ανάλογα θα έχουν οικονομικό εκτόπισμα, γιατί δεν είναι εύκολο. Άμα μιλάς για τα δεδομένα τα οικονομικά του ΑΠΟΕΛ, δεν είναι εύκολο να πει κάποιος ότι θα βρεθεί μια λύση που να σηκώσει τέτοιο φορτίο από μόνος του κάποιος. Άρα, αλλά εντάξει, περιμένουμε για την ώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πολύ περισσότερο πώς θα καταλήξει.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, τέλος του μήνα είπαμε.
1: Τέλος του μήνα μπορεί να μείνει. Μπορεί να αρχίσει του άλλου μήνα. Εντάξει.
0: Για την εικόνα λέμε.
1: Ναι, βλέπετε ότι δεν έχει οριστεί ούτε η Γενική Συνέλευση βάσει της πρώτης τοποθέτησης τότε του κυρίου Φωτίου. Θα έπρεπε ήδη να γνωρίζαμε πριν το τέλος Μαΐου πότε θα γινόταν. Είναι λογικό ότι περιμένουν να έχουν κάτι, αν όχι αποτέλεσμα, κάτι πιο χειροπιαστό για να κάνουν και τη συνέλευση και να ενημερώσουν μετόχους και κατ' επέκταση κόσμο.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, θα μας να δούμε.
1: Πάμε διαφημιστικό, συμπληρώσαμε μία ώρα. Έρχεται σε λίγο και ο Ανδρέας και συνεχίζουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's.
2: Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
8: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα. Και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του. Και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
9: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
10: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. ΑΜΕΓΑ βιολογικές γοφρέτες από ρύζι ή καλαμπόκι 120 γραμμάρια μόνο 1,19. ΑΜΕΓΑ κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. ΑΜΕΓΑ επιλεγμένα κατεψυγμένα φρούτα 300 γραμμάρια μόνο 2,99. ΑΜΕΓΑ πίτες τορτίγιας από 21% αλεύρι βρώμης 6 τεμάχια 360 γραμμάρια μόνο 2,99. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
11: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
12: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
11: Κάτι άλλο?
12: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
13: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Και καύσιμα και ψώνια.
15: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
14: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
16: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
17: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθεια.

0: εταιρείες στο δίκτυο καταστημάτων της Solvay. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL /responsible-gaming.
1: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: μπεις πρώτη πάσα.
1: Με τραγούδι βγαλμένο από τα αποδυτήρια της Ρεάλ.
2: Γιατί?
1: Όχι.
2: Γιατί? Καλημέρα, ρε παιδί.
1: Ξαναφύσα από τη δουλειά, να σου ρίξω μια μπουνιά. Τέτοια βράδυ. Δεν μπορούσε να είναι.
0: Μόνο το star του σινεμά μπορεί να πάει μετά.
1: Όχι, όλο πάει.
2: Ούτε τραπέζια έχει, ούτε.
0: Ναι, χτύπησε άλλο πάσο τραπέζι, έσχισε το φρύδι, του
2: κάμερα.
0: Για όνομα του Θεού. Εντάξει. Συμβαίνουν τούτα. Μα είπε το Τσοπέρα, νομίζω, προχτές που τα βάλε με κάποιον δημοσιογράφο.
1: Ναι, δημοσιογράφο ήταν, αλίμονο. Το πάμε.
0: Ναι, ότι φταίει για τη διαρροή. Συγγνώμη, πες μου, Ανδρέα.
2: Κατέβασμε λίγο.
0: Το χαμηλώσω.
2: Ναι, ναι, λίγο. Λίγο πάνω, έλα λίγο πάνω, λίγο πάνω, λίγο πάνω. Εκεί.
1: Να μας κατεβάζεις όλους όμως.
2: Ναι, δεν φταίω αν τα κάνεις
0: τζαμιά. Υπάρχει και ατομική ρύθμιση, παιδιά.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Το δικό μου κατεβάζει. Πώς είστε, ρε αγοριά?
1: Καλά, εσείς?
0: Ασπρομπάτ. Όχι, τα αγόρια το σύστημα μου. Αγόρια ασπρομπάτο.
2: Α, δεν το ξέρω.
0: Ναι.
2: Καλά κι εμείς. Καλά. Δηλαδή, εχθές δεν είχε τίποτα να δούμε. Σήμερα δεν θα ξέρουμε πού να γυρίσουμε το βλέμμα μας.
1: Δεν είδες Eurovision, θα ήθελα να πεις.
2: Είδα λίγο.
1: Είδες λίγο Ακύλα ή λίγο Eurovision?
2: Δεν έφτασαν Ακύλα.
1: Α, είδες λίγο Eurovision.
2: Είδα λίγο Eurovision και γενικά ήθελα να δω πού πάει ο πράγμα.
0: Ήταν νωρίς ο Ακύλα. Ενώ στους πρώτους.
2: Ναι, άργησα.
0: Άργησες να το συντονιστείς.
1: Πού πάει? Δω μας ρεπορτάζ.
0: Πήγαινε τελικό.
1: Α, πήγε, πέρασε.
0: Ανήμωνο. Περάσαμε αγωνία μέχρι να βγείτε, αλλά ευτυχώς.
2: Ήταν το πρώτο όνομα που ανακοινώθηκε. Για να δεις ότι είσαι αδιάβαστος και ότι αν είδες τίποτε. Με το που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, ο Ακύλας ήταν ο πρώτος που πήρε.
0: Με σειρά ψηφοφόρων. Ενώ με βάση του ψηφού που ανακοινώνεται ή αλφαβητικά. Μπορεί αλφαβητικά, ρε. Ακύλας ήταν στο αλφα.
2: Κατάλαβα.
1: Έχει μια βάση.
0: Εκτός αν πάει με το τραγούδι, α πούμε.
2: Ωραία, να πούμε, πέρασαν Ελλάδα, Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και δέκατη θέση, τελευταία ανακοινώθηκε η Πολωνία.
0: Πάμε και αντέρφια, με πέρασαν τούτοι, μείνουμε ότι...
1: Η Κύπρος παίζει σήμερα.
0: Αύριο.
1: Αύριο.
0: Αύριο. Αύριο.
2: Λοιπόν, αύριο η Κύπρος θα εμφανιστεί 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 στην 8η θέση.
0: Άκουρε, χτυπού μας που παντού, ρε. Ένα κοιμηθεί ο κόσμος.
2: Μετά την Ελβετία.
0: Η ώρα 10 πάλι που ξεκινά αύριο.
2: Η ώρα 10, ναι. Με τον Τζάλα. Τζάλα την είδα την τελική της πρόβα της.
0: Δεν το έκαμε ήδη την τελική πρόβα. Θα έκαμε σήμερα.
2: Πρόβες, ρε Γιώργο μου. Πρόβες, ρε.
1: Εγώ έχω ξεκουραστεί σήμερα για να παίξει αύριο.
0: Εμείς λέμε, ας πούμε, δεν να ξεκαθαρίσει την τελευταία προπόνηση.
2: Όχι, δεν πάει έτσι το πράγμα.
0: Α, δεν πάει.
2: Ένα άλλο ρεπορτάζ.
0: Εντάξει, οκ. Άρα σήμερα ξεκουράζονται.
2: Δεν ξέρω αν θα κάνω σήμερα.
1: Λογικά ναι. Θα έχει λίγο.
0: Αν
1: έκανε χτες, σήμερα θα έχει media event.
2: Μου άρεσε το φορεμάντη.
0: Κιάς.
2: Τη Αντιγόνη. Πιάς.
0: Α, με τούτο μπορεί να βγει, ας πούμε, δεδομένου ότι η τελική πρόβα φορείται.
2: Νομίζω λογικά έτσι το δίνουν. Ότι κάπως δεν είναι γενεράλ.
0: Γιατί σου άρεσε.
1: Διέρευσε δηλαδή.
0: Όχι, αν είναι όπως την τελική πρόβα, έτσι.
2: Μου άρεσε, ρε Γιώργο, παρά να μην σου άρεσε. Ναι, δεκαετία, ναι.
0: Ενώ το τραγούδι μας είναι τούν της δεκαετίας.
2: Εν τούν της διοργάνωσης.
0: Εν
2: τούν της δεκαετίας, αλλά εν τούν της διοργάνωσης.
0: Δεν το είδα, Ανδρέα. Αν θέλεις κάτι, να έχεις κάτι εικόνα να μου δείξεις,
1: να
0: σας πω. Μέχρι να μου το βρείτε, να σας πω τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Εντάξει, αυτοί είναι δύο νεαροί άσχετοι. Εντάξει.
0: Πού του είδε, σου του
1: είδε.
0: Περιμένω και να δω φόρεμα.
1: Αυτό είναι. Το άσπρο δεν είναι.
0: Πρώτα απ' όλα δεν το λες φόρεμα.
2: Τι το λες.
0: Το φόρεμα είναι κάτι με περισσότερο ρούχο.
2: Όχι,
0: πάνω
2: Γιώργο,
0: στο...
2: είναι φόρεμα. Όχι, α το πω. Να ανακαλέσει.
0: Όχι,
2: σε παρακαλώ.
1: Έχει την άποψη.
0: Περισσότερο μοιάζει είναι... με μαγιό. Μπικίνι. Πάνω κάτω. Απλά είσαι κάτι στο πλευρό. Συγγνώμη.
2: Όχι, Γιώργο.
0: Φόρεμα τούτο.
2: Φόρεμα.
0: Εντάξει, έχω άλλη. Δεν λέω ότι είναι καλό, για να μην παρεξηγηθώ. Έχω άλλη απλά άποψη για το τι εστί φόρεμα.
2: Εγώ λέω ότι δεν είναι καλό. Για να συμφωνείτε.
0: Ναι, ποιο συμφωνεί.
1: Ότι δεν είναι ωραίο.
2: Όχι,
0: δεν είναι ωραίο. Λέω για το φόρεμα που διαφέρει.
2: Γιώργο, μόνο για τον Παναθηναϊκό μα λέει. Άποψη.
0: Καλημέρα, Άλεξ. Φαίνεται και όσα με βιαστήκετε, ήταν από σήμερα. Έλα μαζί μα, αν θέλει, αλλά περίμενε. Ναι, ακόμα λίγο. Είναι φόρεμα, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού. Φόρεμα πάει, κάποτε λέμε μακρύ, κάποτε κοντόν, κάποτε τούτον. Είναι κάτι αφού πρώτα απ' όλα μέσα στη μέση είναι έτσι.
2: Δεν έχετε ιδέα. Πάμε παρακάτω, ναι, πάμε, ναι, στα νέα της επικαιρότητας.

0: Που μας έτσι έχουμε καλύτερη εικόνα.
1: Ναι. Βολεύκει μας παραπάνω. Βρίσκουμε τα πιο εύκολα.
0: Ναι, ναι, τώρα το φόρεμα της Αντιγόνης, αφού δεν το κατέχετε το άθλημα.
1: Να παρακαλέσω οι ακροάτριες ή συνεργάτριες ή συναδέφισσες του εδώ στο χώρο μας που έχουν δει να μας πούν. Όχι αν είναι καλό, δεν είναι υποκειμενικό. Εφόρεμα ή είναι φόρεμα.
0: Εντάξει, ακροάτρια μου στέλνει τώρα αδική στο φόρεμα.
1: Αδική στο φόρεμα.
0: Ναι, η Σταυριάνα, καλημέρα Σταυριάνα.
1: Μάλιστα.
0: Και προσθέτει ότι είναι με τυχαία σειρά που ανακοινώνονται οι χώρες που περνούν. Okay. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Μιλούμε για ειδικό τη Eurovision.
0: Το μόνο outsider που πέρασε ήταν το Βέλγιο.
2: De Bruyne.
0: Κουρτουά.
1: Ναι.
0: Ο Κουρτουά.
1: Ναι.
0: Αυτά έτσι μας έδωσε κάποια.
3: Το αδικείς κύριε Γιώργο.
1: Το αδικείς κύριε Γιώργο. Σε παρακαλέσω να καλέσεις. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι καλό. Εγώ είπα ότι απλά ο Ανδρέας το κρίνει ως φόρεμα. Εμένα με άλλη η άποψη μου ότι κάτι. Το τι εστί φόρεμα. Εν πάση περιπτώσει.
3: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε κανονικά η ροή του
1: προγράμματος.
3: Το λύσαμε, πάμε παρακάτω.
0: Από τη στιγμή που το λύσαμε, πάμε να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση Σάντι. Να πούμε ότι αναμένουμε από την νομική υπηρεσία να καθορίζει τα επόμενα βήματα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και η άλλη εξέλιξη που δείχνει έτσι το πού πάει το πράγμα είναι ότι σύμφωνα με την έκθεση που παραδόθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και την οποία σχολιάσαμε χθες, ενώ για το. Για τα επόμενα βήματα φαίνεται ότι κλείνει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ήταν μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει και σε κάθε Υπουργικό Συμβούλιο που συζητιέται το συγκεκριμένο θέμα ψάχναμε κατά πόσο θα υπάρξει διορισμός ποινικών ανακριτών. Αυτό το ενδεχόμενο φαίνεται γιώνει. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα της Europol σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες αναμένεται να είναι εντός των επόμενων ημερών, δηλαδή μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με τα όσα ακούσαμε. Και αυτό που μένει να δούμε είναι κατά πόσο οι ανακριτικές αρχές στην Κύπρο, των ανακριτικών έργων, συνάδει και επιβεβαιώνεται με τα όσα θα αναφέρει η Europol, αλλά και το κλιμάκιο του FBI. Παραμένουμε έτσι στα τοπικά. Σήμερα θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, παιδιά. Να πούμε ότι θα έχουμε μποφόρια που θα φτάνουν μέχρι και τα 6. Άρα προσεκτικά, αν είσαστε και λίγο έτσι, αυτό που λέμε, μπορεί να σας πάρει ο αέρας. Να είσαστε λίγο προσεκτικοί.
1: Και λίγο προσεκτικοί οι δραστήριοι, οι μάστροι. Που μπορεί να κάνουν καμιά δουλειά με καμιά εργαλείο που προκαλεί σπιθύρες ή που... γιατί αντιλαμβάνεστε, ήδη έχουμε μπει σε μια έτσι, κατάσταση με... που τρέχει καθημερινά η πυροσβεστική, μπορεί να μην φτάνουν όλα σε εμάς, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνουμε έτσι άμα το κοιτάξει και βρει την ενημέρωση έχει αρκετά περιστατικά καθημερινά ήδη.
0: Ναι, παίζει να έχουμε και σκόνη στο...
1: Όχι, έχουμε. Είπε μας ο υπόδησης ασφάλτου το πρωί που ήρθε ότι ένιωσε την είδη στο...
0: Ποιος είναι ο υπόδησης ασφάλτου?
3: Εγώ.
0: Α, έτσι σε βάφτισε.
3: Ναι,
0: έτσι σε βάφτισε.
3: Τι να πω.
0: Ζηλεύει.
3: Δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Ζηλεύει.
1: Καλά είναι κακό το υπόδειξη ασφαλτού.
0: Ναι, υποτιμητικά και με ειρωνικό στόχο που το
1: είπες.
0: Σκέφτομαι ποιον ειρωνεύεσαι και τελικά είναι τον Μιχάλη μας.
1: Ελλείψη επιχειρημάτων για να διαφωνήσεις ή να ανατρέψεις κάτι που λέω.
0: Μα δεν το είπες, Μιχάλη.
1: Και να λες πάντα το γνωστό το περί ειρωνίας.
0: Συνεχίζει να ειρωνεύεται και μου λέει ότι δεν ειρωνεύεται.
1: Να σου πω, ως ένα σημείο σε δικαιολογώ. Σε ένα σημείο σε δικαιολογώ, γιατί εσύ δεν είσαι εδώ το πρωί να δεις την εικόνα της άφιξης του.
3: Τι έχω δηλαδή εγώ
1: τώρα. Άκου τώρα. Όχι, την ώρα που έρχεσαι με το δίκυκλο έτσι και
0: άκου τώρα, ρε,
1: με το κράνον, με το σακάκι, το
0: γαμικό. Τούτον το πράγμα είναι ζύγια. Τούτον το πράγμα είναι ζύγια.
1: Θα βάζω τον συνάδελφο μου, γιατί ζύγια ρε.
0: Ζηλεύεις τα νιάτα του και τούτον την...
3: Πραγματικά δηλαδή.
0: Τούτον είναι επανεστατική του
1: φύση. Δεν ήμουν ποτέ της...
3: Το αγέραστο του πνεύματός μου δηλαδή.
1: Άλλον το πνεύμα. Εγώ μιλώ γιατί ο Λουκ έρχεσαι με το δίκυκλο, το εντυπωσιακό, το βαρβάτο, το...
3: Ναι.
1: Το επιβλητικό, πώς να το πω. Αν ήμουν ποτέ λάτρης όμως, μπορεί να ήμουν, να μην πω τη λέξη στα κυπριακά που φοβάσαι εννοώ, για να ανέβω έτσι μηχανή, έφτασα μέχρι τα 49 cc
3: Mm.

0: στην καριέρα μου.
1: Εσύ η βαρβάτα για εσύ.
2: Αλλά να πάμε στο νησί.
1: Λοιπόν, η μάνα σου και τα Σισί.
2: Η μάνα σου και τα Σισί. Ναι.
0: Έλα να πάμε στο νησί, δίπλο καβάλα στα Σισί.
2: Αχα, οκ.
1: Εν τρίπλο καβάλ.
0: Γιατί?
1: Αφού είναι η μάνα τη, εγώ
0: δεν
1: και εσύ.
0: Δεν μιλήσαμε μάνα, εγώ, Αντρέα μου. Έκανα το διαφορετικό. Σε παρακαλώ. Σου και καλά να μα δημιουργήσει που είναι το πρόβλημα.
1: Καλά, ρε, αν πάρει και μια πεθερά μαζί.
0: Τυχώ που το κοκκού είναι. Πώς το λες, συνταξιοδοτήθηκε. Ήταν ο γνωστό αστυνομικό τη Λευκοσία που ήταν ο φόβο και ο τρόμο τότε στην εποχή μου.
1: Είχαμε και εμεί ένα στη Λάρναγκαν τέτοιο.
0: Η κάθε πόλη προφανώ είχε το δικό τη.
1: Το λοιπόν, συνεχίζω. Υπότιτλοι συνεχίζω την πρόβλεψη του καιρού. Αύριο θα έχουμε νεφώσει και αυξημένοι ακόμη περισσότερου ανέμου που αναμένεται να ενισχυθεί από το απόγευμα και μετά την Παρασκευή. Μερικό συννεφιασμένο, ακούτε τώρα, και ενδεχόμενο βροχών. Σημαντικά ενισχυμένο και την Παρασκευή το πεδίο του ανέμου, ειδικά στις παράλιες περιοχές. Σάββατο, κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά και σε περιοχές νοτίως του Τρόδους. Η θερμοκρασία τώρα την Πέμπτη, δηλαδή αύριο, δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
0: Για την Πέμπτη ήταν ασυμπτώσει να εμπάσχονται χτες. Όχι εσύ, ενώ έλεγε.
1: Εντάξει, αξιόλογη. Μπορεί να έχουμε μια μικρή πτώση.
0: Okay.
1: Την Παρασκευή αναμένεται πρόσκαιρη πτώση για να βρεθεί πιο κάτω από τις κανονικές για την εποχή τιμές. Το Σάββατο αναμένεται ξανά άνοδος της θερμοκρασίας. Άρα θα μας παίρνει μια πάνω, μια κάτω.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρθε σε χάρτη της Βενεζουέλας και έγραψε ότι είναι η...
0: Βενεζουέλας.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Είπε ότι είναι η πολιτεία νούμερο 51. Μετά τον
0: τέλειωσε
1: Καναδά.
0: Μετά λαουλά,
1: τέλειωσε
0: με
1: τον Καναδά που κάποτε έκαμνε τούτη την κατάσταση και πλέον θεωρεί ότι είναι η Βενεζουέλα. Αυτός είναι ο πλανητάρχης μας, με αυτόν έχουμε να κάνουμε και σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους των υπερδυνάμεων έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, αυτά από εμένα, πάμε στα πρωτοσελίδα των εφημερίδων.
0: Ναι. Α, περίμενε εδώ, έχουμε ένα θέμα.
1: Α, περιμένω, δεν έχει πρόβλημα.
0: Πείτε καλά, κάτι, γιατί ξέχασα να το κοιτάξω. Λάθος δικό μου, δηλαδή. Εντάξει, έπαιξα το κατά λάθος το πρωί. Είναι...
1: Τι έπαιξε,
0: και το αφαίρεσα. Ναι, έπαιξε κατά λάθος.
2: Α, θέλω να το δω αυτό. Και πώς το επαναφέρεις τώρα, να έρθω από εκεί. Θέλω να το δω αυτό που κάνεις τώρα. Γιατί μπορεί να το έκανα και εγώ κάποτε.
0: Ναι. Να το δεις, αλλά τώρα να σκεφτώ πώς θα το κάνω.
2: Δεν χρειάζεται, να το πω εγώ.
0: Να το πεις εσύ, τι εννοείς να πεις εσύ.
1: Θέλεις να κάνω η μουσική υπόκρουση, να κάνεις εσύ τη φωνή.
2: Κάτι τέτοιο, για να το λύσουμε.
0: Όχι, από κάπου το βρίσκω, ένα λεπτό. Πείτε κάτι για το μπάσκετ, αν θέλετε απόψε.
1: Ναι, τα είπαμε.
2: Για το μπάσκετ.
0: Τι να πείτε, ξέρω.
2: Τι να πούμε, ρε φίλε.
0: Τι θα δείτε απόψε. Τι είδες πες, Ανδρέα?
1: Τίποτα, αφού είπαμε Eurovision.
0: Πες εσύ ότι...
2: Πολύ σωστός ο ακροατής. Μια χαρά το φορέμα το βάλε και η Ζήνα την δεκαετία του 80.
0: Ο πιο σωστός ενώ 060.
1: Που λέει τι?
2: Τι, πέτε.
0: Πέτε το ρούχο της Αντιγόνης για να έχετε και δύο δίκαιο. Ήταν κάτι σαν το...
2: Α, το ρούχο αντί το φόρεμα είναι.
0: Ναι. Τι ρούχο έβαλε, τι ρούχο θα φορέσεις, λέγεται.
1: Το έβαλε την δεκαετία η Ζήνα, η Warrior Princess.
2: Ναι, ρε.
0: Έτοιμη, Αντρέα, να μα δώσει τα πρωτοσέλιδα.
2: Καθυστερήσαμε. Έλα,
3: τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Σήμερα ξεκινούμε με τον πολίτη. Την υπόθεση Σάντι Μπαζί, οι διερεύνηση είπαν να κλείσουν την έρευνα χωρίς τα πορίσματα Europol και FBI με σοβαρά ερωτήματα που δημιουργούν σκιές στη διαδικασία διερεύνησης. Συνοδεύεται η ολοκλήρωση της έρευνας από την αστυνομία και η σχετική έκθεση που ετοιμάστηκε και παραδόθηκε σε αρχηγών και υπουργό, αναφέρει εδώ ο πολίτης. Επίσης, σε άλλο θέμα, ειδική εκπαίδευση, πρόεδρε, πού θα πάνε τα παιδιά μας. Πάμε στο φιλελεύθερο, στο 15% των ποσοστών εγωπρόβιου, από 25% για το ΠΟΠ, αυθόδης χτυπά το χαλούμι. Επίσης, σταθερές κάμερες σε αυτοκινητόδρομους παίρνουν μέτρα για μοτοσυκλετιστές, αφού ένας στους δύο νεκρούς επέβαινε σε δύο ρόδες. Αλήθεια, Οδυσσή αντέχει, παραμένει πρώτος, ανατρέπεται το αφήγημα περί αποσύνθεσης, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν επανασυσπήρωση της Πινδάρου. Ξανά μανά τα ίδια σε άλλο θέμα, άλλα έταξε υπουργός, άλλα θα αποφασίσει το υπουργικό. Πάμε στη Χαραυγή. Ρεύμα, φωτιά, κυβέρνηση θεατής. Προτάσεις και μόνιμες λύσεις από το ΑΚΕΛ για να μειωθεί η τιμή του ρεύματος. Νίκη για τον αγροτικό κόσμο και το περιβάλλον. Αναφέρει εδώ για την υπογραφή και δημοσίευση της νομοθεσίας για την προστασία της εύφορης γεωργικής γης. Τέλος, η οικονομική της καθημερινής. Λευκωσία, Αθήνα το περίμενε για το ηλεκτρικό καλώδιο GSI, ενώ σε άλλο θέμα αναφέρει οι ηλεκτρονικές απάτες, οι σακούλες με τα μαύρα έγιναν ψηφιακές.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Το φόρεμα της Αντιγόνης 2862 είναι ευκάλε τσάλα τσάλα. Εντάξει ρε παιδιά, okay. Να μην κάνει σκηνική παρουσία. Άμα το έχεις το τη δυνατότητα να το κάνεις. Το παρουσιαστικό, ναι, όπως το κορμί που λέμε, να το κάνεις. Πότε ήταν που κέρδισε η Παπαρίζου.
1: Το 4.
0: Ήταν εκεί και έτσι με κάτι ανάλογο τότε. Με το χορευτικό της, σηκώναν την πάνω κάτω. Έτσι είναι, μέσα στο παιχνίδι όλα. Καταπληκτική Αντιγόνη Go Cyprus, λέει ο 473. Τι είσαι, να φάμε καμιά γλαπά.
2: Μια γλαπά.
0: Να μείνουμε εκτός τελικού.
2: Καλό.
0: Εσύ.
2: Καλό. Νομίζεις.
0: Και τούτο που είμαστε, μπορούν το...
2: Και πέθανε και πολλά οι
0: αποδόσεις. Σοβαρά.
1: Υπάρχει έτσι.
2: Ναι ρε, υπάρχει.
0: Τι νοήσε πέθανε οι αποδόσεις.
2: Του Ακύλα.
1: Του Ακύλα.
0: Για να κερδίσει εννοείς.
2: Ναι,
0: άρα είναι πιο μακριά στο να κερδίσει τώρα.
1: Προφανώς κάτι παίχθηκε, διότι αυτά αλλάζουν εμένα με την ημέρα.
0: Καλημερίζουμε και τον 818. Κάτι για Τιτάνες γράφει, εχώριας και παγκόσμιας αθλητικής δημοσιογραφίας. Τώρα
1: δυο,
0: ξέρω
1: ναι.
0: Που ήθελε να οστείρει. Καλημέρα λέει και στους αιώνια πιστούς, τους believers, τους άλλους πολύ υποστηριχτές του θερκού, του θηρίου ίσως. Θα πει κάτι, θέλει να...
1: Μα ποιος είναι υποστηρίχτης του θερκού?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει εδώ υποστηρίχτης του θερκού.
0: Μάλιστα. Βρήκε τι αποδόσει, ρε.
2: Ναι. Ρε.
0: Ρε, Ανδρέα, φίλε.
2: Ναι,
0: ρε, φίλε.
2: Ναι, κύριε Γιώργο. Εμεί λαλούμε σε, ναι. με σεβασμό. Με σέβασμο.
0: Δεν τεχάμε, πώ το λε.
2: Αλλά εσεί οι μεγάλοι έτσι είσαστε. Ναι. Εμά του μητσού δεν μα σέβεστε.
0: Πες μου, παιδί μου, βρήκε.
2: Ναι, κύριε Γιώργο μου. Η ολοκλήρωση λέει εδώ το δημοσίευμα που διαβάζω. Έφερε να κατατάξει στου πίνακε των προγνωστικών.
0: Ολοκλήρωση του πρώτου μητελικού εννοείται.
2: Ναι. Τα τελευταία λεπτά αναφέρει σχετικά πρόσφατο δημοσίευμα. Οι αποδόσεις στο γραφείο στοιχημάτων παρουσιάζουν έντονη κινητικότητα, αντανακλώντας τις πρώτες εντυπώσεις του κοινού και αναλυτών για τα όσα συνέβησαν. Η Ελλάδα παραμένει σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση όσον αφορά την πρόκριση από την. Ναι.
0: Δηλώνοντας το.
2: Ναι, απλά ήταν.
0: Ήταν πριν.
2: Ωστόσο, η εικόνα μεταβάλλεται όταν η συζήτηση περνά στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
0: Μα καλά, πώς ξέρουν τώρα, αφού δεν ξέρουν σίγουρα ποιοι περάσαν. Αφού ενώ εκκρεμεί ακόμα ένα ημιτελικό.
2: Εκεί λέει η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα εμφάνισε μια κάμψη.
0: Όχι.
2: Καθώς οι πιθανότητες νίκης υποχώρησαν από το 21, να ακούσετε παιδιά, στο 18%. Έχουμε πτώση 3% μονάδες.
0: Πρέπει να συσπηρωθήκαν οι άλλοι που διάβαζε και πριν κάτι για τις συσπηρώσεις τώρα. Πρέπει να συσπηρωθήκαν άλλες χώρες στην Ισλανδία.
2: Η Φινλανδία παραμένει σε υψηλά έτσι, επίπεδα. Μένει κοντά στο 35% για να κερδίσει.
0: Κύπρος.
2: Η Μολδαβία.
0: Αλλά μας βάλουν ίσως επειδή δεν πήγαμε ακόμα τελικό.
2: Ναι, δεν το βλέπω εδώ. Το βλέπω εδώ. Η Μολδαβία επίσης σημειώνει αξιοσημείωτη την άνοδο, προκαλώντας αίσθηση, λέει εδώ, δεν έχω ξέρω γιατί. Η Σουηδία και το Ισραήλ ενισχύουν τη θέση τους στους πίνακες, συγκεντρώνοντας.
0: Το Ισραήλ.
2: Ναι. Συγκεντρώνοντας πλέον αυξημένες πιθανότητες για κατάκτηση, ναι, για πρόκριση, τούτον ήταν για πριν. Οι επόμενες ώρες, παιδιά, θεωρούνται κρίσιμες, τελειώνει το ρεπορτάζ.
1: Παιδιά, η Φιλανδία είναι πρώτη.
0: Τώρα να βγει Αντιγόνη υπόψη να κάνουμε την εμφάνιση της και να δούμε τα.
1: Η Φιλανδία
0: να δούμε
1: είναι...
0: τις συσπηρώσεις.
1: Να σας πω τις θέσεις που θα πάρουν.
0: Ποιος, και...
1: Η Φιλανδία είναι πρώτη.
0: Μα μιλάς για τον τελικό τώρα.
1: Η Ελλάδα δεύτερη.
0: Χωρίς να ξέρουμε
1: πώς... Ρε φίλε, ό,τι σου λέω τώρα.
0: Ένα λεπτό.
1: Εγγυημένα πράγματα.
0: Ένα λεπτό. Πού είμαι. Πού
1: είναι. Φιλανδία πρώτη. Ελλάδα δεύτερη.
0: Ένα λεπτό να γράψω.
1: Κύπρος 14η. Τελείωσε το θέμα.
2: Άντε για.
0: Ένα λεπτό.
1: Τα είπα.
0: Άντε για. Ένα λεπτό ξαναπέμπει.
2: Κλείστο.
0: Ένα σημειώσω. Φιλανδία πρώτη. Ελλάδα δεύτερη.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά τρίτη.
1: Κύπρος 14η.
0: Και η Κύπρος 14η. Μάλιστα. Οκ. Τελείωσε. Πάμε διαφημιστικό και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Το περίμενε της επικαιροποίησης των οικονομικών δεδομένων. Έρευνα. Ηλεκτρονικές απάτες. Πολλαπλασιάζονται οι μέθοδοι ψηφιακής εξαπάτησης. Ειδικό σχέδιο στήριξης απασχόλησης στον ξενοδοχειακό τομέα. Έκλεισαν οι αιτήσεις. Πόσοι ξενοδόχοι θα λάβουν επιδότηση μισθών των υπαλλήλων τους. Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει επίσημα διαπραγματευτικά κεφάλαια με Κίεβο. Λαμβάνει μη μέτρα για Παλαιστινίους και πονοκεφαλιάζει για Ιράν-Λίβανο. Ανησυχία. Τα ακριβά λιπάσματα φέρνουν νέο κύμα αυξήσεων στα τρόφιμα. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προβλέψεις για 2 αυξήσεις επιτοκίων φέτος. Η Καθημερινή. Η αλήθεια είναι στη γνώση.
2: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο, βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου, diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι, υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy. Καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
3: Στον παλμό των βουλευτικών εκλογών ο Αλφα Κύπρου. Η πολιτική εκπομπή Αντίστροφη Μέτρηση Βουλευτικές Εκλογές 2026 με την Εμιλία Κενεβέζου καταγράφει τις τάσεις του εκλογικού σώματος. Την 5η 14 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Art. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
7: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
8: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
9: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
10: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
13: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω?
14: Fiber to the Room να κάνεις.
15: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ.

0: Επανήλθαμε. 39 προς 40 τα λεπτά μετά τις 8. Θυμίζω ξανά τον διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και λίγες μέρες και θα κρατήσει μέχρι και τις 8 Ιουνίου που θα γίνει και η κλήρωση για τον μεγάλο τυχερό που θα ταξιδέψει όχι μόνος του, με το αγαπημένο του πρόσωπο που ο ίδιος θα διαλέξει, και θα ταξιδέψουν για διακοπές στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Θα αναχωρήσουν είτε 25 Ιουλίου είτε 1η Αυγούστου και θα έχουν να αξιοποιήσουν, να χαρούν ένα πακέτο συνολικής αξίας 1.600 ευρώ για 8 μέρες με όλα πληρωμένα στο Sharm El Sheikh. Μέσα βέβαια και τα αεροπορικά εισιτήρια και όλα. See you Sharm, στέλνεται στο 2950 και ακολούθως βέβαια το όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας. Η κλήρωση είπαμε 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing, θα αναδειχθεί ο τυχερός ή η τυχερή που θα εξασφαλίσει τις καλοκαιρινές της διακοπές από τον Sport FM 95 και το See You Travel που συνεργάζονται και φέτος για τον σκοπό αυτό. Τι απορρίζει Μιχαλή?
1: Τι έπαθα Χριστάρα?
0: Τι είπα, ποιος Χριστάρας πρώτα απ' όλα?
1: Ο Ρονάλντο. Έγινε ένα λάθος και...
0: Ναι. Α, κάπου το είδαν, έκαμε λάθος ο τερματοφύλακας της ομάδας του. Δέχτηκε αυτό γκολ, χάσα μια νίκη και κλειδώσαν το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά...
0: και αντέδρασε.
1: Το χάνει, τι?
0: Όχι, το χάνει, μπορεί να το ψάξε, αλλά μπορεί να το κλείδωσε ενώ από αυτήν την αγωνιστική, ξέρω.
1: Παραμένει φαβορή, βρίσκεται στο συν 5 από την Αλ-Χιλάλ. Με δύο αγωνιστικές να παραμένουν. Ωστόσο η Αλ-Χιλάλ έχει δύο μάτς μπροστά της, ενώ η Αλ-Νάστρ έχει ένα, το οποίο θα κρίνει την έκβαση του πρωταθλήματος.
0: Εάν το κερδίσει πάει 8 πάει... και 2-6, άρα εντάξει, okay, το χάσε.
1: Ήτανε στον πάγκο, λες και βουλιάξαν τα καράβια του, λες και...
0: Εντάξει.
1: Πραγματικά δηλαδή.
0: Ήταν πολλά από το πλάγιο, λέει ο τερματοφύλακας εδώ ένας που μας στέλνει. Από τα βλέπετε ρε παιδιά.
1: Ναι, ρε, μπράβο. Ρε παιδιά όμως, γιατί ήταν έτσι ο άλλος? Ήταν σε απελπιστική κατάσταση στον πάγκο.
0: Εντάξει, χαλάστηκε ρε φίλε. Γεννημένο νίκη της, ξέρεις το. Να κρατάς την νίκη και σου ξεφύγει την τελευταία στιγμή. Και σου ξεφύγει και με αυτόν τον τρόπο. Κανά φορά μα χάζει.
1: Όχι, έκανε. Μπορώ.
0: Κανά ρε φίλε. Ένα μένα αντιδράσει. Εδώ έκαμε αντιδρούσε να μάνε. Βάλει ένα άλλο στον κόλτσον του Πασάρη και να το βάλει εκείνο. Ένα μένα αντιδράσει που χάθηκε η νίκη.
1: Κλώτσε μπουκαλάκι.
0: Ναι.
1: Κλώτσε μπουκαλάκι.
2: Άτε ρε. Και μεγάλωσε ρε, να ηρεμίζει λίγο ρε. Να ηρεμίζει λίγο ρε.
1: Είναι τρομερά ανταγωνιστικός τύπος. Τρομερά.
2: Νομίζω θα γυρίσει.
1: Μεγάλος ο Βέρ.
2: Όταν γυρίσει ντοκιμαντέρ που θα είναι ο απολογισμός του, νομίζω θα μιλάμε όταν βγουν ιστορίες που δεν είναι γνωστές.
0: Μα αν έγινε ακόμα ντοκιμαντέρ ακόμα.
2: Μα νομίζω έγινε. Ένα άλλο όταν κλείνει η καριέρα κάποιου. Θα είναι στα ίδια επίπεδα που είδαμε στο Last Dance, ότι ήταν ο.
0: Έριξε μπλάγιο, λέει ο αντίπαλο.
1: Με στραβοκίταξε 50
2: πόντου. Ναι. Έλα, πάρτε. Ναι.
0: Έριξε, δε μαζί είναι λεπτομέρειε ο 94. Έριξε μπλάγιο ο αντίπαλο.
1: Ναι.
0: Πήγε να πιάσει την μπάλα και του φύγε μέσα από τα χέρια. Κόκκινο φάκελ.
1: Ένα λεπτό.
0: Δεν έχουν επιτροπή διοντολογία του πάνω να παρεμβεί. Να το δει, να το εξετάσει.
1: Ένα λεπτό να σα πω.
0: Μα έχει βίντεο.
1: Έχετε το πλάγιο, ναι.
0: Α.
1: Μπλέχτηκε στα χέρια του.
0: Άμα δείτε, λέει, πώς δέχτηκε τον κόρ, θα κλαίτε και εσείς λίγο τη σειρά εδώ.
2: Α, μπορεί να.
0: Μάλιστα. Α, κοίταξε κόντον που το είδε, ρε. Κοίταξε μηνύματα. Ρε, παιδιά, στο 98 λέει τρώει κόλλα από πλάγιο, έκαμε έξω
1: καλά, ρε,
0: πέντο
1: παιδιά,
0: και δεν την έπιασε. Ο πράσινος Ρουμάνος λέει, αν ο Χριστάρας έπαιζε στην Ομόνια,
1: ναι,
0: θα πανηγύριζε ποδάθλημα
1: τέσσερα παιδιά, παιχνίδια ο...
0: πριν τον τερματισμό του ποδαθήματος.
1: Άιντε, άλλη αυτή είναι.
0: Εντάξει, τι θέλει να μας γράψει ο Χριστάρας, θέλει να μας γράψει ότι η Ομόνια πιάνε το τέσσερις αγωνιστικές και πρέπει να σκεφτεί κάτι, ρε, σου εξαστήρα τις προηγούμενες μέρες, είπα, πιάμε το, κάβαμε το, κλειδώσαμε το, οκ, okay, κάτι πρέπει να βρω να πω. Πράσινε Πογιατζή. See you, όχι με C, το C, το C, S, W που βλέπω.
1: Βλέπω.
0: See you, Sharm. Εντάξει, το Sharm μέσα θα βοηθήσει τον υπολογιστή όταν θα το ψάχνει, αλλά λέω και για άλλους. See you, δηλαδή να είσαι εδώ που λέμε, see you, Sharm και ναι, ονοματεπώνυμο με ηλικία.
2: Ναι, βλέπα, Λαλία, ναι, βλέπα.
0: Ποιο είναι, βλέπω.
1: Ο Μπέντο.
0: Ο Μπέντο. Ναι, ο Μπέντο.
1: Αφού
0: είναι Πορτογάλο.
1: Πάνω του κάποιο.
0: Συμπατριώτη του, ο Μπέντο είναι
1: Πορτογάλο. Νομίζω είναι Πορτογάλο. Ναι. πήγε και έπεσε κάποιος πάνω του από τους αμυντικούς.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, οκ, okay, δηλαδή.
2: Τι βλέπω το, βλέπω Ρονάλτο.
1: Ναι, δες τον.
0: Ήταν στον πάγκο την ώρα Ρονάλτο.
1: Ναι, είχε διαλλαγή πριν λίγο.
0: Και μα γίνεται με το πράγμα. Ναι. Γιατί είχε πρόβλημα.
1: Καλά, έφυλε. Στο 90 βγήκε.
2: Θυμίζει μου εμένα όταν η μπάλα πήγαινε στην ταράτσα του γείτονα.
0: Τι εννοείς?
2: Του στείλε, χάσαμε την μπάλα, για τίποτε δεν κάνουμε, να παρετήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τούτον το...
1: Λίγο υπερβολικό πάλι.
0: Και που τον ήβρετε, ποιος τον έφερε, τον τερματοφύλακα εννοώ. Μπορεί να είναι ο ίδιος που τον έφερε, επειδή είπαμε συμπατρία. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, ένα καλό ερώτημα και απόψη.
1: Oh,
0: τι θα δούμε
2: μπάσκετ
0: σήμερα.
2: Μπάσκετ. Μπάσκετ, έχω αγχώς. Με τραγουδάς, με λες συνθήματα, δεν μπορώ. Θέλω την κατανόηση σας. Είμαι αγχωμένος.
0: Εγώ την μπορούσα να κάνω, έκανα τον Αντρέα.
2: Ναι, προσπάθησες.
1: Και η Βαλένθια από την πλευρά σου την μπορούσα να κάνει, το έκανα.
2: Γιατί καμπνείς έτσι τώρα.
1: Για να φτάσουμε σε ένα ωραίο πέμπτο παιχνίδι, Αντρέα μου. Να νιώσουμε τη χαρά του μπάσκετ. Να δούμε επιτέλους ωραίο μπάσκετ.
2: Σου πω, έφυγε την ίδια πάει διαβαθμίση.
1: Όχι.
0: Όχι, ρε, παίζει στον όμιλο του κυπελούχου σου. Να παίζει στον όμιλο του κόφερετ.
1: Οπα, UEFA, Europa.
0: Κλείδωσε τα πάντα.
2: Του χρόνου να παίζει στον κόφερετ και να πάει διαβαθμίση.
1: Γιατί είσαι κακός τώρα.
2: Έτσι θέλω. Γιατί δεν μου συμπαράστηκες.
1: Εγώ δεν σου.
2: Ναι, μου συμπαράστηκες.
1: Είπα εγώ ότι δεν είμαι Παναθηναϊκός από εσά. Υποτιμήσατε τη Βαλένθια. Αυτό κάνατε όλοι σα. Ήμουνα ο μόνος που έλεγε παιδιά. Φέρτε το νου σας. Παίζουν διαστημικό μπάσκετ. Δεν είπα ότι θέλω να περάσει.
0: Θηρίο.
1: Είναι θηρίο. Δεν είπα ότι θέλω να περάσει.
2: Είπε ότι θα περάσει η Βαλένθια.
1: Είπα ότι. Ναι. Χτες είπα ότι θα περάσει η Βαλένθια.
0: Όχι, δεν είπε ότι θα περάσει η Βαλένθια. Είπε χτες δεν υπάρχει περίπτωση να πάει ο Παναθηναϊκός. Το έχω γραμμένο.
2: Να πάτε διαβάσει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει ο
1: Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να περάσει η Βαλένθια. Εντάξει. Αλλά ο Παναθηναϊκός έτσι όπως είναι άρρωστος. Αν δεν το καταλαβαίνεις.
2: Άρρωστος είσαι.
1: Καλά, αυτό είναι άλλη σειρά.
0: Ελά, ναι.
2: Κύριε Γιώργο, να μιλά πιο όμορφα.
0: Άρρωστος εννοεί ο Άγγλος ασθενής που ακούει σκύντωστη.
1: Να μου εύχεσαι να πάω διαβάθμιση του χρόνου.
2: Να πάτε.
1: Κυπελούχος άνθρωπος. Γίνεται, ρε φιλέ.
2: Από την 7η αγωνιστική να πάτε.
1: Έλεος. Εντάξει.
0: Εγώ έκανα την. Τολμηρή για πολλούς πρόβλεψη, αλλά εσύ έχω φτιάζει ένα δίλημα
1: εσύ
0: για
1: εσύ τα ξεκίνησες.
0: Γιατί παίζει και η City η ώρα 10. Με αυτό είναι τη συνέχεια του thriller στην Αγγλία, στην Premier League. Ποιος θα το πάρει,
2: σήμερα
0: ποιος θα
2: τα κάνουμε. Σήμερα.
1: Παίζει και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Είναι η ώρα 7.30 κοινό.
1: Ναι, νωρίς. Θα το δεις αυτό.
0: Τελειώνει αν θέλεις να το δεις κοινό. Κάποιος ή το Πάο Κάεκ.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: 7.30 και τα δύο.
1: Να κάνεις μια Παναθηναϊκή βραδιά.
0: Σύντοτε η ώρα 10 έχει τελικό κυπέλλου Ιταλίας.
1: Εντάξει, δεν προλαβαίνουμε όλα.
2: Πόσα να δούμε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Έναν καλό ερώτημα είναι τι βλέπεις απόψε. Ή τι θα. Μπορώ να το διαφοροποιήσεις τώρα. Τι θα ήθελες να μπορέσεις ή να μπορείς να βλέπεις απόψε.
1: Ο κύριος Γιαννακόπουλος θα είναι μέσα τελικά.
0: Όχι, γιατί έχει πάει στην Ισπανία, αλλά δεν δικαιούται να είναι μέσα.
1: Δεν θα είναι μέσα.
0: Από ό,τι διάβαζα το πρωί, ή έχει πάει στη Βαλένθια, αλλά υπενθυμίζεται στο ρεπορτάζ ότι είναι τιμωρημένος.
1: Okay.
0: Θα είναι κανονικά στα παιχνίδια του Final Four.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, θα είναι.
0: Σε έχω σας, Ανδρέα.
1: Θα είναι.
0: Αυτή είναι άλλη
1: πρόβλεψη είναι αυτή.
2: Άκουσα σε άλλη πρόβλεψη.
0: Αφού είπα την εχθές, είναι τι άλλη πρόβλεψη είναι.
1: Ναι.
0: Θα είναι, είπα κανονικά, στα παιχνίδια του Final Four.
1: Okay.
0: Ενώ εχτεί απόψε την ποινή των τριών αγωνιστικών.
1: Επίσης έχει κεραυνός ΑΕΚ.
0: Ναι, άλλον του. 7 όμως είναι αυτό. Προλαβαίνεις. Σύντο ότι αν δεν είσαι μπροστά, αν η ώρα 7 έχεις υποχρεώσεις και είσαι στους δρόμους ή οπουδήποτε, Sport FM 95, τη ραδιοφωνική μετάδοση και του δεύτερου τελικού της σειράς του δικού μας πρωταθλήματος, ο Λουίδη Νικολάου μεταφέρεται απόψε στο Στρόβολο μετά την παρουσία του στη Λάρνακα.
1: Κανονική μεταφορά, όχι διακτηνισμός, ας πούμε.
0: Συγγνώμη.
1: Κανονική, απλά θα είναι στο γήπεδο. Έτσι, δεν θα...
0: Ήθελα να πω ότι ήταν ναι. Στη Λάρνακα στον πρώτο τελικό, απόψε θα στο δεύτερο και την.
2: Ο καταλληλότερος επόμενο.
1: Μακράν.
0: Την Κυριακή νομίζω. Κυριακή που είναι το τρίτο τελικό.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι, Κυριακή απόγευμα ναι. Θα είναι στη Λάρνακα.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
1: Συμφωνείτε, λέει ο φίλος με τον Μέγιστο Αταμάνια, ο υφυπουργός.
0: Ποιος?
1: Υφυπουργός.
0: Α, ναι.
1: Επαφιόμαστε στους διαιτητές που εμπιστευόμαστε.
0: Να μου το έκανε δήλωση.
1: Είπε ο Αταμάν χθες για τους διαιτητές.
0: Δεν
1: θέλουμε κανένα σφύριγμα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους διαιτητές. Κάτι τέτοια είπε.
0: Το δεν θέλουμε καθόλου σφύριγμα. Εντάξει, το λένε όλοι. Όσοι διαμαρτύρονται κατά καιρούς, ενώ και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Για τους διαιτητές λένε εν και θέλουμε ευνοία, θέλουμε 50-50.
1: Εμπιστεύομαι αυτούς τους τρεις διαιτητές.
0: Α, εντάξει. Okay.
1: Δείξαμε και
0: καλά, είχε μπει ανάλογα ότι τους προηγούμενους, ας πούμε, πριν το παιχνίδι τους εμπιστεύε του. Ή μετά ήταν.
1: Να πω ότι πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στα προηγούμενα παιχνίδια. Έκανε ένα σχόλιο συνολικό.
2: Okay.
1: Τώρα είδα ότι είναι τρεις μεγάλοι διαιτητές αυτό το παιχνίδι.
0: Σε ηλικία. Όχι, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι, όχι. Θεωρώ ότι είναι η πιο επιτυχημένη τη σεζόν.
0: Να πιείμον του.
1: Δεν θέλαμε κανένα. Είναι.
2: Αφαιολή.
0: Έλα σε παρακαλώ, εσύ.
2: Καλά, ρίχτε μου.
1: Τι άλλο είπε. Πιστεύω με τους τρεις έχουν κάνει καλές επιδόσεις. Ακόμα και σε παιχνίδια που κερδίσαμε, ακόμα και σε παιχνίδια που χάσαμε. Αυτοί θα πιστεύω θα προσπαθήσουν για το καλύτερο. Αν σου πω τους διαιτητές, ξέρεις.
2: Ναι, πες τους. Το έχουμε.
0: Έχεις ρεπορτάζ.
1: Για Σουμάκε.
0: Διαιτητών.
1: Βεβαίως υπάρχουν ρεπορτάζ.
0: Όχι, ο Ανδρέας, ξέρει το.
1: Ρόμπερτ Λότερ Μόσερ.
0: Άμαν Ρόμπερτ, εντάξει.
1: Νταμίρ Γιαβόρ.
2: Καλώς.
0: Πάντα είναι εθνικότητα.
1: Και Μίλαν Νέντοβιτς. Πρέπει να είναι.
0: Δεν είναι όλοι το ίδιο, νομίζω.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Τα ονόματα δεν βγαίνει το ίδιο.
1: Δεν βγαίνει όλο το ίδιο. Ο Λότερ Μόσερ νομίζω είναι.
0: Εγώ πάντως την πρόβλεψη που έκανα, παιδιά, δεν υπολόγισα ούτε διαιτητές ούτε αστάθμιους τους παράγοντες.
2: Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε για την πρόκριση να όψει.
0: Και είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Διαιτητές.
0: Όχι, ένα λεπτό, Αντρέα. Ο κύριος Αταμάν είναι άλλα που είπε.
1: Μάλιστα.
0: Είπε δεν θέλουμε.
2: Καλά νιώθω ότι είπε ο κύριος Αταμάν. Δηλαδή, μα δώσουν έτσι ένα-δυο σφυρίγματα για ένα μπουστάρισμα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, κάποια λάθη σίγουρα γίνονται.
2: Ακριβώς, σε το πλαίσιο. Αν γίνουν κάποια λάθη εναντίον της Βαλένθια, δηλαδή χάθηκε ο κόσμος. Έτσι, αλλιώς θηρίο, να αντέχει.
1: Ναι,
2: αντέχει.
1: Ναι, και αν δεν αντέξει, δεν είναι θηρίο. Αλλά δεν γίνεται να είναι Final Four στην Αθήνα και να λείπει ο Παναθηναϊκός.
2: Αποφάσισε όμως.
1: Αποφάσισε. Ρε παιδιά, αυτό σας λέω από χτες.
2: Ρε, μα είναι το
1: που μας λες. Φέρτε το νου σας.
0: Διακρίνω. Εγώ οφείλω να το πω. Γιατί εγώ τράβησα το βάρος σου λομπάνω μου. Εντάξει, είτε πια το ρίσκω. Αλλά
2: διακρίνω.
0: Ναι, ναι, διακρίνω μία προσπάθεια έτσι να το ωρεοποιήσει.
1: Δεν είναι ωρεοποιώ τίποτα.
2: Να το στρογγυλέψει.
0: Που γίνονται το αποφασιστικό, το κριτικό, το θυμοθκάρικο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω Παναθηναϊκός στο Final Four.
1: Να σου ηρωνίε σου στου καθρέφτε.
2: Όχι, του διέτη ήταν έτσι σου. Έτσι σου. Τώρα είναι ηρωνία.
0: Ναι.
2: Πριν που σε είπε η
0: πόλη. Να τώρα, μα ναι, και μα, απλά λέω, σα φέρτε το νου σα. Ή αύριο εσύ, ή αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, να μα πει.
1: Θα πω μπράβο, ρε.
0: Έξερα το
1: νου. Όχι, δεν θα πω ότι ήξερα.
0: Αλλά ήθελα να του κρατήσω έτσι στην πρίζα.
1: Δεν θα πω ότι το ήξερα. Θα πω όμω ότι έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει.
2: Εντάξει.
1: Σα τα είπα από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό επιμένω. Ήσασταν, ο Παναθηναϊκός δεν το σκουπίζει, θα περάσουμε με 4-0.
2: Ναι, αρχικά μιλά κανένας.
0: Όσοι είπαν έτσι, πότε πάνε 4-0, γίνεται να περάσουμε. Με 3-0 που περνάς το πολύ. Άκου 4-0.
1: Θα κάνουμε, θα δείξουμε.
2: Α, και τώρα δεν
1: και παίξατε στο κλεφτοπόλεμο. 4 παιχνίδια κλεφτοπόλεμο για να κερδίσετε τα 2. Παίξτε μπάσκετ.
0: Ένα λεπτό, γιατί έχουμε κι άλλο. Είπαμε, έχουμε τελικό κυπέλλου Ιταλίας. Παίζει City με την Crystal Palace. Εν το μπάσκετ η ώρα 10 που τα σημαντικά.
1: Αλλά τώρα έχει άλλα εδώ.
0: Έχει και φιέστα λέει στα πολεμίδια η Ομόνια λέει το 406. Άρα.
2: Εντάξει, πολεμίδια δεν θα πάμε.
0: Μάλιστα.
2: Καναπεδάτη θα είμαστε και ανάλογα με τις εξελίξεις των παιχνιδιών ενδεχομένως να γυρίζουμε και το κανάλι.
0: Πού θα το βλέπετε.
1: Έλα
0: θα,
1: τώρα που να κάνει ζάπινγκ τώρα.
2: Γιατί να μην κάνω ρε, αν μπορεί μέσα ζήρουμε τους έτσι ένα νικοσάρι.
0: Θωρείς να μου κάνουμε και η ομάδα σου η Crystal Palace.
2: Να μου κάνουμε.
0: Όχι, λέω αβολέψει το παιχνίδι στον μπάσκετ, ρίχνει και ένα βλέφαρο γιατί η Crystal Palace να μου κάνει.
2: Εντάξει, α, λεπτά να βάλουμε σε μια σειρά, επειδή για η Crystal Palace νιώθω πολλά σίγουρος φέτος. Δηλαδή μια απόδοση σταθερή και κάνει ζημιά στους μεγάλους. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε το outside.
0: Εντάξει, άμα παίζουμε City
2: το outsider μας. αλλά έχουμε και την ικανότητα και τους παίχτες και τους προπονητές και τους διαιτητές για να κάνουμε τη ζημιά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, θα μου άρεσε. Δηλαδή, μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα, άστην, ας πούμε. Κάνουμε όπως έκαναν οι West Ham προχτές.
0: Μα η West Ham είχε ένα λόγο παραπάνω να προσπαθήσει, Ανδρέα. Στην επικίνδυνη ζώνη έχει 2 βαθμούς διαφορά από την Tottenham. Μάλιστα.
2: Ναι, αγχώνουμε απόψε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Έχουμε περιττώσεις πραγματικά.
0: Για Crystal Palace.
2: Όχι για την Crystal Palace, αφού είπα, νιώθουμε σίγουρα για Crystal Palace.
1: Αλλά βες Μπαρτσελόνα.
2: Ούτε, αφού πιάσετε το.
1: 10:30
2: Εμείς δερνούμαστε, εσείς πιάνετε το.
1: Εντάξει, κάπως έτσι συμβαίνει πάντα. Ο ένας δέρνει, το άλλος το πιάνει.
2: Ο άλλος δέρνεται, ο άλλος δέρνει.
1: Τι να κάνουμε.
2: Κάπως έτσι πάει, ναι. Αλλά για τον Παναθηναϊκό έχω άσχημο πρέσι. Σήμερα έχω άσχημο πρέσι.
0: Τα προηγούμενα 2 που έχασε στην Αθήνα είχε άλλο μπροστά.
2: Ναι, πίστευα ότι ένα από τα 2.
0: Αφού δεν βγήκε, γιατί πρέπει το άσχημο απόψε.
2: Ο είχα καλό, και δεν βγήκε.
0: Αυτό σου λέω.
1: Τώρα έχεις
0: δεν
1: κακό
0: σου
1: γιατί
0: βγαίνει το προαίσθημά σου.
2: Μα συνδέει τι τελείε.
0: Συνδέει τι τελείε. Τα γεγονότα αναφέρω. Ρώτησα τι προαίσθημα είχε στα 2 προηγούμενα παιχνίδια. Ήταν θετικό. Δεν βγήκε.
1: Παιδιά, θα φανεί στα πρώτα 5 λεπτά. Άμα κατεβούν.
0: Όχι στα πρώτα 5 λεπτά.
2: Ναι, άμα φάνει από αποδυτήρια.
1: Άμα κατεβούν και είναι φουριόζοι όπως είναι συνήθως οι Βαλενθιανοί και δεν το μαζέψουν.
0: Εδώ την άλλη φορά κερδίζαν και στο τέλος, στο πρώτο παιχνίδι που κερδίζαν στην Αθήνα. Αν είσαι αναλογικό σε 7 λεπτά, μπορεί να μην το κερδίζαν.
1: Καλά,
0: και να φανεί στα πρώτα λεπτά.
1: Εντάξει, και η γιαγιά μου είχε τροχάκια, ήταν καρούλι. Αν δεν το μαζέψει αυτά τα 5 λεπτά.
0: Άκουμε. Θα υποβαθμίσει το επίπεδο τη συζήτηση.
1: Αν δεν το μαζέψει.
0: Μπορώ να σου απαντήσω ότι είσαι ήρωνα. Ναι, ρε, να κατεβεί η Βαλένθια, να προηγηθεί και να κάτσει άμυνα μετά να το κρατήσει.
1: Καλά. Καλά. Ψυχολογικά είναι σου παίρνει πενιά.
0: Ναι, και εντέρπι στη Γαλλία, συμφωνώ με τον 381, είναι εντέρπι κορυφή.
1: Γιατί το Λεβαδιακό Σόφι δεν είναι κοντερμπί.
0: Είναι η ώρα 5, ενώ είναι η ώρα 10 που είναι όλα πίτα που λέμε. Ναι. Η ώρα 10 παίζει η Λανς με την Παρίς Σεν Ζερμέν.
1: Άκου.
2: Χτες είχαμε μόνο Eurovision, σήμερα ξέρω που, τι να δουν. Δεν καθούνται να συντονιστούν, να βγάλουν έναν πλάνο τρίτην τούτον, τετάρτην τούτον, πέπτην τούτον. Συντονιστείτε κύριοι.
0: Σκεφτείτε μας και εμάς κύριοι. Και βάλετε τα, και όλα τα καλά, ας πούμε, ή τα πιο σημαντικά, είναι η ώρα 10 όλα.
2: Ναι, ή λίγο οι ώρες να παίξουμε, λίγο μέρες ώρες.
1: Από τις 5 μέχρι τις 10 δεν έχει τίποτα.
0: Όχι, δεν έχει τίποτα. Και 5 παίζει όφι.
1: Και μετά πάμε στις 10, αν έχει κάτι άλλο.
2: Έχουμε ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Ρε, η ώρα 7 παίζει Κεραμνός ΑΕΚ. Η ώρα 7.30 παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
1: Νόμιζα ότι ήταν.
0: Και κρίθηκε το ποδάθλημα, αλλά είναι η δεύτερη θέση που οδηγεί η Champions League.
1: Άλλο άγχος είχε.
0: Να πιάνουμε τι ενημερώσει, τι ειδοποιήσει. Εγώ δήλωσα ποτέ δεν με ξαναγυρέψετε.
2: Γιατί?
1: Δεν θα το δει.
0: Όχι,
1: 7.30.
0: Κάνει.
2: Γιατί?
0: Να βλέπω τον μπάσκετ. Α, Κεραυνό.
1: Αλήθεια?
0: Περίμενε, πού είναι να με 7.30. Α, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Κεραυνό ΑΕΚ.
1: Γιατί?
0: Έτσι θέλω. Είναι συνειδητή επιλογή.
1: Η οποία από μα λέει τι
0: είναι. Είμαι ο γιατρό να αποφεύγω συγκινήσει.
1: Ακόμα δεν τον είδαμε, Ανδρέα μου. Ακόμα έτσι. Δηλαδή, φαντάσου εγώ τι έπρεπε να κάνω.
2: Ναι. Που έπιασε 4 φορές.
1: Ναι, δηλαδή έπρεπε να είμαι. Μη μου του κύκλου τάρατε.
0: Ένα λεπτό γιατί είσαι σενάριο, είδαμε. Ξεχάσετε, λέει, ότι η Πάλας έχει να παίρνει 10 εκατομμύρια λίρες λόγω ΕΖΕΑΝ και ΑΣΥ Αρσενάλ. Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλον κίνητρο να κόψει βαθμού πόντου τη City απόψη. Α, δεν το ξέρα τον εγώ. Ήρθε και δεύτερο και δεύτερος λέει, λάβετε υπόψη ότι η Πάλας θέλει να πάρει πρωτάθλημα ώστε να εισπράξει 10 εκατομμύρια από τη μεταγραφή του ΕΣ.
2: Παιδιά, απόψε θα αγωνιστούμε για το καλό του αθλήματος, όχι για 10 εκατομμύρια λίρες.
0: Μα ποιος αγωνίζει όμως.
1: Ποιος αγωνίζει για λεφτά έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, είμαστε ρομαντικοί, παραμένουμε ρομαντικοί και είμαστε και θα παραμείνουμε ρομαντικοί. Σας παρακαλώ. Βάζετε μου 10 εκατομμύρια λίρες. Σαν να μας σώσουν την Crystal Palace, να μας σώσουν.
0: Υπάρχει να φανταστώ δηλαδή ότι έχει. Να υποθέσουμε αλλά, ότι έχει όρο στο μεταγραφή. Ότι αν πάρει το ποδάρι, αν παίρνει μπόνους. Οκ. Μάλιστα. Υπουργός λέει, Μιχάλη μου, άμα ξηγάμε το μου.
1: Ναι.
2: Να του σου την πίνω.
0: Το κατόρθωμα δεν ήταν που κέρδισε η Βαλένθια. Η δεύτερη ομάδα σήφε την Ευρωλίγκα 2 παιχνίδια στο ΆΚΑ. Αλλά το ότι ο Παναθηναϊκός, η 7η ομάδα σήφε την Ευρωλίγκα, κέρδισε 2 παιχνίδια στη Βαλένθια. Μάλιστα. Εντάξει, ό,τι και να ήταν, κέρδισε, πλέον τα ψέματα τελειώνουν. Ένα παιχνίδι είναι, οκ, είναι στην Ισπανία, αλλά άμα το τελευταίο παιχνίδι δεν τα είδε τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της έδρας. Σε κάποια στιγμή θα φανεί, θα μετρήσει και σε ποιο βαθμό. Υπάρχει πίεση, υπάρχει άγχος, υπάρχει. Άρα, κάμε την υπομονή να, να δούμε τα πρώτα λεπτά και μπορεί να ξεκαθαρίσει.
1: Αφού σας λέω.
0: Ναι. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα το ρολόι μας θα δείχνει 9. Λογικά και το δικό σας. Άρα, πάμε στο αθλητικό δελτίο, το πρώτο της σημερινής μέρας. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, αν τραγούδι του Ανδρέα και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Αθλητική ενημερώση σε 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Στον ΑΠΟΕΛ η διοίκηση Χάρη Φωτίου έχει σε πρώτο πλάνο τις επαφές με τον υποψήφιο επενδυτή και γίνονται συναντήσεις. Πολλά είναι τα αγωνιστικά προβλήματα ενώψη Ομόνοιας, ενώ ξεκαθαρίζει ετοιμότητα τον Μαντσίνη, Ρώσα και Μέουρερ. Θα αρχίσει σήμερα η προετοιμασία στην Ομόνοια για τον Ντέρμπι Ιωνίων κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Ερωτηματικό η προσέγγιση του Χένινγκ Πέρξη ό,τι αφορά το αγωνιστικό και τους παίχτες που θα χρησιμοποιήσει. Δεν υπολογίζεται ο τιμερωμένος Μάριτς, ενώ θα ξεκαθαρίζει σήμερα η κατάσταση των Παναγιώτου και Ανδρέου. Η ΑΕΚ τιμωρηθεί από την UEFA με πρόστιμο 50.000 ευρώ και μερικό κλείσιμο του γηπέδου της στο επόμενο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι λόγω συνθημάτων των οπαδών της στον αγώνα απέναντι στην Crystal Palace για τη φάση των 16 του Conference League τον περασμένο Μάρτιο. Στην ΑΕΚ έπιασαν δουλειά για το παιχνίδι κόντρα στην Πάφο, ενώ στο προσκήνιο είναι η ανανέωση συμβολέων σημαντικών ποδοσφαιριστών. Στην ΑΕΛ ξεκίνησε ίδιο σχεδιασμό τη νέα χρονιά με το όνομα του Ζουάιρ Ταβάρε να είναι το πρώτο που έπεσε στο τραπέζι. Αρκετέ εκκρεμότητε με Μασέκο Σαββό να δυσκολεύουν οι περιπτώσει του. Στην Πάφο θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία δύο παιχνίδια για να είναι έτοιμοι στον τελικό κυπέλλου κόντρα στον Απόλλωνα. Πιθανότητες για να προλάβουν τον τελικό έχουν η Μπρούνο και Πηλέας. Αυξήθηκαν οι τραυματίες στον Απόλλωνα μετά και την κάκωση που υπέστη στην Λεκάνιο Ασουνσάο, ενώ ο Βρίκης αντιμετωπίζει κάκωση στον ώμο. Αμφίβολη εν όψη του παιχνιδιού με τον Άρη παραμένουν οι ποδοσφαιριστές. Στόχος είναι να είναι έτοιμοι στον τελικό Ισμέρχαλ, Ντουντούς, Πόλιαρης, Μάρκοβιτς, Βούρος και Μάρκης. Τον Άρη σε προτεραιότητα είναι το θέμα τεχνικής ηγεσίας, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις για τη στελέχωση του ρόστερ. Όσα αποτέλεσε χθες παρελθόν από την ανόρθωση, αναμένεται να κλείσει οριστικά η συμφωνία με τον Διόν. Δεύτερος τελικός στο πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας απόψε, με τον Κεραυνό να φιλοξενεί την ΑΕΚ στον Στρόβολο στις 7. Στροβολιώτες θέλουν να πάρουν την νίκη και να κάνουν το 2-0 στη σειρά, ενώ η ΑΕΚ θέλει να πάρει πίσω το πλεονέκτημα έδρας στην Λάρνακα. Ραδιοφωνικά το παιχνίδι από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από την Σιτάβιους.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο Παναθηναϊκός παίζει απόψε στην Βαλένθια στις 10 το βράδυ το τελευταίο του χαρτί για να είναι παρόν στο Final Four της Αθήνας, εκεί που τον περιμένουν ήδη Ολυμπιακός, Φενέρ και Ρεάλ. Τηλεοπτικά από τα κανάλια Nova Sports και ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95 το παιχνίδι. Χωρίς τους Άλεξ Λεντ και Ταβάρες, η Ρεάλ Μαδρίτη στο Final Four της Αθήνας, αφού οι δύο σέντερ της Βασίλισσας δύσκολα θα ξεπεράσουν τους τραυματισμούς τους. Πέμπτη αγωνιστική στα πλέι-οφ στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί 7.30 τον Παναθηναϊκό, ενώ η πρωταθλήτρια ΑΕΚ παίζει εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ την ίδια ώρα. Με συνολικά 8 απουσίες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στον Πειραιά, ενώ εκτός θα είναι για Ζήση και Ποτένσε για τον Ολυμπιακό. Τον ΠΑΟΚ διαθέσιμη να μένει για Κουμάκης και Σάντσες για το απόψινό ντερπί με την ΑΕΚ. Στις 10 απόψε ο τελικός κυπέλλου Ιταλίας στο Ολύμπικο, με την Ίντερ να θέλει να κάνει τον double και τη Λάτσιο να πανηγυρίσει το κύπελλο στη Ρώμη μετά από 7 χρόνια ζωντανά από την Σιταβίζουν. Για να κρατήσει τον ανέστη ελπίδες της για κατάκτηση του τίτλου στην Αγγλία, η City αγωνίζεται φιλοξενεί απόψε την Crystal Palace στο Etihad Centra στις 10 ζωντανά από Σιταβίζουν. Επόμενη αυτή γίνει μέρος στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
4: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε

0: Το πόρι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
1: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
3: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
0: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
3: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
6: Για την Super League, στα κανάλια Sita Vision Sports, Βόλος Άρης στις 5, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7:30. Στα κανάλια Nova Sports, Λεβαδιακός Όφης στις 5, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 7:30. Για το Ισπανικό Πρωτάθλημα, στην Sita Vision Sports 8, Villarreal Sevilla στις 8, Alavés Barcelona στις 10:30. Για την Premier League, City Crystal Palace στις 10, από το 7ο αθλητικό κανάλι της Sita Vision. Τελικός κυπέλου Ιταλίας, Lazio Inter στις 10, στην Sita Vision Sports 4. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας, δεύτερος τελικός Κεραυνός ΑΕΚ στις 7, στο 4ο αθλητικό κανάλι της Sita Vision. Ευρωλίγκα, Βαλένθια Παναθηναϊκός στις 10, στη Nova Sports 4.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ. Ignition sequence.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με το παιδί. Επιλογή Ανδρέα, ο Θοδωρής Κοτονιάς, το τελευταίο χρονικό διάστημα ολοέναν και κερδίζει.
1: Τούτον είναι παγιό, είναι αρκετά παγιό.
0: Ναι, αλλά εντάξει.
1: Αλλά είναι από τα αγαπημένα μου εντός εισαγωγικών άγνωστα. Δηλαδή ενώ που δεν έγιναν ούτε χιτάκια ούτε παίξαν ναι. πάρα πολύ, αλλά έχει στίχον δυνατό.
0: Μική του Θοδωρής Κοτονιάς που ήταν ένας από τους ερμηνευτές, ναι. και η στίχη και η μουσική.
1: Σύνθεση, ναι, δική του.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, να βρίσκουμε το παιδί μέσα μας. Τούτ.
0: Μακάρι, μεγάλη, ναι. μεγάλη ιστορία, μεγάλη αξία.
1: Να
0: μεγάλη,
1: όλα πιο όμορφα, ρε παιδί.
0: Μεγάλο το κέρδος αν τα καταφέρει κάποιος, αλλά πόσο δύσκολο είναι στον κόσμο και στην εποχή που ζούμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
1: Για πες.
0: Αρχίσαμε σιγά σιγά και μπαίνουμε και στα τα μεταγραφικά, να το πούμε, μετά του προγραμματισμού. Χτες έπαιξε έναν όνομα έτσι δυνατά για την ΑΕΛ, Ζαΐρ Ταβάρες, ακραίος επιθετικός. Τώρα διαβάζω εδώ στην...
1: Μα έπαιξε δυνατά ή εγώ θεωρήσα δεδομένο.
0: Εντάξει, έπαιξε δυνατά, ενώ εντάξει, θεωρούμε, θεωρείται δεδομένο, αλλά δεν υπάρχει επίσημη. Εντάξει, μέχρι να βγει και το επίσημο, είτε επιβεβαίωση. Εδώ διαβάζω τώρα, εντάξει, αναδημοσίευση είναι στην χώρα μας. Πληροφορίες, ρεπορτάζ από την Πολωνία που αγγίζουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και πιο συγκεκριμένα τον τερματοφύλακα, τον Ζλάταν Αλομέροβιτς, ο οποίος φαίνεται ότι είναι στόχος της Ζαγκλέπιε Λούμπιν της Πολωνίας. Ξανά έπαιξε, ενώ έπαιξε και στο παρελθόν στην Πολωνία ο Αλομέροβιτς. Αυτόν είναι έναν στοιχείο που μπορεί να...
1: Ναι, έχουν στραμμένα τα βλέμματα πάνω.
0: Ναι, ότι γνωστός κατά κάποιον τρόπο. Και λέγεται ή γράφεται στην Πολωνία ότι υπάρχουν επαφές και σε προχωρημένο μάλιστα στάδιο για να πάει ο Αλομέροβιτς στη συγκεκριμένη ομάδα. Κάτι που θα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θυμίζω για την ΑΕΚ βέβαια, αύριο είναι η συνέντευξη τύπου 11:30 του κυρίου Καραμπατάκη. Τώρα δεν θα γίνει βέβαια για τον Αλομέροβιτς, ενώ δεν ξέρω αν θα ερωτηθεί και κάτι παρακάτω.
1: Έχει ενδιαφέρον
0: αλλά...
1: να δούμε τι θα πει και πώς
0: από
1: τι
0: αντιλαμβάνουμε, Ανδρέα, και από ό,τι μαθαίνω, δεν αναμένεται να περιοριστεί μόνο στα της επόμενης μέρας που αγγίζουν το κομμάτι λειτουργία ποδοσφαιρικού τμήματος. Α, θα επιστρέψει δηλαδή ο Τσαβιρόκα, θα είναι κάποιος άλλος, με ποιον τρόπο θα κινηθεί
1: τι
0: και όλα αυτά.
1: Τι λένε οι πληροφορίες που
0: πολύ
1: που
0: πιθανόν
1: πάει.
0: Να έχουμε, αυτά θα τα αγγίξει εννοείς, αλλά όχι μόνο. Πολύ πιθανόν ναι, να έχει να μας δώσει κάτι και στο διοικητικό κομμάτι.
1: Να έχουμε αλλαγές δηλαδή.
0: Όχι αλλαγές υπό την έννοια ξανά αποχωρώ. Υπό αυτήν την έννοια, πολύ πιθανόν να έχει να κάνει με κάτι το οποίο το είχε μπει, γιατί δεν είναι εντελώς άγνωστο. Ενώ είναι εάν θα αποκτήσει συμπαίχτες που λέμε. Ο κύριος Καραμπατάκης και γενικότερα.
1: Τις μοδώσεις συμπαίχτες.
0: Ναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά τους επενδυτές ή ιδιοκτήτες είχαμε και την αναζήτηση, το ψάξιμο συμπαίχτων όπως χαρακτηρίστηκαν από κάποιες. Σε κάποιες περιπτώσεις και από κάποιες διοικήσεις. Η προσπάθεια κατά κάποιον τρόπο να βρεθεί οικονομικός συμπαίχτης ή επενδυτής ή γενικότερα βοήθεια και στήριξη στο οικονομικό κομμάτι.
1: Μα νομίζω η αντίδραση του που ήταν και τόσο έντονη, έμπαινε και μέσα στη συζήτηση τότε ο συμπαίχτης αν θα έβρισκε βοήθειες, νομίζω οφειλόταν και σε ένα μεγάλο βαθμό σε τούτο το κομμάτι, ότι ήταν μόνος, τον έβλεπες να προσπαθεί, ήταν σε μια κατάσταση...
0: Η αντίδραση του να θεωρήσει την αχαριστία τότε
1: ναι,
0: που υποχώρησε.
1: Ναι. Ψιθυριζόταν τότε ότι ξέρεις ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει ότι μόνος του τα κατάφερε με το γήπεδο, με το ένα, με το άλλο, νιώθει ότι διατηρεί την ΑΕΚ σε ψηλά ανταγωνιστικά επίπεδα, ότι δεν το άξιζε τον το πράγμα. Που δεν είναι η άλλη όψη του νομίσματος, είπαμε την άποψη μας για τα συγκεκριμένα. Εντάξει, η επόμενη μέρα της ΑΕΚ με ό,τι συνεπάγεται αγωνιστικά αλλά και διοικητικά, που ο συμπαίχτης συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες να έχουμε, να έχει και η ΑΕΚ περισσότερη ρευστότητα ή περισσότερη άνεση σε κάποιες κινήσεις μεταγραφικές.
0: Μποράν και η απάντηση που ψάχναμε, δηλαδή στο γιατί δεν κάνει το βήμα παραπάνω, έρχεσαι και λες ότι δεν φέρνει κάποιους καλύτερους, ας πούμε, παίχτες. Το λέω έτσι πιο απλά. Και εδώ έμπαινε το ερώτημα. Ήταν καθαρά θέμα επιλογών, ενώ αυτός που έκανε τις επιλογές, ο Τσάβι Ρόκα, ας πούμε, δεν του βγαίναν 100% αυτοί, ή εμπιστευόταν λαθασμένα κάποιους, ή έφερνε στο βαθμό που το budget το διαθέσιμο για τούν το σκοπό το επέτρεπε. Άρα, αν είναι το δεύτερο, ο οικονομικός συμπαίχτης, εάν επιτευχθεί μια τέτοια, ας πούμε, συμφωνία, μπορεί να δίνει και μια δυνατότητα για
1: το, extra, για το
0: πάρεις το παραπάνω, βήμα. Άρα και μεγαλύτερη πιθανότητα να πετύχεις.
1: Φυσικά στον αντίλογο μπορώ να σου πω ότι να έρθει ο κύριος Καραπατάκης να κατεβάσει το ποσό που βάζει, να έρθει ο
0: συμπύρος. Δεν είπε κάποιος ότι να το κατεβάσει.
1: Λέω ότι μπορεί, ναι, εντάξει, πάλι να το δούμε. Με μια, με μια λογική οικονομική διαχείριση όπως είναι τώρα, γιατί θεωρεί ότι βιώσιμο και υγιές το μοντέλο. Όμως το ζητούμενο για την ΑΕΚ, που συνδυάζεται με τα όσα είπαμε, δηλαδή Ρόκα, αν είναι ο Ρόκα, ο συμπαίχτης και τα σχετικά. Το ζητούμενο για την ΑΕΚ είναι να κάνει το βήμα παραπάνω, που είναι ο μόνος στόχος για εμένα που δεν κατάφερε, είναι το πρωτάθλημα. Δεν έχει κάτι άλλο η ΑΕΚ. Καλές παρουσίες στην Ευρώπη έκαμε, κύπελλον έπιασε, μέχρι το τέλος επάλεψε για πρωταθλήματα, δεν τα κατάφερε, άρα... Οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν στην ΑΕΚ, κατά τη δική μου άποψη, είναι κινήσεις πρωταθλητισμού. Δηλαδή να δεις στοιχεία τα οποία...
2: Δεν θέλει πολλά πράγματα η ΑΕΚ.
1: Τι νιώθεις ότι θέλει όμως?
2: Θέλει ένα πολύ δυνατό fine tuning νομίζω. Να κάνει 2-3 πράγματα σωστά για να παίξει πρωταθλητισμό.
1: Ναι, ποια βλέπεις εσύ, ας πούμε?
2: Καταρχήν να πω ότι είστε απολαυστικότατε, έτσι. Τόση ώρα που δεν μιλούσα και σας απολάβανα σαν ακροατής, είστε υπέροχοι. Πραγματικά. Δηλαδή έχω και τη χαρά να σας βλέπω κιόλας.
0: Προσπαθώ να δω τώρα που πάει το
1: όχι, όχι, να πάει κάπως, ενάρτη να μας έβρει του.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι.
2: Γενικά τώρα.
1: Μαζεύει σύννεφα ο
0: ουρανός. Άρα ανοίγουμε τις γραμμές, μπαίνουν και ακροατές μέσα. Πες μας, Μιχάλη, την άποψη.
2: Συγχαρητήρια και στους δύο, καταρχήν. Αλήθεια λέω.
1: Είστε πολύ ωραίοι.
2: Είστε πολύ ωραίοι.
1: Για τις επικίνδυνες αποστολές.
2: Ναι, πραγματικά δηλαδή και να έφευγα τώρα θα πήγαινα στο αυτό που να σας ακούσω.
1: Εντάξει, κάμε λίγο υπομονή.
0: Κάτι θυμήθηκα, Μιχάλη.
1: Κοροϊδεύει, χλεβάζει.
2: Μα τόση ώρα μιλούσατε και δεν μίλησα.
0: Την ικανότητα σου, Ανδρέα, που τη μια στιγμή ω την άλλη πραγματικά να πετάγεσαι που το ένα στρατόπεδο στο άλλο, πραγματικά θα είχε.
1: Κύριε, μα ενώνουν πολλά περισσότερα από ό,τι μα χωρίζουν.
0: Θα μπορούσε άνετα να κάνει μια λαμπρή καριέρα στον χώρο τη πολιτική.
2: 960. Νομίζω ότι έφυγε ο Καλαμάρα. Απολάμβανα, ρε παιδιά, τους
1: Καλαμαρά, παίρνει μου την τριάδα που πρέπει να.
2: Θέλουμε δυνατό επιθετικό.
1: Ναι.
2: Δίδυμο. Mm-hmm. Δίδυμο. Δυνατό επιθετικό δίδυμο. Θεωρώ ότι πλέον με την. Όσα έγιναν με τη φασαρία που έγιναν με το μένω, φεύγω κτλ., δεν θα ξαναέχουμε κάτι τέτοιο. Οπότε, μάλλον αυτό που λέει ο Γιώργος ότι. Α, συμπαίχτες. Ναι,
0: αν παρουσιάσει, δεν ξέρω.
2: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί. Δεν παρουσίασε διοικητική αστάθεια η ΑΕΚ. Δεν ήταν αυτό που της έλειπε. Mm-hmm. Της έλειπαν πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα στο παιχνίδι της. Δεν ήταν κανένας απ' έξω παράγοντας μέχρι που έγιναν όλα τα απ' έξω. Δεν ήταν ο καθοριστικός για την πορεία της ΑΕΚ που βλέπαμε.
1: Και κάθε χρονιά ήταν διαφορετική. Δηλαδή, στο αγωνιστικό κομμάτι έχει δίκιο ότι φέτος της έλειψε το εύκολο γκολ και οι καλές επιλογές από τον μπάνκο. Δηλαδή, όταν έχασαν κάποιου πρωτοκλασσάτου ή κάποιου εντεκατάτου, έβλεπε ότι δεν μπορούσε εύκολα να ακολουθήσει ρυθμό Ομόνοια, α πούμε. Yeah. Επειδή ήταν η ομάδα που ήταν κοντά μαζί με τον Απόλλωνα. Επίσης, νομίζω όμως είναι και διοικητικό πρέπει να δώσει και στίγμα ως διοίκηση για το τι θέλει μες στη χρόνια. Δηλαδή πρέπει σε κάποια φάση η ΑΕΚ να πει ότι πάω για πρωτάθλημα, όχι το γενικό, το...
0: Ότι πάει το λέει, να το αποδείξει κάνοντας και κάποια πράγματα διαφορετικά.
1: Ναι, απλά να μην είμαι μια ομάδα ανταγωνιστική που πάω μέχρι τέλους, αλλά για τις λεπτομέρειες το χάνω. Άρα φέτος της έλειψε το εύκολο γκολ. Είδαμε κάποιες επιλογές.
0: Δεν είναι μόνο το εύκολο γκολ που της έλειψε. Συμφωνώ ότι μπορεί να είναι το πιο χαρακτηριστικό, η πιο δυνατόν αγωνιστικό στοιχείο.
2: Ήταν το πιο δυνατό στοιχείο.
0: Της λείπει γενικότερα ο χαρακτήρας.
1: Η νοοτροπία που λέμε.
0: Και η νοοτροπία του παθητισμού, η οποία την αποκτάς όταν έχεις στις τάξεις σου όχι μόνο το επιθετικό δίδυμο, που σωστά το είπε ο Μιχάλης ότι πρέπει να επενδύσει αρκετά και για το εύκολο γκολ που συνδυάζεται. Γενικότερα το αποκτάς και το έχεις και το ενεργοποιείς όταν έχεις παίχτες ποιοτικούς και έμπειρους να σου δώσουν αυτόν το κάτι παραπάνω που χρειάζεται σε κάποια χρονικά σημεία μιας πορείας για να σε οδηγήσει μαζί με ποιότητα βέβαια γενικότερη.
2: Με αυτόν τον προπονητή πιστεύω.
0: Ποιον προπονητή?
2: Που έχει τώρα.
0: Χωρίς να ξέρω, σου μιλώ ειλικρινά, χωρίς να ξέρω εδώ δεν δίνω πολλές πιθανότητες ότι με αυτό θα πορευτεί.
2: Νομίζεις?
0: Ναι.
2: Είχα την εντύπωση ότι στέριαζε.
0: Μα δεν σημαίνει ότι δεν ταιριάζει ο άνθρωπος και δεν σημαίνει ότι υπάρχει για κάποιος που... Αλλά έχω την εντύπωση, καθαρά ξαναλέω, εκτίμηση.
2: Ναι, εκτίμηση.
0: Δεν είμαι ούτε reporter, ούτε λέω ότι ξέρω κάτι ή ετόπισα. Έχω την εκτίμηση ότι θέλοντας και η διοίκηση από την αρχή να ξανακερδίσει και την εμπιστοσύνη υπό την έννοια... Η εμπιστοσύνη του κόσμου προς τη διοίκηση είναι ότι μπορεί να διοικήσει. Την εμπιστοσύνη ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε, θα πάει σε μια ίσως πιο σίγουρη, συσσαγωγικά η λέξη σίγουρη. Προσπαθώ να δω να μην παρεξηγηθώ πώς θα το πω.
2: Ναι, εντάξει,
0: σε μια επιλογή που θα είναι πιο αποδεκτή, χωρίς να σημαίνει ότι απαραίτητα πετυχαίνει, σε μια πιο αποδεκτή επιλογή για τον σκοπό. Για τον σκοπό. Μπορεί ο Ροθάδα στην ΑΕΚ, ας πούμε, από την αρχή, εάν μείνει, με την προετοιμασία, με το πόσο θα συμμετέχει και σε ποιο βαθμό και αναλόγως και στον προγραμματισμό, ο άνθρωπος να κάνει μια σπουδαία δουλειά του χρόνου. Αλλά αυτήν την δεδομένη στιγμή που ο κόσμος επέρασε ό,τι επέρασε και με τα γεγονότα, ξέρω εγώ, θα πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις και νομίζω ότι ο προπονητής είναι μια από αυτές, που να ξαναπιστεί ο κόσμος ότι ναι, όντως θα δοκιμάσουμε να φέτος με διαφορετικές, ας πούμε, συνθήκες. Και νομίζω ότι το όνομα ή γενικότερα ο νέος προπονητής πρέπει και νομίζω θα το επιχειρήσει να το πετύχει με αυτόν τον τρόπο η διοίκηση. Αυτό είναι το πράγμα, το πρώτο στοιχείο. Έξω.
2: Αν είναι πάντως να ξεκινήσει κάτι νέο, από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει.
1: Έριξε 3-4 προσωπικότητες.
2: Θες ρε φίλε, αλλά δεν θα τις στήσεις.
1: Τούτον που είπε ο Γιώργος με ποιότητα αλλά και χαρακτήρα συνοψίζονται σε τον που αναφέρουμε στις ομάδες προαθλητισμού όταν τις βλέπουμε.
2: Ναι, αλλά να είναι και επιλογές του προπονητή, Αντρέα. Να φέρεις τις προσωπικότητες και μετά να αλλάξεις προπονητή.
1: Μπορεί να μοντέλο ρόγα όμως.
0: Μπορεί να παραμείνει. Αν θα είναι ο Τσάβι Ρόκα ή οποιοσδήποτε Τσάβι Ρόκα με αυτόν το αρμοδιότητε.
2: Εντάξει, μένει να δούμε πώς θα είναι το σχήμα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Περιμένετε να δούμε τι θα μας πει αύριο. Δεν ξέρω αν αύριο όντως είναι σε τέτοιον προχωρημένο στάδιο για τα θέματα αυτά, είτε το αδικητικών, είτε το θέμα της Αβιρόκα ή γενικότερα το μοντέλο του πώς λειτουργείς. Προφανώς εκτιμώ ότι για να την προετοιμάσουν, να την διοργανώσουν αύριο τη συνέντευξη τύπου.
2: Κάτι έχει, ναι.
0: Κάτι δεδομένων έχει να μας πει. Αν είναι μόνο γενικά, ενώ θα και θα βρούμε, νομίζω δεν θα πρέπει να γίνει αύριο. Εντάξει, θα δούμε.
2: Κάτι λογικά έχει υπάρξει. Δεν είναι τώρα για.
0: Ακούμε την πλησιάση.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
2: Να πάω.
0: Πού να πας?
2: Να φύγω.
0: 29.
2: Για να μπορώ να σας απολαύσω καλύτερα.
0: Αφού το είπαμε διαφημιστικό, εξάλλου. Έχει χρόνο να.
2: Είστε πολύ απολαυστική, ιδίω αυτό.
0: Να καλά πάνω στο.
1: Τώρα
0: στο δίκυκλο
1: το...
0: να ακούει.
1: Τώρα το καταλάβει.
2: Ότι είμαστε, ότι είσαι απολαυστική.
1: Ναι.
2: Όχι, απλά εγώ το αναγνωρίζω. Καλά είναι να το αναγνωρίζετε κι εσείς όταν κάποιοι άλλοι ήταν δύο. Και έλειπε ο τρίτος.
0: Ποιος είπε ότι δεν τον αναγνωρίζει?
2: Δεν ξέρω, δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Αυτό εννοώ.
0: Εντάξει, έτσι να.
1: Όχι, απαξίωση είχαμε δεχτεί, Μιχάλη. Μια... Απαξίωση είχαμε δεχτεί όταν μείναμε τα δυο μας.
2: Μια αλλεργία στο να αναγνωρίσει το καλό έργο που κάνουν κάποιοι άλλοι.
1: Κάποιοι έτσι είναι.
2: Ενώ εγώ έκατσα εδώ ήσυχα, σας απολαμβάνω και σας το λέω. Είστε υπέροχοι. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Ευχαριστούμε, Μιχάλη.
0: Αποχαιρετούμε τον Μιχάλη.
2: Γεια σας.
0: Ό,τι είχαμε να πούμε, είπαμε αύριο θα δούμε. Ενώ με βάση και τη βραδιά, το τι θα συζητήσουμε, Μιχάλη.
2: Μην λοιπόν, αρχίσετε να μου στέλνετε μηνύματα μες στο WhatsApp, δεν θα απαντήσω.
0: Όχι, βραδινές τέτοιες ώρες δεν στέλνουμε. Πάμε τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Το περίμενε της επικαιροποίησης των οικονομικών δεδομένων. Έρευνα. Ηλεκτρονικές απάτες. Πολλαπλασιάζονται οι μέθοδοι ψηφιακής εξαπάτησης. Ειδικό σχέδιο στήριξης απασχόλησης στον ξενοδοχειακό τομέα. Έκλεισαν οι αιτήσεις. Πόσοι ξενοδόχοι θα λάβουν επιδότηση μισθών των υπαλλήλων τους. Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει επίσημα διαπραγματευτικά κεφάλαια με Κίεβο. Λαμβάνει μήμετρα για Παλαιστινίους και πονοκεφαλιάζει για Ιράν-Λίβανο. Ανησυχία. Τα ακριβά λιπάσματα φέρνουν νέο κύμα αυξήσεων στα τρόφιμα. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προβλέψεις για 2 αυξήσεις επιτοκίων φέτος. Η Καθημερινή. Η αλήθεια είναι στη γνώση.
5: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fanos Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copaberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
6: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
8: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
9: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
8: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
9: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
8: ίνκο, make the world in your hands.
10: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
11: Crust τι?
10: Δβά Crust, δός Crust, two Crusts. Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
11: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πίνα.
10: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
12: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
13: Πες hello Shell για να πεις όλα Barcelona. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
14: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
15: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες 59 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. 'Cause healthy can be fun.
16: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
17: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού.

0: Επανήλθαμε για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Συμπληρώνουμε 40 λεπτά μετά τις 9. Για ένα τροχαίο ταξιμερώματα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Λευκοσίας διαβάζω, χρειάστηκε μάλιστα απεγκλωβισμός οδηγού. Δεν επηρεάζει την κίνηση, έγινε λίγη ώρα, μια ώρα και κάτι μετά τα μεσάνυχτα. Αλλά πάμε να δούμε γενικότερα αυτή τη στιγμή τι κατάσταση επικρατεί στους δρόμους.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους φέρνουν κοντά σας τα προηγμένα καύσιμα Shell V-Power και το Shell Go Plus. Με κάθε 25 λίτρα και μία συμμετοχή για VIP ταξίδι στον αγώνα στη Βαρκελόνη. Hello Shell, hola Barcelona.
2: Οι δρόμοι μας σήμερα, ειδικά στις δύο επαρχίες, Λεύκο...
0: Καθαρή Σιόν. Νομίζω έτσι να μας το πεις.
2: Όχι, είναι... Ναι. Αφιερώνουν το τραγούδι, τραβάω λοιπόν σε όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Τζάλα, τζάλα.
2: Τζάλα, τζάλα. Το λοιπόν, Πάφος, Λάρνακα, Ελεύθερη Επαρχία, μαχός του τίποτα το αξιοσημείο, τον ή αν δεν συγκρίνεις με Λεμεσόν και Λευκοσία, νιώθεις ντροπή να πεις ότι έχουν κίνηση. Λοιπόν, ατύχημα στο ύψος του Αγίου Τίχωνα και κόκκινη γραμμή από Λευκοσία προς Λεμεσόν και κόκκινη γραμμή σε εκείνη την περιοχή, άρα λογικά τα οχήματα πηγαίνουν σημειωτών. Παραμένουμε Λεμεσόν, ακόμη ένα δυστύχημα κοντά στο Δασούδι, Πάροδος Κώστα Πιτσιλίδη και εκεί ολοκόκκινα τα πράγματα. Στον αυτοκινητόδρομο επίσης από Λευκοσία προς Λεμεσόν, δηλαδή μπαίνεις στις Λεμεσού, περνάς από τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας, μετά τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας μέχρι και τον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας θα βρεις, αγαπητέ ακροατή, και εκεί κίνηση. Επίσης από Πάφων προς Λεμεσόν και εδώ ο χάρτης μου δείχνει έντονη τροχαία κίνηση και επίσης ένα ατύχημα στον κυκλικό κόμβο Ντρόδους. Όχι ότι εκεί που δεν έχει ατύχημα είναι καλή η κατάσταση, δηλαδή Αγίου Αθανασίου μέχρι να φτάσει στη διασταύρωση με Κολονακίου. Εκεί γίνεται ένας χαμός, όπως επίσης και στη Σπύρου Κυπριανού μέχρι να φτάσεις στην Κολονακίου. Άρα δύσκολη κατάσταση για όσους κινούνται, λέμε τώρα, στη Λεμεσόν. Από εκεί και πέρα πάμε στην πρωτεύουσα. Η πρωτεύουσα αυξημένη τροχαία κίνηση έχουμε στην είσοδο της Λευκοσίας και σε άλλες έτσι βασικές οδικές αρτηρίες, όπως είναι η Λεμεσού, διασταύρωση με Αγλαντζάς, μέχρι επίσης και την Πάροδο για Κένετη. Στα ολοκόκκινα και περισσότερον από άλλες φορές, ενώ η γραμμή είναι αυτό που είπαμε, η κόκκινη, πολύ έντονη, ναι, η Νατάσα.
0: Η κόκκινη τη Νατάσα.
2: Στην Κυριάκου Μάτση, Γρίβα Διγενή, Σπύρου Κυπριανού, επίσης σε αρκετά σημεία, άρα παιδιά και η Λευκοσία θέλει την υπομονούλα της. Αυτά από εμένα.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και μηνύματάκια που δεν δώσαμε ή που έχουν έρθει στα τελευταία έτσι
2: να λεπτά. Να τα πούμε, βεβαίως.
0: Θέλω να ξεκινήσω πρώτο τελευταίο. Γιατί αν πας στην τελευταία κουβέντα που έκαναμε για την ΑΕΚ, μια αφορμή, τα όσα περιμένουμε να βρούμε να δούμε.
2: Το τελευταίο για τον Απόλλωνα.
0: Μάλιστα.
2: Ο Απόλλωνα στο εφιστάμενο ρόστερ υπάρχουν προσωπικότητες, Ανδρέα? Ναι, υπάρχουν. Και το έχουν δείξει. Παίχτες, ας πούμε, όπως είναι τα δύο επιθετικά εξτρέμ της ομάδας.
0: Ενώ Κβίτα, ενώ Κουν, ενώ Γκάρι Ροντρίγκες που έπαιξε σε πιο ψηλό επίπεδο, ενώ Μπράντον Τόμας.
2: Έχεις ένα σε κάθε θέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα Δηλαδή να ξεκινά από τον Άσο με προσωπικότητα Μποκούν έδειξε ότι είναι τέτοιος, ότι είναι τόσο καθοριστικός και ότι πολλές φορές ας πέθει θα το δει σε μια αδράνεια αντισάμινας του να γυρίσει πάνω στους αμυντικούς του και νιώσει ότι θα τους δαγκώσει.
0: Τέλειωσε και να απαντήσω λίγο διαφορετικά εγώ στο φίλο.
2: Κβίτα, ήρθε ενέδεσα σου στην άμυνα σου. Επίσης παίχτης που ένας αμυντικός που...
0: Είναι ηγέτης που λέμε, ευκένει ναι. Μπροστά, ευκένει
2: μια προσωπικότητα καταλαβαίνεις
0: τον. Να το δεις να φωνάξει ναι. Την ώρα που πρέπει εννοώ να κατευθύνει τους παίχτες.
2: Μαζί με τους υπόλοιπους που είπε ο Γιώργος. Ναι. Επίσης είναι αυτές για εμένα το, η επιτυχία Λοσάδα οφείλεται και στο γεγονός ότι κατάλαβε ποιες είναι οι προσωπικότητες του μέσα στην ομάδα και τους γύρισαν τους διακόπτες.
0: Ναι.
2: Αυτά.
0: Εγώ να το αντιστρέψω λίγο. Αν ο φίλος εννοεί ότι ούτε ο Απόλλωνας έχει στο βαθμό μπορεί να είχε να πούμε, η Ομόνια που είναι η πρωταθλήτρια, αλλά έδειξε κάτι πολύ διαφορετικό από την ΑΕΚ, εγώ να σου απαντήσω διαφορετικά, φίλε. Ο Απόλλωνας, ναι, δεν διεκδίκησε το πρωτάθλημα όμως. Οκ, okay, δεχόμαστε ότι έφτεξε το κομμάτι το προβληματικό πριν την έναρξη του Λοσάδα. Αλλά εσύ είσαι σίγουρος ότι αν ο Απόλλωνας δεν προσθέσει και άλλη ποιότητα στο ρόστερ του, ξεκινάει από έναν πολύ καλό σημείο. Εγώ δέχομαι ότι ξεκινάει από εδώ που μένεις φέτος. Είτε πάρεις το κύπελλο είτε όχι, δεν αλλάζει το πρόσημο. Αν δεν προσθέσεις και άλλη ποιότητα ή προσωπικότητες σε κάποιο βαθμό τώρα το καλοκαίρι, αν δεν σου βγουν το καλοκαίρι είναι οι κινήσεις, γιατί όλοι κάνουν κινήσεις για ποιο λόγο, για περαιτέρω ενίσχυση. Αν δεν σου βγουν, είσαι σίγουρος ότι του χρόνου, ακόμη και με, ξαναλέω, από εδώ που μένεις φέτος να ξεκινήσεις ως ομάδα, μπορείς να πάρεις το στόχο του πρωταθλήματος. Διότι ξεκινούμε και λέμε ότι ο στόχος είναι ο πρωταθλητισμός.
2: Έτσι.
0: Αν δηλαδή που πάντα ξεκινούμε που είναι πρωταθλήτρια, κάτι που δεν έγινε φέτος με την ΠΑΦ, αν η Ομόνια διατηρήσει σε ψηλό ποσοστό το ρόστερ της, ενώ δεν χάσει για να περιμένουμε να δούμε με ποιους θα τους αντικαταστήσει κάποιους παίκτες, και από εκεί και πέρα πετύχει και φέρει και κάποιους άλλους, όπως λέγεται, τότε να προσπαθήσει και να ενισχυθεί περαιτέρω, σίγουρος ο φίλος ότι και χωρίς πολλές προσωπικότητες, αν δεν θα έχει ο Απόλλωνας, μπορεί να ανταγωνιστεί μέχρι το τέλος για το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να σου πω όχι τώρα ή ναι, περιμένουμε να δούμε, αλλά με θεωρούμε ότι οι άλλοι είναι ok, δηλαδή ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Στόχος δεν είναι να κάνει μια αντεπίθεση του χρόνου πάλι ο Απόλλωνας και να περιοριστεί, χρησιμοποιώ το περιοριστεί για ομάδες οι οποίες ενταγμένες κατά κάποιον τρόπο ή θέλουν το πρωτάθλημα, να το διεκδικούν. Πάμε.
2: Ναι. Επίσης κάτι που πρέπει να δούμε με τον Απόλλωνα, φυσικά υπάρχουν όλα τα στοιχεία και όλες οι προοπτικές, αλλά είδαμε πολλές φορές ένας προπονητής να κάνει έναν πάρα πολύ καλό μισό της σεζόν και να μπαίνει στη νέα χρονιά και να λες ρε μα είναι η ίδια ομάδα που έβλεπα πέρσι, ας πούμε. Δηλαδή πάντα έχει έναν αστερίσκο.
0: Έτσι,
2: δεν,
0: ναι,
2: λέω
0: ότι
2: δεν λέω ότι ο Λοσάδα για όνομα του Θεού.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Απλά έχεις μια μικρή επιφύλαξη να δεις αν θα το συνεχίσει από εκεί που το άφησε ο Λοσάδα.
0: Για μένα περισσότερο το κλειδί είναι ο στόχος. Είναι άλλον το τι ξεκίνησε και πέτυχε ο άνθρωπος. Μιλώ για τον Λοσάδα. Ό,τι θέλεις βάζουμε, εντυπωσιακό, θετικό, εκπληκτικό,
2: ναι,
0: το η πορεία. Είναι άλλο όμως να ξεκινάς και να λες ξεκινώ με μια αποστολή, είμαι σε μια φάση που σχεδόν είμαι χαμένος και ό,τι πετύχω και πετυχαίνω το μάξιμου που
2: και
0: μπορώ.
2: Και διαφορετικό να μπεις στη νέα χρονιά που θα
0: από
2: πρέπει
0: να αρχή είναι και να μπεις κάνω πρωταθλημα
2: Ευρώπη
0: και να ανταγωνιστώ.
2: Να είναι όλοι στόχοι,
0: ναι,
2: μπροστά. Πάμε να.
0: Και επανήλθε. Εννοείται, λέει, ότι θέλω ενίσχυση, αλλά προτιμώ να φέρω πιο λίγους όπως έγινε φέτος, αλλά πιο ποιοτικούς. Εντάξει,
2: ναι,
0: είπαμε ότι
2: μα
0: η προσωπικότητα. Μα και η ΑΕΚ, δεν τσι υποστηρίζει κάποιος ότι θέλει 15 παίχτες για να χτυπήσει το πρωτάθλημα του χρόνου. Μπορεί να τρεις, μπορεί να τέσσερις, μπορεί να πέντε.
2: Πρέπει να φέρει τους τρεις-τέσσερις πρωτοκλασσάτους να κάτσει κάποιους πάγκων που θα αποτελέσουν τις δεύτερες επιλογές ενώ ήταν οι βασικές, και κάπως έτσι χτίζεις το ρόστερ το οποίο είναι να χτυπήσει πρωτάθλημα ή να διεκδικήσει πρωτάθλημα στο κάτω-κάτω. 203, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην Πλεμεσό. Από όλο θρύλο κύπελο.
0: Στο είπε Μπλεμεσό.
2: Μπλεμεσό, άρεσε μου. Είναι, νομίζω είναι το μήνυμα τη ημέρα.
0: Μπλεμεσό. Όχι μπλεμεσό, μπλεμεσό.
2: Μπλεμεσό.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το τραγούδι είναι στι 8:40 που ήρθε αυτό το μήνυμα. Μου φέρνει αναμνήσει από το FIFA 16 φοιτητική ζωή. Ναι, τι ωραία ζωή ήταν.
0: Μα το παιδί μου βάλει εσύ.
2: Όχι. 8:40 πρέπει να έπαιξε ένα τραγούδι μουσικό χαλί.
0: Okay.
2: Πιο πάνω τα δώσαμε είναι τα, το γιατί θύμωσε ο Κριστιάνο Ρονάλτο με τον τερματοφύλακά του.
0: Nice.
2: Τον κότσο νομίζω δεν τον δώσαμε, πρέπει να του έδωσε και τρία ζευκάρ καπάτσους για παραδειγματισμό, λέει ο κότσος. 751 δεν ξέρω αν που θέλει να μου πει. Αδερφέ Γιωργαλά, μα τώρα σοβαρά παίζει να έρθει, θα μην πάει σου καμιά πανόφλουδα.
0: Αρτεμάκης.
2: Πίσω στον Άρη.
0: Αρτεμάκης είναι το Εγουέντζε, άρα είναι ο Σπιλεύσκι που λέγεται τότε ότι είναι να λάβανε ποτέ την ευθύνη. Γιατί πάντα έφταιε κάποιος άλλος, τώρα μπορεί να κάνω και μια προχωρημένη σκέψη.
2: Ναι, όχι, μπορεί, ακούω το επιστροφή, ποιος άλλος είναι να επιστρέψει στον Άρη. Δεν άκουσα κάτι, ούτε έπιασε κάτι το αυτή μου. Καλημέρα και πάλι. Αν είδατε, είναι πολύ κόκκινη η δρόμη στο κέντρο της Λευκοσίας και έχει 45 λεπτά που είμαστε στο αυτοκίνητο. Λογικά, δεν ξέρω αν είναι ο πράσινος ψυχολόγος. Λογικά πρέπει να είσαστε ακόμα λίγο έτσι όπως τους είδα τους δρόμους. Μην φοάσαι, καλύτερε μου φίλε. Είναι μελετημένα για να είναι ο Γιαννακόπουλος στο Final Four.
0: Ναι. Πολλά προχωρημένη σκέψη.
2: Να χάσουμε απόψε 10 χρόνια.
0: Να πάρει 2-2 για να πάει στο Final Four.
2: Ποιον έχετε ηχογραφημένο? Κύριε Γιώργο, το έχουμε ηχογραφημένο και εμείς είμαστε μαζί σου.
0: Πρέπει να είναι οι προβλέψεις οι χθεσινές. Που η δική μου και του Μιχάλη προφανώς.
2: 044, τον Όφι να μην τον ξαναπιάσεις στο στόμα σου, τον Όφι.
0: Ανάψαμε φωτιά και δυναμώνει να σε κάψει.
2: 412, να πάθετε ένωση νέων παραλυμνίου.
0: Εντάξει,
2: στον Όφι.
0: Συνταυτίζεται μαζί σου.
2: Πάμε παρακάτω. Τα τιτανοτεράστια τα δώσαμε. Καλημέρα κύριε Λογίδη, μπορεί να πάει ο πρόεδρος των τελικών του Final Four να δει τον Ολυμπιακό σου, λέει.
0: Εγώ είπα πρακτικά ότι μπορεί. Και εγώ έχω το δικαίωμα να πάω σε έναν παιχνίδι, να πούμε. Τη δυνατότητα, δεν σημαίνει ότι πάω σε όλα τα παιχνίδια.
2: Πρίαμος, εσύ σου Χάγη Στεφάνου, γιατί δεν λέει ο κοτσός της καρδιές μας. Η Μπλεμεσός,
0: το άλλη Μπλεμεσός,
2: όχι, τώρα έχουμε το άλλο στρατόπεδο. Καέλ, ημέρα σας. Σούταρε τους τσιος και ο κύριε Γιώργο εξεφύγαν.
0: Μάλιστα.
2: Να μου είναι ο τσικαλάς μου.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω ο χαρακτηρισμός του θα σημαίνει τίποτε.
2: Ότι γυρίζει το μπιφτέκι να αλλάσει απόψεις. Και παρακάτω είναι να μου.
0: Α, εγώ γιατί το μπιφτέκι αλλάσει. Γυρίζει να ψηθεί ομοιόμορφα. Και πες δύο πλευρές. Το δώσαμε έχει, τον τέρπι κορυφή στη Γαλλία.
2: Έχει πανάθα απόψε με πολύ νάχος. Χαλαρά η Ιντερ απόψε να τελειώνουμε. Να τα βλέπουμε και τα δύο. Είναι αδύνατο.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω να πάει μπασκετάκι είναι οι περισσότεροι. Πότε είναι ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος, ρωτάει ο 266.
0: Του χρόνου. Ο επόμενος εννοεί του χρόνου.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν οριστήκε ακόμα.
2: Και αμέ που εξιάζαμε τον Μανιταράν, εσύ ρε το κύριοι δύο φορές, αθυμηθήκαμε τον Μπάλε.
0: Πώς είδαμε εμείς δύο φορές.
2: Σας παρακαλώ κύριοι, κάπου είπαμε και αμέ, λέει ο 699.
0: Δεν το κατάλαβα. Αν έγινε ήταν όχι με, πώς θα το πω, με σκοπιμότητα.
2: Πιο πάνω τα δώσαμε. Μας ρωτούν οι φίλοι για κάποια τεχνικά θέματα.
0: Τεχνικά ήταν που δεν μπορούσατε να ακούσετε, φίλε. Αντιλαμβάνεστε ότι προέκυψε μια βλάβη, νομίζω από διακοπή ρεύματος σε υποσταθμό. Από ότι ξέρεις, κάμια φορά που λέμε ένα απότομα, άμα διακοπή η ηλεκτροδότηση μπορεί να προκαλέσει κάποια ζημιά. Φαίνεται ότι κάτι έκαμε. Ελπίζω να αντιμετωπίστηκε, γιατί μέχρι και το πρωί χρειάστηκε να ενημερώσω ο καθηγητής, αλλά νομίζω τώρα είμαστε εντάξει. Ελπίζουμε. Πάμε παρακάτω.
2: Είπαμε κάτι για τον Απολλώνα, φίλε, 2.43. Τι εννοείται, αφού ο Καραπατάκης έπιανε 7 προαθλήματα σε μια χρονιά, λέει ο 106.
0: Είναι 5 πουτά. Πάση περίπτωση, κάνει με το θέμα.
2: Ναι, κουραστικό, είναι ένα θέμα μια φάση. Μετά τι ρεπόρτερ ήσουν κύριε Λογίδη, λέει ο κομμένος 960. Τράστη και την καλιά.
0: Αφού είναι κομμένος, τσούγα η μακλή.
2: Τι γίνεται με την Ομόνοια Ψευδά, λέει ο Μιλάνη.
0: Μα γιατί έχουμε προβλήματα στο χωριό.
2: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Δεν θα... Διοικητική κρίση.
2: Ναι, το συμβούλιο το οποίο.
0: Δώσε μας το ρεπορτάζ.
2: Ναι, το συμβούλιο.
0: Αυτό στο δευτείο, Λούι, σημείωσε.
2: Το συμβούλιο της περσινής χρονιάς αποφάσισε να μην διεκδικήσει ξανά, να μην εμπλακεί.
0: Ολοκληρώνεται η θητεία του όμως.
2: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως. Ναι. Και δεν έχει προκύψει για την ώρα ενδιαφέρον.
2: Δεν έχει προκύψει ενδιαφέρον. Άρα είναι.
0: Δεν το πιστεύω να σκέφτεσαι. Γιατί τούτο είναι να σε αντιλαμβάνεσαι, Αντρέα, να σου σπαταλά πολλές ώρες.
2: Κύριε Γιώργο, θα το δω.
0: Θα το δεις.
2: Θα το μελετήσω.
0: Ναι, προκειμένου να μην προκύψει, να μείνει η ομάδα.
2: Όχι, συμβουλή.
0: Ένα στηρίξει. Προφανώς ένα στηρίξει κάποιον, ναι. Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
2: Καλημαέρα.
0: Καλημαέρα σας.
2: Και η Πέτρα του Ρωμιού λίγο πιο πάνω. Καλημέρα φίλοι μου και έναν ανέκδοτο να τα διαβάζετε. Ένα τσιγκούνης τηλεφώνησε στην πυροσβεστική με αναπάντητη, λέει η Πέτρα του Ρωμιού. Καλό, το βρίσκω έξυπνο και ωραίο.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάνει νεότερο, Λουί.
3: Όχι, κύριε Ρωκό.
0: Όχι.
3: Τα δημοσιεύματα για τον Αλαμυρόβιτς.
0: Το δώσαμε, ναι, τα δώσαμε.
3: Είναι η τελευταία εξέλιξη.
0: Μα τελειώνει όμως, δεν το ξέρω. Τελειώνει το συμβόλαιο του στην ΑΕΚ.
3: Έχω την εντύπωση, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Είναι okay. Θέμα ανανέωση. Εντάξει, μα τζουάκου ήταν ένα φίλιο πριν τον Περσιόν τελικό.
0: Καλά, άσχετο.
3: Κάποιον και εξέλιξη.
0: Προφανώς θεωρούμε ότι η ΑΕΚ θα ήθελε να τον έχει και του χρόνου.
3: Μα μιλάμε και για έναν τερματοφύλακα που στο κόφερες δέχτηκε δύο γκολ.
0: Ναι, εντάξει, στα 34, αλλά τερματοφύλακας, ναι, νομίζω να έχει.
3: Και στην Πολωνία ξέρουν τον πολλά καλά, έπαιξε σε πολλές ομάδες.
0: Ναι, ναι,
2: για μένα με πείθει. Ενώ είναι τερματοφύλακας που νόνε βάλαμε στην πεντάδα. Ναι, ναι, μου βγάζει.
0: Στην πεντάδα, ούτε μέσα στην πεντάδα τερματοφυλάκων δεν το βάζει. Του Κυπριακού
2: παθημάζει.
0: Εκεί μέσα στην πεντάδα.
2: Μπορεί να μην είναι προπέντε. Ενοκούν.
0: Ένας. Ο Φαμπιάνο, δύο, ναι.
2: Ο Μπέλετς. Που εντάξει, φέτος η χρονιά του ναι, ήταν.
0: Και πέρσι, ναι. Ο Μπέλετς μπαίνει. Εγώ σου λέω μπαίνει, αλλά μπαίνει ο Μπέλετς και μπαίνει ο Αλομέροβιτς.
2: Με πείθει, ρε παιδί.
0: Συνέχισε, έβρε τους άντρες, παρακάτω. Άντε, δέχομαι για τον Μπέλετς, τρία.
3: Ο νεόφυτος, πήγε καλά.
2: Ναι, ο νεόφυτος που
0: έπαιγε. Δεν πήγε όμως σε δείγμα.
3: Αντικαταστάθηκε μετά.
0: Ναι, και έπαιξε πάρα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Έπαιξε αρκετά, ναι.
2: Τσο αρέσκει.
0: Ναι, μας σου καλώ.
3: Της τσάχνας ήταν καλός να
0: μην και... Κιό τσάχνα, ρε.
2: Μα είναι και παίξε πολλά
0: φέτα. Μα για ποιον μιλούμε τώρα.
3: Περσινός της τσάχνας.
2: Ο περσινός και νος. Λουί μου, έλα στο 2026.
0: Περσινός της τσάχνας, για να καταλάβεις, ξεκίνησε το πρόθυμα και κάμε πόσες αγωνιστικές να τον χρησιμοποιήσουν.
3: Καταλάβεις και λάρο.
0: Το Φλόρες.
3: Ναι,
0: τα πρώτα μπορεί να πει και ένας γύρος για να παίξει.
3: Άρα κατάστρεψες μας, βάρ' το άλλο μέρο, είτε τρίτο.
0: Ναι, εμείναμε στους τρεις προς τέσσερις, Ανδρέα.
2: Ναι, εντάξει.
3: Γιατί φτάμε έτσι,
2: να σου πω κάτι, να μην είναι χωρίς φίλους. Έπιαν το τσιγαλά σήμερα.
3: Σήμερα. Μα τσιγαλά διεξήγησε μου πρέπει να μην έξω μαχαιός. Να μην αφιάζει.
0: Μπαχτές που ξέρετε.
2: Καλά, νόη να χαλάσετε τις φίλες σας τώρα.
3: Ναι, να γιος υπόψη το θέμα.
0: Θέλει δύο χρόνια κλειστό συμβόλαιο επιπρόσθετη πληροφορία, λέει 86. Προφανώς για τον Αλομέροβιτς, νομίζω είναι υπερβολικό από τον ίδιο τον παίχτη. Αν του διούν το κλειστό διαιτέ στην Πολωνία.
3: Μα και εσύ, κύριε Κόπη, είναι εμπειρία σου τόσα χρόνια. Το πιο μεγάλο θέμα για παίχτε που μια συγκεκριμένη ηλικία είναι τα χρόνια.
0: Ναι, είναι το σημείο κλειδί των διαπραγματεύσεων. Καμιά φορά για να πείσει κάποιον που το θέλει, αναγκάζεσαι να του δώσει παραπάνω χρόνια συμβόλαιο και μετά θα το τρέχει σε άλλη ιστορία. Ο πράσινος Βέιντερ μας καλημερίζει. Κρυώνεται και εσύ λέει τις τελευταίες μέρες ή μόνο εγώ?
2: Μόνο σου,
0: Βέιντερ. Μόνο εσύ είσαι. Αυτή η κορυφή τι κάνει, ρε παιδιά μου, λέει. Μάλιστα. Και του Ολυμπιακού Λευκοσίας, ωραίος. Ναι, ο Ταλιχμανίδης, ναι. Και τα καλώς. Καλά, εντάξει. Να λαμβάνει και υπόψη σου την ομάδα που παίζει, την πίεση που δέχεται η ομάδα. Μέσα.
2: Επίσης,
0: το δέχομαι εγώ, στην πεντάδα.
2: Έχει πρόσκληση μόνο εσύ, εμείς είμαστε, δεν είμαστε για...
0: Παίζει, εντάξει, εξηγά το ρε. Καταλαβαίνω από την καταπράσινη μα Λεμεσόν, γι' αυτόν καλεί τον Λούι, λέει, σε περιμένω Λεμεσόν να σε κεράσω τι θέλεις.
2: Εμείς τι είμαστε, δηλαδή. Είμαστε...
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό λέω, επειδή προφανώς είσαι το καταπράσινο.
3: Θα είμαι στη Λεμεσόν. Μα χτες στέλνα μας καταπράσινη Λεμεσόν, καταπράσινο Νεάνταλον και στέλνα φίλος. Σας το λέω ότι ο Άρης εμπαντούλα.
0: Είναι Άρης να γουστάρεις. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Πάμε στο αθλητικό δελτίο και ακολουθεί η Στέλλα Σοκράτους με όλα τα ρεπορτάζ που θα πρέπει να σας δώσει για τα θέματα της επικαιρότητας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
4: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Διαρκόφη, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Αθλητική ενημερώση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Τον Αποελληνικής Χαριφωτίου έχει σε πρώτο πλάνο σε επαφές με υποψήφιο επενδυτή και αναμένονται εξελίξεις. Εν ώψη του ντερπί με την Ομόνια είναι πολλά τα αγωνιστικά προβλήματα, με το τελευταίο τον μυϊκό τραυματισμό του Περέιρα ξεκαθαρίζει για τη μόδα των Μαντσίνη και Μέουρερ, ενώ εκτός θα είναι σίγουρα ο Ρώσα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, Ζλάταν Αλαμερόβιτς είναι κοντά συμφωνία με την πολωνική Ζαγκλέπιε. Με τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, αναγκών λόγια, συμφωνία τερματοφύλακα της ΑΕΚ με την πολωνική ομάδα μέχρι και το 2028. Σε μια άλλη εξέλιξη, η ΑΕΚ τιμωρήθηκε από την UEFA με πρόστιμο 50.000 ευρώ και μερικό κλείσιμο του γηπέδου της στον επόμενο εντός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα λόγω συστημάτων των παδών της στον αγώνα απέναντι στην Crystal Palace για τη φάση των 16 του Conference League. Στην ΑΕΚ έπιασαν δουλειά για το παιχνίδι κόντρα στην Πάφο, ενώ παραμένει στο προσκήνιο η ανανέωση και άλλων σημαντικών ποδοσφαιριστών του ρόστερ. Επαρχίζει σήμερα την προετοιμασία της η Ομόνια για τον Ντέρμπι Ιωνίων κόντρα στον Απόελ. Ερωτηματικό η προσέγγιση του Μπέρξ σε διαφορά το αγωνιστικό με και τους παίχτες που θα χρησιμοποιήσει, ενώ δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Μάριτς. Ξεχθαρίζει η κατάσταση τον Νικόλα Παναγιώτου και Παναγιώτη Ανδρέου. Στην άλλη ξεκίνησε ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς με το όνομα του Ζαϊρ Ταβάρες να είναι το πρώτο που έπεσε στο τραπέζι. Στην Πάφο θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία δύο παιχνίδια για να είναι έτοιμοι στον τελικό κυπέλλου. Πιθανότητες για να προλάβουν τον τελικό έχουν η Μπρούνο και η Πηλέας. Στήθηκαν κι άλλο οι τραυματίες στον Απόλλωνα, κακώς η Λεκάνη υπέστη ο Ασουντσάου, ενώ βρήκε σαν αντιμετωπίζει κάκος στον Όμο. Αμφίβολη ενώ ψιάρι παραμένουν και οι δύο, ενώ στόχος είναι να είναι έτοιμοι στον τελικό, όπως επίσης η Σμέρχαλ του Οντού, Σπόγιαρης, Μάρκοβης, Βούρος και Μάρκ. Τον άρεσε προτεραιότητα το θέμα τεχνικής ηγεσίας, ενώ αμέντου αποφάσεις και για τη στελέχωση του ρόστερ. Δεύτερο τελικό στο πρωτάθλημα καθοδοσφαίρας με τον κεραυνό να φιλοξενεί την ΑΕΚ στον Στρόβολο στις 7. Οι Στροβολιώτες θέλουν να πάρουν την νίκη και να κάνουν το 2-0 στη σειρά, ενώ η ΑΕΚ θέλει να πάρει πίσω το πλεονέκτημα έδρα στη Λάρνακα. Ραδιοφωνικά το παιχνίδι από τον Σπορ 95 και τηλεοπτικά από την ΣΥΤΑ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο Παναθηναϊκός παιδιά απόψε στην Βαλένθια στις 10 το βράδυ το τελευταίο του χαρτί για να είναι παρόν στο Final Four της Αθήνας, εκεί που περιμένουν ήδη ο Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης, τηλεοπτικά από τα κανάλια Nova Sports ο αγώνας, αλλά και ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Χωρίς τους Άλεξ Λεντ και Βόλτερ Ταβάρες, η Ρεάλ Μαδρίτης στο Final Four της Αθήνας, αφού ίδιο σέντερ της Βασίλισσας δύσκολα θα ξεπεράσουν τους τραυματισμούς τους. Αγωνιστική, πέμπτη αγωνιστική στα πλέον στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί σε 7.30 τον Παναθηναϊκό και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ παίζει εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ την ίδια ώρα. Στις 10 απόψε ο τελικός κυπέλλου Ιταλίας στον Ολυμπιακό με την Ίντερ να θέλει να κάνει στο Ολύμπικο με την Ίντερ να θέλει να κάνει τον Ντάμπολ και την Λάτσιο να πανηγυρίσει το κύπελλο στη Ρώμη μετά από 7 χρόνια. Για να κρατήσει ζωντανές ελπίδες για κατάκτηση του τίτλου στην Αγγλία θέλει City, αντιμετωπίζει απόψε την έδρα της Crystal Palace στις 10. Το NBA ολοκλήρωσε την έρευνά του για τη μη συμμετοχή του Αντετοκούμπο στους Bucks στο φινάλι της σεζόν και αποφάσισε ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fixed Telephony της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
11: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίτη.

0: σου το έδειξαν ποτέ.
1: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buycell. Κατέβασε τώρα το Buycell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buycellcyprus.com.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
2: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Andreotti Furniture, Landa Scalar. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD, υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάγκεμ.

Στο ΑΠΟΕΛ είναι σε συζητήσεις με τρεις επενδυτές με την περίπτωση του Κύπριου επιχειρηματία που ενδιαφέρθηκε να εμπλακεί να κερδίζει έδαφος, όπως λένε οι πληροφορίες στις τελευταίες μέρες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει κατά πόσον το ενδιαφέρον που προκύπτει αυτή τη στιγμή μπορεί και να προχωρήσει και να γίνει και συνεργασία. Θα τα πούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο, τα νεότερα που προκύπτουν για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΚ Λάρνακας έχει τιμωρηθεί από την UEFA με πρόστιμο 50.000 ευρώ και μερικό κλείσιμο του γηπέδου της στο επόμενο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι, λόγω συνθημάτων των οπαδών της.

0: στον αγώνα απέναντι στην Crystal Palace για την φάση των 16 του Conference League. Συνεχίζονται και οι προπονήσεις των ομάδων για την τελευταία αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο και για την προτελευταία στον πρώτο όμιλο. Θυμίζω καθοριστικά είναι τα παιχνίδια Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτας ΑΕΛ που θα γίνουν την Παρασκευή για την 7η και τελευταία αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. Στον δεύτερο όμιλο, με συγχωρείτε. Στο πρώτο γκρουπ θα έχουμε την προτελευταία αγωνιστική. Θα γίνουν το Σάββατο όλα τα παιχνίδια. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι δύο από τις τρεις αναμετρήσεις θα είναι και κλεισμένων των θυρών. Το ΑΠΟΕΛ Ομόνια και το ΑΠΟΛΛΟΝ Άρης, κανονικά με κόσμο ο αγώνας της ΑΕΚ απέναντι στην ΠΑΦΟ. Στην Ελλάδα υπάρχει δράση και όπου το ενδιαφέρον εστιάζεται στην δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Απόψε διεξάγεται ο τελικός στην Ιταλία ανάμεσα στην Λάτσιο και την Ίντερ, ενώ αγωνίζεται η City στην Premier League. Έχουμε και αγώνες πρωτάθλημα δράση στην Ισπανία.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Να θυμίσω και τον διαγωνισμό μας. Ο Sport FM και το CU Travel για τέταρτη συνεχή χρονιά σας ταξιδεύουν στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας ακροατής του Sport FM θα κερδίσει αυτό το καταπληκτικό πακέτο διακοπών για αυτό το καλοκαίρι. Ένα πακέτο το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George. Είναι 4 αστέρων και είναι all inclusive. Υπάρχει δυνατότητα, αν το επιλέξει ο νικητής, να αλλάξει ξενοδοχείο και να πληρώσει την διαφορά. Η συνολική αξία του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ και για να λάβετε μέρος στην κλήρωση πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Charm, είναι μία λέξη, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στις 8 Ιουνίου, όταν και θα κάνουμε την κλήρωση στην εκπομπή Pressing.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Τις τελευταίες ώρες προκύπτουν σημαντικές, όπως φαίνεται, εξελίξεις και είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο για να μας ενημερώσει η Μαρία Βασιλιάδου. Γεια σου Μαρία, σε χαιρετώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Όντως είναι σε πρώτο πλάνο τα δεδομένα στο οικονομικό τομέα του ΑΠΟΕΛ, με την περίπτωση επένδυτη να βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες εβδομάδες και φαίνεται ότι θα απασχολήσει το επόμενο διάστημα, γιατί αναμένονται οριστικές, έτσι αν θέλεις, εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες. Επίσημα λέχθηκε ότι υπάρχουν τρεις περιπτώσεις επενδυτών με τις οποίες η διοίκηση και η Συμβουλευτική Επιτροπή που συστάθηκε είναι σε επαφές. Αξιολογούνται τα δεδομένα καθημερινά χωρίς να έχουν προκύψει αυτή τη στιγμή που μιλάμε οριστικά δεδομένα ή αποτελέσματα σε σχέση με το πώς θα διαμορφωθεί το πλάνο της επόμενης μέρας. Αλλά όπως προκύπτει από τις τρεις περιπτώσεις που βρίσκονται στο προσκήνιο, αυτή που αφορά τον Κύπριο επιχειρηματία που ενδιαφέρθηκε να εμπλακεί στην ομάδα, είναι αυτή που φαίνεται να κερδίζει έδαφος. Συγκεντρώνει, αν θέλεις, περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με τις άλλες δύο περιπτώσεις ξένων επενδυτών για να καταλήξει σε συμφωνία. Αυτή τη στιγμή η όλη διαδικασία βρίσκεται στο πλαίσιο του ότι και ο ίδιος έχει συγκεντρώσει δεδομένα για την οικονομική κατάσταση της ομάδας, τα οποία και μελετά. Να αναφέρουμε ότι πρόκειται καταρχάς για επικεφαλής ενός μεγάλου φαντ, ο οποίος δραστηριοποιείται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Και σε περίπτωση, Στέλλα, που προχωρήσουν οι διαδικασίες, για να αντιληφθεί και ο κόσμος, ο ίδιος αναμένεται να αναλάβει ως διαχειριστής ενός σχήματος, ούτως ώστε να βρει πόρους και άτομα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν στην ομάδα της Λευκωσίας. Μιλάμε δηλαδή για ένα σχήμα ατόμων που θα δημιουργηθεί. Έχει και αρκετές διασυνδέσεις λόγω ακριβώς και του επαγγέλματός του, των διεργασιών που κάνει και στο εξωτερικό, που ενδέχεται να φανούν χρήσιμες σε αυτό το πλαίσιο της εξεύρεσης προσώπων που μπορούν να συμμετάσχουν στο όλο εγχείρημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν, έχει ήδη μελετήσει τα οικονομικά δεδομένα και βρίσκεται επίσης και σε επαφές με πρόσωπα που μπορούν να συμμετάσχουν στο όλο εγχείρημα. Περιμένουμε όμως από εκεί και πέρα τα νεότερα, ενώ αν θα καρποφορήσει όλο αυτό. Κρατάμε την καλή θέληση που υπάρχει και από τις δύο πλευρές, και από τη δική του πλευρά και από πλευράς του ΑΠΟΕΛ. Όπως είπα, αξιολογείται όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και οι υπόλοιπες περιπτώσεις, και από τη Συμβουλευτική Επιτροπή που συστάθηκε από τη διοίκηση Χάρη Φωτίου, με άτομα τα οποία έχουν γνώσεις για ό,τι αφορά οικονομικούς ελέγχους επίσης, ενώ πιο εξειδικευμένα πράγματα στο οικονομικό κομμάτι. Και περιμένουμε το επόμενο διάστημα μέχρι τα τέλη Μαΐου, αν θέλεις, να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το αν θα προχωρήσει μια συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Να πω πως ανάλογα με τις λεπτομέρειες που θα συμφωνηθούν, το συγκεκριμένο σχήμα θα αναλάβει τη διαχείριση της ομάδας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ τα χρήματα που θα επενδυθούν, που θα μπουν στο ΑΠΟΕΛ, θα καταρρεμηθούν τόσο στην αποπληρωμή του χρέους όσο και στην διαμορφώση του budget. Είναι διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη συζήτησης, γι' αυτό και δεν μπορούν να υποθούν και πολλά περισσότερα αυτή τη στιγμή. Το λέω γιατί ήδη και ο κόσμος της ομάδας, λόγω και του ενδιαφέροντος που υπάρχει να δει πώς προχωράει όλη η κατάσταση, συζητά αρκετά πράγματα και μέσω των social media. Περιμένουμε γενικότερα, αν θέλεις, το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Φαίνεται πάντως να είναι μία περίπτωση σοβαρή, θα τη χαρακτήριζα. Έχει επιδείξει σοβαρόν ενδιαφέρον ο συγκεκριμένος άνθρωπος για να αναμειχθεί εκεί στο ΑΠΟΕΛ. Ήθελα να μας πεις, αν και εφόσον γνωρίζεις, ποιες είναι οι βασικές διαφορές ή ποια είναι η διαφορά, αν θέλεις, σε σχέση με προηγούμενες περιπτώσεις που είχαν αναμειχθεί ή ήθελαν να ασχοληθούν σε σχέση με τα ΑΠΟΕΛ εκεί. Κάποιοι άλλοι επενδυτές, τέλος πάντων. Ναι, ποια είναι η διαφορά σε σχέση με αυτήν την περίπτωση που μιλάμε τώρα?
1: Θα σταθώ σε αυτό που είπες και εσύ, ότι με βάση και την αξιολόγηση που έγινε από πλευράς των γαλαζοκυτρινών, όντως φαίνεται να είναι μια καλή περίπτωση, χωρίς να βγαίνουν περισσότερες λεπτομέρειες, όπως είπα αυτή τη στιγμή, προς τα έξω. Αλλά με βάση το προφίλ έτσι που έχει διαμορφωθεί με τα όσα γνωρίζουμε, φαίνεται να είναι όντως μια καλή περίπτωση για να αναλάβει την όλη διαχείριση της ομάδας σε αυτή την δύσκολη και κρίσιμη περίοδο που αφορά το οικονομικό κομμάτι, βέβαια. Επίσης, θα έλεγα, με βάση και τις διαφορές, έτσι, αν θέλεις, ή τα στοιχεία που οδηγούν στο να πει κανείς ότι φαίνεται όντως να υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον, είναι και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, η συγκεκριμένη ομάδα, αν θες να τη χαρακτηρίσουμε καλύτερα έτσι, φαίνεται όντως να έχει τις διασυνδέσεις και τους τρόπους με τους οποίους ουσιαστικά θα φέρει οικονομικούς πόρους με κατάλληλα δεδομένα στο ΑΠΟΕΛ, ώστε να παρουσιαστεί και να καταρτιστεί ένα μακροχρόνιο πλάνο που μπορεί να οδηγήσει την ομάδα σε μια καλύτερη μέρα στο οικονομικό κομμάτι και χωρίς να βλέπουμε, αν θέλεις, πρακτικές που είδαμε στο παρελθόν με δανεισμούς κτλ. Επίσης, είναι άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά στο ΑΠΟΕΛ. Έχει και τη σημασία του το γεγονός ότι ξέρει καλά τα δεδομένα της ομάδας ΛΑΠΟΠ και σε ό,τι αφορά τον κόσμο αυτό. Βγάζει μια περισσότερη, προς το παρόν, με βάση τα στοιχεία που γνωρίζουμε, μια καλύτερη εικόνα το γεγονός ότι είναι και Κύπριος, ότι είναι κοντά στην ομάδα, είναι υποστηριχτής της ομάδας, οπότε ίσως αυτό να παίζει και το ρόλο του. Από εκεί και πέρα, Στέλλα, όμως, αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία κρίνονται στις διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση, ενώ αυτοί θα αποφασίσουν, ανάλογα και με τις περιπτώσεις που θα υπάρχουν, το αν θα προχωρήσει ή το αν δεν θα προχωρήσει. Οποιαδήποτε περίπτωση, δεν μιλώ μόνο για τη συγκεκριμένη. Ναι. Απλώς, με βάση και το πώς το έθεσες εσύ, όντως φαίνεται να υπάρχει ένα σοβαρό ενδιαφέρον και να είναι και ένας, αν μπορούμε να το θέσουμε, σοβαρός υποψήφιος για να αναλάβει την ομάδα. Να πω ότι η όλη διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Προφανώς δεν έχει λεχθεί. Δεν έχουν βγει σε περισσότερες λεπτομέρειες ή τουλάχιστον δεν έχουν βγει προς τα έξω περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα σαφώς το όλο θέμα περί αξιόλογου επενδυτή κτλ. Είναι κάτι που θα κριθεί και στην πορεία. Οι ενδείξεις όμως φαίνεται να είναι θετικές. Να πω, αν θέλεις, ότι και στις τρεις περιπτώσεις επενδυτών που υπάρχουν, βασική προϋπόθεση των ενδιαφερόμενων πλευρών αποτελεί η απόκτηση ποσοστού πέραν του 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει, και είναι δεδομένα αυτά ο πλευράς από Έλενο, ήταν κάτι το οποίο ήταν προαποφασισμένο αφού μπήκαν στη διαδικασία να συζητήσουν για να καταρτιστεί πλάνο με επενδυτή, το ότι θα πρέπει να υπάρξουν και καταστατικές αλλαγές στην ομάδα, που αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπει κάποιος να έχει πέραν του 50% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία του ΑΠΟΕΛ.
0: Άρα θα είναι προϋπόθεση για τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, αν και εφόσον θα αναλάβει εκεί, να έχει πέραν του 50%.
1: Είναι προϋπόθεση,
0: χωρίς να προσδιορίζεται ακριβώς το ποσοστό αυτή τη στιγμή.
1: Είναι προϋπόθεση και των τριών ουσιαστικά περιπτώσεων που βρίσκονται τώρα κάτω στο τραπέζι. Σίγουρα μιλάμε για ένα ποσοστό πέραν του 50%. Τώρα, ανάλογα με το ποσοστό που θα φτάσει, είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι και στην περίπτωση των Βραζιλιάνων επενδυτών, τα όσα βγήκαν προς τα έξω, μιλούσαμε για ένα ποσοστό κοντά στο 80%. Οπότε φαντάζομαι, ανάλογα, κάπου εκεί είναι τα ποσοστά και αυτή τη στιγμή. Είναι
0: οι επαφές γίνονται όχι μόνο μέσω του ΔΣ του ΑΠΟΕΛ, αλλά ειδικά περνάνε αυτά τα θέματα από τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, διότι έχει σημασία. Και ποιοι αποτελούν τη Συμβουλευτική Επιτροπή και ποιος είναι ο ρόλος τους και ακριβώς που στοχεύουν.
1: Είχε συσταθεί από τη διοίκηση του Χάρη Φωτίου, όπως ανακοινώθηκε στη δημοσιογραφική διάσκεψη, η συμβουλευτική αυτή επιτροπή. Θυμίζω, Κωνσταντίνος Πετρίδης, Άγγελος Γρηγοριάδης, Γιώργος Συρίμης και Τζόρτσια Παναγιώτου, τα άτομα που την συντελούν. Και όντως όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το οικονομικό κομμάτι στην ομάδα περνούν, αξιολογούνται, συζητιούνται και με τη διοίκηση και με τη συμβουλευτική επιτροπή. Όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν συναντήσεις της διοίκησης με τα άτομα αυτά. Είναι ακριβώς ο σκοπός που δημιουργήθηκε για την ενίσχυση, αν θέλεις, της σταθερότητας, της αξιοπιστίας του ΑΠΟΕΛ, το γεγονός ότι τέτοια θέματα, τέτοια σοβαρής φύσεως θέματα θα πρέπει να αξιολογούνται και από άτομα που έχουν γνώσεις πάνω στα αντικείμενα αυτά. Άρα είναι ναι σε πρώτη γραμμή της αθέλης και η Συμβουλευτική Επιτροπή που έχει συσταθεί στους γαλαζοκυτρίνους.
0: Ναι. Μάλιστα, και αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι επειδή είναι σημαντικές τώρα αυτές οι επαφές, με στόχο φυσικά να προκύψει θετική κατάληξη, αναμένουμε να δούμε και πότε θα οριστεί η Γενική Συνέλευση, όπου θα υπάρξει πιο αναλυτική ενημέρωση για αυτό το ζήτημα. Θα αναφερθούν και ονόματα, γιατί μας ρωτούν και ποιος είναι και το ένα και το άλλο. Προφανώς υπολογίζω, υποθέτω ότι ούτε και ο ίδιος αυτή τη στιγμή δεν θέλει να διαρρεύσει το όνομα του.
1: Ούτε από πλευράς του ιδίου και νομίζω ότι και από πλευράς του ΑΠΟΕΛ. Γιατί εντάξει, είναι θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με την εμπιστευτικότητα. Συζητιούνται, όπως είπα, αξιολογούνται. Περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες να προκύψουν περαιτέρω εξελίξεις για να δούμε αν αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί υπάρχει, αν θέλεις, πρόσφορο έδαφος να τεθεί και σε πρακτική εφαρμογή. Για ό,τι είπες για τη Γενική Συνέλευση, να σου πω πως στόχος είναι στη Γενική Συνέλευση ο Χάρης Φωτίου να παρουσιάσει το πλάνο του για τα επόμενα χρόνια, για την επόμενη σεζόν. Ιδανικά θα ήθελαν στους γαλαζοκίτρινους να έχουν οριστικό αποτέλεσμα μέχρι την Γενική Συνέλευση για ό,τι αφορά αυτή την προσπάθεια εξεύρεσης επενδυτή. Υπάρχει πιθανότητα όμως, δεν πρέπει να το αποκλείσουμε, εννοώ το να γίνει και η Γενική Συνέλευση χωρίς να υπάρχει οριστικό, αν θέλεις, ξεκάθαρο ακόμη. Μάλλον να το κρατήσω την πρώτη λέξη που είπα, οριστικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το θέμα του επενδυτή. Είναι κάτι το οποίο βλέπουν στους γαλαζοκίτρινους, αξιολογούν τα δεδομένα και περιμένουμε και τις επίσημες τοποθετήσεις.
0: Είναι και ένα θέμα το οποίο είναι και σε άμεση συνάρτηση και με τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας σεζόν.
1: Και σίγουρα είναι προϋπόθεση, είναι ζητούμενο το να ξεκαθαρίσει όσο πιο γρήγορα μπορεί αυτό το θέμα. Σίγουρα είναι ζητήματα τα οποία χρειάζονται ανάλογης διαχείρισης. Αλλά εντάξει, θυμίζω και την πρόσφατη ανακοίνωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ ότι η διοίκηση το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως έθεσε, θα αποδείξει στον κόσμο της ομάδας ότι έχει μάθει από τα λάθη της, όπως έθεσε, και μπορεί να διαχειριστεί, θα προχωρήσει σε ενέργειες, όπως αναφέρθηκε, που θα δείξουν ότι και αντιλαμβάνεται και έχει την ευτυχία και μπορεί να συνεχίσει την πορεία της. Οπότε, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, περιμένουμε ότι θα γίνουν και κινήσεις από πλευράς διοίκησης που ίσως δεν είδαμε στο παρελθόν. Ενώ αυτό περιμένουμε, ότι από τη στιγμή που αναγνωρίζουν τα λάθη τους και έχουν θέσει κάτω τα ζητήματα που έφεραν το ΑΠΟΕΛ στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα και στο οικονομικό κομμάτι και στο αγωνιστικό τομέα, αν θέλεις, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν πολύ διαφορετικές πρακτικές σε σχέση με τα όσα είδαμε το τελευταίο διάστημα, και για ό,τι αφορά το αγωνιστικό, σίγουρα για ό,τι αφορά το οικονομικό, που είναι σε πρώτο πλάνο, και εφόσον ξεκαθαρίσει αυτό, θα περάσουμε πλέον και στον προγραμματισμό της νέας αγωνιστικής περίοδου.
0: Μία διευκρίνηση, Μαρία μου. Είμαι προηγουμένως ότι θα δημιουργήσει ένα σχήμα, θα είναι ο ίδιος επικεφαλής, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας που μιλάμε τώρα. Πώς ακριβώς, δηλαδή, θα είναι το ΔΣ του ΑΠΟΕΛ, θα είναι μια ανεξαρτήτη επιτροπή?
1: Θα το δούμε. Είναι κάτι το οποίο θα φανεί. Αυτό που γνωρίζουμε βάσει πληροφοριών είναι ότι από τη στιγμή που αυτό το σχήμα θα έρθει να πάρει την πλειοψηφία των μετοχών, να το θέσουμε έτσι, θα έχει και τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ό,τι ακριβώς συζητεί το, αν θέλεις, και με την περίπτωση των Βραζιλιάνων επενδυτών.
0: Τα μέλη του υφιστάμενου ΔΣ θα αποχωρήσουν, θα είναι εκεί με κάποιον διαφορετικό τρόπο?
1: Είναι ένα ερωτηματικό το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό. Και αν θέλεις, και με βάση το τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στην εταιρεία του ΑΠΟΕΛ, σε ό,τι έχει να κάνει με τις μετοχές. Ενώ για να έρθει κάποιο άτομο να πάρει ένα συγκεκριμένο ποσοστό, που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε σίγουρα, ενώ βάσει επίσημη ενημέρωση, το ποιο θα είναι αυτό, θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα να το αναλάβει αυτό. Για παράδειγμα, το 80%, αν μιλάμε για το 80% του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσω παραχώρησης υπάρχοντων μετοχών που έχουν παράγοντες του ΑΠΟΕΛ, με κάποιους άλλους τρόπους, τα οποία περιμένουμε από πλευράς ΑΠΟΕΛ να δούμε το πώς θα τα διαχειριστούν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει και καταστατική αλλαγή για να είναι η βασική προϋπόθεση ουσιαστικά για να προχωρήσει η όλη η διαδικασία.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να δώσουμε κάποια μηνύματα πριν πάμε και στο αγωνιστικό. Ο φίλος ο 438 λέει εδώ την άποψή του. Έχετε δικαίωμα να πείτε και να πιστεύετε και να θεωρείτε εσείς ότι είναι σωστό. Εμείς δίνουμε το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο φίλος ο 515 λέει κάποιος που ξέρει οικονομικά δεν επενδύει για ορισμένο χρονικό διάστημα. Ας δούμε τα παραδείγματα Παπασταύρου και την εμπλοκή που συνέβη με την τελική αποδοχή και εκ μέρους του Σωματείου με την επαόριστο συμφωνία. Δεν έχει προκαθοριστεί κάτι. Θα το δούμε αυτό,
1: ναι,
0: με το
1: είπαμε,
0: χρονικό
1: είναι
0: διάστημα.
1: Τα οποία ανάλογα με το πώς θα καταλήξει η συμφωνία θα πάρει, ναι, ο οποιοσδήποτε και το ανάλογο που αντιστοιχεί στο θέμα της διαχείρισης.
0: Ναι, γνωρίζουμε να συνδέεται και το γηπεδικό, ρωτάει ο 507.
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: κάτι τέτοιο.
0: Σύνδεση. 515 πάνω από 75%, διότι έτσι περνάνε κάποια ψηφίσματα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Θα είναι ο κύριος παίχτης για να αποφασίζει κτλ. Μάλιστα. Ο 118, ο κύριος Πετρίδης, στις μετοχές του θα τις χαρίσει στον νέο επενδυτή ή θα θέλει χρήματα. Εντάξει, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Θα το δούμε και αυτό είναι το θέμα τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε και στα αγωνιστικά εν ώψη και του ντέρπι με την Ομόνοια, Μαρία.
1: Ναι, λοιπόν, στο ντέρπι με την Ομόνοια που το ΑΠΟΕΛ πάει με δύσκολα δεδομένα και στο αγωνιστικό κομμάτι, θυμίζω είναι και κλεισμένο των θυρών το παιχνίδι αυτό. 13 συνολικά οι απουσίες της ομάδας της Λευκοσίας, των ντερπιονίων. Προκύπτηκε νέο πρόβλημα για ό,τι αφορά τον τερματοφύλακα, τον Περέιρα, που βρέθηκε το τελευταίο διάστημα στα τελευταία παιχνίδια κάτω από τα δοκάρια της ομάδας. Μυϊκό πρόβλημα το οποίο θα του στερήσει από ό,τι φαίνεται τον αγωνιστή και στα δύο τελευταία παιχνίδια που απομένουν μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Κάτι που σημαίνει ότι το ΑΠΟΕΛ θα παραταχθεί στην αναμέτρηση κοντρα στην Ομόνοια με τον Σάβα Μίχο, 19χρονο τερματοφύλακα, αγωνίζεται στην Εθνική Ομάδα Νέων ΚΑΠΑ 19. Ήταν τις τελευταίες μέρες και στην αποστολή της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, όπως γενικότερα βρέθηκε και στις αποστολές της ομάδας στην φετινή σεζόν. Αναμένεται ότι θα κάνει τον ντεπούτο του ουσιαστικά σε ντέρπι Ιωνίων κοντρα στην Ομόνοια, γιατί δεν υπάρχουν άλλες επιλογές.
0: Ναι, και οι άλλοι δύο είναι τραυματίες.
1: Ναι, και ο Χριστοδούλου. Όπως επίσης είναι άλλοι 12 ποδοσφαιριστές που μένουν εκτός δράσης. Θέλεις να τους σημειώσουμε, ναι, ναι, Στέλλα. Είναι ο Πιέρος που ούτως ή άλλως θα έχανε τη σεζόν, Μπέλετς, Χριστοδούλου, Περέιρα, Διαμαντάκος, Σταφυλίδης, Μέουρερ, Μάγερ, Ρώσα από τους τραυματίες είναι εκτός. Λάιφης, Μαϊόλη και ο Λαγίνκα είναι επίσης τιμωρημένοι και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι που ακολουθεί. Είναι και ο Μπρόρσον επίσης στους τραυματίες που θα χάσει την επόμενη αναμέτρηση. Και περιμένουμε ουσιαστικά σε αυτές τις προπονήσεις που απομένουν να δούμε ποια ακριβώς θα είναι και η κατάσταση των Μαντσίνη και Μέουρερ και κατά πόσον θα είναι στη διάθεση του Πάμπλο Γκαρσία.
0: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Είναι εννοείται ότι αν προκύψει οτιδήποτε θα ενημερώσουμε και θα επανέλθουμε. Ναι. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου για επίλυση του Κυπριακού πριν από το τέλος του 2026. Ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η προτεραιότητά του είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Το CNN μεταδίδει πως υπάρχει ανησυχία στο Ισραήλ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν από την επίλυση ορισμένων εκ των βασικών ζητημάτων που οδήγησαν στην έναρξη του πολέμου. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση της πολύκρωτης υπόθεσης Σάντι, ούτε έχει εκδοθεί το τελικό πόρισμα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βύρον Βύρονος.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones, ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θεωρείται κατά διαστήματα ρεϊσκόνη μέχρι και την Πέμπτη. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες υψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδα. Το περίμενε τη επικαιροποίηση των οικονομικών δεδομένων. Έρευνα. Ηλεκτρονικές απάτες. Πολλαπλασιάζονται οι μέθοδοι ψηφιακής εξαπάτησης. Ειδικό σχέδιο στήριξης απασχόλησης στον ξενοδοχειακό τομέα. Έκλεισαν οι αιτήσεις. Πόσοι ξενοδόχοι θα λάβουν επιδότηση μισθών των υπαλλήλων τους. Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει επίσημα διαπραγματευτικά κεφάλαια με Κίεβο. Λαμβάνει μήμετρα για Παλαιστινίους και πονοκεφαλιάζει για Ιράν-Λίβανο. Ανησυχία. Τα ακριβά λοιπάσματα φέρνουν νέο κύμα αυξήσεων στα τρόφιμα. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προβλέψεις για 2 αυξήσεις επιτοκίων φέτος. Η Καθημερινή. Η αλήθεια είναι στη γνώση.
6: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για 4η συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για 2 άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
9: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
11: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Γλάδστονος 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παραγγείλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
13: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Fiber to the room να κάνεις.
15: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
16: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
17: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
18: Αγάπη, φούσκωσα.
19: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
18: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
19: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
18: Αγάπη, τι έχεις?
19: Η κοιλιά μου.
18: Αφού ξέρεις, Μπακτεφλόρα.
19: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
18: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
19: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
18: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
19: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
18: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
21: Ένα από τα σπουδαιότερα αθλητικά γεγονότα ξεκίνησε σαν σήμερα. Στις 13 Μαΐου 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Έχω κι εγώ ποδήλατο, αλλά δεν.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας Κάνε Παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Θα πάμε τώρα, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη, ο Κώστας Παπαδόπουλος. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, εσένα και τους ακροατές.
0: Μάλιστα, απομένουν δύο παιχνίδια για την ολοκλήρωση και της φετινής περίοδου. Αν θέλεις να σχολιάσουμε καταρχήν κάποια πράγματα για το αγωνιστικό, ήταν το προηγούμενο παιχνίδι με την Πάφο, δεχτήκατε εκεί την ήττα. Πώς είδατε εσείς την παρουσία της ομάδας σας?
1: Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι νομίζω που επιβεβαιώνει αυτά τα προβλήματα που είχαμε βγάλει κατά τη διάρκεια της σεζόν, τουλάχιστον στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, με την μη αξιοποίηση ευκαιριών και ταυτόχρονα τα λάθη στην άμυνα τα οποία πληρώσαμε και σε αυτό το παιχνίδι, γιατί και με αυτό το παιχνίδι ξεκινήσαμε καλά. Είχαμε πρώτη μια-δυο πολύ καλές ευκαιρίες για να ανοίξουμε το σκορ, δεν το κάναμε. Στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Πάφο σκόραρε και έκανε το ίδιο και στην πρώτη φάση του δεύτερου ημίχρονου. Και από τη στιγμή που έγινε 2-0 ήταν πολύ δύσκολα πράγματα πλέον για μας.
0: Μάλιστα. Άρα όπως είναι τα δεδομένα και όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ο Άρης θα τερματίσει σε αυτήν την θέση, ενώ θα είναι και εκτός Ευρώπης δεδομένα και οριστικά, γιατί υπήρχαν κάποιες μαθηματικές πιθανότητες πριν από την τελευταία αναγωνιστική. Αυτή η εξέλιξη τι μπορεί να σημαίνει και πώς σας βρίσκει, αφού είμαστε και στο τέλος της περίοδου, Κωστά?
1: Εντάξει, επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει τη συνολική εικόνα, Στέλλα. Εντάξει, καταρχήν να πω ότι αυτό που έχει χαθεί είναι και οι όποιες πιθανότητες για Ευρώπη, γιατί η τελική μας θέση ακόμη μπορεί να αλλάξει, όμως δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά ως γενικότερο σχόλιο, αν θυμάστε, το έχω πει και σε εσένα και σε άλλους συνάδελφους, ότι η χρονιά ήταν αποτυχημένη. Το έχω πει αρκετές φορές αυτό και εάν κερδίζαμε ακόμη και την Πάφο και ακόμη και αν συντηρούσαμε τις ελπίδες για έξω στην Ευρώπη μέσω κυπέλου, δηλαδή εάν κέρδιζε μια άλλη ομάδα το κύπελλο, συγκεκριμένη ομάδα και εμείς ήμασταν τράφτη και πήγαιναν Ευρώπη, ενδεχομένως να γλύγαινε λίγο το χάπι, αλλά επί της ουσίας δεν αλλάζει τη γενικότερη εικόνα που λέει ότι η σεζόν σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη.
0: Μάλιστα. Παράλληλα και λόγω των επιλογών ή των λαθών, αν θέλεις, που έχουν γίνει, είναι και αυτά έτσι, παραδείγματα προς αποφυγή. Δηλαδή, καμιά φορά μαθαίνεις από αυτά για να μην τα παραλαμβάνεις, δεν είναι?
1: Μα όπως λέγει η παροιμία, το δίσεξα Μαρτίνου, καλό σοφού. Είμαστε μια ομάδα που δεν έχουμε ιδιαίτερη εμπειρία στις πρωταγωνιστικές πορείες. Μπορεί να η έκτη θέση που βρισκόμαστε ή ακόμη και η πέμπτη, αν τερματίσουμε πέμπτη, να είναι η χειρότερη τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά ο Άρης έχει αλλάξει επίπεδο τα τελευταία 5 χρόνια. Δηλαδή δεν είμαστε παραδοσιακή ομάδα που πρωταγωνιστεί, Στέλλα, οπότε τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι. Όμως οφείλουμε να μάθουμε από τα λάθη μας. Δεν είναι κακό να κάνεις λάθη, το θέμα είναι να μην τα επαναλαμβάνεις. Οπότε ναι, η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι εάν θέλουμε να αποδειχθούμε σοφοί, οφείλουμε να μάθουμε από τα λάθη μας.
0: Μάλιστα. Εντάξει, λέγονται πολλά και διάφορα για τον Άρη, αλλά αν θέλεις, αν μπορείς και υπάρχει κάποια περαιτέρω ενημέρωση, αφού είπα και προηγουμένως ότι δύο παιχνίδια απομένουν για την ολοκλήρωση και χωρίς ουσιαστική σημασία, στο θέμα του προπονητή, πού βρίσκονται οι διαδικασίες, οι επαφές, αν θα παραμείνει ο κύριος Ελιάσος Λουκά ή αν θα πάρετε κάποιον άλλο?
1: Εντάξει, επειδή έχω δει και εγώ τα δημοσιεύματα, απλά να πω ότι ο Γιάσος Λουκά θα είναι προπονητής του Άρη τουλάχιστον μέχρι το τέλος της περίοδου και από εκεί και πέρα όταν θα ληφθεί η απόφαση και γίνουν οι συζητήσεις, τότε θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Όμως όπως συμβαίνει και στις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που αναδεικνύονται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, Στέλλα, και τους φέρουν είτε ως κλειστούς στον Άρη είτε ως παίκτες που ενδιαφέρουν την ομάδα μας. Ξέρεις πολύ καλά ότι ούτε επιβεβαιώνω ούτε διαψεύδω κανένα όνομα, πόσο δε μάλλον προπονητή, και ενώ το πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουμε ήδη προπονητή στον πάγκο.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα για την ώρα εννοείς δεν υπάρχει κάτι που θέλετε να ανακοινώσετε πάνω σε αυτό το κομμάτι?
1: Ναι, ούτε πάνω σε αυτό, ούτε πάνω στο θέμα ενίσχυσης ή αποχώρησης ποδοσφαιριστών. να τελειώσει η σεζόν με το καλό και υπάρχει πολύ χρόνο να ληφθούν οι αποφάσεις και να προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις.
0: Ναι. Εντάξει, πάνω σε αυτό που λες για τον Βαν Άλβες, είχα διαβάσει ότι έπαιξε το όνομα του για την ΑΕΛ. Είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τον Άρη που τελειώνει το συμβόλαιό του?
1: Όχι, δεν είναι δεδομένο. Αν υπήρχε κάτι δεδομένο είτε για τον Βανά είτε για οποιοδήποτε άλλο στέλνα, θα βγαίνει με επίσημη ανακοίνωση.
0: Mm-hmm. Άρα θα δείτε και εσείς μπορεί να θέλετε να τον κρατήσετε, εννοώ.
1: Ασφαλώς, είναι
0: δεν
1: μια
0: σημαίνει ότι επειδή τελειώνει το συμβόλαιό του ή μπορεί και να έχει μιλήσει με άλλες ομάδες, δεν το αποκλείω προσωπικά, αλλά θα δείτε και εσείς πώς.
1: Για έναν ποδοσφαιριστή της αξίας του Βαν Άλβες θα ήταν παράλογο να μην είχε προσεγγιστεί από άλλες ομάδες, όντας παίκτης που ολοκληρώνει το συμβόλαιο του. Θα μου κάνει εντύπωση αν δεν είχε προσεγγιστεί από διάφορες ομάδες.
0: Ναι. Μάλιστα, σωστό και όπως το θέτεις.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι θα φύγει ή δεν σημαίνει ότι δεδομένα θα δίνει. Mm-hmm. Όμως δεν έχει ληφθεί καμία αποφάση ούτε για τον Βανά ούτε για κάποιον άλλο. Ναι. Με εξαίρεση τον Κακόρ.
0: Mm-hmm. Ναι, τα είπαμε και τις προάλλες. Με τον Κάστανο δεν έγινε έτσι κάποια περαιτέρω επαφή?
1: Όχι, δεν έγινε κάποια περαιτέρω επαφή, γιατί ακριβώς περιμένουμε να δούμε διάφορα πράγματα που θα πρέπει να μπουν στη θέση τους για να μπορέσουμε να αγγίξουμε και το κεφάλαιο Κάστανος.
0: Ναι. Μάλιστα. Για τον Κομίση είχα διαβάσει για σοβαρό τραυματισμό, αν είναι αλήθεια, αν ισχύει και αν είναι από τους ποδοσφαιριστές που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους και ίσως να μην συνεχίζει στον Άρη.
1: Εντάξει, όσον αφορά στον τραυματισμό του Στέλλα, είχα πει ότι θα χάσει το υπόλοιπο της περίοδου όταν τραυματίστηκε ενώ τα τελευταία 3-4 παιχνίδια, αλλά η εκτίμηση είναι γύρω στις 6 εβδομάδες. Οπότε, εντάξει, είναι αρκετά σοβαρός για να μην προλάβει να αγωνιστεί ξανά φέτος, αλλά όχι ιδιαίτερα σοβαρός.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι 6 εβδομάδες, οπότε αντιλαμβάνεσαι.
0: Όμως είναι από τους παίχτες, Κώστα, που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους και ίσως να μην συνεχίσει.
1: Εντάξει, ο Γκομής έχει κάποια ρήτρα στο συμβόλαιό του, όμως ισχύει ότι ισχύει και για όλους τους ποδοσφαιριστές, όπως είπα και πριν. Εάν θέλει ο Άρης να τον κρατήσει, είναι βέβαιος ότι θα βρει τον τρόπο, αλλά πρέπει να γίνουν και με αυτόν οι συζητήσεις και μετά να ανακοινώσουμε τις τελικές αποφάσεις.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Προφανώς δεν θα σε ρωτήσω και για τους υπόλοιπους, γιατί είναι και άλλοι που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, αφού δεν θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω στην προκειμένη περίπτωση.
1: Μα δεν είναι και σωστό, Στέλλα. Ναι. Δηλαδή, ακόμη και να υπήρχε οριστική απόφαση που δεν έχει. Γιατί εντάξει, δεν θα κρύψω ότι γίνονται διάφορες σκέψεις. Όμως, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι οριστικό, δεν θα μπορούσα έτσι κι αλλιώς να πω φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Όμως υπάρχει χρόνος, Στέλλα. Υπάρχει χρόνος από τη στιγμή που θα είμαστε και εκτός Ευρώπης. Υπάρχει χρόνος να τα δούμε όλα τα θέματα αυτά και να προσπαθήσουμε, όπως είπα και πριν, να παρουσιαστούμε βελτιωμένοι του χρόνου και να μάθουμε από τα λάθη μας.
0: Μάλιστα. Πάντως πρέπει να σου πω, επειδή βλέπω και ένα μήνυμα εδώ, για τον κύριο Ράτσκοφ είχε να αναφερθεί, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν είδε και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έγινε κάποια αναφορά, αν υπήρχε οποιοδήποτε ενδεχόμενο για να επιστρέψει, αν και προσωπικά δεν το πιστεύω, αλλά να σε ρωτήσω αν θέλεις να πεις κάτι πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Μα το σχολίασα
0: έπαιξε
1: πριν
0: και για την Ένωση Νέων Ύψωνα το όνομα
1: το
0: του.
1: Το σχολίασα πριν για τον κύριο Ράτσκοφ, λέγοντας ότι για την ώρα έχουμε προπονητή. Mm-hmm. Και θα είναι για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Όμως, όπως ισχύει και με τους ποδοσφαιριστές, που δεν επιβεβαιώνω ούτε διαψεύδω κανένα όνομα τόσα χρονιά, Στέλλα, το ίδιο θα ισχύσει και στην περίπτωση προπονητή. Όταν είμαστε έτοιμοι με το ποιος θα είναι ο προπονητής ή αν υπάρξει αλλαγή προπονητή, τότε θα το πούμε. Mm-hmm. Αλλά για την ώρα έχουμε προπονητή και δεν θα ήταν σωστό, ούτε και τιμή εκ μέρους μας, να πούμε ή να συμφωνήσουμε οτιδήποτε με οποιονδήποτε, χωρίς να γνωρίζουμε το μέλλον του Κιάσου Λουκά. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για το παιχνίδι που έρχεται με τον Απόλλωνα και κλεισμένο των θυρών το Σάββατο, Κωστά.
1: Ναι. Απλά να διευκρινίσω ότι έχουν δικαίωμα να το παρακολουθήσουν συνταξιούχοι 165 και παιδιά κάτω των 12 ετών νομίζουν ότι θα συμμετέχονται από τις μητέρες τους. Είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Οφείλουμε, είναι και τοπικό ντέρπι. Ασχέτως αν ο Απόλλωνας από την πλευρά του έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στην Ευρώπη Εμείς δεν έχουμε ουσιαστικό κίνητρο πέραν του γοήτρου, αλλά από τη στιγμή που είναι ένα από τα δύο παιχνίδια απομένουν, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, να δώσουμε δηλαδή τον καλύτερο μας εαυτό και αν μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη του τρίτου βαθμού.
0: Μάλιστα. Λίγο ανταγωνιστικά, αν μπορείς να μας πεις.
1: Εντάξει, έχουμε τρεις δεδομένες απουσίες. Αυτές έχουν να κάνουν με τον Στυβιακό και τον Γιάννη Κομής και τον Μιχάλη Θεοδοσίου που έχει ένα ελαφρύ πρόβλημα στο γόνατο, αλλά θα τον κρατήσει εκτός από το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κωστά. Θα τα ξαναπούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλόν υπόλοιπον. Πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας είναι ο εκπρόσωπος της Ένωσης Νέων Ύψωνα, ο Χριστοφόρος Μιχαηλούδης. Γεια σου, Χριστοφόρε. Καλημέρα και σε σένα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, σε σένα και στους φίλους ακροατές. Βγαίνω μετά τον φίλο μου τον Κώστα, ναι.
0: Μάλιστα. Λάθος μου που δεν τον εκράτησα λίγο ακόμη στη γραμμή να τον καλημερίσεις και από αέρος.
2: Μιλήσαμε πριν, Στέλλα,
0: Μάλιστα. Ωραία. Διατηρείται αυτή τη φιλία αναλίμωνον, έτσι?
2: Ναι, με τον Κώστα, εντάξει, συνεργαστήκαμε και πιο παγιά σε διαφορούς τηλεφωνικούς σταθμούς 3 χρόνια. Mm-hmm. Στον Άρη ήμασταν μαζί για 3 χρόνια, αδελφικός φίλος, εντάξει, όταν συνδέεσαι με κάποιον, άσχετα αν φύγεις από τον ίδιο χώρο εργασίας, οι σχέσεις παραμένουν. Και ναι. με τον Κώστα διατηρούμε μια πολύ καλή φιλική οικογενειακή σχέση. Πολύ στενή.
0: Χαίρομαι. Δημιουργούνται και φιλίες, ναι, στον χώρο και σημαντικές, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Χριστόφορε μου, να τα πούμε για την ομάδα του Ύψωνα, τι γίνεται, έτσι πώς οργανώνεστε. Μένει τώρα ένα παιχνίδι, είναι υπολείπεται, είναι την Κυριακή, αλλά δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, καμία θα έλεγα, απέναντι στην Ένωση των Παραλιμνίου. Πώς οργανώνεται η ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν?
2: Εντάξει, να θυμίσω, Στέλλα, ότι κατά τη διάρκεια του προαθλήματος βρεθήκαμε και σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και κάποιοι μας είχαν και ξεγραμμένους, διότι είχαμε εκείνο το σερί των 9 ή συνεχόμενων ηττών που βρεθήκαμε και στην πρώτη τελευταία θέση. Ευτυχώς η ομάδα με την έλευση του προπονητή μας του Ροθάδα βρήκε τον ρυθμό της και καταφέραμε να μαζέψουμε πολλούς βαθμούς και ευτυχώς δεν χρειάστηκε να πάμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική για να καταφέρουμε να μείνουμε στην κατηγορία. Τα σημαντικά παιχνίδια που κερδίσαμε τις πρώτες αγωνιστικές της φάσης του play-out με Ολυμπιακό και Εθνικό Άθενας ήταν αυτά τα δύο σημαντικά παιχνίδια που μας κράτησαν στην κατηγορία και σίγουρα τώρα πλέον τα παιχνίδια τελευταία αυτά ήταν τυπικής διαδικασίας και αυτό με την Ένωση, όμως θέλουμε να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα, θέλουμε να κερδίσουμε για να καταφέρουμε σε αυτή την πρώτη χρονιά που παίζουμε στην πρώτη κατηγορία στην ιστορία της ομάδας, αυτή την ολιγοετή ιστορία της ομάδας, να την κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με νίκη απέναντι στην Ένωση.
0: Ναι, μάλιστα. Για το πώς αναμένεται να πορευτεί η ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν, έχουν ληφθεί ή αναμένεται κάποιες αποφάσεις και εσείς, έτσι, αν μπορείς να μας ενημερώσεις?
2: Εντάξει, υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να αληθούν για να μπορέσουμε να κάνουμε και τον απαραίτητο προγραμματισμό. Είναι το γηπεδικό, είναι το θέμα προπονητή. Ο πρόεδρος, πολιτική δική του είναι να τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά να μπει στη διαδικασία προς αφαιρέσεων στην ομάδα, είτε σε θέματα ποδοσφαιριστών ή για το προπονητικό team. Περιμένουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα και θα πάρθουν οι αποφάσεις, διότι υπάρχει και ο χρόνος το καλοκαίρι για να προετοιμαστούμε κατάλληλα, όμως σίγουρα υπάρχει δουλειά, διότι θα πρέπει να αποφασιστεί για το ποιος θα είναι στον πάγκο της ομάδας για να αποφασίσει και ο προπονητής ποιους παίκτες θα κρατήσει, ποιους δεν θα χρειαστεί για την επόμενη χρονιά και θα τρέχουν ταυτόχρονα και τα ζητήματα της προετοιμασίας της ομάδας στο εξωτερικό αλλά και για το γηπεδικό που είναι ένα σημαντικό θέμα και αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα. Πού προσανατολίζεται η ομάδα σας για το θέμα του προπονητή?
2: Εντάξει, είναι καθαρά προσωπικό θέμα του Προέδρου. Με τον κύριο Ροσταντή είμαστε ευχαριστημένοι από την μέρα, από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την ομάδα. Ήταν η πρώτη ήττα που δέχτηκε προχθές στο παιχνίδι με την Ανόρθωση. Νομίζω είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τον κύριο Ροσταντή, ο οποίος γνώριζε την ομάδα από το περασμένο καλοκαίρι. Όμως, αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε τώρα. Είναι καθαρά το θέμα του καθαρά θέμα Προέδρου για το πώς θα πορευτούμε την επόμενη χρονιά. Είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει σίγουρα μέχρι τα μέσα Ιουνίου και θα βγούμε με επίσημη ανακοίνωση. Όπως προανέφερε, είναι καθαρά θέμα του Προέδρου για το πώς θα πορευτούμε στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Είπα και προηγουμένως, γιατί ταιριάζαν και με την κουβέντα του Άρη για τον κύριο Ράτσκοφ, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι βλέπω, δεν φαίνεται να σας απασχολεί αυτή η περίπτωση, έτσι?
2: Μα δεν υπήρχε καν θέμα του Ράτσκοφ για την ομάδα μας. Στέλλα, δεν ξέρω πώς βγήκαν αυτές οι πληροφορίες, αυτοί οι ψήθυροι. Δεν υπήρχε κανένα θέμα με τον πρώην προπονητή του Άρη και ούτε νομίζω θα υπάρξει κάτι για την επόμενη χρονιά με τον κύριο Ράτσκοφ.
0: Ναι. Μάλιστα, εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Κράτω αυτό που είπες ότι είναι επιλογή του Προέδρου. Φαντάζομαι ότι θα είναι σε σύντομο διάστημα, έτσι, η απόφαση του.
2: Εντάξει, υπάρχει χρόνος φυσικά, αλλά το καλύτερο είναι όσο πιο σύντομα γίνεται για να μπούμε και σε διαδικασία αποκτήσεις κάποιων ποδοσφαιριστών ή και αποδέσμευσης, αναλόγως του μεταθέλου του προπονητή και το ποια φιλοσοφία έχει για την ομάδα. Ναι. Είναι το πιο σωστό, νομίζω, αυτό, να έρθει ο προπονητής και μετά να γίνουν τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, όπως το είπες, είναι, θα πρέπει να γίνει κάτι πολύ σύντομο.
0: Μάλιστα. Θα αποφασίσει ο νέος προπονητής μαζί με τον πρόεδρο εκεί, αλλά υπολογίζετε εσείς ότι θα γίνουν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ ή θα θέλατε να κρατήσετε τουλάχιστον τον βασικό κορμό?
2: Εντάξει, ο βασικός κορμός θεωρώ ότι θα μείνει, διότι κρίνεται επιτυχής η πρώτη χρονιά στην ομάδα. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που λύγουν τα συμβόλαιά τους, κάποιοι που ίσως ανανεωθούν, κάποιοι όχι. Είναι όλα κάτω, εξαρτάται, όπως είπα και πριν, και από το ποιος θα είναι στον πάγκο της ομάδας, εξαρτάται και από τον πρόεδρο. Είναι και το θέμα των Κύπριων ποδοσφαιριστών που θέλουμε να έχουμε στο ρόστερ μας Κύπριους ποδοσφαιριστές, και φέτος είχαμε ποδοσφαιριστές που ήταν βασικότατοι και παίξαν σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, όπως είναι ο Χριστοδούλου, ο Ηρόδοτος και ο Ιβάνο Πάνκοφ, ήταν και ο Κουφουμωρής και ο Βαγγελής ο Κυριάκου, που έπαιξαν πάρα πολλά παιχνίδια. Και είναι γι' αυτό ένα σημαντικό κομμάτι που θέλει ο Πρόεδρος να επενδύσει σε Κύπριους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο και θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες φυσικά. Τι γίνεται με το Τσίριο Στάδιο, αν έχει προχωρήσει αυτό το θέμα, αν είχατε επαφές, δεν είναι, με τον Γασίο?
2: Ναι, έγινε μια πρώτη συνάντηση προχθές, Στέλλα, με το Τσίριο. Μπήκαν κάτω κάποια πράγματα, είναι θέματα που δεν μπορούν να αποφασιστούν μέσα σε μια συνάντηση, διότι είναι και το θέμα του ενοικίου, είναι το θέμα της αν υπάρχει στατικότητα, αν μπορούν να, αν οι εξέδρες είναι κατάλληλες για να πηγαίνει κόσμος. Είναι και το θέμα της, επειδή στο γήπεδο δεν υπήρχαν ομάδες που αγωνίστηκαν, θέλουν κάποιες βελτιώσεις και στα ποδητήρια και σε διάφορους άλλους χώρους. Είναι θέματα αυτά που θα πρέπει να συζητηθούν και θα γίνουν και άλλες συναντήσεις. Σίγουρα ο κόσμος στη Λεμεσό θέλει τις ομάδες που εδρεύουν στη Λεμεσό να αγωνίζονται στο Τσίριο Στάδιο. Υπάρχουν και κάποιοι που πεθύμησαν να πάνε ξανά στο Τσίριο να δουν παιχνίδι από ένα γήπεδο που από το 1975 φιλοξενούσε τα εντός έδρας παιχνίδια των Λεμεσανών ομάδων. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να δούμε. Είναι και η Καρμιώτισσα η οποία συζητά με το Τσίριο Στάδιο. Συνολικά 5 ομάδες τη νέα χρονιά από τη Λεμεσό. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει τίποτε όμως ούτε κοντά ούτε μακριά. Θα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα για να πάρθει οριστική απόφαση.
0: Μάλιστα. Εγώ έχω να προσθέσω κάτι μόνο και να πω ότι είναι κρίμα πραγματικά να υπάρχει ένα τέτοιο κήπεδο εκεί και να μην μπορεί να αξιοποιηθεί ή να μην μπορεί κάποια ή κάποιες ομάδες να αγωνίζονται. Έστω και αν είναι από τα παλαιότερα που έχουμε στην Κύπρο, είναι κάποια δεδομένα τα οποία πρέπει να δουν και οι υπεύθυνοι εκεί έτσι λίγο καλύτερα. Λοιπόν,
2: ναι. Βλέπουμε και στην Ευρώπη γήπεδα χρόνια και συντηρούνται μια χαρά και γίνονται και παιχνίδια του Champions League. Δεν νομίζω αυτό που λέει έχει δίκιο. Δεν νομίζω να είναι λόγος αυτός ότι είναι παγιό το γήπεδο να μην γίνονται παιχνίδια. Πρέπει να συντηρηθεί, να ξαναγίνουν πολλά έργα και να μην αφήνονται εκεί στο χρόνο και να αφήνονται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλόν υπόλοιπο, Χριστόφορε.
2: Γεια σας, Στέλλα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε στο δελτίο μας, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στη συνέχεια.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11.
5: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
5: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Days Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 11, στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Στο να πάλι σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι επαφές με υποψήφιο επενδυτή και αναμένει το εξελίξεις με τη διοίκηση Χάρη Φωτίου να ενημερώνει με ανακοίνωσή της για ό,τι προκύψει το επόμενο διάστημα. Ενώ ψήνουν τέρπι με την Ομόνια, πολλά τα αγωνιστικά προβλήματα με το νέο μυϊκό, το τραυματισμό του Περέιρα. Ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Μαντσίνη και Μέουρερ εκτός ένορωσα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, ο Αλμερόβιτς είναι κοντά συμφωνία με την πολωνική Ζαγκλέπιε με τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για συμφωνία του τερματοφύλακα Ζακ με την πολωνική ομάδα μέχρι και το 28. Σε μια άλλη εξέλιξη, εκτιμωρήθηκε από την UEFA με πρόστιμο 50.000 ευρώ και μερικό κλείσιμο του γηπέδου στο επόμενο εντός ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αρχίζει σήμερα την προετοιμασία της Ομόνοια των Τερπιονίων κοντά στον ΑΠΟΕΛ. Ερωτηματικό η προσέγγιση του Χένινγκ Μπέρκ σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό και τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσει. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Μάριτς, ενώ ξεκαθαρίζει η κατάσταση των Παναγιώτου και Ανδρέου. Στην ΑΕΛ ξεκίνησε ίδιο σχεδιασμό της νέας χρονιάς με το όνομα του Ζάιρ Ταβάρες να είναι το πρώτο που πέφτει στο τραπέζι. Οι ΠΑΦΟ θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία δύο παιχνίδια για να είναι έτοιμοι στον τελικό κυπέλλου. Πιθανότητες για να προλάβουν τον τελικό έχουν ακόμη η Μπρούνο και Πηλέας. Ξανά οι τραυματίες στον Απόλλωνα με του Τάτου Ασουτσάου και Βρίκη που είναι αμφίβολοι ενώ ψιάρι. Στόχος είναι να έτοιμοι όλοι στον τελικό με τους Μέρχαλ, Ντοντού, Σπόγιαρης, Μάρκοβιτς, Βούρο και Μάρκες να κάνουν αγώνα δρόμο. Είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Θέλουμε την νίκη και να κλείσουμε τη χρονιά όσο καλύτερα γίνεται. Ανέφερε στον Σπόρεφ 95 εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Ο Ιλιάν Τσόσα αποτελεί παρελθόν από την ανόρθωση μέχρι το τέλος της εβδομάδας να μην ανακλείσει οριστικά η συμφωνία και με τον Τιόν. Δεύτερο σπουδικό στο πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρα με τον Κεραυνό να φιλοξενεί την ΑΕΚ στον Στρόβολ σε 7. Οι στοβολιώτες θέλουν να πάρουν την νίκη και να κάνουν το 2-0 στη σειρά. Η ΑΕΚ θέλει να πάρει πίσω το πλεονέκτημα. Έδρα στη Λάρναγα, ραδιοφωνικά από Σπορ FM, τηλεοπτικά από Σιταβίου.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ο Παναθηναϊκός παίζει απόψε στη Βαλένθια στις 10 το βράδυ το τελευταίο του χαρτί για να είναι παρόν στο Final Four της Αθήνας εκεί που περιμένουν ήδη Ολυμπιακός, Φενέρ και Ρεάλ τηλεοπτικά από τα κανάλια Nova Sports στο παιχνίδι και ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Χωρίς τους Άλεξ Λεντ και τα Βάρες Ρεάλ Μαδρίτη στο Final Four της Αθήνας από ίδιο σέντρ της Βασίλισσας δύσκολα θα ξεπεράσουν τους τραυματισμούς τους. Πέμπτη αγωνιστική στα πλέον στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός φιλοξενεί σε 7 και 30 τον Παναθηναϊκό ενώ η πρωταθλήτρια ΑΕΚ παίζει εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ την ίδια. Με συνολικά 8 αποσύρσεις θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός των Τερπιονίων, χωρίς Γιαζίζη και Ποτένση ο Ολυμπιακός. Στις 10 απόψε ο τελικός κυπέλλου Ιταλίας στο Ολυμπικό με

0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
2: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
1: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
2: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
1: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
2: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
1: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gy.
2: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
3: Σχέση που ηλεκτρίζει.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
5: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα?
7: Όσο μακριά θες!
8: Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
9: Το 2021 βγήκες τίποτε δημόσια να
10: πεις
9: για το μονοπάτι.
10: Δεν
9: βγήκες.
10: Παρακαλώ.
9: Και τώρα.
10: Ανάδειξε το κουπάρι. Ανάδειξε το κουπάρι. Θυμήθηκε το κουπάρι.
3: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
12: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
3: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
14: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LR.

0: LPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης, με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
3: Για την Super League στα κανάλια Sita Vision Sports, Βόλος Άρης στις 5, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7:30. Στα κανάλια Nova Sports, Λεβαδιακός Όφης στις 5, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 7:30. Για το Ισπανικό Πρωτάθλημα στην Sita Vision Sports 8, Villarreal Sevilla στις 8, Alavés Barcelona στις 10:30. Για την Premier League, City Crystal Palace στις 10, από το 7ο αθλητικό κανάλι της Sita Vision. Τελικός κυπέλου Ιταλίας, Lazio Inter στις 10, στην Sita Vision Sports 4. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας, δεύτερος τελικός Κεραυνός ΑΕΚ στις 7, στο 4ο αθλητικό κανάλι της Sita Vision. Ευρωλίγκα, Βαλένθια Παναθηναϊκός στις 10, στην Nova Sports 4.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
4: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
5: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Να θυμίσω τον διαγωνισμό μας. Ο Sport FM και το CU Travel για τέταρτη συνεχή χρονιά σας ταξιδεύουν στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Είναι ένα εξαιρετικό πακέτο διακοπών, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways για 8 μέρες, διαμονή για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, είναι 4 αστέρων all inclusive. Η συνολική αξία του ανέρχεται στα 1.600 ευρώ και διεκδικείται αυτό το υπέροχο δώρο στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Charm και το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. 8 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση. Κάτι συμπληρωματικό σε σχέση με αυτά που είχαμε αναφέρει προηγουμένως από πλευράς από ΕΛ, αυτό που βγαίνει είναι ότι περιμένουμε βασικά πως σε λίγες μέρες θα υπάρχει κάποια πιο επίσημη τοποθέτηση για το όλο θέμα και αναφέρομαι σε αυτό το επενδυτή. Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρα ακόμη τα πράγματα και περιμένουμε να δούμε πότε θα έχουμε και την επίσημη τοποθέτηση, πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα για να μπορούμε να δώσουμε και κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες, ούτε και για τα ποσοστά, αλλά είναι αντιληπτόν ότι για να πάει κάποιος και να εμπλακεί εκεί, γιατί θα βάλει και σημαντικά ποσά, θα θέλει έναν ποσό πάνω από το 50% για να μπορεί να έχει και τον περισσότερο έλεγχο. Όμως επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για οτιδήποτε τη δεδομένη στιγμή, περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το όλο θέμα και σύντομα θα έχουμε και επίσημη τοποθέτηση. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ από Όλωνα. Μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Γεια σου Νικόλα, σε χαιρετώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
5: Μάλιστα, χθες είχαμε επίσημη ενημέρωση για τα δύο τελευταία αγωνιστικά προβλήματα που είχαν προκύψει στο προηγούμενο παιχνίδι. Αν μπορείς να μας πεις ακριβώς ποια είναι η κατάσταση των ποδοσφαιριστών και αλλά και γενικότερα τι γίνεται. Είναι αρκετοί παντός οι τραυματίες, Νικόλα.
6: Πολύ σωστά, προσθέθηκαν ακόμα δύο ποδοσφαιριστές στη λίστα αυτή που αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ο αριθμός έχει πάει στους 7 ή στους 8, να πω πως υπάρχουν τα δεδομένα.
5: 8 αν δεν κάνω και εγώ λάθος, ναι.
6: Είναι Ασονσάου, Βίκης, Σμέρχαλ, Ντουοντού, Μάρκοβιτς, Βούρος, Σπόγιαρης και Μάρκια.
5: Μάλιστα.
6: Είναι 8 στον αριθμό. Όσον αφορά τους δύο τελευταίους, Ασονσάου και Βρίκη που αποκομίσαν προβλήματα με αριθμούς στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Η επίσημη ενημέρωση από πλευράς Απόλλωνα αναφέρει για τον Ασουρσάου ότι υπέστη κάκωση στην περιοχή της Λεκάνης και για τον Βρίκη ότι είναι κάκωση διάστρεμα κλίδας στον ώμο. και οι δύο ποδοσφαιριστές δεν αντιμετωπίζουν κάτι το σοβαρό, το οποίο θα τους κρατήσει τουλάχιστον εκτός τελικού. Θα πάνε και οι δύο προσεγμένα, ούτως ώστε να βρίσκονται στην διάθεση του κύριου Ερνάνδο Λοσάδα για τον μεγάλο τελικό, και δεν υπάρχει ούτε λόγος, ούτε δεν εξυπηρετεί σε τίποτα, να χρησιμοποιηθούν στα επόμενα δύο παιχνίδια, καθώς έχει εξασφαλίσει απόλυτα στο μεγάλο του στόχο τη φετινή σεζόν που ήταν το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θα προφυλαχτούν άπαντες και ο στόχος είναι να πλάβουν τον μεγάλο τελικό. Και οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές με τα σημερινά δεδομένα αναμένεται να βρίσκονται στην αποστολή του τελικού.
5: Για τον Άσουν Σάο είχε εκφραστεί νομίζω μεγαλύτερη ανησυχία, αλλά φαίνεται τελικά ότι δεν είναι κάτι το σοβαρό.
6: Δεν έχει δείξει ούτε σπάσιμο ούτε κάτι το χειρότερο στη λεκάνη. Θα πάει προσεγμένα για αυτός και ο Βρίξης για να βρίσκονται στην αποστολή του τελικού. Από εκεί και πέρα, Σμέρχαλντου, Ντου, Μάρκοβιτς, Βούρος, Πόγιαρης και Μάρκες είναι και αυτοί παροπλισμένοι. Και αυτοί θα γίνει προσπάθεια, δεν θα πάρθει κανένα μα κανένα ρίσκο με αυτούς τους ποσφαιριστές για να δουν κατά πόσον θα καταφέρουν κάποιοι να βρίσκονται στην αποστολή του τελικού ή όλοι αν καταφέρουν να βρίσκονται.
5: Να.
6: Και από εκεί και πέρα
5: είναι κάποιος που έχει τις λιγότερες πιθανότητες, π.χ. ο Βούρος που ήταν και πιο ιδιαίτερο το πρόβλημα του.
6: Ο Βούρος με τις πληροφορίες τις σημερινές ίσως είναι και μοναδικός που δεν θα προλάβει τον τελικό, όμως και Σμέχα και Ντιοντού είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες και αυτών των δύο να βρίσκονται μια σημερινή δεδομένα στον τελικό. Είναι κάτι το οποίο θα βλέπουν μέρα με τη μέρα το ιατρικό επιτελείο όπως κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν μαζί με τον προπονητή. Στόχος είναι να βρίσκονται όσοι περισσότεροι ποδοσφαιριστές στην αποστολή. Θα γίνει αγώνας δρόμου με κάθε έννοια της λέξης. Δεν θα παρθεί κανένα ρίσκο για να έχει ο Ερνάνδο Λοσάδα στα χέρια του όλα τα όπλα του ή τα περισσότερα εξ αυτών για το μεγάλο τελικό. Από εκεί και πέρα δεν θα παρθεί κανένα ρίσκο ούτε με κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή στα δύο παιχνίδια που απομένουν με τον Άρη το Σάββατο. Εντός και με την Ομόνια, την προαθλητή Ομόνια στο Γάζι πήρε την τελευταία αγωνιστική. Θα γίνει και μια διαχείριση από πλευράς Ερνάν Λοσάδα στα δύο αυτά παιχνίδια. Αναμένεται να δώσει και χρόνο συμμετοχής και σε νεαρούς ποσφαιριστές, αλλά και ποσφαιριστές που δεν είχαν αρκετά λεπτά συμμετοχής, ούτως ώστε η ομάδα να πάει όσο το δυνατόν πιο ξεκούραστη και πιο έτοιμη, αφού ο Απόλλωνας έχει δώσει αρκετά συνεχόμενα παιχνίδια το τελευταίο διάστημα και νομίζω το κλείδωμα της Ευρώπης στην προηγούμενη αγωνιστική δίνει στον Απόλλωνα αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες το δικαίωμα να ετοιμαστεί και να πάει πανέτοιμος για να χτυπήσει τον δεύτερο μεγάλο στόχο που είναι η κατάκτηση του κυπέλλου.
5: Μάλιστα, αυτά είναι τα δεδομένα. Θυμίζω και κλεισμένων των θυρών ο αγώνας με τον Άρη.
6: Πολύ σωστά. Θα χτίσει την ποινή του ο Απόλλωνας. Και στον Απόλλωνα ευελπιστούν να είναι και η τελευταία φορά που καλείται η ομάδα να χτίσει ποινή και κλεισμένων. Είναι αλήθεια ότι η φετινή σεζόν η ομάδα της Λεμεσού ταλαιπωρήθηκε και στερήθηκε τη μάζα του κόσμου της σε αρκετά παιχνίδια λόγω των τιμωριών των οποίων είχε δεχθεί κατά καιρούς. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουν όλοι στο οικοδόμημα του Απόλλωνα, ώστε να μην ξαναπάξουν τέτοια φαινόμενα όσον αφορά τη νέα σεζόν. Γιατί με τον Απόλλωνα να κλειδώνει και να βρίσκεται στην Ευρώπη τη νέα σεζόν, να βρίσκεται σε έναν τελικό. Μην ξεχνάμε ότι με τη νέα χρονιά πέντε ομάδες θα βρίσκονται στην Ευρώπη και ο Απόλλωνας θα πρέπει να αυτοκτονήσει τη νέα σεζόν για να μην βρίσκεται εκ νέου για δεύτερη σερή χρονιά στην Ευρώπη. Γίνεται προσπάθεια ώστε να χτιστεί το φετινό ρόστερ, το οποίο είναι αρκετά καλό και αυτό φάνηκε και αγωνιστικά. Να χτίσει ρόστερ και για τα επόμενα χρόνια ο Απόλλωνας, να χτίσει ένα δυνατό κορμό. Mm-hmm. Στόχος στη νέα χρονιά είναι να χτιστεί μια πιο δυνατή ομάδα που θα καταφέρει να χτυπήσει όχι μόνο το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θα μπουν μεγαλύτεροι στόχοι με τη νέα σεζόν και θα μπορέσει ο Απόλλωνας να το κάνει αυτό. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει όλη τη νέα σεζόν να είναι πιο προσεκτική για να μην υπάρξουν εκ νέου τέτοιες τιμωρίες που είναι αλήθεια ότι στέρισαν στον κόσμο του Απόλλωνα και της ομάδας τον κόσμο να βρίσκεται στο πλευρό της.
5: Mm-hmm. Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω για τον τελικό κυπέλλου και πώς πάει η προπόληση, η διάθεση γενικά των εισιτηριών.
6: Να πούμε ότι άρχισε σήμερα στις 10 το πρωί η προπόληση των εισιτηρίων. Κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις ουρές που έχουν γίνει στην Boutique, στην Γλάστονος και στην Boutique στο Κολόσσι, στο Αλφαμέγα. Υπάρχει και ανοιχτιακά η προπόληση, όμως ο κόσμος έτρεξε και στις δύο Boutique για να προμηθευτεί τα εισιτήρια του. Αναμένεται από πλευράς Απόλλωνα ότι θα εξαντληθούν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια. Να κάνω μια διευκρίνηση όμως στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί είχε γίνει αρκετός λόγος όσον αφορά τα παιδικά εισιτήρια. Έχουν εκδοθεί περίπου στα 1000 παιδικά εισιτήρια, τα οποία αναλογούν στους κατόχους διαρκείας junior, και μόνο αυτοί είναι οι δικαιούχοι αυτών των εισιτηρίων. Δεν θα υπάρξει έκδοση περαιτέρων παιδικών εισιτηρίων. Από εκεί και πέρα, όποιος δίκο θέλει να προμηθευτεί εισιτήριο, θα πρέπει να το κάνει στην τιμή των 50 ευρώ, και τα παιδικά εισιτήρια αφορούν αποκλειστικά στους κατόχους διαρκείας junior.
5: Αν δεν διατεθούν,
6: τότε η λογική λέει ότι θα υπάρξει και για
5: τον υπόλοιπο κόσμο που δεν είναι τα παιδιά που δεν είναι κάτοχοι καρτών διαρκείας.
6: Βάσει των δεδομένων που υπάρχουν μπροστά αυτή τη στιγμή, αναμένεται η Μάζα και ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών των εισιτηρίων να εξαντληθεί.
5: Μάλιστα. Εντάξει, η αλήθεια να λέγεται είναι ένα θέμα αυτό. Διότι όταν θα πάει μια οικογένεια, παράδειγμα, που δεν είναι κάτοχοι καρτών διαρκείας, θα χρειαστεί να πληρώσουν ένα σημαντικό ποσό. Ανεξάρτητα δηλαδή αν είναι ενήλικας ή όχι.
6: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι είναι ένα θέμα αυτό, αλλά σε τελικούς κυπέλλου, σε τέτοιες καταστάσεις.
5: Ναι. Έχει και χρόνια ο Απόλλωνας να πάει σε τελικό. Είναι και η δίψα του κόσμου, θέλει να δει την ομάδα του να κατακτά το τρόπαιο.
6: Είναι και η ευκαιρία και από την πλευρά του Απόλλωνα, που στερήθηκε η ομάδα αρκετά χρόνια να βρίσκεται σε ένα τελικό, να έχει και αυτή ένα οικονομικό όφελος. Νομίζω αυτά είναι τα δεδομένα. Εντάξει, δεν μπορείς να ευχαριστήσεις τους πάντες, όμως η δίψα για τον τελικό και την κατάρτιση είναι τόσο μεγάλη που στο τέλος της ημέρας νομίζω θα αυτοί που θέλουν να πάνε θα δώσουν τα χρήματα για να πάνε.
5: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, αν και από την πλευρά της διοίκησης δεν γίνεται οποιαδήποτε τοποθέτηση και το καταλαβαίνουμε και το σεβόμαστε, όμως από ό,τι είχα διαβάσει έρχεται Κύπρον ο μάνατζερ του Μάρκες. Δεν ξέρω αν ήρθε κιόλας, Νικόλα, να μας ενημερώσεις τι γίνεται με αυτό το θέμα.
6: Είναι αλήθεια ότι θα υπάρξει εξέλιξη και υπήρξε εξέλιξη στο κομμάτι αυτό, αλλά να μου επιτρέψεις σεβόμενος την θέση του επίσημου Απόλλωνα που έκανε την παράκληση προς τους ρεπόρτερ να αφήσουν την ομάδα για κάποιο διάστημα χωρίς περαιτέρω στο συγκεκριμένο θέμα της ανανέωσης του Μάρκες, αλλά και γενικότερα. Κάποιοι μπορεί να μην επιλέξαν να το κάνουν. Εγώ θα σεβαστώ αυτή την άποψη. Όταν θα υπάρξει κάποια οριστική εξέλιξη με τον Μάρκες, όπως κάνουμε πάντα, όπως γνωρίζει ο κόσμος του Απόλλωνα ότι δεν μαθαίνει στον αέρα του Sport FM και έγκυρα και έγκυρα όλα, θα το μεταφέρουμε. Όμως ναι, είναι σε μια διαδικασία επαναπροσέγγιση στις δύο πλευρές, που τα αφήνω μέχρι εδώ για να υπάρξει διαφοροποίηση στην κατάσταση του συμβολέου με την ανανέωση του Μάρκη.
5: Ναι. Μάλιστα. Νικόλα, υπάρχει μια έντονη φημολογία, θα έλεγα, για τον Κολτάρ της ΠΑΦΟΥ. Έχεις κάποια πληροφόρηση, μπορείς να μας πεις κάτι?
6: Ο συγκεκριμένος προσφαιριστής διατηρεί συμβόλαιο με την ομάδα της ΠΑΦΟΥ για την νέα σεζόν. Αυτή τη στιγμή, από τη δική μας πληροφόρηση, δεν προκύπτει κάτι το προχωρημένο, το νεότερο με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι αλήθεια όμως ότι στον Απόλλωνα κοιτάζουν για τρεις θέσεις, για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, τη θέση του επιθετικού και τη θέση ακραίου επιθετικού. Είναι αυτές οι τρεις θέσεις που έχει βγει ομάδα στο παζάρι αυτή τη στιγμή και θέλει να είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα.
5: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
6: Να ευχηθώ
5: καλόν υπόλοιπο. Το 32 μου λέει, μα γι' αυτό βγάλανε 1000 παιδικά, αμφιβάλλον είναι τόσα, λέει, ξέρανε πόσα θα χρειαστούν. Εντάξει, θα δούμε αυτά τα θέματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, ακούσατε κι εσείς. Ναι, και εκφράζεται η αισιοδοξία ότι θα εξαντληθούν τα εισιτήρια από πλευράς των φίλων του Απόλλωνα. Πάμε να ακούσουμε χορηγόρας.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
5: Θεόδωρο Τσολάκης μαζί μας είναι στην τηλεφωνική γραμμή για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γεια σου Θεόδωρε, καλημέρα.
7: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95.
5: Μάλιστα. Να αρχίσουμε από την απόφαση και την ποινή που έχει επιβληθεί από την UEFA στην ΑΕΚ σε σχέση με συμπεριφορά οπαδών της. Και είναι και σημαντικό το πρόστιμο που έχει επιβληθεί, σύν το ότι θα κλείσει και ένα μέρος της κερκίδας.
7: Ακριβώς τελάς το αμέσως ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ, 50.000 ευρώ πρόστιμο, και έχουμε μάθει και τον λόγο ακριβώς που έχει τιμωρηθεί η ΑΕΚ για αυτό το πράγμα, και πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, ρατσιστικά μηνύματα ουσιαστικά, συγκεκριμένα Στέλλα, τα οποία δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση την ΑΕΚ. Ήταν μεμονωμένα περιστατικά, ένα-δυο μάλιστα, αλλά σημειώθηκαν από πλευράς της UEFA και του παρατηρητή στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και έτσι ήρθε αυτή η ποινή. Μπορεί να ήταν ένα-δυο περιστατικά Στέλλα, όμως πλέον η ΑΕΚ είναι υπότροπη και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα επόμενα παιχνίδια, με σκοπό να μην γίνουν ξανά τέτοιες ενέργειες που μπορούν να φέρουν μεγαλύτερες ποινές στην ΑΕΚ. Και όπως είπα και πριν, σε καμία περίπτωση δεν είναι κινήσεις που εκφράζουν την ομάδα της Λάρνακας.
5: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, με αυτό θα πορευθεί. Θα πρέπει να πληρωθεί το πρόστιμο και στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της νέας περίοδου να γίνει και αυτό με το κλείσιμο της κερκίδας εκεί. Θα ανακοινώσει, φαντάζομαι, και η ΑΕΚ παραπάνω λεπτομέρειες όταν και εφόσον έρθει η ώρα. Λοιπόν, πάμε σε μια συνάντηση που έγινε χθες του Προέδρου, του Άντρου Καραπατάκη, με τους οργανωμένους οπαδούς. Και εκτιμώ, Θεόδωρε, ότι έχει σχέση και με την αυριανή συνάντηση, διάσκεψη που θα έχει ο Πρόεδρος. Ναι.
7: Στέλλα, να πούμε ακριβώς τι έγινε και με ονόματα και γενικότερα ποιοι ήταν παρόν και από πλευράς διοίκησης και σωματείου και εταιρείας, γιατί δεν ήταν μόνο στο κύριο Άντρος Καραπατάκης. Αρχικά να πούμε ότι έγινε αυτή η συνάντηση μετά από πρωτοβουλία της διοίκησης, γιατί θέλησε η ίδια να γίνει η συνάντηση ανάμεσα στον Άντρο Καραπατάκη και τους οργανωμένους οπαδούς. Μάλιστα, όπως είπαμε, έγινε σε αρκετά καλό κλίμα διαλόγου και αμοιβαίας εκτίμησης. Το μετέφερε αυτό ο Άντρος Καραπατάκης στους οργανωμένους, ότι και τόσο ο ίδιος αλλά και η διοίκηση της ομάδας τρέφουν ιδιαίτερη εκτίμηση στο θεσμό των οργανωμένων αλλά και στους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ, και για τη στήριξη αλλά και για τη βοήθεια της ομάδας. Αυτή η συνάντηση έγινε με στόχο την ενημέρωση για την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στις δύο πλευρές, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί και ανοιχτή επικοινωνία, αλλά και την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άντρος Καραπατάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο μοντέλο λειτουργίας που ακολουθεί η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, με αριθμούς και λεπτομέρειες σε όλα όσα αφορούν την ποδοσφαιρική ομάδα. Τόνισε επίσης, Στέλλα, ότι η ομάδα θα συνεχίσει να πορεύεται με την ίδια φιλοσοφία και με το ίδιο ακριβώς μοντέλο, δηλαδή του τεχνικού διευθυντή. Και επίσης τόνισε ότι θα βελτιωθεί αυτό το μοντέλο, και αυτό θα γίνει σίγουρα από την αμέσως επόμενη χρονιά, και αυτές από την αμέσως επόμενη μέρα της συνάντησης, αλλά και γενικότερα έχει ήδη ξεκινήσει η ΑΕΚ να προσπαθεί να βελτιώνει αυτό το μοντέλο και την εξέλιξη του συγκεκριμένου πλάνου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επίσης έγινε αναφορά στην ανάγκη να πραγματοποιούνται ακόμη πιο συχνά τέτοιες επαφές, ώστε να υπάρχει άμεση επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά Στέλλα, και να αποφεύγονται λασθασμένες εντυπώσεις ή παρερμηνίες που ενδεχομένως να δημιουργούνται και από τρίτους που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τη διοίκηση αλλά ούτε και με τους οργανωμένους οπαδούς. Και επίσης να πούμε ότι στη συνάντηση παρευρέθηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και του Σωματείου, ένα μείγμα δηλαδή. Ανάμεσά τους ήταν η Εύμεως Φιμιάδης, Τζόζεφ Φράγκος, Ανδρέας Δευκαρίδης και Γιώργος Μαλαχτός, ήταν επίσης παρόν εκεί, και σίγουρα μιλάμε για τέσσερα άτομα τα οποία είναι αρκετά ισχυρά, έχουν βοηθήσει αρκετές φορές στην ΑΕΚ και έχουν σταθεί στα δύσκολα στην ομάδα της Λάρνακας. Και όταν λέω στα δύσκολα, ειδικότερα όταν ο Άντρος Καραπατάκης αποφάσισε να παραιτηθεί και ήταν αμετάκλητος, ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στάθηκαν εκεί στην ΑΕΚ, και επίσης έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μεταβίσουν τον πρόεδρο της ομάδας να επιστρέψει πίσω.
5: Μάλιστα. Θέλω επίσης να σε ρωτήσω για τον Αλομέροβιτς. Εντείνονται τα δημοσιεύματα, οι πληροφορίες ότι αποχωρεί από την ΑΕΚ, θα πάει πίσω στην Πολωνία. Τι ακριβώς ισχύει?
7: Συγκεκριμένα, Στέλλα, από το πρωί έχει προκύψει αυτό το δημοσίευμα. Θυμίζω, είχαμε μεταφέρει και σε προηγούμενα μας ρεπορτάζ ότι ο Ζλάταν Αλομέροβιτς είχε καλύτερη οικονομική πρόταση συγκεκριμένα από ομάδα της Πολωνίας. Είναι η Ζαγκλέπιε Λουπίν, δίνει και το οικονομικό που θέλει ο Ζλάταν Αλομέροβιτς, αλλά και την χρονική διάρκεια, και όπως φαίνεται από συγκεκριμένα δημοσιεύματα από την Πολωνία, είναι πάρα πολύ κοντά, έχει προφορική συμφωνία μάλιστα με τη συγκεκριμένη ομάδα για να πάει στην Πολωνία, και όπως όλα δείχνουν η ΑΕΚ θα κινηθεί για τερματοφύλακα βασικό πλέον για να καλύψει το κενό του Ζλάταν Αλομέροβιτς.
5: Μάλιστα. Ο φίλος ο 010 μου λέει καλημέρα και σε εσένα καταρχήν. Μέγα λάθος για εμάς που αγαπάμε, λέει, την ΑΕΚ να αφήσουν τον Αλομέροβιτς να φύγει. Τεράστιο λάθος, ήταν ο ηγέτης της ομάδας, άνθρωπος με ήθος και αλτρουισμό. Θέλεις να πεις κάτι πάνω σε αυτόν και τον λόγο που δεν τα βρήκε να γνωρίζεις με την ΑΕΚ? Ήταν οικονομικό, ήταν το θέμα της διάρκειας του συμβολέου?
7: Δεν ήταν οικονομικό. Αντιθέτως, στο οικονομικό υπήρχε απόλυτη κίνηση στα μέρη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η διαφορά ήταν στο κλειστό διετές συμβόλαιο που ζητούσε ο Ζλάταν Αλομέροβιτς. Η ΑΕΚ έδινε ένα χρόνο και με την προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Ζλάταν Αλομέροβιτς επέλεξε να πάει να συμφωνήσει, όπως σύμφωνα και με τα δημοσιεύματα, προφορικά με την Ζαγκλέπιε Λούπιν. Και από εκεί πέρα, Στέλλα, σίγουρα ο Ζλάταν Αλομέροβιτς έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ΑΕΚ. Εγώ θα τον χαρακτηρίζω ως έναν από τους ήρωες αυτών των δύο χρόνων της ομάδας της Λάρνακας, τόσο με την περσινή κατάκτηση του κυπέλλου, τόσο με την πορεία στην Ευρώπη, αλλά και με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις. Εντός και εκτός γηπέδων ήταν πραγματικά ένας ηγέτης, και λέω και εκτός γηπέδων γιατί ο χαρακτήρας του είναι πραγματικά απίστευτος, και εμείς όταν ταξιδεύαμε με την αποστολή της ΑΕΚ στα ταξίδια, γενικότερα ήταν πάντα με το χαμόγελο και να μας μιλήσει ακόμη και μετά από δύσκολα αποτελέσματα, τόσο στο πρωτάθλημα, τόσο στην Ευρώπη και γενικότερα. Και σίγουρα ήταν ένα διαμάντια την ΑΕΚ, τόσο στο γήπεδο αλλά και μέσα στα πολιτήρια.
5: Μάλιστα, με τους υπόλοιπους που υπάρχουν εκκρεμότητες για συμβόλαια, προκύπτει κάτι και κλείνουμε με αυτό?
7: Δεν έχει κάποιο νέο, Στέλλα. Ακόμη δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε άλλη συμφωνία. Είχαμε μεταφέρει τη συμφωνία με τον Γουστάβο Νέδες, ο οποίος παραμένει στην ΑΕΚ. Τον Ανδρέα Παρασκευά επίσης. Γίνεται προσπάθεια με τον Μπέρε Πόντς και δεν αποκλείται σύντομα να υπάρξει θετική εξέλιξη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όμως ακόμη δεν υπάρχει κάτι οριστικό που μπορούμε να πούμε, και αναμένουμε τα νεότερα που θα προκύψουν από την αυριανή δημοσιογραφική διάσκεψη του πρόεδρου της ΑΕΚ, του κ. Ανδρού Καραπαδάκη, που θα είναι πάρα πολύ σημαντικά.
5: Ναι, ναι, και θα μεταδώσουμε, όπως είπαμε και χθες.
7: Ακριβώς.
5: Πες μου, εκτός του Ιβάνοβιτς που έχει κόκκινη, ποιοι άλλοι είναι εκτός για το παιχνίδι με την ΠΑΦΟ?
7: Στέλλα, για το παιχνίδι με την ΠΑΦΟ επίσης είναι εκτός οι υποδοσφαιριστές που είναι τραυματίες εδώ και αρκετό καιρό: Σαμπορίτ, Τσακόν, Καμπρέρα, Ρούπιο, και ο Αμίν επίσης που βρίσκεται εκτός. Επίσης θα δοθεί χρόνο συμμετοχή σε ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν και αυτή η χρονιά, αλλά και σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, Στέλλα, οι οποίοι φάνηκε και στο παιχνίδι το προηγούμενο ότι θέλησε να δώσει χρόνο ο Χάβη Ροθάνα. Δεν αποκλείουμε και άλλους, έτσι, πιο νεαρής ηλικίας, και δεν αποκλείουμε κάποιος από την ΚΑΠΑ 19 πάνω για να πάρει την ευκαιρία.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Θόδωρε. Καλών υπόλοιπων.
7: Καλή συνέχεια,
5: πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου για επίλυση του Κυπριακού πριν από το τέλος του 2026. Ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η προτεραιότητά του είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Το CNN μεταδίδει πως υπάρχει ανησυχία στο Ισραήλ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν από την επίλυση ορισμένων εκ των βασικών ζητημάτων που οδήγησαν στην έναρξη του πολέμου. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση της πολύκρωτης υπόθεσης Σάντι, ούτε έχει εκδοθεί το τελικό πόρισμα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βύρον Βύρονος.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones, ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θεωρείται κατά διαστήματα ρεϊσκόνη μέχρι και την Πέμπτη. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες υψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Το περίμενε της επικαιροποίησης των οικονομικών δεδομένων. Έρευνα. Ηλεκτρονικές απάτες. Πολλαπλασιάζονται οι μέθοδοι ψηφιακής εξαπάτησης. Ειδικό σχέδιο στήριξης απασχόλησης στον ξενοδοχειακό τομέα. Έκλεισαν οι αιτήσεις. Πόσοι ξενοδόχοι θα λάβουν επιδότηση μισθών των υπαλλήλων τους. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανοίγει επίσημα διαπραγματευτικά κεφάλαια με Κίεβο. Λαμβάνει μήμετρα για Παλαιστινίους και πονοκεφαλιάζει για Ιράν-Λίβανο. Ανησυχία. Τα ακριβά λιπάσματα φέρνουν νέο κύμα αυξήσεων στα τρόφιμα. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προβλέψεις για 2 αυξήσεις επιτοκίων φέτος. Η Καθημερινή. Η αλήθεια είναι στη γνώση.
4: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις? Πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία? Γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα? Πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα? Green Agenda Cyprus Summit.
5: Transition as a responsibility, not a trend.
4: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CETA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Θέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copperberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
4: Στον παλμό των βουλευτικών εκλογών ο Αλφα Κύπρου. Η πολιτική εκπομπή Αντίστροφη Μέτρηση Βουλευτικές Εκλογές 2026 με την Εμιλία Κενεβέζου καταγράφει τις τάσεις του εκλογικού σώματος. Την 5η, 14 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρου.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners. Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε!
2: Ο άνθρωπος γεννιέται ανθεκτικός. Από την πρώτη του ανάσα μαθαίνει να παλεύει, να προσαρμόζεται, να προχωρά. Και όσο μεγαλώνει, η ανθεκτικότητα καλλιεργείται μέσα από την οικογένεια, τη ζωή και τον αθλητισμό. Στις 15 Μαΐου, η GTA Sports και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Αθλητισμός με ψυχή, η τέχνη της ανθεκτικότητας». Σωματική, πνευματική και ψηφιακή. Δηλώστε συμμετοχή στο www.gtasports.com.
8: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
9: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας για το τελευταίο μέρος. Κάποιοι φίλοι της Ομόνιας με ρωτούν για τα εισιτήρια για τον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Να σας πω ότι αυτοί που δικαιούνται φυσικά να παρευρίσκονται είναι συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων. Λοιπόν, εντός της ημέρας πιθανώς, εντός της ημέρας να εκδοθεί ανακοίνωση για αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας 29 Μαΐου, ο Μιχάλης Ξενοφόντος. Σε χαιρετώ, Μιχάλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Πώς είσαι?
0: Καλά, εσύ? Έχει καιρό να τα πούμε, λίγες μέρες.
1: Έχει αρκετό καιρό. Εντάξει, πήρα προκύπτει... και...
0: Ναι, σταμάρισαν και οι υποχρεώσεις. Έχετε ολοκληρώσει εσείς νωρίτερα το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Προκύπτει εξέλιξη όμως και είναι σημαντική με τον προπονητή. Συνεχίζει ο κύριος Μπούης, ναι.
1: Σωστά. Έγινε η ανακοίνωση πριν λίγη ώρα. Ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την μέχρι τώρα συνεργασία. Ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο για την ομάδα. Επιτεύχθηκε ο στόχος που δεν ήταν άλλος από την επιστροφή στην πρώτη κατηγορία. Γι' αυτό προχωρήσαμε στην ανανέωση της εργασίας με τον κύριο Μπούης και για την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα. Είναι για έναν ακόμη χρόνο εννοείς η συνεργασία
1: σωστά.
0: Σας?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Ωραία. Εντάξει, ξέρεις, καμιά φορά είναι και σχετικά λίγο αυτά τα θέματα με τους προπονητές και δεν το λέω για την συγκεκριμένη περίπτωση με τον κύριο Μπούης. Γενικότερα, μπορείς να φέρεις και κάποιον που να είναι και... να έχει μια καριέρα τέλος πάντων πλούσια και να μην μπορέσει να ανταποκριθεί για τον αλφαβήτα λόγο, μπορεί να φέρεις και τον οποιοδήποτε άλλον και να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της μια ομάδα. Άρα εσείς τουλάχιστον έχετε έναν άνθρωπο εκεί που ήταν και προηγουμένος στην ομάδα, άρα γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις και μπορεί να είναι και πολύ πιο βοηθητικό.
1: Πολύ σωστά, να γνωρίζει και αρκετούς ποδοσφαιριστές και από την πρώτη και από τη δεύτερη κατηγορία. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα προχωρήσουμε στο προγραμματισμό. Έχουμε ήδη ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε συνομιλίες με τους υφιστάμενους ποδοσφαιριστές μας για ανανεώσεις και αποδεσμεύσεις.
0: Ναι.
1: Δεν θα γίνει οποιαδήποτε μεταγραφή πριν από τη γενική μας συνέλευση. Το έχουμε ανακοινώσει και αυτό. Σε περίπτωση
0: η γενική συνέλευση πότε είναι, Μιχάλη μου?
1: 8 Ιουνίου στο οίκημα της ΠΟΕΔ στις 7.30, όπου τα μέλη μας θα καλεστούν να πάρουν μια πολύ μεγάλη απόφαση για το πώς θα προχωρήσει την επόμενη χρονιά το σωματείο.
0: Τι εννοείς μεγάλη απόφαση, σε ποιον κομμάτι?
1: Στο προϋπολογισμό.
0: Στο έχουμε οικονομικό.
1: Ναι, είναι δύο πολύ σημαντικά θέματα του σωματείου. Δύο επιλογές που θα θέσουμε κάτω για ψήφιση από όλα τα μέλη μας. Είναι ο προϋπολογισμός για την ερχόμενη ποδοσφαιρική χρονιά. Η πρώτη επιλογή είναι να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με τη φετινή χρονιά και να γίνουν επενδύσεις στο προπονητικό σε κάποια θέματα που ήδη εξετάζουμε και πρέπει να γίνουν. Ναι. Καθώς επίσης και μια μεγάλη επένδυση στην Αρχέρμου, η οποία χρειάζεται για αυτή η κεφάλαια για να ξεκινήσει σιγά σιγά. Αυτή είναι, θα είναι η μία επιλογή. Η άλλη επιλογή είναι να μην γίνουν οι επενδύσεις και η επόμενη χρονιά να έχουμε ένα παρόμοιο μισθολογείο με την πρώτη μας χρονιά στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι. Εντάξει, να μείνει στα ίδια επίπεδα ο προϋπολογισμός με τη δεύτερη κατηγορία... Είναι κάπως ένα θέμα αυτό.
1: Ναι, το γνωρίζουμε ότι δεν ακούγεται πολύ ωραίο σε κανένα μας. Εντάξει, αυτό το σωματείο έχει 8 χρόνια ζωής, χτίζουμε για το μέλλον. Το κάναμε εδώ για πάρα πολλά χρόνια και με την αγορά του ιδιοκτήτου προπονητικού. Έχουμε μόλις 8 χρόνια ζωής, αλλά εμείς θέλουμε αυτό το σωματείο να συνεχίσει να υπάρχει με γερές βάσεις. Mm-hmm. Δεν δημιουργήθηκε για να κάνουμε τις μεγάλες επιτυχίες. Δημιουργήθηκε για πάρα πολλούς άλλους λόγους. Εννοείται ότι όλοι οι οπαδοί, όλοι μας θέλουμε να έρχονται επιτυχίες και να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στην πρώτη κατηγορία. Γι' αυτό θα θέσουμε προς όλα τα μέλη του σωματείου, mm-hmm. Για να αποφασίσουμε όλοι μαζί συλλογικά. Με την πλειοψηφία εννοείται.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ξέρω.
0: Φαντάζομαι όλα αυτά είναι στη γνώση του προπονητή. Ναι.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Φυσικά. Μάλιστα. Καμιά φορά μπορείς να κάνεις και καλή ομάδα με πιο κάτω προϋπολογισμό, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι ανταγωνιστική να είναι με βάση τα δεδομένα τα σημερινά. Και αναφέρομαι σε ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μεγάλα μπάτζετ.
1: Συμφωνώ.
0: Ανεξάρτητα αν είναι στο δεύτερο γκρουπ. Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Αντιλαμβάνομαι τον τρόπο που σκέφτεσαι και είναι νομίζω οι πλήστοι θα το πάρουν λίγο περίεργα, να το πω λίγο κατάκαρδα. Εντάξει, χρειάζεται χρόνος, γι' αυτό ήθελα και τώρα να το...
0: Φαντάζομαι θα εξηγηθεί, θα δοθούν και παραπάνω λεπτομέρειες. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέμε εμείς τώρα, τα λέμε και επιφανειακά θέλω να πω. Οπότε θα δοθούν και παραπάνω λεπτομέρειες.
1: Ναι, τώρα θέλαμε έτσι να γίνει μια πρώτη γνωστοποίηση, ας το πούμε. Γιατί θα είναι μια δύσκολη χρονιά για εμάς, από όλες τις απόψεις. Απλά πιστεύουμε ότι, εντάξει, μπορεί οποιοςδήποτε τώρα να πει παιδιά με αυτό το budget θα επιστρέψει στη δεύτερη κατηγορία. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι και με διπλάσιο budget την πρώτη μας χρονιά στην πρώτη κατηγορία δεν τα καταφέραμε να μείνουμε. Σίγουρα, όταν έχεις περισσότερα χρήματα να ξοδέψεις μπορείς να φέρεις, ας το πούμε, ίσως καλύτερους ποδοσφαιριστές. Κάποια πράγματα μπορεί να σου βγουν, μπορεί να μην σου βγουν, παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο και σε κάποια παιχνίδια είναι και η τύχη εννοείται. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο κόσμος μας.
0: Μάλιστα. 8 Ιουνίου, κρίσιμη ημερομηνία, κρίσιμη γενική συνέλευση για την Ομονία 24 Μαΐου και σε σχέση και με το πώς θα πορευτείτε, άρα θα μπορούμε να πούμε παραπάνω πράγματα το επόμενο διάστημα, έτσι. Ό,τι και να σε ρωτήσω τώρα για το ρόστερ. Ίσως...
1: Εντάξει, έχουμε πει ότι έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε ήδη για να δούμε ποιοι θα ανανεώσουν, ποιοι θα αποδεσμευτούν κτλ.
0: Ναι. Υπάρχουν ανακοινώσεις για αυτά τα θέματα, έχετε καταλήξει με κάποιους?
1: Υπάρχουν, τώρα που μιλάμε, γίνονται ήδη διαδικασίες. Ανακοινώσεις δεν έχουν γίνει ακόμη. Θα ξεκινήσουν να γίνονται τις επόμενες μέρες. Αλλά σίγουρα θα περιμένουμε και 8 του μήνα να δούμε τι θα αποφασίζουν τα μέλη μας. Οποιαδήποτε μεταγραφή δεν θα γίνει πριν από τις 8 του Ιούνιου, αυτό είναι δεδομένο. Οπότε λίγο υπομονή για να δούμε και εμείς πώς θα κινηθούμε στη συνέχεια. Εντάξει, γίνονται τώρα, έχουμε ακόμα 2 χρόνια στην Περιστερώνα, θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε εκεί. Γίνονται

0: και εκεί εργασίες για να φιλοξενήσουμε οπαδούς στην πρώτη κατηγορία στο δυτικό πέταλο. Έχουμε ξεκινήσει να προσθέσουμε κάποιες διαφημιστικές LED πινακίδες. Ο προγραμματισμός έχει ξεκινήσει σε όλα τα επίπεδα. Γίνονται ήδη δουλειές για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι. Θυμίζω ότι σε σχέση με την προηγούμενη φορά που ήσασταν πρώτη κατηγορία, τη νέα σεζόν θα έχετε και δικούς σας οπαδούς. Θα πηγαίνουν
0: σωστά,
1: κανονικά στα παιχνίδια. Ναι.
0: Πολύ σωστά που το ανέφερες, Στέλλα μου. Θα επιστρέψει η θύρα 9 στην πρώτη κατηγορία. Την πρώτη χρονιά δεν την είχαμε μαζί δίπλα στην ομάδα, αλλά έρχοντας σε πάρα πολλά παιχνίδια μέχρι έξω από το κήπεδο, βοηθούσαν πάρα πολύ τους ποδοσφαιριστές. Θεωρούμε ότι θα είναι το δυνατό μας χαρτί για την επόμενη χρονιά.
1: Μάλιστα. Θα γίνουν και εκλογές για νέο Δέλτα Σίγμα?
0: Όχι αυτή τη φορά. Ναι, είναι κάθε δύο χρόνια.
1: Ωραία. Έχει ακόμα ένα χρόνο, εννοείς, η παρούσα διοίκηση?
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Εκτός και αν, εντάξει, οποιοδήποτε μέλος μπορεί λόγω υποχρεώσεων ή οτιδήποτε να αποχωρήσει, ερχόμαστε, βλέπουμε ποιοι ενδιαφέρονται, ή άλλα μέλη του σου προτείνουν κάποια μέλη του σωματείου και γίνεται η σχετική ψήφιση.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Πριν να κλείσουμε, παρακαλώ, να κάνω ένα κάλεσμα στον κόσμο μας, γιατί δίνει το handball μας την Παρασκευή απέναντι στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στο γήπεδο του Παρνασσού στις 8 η ώρα. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, όπου με νίκη κλειδώνουμε θέση στην Ευρώπη.
1: Ωραία. Έγινε.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων να ευχηθώ. Μάλιστα. Φίλε μου, 284 μου έχει στείλει δύο φορές το μήνυμα. Τι να σου πω, είναι εύκολο να το υπολογίσεις και εσύ και ο καθένας. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα δώσω στον αέρα. Ανδρέας Βιολάρης έτοιμος μαζί μας εδώ στο στούντιο.
2: Γεια σου, Στέλλα.
1: Σε χαιρετώ. Δράση μπόλική.
2: Ναι, χθες, σήμερα σημαντικά παιχνίδια πρωταθλήματος, τελική κυπέλου, πολύ πιθανό να κριθούν πρωταθλητές απόψε. Γενικότερα είναι γεμάτο το πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, αρχίζουμε με την Ελλάδα.
2: Ξέραμε Ελλάδα. Εντάξει, χθες τα αποτελέσματα για τον γκρουπ του υποβιβασμού ήταν τέτοια που έφεραν ακόμη πιο κοντά στην δεύτερη κατηγορία την Λάρισα και τον Πανσεραϊκό. Ιτήθηκε ο Πανσεραϊκός. Η Λάρισα στην ευκαιρία ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό ουσιαστικά από τον Πανετολικό να πάει με περισσότερες πιθανότητες στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Είναι στο πλην 5 και πλην 4 αντίστοιχα οι δύο ομάδες και μένουν δύο αγώνες, άρα είναι πολύ κοντά στον υποβιβασμό. Και σήμερα έχουμε τα δύο παιχνίδια πρώτη-τελευταία αγωνιστική για τον όμιλο του πρωταθλήματος. Πρωταθλητή έχουμε. Το μεγάλο ενδιαφέρον είναι για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα Champions League. Το πλεονέκτημα ισοβαθμίας το έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν παιχνίδια μεταξύ τους πλέον. Σήμερα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ, που μετά τον τίτλο είναι και βαθμολογικά αδιάφορη, και ο Ολυμπιακός υποδέχεται των Παναθηναϊκών, που και αυτός είναι βαθμολογικά αδιάφορος. Μοιάζει να είναι μια ευκαιρία και για τις δύο να κερδίσουν. Αν το πράξουν, θα πάμε τελευταία αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στο Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια. Και θυμίζω ισοβαθμία όπως είναι τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Έχει τον πρώτο λόγο ο ΠΑΟΚ.
1: 7.30 ώρα τα παιχνίδια και τα δύο,
2: ναι,
1: στην Ελλάδα.
2: Ναι. Για την Ισπανία έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική. Χθες κλείδωσε Πέψη θέση και Champions League η Real Betis, μεγάλη επιτυχία. Μετά από 21-22 χρόνια επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η μεγάλη μάχη, το μεγάλο ενδιαφέρον στην Ισπανία γίνεται πραγματικά χαμός για την αποφυγή του υποβιβασμού. Είναι τουλάχιστον 10 ομάδες αυτή τη στιγμή που κινδυνεύουν με υποβιβασμό. Υπάρχει 5 ή 6 ομάδες ισοβαθμούς στους 39 βαθμούς.
1: 5.
2: Η Γιρόνα είναι πρώτη-τελευταία Αλαβές 37, η Γιρόνα 18 με 39, ζώνη υποβιβασμού, και έχουν άλλες 4 ομάδες 39, Εσπανιόλ, Λεβάντε, Μαγιόρκα, Έλτσε, 40 η Σεβίλη, 42 Βαλένθια, 42 Οσασούνα. Είναι μια δεκάδα ομάδων οι οποίες κινδυνεύουν άμεσα με υποβιβασμό.
1: Απίστευτο αυτό το σκηνικό.
2: Ναι. Και εντάξει, να δούμε αύριο πώς θα έχει η εικόνα με τα σημερινά παιχνίδια. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Εσπανιόλ Μπιλπάο, Βιαρεάλ Σεβίγια, Αλαβές Μπαρσελόνα και Χετάφε Μαγιόρκα. Έχουμε παιχνίδι εξαναβολής μάτσου City Crystal Palace για την Premier League στις 10. Η City θέλει σίγουρα νίκη για να ξαναμειώσει στους 2 βαθμούς από την Arsenal και να μείνουν τα 2 παιχνίδια που θα ολοκληρώσουν τη χρονιά. Η Crystal Palace δεν έχει κάτι να κυνηγήσει. Έχει το μυαλό της στον τελικό του Conference League. Απόψε, ίσως έχουμε πρωταθλητή στη Γαλλία. Η Lens, η δεύτερη Lens, υποδέχεται την πρωτοπόρον Παρί. 6 βαθμούς η διαφορά, με νίκη ή ισοπαλία η Παρί κατακτά και μαθηματικά τον τίτλο. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Εντάξει, έχουμε και παιχνίδια στη Σκωτία, θα σας το από αύριο ποια θα είναι τα δεδομένα. Η Hearts κυνηγά ένα σπάνιο πρωτάθλημα, θα τα πούμε αύριο. Τι είχαμε άλλο? Εντάξει, είχαμε την πρόκριση της Southampton στον τελικό των play-off ανόδου στην Premier League, και έδεισε χθες την παράταση την Middlesbrough με 2-1 και θα παίξει με την Hull. Νομίζω ότι το ερχόμενο Σάββατο είναι ο τελικός, το μεθεπόμενο μάλλον, 23 του μήνα, στο Wembley για το τελευταίο εισιτήριο για
1: τελικός κυπέλλου Ιταλίας.
2: Μπράβο, είδες, αφού λέω κάτι ξέχασα. Τελικός κυπέλλου Ιταλίας, Lazio Inter. Η Inter κυνηγά πρώτον double μετά το treble που έκανε με τον Μουρίνιο το 10, που πήρε και το Champions League. Από το έχει κατακτήσει και κυπέλλον και πρωτάθλημα την ίδια χρονιά. Και παράλληλα το 10 της κυπέλλον, η Lazio κυνηγά το 8 της. Επιστρέφει σε τελικό μετά από, 8, μετά από 7 χρόνια μάλλον η Λάτσιο στο Ολύμπικο, το παιχνίδι που είναι η έδρα της Λάτσιο, με κάποιες απουσίες και 2 ομάδες. Χωρίς τον προμονητή της, ο Μαουρίτσιο Σάρι τιμωρημένος, θα δει το παιχνίδι από τις εξέδρες του Ολύμπικο.
1: Μάλιστα. Πες μου, ισχύει τελικά αυτό με τον Μουρίνιο και τη Ρεάλ?
2: Κοίταξε, ισχύει, υπάρχει μια καταρχή συμφωνία για να επιστρέψει μετά από 13 χρόνια. Απλά μετά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος προανήγγειλε και εκλογές, βάζουμε την παράμετρο ότι αν γίνουν εκλογές και αν ξανακερδίσει την ψήφο των μελών της Ρεάλ ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, θα είναι το μεγάλο φαβορί, αν όχι ο σίγουρος προμονητής της Ρεάλ. Απλά από χθες, το τελευταίο που ζητά ο κόσμος είναι αν θα είναι ο Μουρίνιο. Ζητάμε πλέον αν θα είναι στην Προεδρία ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και αν θα είναι, ναι, ο Πορτογάλος μοιάζει να είναι το φαβορί.
1: Έχει αντίπαλο?
2: Αυτή τη στιγμή όχι. Εντάξει, χθες ήταν μια πραγματικά, την είδα σχεδόν ολόκληρη, μια κριτική συνέντευξη τύπου. Πρώτη φορά είδα ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Έκανε μια ανευθεία επίθεση σε μέσα, σε δημοσιογράφους, στη Λαλίγκα, στη διαιτησία, σε άτομα εντός ομάδας, συνεργάτες του, οι οποίοι θεωρεί ότι τον υποσκάπτουν, ότι κινούνται πίσω από τις σκιές, είπε, σε μια προσπάθεια να τον.
1: Άρα όλοι φταίνουν εκτός από τον ίδιο.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλοι φταίνουν εκτός από τον ίδιο. Και εντάξει, αναφέρθηκε σε πάρα πολλά, δεν έχουμε και χρόνο να τα πούμε. Στο θέμα της υγείας του, είπε ότι τον τελευταίο καιρό κυκλοφορεί ότι είμαι άρρωστος, ότι υπάρχει μια φήμη για καρκίνο, ότι είμαι στο τελικό στάδιο. Είπε, ρωτάτε ποιο θέλετε γιατρό στη Μαδρίτη, είμαι μια χαρά, μια χαρά και δεν φεύγω. Για το περιστατικό Τσουαμενί Βαλβέρδε και πάλι κατηγορήσαν τα μέσα. Θεωρεί ότι είναι πιο σοβαρή διαρροή παρά το ίδιο το περιστατικό. Και τους είπε, ότι 26 χρόνια που είμαι εδώ, δεν επέρασε μια σεζόν που να μην παίξουν ξύλο μεταξύ του κάποιοι παίχτες. Και ο 3-4 κάθε χρόνο παίζουν ξύλο, οπότε δεν έγινε κάτι. Κάπως έτσι το παρουσίασε.
1: Μάλιστα.
2: Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
1: Κατά αντίμα του το φυσικά.
2: Σεξιστικές επιθέσεις απέναντι σε δημοσιογράφους, κοπέλες.
1: Ναι,
2: ήταν το πιο shocking για μένα.
1: Διαβάσα κάποιο πράγμα. Απαράδεκτο.
2: Ουσιαστικά λέγεται τώρα κοπέλες δημοσιογράφου που δεν καταλάβουν για ποδόσφαιρο γιατί γράφουν. Τέλος πάντων είναι πολλά και διάφορα.
1: Έχασαν τον έλεγχο βασικά και έλεγαν βλακίες.
2: Τα περισσότερα ναι. Και α πούμε, επειδή και οι δημοσιογράφοι δεν άκουγαν απλά, βγήκαν και αυτοί στην αντεπίθεση, υπήρχε ένταση, αντάλλαζαν έτσι κάποιες κουβέντες, κατηγορούσε ονομαστικά δημοσιογράφους μέσα, εφημερίδες, αντιλαμβάνεσαι, ήταν έτσι εκρηκτικό το κλίμα. Ήταν περίπου 1,5 ώρα η συνέντευξη τύπου. Και το μήνυμα αυτό ήθελε να στείλει, ότι είμαι ακόμη εδώ, εγώ με τα αφεντικών. Αν θέλει κάποιος να διεκδικήσει την Προεδρία της Ρεάλ, ας έρθει κοντά. Και έριξε τέλος πάντων τον μπαλάκι σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να διεκδικήσει την Προεδρία.
1: Τώρα δικαιώνεται ή όχι με τις αποφάσεις του, είναι άλλο ζήτημα και με αυτά που λέει. Τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Έτοιμος ο Λουίς Νικολάου για το αθλητικό δελτίο. Λουί.
3: Γεια σου, Στέλλα.
1: Και περιμένεις με αγωνία, ανυπομονησία.
3: Επίθεση, όπως λέει ο Φέρης.
1: Ναι, τώρα να δούμε. Το θέμα είναι τι λένε αυτοί που θα παίξουν, όχι τι θα πει ο Φέρης.
3: Θέλω να βάλεις το είπες του Φέρη.
1: Κάτι άλλο θα βάλω εγώ.
3: Εντάξει, έχουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Στον Απόλλη βρίσκονται σε πρώτο πλάνο επαφές με υποψήφιο επενδυτή με τη διοίκηση των Γαλαζοκυτρίνων να ενημερώνει με ανακοίνωσή της για τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Ενώ συντροφή με την Ομόνια είναι πολλά τα αγωνιστικά προβλήματα, με τελευταίο τομικό τραυματισμό του Περέιρα. Ξεκαθαρίζει ότι μετά τον Μαντσίνι Μέουρερ, εκτός θα είναι και ο Ρώσα. Σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό, Αλομέρωβιτς είναι κοντά συμφωνία με την Πολωνική Ζαγκλέμπιε στην ΑΕΚ. Σε μια άλλη εξέλιξη, η ΑΕΚ τιμωρήθηκε από την UEFA με πρόστιμο 50.000 ευρώ και μερικό κλείσιμο του γηπέδου της στο επόμενο εντός ευρωπαϊκό παιχνίδι. Οι Λαρνακίες έπιασαν δουλειά για το παιχνίδι κόντρα στην ΠΑΦ. Στον Απόλλωνα Ρνάν Λοσάδα δεν είναι διατεθειμένος να ρισκάρει τη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών του στο τελικό κυπέλλου και με αυτό το σκεπτικό προσεγγίζει τις περιπτώσεις των Αζουτσάου, Βρίκης, Μέρχαλ, του Εντούς, Πόγιαρης, Μάρκοβιτς και Μάρκες. Ο Βούρος με βάση τις τελευταίες εξελίξεις δεν θα προλάβει τον τελικό. Θα αρχίσει σήμερα η προετοιμασία στην Ομόνια για τον ντέρμπι Ιωνίων κόντρα στον Αποέλ. Ερωτηματικό η προσέγγιση του Μπέρκ σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό και τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσει. Δεν υπολογίζει ο τιμωρημένος Μάρης, ξεκαθαρίζει η κατάσταση των Παναγιώτου και Ανδρέου. Στην ΠΑΦΟ θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία δύο παιχνίδια τους για πρωτάθλημα, ούτως ώστε να είναι έτοιμοι στον τελικό κυπέλλου. Πιθανότητες για να απολαύουν τον τελικό έχουν την Μπρούνο και η Πηλέας. Δεν θα διαψεύσουμε ότι θα επιβεβαιώσουμε κανένα δημοσίευμα. Μένουν δύο παιχνίδια για το τέλος της χρονιάς και θέλουμε να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο μια αποτυχημένη χρονιά. Ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Τρεις δεδομένες αποζήσεις ενόψει Απόλλωνα, Γιανγκόν Γκομής και Θεοδωσίου. Υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να ληφθούν για τη νέα σεζόν. Το γηπεδικό και ο προπονητής. Μετά το τέλος του παραθύματος θα ληφθούν οι αποφάσεις για το έμψυχο δυναμικό. Ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Ύψωνα Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Για να μαθαίνω στη συνεργασία της με το Φάτζιο που είσαι ανακοίνωσε για την επόμενη χρονιά για μόνο 29 Μαΐου, η οποία θα έχει ισχύ μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Δεύτερο τελικό στο πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας με τον Κεραυνό να φιλοξενεί την ΑΕΚ στον Στρόβολο στις 7. Οι Στροβολιώτες θέλουν να πάρουν την νίκη και να κάνουν το 2-0 στη σειρά. Η ΑΕΚ θέλει να πάρει πίσω το πλεονέκτημα έδρα στην Λάρνακα. Ραδιοφωνικά όπως φέρνει 95 και τηλεοπτικά όπως ήταν.
7: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ο Παναθηναϊκός πέψει απόψε στην Βαλένθια στις 10 το βράδυ το τελευταίο του χαρτί για να είναι παρόν στο Final Four της Αθήνας, εκεί που περιμένουν ήδη Ολυμπιακός, Φενέρ και Ρεάλ. Τηλεοπτικά από τα κανάλια Nova Sports ο αγώνας και ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Πέμπτη αγωνιστική στα playoffs στην Ελλάδα. Ολυμπιακός φιλοξενεί σε 7 για 30 τον Παναθηναϊκό και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ παίζει εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ την ίδια ώρα. Στις 10 απόψε το τελικό κύπελλο Ιταλίας στο Ολύμπικο με την Ίντερ να θέλει να κάνει τον double και την Λάτσιο να πανηγυρίσει το κύπελλο στη Ρώμη μετά από 7 χρόνια. Σημαντικό πλήγμα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθώς ο Τζόνι Καρτόσο τίθεται εκτός δράσης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με τον τραυματισμό στον Αστράγλο να απαιτεί χειρουργική επέμβαση. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
7: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
9: Transition as a responsibility, not a trend.
8: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωση μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
10: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία. Αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ. Και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σε αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. Cutravel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
2: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
3: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες 59 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
4: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
5: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
6: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
7: They were going to hit our allies first.
8: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
12: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα, 13 έχει ο μήνας. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, ο Ριάννα Παπαντώνιο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου στο στούτιο Μάκη Αντωνίου. Να δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Στο επίκεντρο, οι βουλευτικές εκλογές μετράμε αντίστροφα πλέον 24 του Μαΐου. Είναι η μέρα της κρίσης και της επιλογής από πλευράς πολιτών. Έχουμε μαζί μας πρώτο μας φιλοξενούμενο τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, επαναδιεκτήκης στην επαρχία Λευκοσίας, ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου. Μας ακούει, κύριε Δημητρίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντωνίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Αντέχετε, αντέχετε.
1: Είμαστε δυνατοί.
0: Είσαστε δυνατοί.
1: Αντέξουμε.
0: Είναι...
1: Παρά το κλίμα που δεν είναι το καλύτερο και δεν επιτρέπει έτσι σε μια γόνιμη παραγωγική πολιτική συζήτηση όπου θέσεις και αντιθέσεις να αντιπαραταχθούν κάτω και να εξάξουν οι πολίτες χρήσιμα συμπεράσματα και να κατασταλάξουν την ψήφο τους με ένα λογικό περιβάλλον, αντέχουμε.
0: Ναι. Είναι αυτή την ώρα υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις και ανησυχίες από πλευράς των πολιτών. Στεγαστική κρίση, η ακρίβεια, οι μισθοί παραμένουν έτσι καθυλωμένοι, το κόστος ζωής αυξάνεται. Και είναι ζητήματα που τα βλέπουμε και μέσα από τις δημοσκοπήσεις, κύριε Δημητρίου, ότι είναι στις προτεραιότητες των πολιτών. Και αυτή την ώρα φαίνεται να προχωρούν περισσότερο και να προκρίνουν ψήφο αντίδρασης παρά ψήφο επιχειρημάτων, με την έννοια και αυτή που είπε ότι ίσως πιθανώς να μην δόθηκε και η ευκαιρία να αναδειχθούν οι προτάσεις και να γίνει επί της ουσίας συζήτηση και να πιστούν ήδη οι πολίτες.
1: Κύριε Αντωνίου, είναι λογικό αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε, η ακρίβεια, η στέγαση, η ενέργεια, το κόστος ενέργειας, το κυκλοφοριακό, να είναι στις προτεραιότητες των πολιτών, γιατί είναι τα ζητήματα που τους απασχολούν καθημερινά. Και όταν εμείς στην πολιτική αρένα αντί να συζητάμε, αντί να, έτσι, να ανοίγουμε την βεντάλια των θέσεων μας σε αυτά τα ζητήματα, αναλωνόμαστε σε κοκορομαχίες, σε ζητήματα που αφορούν το παρελθόν ενδεχομένως, κάποια από αυτά να είναι και σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με ευθύνες για το πώς φτάσαμε εδώ και τα λοιπά. Είναι λογικό οι πολίτες να οδηγούνται σε μια λογική ψήφου αντίδρασης ή σε μια λογική ακόμα εκδικητικής ψήφου, δεδομένου ότι εμείς τα λεγόμενα παραδοσιακά κόμματα που και προτάσεις έχουμε και θέσεις έχουμε, δεν έχουμε την ευκαιρία να τις ξεδιπλώσουμε.
0: Ίσως δεν βρήκατε για τον τρόπο, κύριε Δημητρίου, για να έρθετε κοντά στον κόσμο και να τις θέσετε.
1: Προφανώς δεν πρέπει να μας φταίει μόνο το περιβάλλον, και άλλωστε και το περιβάλλον να μας φταίει. Είμαστε και εμείς συνδιαμορφωτές του περιβάλλοντος ή θα έπρεπε να είμαστε. Αλλά αναφερθήκατε σε 2-3 θέματα. Στεγαστικό.
0: Ναι.
1: Το σήμερα και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που τώρα ξεκινούν τη ζωή τους και έχουν και αξιοπρεπείς δουλειές, εργάζονται ενδεχομένως εκεί στον τομέα που σπούδασα, αλλά αμείβονται με ένα μισθό των 1.500, δεν είναι των 1.000 ευρώ, ακόμα και πιο ψηλές αν είναι, στο 1.500, 1.800, 2.000 ευρώ. Είναι δύσκολο με αυτά τα λεφτά να ακόμα και να νοικιάσουν, να βγουν από το παιδικό τους στο υπνοδωμάτιο και να ανοίξουν τα φτερά τους, να δημιουργήσουν ή να διατηρήσουν μια σχέση που έχουν και να κάνουν τα πρώτα δικά τους βήματα. Αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν από εμάς να ακούσουν 2-3 χειροπιαστές εισηγήσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το κέριο ζήτημα που αν το ανοίξεις λίγο έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Έχει να κάνει και με την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και εμείς
0: Και δεν βρίσκεται λύση μαγικά και δεν είναι μία η πρόταση που πρέπει να γίνει έτσι. Είναι πολλά.
1: Προφανώς, αλλά υπάρχουν εισηγήσεις, κυρία Παπαντονίου, που μπορούν να δώσουν σχετικά άμεσο αποτέλεσμα. Η αξιοποίηση των ανδρανών ακινήτων, των ακινήτων δηλαδή που έχουν και μετρητή του ηλεκτρισμού και του νερού, άρα είναι σε κατάσταση να χρησιμοποιηθούν άμεσα με μια μικρή αναγέννηση ενδεχομένως και να μπουν στο σχέδιο της προσιτής στέγης, ούτως ώστε το ενίκιο να είναι λογικό και να μπορεί να αντιμετωπίσει, να αντεπεξέλθει ένας νέος ή ένα νεαρός ζευγάρι. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και αντικίνητρα προς τους ιδιοκτήτες, με τη λογική καρότου και μαστιγίου, αλλά θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και μια συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα. Αυτά τα κίνητρα σε όλη την Κύπρο και την Παντονίου είναι σήμερα περίπου 30.000. Τα μισά να αξιοποιηθούν, τα 15.000 και να μπουν σε μια λογική προσιτής στέγης, στο σχέδιο προσιτής στέγης, αυτόματα 15.000 νέοι άνθρωποι και περισσότεροι νέα ζευγάρια θα αναθάνουν, θα μπουν σε δική τους στέγη και θα ξεκινήσουν τη ζωή τους.
0: Είναι μια πρόταση που μπορεί να περάσει και μέσα από την Βουλή, κύριε Δημητρίου, με την έννοια να είναι στις προτεραιότητες σας με την επανεκλογή σας.
1: Στις δικές σας προτεραιότητες είναι σίγουρα.
0: Να.
1: Και θα πρέπει να γίνουν όλες οι νομοτεχνικές βελτιώσεις που χρειάζονται εντός κοινοβουλίου, αλλά χρειάζεται βεβαίως και η βούληση της εκτελεστικής εξουσίας, που δεν λέω πως δεν υπάρχει.
0: Ναι. Να γίνει από η προσπάθεια σε παράλληλα επίπεδα.
1: Αυτό ας πούμε που είναι ένα καυτό θέμα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συμπολίτες μας και δει νεαρότεροι συμπολίτες μας. Αυτοί που σήμερα προβληματίζονται ότι θα ψηφίσουν. Αυτοί που σήμερα έχουν μια διάθεση να εκδικηθούν ή να διαμαρτυρηθούν για τη ψήφου τους. Εμείς δεν πρέπει να επικαλούμαστε μόνο την ιστορία και της παράταξής μας αλλά και των οικογενειών τους για να τους πείσουμε να ψηφίσουν. Θα πρέπει να βάλουμε κάτω τις προτάσεις μας, τις θέσεις μας και από αυτές να περιμένουμε να πιστούν. Ναι.
0: Ίσως αργήσατε, το ακούτε και εσείς αυτό, ότι δεν γίνεται όλες τις προτάσεις να τις προβάλλει το κάθε κόμμα και δεν λέω μόνο για το Δημοκρατικό Συναγερμό λίγο πριν την εκλογική αναμέτρηση.
1: Μα κυρία Παπαντονίου, ξέρετε, είναι η ιστορία με το αυγό και την κότα. Και οι πολίτες, εκ των πραγμάτων και φυσιολογικά, αυτή την περίοδο είναι που στρέφουν το βλέμμα τους για να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν, λόγω του γεγονότος ότι πλησιάζουν
0: εκλογές. Αυτό αντιληπτό, αλλά αν υπήρχαν.
1: Οι προτάσεις υπήρχαν. Έχετε δίκιο.
0: Ότι μπορεί να μην προωθήθηκα.
1: Λίγο προηγουμένως. Ότι ίσως να μην βρήκαμε το σωστό ή τα σωστά κανάλια επικοινωνίας με τους πολίτες και με τους νεαρότερους πολίτες. Αλλά δεν μπορεί να μηδενίζουμε ότι δεν υπήρχαν προτάσεις ή ότι δεν τίθενται προτάσεις στον δημόσιο διάλογο. Κυκλοφοριακό. Πάω αλλού.
0: Ναι, γιατί πολύ σύντομα, γιατί θέλω να πάμε και στο Κυπριακό που άκουσα την τοποθέτησή σας. Ναι, πείτε μου για το κυκλοφοριακό.
1: Το κυκλοφοριακό το αντιμετωπίζουμε όλοι καθημερινά. Είναι η πρώτη κουβέντα που θα κάνουμε στις δουλειές μας μόλις πούμε πόση ώρα μας πει να πάμε από το γραφείο στο σπίτι και τούμπανε. Δεν μπορεί να το προσπερνούμε και να λέμε ότι είναι άλυτο το κυκλοφοριακό. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες αιχμής και είναι συνυφασμένες με την κινητικότητα, με τις κινήσεις των παιδιών μας που πάνε σχολείο και που πάνε στις δραστηριότητες το απόγευμα. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία και να βάλουμε τα μικρά λεωφορεία στη Λεμεσό, κυκλοφορεί αυτή η λύση και είναι και πετυχημένη, να παίρνουν τα παιδιά το απόγευμα πάνω από 12 χρόνια που δεν θέλουν συνοδεία από το σπίτι στο φροντιστήριο, κάθε Δευτέρα, Πέμπτη, Τέσσερις, Πεντέμιση ας πούμε, και να τα φέρνει πίσω. Και το πρωί τα σχολικά λεωφορεία να επεκταθούν, βεβαίως χρειάζεται να βρούμε και τους οδηγούς.
0: Δηλαδή, άμα ακόμη συζητάμε, κύριε Δημητρίου, για τους οδηγούς που είναι ξεκάθαρο γιατί δεν έχουμε οδηγούς, βάσει των όσων μας δηλώνουν και εδώ στην εκπομπή, ότι δεν υπάρχουν αυτά τα κίνητρα σε σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Άρα ακόμα είμαστε σε αυτό το νηπιακό στάδιο. Πώς να πάμε παρακάτω, πώς να ανοίξουμε το μεγάλο κεφάλαιο κυλιόμενου ωραρίου, διαφορετική άφηξη μαθητών, δηλαδή είναι πολλά που μπορούν να γίνουν να μαθαίνουν.
1: Είναι πολλά. Η έλλειψη οδηγών είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα και παγκόσμιο. Αλλά υπάρχουν κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε, όπως να μειωθεί η ηλικία, η κατώτατη ηλικία για να δοθεί επαγγελματική άδεια στους οδηγούς, όπως γίνεται και σε όλη την Ευρώπη, για να αυξήσουμε την δεξαμενή των υποψήφιων οδηγών, να καλύπτει το κόστος αυτό της εξέτασης και της εκπαίδευσης.
0: Άρα θέλουμε να δούμε, επί της ουσίας και υπάρχουν πράγματα υλοποιήσιμα. Αυτή την ώρα όμως, μεταξύ άλλων, και άκουγα τις τελευταίες μέρες και μια τοποθέτηση.
1: Είναι σημαντικές οι δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
0: Είναι σημαντικές οι δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Χθες σε συνέντευξή του στον Αλφα και στην συνάδελφο την Εμιλία Κενεβέζου. Και είναι και η τοποθέτησή σας ότι αποτελεί μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που μπορούμε να τολμήσουμε ως χώρα το Κυπριακό, έτσι.
1: Δηλαδή. Ναι. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα και θεωρώ πως δεν μας παίρνει ως χώρα, ως ελληνισμός της Κύπρου, να περιμένουμε για μερικές ακόμα δεκαετίες να λυθεί το Κυπριακό. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να πείσουμε τουλάχιστον τη διεθνή κοινότητα και τον ΟΗΕ ότι εμείς όντως εννοούμε αυτά που λέμε και ότι εμείς θέλουμε να λύσουμε το Κυπριακό, βεβαίως στην βάση των ψηφισμάτων.
0: Ναι, υπάρχει σε εξέλιξη η πρωτοβουλία. Μπορούμε εντός του καλοκαιριού να έχουμε περισσότερα.
1: Μακάρι να υπάρξει αυτή η πρωτοβουλία και μακάρι να σταθούμε με τόλμη απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις και να τολμήσουμε να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα που θα δώσει έτσι μια άλλη δυναμική στην χώρα μας και θα διατηρήσει τον κυπριακό ελληνισμό σε αυτόν τον τόπο στις επόμενες δεκαετίες. Γιατί πιστεύω και δεν θέλω να φοβίζω ότι με άλλο το κυπριακό ενδεχομένως να κινδυνεύσει ο ελληνισμός σε αυτόν τον τόπο μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Άρα θεωρώ πολύ σημαντική την δήλωση του Προέδρου. Μακάρι να υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία από τα Ηνωμένα Έθνη. Μακάρι να ρίξουμε την απαραίτητη βούληση και τόλμη. Και ως δημοκρατικός συναγερμός στέλνουμε το μήνυμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πως θα είμαστε εκεί δίπλα του να τολμήσει να κάνει αυτό το βήμα που πρέπει να τολμήσει να το κάνει.
0: Για τους πολίτες του τόπου, έτσι. Γιατί...
1: Προφανώς, για τους πολίτες και για το μέλλον του τόπου. Ναι. Για ποιο θα το κάνει το βήμα.
0: Όχι, το εννοώ επειδή είπατε και για τους κινδύνους του ελληνισμού. Είναι γενικότερα όμως τούτος ο τόπος και οι πολίτες του και οι κάτοικοι αυτού του τόπου.
1: Βεβαίως.
0: Για να δίνουμε την μεγάλη εικόνα, άρα θα πρέπει και στηρίζεται οποιαδήποτε διαδικασία. Να σας ρωτήσω και εσάς, επειδή όλοι το συζητούν και όλοι το αναφέρουν, εσείς θα ενδιαφερόσασταν για την Προεδρία της Βουλής, κύριε Δημητρίου?
1: Μα κυρία Παπαντονίου,
0: μην μου πείτε ότι δεν τα ακούτε, η συζήτηση αυτή, μα αυτή γίνεται, ακόμα, τι να κάνουμε.
1: Ακόμα δεν τελειώσαμε τις βουλευτικές εκλογές. Να τελειώσουμε με το καλό την Κυριακή 24 του Μάη. Ναι. Και 25 του Μάη να με ρωτήσετε, αν
0: εκ προημίου
1: σας λέω,
0: ναι,
1: πως η παράταξη έχει υποψήφιο για την Προεδρία της Βουλής, την Πρόεδρο του Κόμματος, την κυρία Μιά Δημητρίου, που έχει εκδηλώσει τον ενδιαφέρον της.
0: Ξεκάθαρο, κύριε Δημητρίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Βουλευτής Δημοκρατικού Συναγερμού Δημήτρης Δημητρίου, βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Χρήστης Παντελίδης, στην άλλη μας τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Παντελίδη, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντελίου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι που μας ακούτε.
0: Δύσκολα πως διαμορφώνεται αυτή την ώρα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία σε ένα δύσκολο και γεμάτο προκλήσεις προεκλογικό αγώνα με ζητήματα όπως την στεγαστική κρίση, τους μισθούς και το κόστος ζωής σε ένα επίπεδο που ίσως, όπως λέγαμε και με τον κύριο Δημητρίου, αυτή την ώρα να προκαλεί αντίδραση μεταξύ των πολιτών και να επηρεάζει την ψήφο του.
2: Είναι γεγονός ότι η περίοδος στην οποία διανύουμε δεν είναι εύκολη. Καταρχάς δεν πρέπει να ξεχνούμε, κυρία Παντονίου, ότι εδώ και 5 χρόνια, 4 χρόνια συγγνώμη, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πολέμοι. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε ως πόλεμος στην Γάζα. Επομένως, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι τα τελευταία 4 χρόνια η ανθρωπότητα είναι σε κρίση, η περιοχή μας είναι σε κρίση και ο πληθωρισμός, η ακρίβεια κυριαρχούν στις χώρες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού. Παρά τα αυτά, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ είμαστε μια οικονομία που πριν από 13 μόλις χρόνια χρεοκόπησε, καταφέραμε με τις θυσίες του Κυπριακού λαού να έχουμε δημοσιονομικά επιτεύγματα, ιστορικό χαμηλό δημόσιο χρέος, μηδενική ανεργία, πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, τους ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, να ψηφίζουμε φορολογική μεταρρύθμιση η οποία αύξησε τις απολαβές εργαζομένων και συνταξιούχων σε μηνιαία βάση από τον περασμένο Ιανουάριο, να θεμελιώνουμε και να ενισχύουμε την ΆΤΑ η οποία επίσης βοηθά στην αγοραστική αξία των ανθρώπων και να έχουμε μέτρα στοχευμένη στήριξη σε ευάλωτες ομάδες ή μέτρα γενικότερη στήριξη της οικονομίας, γιατί το γεγονός για παράδειγμα ότι μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον η κυβέρνηση μπορεί να μηδενίζει το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα ή να μειώνει το φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και να κρατά τη τιμή των καυσίμων σε ένα σταθερό επίπεδο είναι αξιοσημείωτο. Δεν λέει κανείς πως δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε και το τι γίνεται στον υπόλοιπο πλανήτη.
0: Εντάξει, μα
2: και
0: δεν
2: το πώς ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις προβλήματα.
0: Δεν είναι τους τελευταίους 6 μήνες που έχουμε πρόβλημα στέγασης και απλησίας στα ενοικία. Δεν είναι το τελευταίο δεκάμινο που έχουμε ζήτημα με τους χαμηλούς μισθούς και τις τεράστιες διαφορές μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Δεν είναι τα τελευταία μετά τον πόλεμο που είναι το ζήτημα σε σχέση με την αν θέλετε μη ορθή διαχείριση του ζητήματος της ενέργειας ώστε να έχουμε και εμείς οι πολίτες επιλογές.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σας κυρίως σε ό,τι αφορά το στεγαστικό. Αλλά να θυμίσω ότι με το που ανέλαβε αυτή η διακυβέρνηση λύθηκε το ζήτημα του ΦΠΑ για την πρώτη κατοικία για συγκεκριμένα τετραγωνικά, το οποίο επίσης ταλάνιζε την κυπριακή οικονομία και την οικοδομική βιομηχανία, η οποία η ρίστο εμπαρόδο βρίσκεται σε μεγάλη άνθηση αυτή την εποχή και δεν αναφέρομαι μόνο στη Λεμεσό προφανώς. Μπορεί κανείς να το διαπιστώσει σε όλη την Ελευθερική Κύπρο και ειδικά στην Λευκοσία. Κυρία Παπαντονίου, υπάρχουν προβλήματα. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κόστος της ενέργειας. Το ακριβό ρεύμα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της κυπριακής κοινωνίας. Παρά τα αυτά, η λύση αυτών των προβλημάτων θα προκύψει μέσα από τους θεσμούς και όχι μέσα από το χάος. Δεν θα λυθεί κανένα απολύτως πρόβλημα εάν οι πολίτες με την δικαιολογημένη αγανάκτηση που μπορεί να νιώθουν για κάποια θέματα τεινάξουν ό,τι ξέρουμε στον αέρα, γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγήσει απλώς σε πολλαπλασιασμό των προβλημάτων και όχι...
0: Δεν το είδαν όμως αυτή την προσπάθεια προφανώς και δεν πίστηκαν ότι γίνεται επί της ουσίας.
2: Είναι στο χέρι μας να τους πείσουμε, κυρία
0: Πάτα. Άρα πιθανώς και εδώ έγιναν λάθη. Γι' αυτό το αναφέρω και το τονίζω, ότι δεν μπορεί να μην βρέθηκε και ο τρόπος αυτή την ώρα.
2: Είναι στο χέρι μας να τους πείσουμε. Αυτή τη δουλειά κάνουμε αυτό το διάστημα. Εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα ισχυριζόμαστε και περηφανευόμαστε ότι είμαστε αποτελεσματικοί, ότι αυτά που προτείνουμε πρώτον είναι εφαρμόσιμα και δεύτερον υλοποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, εν ώψη της έναρξης της συζήτησης για το συνταξιοδοτικό, έχουμε την αυτοπεποίθηση και την τεκμηρίωση να προτείνουμε 300 ευρώ αύξηση στις χαμηλές συντάξεις και ξέρει ο κόσμος ότι για να το προτείνει το Δημοκρατικό Κόμμα που είναι και στην κυβέρνηση μπορεί να το πετύχει. Αρκεί να μας δοθεί η πρόσθετη πολιτική δύναμη που χρειαζόμαστε εν ώψη των εκλογών. Είναι εύκολο, και αυτό το κάνουν τα νεοφανή σχήματα και η νεοφανής πολιτική, είναι εύκολο να τάζουν λαγούς και πετραχίλια, αλλά είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να τα υλοποιούν.
0: Ναι,
2: 300
0: ευρώ συν στις κατώτατες συντάξεις έχει κοστολογηθεί και έχει συζητηθεί με την κυβέρνηση ώστε να το θέσετε ως πρόταση και να μπορεί να υλοποιηθεί αυτό.
2: Έχει κοστολογηθεί και θα τεθεί στον διάλογο ο οποίος ξεκινά αμέσως μετά τις εκλογές για τη συνολική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού σχεδίου ή του συνταξιοδοτικού τομέα. Επομένως, εδώ είμαστε για να συζητήσουμε. Όπως εδώ ήμασταν όταν εκπονήθηκε η φορολογική μεταρρύθμιση και όταν πετύχαμε συγκεκριμένες βελτιώσεις και σε σχέση με τους πολίτεκνους και σε σχέση με τους δανειολήψες, κατηγορίες που για πρώτη φορά εντάσσονται διακριτά μέσα στη φορολογική πολιτική της χώρας. Επαναλαμβάνω, το ζήτημα δεν είναι ποιος θα είναι πιο, να μου επιτραπεί να πω, γενναιόδωρος στις προτάσεις του. Το ζήτημα είναι ποιος μπορεί να υλοποιήσει αυτά τα οποία προτείνει. Και το Δημοκρατικό Κόμμα αποδεικνύει ότι υλοποιεί αυτά τα οποία προτείνει και δεν περιορίζεται μόνο στο να εξαγγέλει δημαγωγικές προτάσεις οι οποίες ούτε εφαρμόζονται ούτε κοστολογούνται.
0: Για πείτε μου λίγο, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση, κάνετε συζητήσεις, συνεργασίες, θα δούμε την επόμενη μέρα με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, έρχονται και εκλογές στο 28, τι γίνεται παρασκηνιακά, πείτε μας και μας να ξέρουμε.
2: Κύριε Παπαντονίδη, δεν γίνεται κάτι παρασκηνιακά, το αντίθετο είναι που συμβαίνει.
0: Δηλαδή?
2: Δημόσια.
0: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη.
0: Ναι.
2: Αυτά τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, το Δημοκρατικό Κόμμα ή ΔΥΠΑ ή ΕΔΕΚ, αναφέρομαι δηλαδή στα κόμματα της συμπολίτευσης.
0: Μάλιστα.
2: Και ο Δημοκρατικός Συναγερμός υπερψηφίζουν την πολύ μεγάλη πλειονότητα των κυβερνητικών νομοσχεδίων. Καμία επιτυχία της κυβέρνησης σε νομοθετικό επίπεδο δεν θα υλοποιεί το αν δεν υπήρχε η στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και εγώ το αναγνωρίζω αυτό.
0: Άρα θέλετε και τον Δημοκρατικό Συναγερμό στα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση για να πάτε παρακάτω.
2: Χρειαζόμαστε τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος απέδειξε ότι έχει επικοδομητική διάθεση για να μπορέσει να λειτουργήσει το κράτος, για να μπορέσει η διακυβέρνηση να πετύχει υπερψήφιση των νομοσχεδίων της, για να μπορεί η χώρα να κρατηθεί σε μια σταθερή πορεία. Δεν θα είχαμε φορολογική μεταρρύθμιση, για παράδειγμα, χωρίς τη στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού, αν αναλογιστεί κανείς ότι το ΑΚΕΛ την απέρριψε περίπου επί της αρχής για σκοπούς καθαρά.
0: Άρα δεν θα σας έβρισκε και απέναντι τον Νίκο Χριστοδουλίδη αν έκανε εκείνο το άνοιγμα προς το Δημοκρατικό Συναγερμό, το οποίο συζητούμε έντονα.
2: Το έχω δηλώσει και στην καθημερινή για να διαφημίσουμε.
0: Βέβαια, στη συνέντευξή σας, ναι.
2: Ότι θεωρώ απολύτως φυσιολογική εξέλιξη μια τέτοια πρόταση από πλευράς του Προέδρου Χριστοδουλίδη, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η συνεργασία στην πράξη σχεδόν σε εβδομαδία βάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι σαφής. Είναι θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας να αξιολογήσει αυτό το ενδεχόμενο και να κάνει ή να μην κάνει μια τέτοια εισήγηση, και ασφαλώς και κυρίως είναι θέμα του Δημοκρατικού Συναγερμού το τι θα αποφασίσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Σωστό, αλλά ναι, αυτό, αλλά σε
2: θα ήμουν ασυνεπής να πίστευα ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι υποχρεωμένος να στηρίζει τα κυβερνητικά νομοσχέδια και την ίδια ώρα η κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωμα να αντιμετωπίζει τον Δημοκρατικό Συναγερμό με απαξίωση ή με περιφρόνηση.
0: Βάλετε όμως ένα τέλος στη σεναριολογία σε σχέση με το Δημοκρατικό Κόμμα και πιθανή αποχώρηση του από την κυβέρνηση για συνεργασία με τον Δυσί για ενόψη 28. Με αυτό τον τοποθέτηση ή όχι?
2: Κυρία Βαντονή, δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα αποχώρησης.
0: Όχι, οι συζητήσεις που κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αυτό ρωτάω.
2: Ναι, όχι. Μα και όχι, θα πάω και ένα βήμα παρακάτω. Και τα στελέχη του κόμματος μεμονωμένα ή συγκροτημένα έθεταν θέμα συμμετοχής στην κυβέρνηση, δεν το συνέδεαν με οποιαδήποτε προοπτική ή σχεδιασμό για τις προεδρικές εκλογές του 2028, αλλά το συνέδεαν με πολιτικές εξελίξεις οι οποίες μας έβρισκαν να διαφωνούμε. Γνωστά περιστατικά στη διάρκεια της διακυβέρνησης που έκαναν τους υποστηριχτές της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη, τους ανθρώπους που δούλεψαν για να εκλεγεί ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, να προβληματίζονται. Από εκεί και πέρα είναι λάθος να προσπαθεί οποιοδήποτε να κάνει τον παραμικρό σχεδιασμό για τις προεδρικές εκλογές πριν τις βουλευτικές. Πέραν του ότι είναι ασέβεια προς το εκλογικό σώμα, το οποίο καλείται σε 11 ημέρες να επιλέξει για τους βουλευτές του, είναι και εντελώς πρόωρο, γιατί το πολιτικό περιβάλλον θα διαμορφωθεί, το νέο πολιτικό περιβάλλον θα διαμορφωθεί τις 24 Μαΐου.
0: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά η Προεδρία της Βουλής θα έχει σχέση και θα τα πούμε ακριβώς μετά τις εκλογές σε σχέση με αυτό
2: ακόμα
0: το θέμα.
2: Ακόμα και αυτό είναι το θέμα με το οποίο θα ασχολούμαστε
0: μετά
2: τις... για το δεκαήμερο.
0: Κάνατε όμως, επειδή μίλησα για συνέντευξη, ακόμα μια ερώτηση προς αυτή. Κάνατε ανοίγμα προς το ΕΛΑΜ? Δεν έχετε πρόβλημα το ΔΥΚΟ να συνεργαστεί με το ΕΛΑΜ?
2: Έχω πει, κυρία Παντονίου, ότι θα συζητήσουμε με όποιο κόμμα θέλει να συζητήσει μαζί μας.
0: Εντάξει, άλλα κόμματα αποκλείουν κάποιους συγκεκριμένους. Εσείς δεν αποκλείσατε το ΕΛΑΜ.
2: Μπορεί και αυτοί να έρθουν να συζητήσουν μαζί μας για να μας πούν τι αποκλείουν και τι δεν αποκλείουν. Αυτό που έχω πει ειδικά για το ΕΛΑΜ και είναι η προσωπική μου άποψη, είναι ότι η τακτική της απομόνωσης του ΕΛΑΜ από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα απέτυχε. Και δεν είναι κακό να το αναγνωρίσουμε με ειλικρίνεια και τόλμη. Όταν το ΕΛΑΜ εμφανίστηκε στον πολιτικό χάρτη πριν 15 χρόνια, πήρε 1%. Θεωρήθηκε ότι με την απομόνωση και την ταπελοποίησή του είναι αρκετό να αντιμετωπιστεί.
0: Μα δεν είναι θέμα απομονώσεις, 15... είναι θέμα θέσεων. Και αν συμφωνείτε ή όχι, εγώ τώρα δεν συζητώ. Αν συμφωνεί κάποιος με θέσεις συγκεκριμένου κόμματος για να συνεργαστεί μαζί του ή όχι.
2: Διαφωνούμε κατακορύφως σε πάρα πολλές θέσεις με το ΕΛΑΜ.
0: Εκεί όπως εγώ βρίσκω το θέμα.
2: Όπως διαφωνούμε και με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, όπως διαφωνούμε και με το ΑΚΕ.
0: Ωραία, όταν διαφωνείς τα πλήστα, πώς μπορείς να συνεργαστείς?
2: Αν δεν διαφωνούμε, δεν θα είμαστε διαφορετικό κόμμα.
0: Ναι, αλλά
2: πρέπει να υπάρξει, απαντώ, ναι. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία για να εκλεγεί πρόεδρος του ΠΙΣ, πρέπει να υπάρξει συνεργασία για να περάσουν τα νομοθετήματα που πρέπει να περάσουν, πρέπει να υπάρξει συνεργασία για να λειτουργήσει το κράτος, είτε μας αρέσει.
0: Άρα δεν σας χωρίζουν τόσα ώστε να μην μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί τους για εκλογή Προέδρου Βουλής?
2: Μας χωρίζουν όσα μας χώριζαν πάντα και ενδεχομένως μετά τις εκλογές σε πολιτικό επίπεδο να μας χωρίζουν πολύ περισσότερα. Εάν όμως υπάρχει διάθεση συνεργασίας για εκλογή Προέδρου Βουλής ή για να λειτουργεί η χώρα απρόσκοπτα, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να αποκλειστεί ο οποιοσδήποτε. Και θέλω να τονίσω κάτι.
0: Οποιοσδήποτε, γιατί... εννοείται και το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το ΑΛΜΑ?
2: Προφανώς, αλλά το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη είναι που έχει κλείσει την πόρτα σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί ακούτε αυτές τις μέρες τον κύριο Μιχαηλίδη να δηλώνει με κάθε τόνο και με κάθε τρόπο ότι δεν έχει την παραμικρή διάθεση να συνεργαστεί με οποιονδήποτε από εμάς.
0: Αλλά είστε ανοιχτοί, αν έρθει να συζητήσει μαζί σας, θα κλείσετε την πόρτα?
2: Όχι βέβαια, έχω πει ότι θα συζητήσουμε με όποιον θέλει να συζητήσει, ναι, μαζί μας.
0: Τι σας ενόχλησε, δεν έχει ξεκάθαρη θέση στο Κυπριακό και επαναλαμβάνετε τις τοποθετήσεις σας, κύριε Παντελίδη?
2: Πρώτον, δεν έχει ξεκάθαρη θέση στο Κυπριακό και δεύτερον, συμπεριφέρεται με αγνωμοσύνη απέναντι σε ένα πολιτικό χώρο που τον έχει στηρίξει και στον οποίο ανήκει.
0: Άνοικε, προφανώς, μέχρι το 2014.
2: Ανοίκε. Ναι. Αόριστος. Συγγνώμη, ναι, αν έκανα λάθος.
0: Όχι. Άρα, σας ενοχλεί το γεγονός ότι ήταν στο Δημοκρατικό Κόμμα και μιλάμε αυτό το ύφος? Και δεύτερο, γιατί δεν μιλάει για λύση Κυπριακού ξεκάθαρη ο ζήτημα, το ποια είναι η θέση του? Δεν το λέει μέσα στις ανάρτησή του?
2: Όχι. Διαβάστε τις θέσεις του άλματος στην ιστοσελίδα για το Κυπριακό. Είναι ό,τι πιο γενικόλογο και αόριστο έχει γραφεί σε σχέση με το Κυπριακό. Και για να πω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Εμείς, κυρία Παπαντονίου, απορρίπτουμε το πλαίσιο Γκουτέρες ως ενδιάμεση λύση για το Κυπριακό. Το ΑΚΕΛ και ο Αβέροβ Νεοφύτου, λέω Αβέροβ Νεοφύτου γιατί ήταν η τελευταία έτσι, επίσημη θέση στη διάρκεια των προεδρικών εκλογών, αποδέχονται το πλαίσιο Γκουτέρες ως ενδιάμεση συμφωνία για το Κυπριακό. Και ρωτάμε σε, σε αυτό το καθαρό δίλημμα. Ποια είναι η θέση του κόμματος ΑΛΜΑ? Δεν την έχουμε ακούσει.
0: Θα τα πούνε με τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο πάντως. Είδα ότι έκλεισα ραντεβού ο κύριος Μιχαηλίδης. Θα το ρωτήσω και τώρα ακολουθεί.
2: Ναι, μετά που απαγόρευσε από την κυρία Χαραλαμπίδου να εμφανιστεί μαζί μου σε debate.
0: Τι απαγόρευσε, έτσι σα είπε η κυρία Χαραλαμπίδου?
2: Έτσι έχω αντιληφθεί εγώ.
0: Και το ωραία, θα το ρωτήσω και θα μας απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Παντελίδη, να είστε καλά, σας χαιρετώ. Είναι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, πρόεδρος ΑΛΜΑ. Κύριε Μιχαηλίδη, καλώς σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου. Καλημέρα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Απαγορεύσατε στην κυρία Χαραλαμπίδου να συζητήσει με τον κύριο Χρήση Παντελίδη?
3: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, έτσι, αυτό που ακούμε, αγαπητή Οριάννα. Πραγματικά διαρωτώ αν υπάρχει... Υπάρχει άτομο στη γη που πιστεύει ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου.
0: Δεν μπορεί να τη απαγορεύσει κάποιο. Αυτό το κρατάω, κύριε.
3: Το οποίο μπορεί κάποιο να απαγορεύσει να μιλήσει. Πραγματικά. Ναι. Εδώ το κόμμα μα επιτρέπει και έχουν μιλήσει οι βουλευτέ και έχουν πει και πράγματα τα οποία δεν εκφράζουν και ακριβώ τι θέσει του κινήματο, το mainstream των θέσεων μα.
0: Ναι.
3: Και θα υπήρχε σε περίπτωση ποτέ να απαγορεύσουμε στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Πραγματικά αυτό είναι.
0: Επιλέγετε όμω εσεί να βγείτε μπροστά και να συναντηθείτε με τον Νικόλα Παπαδόπουλο σε ένα τυπέτ για να δώσετε ξεκάθαρε θέσει σε σχέση με το Κυπριακό και τι θέσει του κόμματο σα?
3: Θεωρήσαμε, αγαπητή Οριάννα, ότι αυτή τη στιγμή στο Δίκο κάθε 2-3 ώρες βγάζει και μία ανακοίνωση και επιμένει ότι δεν έχουμε θέση στο ένα, δεν έχουμε θέση στο άλλο, ότι το πιο απλό ήταν να συζητήσουμε συγκεκριμένα και για όλα τα θέματα και για το Κυπριακό και οτιδήποτε άλλο υπάρχει έτσι στο τραπέζι και όλες αυτές οι κατηγορίες οι οποίες εκτοξεύονται από τον Νικόλα Παπαδόπουλο και το Δημοκρατικό Κόμμα, λέω με ρηπή αυτόματου όπλου.
0: Εντάξει, δηλαδή... και εσείς απαντάτε. Να ρωτήσω, είστε στηρίζετε τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, κύριε Μιχαηλίδη?
3: Ναι, το έχουμε πει, αγαπητή Οριάννα, είναι στο καταστατικό μας και πραγματικά πρέπει να πω ότι είναι εκπληκτικό αυτό που ακούμε από το Δημοκρατικό Κόμμα. Έχουν στο καταστατικό τους ένα κείμενο 118 λέξεων και έχουμε και εμείς ένα κείμενο 120 λέξεων. Δεν ξέρω γιατί θεωρεί ότι είναι κάτι το πιο γενικό που έχει δει ποτέ ο κύριος Παντελίδης, ο αγαπητός Χρήσης ή οποιοσδήποτε άλλος. Συνήθως τα κόμματα στο καταστατικό τους έχουν κάποιες γενικές αρχές και έχουμε και εμείς, ναι, τις γενικές αρχές που λένε ότι διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως αυτή ορίζεται μαζί με πολιτική ισότητα, όπως αυτά ορίζονται στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχουμε όμως και αρκετές αρχές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, όπως είναι η υπεροχή του κοινωνικού κεκτημένου και ο πλήρης σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και επίσης να είναι απόλυτα δεδομένο ότι δεν μπορεί το νέο κράτος που θα είναι συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να βρίσκεται καθιονδήποτε τρόπο στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Άρα έχετε ξεκάθαρη θέση και τη λέτε και θα την συζητήσετε. Θέλω να απαντήσετε και στο δεύτερο. Ήσασταν μέχρι το 2014 μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος και ζητήσατε τη διαγραφή, όχι γιατί διαφωνήσατε επί της ουσίας επί των θέσεων τότε, αν δεν κάνω λάθος, αλλά λογικώς γιατί διοριστήκατε στη θέση του Γενικού Ελεκτή.
3: Ναι, ένα απλό μέλος.
0: Άλλαξαν οι θέσεις, όχι αυτό που θέλω να πω, από τότε που ήσασταν μέλος, άλλαξαν οι θέσεις του Δημοκρατικού Κόμματος ή τα δικά σας πιστεύω και μετακινηθήκατε?
3: Αγαπητή Οριάννα, καταρχάς να πούμε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα, ιδίως τα τελευταία τρία χρόνια, μετά την εκλογή του Προέδρου Χριστοδουλίδη, τον οποίο ο Νικόλας Παπαδόπουλος είχε αναφέρει ότι αν δεν υπήρχε θα τον είχε εφεύρει, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξελέγει με κάποια υπόσχεση στους πολίτες ότι θα φέρει το καινούργιο, την αλλαγή, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν σωρία σκανδάλων όπως είναι το βασιλικό, όπως είναι το βίντεο γκέιτ, προσωπικά θέματα του Προέδρου Χριστοδουλίδη για τα επιδόματά του, και το Δημοκρατικό Κόμμα έχει δείξει ότι ουσιαστικά δεν τήρησε τις αρχές τις οποίες έλεγε προηγουμένως ότι είχε σκοπό να τηρεί. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό αυτό που έχουμε δει στο Δημοκρατικό Κόμμα. Έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα τον GSI. Μια επιμονή, ανεξήγητη επιμονή του Νικόλα Παπαδόπουλου υπέρ της συνέχισης του GSI προτού καν υπάρξουν οι μελέτες που θα έδειχναν ότι αυτό το έργο είναι βιώσιμο.
0: Άρα επί της ουσίας διαφωνείτε σε χειρισμούς κατά την προεδρία Νίκου Χριστοδουλίδη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
3: Προηγουμένως δεν ασχολούμαι, κυρία αγαπητή Οριάννα, να αξιολογήσω τα κόμματα, γιατί δεν ήμουν ενεργά πολιτικός. Μετά διαπίστωσα ότι το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι αυτό κατ' εμένα το οποίο ήταν παλαιότερα. Θεώρησα ότι πλέον ήταν ανάγκη να υπάρξει κάτι καινούριο. Το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ένα κλασικό κόμμα του κατεστημένου. Ό,τι και να κάνουμε. Μάλιστα από τα πιο κλασικά κόμματα του κατεστημένου.
0: Τα βάζετε με όλους. Αυτό γράφει τύπος στις τελευταίες μέρες. Μετά και την τοποθέτησή σας πέρα από το Δημοκρατικό Κόμμα και με το ΑΚΕΛ και προσωπικά τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος σε σχέση με την υπόθεση Βασιλικού και το ότι δεν τηρήθηκαν ή δεν κράτησε στάση ορθή ο κύριος Στεφάνου.
3: Αγαπητή Οριάννα, έχουμε εξηγήσει, ήμουν και το προϊστορή και
0: ναι, έχω να μας το πείτε, ναι.
3: Ναι, ωραία, ότι καταρχάς ουδέποτε είπα ότι ο Στεφάνου ούτε και οποιοδήποτε άλλος πολιτικός αρχηγός ουδέποτε χαρακτηρίζει κάποιον διεφθαρμένο. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό που είχα πει ήταν, καταρχάς επίσης να πούμε ότι στο debate στο Μέγα εγώ δεν είχα αναφέρει τη λέξη Στέφανος και τη λέξη Ακέλ και δέχτηκα μια απίστευτη επίθεση από τον Στέφανο Στεφάνου ότι όταν ήμουν γενικός ελεκτής συγκάλυπτα τον Νίκο Αναστασιάδη. Και απάντησα σε εκείνο και απάντησα και σε κάτι άλλο μετά την, εκείνη τη μέρα απάντησα σε αυτό και μετά όταν ήμουν ξανά σε κανάλι απάντησα και σε μια άλλη ανακρίβεια του Στέφανου η οποία αφορούσε αυτό το θέμα με το Βασιλικό. Ήταν γεγονότα τα οποία παρέθεσα, τα οποία αφορούσαν το γεγονός ότι ο Στέφανος Στεφάνου το 2024 εγκαλούσε τον Υπουργό Ενέργειας για το γεγονός ότι έδειχνε να εγκαταλείπει το σενάριο της απευθείας ανάθεσης στους υπεργολάβους. Μια λύση η οποία ήταν πρόθυλα παράνομη, αυτή η απευθείας ανάθεση. Αυτό μόνο είχα πει και ουδέποτε είπα ούτε ότι ο Στέφανος είναι διεφθαρμένος, ούτε και οτιδήποτε άλλο πέραν αυτού που είπα, ότι τα κόμματα, όλα τα κόμματα είναι μέρος του κατεστημένου και προσχηματικά μόνο ουσιαστικά τάσσονται κατά της διαφθοράς. Ναι. Αυτό είναι η θέση μας.
0: Άρα, επειδή ξέρετε, γίνεται μεγάλη συζήτηση, την παρακολουθείτε και την βλέπετε κι εσείς για συνεργασίες που είναι αναπόφευκτες εν ώψη του σχηματισμού της νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας σε πολλά ζητήματα. Είστε πιο κοντά στο ΑΚΕΛ αυτή την ώρα, κύριε Μιχαηλή, δηλαδή είναι το κόμμα με το οποίο πιθανώς να συνεργαστείτε στα πλείστα θέματα?
3: Οριάννα, αυτό θα εξαρτηθεί από τα θέματα τα οποία θα έχουμε ενώπιον μας. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα και με το ΔΙΚΟ και το ΔΙΣΗ και το ΑΚΕΛ και την ΕΔΕ και οποιοδήποτε άλλο κόμμα του Δημοκρατικού Τόξου να βρούμε για συγκεκριμένο νομοσχέδιο εάν οι απόψεις μας ταυτίζονται. Για παράδειγμα όμως αυτή τη στιγμή εκκρεμούν στη Βουλή κάποια νομοσχέδια όπως είναι ο διαχωρισμός εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, όπως είναι το θέμα των εκποιήσεων, το οποίο παραμένουν αρκετά θέματα προς επίλυση, όπως είναι το θέμα της κατάργησης της χρυσής βίζας. Σε αυτά τα θέματα, όπως είναι τα θέματα φορολόγησης των τραπεζών, υπό κάποιες προϋποθέσεις διαφορετικές που έχουμε θέσει εμείς, για αυτά τα θέματα, αυτά τα συγκεκριμένα όμως θέματα, όχι γενικότερα, είμαστε πιο κοντά στο ΑΚΕΛ. Αυτό όμως δεν είναι γενικό.
0: Ναι. Άρα θα εξετάζετε τα ζητήματα σε σχέση με την Προεδρία της Βουλής. Είστε πιο κοντά να γίνει ένα κέντρο αριστερό έτσι, ομάδα, δηλαδή είστε πιο κοντά σε ένα υποψήφιο πιθανώς του ΑΚΕΛ. Παρά σε σχέση με την κυρία Νίτα Δημητρίου, ας πούμε, τον Νικόλα Παπαδόπουλο.
3: Ωραία, αυτό θα το δούμε. Αυτό που έχουμε πει, αγαπητή Οριάννα, είναι ότι Ανίτα Δημητρίου και Νικόλα Παπαδόπουλο σίγουρα δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε. Είναι πρόσωπα αυτού του μπλοκ που έχει σχηματιστεί. Ο Χρήστης Παντελίδης εξηγούσε πριν λίγο ότι αυτό το μπλοκ πολύ πιθανό να περιλαμβάνει και το ΕΛΑΜ. Για μας αυτά είναι το μπλοκ, είναι η επίγονη του Νίκου Αναστασιάδη. Σε καμία περίπτωση με αυτό το μπλοκ δεν μπορούμε να έχουμε σχέση για το θέμα της Προεδρίας της Βουλής. Θα δούμε όλα τα δεδομένα μετά τις εκλογές και θα τοποθετηθούμε.
0: Εσείς ενδιαφέρεστε?
3: Όχι, προσωπικά εγώ όχι. Όχι.
0: Θα...
3: Εγώ έχω έννοια να πάει καλά το κόμμα. Αυτή θα είναι η πρόκληση μου να ασχολήσει.
0: Εντάξει, ξέρετε, κάποιοι θα πούνε εσείς έχετε έννοια και τα μάτια στις προεδρικές του 28.
3: Όχι, αλλά θεωρητικά το ένα δεν θα βλάπτε το άλλο, μπορεί και να το βοηθούσε. Όχι, έννοια μου είναι το κόμμα αυτή τη στιγμή. Να προσπαθήσω να βοηθήσω το κόμμα, είναι στα νηπιακά του στάδια. Έχω αρκετή δουλειά εκεί, δεν μπορώ να. Λειτουργώ δύο εκκλησίες έτσι με αυτόν τον τρόπο.
0: Πώς είναι να μπορεί κάποιος να συγκεράσει, γιατί είναι ένα κόμμα με προσωπικότητες που έχουν έντονες απόψεις και δεν μιλώ μόνο για την κυρία Ειρήνη Χαραλαμπίδου, πολλές φορές και διαφορετικές, το οποίο πρέπει να βγαίνει με κοινή συνισταμένη και θέση.
3: Έχουμε πει, Οριάννα, ότι και στο καταστατικό μας, ότι ουσιαστικά το κόμμα το εκφράζει ο επικεφαλής, ο αναπληρωτής, ο εκπρόσωπος τύπου και οι επίσημες ανακοινώσεις. Τα υπόλοιπα στελέχη θέλουμε να υπάρχει πολυφωνία. Είμαστε ένα κόμμα ανοιχτό, συμμετοχικό. Δεν μας πειράζει κάποιος να λέει και κάποια άποψη, η οποία εκείνος φτάνει να αποδέχεται τις γενικές αρχές τις οποίες έχουμε στο καταστατικό.
0: Ποιο ποσοστό θα σας ικανοποιούσε να λάβετε?
3: Δεν θέλουμε να το βάλουμε έτσι, αλλά θεωρούμε ότι είναι πρόκριμα και θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες αν βοηθήσουν ώστε το τρίτο και ρυθμιστικό κόμμα να είναι ένα κόμμα του δημοκρατικού τόξου όπως είναι το ΑΛΜΑ και όχι ένα κόμμα της ακροδεξιάς, το οποίο γεννήθηκε ως παρακλάδι μιας εγκληματικής οργάνωσης όπως είναι το ΕΛΑ, το οποίο όταν έρθει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας αρνείται καν να συναντήσει. Νομίζω για τους πολίτες το διακύβευμα είναι σαφές, αυτοί όμως έχουν τον πρώτο και τελικό λόγο.
0: Είναι το ΑΛΜΑ το κόμμα που στέκεται απέναντι στη διαφθορά και δεν έχει άλλες θέσεις, γιατί και γι' αυτό σας κατηγορούν ότι μόνο χτίζεται την όλη εικόνα ενάντια στη διαφθορά? Αλλά όχι, για Οριάννα, την οικονομία, όχι για το Κυπριακό, όχι αυτό, για το στεγαστικό.
3: Οριάννα, αυτό δεν ισχύει καθόλου. Κάθε άλλο, έχουμε 31 θεματικές αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας, συν η αναφορά για το Κυπριακό που είναι στο καταστατικό μας. 31 θεματικές για όλα τα θέματα. Οικονομία, στεγαστικό, ενέργεια, προστασία της Πέθρου, βιομηχανία, τουρισμός, άμυνα, δημόσια τάξη. Για τα πάντα έχουμε θέσεις οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας. Όποιος λέει ότι δεν έχουμε θέσεις, είτε απλά δεν τα έχει διαβάσει, είτε απλά το λέει σκόπιμα γιατί θέλει να δείξει ακριβώς ότι είμαστε ένα μονοθεματικό κόμμα που κάθε άλλο παρά μονοθεματικό είμαστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαηλίδη. Κάθε επιτυχία. Θα τα πούμε 25 πολύ. Από εδώ και πέρα. Νομίζω θα μπούμε σε άλλη διαδικασία. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο Αλμάτου, τον κύριο Τσέ Μιχαηλίδη. Πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Παναγιώτη Ρουγκάλα. Την τελευταία φορή που τον έβγαλα, μπορεί να μιλούσαμε για μειώσεις επιτοχίων και τώρα να μιλάμε ξανά για αυξήσεις. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Οριάννα.
0: Τι γίνεται? Διάβασα μια είδηση ότι υπάρχει πιθανότητα να μιλάμε για νέες αυξήσεις.
4: Πρακτικά βγαίνουν οι επικεφαλείς των κεντρικών τραπεζών.
0: Μας το φέρνουν.
4: Στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Χριστόδουλος ο Πατσαλίδης, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που χθες σε μια δηλώσή του, σε μια τοποθέτησή του στο Bloomberg, είπε ότι δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε σε μία αύξηση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρία της νομισματικής πολιτικής που είναι μέσα στον Ιούνιο. Εντάξει.
0: Και αυτό γιατί?
4: Προφανώς για τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, στη Μέση Ανατολή. Και εσύ και εγώ έχουμε δει απότομες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, της ενέργειας. Βλέπουμε και στη στατιστική υπηρεσία πλέον έτσι μία άνοδο του πληθωρισμού, του ρυθμού του πληθωρισμού, συγγνώμη για να είμαι σωστός. Εντάξει, υπάρχει ένας επηρεασμός έτσι λίγο αρνητικά να το πούμε του οικονομικού κλίματος, όχι στην Κύπρο μόνο, έτσι, να παρεξηγηθούμε, παντού.
0: Είναι για στήριξη αυτή την ώρα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή είναι στήριξη προς τις τράπεζες? Νιώθουν ότι υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα αυτή την ώρα λόγω του πολέμου?
4: Εντάξει, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Οριάννα, δεν έχει σχέση Βασικά αυτό, ο σκοπός της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να το πούμε έτσι, είναι η συγκράτηση των τιμών.
0: Ναι.
4: Είναι να είναι κοντά στο 2% ο πληθωρισμός, να μην της ξεφύγει πολύ κάτω, να μην της ξεφύγει πολύ πάνω.
0: Μάλιστα.
4: Πρακτικά τι θέλουν να κάνουν. Πρακτικά έχουν, πώς το λέμε, έχουν καεί από το χυλό τώρα και φυσάνα και το γιαούρτι. Διότι υπήρξε μία συζήτηση, αν θυμάσαι τότε, με τον πληθωρισμό του 22 και με το πόλεμο στην Ουκρανία, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γενικότερα οι επόμενες, άργησαν να αντιδράσουν και τους ξέφυγε ο πληθωρισμός. Και ανέβαζαν και τελικά ο πληθωρισμός είχε πάει 10%, αν θυμάσαι.
0: Mm-hmm.
4: Τώρα δεν είναι τόσο τραγική η κατάσταση, σε καμία περίπτωση, δεν συγκρίνεται, αλλά... νομίζω ότι είναι κίνηση για να μην τους ξεφύγει. Ναι. Και γι' αυτό...
0: Απλά το αντιλαμβάνομαι και ως περισσότερη μικρή... πίεση στα νοικοκυριά του την ώρα που δέχονται πίεση από παντού. Γι' αυτό το τονίζω ότι...
4: Κατάλαβα.
0: Ναι.
4: Επί του εδάφους έχεις δίκιο. Δηλαδή εγώ και εσύ θα δούμε τα δάνεια του σπιτιού μας να ανέβουν...
0: Εδώ που τα βλέπαμε να ανεβαίνουν και κατέβηκαν πολύ πιο λίγο, τώρα ξανά, δηλαδή, πάει και δεν κατέβηκε όσο αναμέναμε, ενώ όσο θα θέλαμε, όχι όσο αναμέναμε. Και τώρα φαίνεται να επιστρέφει. Λοιπόν, πότε... Ιούνιο θα ξέρουμε. Τι γίνεται?
4: Είναι η επόμενη...
0: Συνεδρία της
4: νομισματικής πολιτικής, έτσι, γιατί
0: μάλιστα.
4: Τις συνεδρίες κάνουν κάθε μήνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, θα τα πούμε
4: όταν
0: έχουμε και την τελική απόφαση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σήμερα, αν θέτω επιχειρήν.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 13 Μαΐου. Μάγκο τώρα 2,79 το κιλό. Αλφα Μέγα Fresh to Go χοιρινά μπιφτέκια low fat, high protein, 600 γραμμάρια, τώρα 15% φθηνότερα. Από 4,99 τώρα 4,20. Ορεινή αγελαδινή γραβιέρα 9,99 το κιλό. Σνακ σαλάμι αέρος τύπου Δανίας 9,49 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
6: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με

0: αναπτυγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Το ένθετο επιχειρήν φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
4: Είναι Τετάρτη, είναι το ένθετο επιχειρήν. Εγώ κάπου εδώ παραδίδω μικρόφωνο στην καλή συνάδελφο τη Δωρίτα Γιαννακού και εμείς θα δώσουμε ραντεβού να είμαστε καλά αύριο στις 12 και 10. Δωρίτα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM. Σήμερα το επιχειρήν θα ασχοληθεί με την εκπαίδευση και ένα σημαντικό έτσι, όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, η επέκταση της Πανεπιστημιούπολης, του Πανεπιστημίου Λευκοσίας στην Αθήνα, στο ελληνικό συγκεκριμένα, και έχουμε μαζί μας τον CEO του Πανεπιστημίου Λευκοσίας, τον κύριο Αντώνη Πολεμίτη, για να μας πει έτσι περισσότερα τι ακολουθεί, γιατί ήδη είναι σε λειτουργία το Πανεπιστήμιο από το φθινόπωρο του 25. Κύριε Πολεμίτη, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
5: Πείτε μας έτσι λίγο για την, πώς έγινε έτσι η λειτουργία. Έγιναν πρόσφατα και τα εγγένεια του Πανεπιστημίου στο ελληνικό, στην Αθήνα. Έχει γίνει η πρώτη φάση της Πανεπιστημούπολης του Unique Athens στο ελληνικό, έτσι. Πώς ήταν η ανταπόκριση του κόσμου, των φοιτητών, ήταν η αναμενόμενη?
6: Ναι. Έχει από το φθινόπωρο του 25 που λειτουργούμε με 6 σχολές και 9 πιστοποιημένα προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν και την πρώτη μη κρατική ιατρική σχολή στην Ελλάδα, την πρώτη νομική σχολή, το πρώτο πρόγραμμα φαρμακευτικής και επίσης διοίκηση επιχειρήσεων, ψυχολογία και μερικά άλλα προγράμματα. Και η ανταπόκριση ήταν ικανοποιητική βάση του ότι ετέλειωσε η αξιολόγηση, η πιστοποίηση της ΕΘΑΕ στην Ελλάδα τον Οκτώβριο και τον Ιόβριο του 25. Ήταν τέλος του αρχές του φθινοπόρου, τέλος που ετέλειωσε η πιστοποίηση, ξεκινήσαν 300 φοιτητές το φθινόπωρο, που θεωρώ ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική αρχή, και θεωρώ φέτος που τα προγράμματα υπάρχουν και είναι πιστοποιημένα και λειτουργά το Πανεπιστήμιο το δεύτερο έτος, στον καιρό που οι φοιτητές θα πάρουν τις αποφάσεις τους για πού θα σπουδάσουν, νομίζω θα δούμε φέτος πραγματικά την πραγματική ανταπόκριση.
5: Τη δυναμική που θα πάρει και το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Ποιες σχολές, κύριε Πολεμίτη, είναι οι πιο, θα λέγατε ότι είναι οι πιο έτσι δημοφιλείς στους φοιτητές? Τι έχουν δείξει έτσι τα μέχρι

0: Είναι έτσι, φαντάζομαι, με τις υπερσύγχρονες υποδομές, γιατί έχει διαφημιστεί αρκετά το άνοιγμα έτσι, του Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε κάποια πράγματα αναφορικά, αν και αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξουν και οι επόμενες φάσεις της εργασίας επέκτασης της Πανεπιστημίου Πόλης.
1: Ναι, βεβαίως. Το κτίριο που έχει αρχίσει η πρώτη φάση του κάμπους είναι περίπου 13.000 τετραγωνικά μέτρα. Όντως είναι έναν, θεωρούμε, πάρα πολύ καλό κτίριο, διότι έχει τώρα 40 χρόνια. Έχουμε 17 κτίρια στην Πανεπιστημίου Πόλης στη Λευκοσία και έχουμε μάθει διάφορα πράγματα τα τελευταία 40 χρόνια και ήταν μια ευκαιρία να ανακαινήσουμε έναν πάρα πολύ ωραίο μεγάλο κτίριο. Ήταν το παλιό data center των Ολυμπιακών Αερογραμμών, είναι έναν επιβλητικό κτίριο.
0: Ναι.
1: Με όλες τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία 40 χρόνια στην Κύπρο. Το κτίριο συμπεριλαμβάνει δύο χρήσεις σήμερα. Η μία χρήση είναι η διδασκαλία των προγραμμάτων, που νομίζω εκεί είναι πολύ καλό και ένα στοιχείο, θα έλεγα, η αρχή της καινούριας μας φιλοσοφίας. Είναι το πρώτο κτίριο που έχουμε χτίσει εμείς και το πρώτο στην Ελλάδα πανεπιστημιακών και νομίζω και Ελλάδα και Κύπρο πανεπιστημιακών, το τρίτο, που έχει την πιστοποίηση LEED Gold. Που αυτό είναι μια ενεργειακή πιστοποίηση, αλλά επίσης πιστοποιά και φωτισμόν τον αέρα, την ηχομόνωση. Είναι πλέον πολιτική του Πανεπιστημίου όλα τα καινούργια κτίρια μας και στην Ελλάδα και στην Κύπρο που έχουμε πρόγραμμα θα έχουν αυτή την πιστοποίηση. Σε αυτήν τη διάστηση και στη διδασκαλία, έστω που είναι αρκετά παρομοιότυπο με τα κτίρια μας στην Κύπρο, είναι έναν κλικ καλύτερο σε αυτήν τη διάστηση. Το άλλο όμως που είναι κάτι καινοτόμο για μας και νομίζω καινοτόμο για την Κύπρο και την Ελλάδα, είναι μια πρωτοβουλία που έχει 3 χρόνια που την προετοιμάζουμε, που λέγεται Unique Evolve.
0: Μάλιστα.
1: Η Unique Evolve είναι η πιο σημαντική ερευνητική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου. Και είναι μια πλατφόρμα που θα συνδέσουμε μαζί το Πανεπιστήμιο και το παράρτημα του Πανεπιστημίου στην Αθήνα, διότι χρειαζόμαστε έναν πληθυσμιακό βάθος για να υλοποιηθεί, που η Κύπρος από μόνη της δεν το έχει, αλλά η Κύπρος και η Ελλάδα μαζί μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Και συγκεκριμένα αυτή είναι μια πρωτοβουλία για προληπτική ιατρική ακρίβεια. Και βασικά θα χρησιμοποιήσουμε διαγνωστικά κέντρα εσωτερικά δικά μας και τεχνική νοημοσύνη για την μακροβιότητα και έχουμε ήδη ξεκινήσει λειτουργία ενός από τα εργαστήρια πονητιμιωτικής και αναλυτικής χημίας με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα της Μεσογείου. Είναι καταπληκτικό εργαστήριο.
0: Θα δημιουργηθεί δηλαδή, κύριε Πολεμίτη?
1: Όχι, έχει δημιουργηθεί. Έχει δημιουργηθεί. Αρχίζει και λειτουργεί τώρα τον μήναν στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Θα το χρησιμοποιήσουμε να δημιουργήσουμε ψηφιακά δίδυμα των ανθρώπων, του φαγητού, του περιβάλλον και θα είναι και για άτομα εισαγωγικά free living, δηλαδή υγιής, και από νοσοκομεία και από την Ελλάδα και από την Κύπρο θα συμπεριλαμβάνουμε τα δείγματα. Η πλατφόρμα τεχνικής νοημοσύνης την έχουμε δημιουργήσει στην Κύπρο. Τα εργαστήρια τα έχουμε βάλει στην Αθήνα, διότι βάσει του πληθυσμού τα περισσότερα δείγματα θα είναι από την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και η μειονότητα θα είναι από την mm-hmm. Κύπρο. Και τότε, εφόσον θα ταχυδρομούμε κάποια δείγματα, καλύτερα να ταχυδρομούμε τα κυπριακά στην Ελλάδα παρά τα ελληνικά στην Κύπρο. Αλλά είναι μια γενική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτή την πρωτοβουλία, διότι θεωρούμε ξεκινούμε πέραν από. Είναι μια καινούργια μέρα για την Ελλάδα, νομίζω. Δηλαδή η τεχνογνωσία των μη κρατικών πανεπιστημίων.

0: Πανεπιστημίων της Κύπρου είναι σημαντική και είναι κάτι καινούργιο για την Ελλάδα. Δηλαδή θα βοηθήσουμε την Ελλάδα σε αυτό το έργο που έχουν ξεκινήσει να έχουν και εκείνοι μη κρατικά πανεπιστήμια. Αλλά επίσης το Unique Evolve είναι πέραν από αυτόν. Θεωρούμε είναι μια ερευνητική πλατφόρμα, όχι ένα ερευνητικό έργο, μια ερευνητική πλατφόρμα που θα έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα και ήταν και αυτόν μέρος της λογικής μας για την Αθήνα. Ότι θα υπάρχουν τα μεγαλύτερα νοσοκομεία και οι περισσότεροι ασθενείς να μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε αυτόν το έργο.
1: Και δημιουργείται έτσι ουσιαστικά και μια γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών έτσι, στην προηγμένη εκπαίδευση, καθώς είναι και το Πανεπιστήμιο έτσι, του ΠΕΡΤ μέσα έτσι, σε αυτή την προσπάθεια σας.
0: Ναι, το ΠΕΡΤΟΥ, Πανεπιστήμιο, ναι, το ΠΕΡΤΟΥ, είναι μια πολύ ωραία χειροπραξία. Το ΠΕΡΤΟΥ θα έρθει να συνεργαστεί και με το Unique Athens, το παράρτημα, και με το Unique Evolve, την ερευνητική πλατφόρμα.
1: Και με έμφαση την τεχνική νοημοσύνη, όπως αναφέρθηκε.
0: Τεχνική νοημοσύνη και επίσης κάποια θέματα σαν αναλυτική χημεία, που είναι νούμερο έναν στην Αμερική το Purdue, φαρμακευτική, που είναι στα top 10 το Purdue. Το Purdue σαν σχολή μηχανικών είναι το πέμπτη καλύτερη της Αμερικής. Πάει κατάταξη MIT, Stanford, Berkeley, Caltech και Purdue. So, τι θα γίνει με το Purdue το 28 όταν ανοίξουμε τη δεύτερη φάση μέσα στο ελληνικό? Θα προσφέρουμε μαζί κάποια διπλά πτυχία μεταπτυχιακά σε αυτούς τους τομείς που είναι εν μέρη τεχνική νοημοσύνη και εν μέρη θέματα υγείας εκμής όμως, δηλαδή γενομική κτλ. Κάποια διπλά πτυχία και επίσης θα συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο διότι έχουν καταπληκτική τεχνογνωσία. Δηλαδή εδώ κυρίως η ανθρώπινη υγεία όταν μιλούμε για ιατρική ακριβίας είναι γενομική και αναλυτική χημεία. Την αναλυτική χημεία είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο της Αμερικής.
1: Ουσιαστικά, κύριε Πολεμίτη, ναι. Δημιουργείται και ένα περιφερειακό γραφείο έτσι, μέσα στις εγκαταστάσεις του ελληνικών, όπως είπατε, που θα λειτουργήσει. Όπως είπατε, χρονικά τοποθετείτε.
0: Το Unique Athens, για να είμαστε ακριβείς.
1: Τοποθετείτε δηλαδή χρονικά το 28 όμως, έτσι, το συγκεκριμένο περίφερειο.
0: Έχουμε ξεκινήσει, θα ξεκινήσουμε κάποιες άλλες κοινέ πρωτοβουλίες από το 27, αλλά προγραμματιζόμαστε για το 28 για την μεγαλύτερη, για την full συνεργασία και είναι κάτι της ίδιας, της ίδιας λογικής. Πιστεύουμε ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα υπάρχουν δραματικές εξελίξεις σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Όλους. Και αυτά ξεκινούν από την τεχνική νοημοσύνη. Και πιστεύουμε ότι θα έχει μεγάλες αλλαγές βάσης της τεχνολογίας στους τομείς υγείας. So, οργανώνουμε και εκπαιδευτικά και ερευνητικά και με τη βιομηχανία και με τα άλλα πανεπιστήμια να μπορούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα και την Κύπρο, την Κύπρο και την Ελλάδα να προχωρήσουν σε αυτές τις κατευθύνσεις.
1: Και να ενσωματωθούν έτσι και στις εξελίξεις που έρχονται, στις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της υγείας. Αναφορικά με την προσέλκυση έτσι επιστημόνων στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα, εκτιμάτε ότι εν λόγω συνεργασία θα συμβάλλει με το Πανεπιστήμιο Περτού και την όλη έτσι προσπάθεια για να γίνει με το κορυφαίο έτσι αμερικανικό ερευνητικό πανεπιστήμιο σε αυτούς τους τομείς που αναφέρατε?
0: Οποιαδήποτε αμφιβολία. Θα συμβάλλουν όλα. Θα συμβάλλουν και τα εργαστήρια. Διότι ερευνητές σε αυτούς τους τομείς χρειάζονται των εργαστηριακών εξοπλισμών. Δηλαδή, χωρίς εκείνον δεν μπορείς να προσελκύσεις καλές ερευνητικές ομάδες. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σημαντική επένδυση σε αυτόν τον ερευνητικό εξοπλισμό και η τεχνογνωσία του Πέρτου και αυτόν θα βοηθήσει και θα νομίζω να μας θα μας επιτρέψει να οργανώσουμε μια πολύ δυνατή ερευνητική ομάδα που εν μέρη η βάση της ομάδας της τεχνικής νοημοσύνης είναι στη Λευκοσία και η βάση της ομάδας για τα διαγνωστικά είναι στην Αθήνα. Θα εμπλουτιστούν και οι δύο ομάδες.
1: Μάλιστα. Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις σας, πάμε πίσω στις εγκαταστάσεις και στο ελληνικό. Σε ποια φάση σήμερα βρίσκονται οι εργασίες της επέκτασης για τις φάσεις 2 και 3 και πότε αναμένετε, κύριε Πολεμίτη, να υποδεχθούν τους πρώτους φοιτητές και αυτές οι εγκαταστάσεις που ετοιμάζονται?
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι αρκετά προοδευμένες οι μελέτες των αρχιτεκτώνων και των του όλου design team, ας το πούμε, για τα έργα στο ελληνικό, για τη φάση Β. Περιμένουμε ότι θα ολοκληρωθούν οι μελέτες το καλοκαίρι. Θα αρχίσουμε τους επόμενους 6 μήνες κατασκευή. Προγραμματίζουμε φθινόπωρο του 28.
1: 28, να είναι έτοιμα, να έχουν ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
1: Για το Unique Athens και το νέο κεφάλαιο που ανοίξατε στην Ελλάδα και λειτουργεί έτσι και ως μια επένδυση, διεθνής έτσι επένδυση και σημαντική εξέλιξη για την κυπριακή εκπαίδευση. Αυτό τι σηματοδοτεί για την κυπριακή ανώτατη εκπαίδευση, κύριε Πολεμίτη, και πόσο σημαντικό είναι?
0: Θεωρώ σημαντικό από την εξής άποψη. Δεν ξέρω να θυμάστε, αλλά τη δεκαετία του 80, όταν πρώτο λειτουργούσαμε, εμείς είμαστε παράρτημα Αμερικάνικου Πανεπιστημίου.
1: Μάλιστα.
0: Τότε, στην Κύπρο, σε εθνικό επίπεδο, δεν υπήρχαν πανεπιστήμια. Ούτε δημόσια υπήρχαν, ούτε ιδιωτικά υπήρχαν. Για να λειτουργήσει πανεπιστήμιο στην Κύπρο, έπρεπε εμείς να είμαστε παράρτημα Αμερικάνικου Πανεπιστημίου. Σε εκείνη την φάση της εξέλιξης της δημοκρατίας εισάγαμε γνώση. Τώρα είναι μια πολύ σημαντική εξαγωγής γνώσης. Δηλαδή τώρα το μητρικό, ενώ το 87 και το 85 το μητρικό πανεπιστήμιο ήταν στην Αμερική και το παράρτημα ήταν στην Κύπρο, τώρα το μητρικό πανεπιστήμιο είναι στην Κύπρο και το παράρτημα είναι στην Αθήνα. Είναι τρομερή εξέλιξη, ναι, για την Κύπρο. Δείχνει μια τρομερή ορίμαση
1: του τομέα της εκπαίδευσης.
0: Συστήματος.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Και έχει γίνει, είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Κύπρου τι έχει γίνει με τα πανεπιστήμια. Σας επιθυμίζω, τη δεκαετία του 80 είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη χωρίς πανεπιστήμια. Δεν είχε άλλα. Είχε άλλες χώρες που είχαν πανεπιστήμια για χίλια χρόνια. Είμαστε οι μόνοι. Σήμερα έχουμε 13 πανεπιστήμια. 4 από τα 13 είναι στα 1000 καλύτερα του κόσμου, που είναι απίστευτο για το μέγεθός μας. Και σε μία περίοδο 40 χρόνια έχουμε πάει από να εισάγουμε να εξάγουμε. Και το λέω έτσι λίγο μεταφορικά, διότι είναι γνώση, δεν είναι όπως το χαλούμι, ας πούμε, η τηλεόραση, αλλά έχουμε φτάσει σε μια οριμότητα που είναι πολύ λογικό και όλοι το βρίσκουν πολύ λογικό, και είμαστε χωρίς οποιαδήποτε αμφιβολία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το πιο όριμο καινούριο πανεπιστήμιο μη κρατικών της Ελλάδας, με μεγάλη διαφορά, δηλαδή, διότι έχει δημιουργηθεί αυτή η οριμότητα τεχνογνωσίας στην Κύπρο. Τώρα είμαστε σε θέση να εξάγουμε. Δεν νομίζω είναι κάτι που κάποιος πριν 30 ή 40 χρόνια στην Κύπρο θα το επίστευε.
1: Θα μπορούσε να το προβλέψει. Ναι. Βεβαίως, ναι. Δεν έγινε εν μία νυχτή, χρειάστηκε έτσι αρκετό διάστημα. Όμως βλέπουμε έτσι τη διαφορά. Μπήκατε σε μία αγορά στην Ελλάδα, ωστόσο που όπως είπατε και εσείς και το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει έντονο ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης. Εσάς, ποιοι στόχοι σας και πώς διαφοροποιείστε? Φοβάστε αυτό τον ανταγωνισμό?
0: Όχι, δεν νομίζω έχουμε έντονο ανταγωνισμό. Να σας πω. Τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν άλλη άλλους στόχους και άλλη λογική. Διδάσκουν στα ελληνικά, είναι δωρεάν, έχει 200 χρόνια που είναι εδώ, σε αντίθεση με την Κύπρο, θα συνεχίσουν το σημαντικό τους έργος, το έργο δεν είμαστε σε ανταγωνισμό με αυτούς.
1: Ναι.
0: Τα ιδιωτικά, τα μη κρατικά, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι λιγότερον όρημα από εμάς, διότι εμείς έχουμε την εμπειρία 40 χρόνια στην Κύπρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι ερευνητικά, ολοκληρωμένα ερευνητικά πανεπιστήμια. Δηλαδή τα καλά μη κρατικά στην Ελλάδα, και έχει καλά μη κρατικά, είναι αφιερωμένα στην ψυχολογία, στη διοίκηση επιχειρήσεων. Είναι καλά ιδρύματα. Δηλαδή δεν, θεωρώ είναι σοβαρή. Απλώς δεν έχουν ιατρικές σχολές. Δεν έχουν την ιατρικές σχολές. Δεν έχουν νομικές σχολές. Δεν έχουν σχολή μηχανικών. Δεν είναι ερευνητικά πανεπιστήμια. Όμως μπορεί σε 10, σε 15, σε 20 χρόνια λογικά θα εξελιχθούν και εκείνοι όπως εξελίχθηκε η Κύπρος. Αλλά δεν υπάρχει, μου θυμίζουν, έτσι να με όλη την ειλικρίνεια, πώς ήταν το UNIC του 2000.
1: Στην Κύπρο, όταν πρώτο, ναι.
0: Του 2008, κάπως εκεί. So, θεωρώ έχουμε, και δεν είναι ούτε καλών ούτε κακών, δηλαδή όλα τα πανεπιστήμια είναι ο το καθέναν πάνω σε κάποιον, τη δική του στρατηγική. Δηλαδή και το Harvard, ας πούμε, είναι πολύ πιο όριμο πανεπιστήμιο από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Right? Δηλαδή έχει 400 χρόνια που λειτουργεί. Είναι πάρα πολύ όριμο πανεπιστήμιο. So, δεν είναι ότι είναι καλών ή κακών, χρειάζονται πανεπιστήμια σε όλων. Σταδιοδρομία, αυτή η λέξη. Το κάθε πανεπιστήμιο έχει τη σταδιοδρομία του. Εγώ δεν βλέπω ότι για μας το σημαντικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν θα ανταγωνιστούμε τα άλλα μη κρατικά στην Ελλάδα. Θεωρώ στους τομείς που λειτουργούμε είμαστε πάρα πολύ καλοί, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Ο στόχος μας πλέον δεν είναι αυτός. Ο στόχος μας είναι να γίνουμε πολύ καλύτερο ερευνητικό πανεπιστήμιο, γιατί έχω εγώ σαν έτσι ένα στόχο μακροπρόθεσμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολος στόχος που θα σας πω. Είναι πώς μπορούμε να φτάσουμε τα καλύτερα πανεπιστήμια της Μεσογείου. Τα καλύτερα πανεπιστήμια της Μεσογείου είναι το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης και το Πανεπιστήμιο της Πολώνιας. Αυτά είναι καταπληκτικά πανεπιστήμια, ιδίως κυρίως στην έρευνα. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά να φτάσουμε εκεί. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα γυρίζει, αυτό μπορεί να πάρει τα επόμενα 20 χρόνια.
1: Αυτή είναι όμως η κύρια επιδίωξή σας για το επόμενο.
0: Αυτή είναι και μας δίνει, εμείς θα συνεχίσουμε να καλυτερεύουμε και να επεκτάνουμε στην Κύπρο. Αλλά έχει κάποια πρακτικά θέματα. Σας το λέω, τον μπορεί να μην το σκεφτεί κάποιος. Αλλά αν κάποιος θέλει να κάνει μια κλινική μελέτη, δεν υπάρχουν σε εισαγωγικά αρκετοί ασθενείς στην Κύπρο. Και αυτό στην έρευνα περιορίζει. Δεν έχουμε το πληθυσμιακό βάθος για κάποια ερευνητικά, κάποιες ερευνητικές πρωτοβουλίες που θέλουμε να κάνουμε. Αυτό έχει λυθεί τώρα.
1: Μέσω τώρα, της Αθήνας, μέσω του Πανεπιστημίου.
0: Ακριβώς, και μέσω της Αθήνας και μέσω των... Ο συνεργάτης μας για τη γιατρική σχολή είναι η λεγόμενη Hellenic Healthcare Group, που είναι το Υγεία, το Metropolitan, το Μητέρα. Έχουν αγοράσει και στην Κύπρο το Απολλώνιο και το Αρετέο. Και αυτοί είναι μέλος κάποιου μεγαλύτερου όμιλου που λέγεται Pure Health, που αυτοί έχουν 110 νοσοκομεία ανά τον παγκόσμιο, έχουν 13.000 κρεβάτια, έχουν 65.000 υπαλλήλους και έχουν απεριόριστους ασθενείς, απεριόριστα δεδομένα. Και το λέω αυτό διότι για να γίνει το έργο που θέλουμε να γίνει ερευνητικά, δεν ζούμε και ασθενείς και δεδομένα και το είναι κάτι που τώρα μας ανοίγει τους ορίζοντες μας και ερευνητικά, και πρέπει να βάλουμε κάποιον πολύ φιλόδοξο στόχο, πολύ δύσκολο, να είναι καλύτερα πανεπιστήμια από εμάς αυτή τη στιγμή αυτά τα πανεπιστήμια, δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία γι' αυτόν, αλλά απλώς πρέπει να έχουμε πάντα, εμείς πρέπει να ανταγωνιζόμαστε τον εαυτό μας.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι αύριο παρά τι είμαστε σήμερα. Και σω συνεχίζουμε, έχει 40 χρόνια που λειτουργούμε με αυτή τη λογική και νομίζω είμαστε σε καλόν δρόμο.
1: Εξελίσσεστε και επεκτείνεστε. Κύριε Πολεμίτη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.

0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και υψηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους θα σχηματιστεί και αυξημένη χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κατέληθε γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Το περίμενε της επικαιροποίησης των οικονομικών δεδομένων. Έρευνα. Ηλεκτρονικές απάτες. Πολλαπλασιάζονται οι μέθοδοι ψηφιακής εξαπάτησης. Ειδικό σχέδιο στήριξης απασχόλησης στον ξενοδοχειακό τομέα. Έκλεισαν οι αιτήσεις. Πόσοι ξενοδόχοι θα λάβουν επιδότηση μισθών των υπαλλήλων τους. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανοίγει επίσημα διαπραγματευτικά κεφάλαια με Κίεβο. Λαμβάνει μη μέτρα για Παλαιστινίους και πονοκεφαλιάζει για Ιράν-Λίβανο. Ανησυχία. Τα ακριβά λιπάσματα φέρνουν νέο κύμα αυξήσεων στα τρόφιμα. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προβλέψεις για 2 αυξήσεις επιτοκίων φέτος. Η Καθημερινή. Η αλήθεια είναι στη γνώση.
4: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα. Στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανουλή? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
6: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
8: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
2: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
3: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiru Group.
10: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα περίπου 30 λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Επιστρέφουμε έτσι στο αθλητικό σκηνικό μετά τα όσα σημαντικά ακούσατε και στην προηγούμενη εκπομπή. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Είναι και σήμερα μέρα γεμάτη με αγωνιστική δράση για ό,τι αφορά ποδοσφαιρικές διοργανώσεις στο εξωτερικό. Είναι βέβαια στραμμένα τα βλέμματα και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Βαλένθια για το 5ο παιχνίδι ουσιαστικά της σειράς. Στις 10 θα αρχίσει η αναμέτρηση με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague. Θα ακούσετε κιόλας ραδιοφωνικά την αναμέτρηση από τον σταθμό μας. Προκύπτουν και αρκετές εξελίξεις στα της επικαιρότητας. Πριν από λίγα λεπτά η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα σημαντικά παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου, παιχνίδια από τα οποία θα κριθεί, θυμίζω, και η τρίτη ομάδα που θα υποβιβαστεί στην δεύτερη κατηγορία. Θα έχουμε λοιπόν ξένους διαιτητές σε αγωνιστικό χώρο και VAR τόσο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Ανόρθωση, όσο και στον αγώνα του Ακρίτα κόντρα στην ΑΕΛ. Βούλγαροι οι διαιτητές στο παιχνίδι στο Γασιπί. Στον αγωνιστικό χώρο θα βρίσκεται ο Γκέωργη Καμπάνοφ και στο VAR ο Ντράγκομιρ Ντραγκάνοφ. Κροάτες, οι διαιτητές στο παιχνίδι στην Πάφο, ο Στέλιος Κυριακίδης, ο Αντέ Κολίνα θα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και στο VAR ο Ντάριο Μπέλ. Για ό,τι αφορά την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ομόνοια Ραδίπου και Εθνικό, που είναι επίσης προγραμματισμένη την ερχόμενη Παρασκευή, διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Ιωάννης Πυρυπίτσης και στο VAR ο Δημήτρης Σολομού για το παιχνίδι που θα γίνει στο Δασάκι. Πρόκειψαν διάφορα στα της επικαιρότητας. Είναι βέβαια στο επίκεντρο για ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ το θέμα επενδυτής, που αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες. Ήδη έχουν προκύψει κάποιες πληροφορίες με το όλο θέμα να ξεκαθαρίζει τις επόμενες εβδομάδες, καθώς υπάρχουν ακόμη αρκετά θέματα τα οποία χρειάζεται να εξεταστούν και να ξεκαθαριστούν. Στην ΑΕΚ αναμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό σε σχέση με τον προγραμματισμό της νέας σεζόν. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στο εξωτερικό που συνδέουν κιόλας τον τερματοφύλακα της ομάδας, τον Ζλάταν Αλομέροβιτς, με ομάδα στην Πολωνία. Όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Λάρνακας ο Σέρβος τερματοφύλακας, καθώς είναι κοντά σε συμφωνία με την πολωνική Ζαγκλέμπιε. Σε σχέση με την τελευταία ενημέρωση που είχατε κιόλας από το σταθμό μας, προκύπτει εξέλιξη σχετικά με την ομάδα της ΑΕΛ. Από χθες έγινε γνωστό ότι η ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον 25χρονο μεσοπιθετικό, τον Ζαΐρ Ταβάρες. Το νεότερο που προκύπτει είναι πως ο ποδοσφαιριστής έφτασε στην Κύπρο σήμερα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την ομάδα της ΑΕΛ. Θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα αναμένεται να πέσουν και οι τελικές υπογραφές, με την ΑΕΛ να κλείνει έτσι την πρώτη της μεταγραφή εν ώψη και της επόμενης σεζόν. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Να κάνουμε αρχή με ένα θέμα που προέκυψε πριν από λίγες ώρες, σημαντική ενημέρωση από πλευράς της Ομοσπονδίας σε σχέση με ορισμένες αποφάσεις που πάρθηκαν για τους Κύπριους και κυπροποιημένους ποδοσφαιριστές εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Δύο είναι ουσιαστικά τα σημαντικά θέματα που προκύπτουν για την επόμενη σεζόν και πρέπει να τα κρατήσετε. Καταρχάς, το θέμα της χρήσης ενός Κύπριου ποδοσφαιριστή κάτω των 23 ετών στα παιχνίδια του Κυπέλλου. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο ήρθε στο προσκήνιο το προηγούμενο διάστημα και εγκρίθηκε, όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ, από το ΔΣ της Ομοσπονδίας στην χθεσινή συνεδρία. Αποτελούσε το θέμα αυτό εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Ποδοσφαίρου της Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με την απόφαση, οι ομάδες στους αγώνες Κυπέλλου από την επόμενη σεζόν πρέπει να έχουν στην εντεκάδα ένα τουλάχιστον ποδοσφαιριστή που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Κύπρου και δεν έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
και κατ' επέκταση, σε περίπτωση αντικατάστασης του ποδοσφαιριστή αυτού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ποδοσφαιριστή που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Κύπρου. Ομάδες που δεν θα συμμορφωθούν, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, τότε θα μηδενίζονται και θα αποκλείονται από την συνέχεια της διοργάνωσης. Αν μάλιστα η παράβαση αυτή γίνει στον τελικό ή στα ημιτελικά, στην ομάδα θα επιβληθεί και πρόστιμο 50.000 ευρώ. Παίρνει λοιπόν δραστικά μέτρα η Ομοσπονδία για ό,τι αφορά το θέμα του Κύπριου ποδοσφαιριστή, σοβαρές αποφάσεις. Κατά γενική ομολογία, ούτως ή άλλως η ΚΟΠ θα έπρεπε να δει πιο ζεστά το θέμα του Κύπριου ποδοσφαιριστή και φαίνεται πως έχει αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό. Όπως ενημέρωσε επίσης η Ομοσπονδία, προκύπτηκε αλλαγή σχετικά με τους κυπροποιημένους ποδοσφαιριστές μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Ποδοσφαίρου. Παίκτες που έχουν αποκτήσει κυπριακή υπηκότητα και έχουν συμπεριληφθεί σε 4 συνεχόμενες κλήσεις και έχουν μάλιστα αγωνιστεί σε 2 τουλάχιστον αγώνες της Εθνικής Ανδρών Κύπρου, θα θεωρούνται ως γηγενείς ποδοσφαιριστές για σκοπούς του κανονισμού χρησιμοποίησης 2 γηγενών ποδοσφαιριστών στην αρχική εντεκάδα, κάτι το οποίο δεν γινόταν μέχρι στιγμής για ό,τι αφορά τα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Όπως είπαμε, είναι στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες το θέμα επενδυτή στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ και με βάση τα όσα έχουν κυκλοφορήσει και τις πληροφορίες που υπάρχουν τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αναμένουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα ξεκαθαρίσει ακριβώς με βάση και το πώς προχωρούν οι διαδικασίες στο επόμενο διάστημα. Αναμένεται μέχρι τα τέλη Μαΐου να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη τουλάχιστον εικόνα σε σχέση με τα δεδομένα στο επενδυτικό κομμάτι. Είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο το οποίο θα κρίνει ουσιαστικά την προσπάθεια που γίνεται τόσο ώστε να καταρτιστεί ένα μακροχρόνιο δεσμευτικό πλάνο διαχείρισης στους γαλαζοκίτρινους για ό,τι αφορά το οικονομικό και την δυσμενή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές πολλές λεπτομέρειες γιατί οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και φαίνεται τουλάχιστον να υπάρχει ακόμη δρόμος ώστε να διαφανεί το κατά πόσον υπάρχει το έδαφος να προκύψει η συνεργασία των γαλαζοκιτρίνων με τον οποιοδήποτε. Σύμφωνα με τα όσα βγαίνουν μάλιστα προς τα έξω, κερδίζει έδαφος η περίπτωση Κύπριου επιχειρηματία που ενδιαφέρθηκε να εμπλακεί στην ομάδα. Συγκεντρώνει τις περισσότερες τουλάχιστον πιθανότητες σε σχέση με τις άλλες δύο περιπτώσεις ξένων επενδυτών που βρίσκονται στα σκαριά. Πρόκειται για επικεφαλής ενός μεγάλου φαντ, ο οποίος δραστηριοποιείται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που προχωρήσουν οι διαδικασίες, ο ίδιος αναμένεται να αναλάβει ως διαχειριστής ενός σχήματος, τόσο ώστε να βρει πόρους και άτομα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν στην ομάδα της Λευκωσίας, έχοντας μάλιστα και την διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Από πλευράς ΑΠΟΕΛ, το όλο θέμα εξετάζει και η διοίκηση και η συμβουλευτική επιτροπή και στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα καλά οργανωμένο πλάνο, μια καλά οργανωμένη εταιρική δομή για να μπορέσουν να τρέξουν τέτοιες διαδικασίες. Προφανώς είναι πολύπλοκα ζητήματα που χρειάζονται ιδιαίτερους χειρισμούς, γι' αυτό και περιμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα να ξεκαθαρίσει ακριβώς το όλο σκηνικό. Να σας πω απλά ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες να υπάρξουν και επίσημες τοποθετήσεις από πλευράς ΑΠΟΕΛ σχετικά με το όλο ζήτημα. Είναι μεγάλο και το ενδιαφέρον του κόσμου για το πώς θα τρέξουν οι διαδικασίες, γιατί αυτή η προσπάθεια εξέβρεσης επενδυτή θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και τα όσα θα κυλήσουν στους γαλαζοκίτρινους εν ώψη και της επόμενης σεζόν και τα επόμενα χρόνια, θέλετε καλύτερα. Να πω ότι ακόμη δεν έχει μπει η συζήτηση σε ό,τι έχει να κάνει με το ποσοστό που θα λάβει ο επενδυτής στην εταιρεία των γαλαζοκίτρινων, γιατί υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα τις προηγούμενες μέρες. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν μιλάμε για θέματα επενδυτών, αναμένονται αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε συμφωνία, γιατί αυτό που μαθαίνουμε είναι πως και στις τρεις περιπτώσεις επενδυτών βασική προϋπόθεση αποτελεί απόκτηση ποσοστού πέραν του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Ως εκ τούτου θεωρείται δεδομένο πως σε περίπτωση συμφωνίας θα πραγματοποιηθούν καταστατικές αλλαγές, χωρίς να προκύπτουν αυτή τη στιγμή περισσότερες λεπτομέρειες για ό,τι αφορά ποσοστό μετοχών και οτιδήποτε άλλο σε σχέση με την περίπτωση του Κύπριου επενδυτή που είναι στο προσκήνιο. Το επόμενο διάστημα σίγουρα θα απασχολήσει το όλο θέμα στους γαλαζοκίτρινους. Προκύπτουν κιόλας νεότερα γιατί αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και των Τέρπι Αιωνίων που θα ακολουθήσει κοντρα στην Ομόνια, που πλευράς ΑΠΟΕΛ συνολικά 13 ποδοσφαιριστές δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι του Σαββάτου. Προέκυψε μάλιστα πρόβλημα σήμερα με τον Περέιρα, ο οποίος βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια της ομάδας το τελευταίο διάστημα και αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα τραυματισμού. Αναμένεται λοιπόν πως θα μείνει εκτός από τα τελευταία δύο παιχνίδια της ομάδας μέχρι και την ολοκλήρωση της σεζόν, με τον Σάβα Μίχος εκ τούτου να παίρνει φανέλα βασικού, 19χρονος Κύπριος τερματοφύλακας που θα κάνει τον ντεπούτο του στο Ντέρπι Αιωνίων κοντρα στην Ομόνια. Δεν υπολογίζονται επίσης από πλευράς ΑΠΟΕΛ οι τραυματίες Μπέλετς, Χριστοδούλου, Περέιρα, Διαμαντάκος, Σταφυλίδης, Μέουρερ, Μάγερ, Μπρόσον και Ρώσα. Συγγνώμη, διορθώνω για τον Μέουρερ, θα αξιολογηθεί ακριβώς η κατάστασή του τις επόμενες μέρες, όπως και του Μαντσίνη. Είναι αμφίβολοι οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές. Εκτός και τιμωρημένοι Λαΐφ Ισμαϊόλη και Ολαγίγκα.

Μέσα στα θέματα που περιμένουμε επίσης μέσα σε αυτές τις μέρες είναι και η δημοσιογραφική διάσκεψη του πρόεδρου της ΑΕΚ Λαρνακάς, του κ. Άντρου Καραπατάκη. Είναι προγραμματισμένη αύριο στις 11.30, θυμίζω, και αναμένεται να λεχθούν περισσότερα πράγματα σε σχέση και με το οργανωτικό κομμάτι για το πώς προχωράει η ομάδα της Λαρνακάς την επόμενη σεζόν. Προέκυψαν και από χθες εξελίξεις για ό,τι αφορά την ΑΕΚ. Η UEFA επέβαλε στην ομάδα της Λάρνακας χρηματική ποινή ύψους 50.000 ευρώ, καθώς και μερικό κλείσιμο της έδρας της στο επόμενο ευρωπαϊκό εντός έδρας παιχνίδι, εξαιτίας συνθημάτων που ακούστηκαν από οπαδούς της ομάδας στην αναμέτρηση κόντρα στην Crystal Palace για την φάση των 16 του Conference League. Είναι αρκετά ανοιχτά τα ζητήματα που είναι έτσι στο προσκήνιο. Ένα από αυτό και το θέμα του Αλομέροβιτς. Υπήρχαν και το προηγούμενο διάστημα δημοσιεύματα σχετικά με το μέλλον του τερματοφύλακα της ομάδας της Λαρνακάς. Παραμένει ανοιχτό το θέμα της ανανέωσης του ουσιαστικά και στην ΑΕΚ, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν ο Σέρβος τερματοφύλακας, καθώς είναι κοντά σε συμφωνία με ομάδα της Πολωνίας, με τη Ζαγκλεμπιέ. Βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές και αναμένουμε να ξεκαθαρίσει οριστικά το όλο θέμα μέσα στο επόμενο διάστημα. Σίγουρα περισσότερα για ό,τι αφορά τα θέματα προγραμματισμού θα αναφέρει αύριο και ο Άντρος Καραπατάκης.

Για ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, Απόλλωνας και Πάφος κινούνται σε ρυθμούς τελικού κυπέλου και όλας. Όλη η προσοχή είναι στραμμένη σε εκείνο το παιχνίδι. Τα επόμενα δύο παιχνίδια ουσιαστικά που θα δώσουν στο πρωτάθλημα οι δύο ομάδες θέλουν να τα αξιοποιήσουν ώστε να βρεθούν στο κατάλληλο επίπεδο των δυνατοτήτων τους στον τελικό κυπέλου. Προκύπτουν κάποια νεότερα στην Πάφο σχετικά με τον Κολτάρ, ο οποίος ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις και όπως φαίνεται δεν θα προλάβει να αγωνιστεί στην φετινή σεζόν ξανά. Ενώ για ό,τι αφορά τον Απόλλωνα, ούτε ο Βούρος αναμένεται πως θα προλάβει να αγωνιστεί στον τελικό. Οι επόμενες αναμετρήσεις είναι σημαντικές και για την ετοιμότητα της ομάδας, όπως είπαμε, ενώ δεν αναμένεται να ρισκάρει οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή ο κύριος Λοσάδα. Θυμίζω, δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με τον Άρη οι τραυματίες Ασουνσάου, Βρίκης, Σμέρχαλ, Τουοντού, Σπόλιαριτς, Μάρκοβιτς και Μάρκες. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, στόχος είναι να είναι έτοιμοι για τον τελικό του κυπέλου.

είχαμε σήμερα τοποθετήσει στο σταθμό μας και από πλευράς του εκπροσώπου τύπου της ΕΝΥΠΣΟΝΑ, του κ. Χριστοφορού Μιχαηλούδη. Αναφερθήκε μεταξύ άλλων και στο θέμα του Τσίριου Σταδίου. Και όπως είπε, έγινε μια πρώτη συνάντηση με το Τσίριο. Είναι το θέμα του ενοικίου και των εγκαταστάσεων που ουσιαστικά εκκρεμούν. Θα γίνουν και άλλες συναντήσεις. Δεν υπάρχει κάτι κοντά ή μακριά αυτή τη στιγμή όπως το έθεσε, αλλά αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθούν και άλλες συναντήσεις ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη. Αναμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα για να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα και σε αυτό το κομμάτι. Είχαμε επίσης σήμερα και ενημέρωση από πλευράς της Ομόνιας 29ης Μαΐου που ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Φάτσιο Μπούις για ακόμη ένα χρόνο. Παραμένει στους πράσινους λοιπόν και την επόμενη σεζόν. Μάλιστα, όπως προκύπτει στην Γενική Συνέλευση της ομάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου, αναμένεται να συζητηθούν και να αποφασιστούν σημαντικά ζητήματα γιατί αφορά το πλάνο της επόμενης σεζόν σε σχέση και με τον προϋπολογισμό που θα έχει η ομάδα. Θα αποφασιστεί ουσιαστικά το αν θα κρατήσουν τον προϋπολογισμό στα ίδια επίπεδα με φέτος, ούτως ώστε να γίνει μια επένδυση στο προπονητικό και στο οίκημα της Ομόνιας 29 Μαΐου ή αν θα κρατήσουν τον προϋπολογισμό στα ίδια επίπεδα ή και λίγο περισσότερα σε σχέση και με την προηγούμενη φορά που η ομάδα έπαιξε στην πρώτη κατηγορία.

Όπως είπαμε, σήμερα είναι βραδιά με αρκετή αγωνιστική δράση και στο εξωτερικό. Έχουμε παιχνίδια στην Αγγλία, στην Ισπανία και στην Ελλάδα επίσης. Αν και έχουν κριθεί τα δεδομένα για ό,τι αφορά το θέμα του τίτλου στη Super League. Η προσοχή είναι στραμμένη όμως σε ό,τι έχει να κάνει με την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό να είναι οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Αυτός είναι ο στόχος τους ούτως ή άλλως. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ υπερτερεί στην ισοβαθμία. Με δύο παιχνίδια όμως να απομένουν, αντιλαμβάνεται ο καθένας το πόσο σημαντικό είναι και για τις δύο ομάδες το να καταφέρουν να πάρουν το ζητούμενο. Στις 7:30 θα αρχίσουν και τα δύο παιχνίδια, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ, θυμίζω, οι αναμετρήσεις. Τελευταίων ντέρμπι ονείων της σεζόν, παιχνίδι με μονοπλευρό βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς ο Ολυμπιακός έχει το μεγαλύτερο κίνητρο στην σημερινή αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει πίεση στους ερυθρόλευκους σχετικά με το ότι η ομάδα δεν κατάφερε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Οπότε είναι σημαντικό για κάθε λόγο να καταφέρει να επιστρέψει στις νίκες ο Ολυμπιακός. Με τον ΠΑΟΚ από την άλλη να υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των play-off. Και για τον ΠΑΟΚ μονόδρομος είναι το να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και θέλει σήμερα να επιστρέψει στα ανηφορά αποτελέσματα. Θυμίζω σήμερα στις 5 θα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, Λεβαδιακός Όφη και Βόλος Άρης. Έχουμε σήμερα δράση και για τον τελικό του Κόπα Ιταλία. Στις 10 στο Ολύμπικο της Ρώμης η Ίντερ και η Λάτσιο θα τεθούν αντιμέτωπες με στόχο την κατάκτηση του τροπέου. Η Ίντερ για να κάνει τον τάπολ στην φετινή σεζόν, πανηγυρίσει πρώτον τάπολ μετά από 16 χρόνια, και η Λάτσιο για να κλείσει με τρόπαιο την φετινή της πορεία. Έχουμε σημαντικό παιχνίδι στην Premier League. Είναι το παιχνίδι που χρωστάει η Manchester City κόντρα στην Crystal Palace. Σημαντική αναμέτρηση και ό,τι αφορά την προσπάθεια για την διεκδίκηση του προαθλήματος, με τη διαφορά από την Arsenal να παραμένει στους 5 βαθμούς. Για όσους ενδιαφέρεστε, έχουμε και δύο παιχνίδια για τη League One, στις 8 Μπρέστ Στρασβούργο και στις 10 Lens Paris. Μάλιστα, αν δεν ιτηθεί η Παρή, θα πανηγυρίσει και μαθηματικά τον τίτλο του προαθλήματος. Και είναι και 4 αναμετρήσεις προγραμματισμένες για την La Liga, στις 8 Espanyol Athletic Bilbao και Villarreal Sevilla, και στις 10:30 Deportivo Alavés Barcelona και Getafe Mallorca.

Είναι στο επίκεντρο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Βαλένθια για την Ευρωλίγκα. Απόψε οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Βαλένθια εκτός έδρας στις 10 με στόχο να πάρουν την πρόκριση για το Final Four, πέμπτο παιχνίδι στη σειρά. Τελικός των τελικών για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ψάχνει απόψε τη νίκη κόντρα στους Ισπανούς για να εξασφαλίσει την πρόκριση του στο Final Four της Αθήνας. Τριφύλλη που δεν εκμεταλλεύτηκε τις δύο νίκες επί ισπανικού εδάφους, καθώς επέτρεψε στην Βαλένθια να ισοβαθμίσει, να ισοφαρίσει στη σειρά με δύο νίκες στην Αθήνα, με τον Παναθηναϊκό να καλείται πλέον να κάνει τρίτο διπλό στην σειρά, το οποίο θα του χαρίσει την πρόκριση στο τρίτο συνεχόμενο Final Four. Θυμίζω στις 10 θα αρχίσει η αναμέτρηση. Θα την ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά παρακολουθείτε το παιχνίδι από τα κανάλια της Nova Sports. Έχουμε σήμερα επίσης το δεύτερο παιχνίδι στην σειρά των τελικών για ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Basket League, με τον Κεραυνό να υποδέχεται την ΑΕΚ στις 7, θυμίζω, με 1-0 προηγείται στη σειρά η ομάδα του Στροβολιού.

Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Λούις Νικολάου σε λίγο στο στούντιο. Θα πείτε περισσότερα και για ό,τι αφορά τις σημαντικές αναμετρήσεις που έχουμε σήμερα και στο δικό μας πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρωλίγκα, για ό,τι αφορά την καλαθόσφαιρα. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Days Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΠΗ, οι ομάδες στο κύπελλο από την ερχόμενη περίοδο πρέπει να έχουν στην εντεκάδα ένα τουλάχιστον ποδοσφαιριστή που έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Εθνική Κύπρου και δεν έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση αντικατάστασής του, κατά τη διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να αντικατασταθεί από ποδοσφαιριστή που έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Εθνική Κύπρου. Ομάδες που δεν θα συμμορφωθούν με την πιο πάνω απόφαση θα μηδενίζονται και θα αποκλείονται από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Επίσης, ποδοσφαιριστές που έχουν αποκτήσει κυπριακή υπηκότητα και έχουν συμπεριληφθεί σε 4 συνεχόμενες κλήσεις και έχουν αγωνιστεί σε 2 τουλάχιστον αγώνες με την Εθνική Κύπρου, θα θεωρούνται ως γηγενείς για σκοπούς του κανονισμού χρησιμοποίησης 2 γηγενών στην αρχική ενδεκάδα. Συνάντηση της διοίκησης της ΑΕΚ με επικεφαλής τον πρόεδρο Άντρο Καρβατάκη έγινε χθες με τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας και συζήτησαν όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Αποχωρεί όπως όλα δείχνουν Αλομέροβιτς, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι κοντά σε συμφωνία με την πολωνική Ζαγκλέμπιε. Στο ΑΠΟΕΛ βρίσκονται σε πρώτο πλάνο οι επαφές με υποψήφιο επενδυτή. Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινή συνισταμένη και το πλαίσιο για πιθανή συνεργασία. Εν ώψη του ντέρπι με την Ομόνια τέθηκε εκτός με μυϊκό τραυματισμό και ο Περέιρα. Στους 13 τραυματίες αμφίβολος ο Μαντσίνη. Φεύγουν με γρήγορους ρυθμούς τα εισιτήρια του τελικού κυπέλλου από τους φίλους του Απόλλωνα. Δεν υπολογίζονται για το μάτς με τον Άρη οι τραυματίες Ασουνσάο, Βρίκης, Σμέρχαλ, Ντιουντούς, Πόλγκαριτς, Μάρκοβιτς και Μάρκες. Ο Βούρος δεν θα προλάβει ούτε τον τελικό. Στην Ομόνια ο Χένικ Μπέρκ δεν μπορεί να υπολογίσει για τον αγώνα με το Αποέλ τον τιμωρημένο Μάριτς, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Παναγιώρης Ανδρέου και Νικόλας Παναγιώτου. Στην Πάφο, ο Γκολτάρ ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις και όπως φαίνεται δεν θα προλάβει να αγωνιστεί στην φετινή σεζόν. Ενώ ψιά και εκτός θα είναι επίσης η Μπρούνο και Πηλέας. Δεν επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν στον Άρη τις πληροφορίες για επιστροφή Ράτσκοφ. Δεν είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τον Άρη, είπε στον Σπορ FM για τον Βαν Άλβες ο εκπρόσωπος ο Κώστας Παπαδόπουλος. Ενώ για τον Κάστανο ανέφερε ότι δεν έγινε κάποια επαφή. Γιανγκόν, Γκομής και Θεοδοσίου θα είναι απόντες εν ώψη Απόλλωνα. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Ζαΐρ Ταβάρες για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ΑΕΛ. Ο καποβερτινός εξτρέμ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Στην Ανόρθωση υπάρχει πρόθεση για ανανέωση της συνεργασίας με τους Μπέζους και Βούγκιτς. Είναι καθαρά απόφαση του Προέδρου, πρέπει να λυθεί σύντομα το θέμα. Ο προπονητή επισήμανε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Νέων Ύψωνα, Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Έγινε μια πρώτη συνάντηση με το Τσίριο, αλλά δεν υπάρχει κατάληξη, όπως είπε. Οι διαιτητές των αγώνων της Παρασκευής για τον δεύτερο όμιλο, Ολυμπιακός Ανόρθωση, Καμπάκοφ VAR Ντραγκάνοφ, Ακρίτας ΑΕΛ Κουλίνα VAR Μπέλ και Εθνικός Ομόνια Ραδίπου Πυρυπίτσης VAR Σολομού. Συνεχίζει για ακόμη ένα χρόνο στην τεχνική ηγεσία της Ομόνιας 29 Μαΐου ο Φάτσιο Μπούης. Όπως ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου Μιχάλης Ξενοφόντος, κρίνεται σημαντική γενική συνέλευση της 8ης Ιουνίου, καθώς τα μέλη θα κληθούν να αποφασίσουν για τον προϋπολογισμό της νέας χρονιάς και αν αυτός θα είναι μειωμένος ώστε να επενδυθούν χρήματα στο προπονητικό και στο οίκημα. Δεύτερος τελικός στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας με τον Κερευνό να υποδέχεται στις 7 στον Στρόβολο την ΑΕΚ. Ραδιοφωνικά από Σπορ FM, τηλεοπτικά από Citavision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Βαλένθια στην Ισπανία στο παιχνίδι που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκα. Τζάμπολ στις 10. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αγωνίζεται εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ. Στις 7.30 αρχίζουν και τα δύο παιχνίδια. Για τον δεύτερο όμιλο, στις 5, Βόλος Άρης, Λεβαδιακός Όφη. Διεξάγεται στις 10 απόψε ο τελικός κυπέλλου Ιταλίας στο Ολύμπικο της Ρώμης με την Ίντερ να αναμετράται με την Λάτσιο. Σε εξαναβολής αγώνα για την Premier League, η Manchester City φιλοξενεί στις 10 απόψε την Crystal Palace και θέλει την νίκη για να μειώσει στους 2 βαθμούς την διαφορά από την πρωτοπόρο Arsenal. Για το γαλλικό πρωτάθλημα, στις 10 απόψε, Lens Paris Saint-Germain. Χρειάζεται ένα βαθμό η Paris για να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο. Για τη La Liga, στις 8 απόψε, Villarreal Sevilla και Espanyol Athletic Bilbao και στις 10.30, Getafe Mallorca και Alaves Barcelona. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
5: See you in SARM. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι. Γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Jackpot στο Joker. 10.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
5: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. Ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /el/responsible/gaming.
7: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάνω κρυφό, ναι λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
9: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
12: Για την Super League, στα κανάλια Sita Vision Sports, Βόλος Άρης στις 5, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7:30. Στα κανάλια Nova Sports, Λεβαδιακός Όφης στις 5, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 7:30. Για το Ισπανικό Πρωτάθλημα, στην Sita Vision Sports 8, Villarreal Sevilla στις 8, Alavés Barcelona στις 10:30. Για την Premier League, City Crystal Palace στις 10, από το 7ο αθλητικό κανάλι της Sita Vision. Τελικός κυπέλλου Ιταλίας, Lazio Inter στις 10, στην Sita Vision Sports 4.

0: Παγκύπριο πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας, δεύτερος τελικός Κεραυνός ΑΕΚ στις 7, στο τέταρτο αθλητικό κανάλι της ΣΥΤΑ Vision. Ευρωλίγκα Βαλένθια Παναθηναϊκός στις 10, στη Nova Sports 4.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Κάνουμε πλάκα κάθε φορά και δίνουμε τον λόγο στον Αντρέα Βιολάνη για να ευχαριστούμε που ήρθε, αλλά σήμερα δεν ήρθε.
4: Είμαι εγώ, είμαι εγώ.
3: Α, έχουμε τον Μάκη.
4: Είμαι εγώ, να με φάσει.
3: Πως σχεδιάζουμε μπάσκετ την εκπομπή, άρα είναι εσύ. Απλά να πω πριν δώσω τον λόγο στον καλεσμένο μας, να χρόνια πολλά στις Γλυκερίες που είναι η γιορτή του και είναι η διεθνή ημέρα χούμους σήμερα. Χούμους. Έφα πάρα πολλά χούμους στο Ισραήλ και στο Λίβανο. Coach Παναγιώτης Γιαννεράς είναι μαζί μας, coach.
4: Έφα και εγώ πάρα πολλά, 5 χρόνια στο Κατάρ στην Τέχα, οπότε
3: αντιλαμβάνομαι. σε σημείο πολλά κουραστικό, δηλαδή ό,τι έχει χούμους.
4: Εκεί γονός, πραγματικά.
3: Στο Ισραήλ που είχαμε πάει με τον Απόλλωνα, θυμούμε χούμους. Να δω αν γεννήθηκε κάτι σημαντικό σήμερα. Δεν έχω κάτι πολλά συγκλονιστικό. Ήταν το πεταχτάρι του πριν τις δίσεις σήμερα, επειδή λέμε συχνά μόνο σε Ευρωλίγκες του Παναθηναϊκού αυτήν την εκπομπή. Να πούμε και αυτές του Ολυμπιακού. Σε ένα από τους πιο έτσι απίστευτες ανατροπές σε τελικό στην ιστορία της Ευρωλίγκης.
4: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες πίσω από την εξέλιξη του παιχνιδιού και από την ανατροπή που έκανε ο Ολυμπιακός.
3: Α, και επατένταρε την γεννήτρια ο Τέσλα. Το 1890. Γύρευκα μια καλή είδηση να πω εγώ σήμερα. Στο 2950 στείλτε μας τα μηνύματα σας. Στείλτε επίσης και για το Charm El Sheikh. Όσοι θέλετε να μπείτε στο διαγωνισμό, See You Charm, ονοματεπώνυμο και ηλικία για διακοπές στο Charm El Sheikh. Μην το ξεχνάτε αυτό. 2950. Παναγιώτης Γιαννάρας είναι μαζί μας. Πρώην Ομοσπονδιακός, προμηθευτής Νέας Παραλιμνίου. Πριν να πάμε στα άλλα, αυτά που περιμένει και ο κόσμος να ακούσει, και πολλούς που περιμένουν Ευρωλίγκα σήμερα, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα για τακτικές. Ο κόσμος διαβάζει πολλά. Πώς έκλεισε η φετινή χρονιά στο Παλατάκι, στο Παραλίμνη?
4: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν συνέχεια της προηγούμενης σεζόν. Τα τελευταία δύο χρόνια μαζί με τη διοίκηση είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Τα παιδιά οργάνωσαν το τμήμα άψογα. Και νομίζω στο αγωνιστικό κομμάτι. Ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί σε όλα τα παιχνίδια, δηλαδή βάλαμε δύσκολα στους μεγάλους αντιπάλους. Σε γενικές γραμμές μας αφήνει έτσι ικανοποιημένους η χρονιά, αν και υποφέραμε και ταλαιπωρηθήκαμε από πάρα πολλούς τραυματισμούς, που βλέποντας πίσω λέμε ότι αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί ίσως να ήταν καλύτερα τα πράγματα και ίσως να μπορούσαμε να μιλάμε και για τετράδα.
3: Ναι. Είχατε κάποια πολύ καλά αποτελέσματα στη χρονιά μου εκεί που είδαμε, όμως μιας και είμαστε στο Κυπριακό, θα πηγαίνουμε και θα ερχόμαστε από Κυπριακό σε Ευρωλίγκα, NBA, ό,τι θέλει και ο κόσμος από τα μηνύματα. Είδαμε όμως για πρώτη φορά φέτος δύο Game 5 semi τελικά. Είδαμε ένα από LKL να βάζουν δύσκολα στον Κεραυνό και στην ΑΕΚ και στον Κεραυνό αντίστοιχα. Είδαμε Κυπελλούχον την ΑΕΛ. Είναι η φετινή χρονιά ένα προμήνυμα για τους δύο πρωταγωνιστές της τελευταίας δεκαετίας?
4: Εγώ θα έλεγα ότι θέλουμε να είναι ένα προμήνυμα όσον αφορά την επόμενη μέρα του μπάσκετ. Γιατί τα τελευταία χρόνια, κακά τα ψέματα, έχουμε συνηθίσει τον Κεραυνό και την ΑΕΚ να μονοπολούν και τους τίτλους αλλά και το ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι η ΑΕΛ, το ΑΠΟΕΛ, ο Απόλλωνας, εμείς, ο Διγενής, εμφανίστηκαν ομάδες που έβαλαν δύσκολα στους μεγάλους και ότι η ΑΕΛ και η ΑΠΟΕΛ ανάγκασαν τους δύο μεγάλους να πάνε σε Game 5, νομίζω ότι είναι μόνο θετικό προμήνυμα και ελπίζουμε την επόμενη χρονιά, την επόμενη σεζόν, να έχουμε ακόμα περισσότερα πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια.
3: Ανέβασε, λέει, ιστορία ο Ιαννακόπουλος, βρήκε ο δικηγόρος του τρόπο για να μπει στο ύπεδο. Πώς θα διαχειρίζεται τον Παναγιώτης Γιαννάρας έναν πρόεδρο σαν τον Γιαννακόπουλο?
4: Νομίζω ότι ίσως να είναι μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας οποιοδήποτε προπονητή. Αλλά προφανώς ο κόουτς Αταμάν τρέφεται από κάτι τέτοια. Είναι πανομοιότυπης, αν θες, φιλοσοφίας από ό,τι φαίνεται, και τα έχουν βρει απόλυτα με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Είναι μια δύσκολη συνθήκη.
3: Και δεν είναι μόνο, εντάξει, είναι λίγο εντόνος, δηλαδή είναι πιο loud από ότι οι υπόλοιποι, αλλά βλέπεις και άλλα παραδείγματα, όπως ας πούμε και ο ιδιοκτήτης της Χάπουελ και άλλους ιδιοκτήτες που μπορεί να, να επειδή το μπάσκετ πιο πολύ παραδοσιακά στηρίζεται σε fans, σε χρήματα που έρχονται από οικογένειες, από, το βλέπουμε και στην Κύπρο για χρόνια στην Ελλάδα. Εντάξει, η Real και η Μπαρτσελόνα είναι μέσα στα fans του ποδοσφαίρου και έχουν τη δυνατότητα να δίνουν μεγάλα συμβόλαια. Αλλά γενικότερα πάντα πρέπει να βρεθεί κάποιος να έχει τρέλα με τον μπάσκετ για να βάλει πολλά χρήματα σε Ευρώπη, Κύπρο και Ελλάδα. Τους ζήνει όμως, νιώθουν ότι έχουν και έναν άλλο δικαίωμα λίγο παραπάνω από αυτό που φτάνει.
4: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Και είναι, είναι αυτό που λες ότι για να έχετε τόσα πολλά λεφτά και να τα επενδύεις στον μπάσκετ και να είσαι και ενεργός, γιατί και ο πρόεδρος του Χάπουελ αλλά και ο Γιαννακόπουλος είναι ιδιαίτερα ενεργοί όσον αφορά τα της ομάδας τους, νομίζω ότι θέλει μια δόση τρέλας.
3: Θέλει. Μα και του Ολυμπιακού για παράδειγμα. Έχουν, είναι εκεί, είναι πάντα δίπλα. Είναι πολύ πιο χαμηλού προφίλ.
4: Χαμηλού προφίλ, αλλά με, νομίζω, με διαφορετικές ιδιαιτερότητες. Ναι, ναι.
3: Στον backstage είναι και γίνω αρκετά απαιτητικό.
4: Μα νομίζω δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μπορείς να στηρίξεις και να υποστηρίξεις και μια τέτοια τεράστια επένδυση, αλλά και τόσο μεγάλους συλλόγους όπως είναι ο Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός.
3: Είναι καλό για το Κυπριακό μπάσκετ το ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν πάλι κινητρά. Και είχα κάνει την ερώτηση σε ένα άλλο Παναγιώτη πριν λίγες μέρες στον Παναγιώτη Γιαννάκη, του είπα που τη μια επενδύουν χρήματα και κάνουν, μεγαλώνουν τον μπάσκετ. Που την άλλη μαζί με τον το επένδυση έρχεται και μια τεράστια τοξικότητα. Πού μπορεί να βρει ένας προπονητής, ένας άνθρωπος του μπάσκετ, την ισορροπία για να πει πιάστε απλά την προβολή, αφήστε το κομμάτι έξω της τοξικότητας.
4: Εντάξει, είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι η πίεση που κουβαλά μαζί του όλο αυτό, όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή των χρημάτων, των στόχων, των μεγάλων προσδοκιών, η πίεση είναι τεράστια. Αυτό που συμβαίνει, καταρχάς να πάμε στο ελληνικό μπάσκετ πλέον και νομίζω ότι κάπου λίγο μικραίνει το κομμάτι της τοξικότητας γενικότερα, είναι ότι εμφανίζονται οι υπόλοιπες ομάδες να κάνουν βήματα μπροστά. Ναι. Δηλαδή βγαίνει ένας ΠΑΟΚ, βγαίνει ένας Άρης, η ΑΕΚ με επενδυτές ακριβώς, μεγάλους, πολύ δυνατούς, πολύ ισχυρούς επενδυτές, οπότε λίγο φεύγει η πόλωση από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Όσον αφορά το κυπριακό μπάσκετ.
3: Και μας έλειψε απλά μια παρέθεση το ελληνικό μπάσκετ των 90s.
4: Ξεκάθαρα μας έλειψε.
3: Θα ξεχάσω δηλαδή ποτέ για παράδειγμα. Είμαι μικρός, αλλά το τρίποντο του Στοιακόβιτς που ήταν από τους αγαπημένους μου παίχτες. Ναι. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου. Δηλαδή ήταν και κάτι που λείπει σίγουρα από το ελληνικό πράθυμα. Το βλέπεις και στην Ισπανία, πως βλέπεις άλλες ομάδες να κερδίζουν Ρεάλ και Μπαρσελόνα. Όχι στη συχνότητα που γίνεται μπαγιά στο.
4: Μα νομίζω μόνο στην Ελλάδα ήταν τόσο ξεκάθαρο το χάσμα μεταξύ των δύο πρώτων και των υπολείπων, τουλάχιστον για αρκετά χρόνια. Ναι. Όσον αφορά το δικό μας κομμάτι, το κυπριακό μπάσκετ, η δυναμική Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά και των υπόλοιπων ομάδων, σίγουρα δεν είναι μια όθηση. Είναι, καθόμουν τις προάλλες να πιω καφέ κάπου και άκουγα παρέες δεξιά-αριστερά να συζητάνε μπάσκετ, να συζητάνε Αταμάν, να συζητάνε Μπαρτζόκα, να συζητάνε Final Four κλπ. Αυτό νομίζω ότι έχω τουλάχιστον πάρα πολλά χρόνια να το δω να συμβαίνει. Άρα έχει προκαλέσει μια ενεργοποίηση έτσι, και στους Κύπρους φιλάθλους το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι τόσο κοντά στο Final Four.
3: Δεν ξέρω αν μπορεί, είναι, δεν μπορώ να πάρει τις μετρήσεις, αλλά οι συμπατριώτες μας που ταξιδεύουν σε μια μπασκετική χρονιά Ευρωλίγκας για να πάω στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, βάζουμε σαν για τους τελικούς της Α1. Μπορεί να έχει πολλές χιλιάδες.
4: Και όχι μόνο ανθρώποι του μπάσκετ. Δηλαδή, ανθρώποι του μπάσκετ το βλέπαμε, ήταν ένα φαινόμενο το οποίο το είχαμε. Να ταξιδεύουν να δουν μεγάλα παιχνίδια. Πλέον ακούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά ουσιαστική επαφή με τον μπάσκετ, σαν φίλαθλοι και μόνο, άντρες, γυναίκες, παιδιά, μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν ένα ταξίδι, να πάνε να δουν τον glass floor, να πάνε να δουν μεγάλα παιχνίδια, να πάνε να δουν Ευρωλίγκα, τελικούς ελληνικού πρωταθλήματος.
3: Θα ξεχάσω το πρώτο πράγμα που μου ρώτησε η μητέρα μου πριν φύγει, που με άφησε στην Αθήνα και ήταν να φύγει, λέει μου θέλεις κάτι άλλο. Ήταν μετά τα επίπλα και γύρισα και πάτησε σέλος ίσον τίκες στον Παναθηναϊκό και λέει στον μπάσκετ, όχι στο ποδόσφαιρο. Και λέει μου γιατί νομίζω είναι το ψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη, ήταν ο Μπραντοβίτς, εντάξει. Είναι το ψηλότερο επίπεδο μπάσκετ στην Ευρώπη και μόνο 220 ευρώ λέω της. Ήταν μόνο 220 ευρώ το διαρκεία στο 9, το 8, 9 κτλ. Και σκέφτομαι τώρα ότι 220 ευρώ είναι να πάω να δεις αύριο το Παναθηναϊκό Βαλέτια.
4: Αν είσαι τυχερός.
3: Αν είσαι τυχερός. Να πείστευτε για τούτη εξέλιξη.
4: Έχει γεγονός ότι έχουν εκτοξευτεί τα νούμερα. Έχουν εκτοξευτεί και τα συμβόλαια στην Α1. Εμείς που είμαστε στον χώρο πιο κοντά πλέον και τα συμβόλαια των Ελλήνων παιχτών. έχουν πάει στο Θεό. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι είναι σε μια άθληση το μπάσκετ στην Ελλάδα. Λίγο το οργανωτικό κομμάτι μένει πέρα από τις πρώτες 5-6 ομάδες για να αποκτήσει ξανά την αξιοπιστία του, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι για πάρα πολλά χρόνια ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης.
3: Τι είναι τούτο όμως που ενώ στην Κύπρο αν έχεσαι να βλέπεις χαμηλότερο επίπεδο πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, αν έχεσαι το, δηλαδή βλέπεις την ομάδα σου, βλέπεις τον αντίπαλο, ασχολείσαι, νοιάζεσαι και μην πειράζει που βάλεις την Premier League και μάντε και fast forward που βλέπεις τηλεόραση. Στο μπάσκετ τι είναι το που σου επιτρέπει, ας πούμε, γυρίζεις, ας πούμε στον κεραυνό σαν προχτές άντεξα 2-3 στον ημιτελικό. Τι είναι το που χάνει τον μπάσκετ σε σύγκριση με το ποδόσφαιρο, την ώρα που πέφτει το επίπεδο στα δικά μας δεδομένα, που είναι κακό.
4: Ναι, κοίταξε, το ποδόσφαιρο είναι το λαοφιλέστερο άθλημα, χωρίς ίχνος υποτίμησης προς ανθρώπους, τους φιλάθλους κτλ. Γιατί είναι και το πιο εύκολο κατανόητο και το πιο εύκολο να παίξει οποιοδήποτε. Ναι. Δηλαδή, χρειάζεται μια μπάλα, τη βγαίνει έξω στην αυλή να παίξει. Ναι. Δηλαδή, το μπάσκετ, πιο δύσκολη πρόσβασή του, πάρα πολλά δύσκολοι κανόνες, οι κανονισμοί.
3: Αν δεν το ξέρει.
4: Ναι, θα πάω σε τακτικό επίπεδο, αλλά τόσοι πολλοί κανονισμοί, δηλαδή που τα βήματα μέχρι τα handcheck, οτιδήποτε, που το καθιστούν πολλά πιο δύσκολο για ένα απλό φίλαθλο να το παρακολουθήσει, εάν δεν έχει ξεκινήσει να μπαίνει λίγο στη διαδικασία. Οπότε νομίζω ειδικά αν δεν είσαι οπαδός της ομάδας και αν το παιχνίδι δεν έχει τέτοια βαθμολογική σημασία, νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο να σε κρατήσει από ότι το ποδόσφαιρο.
3: Το δέχομαι, αλλά γιατί ας πούμε όταν ανοίξουμε συζήτηση εδώ στην εκπομπή για παράδειγμα, όταν ανοίξουμε συζήτηση για τα 90s, τα μπασκετικά στην Κύπρο, που φαντάζομαι ότι έχει και εσύ αναμνήσεις, και μιλήσουμε για Κάι Μακλή, για Ιδεμέτη, για Κεραυνών, από ΕΛ, ΑΕΛ κτλ. Κτλ. Να μην αδικήσουμε κάποιον,
4: πεζοπορικό
3: κτλ. Τότε... γίνεται ένας χαμός στα μηνύματα, θυμούνται όλοι τον Λεντέσμα, τον Τόνι Χάρις, τον Σολέαν, τον Μιραλάιν, τους αδερφούς Κυριάκου, τον έναν τον άλλο. Τι είναι το που χάθηκε, σε ποιο σημείο πιστεύεις εσύ, που ήσουν μάρτυρας της πορείας?
4: Νομίζω ότι ήταν event, ένα παιχνίδι στο Καϊμακλή, ένα παιχνίδι στο Κοινοτικό, στο Μεσοπορικό, ένα παιχνίδι στο Λευκό Θεό να πάει στο Αποέλ. Ήταν event και καλός ή κακός οι τρόποι ψυχαγωγίας, τα ερεθίσματα που είχαν, και η νεολαία, αλλά και όλος ο κόσμος γενικά.
3: Ήταν το έξω μας, ας
4: πούμε. Ναι, ήταν ακριβώς. Ήταν κάτι που ήταν ενταγμένο στον τρόπο ζωή μας, στην κουλτούρα μας. Πλέον έχουν τόσα πολλά. Καλώς ή κακώς τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα άλλο πλανήτη που ό,τι μεγαλώσαμε εμείς.
3: Ναι.
4: Και με οτιδήποτε μπορεί να επιφέρει τούτο το θέμα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ένα παιχνίδι μπάσκετ για τα παιδιά σήμερα είναι απλά ένα παιχνίδι μπάσκετ. Εγώ να σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να δεις πώς το αντιμετωπίζαμε και εμείς που παίξαμε όσο λίγο παίξαμε. Δηλαδή. Εμένα όταν μου είπαν πρώτη φορά ότι ξέρεις αύριο είσαι 12 στην αντρική ομάδα,
3: ναι.
4: Απλώσα την εμφάνιση μου στο κρεβάτι και όλη νύχτα καθόμουν και βλέπα την αγωνία μου και τον ενθουσιασμό μου, γιατί αύριο θα είμαι, ναι, ενώ σήμερα λες σε ένα παιδί 17 χρονών αύριο είσαι 12, σε ένα παιδί 16 χρονών 17 αύριο είσαι 12 και η απάντηση είναι κότσο, έχω πάρτι, δεν θα μπορούσα να έρθει. Αντιλαμβάνεσαι η διαφορά της προσέγγισης εντελώς.
3: Μπορείς ζούσες και ανάπνες παγιά για αυτό το πράγμα. Ναι, τώρα όντως το πάρτι είναι σημαντικό το πάρτι. Είναι κομμάτιες και ονειγοποίησης. Έχουμε κάτι. Α, τι πάντα.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
3: Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο μπασκετική εκπομπή επειδή λόγω της παρουσίας μου ήταν το πρώτο κόρτερ. Ήταν το δεύτερο κόρτερ, τρίτο κόρτερ.
4: Επειδή μπασκετική λόγω για αυτή με καλέσατε.
3: Τετάρτο κόρτερ και αν δούμε λίγα time out πάει παραπάνω. Θα σε ρωτήσω μετά για τους διαιτητές. Όχι τους διαιτητές, για το μαχαίγο και γενικότερα για το παιχνίδι. Έχουμε έναν ντέρπι σήμερα στις 7. Έκαμε τον πρίγκο ο Κεραυνός. Οι φίλοι μπορούν να ακούσουν το παιχνίδι σε μετάδοση στο ραδιόφωνο σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία. Πώς βλέπεις αυτή τη σειρά? Βλέπω δύο κουρασμένες ομάδες. Έχει να κάνει και με το ευρωμπάσκετ? Το ότι η κουράση που βλέπουμε είναι συνδυασμός πράγματα.
4: Νομίζω ότι είναι συνδυασμός. Είναι ένας μεγάλος συνδυασμός. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ίσως είναι η πιο απρόβλεπτη σειρά των τελευταίων χρόνων. Τι εννοώ, αν με ρώταγες τον Δεκέμβρη ας πούμε, Θα έλεγα ότι η ΑΕΚ έχει ξεκάθαρο προβάδισμα. Ήταν μια ομάδα σε ανωδική πορεία, έπαιζε εκπληκτικό μπάσκετ, κυριαρχούσε σε όλα τα παιχνίδια, ήταν dominant μες στο παρκέ. Ενώ ο Κεραυνός έδειχνε να ψάχνει την ταυτότητα. Μετά τον τραυματισμό του Μακίνης, την αντικατάσταση, την επιστροφή, φαίνεται ότι η ΑΕΚ έχει χάσει λίγο τα πατήματά της. Ο Κεραυνός με την αλλαγή προπονητή, κάθε αλλαγή προπονητή, μόνος τους θα τους αφήσει τους παίκτες μετά από αλλαγή προπονητή, σίγουρα θα βγάλουν αντίδραση. Είναι και ο εγωισμός των αθλητών. Φαίνεται ότι η αλλαγή προπονητή λοιπόν δείχνει ότι φέρνει κάτι διαφορετικό στην ομάδα του Στροβόλου. Οπότε νομίζω ξεκινούν από μηδενική βάση, ενώ από κοινή βάση οι δύο ομάδες.
3: Αν πρέπει να δούμε και άλλα break στη σειρά, ενώ ή μόνο σήμερα γενικότερα.
4: Θα μπορούσε να κάνει έναν 3-0 από εδώ και πέρα η ΑΕΚ ή θα μπορούσε να κλείσει τη σειρά με 3-0 ο Κεραυνός. Θέλω να πω ότι όλα τα παιχνίδια θεωρώ ότι θα κρυθούν στις λεπτομέρειες και είναι θέμα νύχτας.
3: Και ξεκινάνε όλα από το 50-50 όπως και από ψινό. Πάμε στο πρώτο μας break με τον ηχολήπτη μας, τον Μάκε. Αν δεν είναι τόσο smooth, είναι επειδή είναι ο Μάκε.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου για επίλυση του Κυπριακού πριν από το τέλος του 2026. Ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η προτεραιότητά του είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Το CNN μεταδίδει πως υπάρχει ανησυχία στο Ισραήλ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να συνάψει σε συμφωνία με το Ιράν πριν από την επίλυση ορισμένων εκ των βασικών ζητημάτων που οδήγησαν στην έναρξη του πολέμου. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση της πολύκρωτης υπόθεσης Σάντι, ούτε έχει εκδοθεί το τελικό πόρισμα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βύρον Βύρονος.
7: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
6: Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και υψηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους θα σχηματιστεί και αυξημένη χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
8: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
9: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
10: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
13: Στον παλμό των βουλευτικών εκλογών, ο Αλφα Κύπρου. Η πολιτική εκπομπή Αντίστροφη Μέτρηση, Βουλευτικές Εκλογές 2026, με την Εμιλία Κενεβέζου, καταγράφει τις τάσεις του εκλογικού σώματος. Την 5η, 14 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρου.
11: Jackpot στον Joker. 10.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
14: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
15: Και καύσιμα και ψώνια.
16: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
17: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
18: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
19: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
18: Κάτι άλλο?
19: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
20: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Αγάπη, φούσκωσα.
22: Μη σκας. Μπακτεφλόρα.
21: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
22: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
21: Αγάπη, τι έχεις?
22: Η κοιλιά μου.
21: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
22: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
21: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
22: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
21: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
22: Προϊόν νοσοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
21: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
23: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
24: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του. Και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
25: Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
26: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Επιστρέψαμε, είναι επίκαιρο το soundtrack μας τώρα, το Space Jam, 30 χρόνια, COVID. Ήταν, που είναι η ταινία του Τζόρτα.
1: Νομίζω ήταν για μας, σημάδεψε τη γενιά μας η πρώτη ταινία.
0: Που τον Κέρον Παξπάνης ήταν το μέσα στην τρύπα του Μίνιν Γκολφ, του Γκολφ. Ήθελα να σε ρωτήσω πριν πιάνει την κουβέντα, κάτι που παρατήρησα για πρώτη φορά όταν είχα την ευκαιρία να πάω με την Κέβολνετ στο Ευρωμπάσκετ του 22. Παρατηρούσα το πιντιλωρασί, αλλά όταν το βλέπεις στο γήπεδο είναι διαφορετικό. Νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια, που το 22 ας πούμε 5 χρόνια, αν πάει λίγο πιο πριν, δεν ξέρω, ότι οι διαιτητές δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τον μπάσκετ. Κάθε χρόνο νιώθω ότι γίνεται πιο έντονο. Δηλαδή, οι παίχτες συνήθως ξέρουν των παίχτων που κλειδώνουν σέρκα, κλέφκουν, φλοπάρουν, μπερδεύουν ακόμα πιο πολλά το παιχνίδι. Εσύ που το ζεις από τους πάγκους και είδες και τις μεγάλες οργανώσεις φέτος που κοντά το Ευρωμπάσκετ και τα λοιπά, πιστεύεις ότι είναι καθαρά θέμα να εξέλιξη του αθλήματος και δυσκολία να ξεχνούν τους διαιτητές ή είναι κάτι άλλο?
1: Δικαιώμαι να μιλήσω, θα πάω δικαστική.
0: Μην μιλήσω για Αγγίπτο. Και δεν το λέω ούτε για να κρίνω τους ανθρώπους που κάνουν. Ξέρω πόσο δύσκολη είναι. Το θέμα μου και το σκεπτικό μου είναι να μην αδικείται το παιχνίδι.
1: Είναι η εξέλιξη του παιχνιδιού, νομίζω ότι τόσο ραγδαία που μοιραία μπορούν να ακολουθήσουν διαιτητές. Πόσο μάλλον όταν δεν είναι φουλ επαγγελματίες. Το παιχνίδι γίνεται πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο αθλητικό, πολύ πιο έξυπνο. Δηλαδή, συνηθίζαμε παλιά να μιλάμε για σκεπτόμενο μπάσκετ, το οποίο θεωρούσαν κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, ότι σκεπτόμενο μπάσκετ, ξέρεις, πρέπει να πηγαίνεις τσούκου τσούκου, σιγά, αργά, να πάρεις. Μπράβο, να πάρεις. Σκεπτόμενο μπάσκετ, το σημερινό είναι ιδιαίτερα σκεπτόμενο μπάσκετ, σε απίστευτα ψηλές ταχύτητες. Δηλαδή, άμα δεις Παρί, άμα δεις Βαλένθια, είναι απίστευτα σκεπτόμενο μπάσκετ σε τρομακτικές ταχύτητες. Οπότε, αντιλαμβάνεσαι, ο τρόπος που παίζει το παιχνίδι απαιτεί γρήγορση 100% από τους διαιτητές, full συγκέντρωση. Και νομίζω ότι το έργο τους γίνεται αρκετά δύσκολο, για να μην τους αδικούμε, γίνεται αρκετά πιο δύσκολο. Θεωρώ ότι με κάποιον τρόπο ή με κάθε τρόπο οφείλουν και αυτοί, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού, να ακολουθούν την εξέλιξη του παιχνιδιού και να μπορούν να είναι εντάξει σε κάθε επίπεδο, σε κάθε αγώνα, είτε αυτό λέγεται Κυπριακό Πρωτάθλημα είτε λέγεται Ευρωλίγκα.
0: Να πω και του κόσμου, έρχονται κάποια μηνύματα. Είναι ο coach Γιάννα Ναράς μαζί μας, προπονητής της Ένωσης Νεμπαλνιού και πρώην ομοσπονδιακός μας. Λούι, μπορείς να ρωτήσεις τον κύριο Γιάννα Ναρά γιατί όταν έπαιζε μπάσκετ, δεν επασάρισκε coach.
1: Κάποιοι.
0: Ξέρεψε.
1: Μπορεί να φανταστώ ποιο θέλει το μήνυμα.
0: Πάντως εκθιάζει για τα παιδιά σου.
1: Ναι, κάποιοι κύριοι όπως τον προηγούμενο έγιναν παίχτες του μπάσκετ εξαιτίας μου, γιατί έπαιρναν καμιά μπάσα να βάλουν καμιά.
0: Θα σου έλεγα, τούτον το στάστηκο που έφκαλες την επιφανία ο Παναθηναϊκός σαν προπονητής, βλέπεις το λίγο περίεργο όταν 102 λεπτά να μην πιάσει φάουλ. Έχει red flags.
1: Νομίζω ότι όσο αντικειμενικός, όσο αν θες να είσαι ας πούμε χωρίς προκατάληψη, νομίζω ότι υπάρχει red flag πίσω από τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια από έναν παίκτη που έχει αρκετή ώρα την μπάλα στα χέρια, έτσι, γιατί μιλούμε για ένα παιδί που παίζει κυρίως με την μπάλα στα χέρια
0: και είναι και slasher,
1: είναι παιδί που μου αρέσκεται στις επαφές. Οπότε θεωρώ ότι ναι, κάπου υπάρχει red flag, χωρίς να θέλω να είμαι απολύτως ότι ναι, ξέρεις, υπήρχα φόλ και δεν δόθηκαν, αλλά ναι, όσο και σύμπτωση ακόμα να είναι, δεν πάβει να θορυβεί όσο το παρακολουθούν.
0: Σαν αριθμός. Ναι. Και αν όψεις για να πιστεύεις ότι, εντάξει, νομίζω ότι επιθετικό ταλέντο μπορεί να το δει οποιοςδήποτε, βλέποντας μια κολλά χαρτί, ήταν και ό,τι να παίζει. Αλλά είναι με το νιώθω ότι λίγο η υπομονή του, λίγο κρεβρίζεται εύκολα. Έχει κάποια άλλα θέματα που νομίζω στερούν του περισσότερα πράγματα που μπορεί να κάνει.
1: Νομίζω ότι φέτος δεν τον βοηθάει η ομάδα με ποια λογική, ότι έχει πάρα πολλά παιδιά που θέλουν την μπάλα στα χέρια. Δηλαδή ενώ πέρσι είχαμε το Σλούκα, ο οποίος έκανε και εκπληκτικό Final Four, τελικές σειρές κτλ.
0: Πέρσι ήταν.
1: Ναι, εντάξει. Ο οποίος Λούκας είναι ένα παιδί πλέον κατασταλαγμένος, δεν χρειάζεται αποδείξει. Οπότε έδινε την μπάλα όταν έπρεπε, εκεί που έπρεπε, και έμενε να, στο πλάι να περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Πλέον με τον Σόρτς, νομίζω ότι ο Σόρτς δεν μπορεί να παίξει χωρίς την μπάλα στα χέρια. Δηλαδή πρέπει η μπάλα να είναι στα χέρια του. Άρα ακόμα μια φάση που βγάζει τον άνεξο από το παιχνίδι. Σίγουρα ο Χέις Ντέβις θέλει την μπάλα στα χέρια. Είναι ένα τεσσάρι που παίζει κυρίως από έξω προς τα μέσα. Θέλει την μπάλα στα χέρια, είτε να δημιουργήσει είτε να εκτελέσει. Όταν αντιλαμβάνεσαι, οι κατοχές του να περιορίζονται και οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να κάνει πράγματα. Άρα, αν και μια-δυο φάσεις δεν βγουν, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι εκνευρισμός για ένα παιδί που έμαθε να πρωταγωνιστεί και να περνάει όλο το παιχνίδι από τα χέρια του. Είναι κάπως, θα έλεγα, λογικός και επόμενος.
0: Γιατί, τουλάχιστον, τούτο που βλέπω εγώ, όταν π.χ. σε μια ομάδα που είναι η Σερβία, αν έχει αρκετούς Σέρβους, σε μια ομάδα που είναι η Ελλάδα, αν έχει αρκετούς Έλληνες, σε μια ομάδα που είναι το Ισραήλ, αν έχει αρκετούς Ισραηλινούς, τι είναι νομίζεις που τους κάνει λίγο να προσανατολίζονται? Γίνονται όλες οι ομάδες μιας κοινής φιλοσοφίας που πάνε προς το πιο αμερικάνικο και χάνουν τις ιδιαιτερότητες τους? Γιατί π.χ. βλέπω ένα διαφορετικό μαθαίγοντα στο Αρκείο Σλούκα, που είναι από τους τελευταίους που έμειναν στο ευρωπαϊκό γενικότερα μπάσκετ, όχι μόνο για την Ελλάδα. Αλλά νιώθω ότι η κάθοδος των πολλών Αμερικανών χάλασε λίγο την ευρωπαϊκή νοοτροπία. Βλέπουμε λίγο άλλο μπάσκετ.
1: Α σου πω ότι συμβαίνει. Θεωρώ ότι το κολεγιακό μπάσκετ έχει αλλάξει λίγο τις ισορροπίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πλέον με τον τρόπο που έχει ανοίξει το κολεγιακό μπάσκετ και τα συμβόλαια που δίνονται σε νέα παιδιά.
0: Χρήματα να πει στον κόσμο που γνωρίζει ότι πλέον στο NCAA τα πανεπιστήμια της Αμερικής μπορούν να φωνάξουν τον Παναγιώτη για να ράμπου εμπέχτης του Παναθηναϊκού και πιάνει 2 εκατομμύρια και θα του δώσουν 4 εκατομμύρια και θα του πούνε στο κολέγιο, όχι στο NBA.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Διαβάσαμε πρόσφατα ότι ο Μπιμπέροβιτς είχε 7 εκατομμύρια πρόταση, την οποία μάλλον θα απορρίψει.
0: Επίσης, να πούμε και απλά τα λέμε έτσι, αφού τις λέμε πέρα, ότι αν είναι 7 εκατομμύρια, τα 3 είναι να πιέσει.
1: Ναι, εντάξει, για τους φόρους και τα λοιπά.
0: Επειδή παρουσιάζουν το λόγο για τις επικεφαλίδες, τα μεγάλα.
1: Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι τα 3 εκατομμύρια στην Αμερική. Στο κολεγιακό μπάσκετ ουσιαστικά χωρίς την πίεση της Ευρώπης. Γιατί η πίεση της Ευρώπης, η πίεση της Ευρωλίγκας, η πίεση της Φενέρ για τον κάθε Μπιμπέροβιτς τεράστια συγκριτικά με την πίεση στο κολεγιακό μπάσκετ. Οπότε αρκετά παιδιά, το αμερικάνικο μπάσκετ εξευρωπαίζεται. Βλέπουμε το και στο NBA, βλέπουμε και στα κολέγια. Ακριβώς. Οπότε πλέον υπάρχει μια τεράστια αγορά εκεί και πρέπει να διοχετεύσει πολλά παιδιά στην Ευρώπη. Είναι, θεωρώ, ένας από τους παράγοντες που στέλνει πολλούς Αμερικάνους και καλούς Αμερικάνους στις ευρωπαϊκές ομάδες. Και είναι και λίγο ότι οι ομάδες προσπαθούν να ματσάρουν μεταξύ τους. Δηλαδή, προσπαθούν να ματσάρουν την αθλητικότητα, την ταχύτητα που μπορούν να έχει μια ομάδα με 10 Αμερικάνους, ας πούμε, 8 Αμερικάνους.
0: Οπότε, πιστεύεις ότι το μέλλον είναι λίγο έτσι. Αμερικανοποίηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ?
1: Δεν ξέρω. Νομίζω πιο. Θα έλεγα ότι πιο πολύ πάμε προς την πλήρη παγκοσμιοποίηση του αθλήματος. Δηλαδή το NBA χάνει ξεκάθαρα την ταυτότητα του σαν το American Dream που έβλεπε σαν Ευρωπαίο κάθε ξέρω πόσα χρόνια και ήταν και είδηση. Και το ευρωπαϊκό μπάσκετ νομίζω θα έχει μεγάλη ροή Αμερικάνων παιχτών.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι σε 30 χρόνια μπορεί να βλέπουμε μια παγκόσμια λίγκα? Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Καθόλου
0: να
1: franchises
0: οι ομάδες μας?
1: Καθόλου παράξενο. Αν σκεφτείς ότι ήδη υπάρχουν προσπάθειες για το NBA Europe, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όλα πάνε προς τέτοια κατεύθυνση.
0: Παίζει ρόλο και οι ατμόσφαιρες που βλέπουν οι Αμερικανοί στα TikTok, νομίζω ότι δηλαδή οι πλατφόρμες που ανοίξαν το.
1: Ο Tatum ήταν, νομίζω, που ήταν.
0: Ο Durant είχε έρθει σε ένα Game 5 του Ολυμπιακού με τη Μονακό.
1: Ναι.
0: Που είχε εξετρελαθεί η Μονακό Ολυμπιακός, είναι μισή
1: γρόση. Ο Τέιτουμ ήρθε στο παιχνίδι του Άρη μαζί
0: του
1: με τον.
0: Ναι, με τον
1: Αντετοκούνμπο. Ναι. Οπότε βλέπουν κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό για τα δεδομένα της Αμερικής. Στην Αμερική πάνε να δουν θέατρο. Πάνε να δουν να πιάσουν πίρα το hot dog, το μπέρκετ και να κάτσουν μια παράσταση ακριβώς.
0: Ναι, ούτε το είναι αλήθεια. Για την Ευρωλίγκα φέτος, αν την πιάσουμε έτσι. Έχουμε έναν Ολυμπιακό που παίζει το καλύτερο μπάσκετ με διαφορά, θεωρώ, και για σας προπονητές. Πιάνετε και πράγματα και στοιχεία και είναι ένα flow στην επίθεση, μια ροή στην επίθεση που είναι κάτι που είναι ιδανικό για
1: εσάς. Αρκετές ομάδες παίζαν ένα flow offense πίσω ο Ολυμπιακός στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, ναι. Ξέρεις.
0: Από ό,τι ξέρω πάντως με τους coaches που μιλώ του Κυπριακού Πρωτάθληματος, οι πιο πολλοί είναι team Μπαρτζόκας, δηλαδή συμπαθούν πάρα πολύ τον μπάσκετ του coach Μπαρτζόκα. Τι είναι τούτο που τον κάνει ξεχωριστό τον Μπαρτζόκα?
1: Νομίζω ότι έχει καταφέρει να τη θασέψει τους όποιους παίχτες εκεί μπορείς να βάλει μες στην ομάδα. την προσωπικότητα τους και το ένστικτο τους, με τη λογική να παίζουν όλοι για την ομάδα μέσα από το σύστημα της ομάδας. Ξέρεις, ο κόουτς Μπαρτζόκας, κακά τα ψέματα, είναι λίγο, θα έλεγα έτσι, σχετικά απόλυτο όσον αφορά το σύστημα, το κομμάτι, τον τρόπο που θέλει να παίξει, αλλά σίγουρα μέσα από αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να αναδείξει τα ατομικά στοιχεία των παιχτών του. Αλλιώς δεν θα είναι και καμιά λογική και κανέναν όφελος.
0: Και αλλά... κάποιος που ταιριάζει γάντηση, το πρόβλημα είναι ο Σάσα, είναι ο Βεζέγκο.
1: Ξεκάθαρα, γιατί ένα παιδί που είναι πανέξυπνος, ίσως από τους εξυπνότερους παίχτες που έχουν παίξει το άθλημα στην Ευρώπη, ας παίζει εκπληκτικά χωρίς την μπάλα. Διαβάζει τους χώρους, έχει απίστευτο timing, έχει αίσθηση του score, εκπληκτική του rebound. Οπότε νομίζω ότι αναδείχθηκε μέσα από το παιχνίδι του Ολυμπιακού ο Σάσα περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε να αναδειχθεί σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
0: Και η Τόρση, μια ιστορία που είμαστε μαζί στο Ευρωμπάσκετ που κάναμε και κάποιες μεταδόσεις στον Αλφα Κύπρου, ήρθε απλά από μια σειρά τελικών, μια πολύ καλή σειρά τελικών της Α1. Όλη η πολλή χρονιά ήταν στον πάγκο και κάποιες φορές δεν ήταν ούτε στον πάγκο. Φέτος ίσως είναι μέσα στους τρεις καλύτερους, αν δεν πω καλύτερος, στους τρεις καλύτερους γκάρτ της Ευρωλίγκας.
1: Ισχύει. Στην περίπτωση τώρα νομίζω ότι η σειρά των τελικών που ανέφερες ήταν έτσι ένα καμπανάκι και ένα κλειδί για τον κοτς Μπαρτζόκα να βάλει λίγο νερό περισσότερο νερό στο κρασί του από ό,τι συνήθως. Δεν θα πω ότι συναντήθηκαν στη μέση, γιατί ξέραμε ότι ο λόγος που έπαιζε ο Ντόρση τόσα χρόνια όπου πήγαινε ήταν ότι ήταν παίχτης 100% ενστίκτου. 100%. Δηλαδή μπορούσε να μπει σε καλούπι, σε πλάνο. Ενώ με τον κοτς Μπαρτζόκα τα τελευταία χρόνια, φέτος κυρίως, νομίζω ότι έκαμε και ο κοτς Μπαρτζόκα ένα βήμα πίσω, να του δίνει λίγο παραπάνω την μπάλα στα χέρια, την ελευθερία να εκτελέσει και μετά από τρίπλα. Και ο Ντόρση κάπου προσπάθησε να το περιορίσει αυτό, συναντήθηκαν κάπου στη μέση και γι' αυτό κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας.
0: Σε έναν τόσο fixed τρόπο παιχνιδιού όπως έχει ο Ολυμπιακός, αντιλαμβάνομαι ότι θα επίστευκα ότι δεν είναι τόσο σημαντικός ο point guard, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός και φαίνεται ότι προσπαθεί, δηλαδή με χίλιους τρόπους να βρει τις σωστές λύσεις. Προσπαθεί φέτος και σε πολλά παιδιά σε γίνει τη θέση. Τι είναι γίνον που το κάνει τόσο δύσκολο να βρει καλούς point guard στο μπαζάρι το 2026?
1: Γιατί πλέον βλέπουμε τους σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και εμείς που ψάχνουμε παίχτες για την Κύπρο, δεν υπάρχουν point guard, υπάρχουν scoring point guards.
0: Έχουν και στο μυαλό τους.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα οι περισσότεροι...
0: Που φαντάζομαι ότι, παρέθεση, πριν μας δείτε ότι είναι έναν αγκαίο κακό να σκοράρει ο point guard σου, γιατί μετά να παίζεις με τέσσερις...
1: Σίγουρα, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε ένα Ολυμπιακό που αυτή τη στιγμή η playmaker που έχει, point guard που έχει, δεν είναι scoring point guard. Μπορούν να κάνουν step up όταν χρειαστεί, να πάρουν score, να βρει score η ομάδα από αυτούς. Αλλά είναι pass first point guards, που λέει, δηλαδή η πρώτη τους προτεραιότητα είναι να πασάρουν την μπάλα. Άρα όταν έχει ένα roster με Φουρνιέ, Ντόρση, Βεζέγκοφ κτλ, σίγουρα χρειάζεται ένα παίχτη που να είναι πιο ανιδιοτελής, να σου καλύπτει τα κομμάτια της άμυνας, της δημιουργίας και αν χρειαστεί και το σκορ.
0: Το λόγο πως χάνεται λίγο που το χάρτη, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να δώσεις ανάσες, μπορείς να βρεις ελεύθερα σούτ.
1: Κοίταξε,
0: ίσως είναι η ταχύτητα του αθλήματος, είναι το μας το διάδοση.
1: Ναι, αυτό είναι μια εξήγηση. Τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή μέχρι και πριν 3-4 χρόνια, θεωρώ ότι για μια περίοδο είχε χαθεί εντελώς. Ήταν όλοι οι παίκτες. Ήταν όλοι οι παίκτες pick and dive, δηλαδή αθλητικοί, γρήγοροι, mobile.
0: Αρχώματα, ακριβώς.
1: Νομίζω τα τελευταία 2-3 χρόνια επανέρχεται και μπαίνει και στη διαδικασία. Το low post παιχνίδι και από περιφερειακούς παίχτες.
0: Τούτο θα σου λέω ότι βλέπω το πιο πολλά από τριάρια ή τεσσάρια παρά από πεντάρια.
1: Γιατί
0: είναι τσάρια που φτιάχνουν τα mismatch.
1: Μπράβο, είτε μπορεί να εκτελέσουν, αν είσαι ένα ψηλό τριάρι, έναν καλό τεσσάρι στο low post, δεν μπορεί να εκτελέσουν, είτε μπορεί να δημιουργήσουν. Υπάρχουν από όλες τις ομάδες αρκετά low post actions πλέον. Δηλαδή μια συνοχή και μια κίνηση μακριά από την μπάλα, όταν η μπάλα κουμπίζει στο low post, που δημιουργεί πάρα πολλές συνθήκες. Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις ομάδες που παίζει με guard post up και με low post action εκπληκτικά.
0: Ο φίλος 945 που τώρα ανάψει το ραδιοφόν του θα ήθελε να ανάψει για την ΑΕΛ και για το μέλλον της ομάδας, που σίγουρα, εντάξει, νομίζω είναι τεράστια επιτυχία για μια ομάδα με τον budget της ΑΕΛ και απέναντι στον κεραυνό σε έναν τελικό να πάρει το κυπελλόν. Φαίνεται ότι οι τζάμε γίνονται σωστές
1: Είναι νομίζω ξεκάθαρο. Και οι φίλοι της ΑΕΛ πρέπει να είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι και είναι ιδιαίτερα τυχεροί που έχουν έναν άνθρωπο στο Μάικ Λοϊζίδη στο τιμόνι της ομάδας. Έτσι, ο κ. Λοϊζίδης είναι τα τελευταία χρόνια που ανέλαβε τα ενία και προσπάθησε να ξαναφέρει την ΑΕΛ και που αρμόζει, επειδή ξέρει, επειδή είναι γνώστης του αθλήματος, είναι γνώστης του χώρου και του τρόπου, έχει το know-how, κάνει σταθερά μικρά βήματα κάθε χρόνο, η ομάδα της ΑΕΛ εμφανίζεται κάθε χρόνο καλύτερη. Οπότε νομίζω με το κύπελλο που πήραν φέτος, η όθηση που θα πάρει η ομάδα θεωρητικά πρέπει να είναι τεράστια, και ο κόσμος να την αγκαλιάσει και να είναι αισιόδοξος, γιατί έδειξε ότι μπορεί να σταθεί και να κοντράρει και ΑΕΚ και Κεραυνό, αλλά και να πρωταγωνιστήσει.
0: Είναι ομάδες που σίγουρα λείπουν και από το χάρτη, έλειπαν ναι. Από το χάρτη, είναι ομάδες που γεμίζουν κύπελλα, σίγουρα και τούτον. Αν δεν τραυματίζονταν ο Τέλορ, είχαμε ελπίδα για το πρόθυμα, ρώτα, συμπληρώνει.
1: Πιστεύω πως ναι, ειδικά στη φάση που ήταν ο Κεραυνός, ναι, που ήταν, είχε λίγο χάσει τα πατήματα του Κεραυνός σε εκείνη τη φάση, γιατί κακά τα ψάχνα στον πρώτο τελικό με την ΑΕΚ τον είδαμε καλύτερο και πιο συγκεκριμένο σε αυτό που ήθελε να κάνει. Σε εκείνη τη φάση είχαν χάσει λίγο τα πατήματα του σωμάτου Γεραβνού, νομίζω. Και με τον break που είχαμε, η ΑΕΛ έδειχνε ότι είχε τη δυναμική και θα μπορούσε.
0: Εχθές, όπως εκάθομαι στο παιχνίδι του πρώτου τελικού του Γεραβνού, της ΑΕΚ με τον Γεραβνό, παρατήρησα κάτι που δεν ήξερα εσείς οι προμήνες. Πρέπει να το βλέπετε πολλά πιο. Να δίνετε πιο όλη σημασία. Ο πάγκος του Γεραβνού, που το Βασίλη τον Κούνα, που ήταν ο πρώτος προμήνης, μέχρι και το φροντιστή μου εγκαθέτουν. Τελευταίος ήταν λες και έπαιζαν και εκείνοι που ήταν έξω. Υπήρχε μια ένταση για με και μια έτσι, προσοχή στην κάθε φάση με το πώς να γίνει, τι να γίνει. Είναι mindset.
1: Εντάξει, είναι κομμάτι του παιχνιδιού πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς οι προπονητές όντως δίνουμε πολύ σημασία στους πάγκους μας και στο πόσο ο τελευταίος παίχτης πρέπει να βοηθάμε με οποιοδήποτε τρόπο. Εγώ αυτό που λέω στους δικούς μου αθλητές είναι ότι ο αναπληρωματικός, η αλλαγή ας πούμε στη θέση του playmaker πρέπει να είναι η καλύτερη μαζορέτα για τον playmaker που είμαι στο παρκέ. Ναι. Δηλαδή πρέπει να συμπαραστήκεις, να σπρώχνεις, να πιέζεις, να βοηθάς τον παίχτη που παίζει την ίδια θέση με σένα.
0: Να το θυμίζεις κάποιο λεπτό. Ναι,
1: και να είσαι εκεί και να είσαι έτοιμος. Αυτό το πράγμα οφείλω να πάω λίγο πίσω και να αναφέρω την εθνική ομάδα όταν ήμουν ομοσπονδιακός προπονητής στην Κύπρο, κυρίως η εθνική ομάδα του 2017. Όταν κερδίσαμε Μαυροβούνιο, Ισλανδία και πήραμε το χρυσό, ενώ δεν μας περιμένει κανένας, νομίζω ότι είχε αυτό το στοιχείο στο μέγιστο βαθμό. Σήκωνα παίχτες να μπουν αλλαγή και μου έλεγαν ήδη οι παίχτες, coach, άσε λίγο μέσα ακόμα. Τον παίχτη μου παίζει, πάει καλά, δώσ' του μια-δυο φάσεις ακόμα και μετά. Άρα η ανιδιοτέλεια σε όλους το μεγαλείο και η βοήθεια από τον πάγκο.
0: Έλεγες μου, πάσαν τώρα. Αν ένας παίχτης αποφασίσει ότι θέλει να τον βγάλει. Γιατί βλέπεις πέντε από τα έξι πράγματα ότι δεν τα κάνει καλά στον αγωνιστικό χώρο. Και έρθει έναν καλάθι, έρθει μια τάπα, έναν κλέψιμο, μια φάση ψυχολογίας που τσινό τον παίχτη μου ενώ θέλεις να βγάλεις. Κρατάς το στο παιχνίδι ή λες ή βλέπεις το πλάνο που ίσως ακολουθήσει.
1: Εξαρτάται από τον παίχτη. Τα πάντα σχετικά, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι όταν μιλάς για ένα παιδί που μπαίνει για συγκεκριμένο ρόλο, πάρεις δύο πράγματα και βλέπεις ότι του στραβώνει λίγο το παιχνίδι, ίσως τον τραβήξει στον πάγκο. Αν μιλάς για ένα παιδί που είναι ηγέτης σου μέσα στο παρκέ, ακόμα και αν πάει κάτι στραβά, πιθανόν να περιμένεις ότι στην επόμενη φάση θα κάνει bounce back, δηλαδή θα επανέλθει, θα επιστρέψει και θα σου δώσει αυτά που περιμένεις.
0: Έβλεπα έναν προπονητή ποδοσφαίρου, να με μου του Premier League, που έλεγε ότι βλέπει πάρα πολύ μπάσκετ. Και ότι πιάνει πάρα πολλά πράγματα από τον μπάσκετ. Επίσης έβλεπα το δοκιματέρ του Ροναλτίνιο και λένε ότι βλέπει συνέχεια NBA και έμπαινε μέσα στο κήπεδο και κάνει τα πράγματα που βλέπει στο NBA, no look κτλ. Στο ποδόσφαιρο. Είπε μου ο Παναγιώτης Γιαννάκης όταν τον ερώτησα, επειδή είμαστε μια χώρα λέω του που όλοι βλέπουν μπάλα, τι είναι να τους συμβουλεύατε. Μάθετε μπάσκετ, είπε, και θα καταλάβετε καλύτερα την μπάλα. τι είναι τούτο η αμφίδρομη σχέση και πού πιστεύεις ότι χάνουν το connection οι περισσότεροι δεν το βλέπουν και γιατί, τούτο μπορεί να μας το απαντήσει μετά, δεν προλάβουμε, γιατί οι προπονητές στο ποδόσφαιρο επάθαν τον το πράγμα μπάσκετ, ειδικά στις τιμές φάσεις και έρχονται και κλέφκουν τα δικά μας τα συστήματα.
1: Πρόλαβες με, πρόλαβες, γιατί ήταν να σου πω ότι συνήθως συμβαίνει.
0: Κλέφκουν μας τα κόμματα.
1: Στις σημαίες φάσεις, ναι, γιατί.
0: Άρεσε σου που βάλα και τον εαυτό μου.
1: Είσαι συνάδελφος προπονητής.
0: Συνάδελφος,
1: μπράβο. Η προπονητή μια φίλη, δεν υπάρχει. Και αν αντιμετωπίζει τον εαυτό σου σαν προπονητή, σε όποιο επίπεδο είσαι προπονητή, τέλος. Ναι, κυρίως τα στημένα λόγω των screen, των τρόπων που ξεμαρκάρονται οι παίχτες στο δικό μας άθλημα, στον μπάσκετ, και δημιουργούν πλεονέκτημα. Νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ τροφή στους προπονητές ποδοσφαίρου να εφαρμόζουν κάποια από αυτά τα τρίκ. Αν θέλεις, σίγουρα όχι αυτούς για τα plays, αλλά κάποια τρίκ για να μπορέσουν να κερδίζουν πλεονέκτημα.
0: Εντάξει, να δούμε. Ποιος είναι να μας ακούσει επιτέλους. Πάντως και στο futsal, επειδή ήταν. Δεν ήξερα αν είδες λίγο το φετινό πρωτάθλημα φούτσαλ.
1: Ναι, προς τους τελικούς είδα παράδειγμα.
0: Απλά το που παρατήρησα είναι ότι εκτός το ότι αποφασίστηκε το με το μόνο Κύπρι, είδα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Και κάποιες φορές είχε ένα αγώνα, π.χ. το Αποέλ στο Λευκόθηρο τη Δευτέρα, 2.000 κόσμο, είχε το φούτσαλ, τον μπάσκετ, 30% άτομα.
1: Ζήσαμε δυστυχώς για μας στον μπάσκετ.
0: Έχει να κάνει με το κυπριακό στοιχείο, νομίζεις?
1: Νομίζω ότι ένας παράγοντας είναι αυτός. Τώρα αν μεταφέρουμε και το θέμα στο δικό μας κομμάτι, τον μπάσκετ, δυστυχώς θεωρώ ότι είναι ανέφικτο να στηριχτούμε μόνο στους Κύπριους παίκτες, γιατί δεν έχουμε καταρχάς την ποσότητα.
0: Έχουμε
1: την ποσότητα.
0: Πάμε σε break να πείσουμε τον Μάκη να αρχίσει ο μπάσκετ και
1: αθλητικό
0: δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΠ, οι ομάδες στο κύπελλο από την ερχόμενη περίοδο πρέπει να έχουν στην ενδεκάδα ένα τουλάχιστον ποδοσφαιριστή που έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Εθνική Κύπρου και δεν έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση αλλαγής του κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ποδοσφαιριστή που έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Εθνική Κύπρου. Ομάδες που δεν θα συμμορφωθούν με την πιο πάνω απόφαση τότε θα μηδενίζονται και θα αποκλείονται από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Επίσης, ποδοσφαιριστές που έχουν αποκτήσει κυπριακή υπηκότητα θα θεωρούνται ως γηγενείς. Συνάντηση της διοίκησης της ΑΕΚ με επικεφαλή στον πρόεδρο Άντρο Καραμπατάκη έγινε χθες με τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας και συζήτησαν όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Αποχωρεί όπως όλα δείχνουν Αλομέροβιτς με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι κοντά σε συμφωνία με την πολωνική Ζαγκλέμπιε. Στο ΑΠΟΕΛ βρίσκονται σε πρώτο πλάνο οι επαφές με υποψήφιο επενδυτή. Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινή συνισταμένη και το πλαίσιο για πιθανή συνεργασία. Εν ώψη του ντέρπι με την Ομόνια τέθηκε εκτός με μυϊκό τραυματισμό και ο Περέιρα. Στους 13 οι τραυματίες αμφίβολος ο Μαντσίνη. Φεύγουν με γρήγορους ρυθμούς τα εισιτήρια του τελικού κυπέλλου από τους φίλους του Απόλλωνα. Δεν υπολογίζονται για το μάτς με τον Άρη. Οι τραυματίες Ασούν Σάου Βρίκης, Σμέρχαλ, Διουντούς, Πόλγαριτς, Μάρκοβιτς και Μάρκες. Ο Βούρος δεν θα προλάβει ούτε τον τελικό. Στην Ομόνια ο Χένικ Μπέρκ δεν μπορεί να υπολογίζει για τον αγώνα με το Αποέλ τον τιμωρημένο Μάριτς, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Παναγιώτης Ανδρέου και Νικόλας Παναγιώτου. Στην Πάφο, ο Γκολτάρ ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις και όπως φαίνεται δεν θα προλάβει να αγωνιστεί στη φετινή σεζόν. Ενώ ψιά και εκτός θα είναι επίσης η Μπρούνο και Πηλέας. Δεν επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν στον Άρη τις πληροφορίες για επιστροφή Ράτσκοφ. Δεν είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τον Άρη, είπε στον Sport FM για τον Βαν Άλβες ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Παπαδόπουλος. Ενώ για τον Κάστανο ανέφερε ότι δεν έγινε ακόμη κάποια επαφή. Γιανγκόν, Γκομής και Θεοδοσίου θα είναι απόντες εν ώψη Απόλλωνα. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Ζαΐρ Ταβάρες για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ΑΕΛΟΚ. Από βεχτινός εξτρέμ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και έπειτα θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Στην Ανόρθωση υπάρχει πρόθεση για ανανέωση της συνεργασίας με τους Μπέζους και Βούκιτς. Είναι καθαρά απόφαση του Προέδρου, πρέπει να λυθεί σύντομα το θέμα νέου προπονητή, επισήμανε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Νέων Ύψωνα, Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Έγινε μια πρώτη συνάντηση με το Τσίριο, αλλά δεν υπάρχει κατάληξη ακόμη. Οι διαιτητές των αγώνων της Παρασκευής για τον δεύτερο όμιλο, Ολυμπιακός Ανόρθωση, Καμπάκοφ, VAR Ντραγκάνοφ, Ακρίδας ΑΕΛ, Κουλίνα, VAR Μπέλ, Εθνικός, Ομόνια Ραδίπου, Πυρυπίτσης, VAR Σολομού. Συνεχίζει για ακόμη ένα χρόνο στην τεχνική ηγεσία της Ομόνης 24 Μαΐου ο Φάτσιο Μπούης. Όπως ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου Μιχάλης Ξενοφόντος, κρίνεται σημαντική γενική συνέλευση της 8ης Ιουνίου, καθώς τα μέλη θα κληθούν να αποφασίσουν για τον προϋπολογισμό της νέας χρονιάς και αν αυτός θα είναι μειωμένος ώστε να επενδυθούν χρήματα στο προπονητικό και στο οίκημα. Δεύτερος τελικός στο πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας με τον Κεραυνό να υποδέχεται στις 7 στον Στρόβολο την ΑΕΚ. Ραδιοφωνικά από Sport FM, τηλεοπτικά από Cida Vision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Βαλένθια στην Ισπανία στο παιχνίδι που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκα, Τζάμπολ στις 10. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-offs στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αγωνίζεται εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ. Στις 7.30 αρχίζουν και οι δύο αγώνες. Για τον δεύτερο όμιλο στις 5, Βόλος Άρης, Λεβαδιακός Όφη. Διεξάγεται στις 10 απόψε ο τελικός κυπέλλου Ιταλίας στο Ολυμπικό της Ρώμης, με την Ίντερ να αναμετράται με την Λάτσιο. Σε ξαναβολής αγώνα για την Premier League, η Manchester City φιλοξενεί στις 10 απόψε την Crystal Palace και θέλει την νίκη για να μειώσει στους 2 βαθμούς την διαφορά από την πρωτοπόρο Arsenal. Για το γαλλικό πρωτάθλημα στις 10 απόψε, Lens Paris Saint-Germain, χρειάζεται ένα βαθμό η Paris για να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο. Για τη Λαλίγκα στις 8 απόψε, Villarreal Σεβίλη και Σπανιόλ Αθλέτικ Μπιλπάο και στις 10.30 Χετάφη Μαγιόρκα και Αλαβές Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
6: buysellcypress.com. Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Jackpot στο Joker. 10.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Art. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία.

0: Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
1: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
2: Η φιλοσοφία μου.
3: Να ζω την κάθε στιγμή.
4: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
3: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
4: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
3: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
4: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
3: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
4: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
5: We are who we are at McDonald's.
4: Έλα μαζί μας.
3: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
1: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο άνθρωπος γεννιέται ανθεκτικός. Από την πρώτη του ανάσα μαθαίνει να παλεύει, να προσαρμόζεται, να προχωρά. Και όσο μεγαλώνει, η ανθεκτικότητα καλλιεργείται μέσα από την οικογένεια, τη ζωή και τον αθλητισμό. Στις 15 Μαΐου, η GTA Sports και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Αθλητισμός με ψυχή, η τέχνη της ανθεκτικότητας». Σωματική, πνευματική και ψηφιακή. Δηλώστε συμμετοχή στο www.gtasports.com.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
10: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Pressing και στο Sport FM 95 και για όσους ανοίξετε τώρα το ραδιόφωνο σας, είμαστε παρέα με τον coach Παναγιώτη Γιαναρά που έκανε έχει το δύσκολο έργο να αντικαστήσει τον Ανδρέα Βιολάρη. Βλέπεις και ποδοσφαιρό coach επειδή είπα Ανδρέα Βιολάρη.
1: Ελάχιστο.
0: Αλλά σπενίδες λίγο Ομόνοια φέτος που κατέκτησε το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι. Από ό,τι άκουγα και από ό,τι έβλεπα, νομίζω ήταν και πιο σταθερή.
0: Και αν ήταν, νομίζω, έναν κεφάλι πιο ψηλό σώμα, ο επιθετικός της Ομόνοιας, λογικά θα έπαιζε να ήταν μπάσκετ. Με κινήσεις του μέσα στην περιοχή.
1: Αρκετά παιδιά έχω δει φέτος στο ποδόσφαιρο Κυπριακό. Βλέπω λίγο περισσότερο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ας πούμε το ελληνικό, υπάρχει ένας παίχτης που μπορεί να τον έκανε μπασκετπολίστα. Επειδή ξέρουμε πριν μας. Α, Μουκουντή της ΑΕΚ. Επειδή ξέρω ότι τον Παναγιώτη τον Τρισόκα από τη συνέντευξη που του πήρα πρόσφατα, ότι τον έκανε ποδοσφαιριστή. Μπασκετπολίστα.
1: Καλά, νόμιζε ότι ήταν ποδοσφαιριστής, απλά.
0: Έχει όντως παίχτες που τους βλέπεις, είτε πιο παλιά που τους έβλεπες και λες, χαραμίζεται στο ποδοσφαιρό τους.
1: Νομίζω τα τελευταία χρόνια περισσότερο, γιατί τίνει να μαζεύει πιο ψηλά κορμιά, πιο δυνατούς αθλητές
0: πλέον
1: και το ποδοσφαιρό. Ναι, οπότε τα τελευταία χρόνια νομίζω βλέπεις παιδιά που έχουν σωματοδομή που θα μπορούσαν να κάνουν είτε μπάσκετ ή βόλεϊ.
0: Έχει τον πιο γνωστός που θα τον έβαλες να παίξει μπάσκετ.
1: Ο Άγγλος ο Σέντερ Φορ.
0: Ο Κέιν, ο Χάρι Κέιν. Ναι, ναι, αλήθεια, έχει συμφωνία πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ωραία, ο coach. Να τον κρίσουμε. Και ας το βγάλει να μέχρι αύριο.
2: Αν τηλεφωνήσω.
0: Αν περάσει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι ο Μασίων Αλλός, ότι είμαστε Παναθηναϊκός FM. Που κάνει ανάλυση του Μαρτζόκα, είχε το Μίλαν στο τηλέφωνο. Εντάξει, γιατί είμαστε και Παναθηναϊκός FM, θα επιστρέψουμε στο όψιο παιχνί που μας καίει όλους. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας. Κλείσαν τις γραμμές άλλος. Πρέπει μας coach, τι πρέπει να κάνει υπόψη ο Παναθηναϊκός που τη ματιά του προπονητή, είτε με πιο απλούς όρους είτε όπως νιώθεις εσύ να μας το πεις καλύτερα, για να πάρει τούτο το παιχνίδι.
1: Εντάξει, αρχικά ξεκάθαρα να μην χάσει το μυαλό του. Δηλαδή καλός ή κακός αυτό που βλέπουμε στο φετινό Παναθηναϊκό είναι ότι παρασύρεται σε εισαγωγικά λίγο από την αύρα του coach. Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να αφισβητήσει τον coach Αταμάν, ένας άνθρωπος που έχει κερδίσει 3 Ευρωλίγκες, έτσι. Yeah. Προφανώς έχει τον τρόπο και κάτι κάνει σωστά για να μπορέσει να έχει 3 Ευρωλίγκες στην κατοχή.
0: Είναι Τουρκία, αν τελικό.
1: Ναι, φυσικά. Αλλά αυτό που βλέπουμε στα παιχνίδια του φετινού Παναθηναϊκού, κυρίως του φετινού Παναθηναϊκού, νομίζω ότι είναι ότι ο coach παρασύρει λίγο και τους παίχτες σε όλο αυτό το τρυπάκι της έντασης, της διαμαρτυρίας.
0: Και να αδικημένοι.
1: Ναι, εδώ είδαμε τον Χουάντσο στο τελευταίο παιχνίδι. Ο Χουάντσο θεωρώ ένας από τους πιο ήσυχους, ήρεμους μπασκετμπολίτες που έχουμε στην Ευρωλίγκα. Και ήταν εκτός αυτού στο τελευταίο παιχνίδι. Άρα νομίζω πρέπει να διαχειριστεί λίγο το κομμάτι το πνευματικό ο Παναθηναϊκός, να μείνει ήρεμος. Έχει την ποιότητα, ξεκάθαρη την ποιότητα, έχει τις προσωπικότητες. Ειδικά συγκριτικά με τη Βαλένθια έχει τις προσωπικότητες να μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε αν μπορείς να διαχειριστεί λίγο το μυαλό του.
0: Ένα στοιχείο που σκέφτομαι σήμερα το πρωί είναι ότι είναι Game 5 και οι παίκτες της Βαλένθια, αν έχουν εμπειρία μου Game 5, θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν. Και όχι μόνο έναν οποιοδήποτε Game 5, π.χ. Ισπανικού πρωταθλήματος, έναν Game 5 Ευρωλίγκας, πλέον Ευρωλίγκας. Πιστεύεις ότι τη ώρα που πιάνει την μπάλα είναι λίγο πιο βαριά για τους παίκτες τους ή. Έχουν την ικανότητα με τον τρόπο που παίζουν να μην το σκεφτούν.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Θεωρητικά θα έπρεπε. Αλλά είδαμε σε δύο παιχνίδια do or die η Βαλένθια να είναι εκεί. Δηλαδή έκανε step up και κέρδισε δύο τελικούς μέχρι στιγμής και έφερε τη σειρά σε
0: δύο elimination games.
1: Ναι, ναι, σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα της. Άρα μπορεί να μην έχουν την εμπειρία, μπορεί να μην έχουν όχι την ποιότητα, αλλά την προσωπικότητα οι παίχτες και να είναι ζυμωμένοι σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Όμως αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Ο τρόπος που παίζει η ομάδα, οι ταχύτητες που παίζει, ο ρυθμός που παίζει, οι συνεχείς αλλαγές θεωρώ ότι δεν δίνουν και την δυνατότητα στους παίχτες να φορτιστούν τόσο πολύ στο συναισθηματικό κομμάτι για να δουν την επόμενη φάση ή να σκεφτούν την προηγούμενη που χάθηκε. Οπότε αυτό του βοηθάει να ξεπερνάει αυτό το μειονεκτήμα.
0: Ο Κόζο Μαρτίνες που βγήκε φέτος και προμονητής της Ευρωλίγκα, προμονητής της Βαλένθια, έτσι, για τους φίλους που δεν γνωρίζουν το όνομα του, Πέδρο Μαρτίνες. Ένας προμονητής παγιάς κοπής, ηλικιακά, που ήρθε να παίξει τον μπάσκετ που έφερε ίσως πρώτη στην Ευρώπη, είναι η Παρή, τούτον το τελειοποίησε το με την Παρίο Σπλίτερ, είχε το φέρει κάποιο άλλο
1: προπονητή.
0: Το Ίσαλο νωρίτερα. Anyway, ήρθε ένα προπονητή λοιπόν στα 58 του, αν είναι 60, δεν κάνω λάθο, τώρα ο Μαρτίνε. Στα 58 του να φέρει άλλο στυλ μπάσκετ, ένα τελείω διαφορετικό στυλ μπάσκετ. Δηλαδή, στυλ που φέρνει, που νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, πάλι ήταν το πρώτη φορά στου Pacers στο NBA που το Rick Carlisle. Τι είναι τούτο που, πόσο είναι εύκολο για έναν προπονητή να αλλάξει 180 μοίρες την.
1: Εντάξει, 180 μοίρες νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει, αλλά αυτό κάνει και τον Μαρτίν έναν πολύ καλό προπονητή. Θα πω μεγάλο προπονητή, αλλά σίγουρα έναν πάρα πολύ καλό προπονητή. Να σου δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Αν θυμηθούμε λίγο τον. Τον Γιασκεβίτσιους, τον Σάρας,
0: ναι, την πρώτη του φορά. Μαζί δεν ήμασταν νομίζω στη μετάδοση του Μπαρτσελόνα Ρεάλ.
1: Ναι, μπράβο, την πρώτη του φορά.
0: Είχε πιάσει το πρωτάθλημα, αλλά ήταν ένας σαν αποτυχημένος που το φάρφω.
1: Ακριβώς. Την πρώτη του φορά σε μεγάλη ομάδα, έπαιζε εντελώς διαφορετικό μπάσκετ. Την πρώτη χρονιά στην Μπαρτσελόνα παίζει εντελώς διαφορετικό μπάσκετ από ό,τι παίζει με τη Φένερ.
0: Καταπιεστικό για τους παίκτες.
1: Απόλυτα καταπιεστικό. Δηλαδή με τόσο ταλέντο η ομάδα, ο Σάρας προσπαθούσε να παίξει κάτι το οποίο ούτε οι παίκτες μπορούσαν να υποστηρίξουν, ούτε να του φέρει τα αποτελέσματα που ήθελε. Η προσαρμοστικότητα όμως ως προπονητή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή...
0: Τώρα που το πιστεύω για ο Σάρας, έκανα κλικ στη συνέντευξη τύπου πέρσι του τελικού, πριν τη διάσκεψη τύπου του τελικού, στη διάσκεψη τύπου του τελικού, είπε του Σπανούλη. Είναι πολύ, το χειρότερο πράγμα που ούλα στο παιχνίδι που έρχεται αύριο είναι ότι δεν θα κρατούμε εγώ και εσύ την μπάλα. Και νομίζω ότι τούτο ίσως να ήταν για τον Σάρας και μια διαδικασία του να σκοτώσει τον παίχτη.
1: Να σκοτώσει τον παίχτη, ακριβώς. Γιατί αλλιώς βλέπεις το παιχνίδι όταν είσαι να διαχειριστείς μόνο τον εαυτό σου. Όταν έχεις την μπάλα στα χέρια να πάρεις αποφάσεις εσύ. Και αλλιώς πρέπει να μπορείς να διαχειριστείς το παιχνίδι όταν πρέπει να φέρεις αποτέλεσμα μέσα από αποφάσεις 12 αθλητών που στο παρκέ πρέπει να αφομοιώσουν και να σκέφτονται όλοι με ένα μυαλό το δικό σου.
0: Και κάμω να σου τη συζήτηση, δεν ξέρω αν υπάρχει. Υπάρχουν και άλλες δουλειές στον κόσμο, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη όπως αυτή του πρώην δουλειά που η καριέρα σου, η επιτυχία σου και η αποτυχία σου να εξαρτούνται από τα χέρια κάποιου άλλου. Γιατί εσύ π.χ. το σύστημα, αν και το ελεύθερο σου, τη βρες του. Και μπορεί να το βρεις 100 φορές σε ένα παιχνίδι. Αν το ποσοστό επιτυχιών τσίνων που επήραν τα σούτ λιγότερο από τους άλλους, εσύ είναι να χάσεις.
1: Ξέρεις, συζητούμε το. Ακόμα εσύ τέτοια δεν
0: παίξει. Μπορεί κάποιος να είναι αποτυχημένος, να μην είναι καλός. Ναι. Τι να χάσει. Okay. Αλλά μπορεί να τα κάνεις όλα τέλεια στη δουλειά σου και να μην είσαι επιτυχημένος.
1: Στη διάρκεια πολλών παιχνιδιών. Φέτος έχουμε έρθει από το time out με την ομάδα, έχουμε σχεδιάσει ένα play, έχει μπει το καλάθι και γυρνούν οι παίκτες από τον πάγκο να πούν coach, καλό play κτλ. Καλό play, καλό play, επειδή βάλαμε το καλάθι, αν δεν έπαιρνε το καλάθι θα ήταν καλό το play. Άρα αντιλαμβάνεσαι, ναι, ακριβώς ότι εξαρτάσαι και από την αποτελεσματικότητα αλλά και από τον τρόπο δράσης των υπολείπων παιδιών. Εγώ θα έλεγα όμως των αθλητών, ενώ των ανθρώπων που φροντίζουν μια ομάδα που κρατάνε τους παίκτες ήρεμους, τους φυσιογραφητές, τους γιατρούς, τους γυμναστές, τους πάντες. Για να μπορέσεις να μπεις εσύ μέσα στο παρκέ, παίξεις 40 λεπτά και να έχεις αποτέλεσμα, νομίζω είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Είναι η δουλειά του προπονητή και ένας, δηλαδή, εκτός που το τακτικό, τη θεωρία, την πρακτική κτλ. Είναι και να διαχειρίζεσαι προσωπικό, δηλαδή, να ψηλείς η συναισθηματική νοημοσύνη σου, γιατί νομίζω ότι ίσως να είναι και το πρώτο πλέον.
1: Όσον περνούν τα χρόνια και όσο εξελίσσεται τον μπάσκετ με τον τρόπο εξελίσσεται, είναι το πρώτο. Δηλαδή είναι people's management το νούμερο ένα. Γιατί κακά τα ψέματα, ειδικά στο ψηλό επίπεδο, θεωρητικά όλοι οι προπονητές έχουν τη γνώση. Δηλαδή έχουν τη γνώση του αθλήματος. Μπορώ να διανοηθώ ότι ένας προπονητής στο ψηλό επίπεδο δεν γνωρίζει το άθλημα όπως το γνωρίζει κάποιος άλλος. Ελάχιστον περισσότερο, ελάχιστον λιγότερο, δεν κάνει τη διαφορά. Το που κάνει διαφορά είναι το people's management, δηλαδή η διαχείριση του ανθρώπινου προσωπικού για να μπορέσει να μεγιστοποιήσει το τι θα πάρει από τον κάθε παίχτη ανάλογα με τις συνθήκες.
0: Ο φίλος 513 ο Φιδίας λέει: πώς μπορώ να πείσω το γιο μου να συνεχίσει τον μπάσκετ? Ήταν στον Απόλλωνα, για κάποιο λόγο δεν ήθελε να συνεχίσει, σταμάτησε. Για κάποιο λόγο δεν ήθελε να σταματήσει ή φανταζόμαι να συνεχίσει. Μπέρδεψε το λίγο το μυαλό του φίλου. Είναι 12 χρονών, 1,80. Εδώ τα coach για τώρα.
1: Εδώ, θα μας το φέρει.
0: Πού θα είμαστε του χρόνου,
1: δεν ξέρω. Καλά, δεν ξέρω. Πού θα είμαστε του χρόνου. Σίγουρα αυτά τα παιδιά, μιλάμε για όλα τα νέα παιδιά. Ένας τρόπος να τα φέρουμε κοντά στον αθλητισμό είναι να δημιουργήσουν πρότυπα. Παρέα, δεν πειράζει αν καθυστερήσει μια μισή ώρα αύριο στο σχολείο. Κάτσουν να δουν απόψε το Game 5 του Βαλένθια Παναθηναϊκός. Νομίζω έναν υπέροχο ερέθισμα έτσι για τον νεαρό.
0: Να συνεμπαθήσει έναν παίχτη, να συνεχίσει να. Ό,τι τον που λες είναι ωραίο, ναι. Μαγάρι να μας αφήνει να νιώθουμε. Μισό στο ημιχρόνο είναι δικαιωμάτιο.
1: Ή μόλις ακούσεις το σήμα των ειδήσεων εμάς που είμαστε πιο παλιοί, λέει μας πρέπει ώρα για ύπνο.
0: Άρα, ρε coach, με τη διαχείριση των προσωπικότητων που είπαμε για τους παίχτες, να πάμε και λέω στις ακαδημίες, δηλαδή στον αναπτυξιακό, είναι και τούτο σημαντικό. Δηλαδή, τα παιδάκια που θέλουν να παίξουν μπάσκετ.
1: Πρέπει να αγαπήσουν το άθλημα πρώτα. Ξεκάθαρο ότι πρέπει να βρεις. Γιατί υπάρχει εξατολίκευση.
0: Άρα, γίνον το κόπι που έλεγε ο κόπι και πετάσσε το χαρτί μες στον κάλαθο. Και κάμναμε το ουλί με το όνομά μας που παίζαμε μπάσκετ. Δεν ξέρω αν είχε κάποιον που παίζε μπάσκετ. Και είναι φόραξε το όνομα του περιγραφή και να σουτάρει. Νικολάου γιατρής. Είναι τούτο που ουλή ουσία του για να παίξεις κάτι, όχι μόνο μπάσκετ.
1: Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, λέμε καμιά φορά, εμείς πήγαμε σαν νυχτάκι, πετάγαμε πάλι το καλάθι, το οποίο κρεμόταν από δύο βίδες. Και βλέπαμε γκάλι και ανάκια, ας πούμε, και κάναμε σπασίματα στον αέρα μόνοι μας και φωνάζαμε και περιγράφαμε μόνοι μας. Είσαι μια εικόνα, είσαι ήταν πρότιμο, είσαι κάτι. Νομίζω ακόμα στις ακαδημίες σήμερα, παιδιά, πρέπει να αγαπήσουν το άθλημα. Πρέπει να μπορέσουν να πλησιάσουν, να έρθουν κοντά, να δουν, να μιλήσουν. Είναι σημαντικό, εγώ από την δική πλευρά, σαν προπονητής, αλλά και με τα παιδιά των εθνικών ομάδων, όταν ήμασταν και με τα παιδιά των συλλόγων, προσπαθούμε να πλησιάζουμε σχολεία, να μιλάμε στα παιδιά, να τους φέρνουμε κοντά στο άθλημα, να τους βάζουμε σε διαδικασία να γνωρίσουν τη χαρούμενη πλευρά του αθλήματος, όχι μόνο την ανταγωνιστική αρχικά και την πίεση, την νίκη κτλ. Την ευχάριστη πλευρά του αθλήματος για να μπορέσουν να έρθουν κοντά και να σίγουρα κερδίσεις ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Είσαι από τους ανθρώπους του αθλητισμού που λένε ότι αν έχει χρόνο το μωρό, δηλαδή αν μπορεί να το κάνει, αν του αρέσει, να πάει και λίγο τένις, να πάει και λίγο μπάσκετ, να πάει και λίγο ποδόσφαιρο στην πολύ νεαρή του ηλικία.
1: 100%.
0: Δηλαδή.
1: 100% το κάθε παιδί πρέπει να έχει ερεθίσματα.
0: Και επιλογές όμως. Ναι.
1: Και επιλογές για να μπορέσει να καταλήξει στο τέλος. Καταρχάς, πώς αλλιώς να μπορέσει να δει που είναι καλός. Μετά, πώς να μπορέσει να δει τι του αρέσει και τι αγαπάει. Ξέρεις, με το ζόρι μπορεί να βάλει ένα παιδί, ούτε να παίξει ποδόσφαιρο, ούτε μπάσκετ, ούτε οτιδήποτε. Άρα, ένα παιδί πρέπει να έχει και γιατί δημιουργούν τρομερές κινητικές, τρομερά κινητικά ερεθίσματα και δεξιότητες. Τα όποια αθλήματα μπορεί να ασχοληθεί ένα παιδί σε πολύ νεαρή ηλικία. Σιγά σιγά να έρθει η επιλογή και η εξατομίκευση στο τι θέλει ο καθένας να κάνει και πόσο θέλει να προχωρήσει.
0: Το είναι αλήθεια. Ελπίζω έτσι. Ας με μια αφορμή να ξεκινήσουν δύο παιδάκια αν μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Έναν παιδάκι, δύο παιδάκια να. Και πόσο είναι εύκολο να είναι. Ας πούμε, εγώ που θυμάμαι τα παιδικά χρόνια, δεν έχουμε να χάνω. Δηλαδή, δεν πρέπει να αλλάξουμε. Ξέρω ότι είναι το σημαντικό. Δηλαδή είναι το που πρέπει να περάσω στα μωρά. Αλλά σε ποιο σημείο διαχωρίζεις το πράγμα. Ναι, μεν παίζεις για να μάθεις, να περάσεις καλά, να γυμναστείς. Αλλά είναι σίγουρα που μπαίνει στο γιον και θέλει να μην κερδίσει.
1: Εγώ έχω μια, έτσι, μια λίγο διαφορετική προσέγγιση. Ούτε η νίκη είναι αυτός ο σκοπός, αλλά ούτε να πας να παίξεις και τι έγινε και αν χάσεις. Δηλαδή, εγώ λέω σε όλα τα παιδιά που να ασχοληθούν με το άθλημα, όταν πραγματικά αγαπάς κάτι, πρέπει να το κάνεις με τον καλύτερο τρόπο που μπορείς εσύ να το κάνεις. Δηλαδή, αν είσαι ένας αθλητής του 5, πρέπει να προσπαθείς να είσαι ένας αθλητής του 5. Αν είσαι ένας αθλητής του 10, πρέπει να προσπαθείς να είσαι ένας αθλητής του 10. Αν μη συμβιβάζει, να δίνεις τον καλύτερο σε αυτό. Τώρα, ισχύει και στις επαγγελματικές ομάδες. Αν ο απέναντι μου είναι καλύτερος από μένα, αν εγώ παίξω στο 100% μου και ο αντίπαλος μου είναι καλύτερος από μένα, τότε θα κερδίσει, εγώ θα είμαι ικανοποιημένος και θα πάρω ένα μάθημα για να προχωρήσω στην επόμενη μέρα. Αλλά το να μπαίνω, ξέρεις, λίγο το βρίσκω. Δεν το βρίσκω ρομαντικό δε, για αυτούς που έχουν τον αθλητισμό. Το να μπαίνω απλά για να παίξω, να περάσει η ώρα και να φύγω.
0: Και να φύγω χαρούμενος για να
1: παίξω. Ναι, σίγουρα σε πολύ μικρές ηλικίες. Σε πολύ μικρές ηλικίες είναι ο πρώτος τρόπος για να έρθουν τα παιδάκια σε επαφή με το άθλημα. Αλλά από τη στιγμή που ξεκινούν τα αγωνιστικά τμήματα.
0: Ή ακούω κάτι άλλο, αν κρατούμε σκορ. Δεν το συγκρατάτε. Αλήθεια, δεν το λέω, δεν το κρίνω. Ναι. Δέχομαι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια λογική. Γιατί δυστυχώς.
0: Αφού παίζουμε, μονόπολη να παίξω.
1: Ναι, κρατάω σκορ.
0: Πρέπει να κερδίσω, ρε. Δεν μπαίνω μέσα για να πάω.
1: Δυστυχώς υπάρχουν και περιπτώσεις που μια ακαδημία άπαιξε μια άλλη, μια πιο αδυνατή, μια καινούργια ακαδημία να πάει το σκορ 50 με 2.
0: Θα πάμε σε τραυματικές εμπειρίες.
1: Ναι. Κάπου πρέπει να βρίσκεται μια ισορροπία. Εκεί πρέπει να έρθουν και οι ομοσπονδίες να διαχωρίζουν τα group δυναμικότητας των ομάδων κτλ. Αλλά πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή, γιατί κακά τα ψέματα, ο αθλητισμός έχεις στόχο την νίκη.
0: Πες κάτι για είδωλα πριν, τον Κάλης Γιαννάκης και τα λοιπά. Και όσο περνούν τα χρόνια, τα είδωλα αλλάζουν. Δηλαδή, που τον Κάλη Γιαννάκη, μπασκετικά να μιλήσω, θα μιλήσω για τους influencers. που τον Κάλη Γιαννάκη πάει στο Διαμαντήρι με Παλουκά, Σπανούλη, έρχεται στον Τζόρταν, στον Ντόντσιτς. Το ότι ο μέσος άνθρωπος μέσα στα χρόνια απομακρύνεται από τα είδωλα. Δηλαδή, ο Κάλης Γιαννάκης, αν τους έβλεπε στον δρόμο, ήταν δύο άνθρωποι, ένα 85 ο ένας, ένα 90 ο άλλος, παιχταράδες, ναι, okay, αλλά πιο κοντά στο αν μπορώ να είμαι κι εγώ ο Κάλης. Όταν περνάς, ας πούμε, δίπλα από το Γιάννη τον Αντιτοκούμπο, ξέρεις ότι δεν μπορείς να είσαι ο Γιάννης τον Αντιτοκούμπο. Είναι και μια δυσκολία στο να έρθουμε πιο κοντά στα τα είδωλα. Δηλαδή, το ότι ήμασταν και σωματικά, εσύ π.χ. μπορείς να είσαι πιο κοντά στον Γκάλη.
1: Ξέρεις ότι μπορείς να, δεν μπορείς να φτάσεις στο Γιάννη τον Αντιτοκούμπο. Σκέφτου λίγο πώς ξεκίνησε ο Γιάννης τον Αντιτοκούμπο. Σκέφτου ένα παιδάκι σε εισαγωγικά καχεκτικό. Αδύνατο ψηλόλιγνο.
0: Που σκούπιζε το βαρκέ στο φιλαθείο.
1: Ναι, ακριβώς. Το οποίο μπορούσε κάποιος να φανταστεί, αλλά η αφοσίωση, η σκληρή δουλειά, το commitment που είχε το παιδί, το όραμα, το όνειρο, η πίστη, μπήκαν όλα μαζί σε ένα μπλέντερ και το αποτέλεσμα ήταν Γιάννης Αντετοκούνμπο.
0: Με το Γιάννη Αντετοκούνμπο πάει στο τελευταίο μας break και ερχόμαστε με την τέταρτη και τελευταία περίοδο πάντα παρέα με το coach Παναγιώτη Γιαννάρα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου για επίλυση του Κυπριακού πριν από το τέλος του 2026. Ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η προτεραιότητά του είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Το CNN μεταδίδει πως υπάρχει ανησυχία στο Ισραήλ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν από την επίλυση ορισμένων εκ των βασικών ζητημάτων που οδήγησαν στην έναρξη του πολέμου. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση της πολύκρωτης υπόθεσης Σάντι, ούτε έχει εκδοθεί το τελικό πόρισμα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βύρον Βύρονος.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones, ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και υψηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους θα σχηματιστεί και αυξημένη χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη.

0: μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
3: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
2: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
5: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
6: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
5: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Στον παλμό των βουλευτικών εκλογών ο Αλφα Κύπρου. Η πολιτική εκπομπή Αντίστροφη Μέτρηση Βουλευτικές Εκλογές 2026 με την Εμιλία Κενεβέζου καταγράφει τις τάσεις του εκλογικού σώματος. Την 5η 14 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
12: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Και καύσιμα και ψώνια.
14: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
13: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
15: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Charm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Ένα από τα σπουδαιότερα αθλητικά γεγονότα ξεκίνησε σαν σήμερα. Στις 13 Μαΐου 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Έχω κι εγώ ποδήλατο, αλλά δεν.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Ωραίο μπίντο, μαν. Μάκε, μπράβο. Το επόμενο τραγούδι φοβερό.
1: Είπα να μην το συνεχίσω.
0: Να πω ότι είπαμε θαυμαστή του Μάκε, το coach Παναγιώτη Γιάνναρά που είναι σήμερα μαζί μας. Και επειδή δεν είχε να ακούσει τη Γοργόνα, ήβρε τρόπο ο Μάκε να ξαπήξει τραγούδι.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
0: Ήβρε τρόπο ο Μάκε να
2: ξαπήξει τραγούδι. Ευχαριστώ, coach, ευχαριστώ. Λουί, ακούεις?
0: Ήβρε τρόπο να παίξει ο τραγούδι, δεν ξέρω, μη μάγει πέζει το Μάκε εγώ. Τον ποικοτάρω. Έρχονται μηνύματα, είναι ο κοτσός. Για τους Κύπριους της ΑΕΛ γνώμη coach, για Αρμακόλαν και Μάρκου.
1: Εντάξει, ο Παναγιώτης ο Μάρκου, ένα παιδί που έχει τόσα διαπιστευτήρια του εδώ και χρόνια. Ο Αρμακόλας, ένα νέο παιδί που όταν χρειάστηκε έκανε step up. Νομίζω είναι από τα παιδιά που έχουν μέλλον στον μπάσκετ. Καταρχάς θεωρώ ότι αν μπορείς να σουτάρεις μπορείς να παίξεις μπάσκετ. Ο Αρμακόλας είναι ένα παιδί που έχει πάρα πολύ καλό σουτ, οπότε είναι ένα στοιχείο που του δίνει κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με τα μειονεκτήματα που μπορεί να έχει λόγω size, ας πούμε, γιατί είναι ένας κοντός γκάρ που δεν μπορεί να είναι στον άσο, είναι πιο πολύ στο δύο, αλλά το σουτ που έχει, ναι, είναι το πάθος του, η ενέργεια βγάζει το σουτ που έχει, το παιδί προσπάθεια στην άμυνα, νομίζω ότι είναι στοιχεία που μπορεί να δώσουν πράγματα στην ΑΕΛ και την καινούργια χρονιά, αλλά και στο μέλλον.
0: Ο coach ήταν προπονητής των διδήμων παιδιών, μου λέει ο Γιώργος Πεγιάζης.
1: Αν πρέπει μια φορά μια καιρό. Ναι, θυμάμαι, ήταν πολλά χρόνια πριν. Πολλά χρόνια πριν.
0: Άκου τη σκεφτεί ο άλλος για να μην κεράσει ψάρι, πρέπει να ακούνε άλλη εκπομπή. Οι φίλοι δεν έχουμε ψάρι εδώ. Τον καιρό μας δεν είχε φούτσαλ, όσες παρέες ήταν από 6 με 10 άτομα μαζί, παίζαμε μπάσκετ. Παντού είχε γήπεδα και σιγά σιγά πλάθονταν ομάδες, λέει ο κότσος.
1: Ήταν μια εποχή, να υποθέσω, λίγο μετά το Ευρωμπάσκετ, το πρώτο Ευρωμπάσκετ. Μαζευόμασταν παντού όπου βρίσκαμε γύρω του μπάσκετ και τι άρχισαν και ομάδες να γεννιούνται και να χτίζονται περισσότερα γήπεδα μπάσκετ ανοιχτά.
0: Και γράφει και ύστερα ένα πιο μεγάλο. Α, ο Παναγιώτης ο Μάρκου ήταν προπονητής των παιδιών.
1: Α, ο Παναγιώτης ο Μάρκου.
0: Εντάξει, ξεκαθάριστο. Yeah. Εγώ αγάπησα τον μπάσκετ στα ανοιχτά. Στις ακαδημίες τότε προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ομάδες, δύο guards, δύο forwards και ένα center. Λόγω ύψους ήμουν πάντα το 5. Τι με μάθανε, screen, block out, ένα basic pivot και μια ραβέρσα. Αυτά. Στα ανοιχτά με τους φίλους έπρεπε να τρέξω το γήπεδο με την μπάλα, να μάθω να τριπλάρω με τα δύο χέρια, να δημιουργήσω χώρους για εμένα ή τους φίλους, να πασάρω στα double team. Εκεί αγάπησα το άθλημα. Μην πιστέψετε ότι γίνα ποτέ μου δύο μέτρα, λίγο κάτω από το 90 είμαι, που βασικά με τον boy μου έχω μάλλον κάμνο γιάσος. Τότε στις ακαδημίες δεν μας μάθηκαν τα βασικά του μπάσκετ και έτσι χάθηκαν πολλά ταλέντα. Εγώ να πω δεν είμαι ένα από αυτά, λέει ο κότσος. Αλλά είναι αλήθεια το, γιατί θυμούμαι ότι παίζαμε μπάσκετ π.χ. όποιος ήταν κοντά στο 90 ήταν πεντάρι. Μάντα πεντάρι. Που είναι να παίξει ποτέ στο 90 ήταν τελειώμαν πεντάρι.
1: Δυστυχώς ήταν μια νοοτροπία. Καταρχάς είμαστε χαμηλός λαός. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι τότε...
0: Ζήσαμε το στο πετσί μας το Ευρωμπάσκετ.
1: Ναι, πολύ σωστά. Τότε όταν ξεκινούσε κάποιο παιδί τον μπάσκετ ήταν λίγο πιο ψηλά από τα υπόλοιπα. Έπαιζε 5, έπαιζε κοντά στο καλάθι. Πλέον, κακά τα ψέματα, όλα τα παιδιά περνάνε από όλες τις θέσεις της ακαδημίας. Υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί προπονητές, υπάρχουν παιδιά σπουδασμένα που ακολουθούν και τα τρέντ και την τάση του αθλήματος αν θέλεις. Και θεωρούμε ότι στον μπάσκετ πλέον υπάρχουν δύο θέσεις, πρόσωπο στο καλάθι και πλάτη στο καλάθι, που όλοι οι παίχτες αν θες υποχρεούνται ή αναγκάζονται να μάθουν και τα δύο.
0: Ο ένας είχε σε τον Παναγιώτη Μάρκο, ο άλλος είχε σε τον Παναγιώτη Γιαννάκη και ο άλλος ρωτά, θέλουμε τη γνώμη σου για τα αναπτυξιακά.
1: Είναι
0: που
1: μεγάλο.
0: Έχει παιδάκια σε ακαδημίες γι' αυτό.
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα τεράστιο θέμα. Σίγουρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια άνθηση ποσοτικά. Έχουν μαζευτεί αρκετά παιδάκια στις ακαδημίες μπάσκετ, έχουν ανοίξει πολλές ιδιωτικές ακαδημίες, οι οποίες εντάσσονται στη συνέχεια στα υπό την υγεία της Ομοσπονδίας. Αλλά χρειαζόμαστε λίγο καλύτερη δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Με ποια λογική? Ότι κακά τα ψέματα είναι μοιρό να συμβαίνει και οι προπονητές στα αναπτυξιακά. Οι πλήστοι προπονητές στα αναπτυξιακά δυστυχώς προσπαθούν για το αποτέλεσμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει στα αναπτυξιακά σίγουρα δεν είναι το αποτέλεσμα. Σίγουρα είναι τα παιδιά να μπορέσουν να πάνε να παίξουν στο επόμενο επίπεδο και να φτιάξουμε παίχτες και για τις αντρικές ομάδες και για την εθνική ομάδα. Όταν ήμουν ομοσπονδιακός προπονητής από το 2013 μέχρι το 2017, είχαμε αναλάβει και το κομμάτι του αναπτυξιακού. Το ίδιο είχα κάνει και σαν ομοσπονδιακό τη εθνική ομάδα Κατάρ. Είχαμε αναλάβει το κομμάτι του αναπτυξιακού. Είχαμε φτιάξει όλε τι εθνικέ ομάδε, είχαμε ενεργοποιήσει κλιμάκια, είχαμε περιφερειακού ομοσπονδιακού προπονητέ, είχαμε ένα κοινό πλάνο για όλα τα παιδάκια σε αυτέ τι ηλικίε και είχαμε φτιάξει κάποιε ομάδε K20 με πιο μικρά παιδιά. Όλα αυτά τα παιδιά μπόρεσαν και στελεχώνουν σήμερα όλες τις αντρικές ομάδες, όλα τα παιδιά που πέρασαν από εκείνες τις K20 ομάδες και οι περισσότεροι έχουν στελεχώσει την εθνική αντρών. Άρα είναι μια συστηματική δουλειά που πρέπει να γίνεται σιγά σιγά, σταδιακά και η έμφαση να δίνεται στο να βγουν παιδιά, να βγουν παίκτες που να μπορέσουν να παίξουν στο επόμενο επίπεδο και όχι να πάρουν ένα πρωτάθλημα στα παιδικά.
0: Πώς είναι να πείσεις έναν παιδί που είναι πολύ μεγάλο στο μπάσκετ ότι μπορεί να έχει και μέλο στο μπάσκετ? Δηλαδή, π.χ. στο ποδόσφαιρο, να του δείξει, ξέρω εγώ, τον Κάσταρο, τον Λοίζο, τον Λοίζο, τον Κακουλή, τον. Και από ευκήκαν από τι ακαδημίε και παίζουν στο Αποέλ, στην Ομόνια, στην ΑΕΛ, στην Πάφο, στον Άρη κτλ. Που είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν κάποια παραδείγματα. Πώ είναι να πείσει, και έχουν και έναν σημαντικό, α πούμε, εισόδημα.
1: Εντάξει, το εισόδημα του ποδοσφαίρου.
0: Στον μπάσκετ δεν έχει καμία σχέση. Πώ είναι να πείσουμε τα παιδιά να μείνουν και να μην είναι μη επαγγελματίε?
1: Θα σου πω. Νομίζω ότι είμαι φανατικός σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι δίνεις παίρνεις. Δηλαδή ένα παιδί που θα δώσει αφοσίωση, θα δώσει χρόνο, θα πιεστεί, θα παλέψει, θα προσπαθήσει, θα βάλει ψηλά τον πύχη, σίγουρα για την αγάπη του στο άθλημα αρχικά, το άθλημα θα ανταμείψει. Μπορεί να το δείξεις τον Νίκο Στυλιανού, τον Σάιμον, τον Μιχαήλ,
0: τα παιδιά, τον Γιαναρά,
1: τον Γιαναρά, τον Ντίνκα, τον Παντελή, παιδιά που έχουν πει στο χώρο από μικρά, πιο παλιούς, είναι ο παλιός ο Τρισόκας που κάνει συνέντευξη πρόσφατα, ο Γιώργος ο Παλάλας, δηλαδή είναι παιδιά που έχουν πει στο χώρο, έχουν αφοσιωθεί, έχουν ζήσει από τον μπάσκετ, έχουν φτιάξει καριέρες, έχουν φτιάξει ονόματα, αλλά σίγουρα ήταν 100% αφοσιωμένοι. Όταν μιλάμε για εισοδήματα, δεν μπορώ να συγκρίσει το εισόδημα ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή επίπεδου εθνικής ομάδας με το εισόδημα ενός επαγγελματία αθλητή του μπάσκετ, σίγουρα. Αλλά είναι και αυτό ένα κομμάτι στο οποίο μπορούν να ποντάρουν τα παιδιά, αρκεί, όπως είπαμε, για την αγάπη του για το άθλημα να αφοσιωθεί.
0: Νομίζω έχει ακόμα ένα μειονέκτημα τον μπάσκετ σε αυτό το κομμάτι που χάνει στην κούρσα των υπόλοιπων αθλημάτων, που είναι ο αμερικάνικος κολεγιακός αθλητισμός. Γιατί ένας τενίστας, για παράδειγμα, ένας αθλητής ύψους, μήκους, ακόμα και ποδόσφαιρο που στην Αμερική δεν είναι τόσο διαδεδομένο, μπορεί να πιάσει υποτροφία, ναι, και να πάει. Στον μπάσκετ όμως τα επίπεδα που παίζουν οι Αμερικάνοι είναι άλλα, οπότε πολλά δύσκολο ένας αθλητής μας,
1: ναι,
0: να πιαετούν τον δρόμο.
1: Να σου πω όμως το εξής.
0: Έχει πολλά παιδιά του τένις, για να ξέρω που πάμε αθλητική υποτροφία.
1: Έχουμε όμως πάρα πολλά παιδιά. Και ο κόσμος ίσως να μην το γνωρίζει. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά που αυτή τη στιγμή παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, ξεκινώντας από πιο παλιά, τον Ραφαήλ τον Ελευθερίο, ο Ανδρέας Χριστοδούλου, μετά ήταν ο Γιάννης Γιαναράς, ακολούθησαν ο Φίλιππος Ζεκίνγκας. Πάρα πολλά. Ο Κρίστοφερ Ραζής. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλά παιδιά. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, δύο αθλητές στον Άρη Θεσσαλονίκης, έχουμε στον Ολυμπιακό, έχουμε σε πάρα πολλές ομάδες της Ελλάδας παιδιά στα αναπτυξιακά, που σημαίνει ότι είναι παιδιά που έχουν ποντάρει, έχουν θυσιάσει πράγματα, έχουν αφοσιωθεί σε αυτό το κομμάτι και ευελπιστούν και ελπίζουν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία του ανταγωνισμού, του ψηλότερου ανταγωνισμού, θα έρθουν στην Κύπρο, ή θα παίξουν στο εξωτερικό, και θα έρθουν στην Κύπρο να ενισχύσουν και την εθνική ομάδα και κάποιους συλλόγους.
0: Επίσης, να πω και εγώ για τους φίλους που μπορεί να σκεφτούνται ότι κανένας που ασχολείται με τον αθλητισμό και το ακολουθεί επαγγελματικά χάνει για το υπόλοιπο της ζωής του. Δηλαδή, εκτός τις άλλες επαγγελματικές καθυστήσεις που μπορεί να ακολουθήσεις, είτε προπονητής, είτε ακόμα αθλητικογράφος. Π.χ. εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω μεταδόσεις μπάσκετ, αν δεν έπαιζα μπάσκετ. Βέβαια. Τουλάχιστον μιλώ για μένα, καλή μπορώ να κάνω, αλλά δεν θα μπορούσα να το κάνω.
1: Εγώ θα πω το εξής, ότι όταν, επειδή ως γνωστόν και τα δύο παιδιά, και ο Γιάννης και ο Χάρης, έφυγαν από 14-15 χρόνια να πάνε στη Θεσσαλονίκη να παίξουν στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή. Όταν με ρωτούσαν, καλά, τόσο μικρά παιδιά, έλεγα το εξής, ότι ακόμα και αν δεν μπορέσουν να γίνουν μπασκετμπολίστες, σίγουρα όλη αυτή η διαδικασία μόνο όφελος τους αφήνει.
0: Τους δυναμώσει.
1: Μόνο όφελος τους δίνει, τους αφήνει για το υπόλοιπο της ζωής τους και θα τους βοηθήσει στο να επιλέξουν, όπως λες εσύ, ίσως κάτι μέσα από το χρόνο του αθλητισμού. Άρα νομίζω μόνο κέρδος μπορεί να
0: χτίσει. Πώς ήταν τότε η εμπειρία να αφήνεις τα παιδιά σου
1: δύσκολη,
0: τόσο μικρά? Επηγαίνες ή
1: όσο μπορούσα, ναι, παππούδες, όποιος μπορούσε, όσο μπορούσε, ναι. Εγώ
0: είχα σοκαριστεί, πρέπει φορά μου μίλησα με τον Μάρκο τον Μαγδαδίν, πάτε ξανά την ιστορία και είπε μου ότι αφήσε τον πατέρα του στη Γαλλία σε μια άλλη οικογένεια και έφυγε και το πρωί δεν ήταν τον πατέρα.
1: Φαντάζομαι πόσο
0: χαριστημένο.
1: Ο Γιάννης ήταν στα 14 και ο Χαρίς στα 15. Φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι ένα παιδί να πρέπει να διαχειριστεί τα πάντα. Δηλαδή το χρόνο του, τα διαβάσματα του, τα γυμναστήρια του, τις προπονήσεις του, την καθαριότητα του, την υγιεινή του, το πρόγραμμα του, όλο αυτό ήταν εξαιρετικά δύσκολο.
0: Είχαμε και Κυπρέο που παίξει στο Βολεϊαγό, λέει ο Τζίο που είναι στην Αμερική. Οπότε δεν μπορεί να μα πει ποιο. Είχαμε εκεί πριν που παίξει στο Βολεϊαγό.
1: Είχαμε 2-3 παιδιά που παίξαν Division B. Division A δεν είμαι και σίγουρος, ίσως και ο Ρομπέρτο Μαντοβάνη.
0: Ο Κουτσόλουκας.
1: Και ο Κουτσόλουκας, και ο Παναγιώτης, και ο Αντρέας ο Τίμης το Κλέος πιο παλιά, ο Ράκης ο Καραγιάννης.
0: Ο Κουτσόλουκας τα πρώτα μου μάτς, πολύ είναι, ας πέναμουν ακόμα παιδικό και συμπλήρωσα την αποστολή του εφηβικού. Εφήγαν όλοι με φάουλ και πιάνε παράταση. Και βάλε με ο Λίος ο Γαβρίλ μέσα και μου πήγαινε πάνω στον Κουτσόλουκα. Ο Κουτσόλουκα 2-8. 2-8, μας ακούεις Παναγιώτη, πολλούς χαιρετισμούς. Γενικά το παραλίμνη είναι εύκολο κάποια ψηλά τα κοκκινοχώρια.
1: Αρκετά ψηλά κορμιά.
0: Νομίζω και καλούς μπασκετπολίστες.
1: Και καλούς μπασκετπολίστες, βέβαια. Εσύ το υπερήφανο.
0: Ο Ζάκης, ο πρόεδρος.
1: Ο Ζάκης έκαμε.
0: Ταλεντάρα.
1: Μια καριέρα που θεωρώ ότι αδίκησε τον εαυτό του. Σαν ταλέντο, ίσως ήταν από τα μεγαλύτερα. Ο Παναγιώτης ο Τρισόκας, χωρίς να έχει τόσο ταλέντο, έκανε τεράστια καριέρα. Γιατί ήταν. Της ματάρης, έβαλε απίστευτη δουλειά στο παρκέ, αλλά πέρασαν πάρα πολλά παιδιά από το παραλίμνη που στελέχωσαν και τις μικρές εθνικές ομάδες αλλά και την Αντρό.
0: Να κλείσουμε με Παναθηναϊκό Βαλεθεία, αφού είναι και το παιχνίδι της βραδιάς για το κεραυνό ΣΑΕΚ. Τα είπαμε 7 η ώρα. Έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τη μετάδοση ζωντανά από τον Sport FM, το πρώτο ημίχρονο στο πλαίσιο της εκπομπής. Καλώς τα παιδιά του Πανικού Κωνσταντίνου. Ρωτούν και κάποιοι φίλοι που σας τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο τους, αφού είσαι και εδώ και μπορεί να μην σας άκουσαν πριν. Ένα τελευταίο σχόλιο, ας πούμε το κλειδί για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός σήμερα ή πού θα κριθεί το παιχνίδι.
1: Αρχικά να ευχηθούμε μεγάλη επιτυχία. Θέλουμε δύο ομάδες ελληνικές
0: στον τελικό.
1: Στον τελικό, βέβαια. Στο Final Four αρχικά στον τελικό. Αυτό που είπα είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός μπορέσει να διαχειριστεί τα συναισθήματα και να αντιθασεύσει λίγο το μυαλό του με όλο αυτό το hype που δημιουργήθηκε με την τιμωρία Γιαννακόπουλου, με το ταπεραμένο του Ανταμάν και όλο αυτό το πράγμα, νομίζω ότι έχει και το ταλέντο σίγουρα και την ποιότητα και την εμπειρία. Αλλά και τις προσωπικότητες να μπορέσει να κερδίσει τον Game 5.
0: Ο Κουτσόλουκας δεν τα ρεπόρησε τζάλους, εφηγικό λέει. Κότσο τριμιχιά, έβαλαν τον πάνω του 5 φάουλ.
1: Ήταν επόμενο.
0: Πώς να μαρκαρίσει τον Κουτσόλουκα. Θα φύγουμε, θα αποχωρήσω. Ευχαριστώ coach Παναγιώτη για να ράμε μαζί μας. Θα αποχωρήσουμε με τραγούδι επιλογή του coach. Του το αφιερώνουμε και το ευχαριστούμε που ήταν εδώ. Θα το δούμε βέβαια σε λίγο στο Στρόβολο. Καλό είναι υπόλοιπο σε όλους. Αύριο και πάλι μαζί σας με Ανδρέα Βιολάρχη.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Σπορ FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΠ, οι ομάδες στο κύπελλο από την ερχόμενη περίοδο πρέπει να έχουν στην ενδεκάδενα τουλάχιστον ποδοσφαιριστή που έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Εθνική Κύπρου και δεν έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση αλλαγής του κατά τη διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να αντικατασταθεί από ποδοσφαιριστή που έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Εθνική Κύπρου. Ομάδες που δεν θα συμμορφωθούν με την κιόπανο απόφαση τότε θα μηδενίζονται και θα αποκλείονται από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Συνάντηση της διοίκησης της ΑΕΚ με επικεφαλής τον πρόεδρο Άντρο Καρμπατάκη έγινε χθες με τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας και συζήτησαν όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Αποχωρεί όπως όλα δείχνουν Αλομέροβιτς με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι κοντά σε συμφωνία με την πολωνική Ζαγκλέμπιε. Στο ΑΠΟΕΛ βρίσκονται σε πρώτο πλάνο οι επαφές με υποψήφιο επενδυτή. Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη σε μια προσπάθεια να βρεθεί κίνηση συνισταμένη και το πλαίσιο για πιθανή συνεργασία. Εν ώψη του ντέρπι με την Ομόνια τέθηκε εκτός με μυϊκό τραυματισμό και ο Περέιρα. Στους 13 οι τραυματίες αμφίβολος ο Μαντσίνη. Φεύγουν με γρήγορους ρυθμούς στα εισιτήρια του τελικού κυπέλου από τους φίλους του Απόλλωνα. Δεν υπολογίζονται για το μάτς με τον Άρη. Οι τραυματίες Ασούνσα, ο Βρίκης, Σμέρχαλ, Διουντούς, Πόλιαριτς, Μάρκοβιτς και Μάρκες. Ο Βούρος δεν θα προλάβει ούτε τον τελικό. Στην Ομόνια ο Χένικ Μπέρκ δεν μπορεί να υπολογίζει για τον αγώνα με το Αποέλ τον τιμωρημένο Μάριτς, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Παναγιώτης Ανδρέου και Νικόλας Παναγιώτου. Στην Πάφο, ο Γκολτάρ ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις και όπως φαίνεται δεν θα προλάβει να αγωνιστεί στην φετινή σεζόν. Ενώ ψιά εκ εκτός θα είναι επίσης η Μπρούνο και Πιλέας. Δεν επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν στον Άρη τις πληροφορίες για επιστροφή Ράτσκοφ. Όλα ανοιχτά με Βάνα Άλβες, καμία επαφή ακόμη με τον Κάστανο. Γιανγκόν, Κομής και Θεοδοσίου θα είναι πόντες εν ώψη Απόλλωνα. Στην Κύπρο βρίσκεται ο καποβερτινός εξτρέμ Ζαΐρ Ταβάρες για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ΑΕΛ. Στην Ανόρθωση υπάρχει πρόθεση για ανανέωση της συνεργασίας με τους Μπέζους και Βούκιτς. Συνάντηση με τον Γάσιο για το Τσίριο Στάδιο είχαν ενός Ψώνα και Καρμιόρισα χωρίς να προκύπτει κάποια εξέλιξη ακόμη. Οι διαιτητές στον αγώνα της Παρασκευής για τον δεύτερο όμιλο, Ολυμπιακός Ανόρθωση Καμπάκοφ VR Ντραγκάνοφ, Ακρίτας ΑΕΛ Κουλίνα VR Μπέλ και Εθνικός Ομόνια Ραδίπου Πυρηπίτσης VR Σολομού. Συνεχίζει για ακόμη ένα χρόνο στην τεχνική ηγεσία της Ομόνιας 29 Μαΐου ο Φάτσιον Μπούης. Δεύτερος τελικός στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας με τον Κεραυνό να υποδέχεται στις 7 στον Στρόβολο την ΑΕΚ, ραδιοφωνικά από Σπορ FM, τηλεοπτικά από CitaVision.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Βαλένθια στην Ισπανία στο παιχνίδι που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκα. Τζάμπολ στις 10. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-offs στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Πανεθνιακό και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αγωνίζεται εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ. Στις 7.30 αρχίζουν και οι δύο αγώνες. Για τον δεύτερο όμιλο, στις 5 Βόλος Άρης, Λεβαδιακός Όφη. Διεξάγεται στις 10 απόψε ο τελικός κυπέλλου Ιταλίας στο Ολύμπικο της Ρώμης με την Ίντερ να αναμετράται με την Λάτσιο. Σε ξαναβολή αγώνα για την Premier League, η Manchester City φιλοξενεί στις 10 απόψε την Crystal Palace και θέλει την νίκη για να μειώσει στους 2 βαθμούς την διαφορά από την πρωτοπόρο Arsenal. Για το γαλλικό πρωτάθλημα στις 10 απόψε Lens Paris Saint-Germain χρειάζεται ένα βαθμό η Παρή για να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο. Για τη Λαλίγκα στις 8 απόψε Villarreal Σεβίλη και Σπανιόλ Αθλέτικ Μπιλπάο, στις 10.30 Χετάφη Μαγιόρκα και Αλαβές Μπαρσελώνα. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
5: Transition as a responsibility, not a trend.
4: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
6: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
2: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Jackpot στον Joker. 10.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
7: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την

0: και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η φιλοσοφία μου.
3: Να ζω την κάθε στιγμή.
2: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
3: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
2: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
3: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
2: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
3: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
2: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
3: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
6: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
7: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
8: Για την Super League στα κανάλια Sita Vision Sports, Βόλος Άρης στις 5, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7:30. Στα κανάλια Nova Sports, Λεβαδιακός Όφης στις 5, ΠΑΟ ΚΑΕΚ στις 7:30. Για το Ισπανικό Πρωτάθλημα στην Sita Vision Sports 8, Villarreal Sevilla στις 8, Alavés Barcelona στις 10:30. Για την Premier League, City Crystal Palace στις 10, από το 7ο αθλητικό κανάλι της Sita Vision. Τελικός κυπέλου Ιταλίας, Lazio Inter στις 10, στην Sita Vision Sports 4. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας, δεύτερος τελικός Κεραυνός ΑΕΚ στις 7, στο 4ο αθλητικό κανάλι της Sita Vision. Ευρωλίγκα, Βαλένθια Παναθηναϊκός στις 10, στη Nova Sports 4.
9: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και 4ο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
10: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα σε όλους τους. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 13, είναι ο Μάιος. Ζούμε στο έτος 2026 και ακούτε Sport FM 95, τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα δει στο Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις ή και συναισθήματα ή και γιατί όχι να ερεθίσετε το μυαλό και τη φαντασία μας. Αλλά και για να διεκδικήσετε, παρακαλώ, ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack & Jones, το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή και ο τυχερός θα μπορέσει να το εξαργυρώσει. Επισκεπτόμενος ένα από τα καταστήματα των Jack & Jones ανά την Κύπρο.
1: Την ίδια ώρα τρέχει και ο διαγωνισμός αξίας 1.600 ευρώ. Και αφού τώρα έχω την προσοχή σου, πρόκειται για ένα ταξίδι στο Sharm El Sheikh. Προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου CU Travel και του Sport FM 95. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα με τη Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή στο ξενοδοχείο Experience St. George 4 αστέρων All Inclusive και αρκετά ακόμη. Στέλνετε την ένδειξη CU Sharm, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας για να μπείτε στην κλήρωση.
0: Δεν ξέρω άμα το έχετε επίσης πάρει χαμπάρι. Μας έχει στείλει μήνυμα και ο Σαΐντα Λιούμ Γιαούντα. Είμαστε μια εκπομπή πολύ πολιτισμική και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας κιόλας, μην νομίζετε.
1: Σαϊτού. Σαϊτού, αλλιού. Ναι.
0: Όχι, δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Κύριε 701, όμως ομολογώ ότι στη διπλάνη, ένα κατάστημα, ναι, υπήρχε πρόβλημα ρεύματος. Δεν ξέρω, είναι της γειτονιάς όμως. Τέλος πάντων. Αγαπητέ 606, θα σου πω, αφού είναι προσωπικό, αλλά θα το πω το θέμα, δεν. Σκέφτομαι για πρώτη φορά μην κάτσω να δω μάθημα εγώ στον μπάσκετ υπόψη.
1: Γιατί?
0: Γιατί νομίζω ότι από μια ηλικία και έπειτα μπαίνει σε ισχύ το ένστικτο της αυτοπροστασίας. Δεν θέλω να χωθώ για το πράγμα, φίλε. Κατάλαβες τι σου λέω?
1: Ναι.
0: Δηλαδή είμαι πλέον.
1: Ναι, ρε Χρήστα, αλλά συγγνώμη. Οποιοςδήποτε επιλέγεις ότι θέλεις να μείνεις μακριά. Okay, για να μην αγχωθείς. Την ώρα που να γίνονται αγώνες, δεν θα περάσει από το μυαλό σου τι γίνεται. Τούτο μπορείς να το διαχειριστείς. Ενώ κάποιος που θέλει να μείνει μακριά.
0: Ναι, εντάξει, είναι σωστό αυτό που λες, αλλά οποιοδήποτε θέλει να μείνει από αυτό μακριά, θα φροντίσει να κάνει διάφορα πράγματα. Ξέρω εγώ, να πάει καταρχήν να κλείσει τα social media. Ενώ να μην πιάσει το κινητό. Που είναι το πιο δύσκολο πράγμα.
1: Ναι.
0: Είναι πιο εύκολο να μείνει και να μην κατουρίσει το βράδυ παρά που μην πιάσει το κινητό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πιο εύκολο, ναι. Σωστά.
1: Αλλά έγινε η προέκταση του χεριού.
0: Ακριβώς. Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, θα φροντίσεις να κάνεις άλλα πράγματα. Ξέρω εγώ, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να βγεις να πας έξω, ξέρω εγώ, μια βόλτα με άτομα που δεν έχουν σχέση με τα μπάσκετ, με τις μάπες.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να κάτσω εδώ. Δεν έχω το στομάχι, κυριολεκτικά δεν το έχω το στομάχι.
1: Να βάλεις μια ιρανική ταινία για τον τζούντο.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Ακριβώς. Όλα αυτά είναι. Δεν είναι. Τώρα, μα είσαι και λίγο νεαρότερος. Όχι, πες μας έπιαν τα χρόνια. Μια χαρά είμαστε δηλαδή. Αλλά καταλαβαίνεις ότι. Μα μην με θεωρείς, ρε Μακή. Αλλά καταλαβαίνεις. Βράζει το αίμα σου. Ψάχνεις. Αυτή την εκτόνωση την αναζητάς.
1: Ναι.
0: Ψάχνεις που να εκτονωθείς, ρε κουμπάρε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Από μια και ηλικία και πίτα. Άμα είσαι και όλα στα δικά σου θέματα. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Σωστά.
1: Λαλείς.
0: Λες ρε κουμπάρε, βάλεις προτεραιότητες. Ναι. Να κατσάς πάζω εγώ, ας πούμε. Πανάθα, αγάπη, μας μεγάλωσε, είμαστε παιδιά του Παύλου. Έχουμε δει τον Παναθηναϊκό που του 1989 που τον βλέπουμε στον μπάσκετ. 1989 που τον βλέπουμε στον μπάσκετ. Ζήσαμε μαζί του μεγάλες, τις μεγαλύτερες στο στιγμό σαν φίλαθλη. Εντάξει, μετά εγώ ας σημαίνει. Ούτε Μουντιάλ.
1: Τζάμπορ στις 10.
0: Άντε ρε Πανάθα, σύρε μια αναμαθιά από παραθύνει κάτω αν είσαι κόσμος για μέσα στην πουτίνκ να πεταχτώ να πιάσω το σιδέρον τώρα που σκολάσαμε, λέει. Μα και να κάνουμε τη χάρη στο φίλο μας και όχι να πει ίντα.
1: Θέλεις να κάνουμε τη χάρη?
0: Εντάξει, θα δούμε στο.
1: Στο διάλειμμα. Να.
0: Και μάπα ρε, έχει μάπα σήμερα. Βάλε δει μάπα. Α, εννοείς το ελληνικό. Όχι,
1: ναι.
0: Ρε φίλε, δεν είναι.
1: Έχει ελληνικό σήμερα.
0: Ρε δωρεάν να με στείλεις με σιλεοφόρο, δεν πάω, δωρεάν. Και με το ζόρι, ούτε καν.
1: Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό.
0: Ας το καλό. Εντάξει, όπως είναι.
1: Και η ΑΕΚ εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν είναι θέμα φόβου, κύριε 218. Και αισιόδοξος να ήμουν, δεν πάει τα ίδια θα πω.
1: Αλλά έχει μπασκετάκι και στην Κύπρο, κύριε Αθνός ΑΕΚ.
0: Τελικό.
1: Ναι.
0: Τελικά επικράτησαν τα φαβορί.
1: Επικράτησαν τα φαβορί, ναι. Και είναι ο δεύτερος τελικός.
0: Το It's coming home, πώς το εννοείς κύριε
1: Διόνυ? It's coming home, είπες κάτι για παγκόσμιο γήπεδο.
0: Πήραμε το μαγικό χαρτάκι, λέει ρε. Για να δεις το, η αρμάδα του σκαγιστή. Εντάξει, τάζω. Καλό, καλό. Λοιπόν, ένα για να τα βάλουμε όλα σε. Εν τω μεταξύ, στο Final Four σας το λέμε και εντύμως, γιατί τώρα είναι βρίασμο ο Τάσος. Είμαστε με Φενέρ. Με Φενέρ.
1: Είσαι με Φενέρ.
0: Πάντα. Συγκρίτησε με ο Τάσος. Συγκρίτησε με ο Τάσος. Ένας παγιόγραφος. Από τα παγιά, από τα πολύ παγιά. Λοιπόν, τι λέγαμε, κάτι σοβαρό. Α, ναι, υπάρχουν και διαφόρων είδων σοβαρά γεγονότα που τρέχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Όπως είναι, ξέρω εγώ, η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα.
1: Στην Κίνα, ναι.
0: Τον οποίο Τραμπ υποδέχονται οι Κινέζοι, νομίζω κάπου διάβαζα με πολλές σημαίες, 300 σημαίες Κυπρόλεο.
1: Ναι,
0: Κυπριακές σημαίες. Αφού κάποιος να στείλει μήνυμα να μας πει, μα ήταν ο πιλότος είναι Κυπρέος, είμαι σίγουρος.
1: Κάπου θα είπα.
0: Υπάρχει αυτό, υπάρχει, ξέρω εγώ, ότι είναι και σε εξέλιξη Eurovision. Και είναι και ο Ακύλας, ο οποίος προκρίθηκε και φαίνεται ότι.
1: Ναι.
0: Το έχει πάρει, ας πούμε.
1: Είναι σε εξέλιξη. Οκ, πέτα και ο Ζαμπέλ.
0: Πέσω σε μητελική τώρα. Δεν ξέρω αν είσαι Final Four Eurovision, εσύ. Όχι, ναι. Η δικιά μας πότε θα συμμετάσχει. Αύριο μου
1: κομπή. Αύριο.
0: Αύριο. Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί αυτό το γεγονός έχει καταστεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς. Και δεν είναι θέμα, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει αυτή την τηλεθέαση που έχει, αυτή την, όχι, που απασχολεί τη συντηρητική πλειοψηφία, ας πούμε, του κόσμου.
1: Δυσκολεύουμε, η αλήθεια. Απλά νομίζω ότι είναι κάτι που έρχεται από τα πολύ παγιέρα, ακόμα.
0: Ναι, και δεν έχει περάσει μια κάμψη. Και εγώ θυμάμαι που καθόμασταν όλοι μαζί.
1: Δεν πέρασε κάμψη.
0: Δηλαδή, εμείς βλέπαμε τον Jesus of Nazareth, τον Πάσχα και Γιουροβίζιο. Ναι. Δηλαδή έχουμε προλάβει εποχές μόνικα. Έτσι.
1: Και θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη.
0: Και αυτό το έχουμε ζήσει φυσικά. Μες αλλά αξιόμουν. Τότε ήταν κάπως διαφορετική η Eurovision με διαφορετικές ταυτότητες, όπως ήταν και το Μουντιάλ. Δηλαδή τώρα το όπως σκέφτομαι. Περιμέναμε το Μουντιάλ και έλεγες, ας πούμε, δεν ήξερες. Θα έρθουν οι Βραζιλιάνοι με κατεβασμένες στις κάλτσες. Θα έρθουν, ξέρω εγώ, η Γερμανία σταμάτητα να τρέχουν. Θα έρθουν με το κατενάτσιο Ιταλοί. Θα έρθουν οι Ολλανδοί με το ψιλοτότα φούτπολ. Θα έρθουν οι Ρουανοί με το τσεκούρι. Δηλαδή υπήρχαν.
1: Ναι, Αργεντινή.
0: Η κάθε ομάδα είχε την μοναδικότητά της, έτσι. Ενώ τώρα, κάτσε στο Μουντιάλ. Είτε παίζει το Ουσμπεκιστάν, είτε παίζει, ξέρω εγώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε παίζουν, ξέρω εγώ, τα νησιά του Πάσχα. Λίγο πολύ το ίδιο ποδόσφαιρο υπηρετούν. Σωστά, μαγί μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορείς να πεις ότι υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή βραζιλιάνικη σχολή. Το ίδιο και με ο Λαρίνκι. Δεν έχει κάνει νόσο, ας πούμε, το Λαρίνκι, ας πούμε, του Λιθουανού σε σχέση με του. Θα μπορούσε ο Ακύλας να ήταν, ξέρω εγώ, Λετωνός.
1: Περνά μια κρίση.
0: Ποιος περνά μια κρίση?
1: Η Βραζιλία, ενώ.
0: Η Βραζιλία, ό,τι να είναι, ρε μάχη. Ναι. Ενώ όλες οι υπόλοιπες
1: αυτού. Το Λαρίνκι του Ακύλα.
0: Άστο. Τώρα που είπε ο φίλος μαγικός χαρτάκι, σκέφτηκα ότι πρέπει να είναι μαγικό για να κοστίσει 50 ευρώ. Μάλλον γι' αυτό εννοεί ο φίλος. Και τίθεται το ερώτημα, μιας και θέλετε και επιμένετε επί τούτου, να θες. Τίθεται το ερώτημα, κατά πόσον από όλα να σε κάνει sold out.
1: Ναι.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Καλά, η Eurovision είναι 70 χρόνια θεσμός. Κάποτε ήταν η μόνη δίωδος Κυπρίων τραγουδιστών για να ακουστούν και πανευρωπαϊκά.
0: Είδες, είχε πολλές ιδιαιτερότητες. Πλέον, εντάξει, είναι κάπως διαφορετικό πια. Είναι κάπως διαφορετικά πια τα πράγματα. Για κάποιους από εσάς είναι πολύ σημαντικό. Για κάποιους από εμάς είναι παντελώς όμως ασήμαντο. Και δεν κάνω πλάκα. Έχω προλάβει το ΙΕ για γέννηση αυγό. Ναι, όντως και εμείς το έχουμε προλάβει, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Δεν μας κάνει ότι είμαστε και μάγκες.
1: Εντάξει, οι αφρικάνικες ομάδες συνήθως που πήγαιναν, λέει, δείχναν ένα πιο αθλητικό στυλ, αλλά δεν έχουν αρκετά τέρματα, λέει, στο παρελθόν. Εντάξει, με το Μουντιάλ, όντως και με τις ώρες είναι δύσκολο φέτος, γιατί ξεκινάει η ώρα 10 το βράδυ, που πρώτος αγώνας, αρκετά οι αγώνες μέχρι 8 το πρωί. Άρα και από πλευράς ορών είναι δύσκολο.
0: Οι αλλαγές που ανακοίνωσε. Το διώθες. Οι αλλαγές που ανακοίνωσε η ΚΟΠ για το κύπελλο είναι πιο σουρεαλιστικές από τα απονείμματα που σας στέλνω κατά καιρούς. Μόζι να έχουν οι κανονισμοί στα πρωταθλήματα Λατινικής Αμερικής 2060 και μάλλον εννοείς αυτό. Πια έχουμε τεχνική επιτροπή στην ΚΟΠ. Κάθισαν δηλαδή και επέλεξαν ότι κάποια συγκεκριμένα άτομα θα είναι αυτό που λέμε η σοφή του ποδοσφαίρου μας, και αποφάσισαν ότι οι κυπριοποιημένοι, δηλαδή ξέρω εγώ τύπου Παπουλής ή ξέρω εγώ Κορέα, δεν θα λογίζονται ως, θα λογίζονται μάλλον ως γηγενείς σε αυτή την περιβόητο, στον περιβόητο εκείνο κανόνα που λέει ότι πρέπει δύο ομάδες, πρέπει δύο ομάδες να ξεκινούν με δύο Κύπριους. Καταλάβατε.
1: Και επίσης στους αγώνες κυπέλου, ναι, πρέπει να έχουν στην ομάδα τουλάχιστον
0: έναν. Θα πρέπει να έχουν έναν Κύπριο, και άμα είναι να γίνει αλλαγή, ο Κύπριος θα πρέπει να αντικαθίσταται από επίσης Κύπριο ή τέλος πάντων κάποιον που έχει δικαίωμα. Και αν όχι, ακούστε, εάν όχι, τι νομίζετε ότι θα κάνουν στις ομάδες? Θα τους στείλουν για, στην Αίγυπτο να ξεσκονίζουν τις πυραμίδες? Θα τους στείλουν, ξέρω εγώ, στην Τουρκία και μες στα βάθη της Τουρκίας για να ψάξουν να βρουν τον τουρκικό ουρακοτάγκο? Θα τους βάλουν που κάτω από ένα λάστιχο και θα χύνεται η σταγόνα πάνω στο κούτελο για 3-24 ώρα?
1: Ιαπωνικά.
0: Ο ένας βάζει πρόστιμο 50.000 ευρώ.
1: Μηδενισμός, αποκλεισμός από την διοργάνωση. Και αν η παράβαση γίνει στον τελικό, η στέμη τελικά τότε 50.000.
0: Σκλήρεσαι.
1: Εντάξει, μηδενισμός. Οκ, μπες στη σύντομα, ξένα νοκάουτ παιχνίδι. Οκ. Αυτόματος αποκλεισμός.
0: Το Μουντιά 48 ομάδες σαν μια πατάτα, είναι πολλές ομάδες μας χωρίς ποιότητα, λέει ένας εδώ. Παγιά έχει και ταινιάρες και μουσικάρες, τώρα υπερκατανάλωση και υπερπαραγωγή, λέει ένας εδώ, που είναι αρνητικός σε όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη ζωή μας. Ο λόγος είναι ότι η Eurovision παραμένει το λαϊκό μαζικό πανηγύρι του απλού λαού. Μα δεν έχει τίποτα. Δεν μπορώ να το πείσω κάτι το λαϊκό, κύριε. Δηλαδή, 2018 μόλι την. Το πανηγύρι του απλού λαού, ποιο ρε.
1: Η Eurovision είναι το πανηγύρι του απλού λαού.
0: Μήπως έχουν μπερδεύσει και το DST λαϊκό, νομίζω και αυτό έχει αλλοιωθεί πια. Το θέμα, okay, αφού απαντάμε το ερώτημα ότι οι Απολωνίστες θα κάνουν sold out, πάω παρακάτω, πες ότι το απαντήσαμε. Okay. Ναι. Το ερώτημα, τίθεται άλλο ερώτημα καινούριο. Θα τους δοθούν περισσότερα εισιτήρια και θα τα εξαντλήσουν?
1: Δεν θα δοθούν περισσότερα
0: εισιτήρια. Γιατί?
1: Δεν δίνονται συνήθως των τελικών περισσότερα εισιτήρια.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε και μία στο εκατομμύριο να κάνει sold out την Πάφος.
1: Ωραία, μπορεί να λάβουν που την Πάφ, μπορεί να πάνε που την Πάφ, αλλά πόσο εύκολο είναι τούτο?
0: Η Πάφος, αν θυμάμαι καλά,
1: πρόπερση, το δικό της τρόπο,
0: πρόπερση πούλησε γύρω στα 7.000 κάτι εισιτήρια. Πέρσι πούλησε ούτε καν 7.000.
1: Λίγο κάτω από 7.000.
0: Λίγο κάτω από 7. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα τις μείνουν κάποια εισιτήρια και δεν ξέρω, θα τα επιστρέψουν. Είναι απλά, θα μείνουν άδεια τα καθίσματα εκεί πέρα στην περιοχή των Παφητών. Στην περιοχή, λέω.
1: Στην Κερκίδα. Στις Κερκίδες. Τις δύο.
0: Ή θα επιστραφούν και θα μπορούν οι Απολωνίστες να αυξηθούν.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι, ας πούμε, δεχτεί η αστυνομία να κόψουμε κομμάτι της Κερκίδας για να προσθέσουμε άτομα εκεί. Νομίζω ότι δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάτι αντίστοιχο.
0: Έχω προλάβει κάτι και έφυγαν εδώ χαλώντας το παιχνίδι της Μάπας. Σας έβεσαι, λέει ένας εδώ φλόρος του παρελθόντος και μάλλον και του παρόντος, τώρα που το σκέφτομαι. Η ομάδα του Ζάιρο θέλει ένα ακόμη γκολ για να πάει στον τελικό Συλλόγων Ασίας. Είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Να είναι καλά ο Ζάιρο, να το χαίρονται οι γονείς του.
1: Είναι τόσο λαϊκή η Eurovision που εμείς την 20η να την κάνουμε νύχτες Eurovision.
0: Δεν μου κάνω το δει.
1: Νύχτες Eurovision.
0: Στην 29η. Μα στην 29η κάτι κυνηγούν που το handball, νομίζω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κερδίσουν έναν ή τον Παρνασό ή την, κάτι με τη Λακατάμια. Κάποιον πρέπει να κερδίσουν, τέλος πάντων, για να μπορέσουν να βγουν στην Ευρώπη και να κάνουν εκδρομές.
1: Okay.
0: Παγία πέντε περίπτωνον, πιάνναμε με μπαγωτόν και κρικρί και πελανίσκαμε το ράδι, ας 5 ευρώ είμαι από αν και τους αρέσκει. Τι λες ρε 795, καταρχήν δεν μίλησε κανένας για το πώς περνούσατε παγιά στα χρόνια σήμερα του έτσι ζωνείτε εδώ την εκπομπή έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει αν σας δηλαδή η μάνα σας ζωή.
1: Έγινε την ανάγκη ο άνθρωπος να μου μοιραστεί.
0: Τι σχέση έχει αυτό με το sold out?
1: Το Απόλλωνα.
0: Το Απόλλωνα ή αν θα πάνε οι Παφίτες ή όχι ρε εσύ τώρα με το παγωτό το κρικρί ας πούμε. Έχει ο φεστιβάλ της εδώ που εννοεί ο φίλος ότι είναι Παναγύρι του απλού λαού. Α, μάλλον. Το φεστιβάλ της Εδών είναι κάτι διαφορετικό στις σχέσεις. Σιγά το Άμπολον, στο σιγά τον Απόλλωνα που θα κάνει και sold out με 50 ευρώ εισιτήρια τελικό κυπέλου. Πάμε, όχι αρπαχτή, λέει ο 071, αλλά διαφωνώ μαζί σου.
1: Και θα κάνει.
0: Εντάξει, είναι λίγο πάνω στο. Ας πούμε, εντάξει. Δεν λες 100% ότι θα γίνει sold out. Αλλά πιστεύω ότι θα γίνει τελικό.
1: Εγώ νιώθω ότι να γίνει, ρε Χριστό. Δηλαδή, αν πρέπει κάτι να σου πω τώρα.
0: Είναι όμως 50 ευρώ ανεξαρτήτως ηλικίας. Και είναι 40 ευρώ για τους κατόχους στο season. Δηλαδή ακόμη και αν είσαι 5 χρονών, αν είσαι 7 χρονών, πρέπει να πληρώσεις 50 ευρώ. Άρα όσοι γονείς, ας πούμε, εντάξει, θα μου πεις, εντάξει, είστε και μερικοί εισοδηματίες, ή εμπλέξατε με Forex, ή έχετε ακίνητα, ή είναι πολύ μεγάλος ο μισθός σας, ή ξέρω εγώ, οι γονείς σας παίρνουν πολύ μεγάλες συντάξεις, δεν καταφέρετε. Σωστά.
1: Ναι.
0: Αφού έτσι όπως πάει μια μπριζόλα με πατάτες να πάει 50 ευρώ με στη λεμεσό. Έτσι όπως πάμε.
1: Ναι,
0: αν δεν τους πήρε, αν τους πήγαν ρε σταματάτε να πάει 50. εν τω μεταξύ την είχαμε προλάβει ας πούμε 8 ευρώ. Πας παραγγέλνεις μια μπριζόλα ας πούμε πατάτες γιατί ξέρω εγώ θέλεις να την
1: κάνεις που πρωτεΐνη
0: ας πούμε και λίπος.
1: Σε άλλες πόλεις μπορεί να βρεις
0: 12 ευρώ ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και μέσα στο νερό. Ναι. Πού να βρίζαμε εδώ τις μπριζόλες.
1: Με στο νερό, ειδικά.
0: Με στο νερό, ναι. Μπορούμε να κάνουμε νεροτή.
1: Έχει καταντήσει το. Είναι σπορ των πλουσίων.
0: Θα χαρίσει λέει τις μετοχές στην εταιρεία και ο Σούλου θα δώσει με την υπογραφή 15 εκατομμύρια για το 75% και θα δίνει κάθε χρόνο 4 εκατομμύρια στο χρέος. Λοιπόν, επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό με τον Αποέλ και άρχισαν ήδη να βγαίνουν ονόματα στο προσκήνιο. Και επιβεβαιώνονται πληροφορίες που έλεγαν ότι καμία Forex εταιρεία δεν έχει να κάνει με το ενδιαφέρον της για τον Αποέλ. Γιατί έχω την αντίποση ότι η πλειοψηφία των Αποελιστών και όχι μόνο πίστευαν ότι οι διαπραγματεύσεις που γίνονται, εάν γίνονται τέλος πάντων, διεξάγονται με την εταιρεία την. Όχι την.
1: Με, μια Forex.
0: Εταιρεία, με την Forex εταιρεία. Εξώσον όμως φαίνεται και όπως βγαίνουν οι πληροφορίες που είναι πολύ πιο βάσιμες. Πρόκειται για ένα επενδυτικό φαντ.
1: Ναι.
0: Που συζητάμε τον Αποέλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό μου λέγανε χθες. Επενδυτικό φαντ με βάση την Κύπρο. Με...
0: Το οποίο διαχειρίζονται Κύπροι.
1: Σωστά.
0: Και οι οποίοι έχουν επενδύσει από τον τομέα της υγείας.
1: Μέχρι τον ακινήτων.
0: Καλά, τον ακινήτων. Καλά, τον ακινήτων. Μέχρι και το. Ναι, μέχρι και τον ακινήτων. Αφήγα μέχρι τον ακινήτων. Χρηματιστηριακών και όλα αυτά.
1: Ναι, ρε, τα πάντα.
0: Εν τω μεταξύ, προς απογοήτευση των αντιαποελιστών, φαίνεται ότι όντως είναι πάρα πάρα πολύ ισχυρό φαντ.
1: Ναι, ισχυρό φαντ είναι.
0: Είναι πάρα πολύ ισχυρό φαντ και ξαναλέω προς απογοήτευση όλων αυτών. Έχουν δηλαδή τη ρευστότητα να διαχειριστούν το τεράστιο έλλειμμα που έχει από ελ. Τι σημαίνει ρευστότητα? Σας τα πάμε να στα πούμε μια φορά ακόμη. Χρωστό σου ρε Μάγκη πόσο? Πόσο σου χρωστώ?
1: 10.
0: 10 χιλιάδες? Τι 10 ρε?
1: Εκατομμύρια Χρήστο μου.
0: Χρωστό σου 10 εκατομμύρια? Άμα σου πω σου δω 6 τώρα κάσου κανείς τα.
1: Κι άνοτα.
0: Καταλάβατε τι σημαίνει ρευστότητα? Καταλάβατε τι σημαίνει ρευστότητα? Δεν το καταλάβατε με σίγουρο.
1: Παρά να ψάχνω. Παρά να ψάχνω.
0: Καιρώνε σε Παρασκευή και ο Σάντων είσαι τριακιά. Γι' αυτό δεν καταλάβεις. Εν και οι ακροατές μας είναι το που έχουν το φαντ. Κατάλαβες τι σημαίνει? Πάμε σε break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου για επίλυση του Κυπριακού πριν από το τέλος του 2026. Ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η προτεραιότητά του είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Το CNN μεταδίδει πως υπάρχει ανησυχία στο Ισραήλ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να συνάψει σε συμφωνία με το Ιράν πριν από την επίλυση ορισμένων εκ των βασικών ζητημάτων που οδήγησαν στην έναρξη του πολέμου. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση της πολύκρωτης υπόθεσης Σάντι, ούτε έχει εκδοθεί το τελικό πόρισμα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βύρον Βύρονος.
4: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και υψηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους θα σχηματιστεί και αυξημένη χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
6: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
5: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
6: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Voxin και Savin από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
5: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
6: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
5: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
6: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
7: Σχέση που ηλεκτρίζει.
8: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
9: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
10: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible / Gaming.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.
12: Je

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
2: Εγώ και είμαι άνθρωπος της
1: Μαρίας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
4: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
3: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
4: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
5: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες 5951-5526 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL /responsible-gaming.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε βουλές, ακούτε Sport FM 95, είμαστε Mappe Show, στο 2950 μου γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας, στο 2950 κιόλας με την ένδειξη Sham.
11: Σίγιου Σάρ, όνομα, τεπώνυμα και την ηλικία. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο εξωτικό Sharm El Sheikh αξίας 1.600 ευρώ. Να πω απλά ότι η ημερομηνία αναχώρησης είναι 25 Ιουλίου ή 1 Αυγούστου.
10: Ενώ στο 2950 με την ένδειξη Jack and Jones διεκδικείται ένα δροκουπόνι αξίας 50 ευρώ το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή. Και ο τυχερός θα μπορούσε να το προμηθευτεί, να το εξαργυρώσει σε ένα από τα καταστήματα ανά την Κύπρο των Chuck and Jones. Λοιπόν, πάει τελικό απόλυνα κάθε 5 χρόνια. Σου ζητά 50 ευρώ με φανέλα, δώστα και κρύψε. Πίνεις κάθε μέρα 3 ευρώ καφέ και δεν σηκώφτει λέω 646. Και θέλω να πω το εξής. Σε τούτην τη χώρα, σε τούτον το νησί, η αφετηρία της κουβέντας πάντοτε γίνεται αγνοώντας τον κόσμο σε πολύ σοβαρά πράγματα. Όχι σε εισιτήρια των τελικών. Αγνοώντας τον κόσμο που ενδεχομένως να μην μπορεί. Σε αντίθεση με άλλες χώρες που ξαναλέω, η αφετηρία της κουβέντας γίνεται και περιλαμβάνει, συμπεριλαμβάνει τις ευπαθείς ομάδες που δεν μπορούν. Καταλάβατε. Δηλαδή, κύριε 657, αυτό μπορείς να το απευθύνεις σε μένα που μπορώ να πληρώσω 50 ευρώ για να πάω να δω τελικό τον Απόλλωνα. Υπάρχουν όμως άτομα, συμπολίτες μας, που μάλλον δεν μπορούν. Αυτούς τους συμπολίτες και αυτές τις ομάδες πάντοτε τις έχουμε στην απέξω όσον αφορά την κουβέντα που πρέπει να κάνουμε και να τσακωθούμε όλοι και να ανταλλάξουμε να την παρατηθούμε, να τα αλλάξουμε απόψεις. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά σε σχέση με άλλες χώρες.
11: Παλαιότερα ο Διγενής είχε δώσει τρίτη κερκίδα σε Ομόνια και ΑΕΛ αντίστοιχα σε τελικούς κυπέλλου. Ναι, αλλά δεν συζητούμε για...
10: Πολύ σωστό είναι αυτό που λες, κύριε 196, ότι η ΚΟΠ ως διοργανώτρια του κυπέλλου θα έπρεπε να μην επιτρέψει στις ομάδες να αυξάνουν την τιμή των εισιτήριων, αλλά επιτρέψε μου να σου πω ότι πάλι θα είχαν βρει έναν τρόπο για να αυξήσουν την τιμή, προσθέτοντας ξέρω εγώ ένα δώρο. Καταλάβατε, δηλαδή θα σου έλεγαν η τιμή του εισιτήριου είναι 25, για να το προμηθευτείς όμως θα πρέπει να πάρεις ξέρω εγώ 25 ευρώ για κάτι τέτοιο. Καταλάβατε, αυτό συνέβαινε παγιά, θυμάμαι. Φανταστήκατε να έχετε λεφτά σε αυτό το φαν και να μαθαίνει να διαχειριστεί τα πετάσει στο Λάκκο. Δεν είναι Λάκκο από ΕΛ, κύριε 501. Δυστυχώς για σένα. Είναι ένα μαγαζί γωνία το οποίο με τη σωστή διαχείριση και με την ανάλογη ρευστότητα μπορεί να έρθει στα μέτρα του. Αυτό δεν είναι ο Λάκκο που λες.
11: Πώς γίνεται να πηγαίνει προς όλτα ότι η Δυτική, αφού μόνο οι κατοχοί εισιτηριοδιαρκείας δικαιούνται στον Απόλλωνα μέχρι στιγμής, πρέπει να αντιληφθείς ότι η Δυτική. Ρε παιδί μου, έχει 9.000 εισιτήρια ο Απόλλωνας στη διάθεση του. Άρα, όταν μιλούμε για τη Δυτική, περίπου τα μισά. Εντάξει. Άρα, βρες πόσους αδιαρκείας υπάρχουν, είναι λογικό. Μου φαίνεται παράλογο.
10: Γιατί μας ήρθε μήνυμα μου το behind the lines που η Λευκοσία ένα λεπτό. Πρέπει να ήρθε, έχει έρθει διακεκομμένο, έχει έρθει διακεκομμένο σαν σουβλάκι. Και προσπαθώ να το συνδέσω, μήπως και βρω, μπορείς να αυκάλισμα και να το κολλήσεις.
11: Εντάξει.
10: Εξηγήστε μου, έχω γνωστό μου πήγε σε το κουκλίφο λέει για να μπορεί να αγοράσει τα εισιτήρια του για τον τελικό. Κακό είναι αυτό, κύριε 670. Και αν υπήρχαν κάποιοι που μπορεί να του δανείσουν λεφτά του ανθρώπου για να πάει στον τελικό, χωρίς να χρειαστεί κιόλας να πάει στον κουκλίφο, θα ήταν μια πολύ καλή πράξη από όλους εσάς και όσους τέλος πάντων είστε φίλοι και γνωστοί του. Εμείς θέλουμε τον μπάγκινγκ του Βραζιλιάνου πίσω λεφτά 743 που γούσταρε εκείνη του είδου στη Σαπουνόπερα. Δεν είναι. Φκάλι, φκένει ο μήνυμα, ή όχι.
11: Ναι, από εκεί βγαίνει από συγκεκριμένο. Που αμέσως τη λέμε Σοβγέννη. Το ζεστό ρεπορτάζ σήμερα, αφού μόλις πριν από 30 λεπτά τελείωσε το call των Πετρίδη από Λουξεμβούργο, που είναι εκεί για δουλειά, και των δύο δικηγόρων από την άλλη πλευρά, που όλοι ξέρουμε, αλλά σεβόμαστε προς το παρόν το δημόσιο απόρριτο.
10: Τι εννοεί τώρα, behind the lines, ότι έκλεισε δουλειά. Ποιον Πετρίδη στο Λουξεμβούργο, τον παιδό.
11: Κοίτα, okay, πάμε να
10: δούμε.
11: Πάμε να βάλουμε λίγο στη σειρά. Θυμάσαι, στο Αποέλ έγινε.
10: Οι αντιαποελίστες, κλείστε παρακαλώ. Αλλάξτε σταθμό. Κλείστε το. Δέχτε σας.
11: Έγινε μια επιτροπή 4 ατόμων. Εντάξει. Τα 4 άτομα.
10: Για εξεύρεση με διδί.
11: Ναι. Την είχε ανακοινώσει.
10: Τη ανόρθωση αράχνια είναι τούτη επιτροπή παρεπιπτόντω. Πρέπει να το σκελε. Τέλο πάντων, ναι.
11: Ήταν ο Πετρίδης, ο κύριο Πετρίδης, ο πρώην υπουργό οικονομικών. Ήταν ο κύριο Σιρήμη. Η κυρία Αντζόρτσια.
10: Μπράβο.
11: Ξεχνώ το επίθετο τη γι' αυτό.
10: Έχει, μα η κυρία Αντζόρτσια, όχι τον μπλε. Έτσι. Η κυρία Αντζόρτσια, ναι. Εντάξει, ρε Μαγκινέ.
11: Και ο κύριο Γρηγοριάδη.
10: Και ο κύριο Γρηγοριάδη.
11: Εντάξει, τα 4 αυτά άτομα.
10: Ναι.
11: Που έχουν σημαντικό ρόλο στο όλο θέμα. Στο αν θα βρεθεί η λύση μαζί με τον επενδυτή. Πρόκειται, όπως είπαμε, για Κυπριακό φαντ που διαχειρίζεται πολλά. Πολλά πάνω από δισεκατομμύριο η διαχείριση που έχει αυτόν το φαντ. Όπως είπες εσύ, επεκτείνεται.
10: Έχει επενδύσει στον τομέα της υγείας, στον εγχώριο τομέα, έτσι δεν είναι.
11: Έχουν όλους τους αριθμούς μπροστά τους. Τους έχουν όλους. Η όλη κατάσταση μπορεί να ξεκαθαρίσει εάν πάρουν μπρος και φωτιάνε οι διεργασίες σε περίπου ένα μήνα. Εντάξει. Δεν υπάρχει κάποια τελεσίδικη συμφωνία. Δεν ξέρω από πού προκύπτουν οι αριθμοί που βγαίνουν, αρκετοί αριθμοί που βγαίνουν κλπ. Αλλά είμαστε σε αυτό το στάδιο των επαφών.
10: Είναι που λέτε και αυτό που έχει ενδιαφέρον για σας αυτή τη στιγμή είναι ότι πρόκειται για επενδυτικό φαντ. Έτσι. Που έχει την δυνατότητα και την οικονομική, αν θέλετε, ισχύ. Να διαχειριστεί τον αποέλος έχει. Έχει σε αυτή την κακή κατάσταση που βρίσκεται. Τώρα, πώς και αν και εφόσον θα ολοκληρωθούν εσείως οι διαπραγματεύσεις και θα έρθει η συμφωνία, αυτό είναι άλλο παπαευαγγέλιο. Κανείς δεν θα μπορεί να σου το πει με τα σιγουριάς. Αυτό.
11: Σωστός.
10: Ριάγια πολλά όμως, α.
11: Πολλά. Και συνήθως σε τέτοιες εταιρείες αντιλαμβάνεσαι πως πολλές φορές ο τρόπος επένδυσής τους έρχονται σε συνέργειες και αρκετά ακόμα.
10: Εντάξει, υποθέτω ότι θα κάνουν ένα. Εντάξει, στον Αποέλ αυτή τη στιγμή όπως είναι, βασισμένο στο μπακαλοδεύτερα της προηγούμενης διοίκησης, άμα μπει μια σοβαρή ας πούμε διαχείριση, όπως κάνει τώρα η Νίντια που προσπαθούν να τα σουλουπώσουν λίγο τα πράγματα, ξέρεις, μπορεί να βγει και κάποιο είδους ένα φως ας πούμε μέσα από αυτό. Θα πάνε να κάνουν τα αυτονόητα, τα έσοδα, θα δουν τα έσοδα, θα δουν τα έξοδα, θα δουν ποια είναι η ρευστότητά τους και αναλόγως αρχίζουν να πράττουν.
11: Ναι.
10: Καταλάβατε. Ξαναλέω, το φαντ δεν είναι όπως εσένα που πιάνεις 70 ευρώ την Παρασκευή και ξοδεύκεις 90 ευρώ. Η τεχνογνωσία τους και η μεθοδολογία τους στηρίζεται στους αριθμούς. Έτσι είναι τα πράγματα ποιον.
11: Έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Δεν μπορείς να πάεις διαφορετικά.
10: Μα αντιλαμβάνεσαι διαφορά κάποιου φαντ με έναν επενδυτή μόνο του. Το φαν θα θέσει ένα πλαίσιο κέρδους επιστροφής επένδυσης. Αυτό δεν δουλεύει στο ποδόσφαιρο, κύριε. Γιατί δεν δουλεύει στο ποδόσφαιρο, αγαπητέ. 288, δεν κάνω λάθος, οι μεγαλύτερες των ομάδων της Ευρώπης και ο κόσμος είναι που φαντς. Που να μείνουν μαύρα πικελέ μου, μάντζε μόντο ενώ εύφορος του Λαχανιακού που είσαι τη Manchester City.
11: Ναι, είναι η αλήθεια.
10: Έτσι.
11: Είναι η αλήθεια.
10: Εν τω μεταξύ της υγείας του Αποέλ, όχι, κόλπα του για να πιάσει ψήφους. Μα ρε φίλε, δεν το σκεφτείς τώρα. Το δυσύντατο έρευνε στην κουέντα. Τέλος πάντων, δεν μπορεί. Παρεπτόντος τον επενδυτή της Ομονίας τον βρήκε το Αγγέλ. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μου κάνετε όπως τους άλλους που ξαφνιαστήκα γιατί είπε ο Παπασταύρου να ψηφίστε. Τσένου λίγο μάτω σκυλά ή ξέρω εγώ μαντρωμένα στις άλλες παρατάξεις. Αν τους τον βρήκε το δυσύ, τον βρήκε το δυσύ, ποιο είναι το θέμα.
11: Παναγιώτου εντό επιθετών της κυρίας Γιώργιας.
10: Σας θυμάμαι. Σα ακούω και θυμάμαι τότε που με ρεμένα με έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα Βραζιλίας για να προχωρήσει. Τι τραβήσαμε και τι ζήσαμε. Πού να ξέρω ρε τι ψηφίζει ο άνθρωπος που να σε παρευχεί. Να κάνω μια πρόβλεψη και, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε μετά τις εκλογές και να μιλούμε για τα φαντς. Α, δεν ξέρω, αυτό δεν το σκέφτηκα ομολογώ. Δηλαδή τι είναι επικοινωνιακά τρίκ.
11: Εις βάρος του Αποέλ.
10: Ναι, που για να διατηρήσουν την εκλογική βάση τους. Μα είδες κανένα Αποελίστα που θα ψηφίζει λόγω αντίδρασης. Δεν υπάρχουν ρε αυτά, μην τα λέτε ρε ας πούμε, δεν τα πιστεύει κανένα ας πούμε. Είναι, ξέρω εγώ, το 70% του. 70% είναι, έχει πάρα πολύ ελάμ πλέον. Το ελάμ πρέπει να υπολογίσει μια δύναμη πια. Και στον Αποέλ και στην Ανόρθωση. Και στον Απολλώνα.
11: Ναι.
10: Σωστά.
11: Ναι.
10: Μεγάλα ποσοστά.
11: Μεγάλα ποσοστά.
10: Ναι. Σαν νότερα. Συγκρίνεται, λέει, τα φαν των ομάδων του εξωτερικού. Αν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε 5 με 10 χρόνια κουμπάρση και μετά το φαν. Α, δεν πάρει φίλοι μου, με τα φαν. Μα η κυρία Ανδρολα. Να κάνω. Κυρία Αντρού, τι σχέση η κυρία Αντρούλα μου να σε
11: βοηθήσει.
10: Κύριε 847, έχεις ένα. Παιδιά, απλά για να καταλάβει ο κόσμος, όταν λέμε φαντ, εννοούμε φαντ. Όταν λέμε φαντ, εννοούμε φαντ. Ναι, όταν λέμε φαντ, εννοούμε φαντ manager, αδειοδοτημένο από διάφορους επόπτες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Τα λεφτά δεν είναι ούτε του φαντ, αλλά των επενδυτών που επενδύουν στα funds.
11: Στο επενδυτικό ταμείο. Θέλεις να το λέμε αντιφαντ.
10: Funds να το λέμε, ρε. Συμπεριλαμβανομένου, ναι. Αλλά των επενδυτών. ECM λέγεται το fund. Όσοι είναι και τον πάνω. Που ECM. Από λέμε BMX. Που σοβαρή πρόταση, αλλά χρήζει περαιτέρω διερεύνηση για το ποιοι θα είναι επενδυτές και ποιο το fund που θα ανοίξει για να επενδύσουν. Κλείσαμε μάγκη με τούτο. Συμφωνούμε όλοι.
11: Ναι.
10: Τι ωραία.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Θέλεις να εξηγήσουμε γιατί είναι το φαν για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν τη γλώσσα μας.
11: Είναι ο τρόπος, είναι ένα επενδυτικό ταμείο ή αλλιώς ο τρόπος που επενδύεις ουσιαστικά τα χρήματά σου μαζί με άλλους επενδυτές. Δηλαδή να πάω να βάλω εγώ, να πάω να βάλεις και εσύ. Να
10: For a specific purpose, ρε φίλε. Πέτω, ας πούμε. Να καταλάβει. For a specific purpose. Ναι, πέτω του κόσμου να καταλάβει, ας πούμε. Κουτσά καταρρυθμένα, τι άλλο θέλετε από εμάς.
11: Και έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι ο αρμόδιος διαχειριστής, μια εταιρεία, η οποία είναι η αρμόδια διαχειριστρία του κεφαλαίου και μπορεί να προσφέρει αποδόσεις με βαρκή διαχείριση κινδύνων κλπ.
10: Ένα φαντ που θυμούμε και είχε έρθει στην Κύπρο και επένδυσε ήταν του Μακαρίτου Βιενόπουλου. Φαντ ήταν.
11: πολλά φαν χρήστομα
10: επενδύσει. Και εκείνο είχαν επενδύσει γυναικεία.
11: Θυμά...
10: Στην Ελλάδα τουλάχιστον θυμάμαι να έχουν επενδύσει την Ελλάδα. Δεν ξέρω στην Κύπρο.
11: Δεν ξέρω.
10: Ναι, είχαν πάρει το Ερίκο Δινάν, είχαν πάρει τα ταχυφαγεία, fast food που λέμε στα κυπριακά. Εφάμπο εννοούμε. Θυμάστε την κουβέντα μαζί ο Μάκης ότι το εμπάρκο του μέχρι δεν μπορούσε να φύγει γιατί η τράπεζα στο Ιρά ήταν κλειστή.
11: Όχι, ήταν έτσι ακριβώς.
10: Η Ομόνια είχε περίπου 18 εκατομμύρια χρέωση, τα πουέλ 40 πλάς, παραπάνω που τα διπλάσια, άλλο 18 και άλλο 40. Ναι, τι σχέση έχει τώρα με τα άλλο όμως. Αναλόγως. Μπορούμε και εμείς να κάνουμε. Πιάνει το πρωτάθλημα φέτος, εμείς έμειναμε εκτός Ευρώπης και πάλι ο Ομόνια της έχει ψευδεστεί. Δύο φίλους μας.
11: Άιστο το κρέκ, ρε γουμπά.
10: Το φαν του Κρέκ, ρε φίλε, είπανα. Τι τραβήσαμε πάλι με τον Κρέκ. Και φταίξαμε κιόλας τότε. Μα γιατί να πεις για τον Κρέκ. Αν πάτε και χάσουμε το.
11: Πάντως το ότι είναι εδώ στην Κύπρο, το συγκεκριμένο διευκολύνει.
10: Το Κρέκ για στην Κύπρο.
11: Το φαν είναι στην Κύπρο, ενώ. Και εταιρεία στην Κύπρο, και διέπεται από τους κανονισμούς εδώ στην Κύπρο, και τα πάντα διευκολύνει τη διαδικασία ως προς την ταχύτητα στην οποία μπορεί.
10: Ο Κρέκ βα. Ο Κρέκ Βαστάναρτη τελικό ρωτάει ένα εδώ και. Ρε τι τραβάμε, τι τραβάμε. Λοιπόν, εν τούτη που έχουν. Ναι, αυτοί είναι. Είναι αυτοί που έχουν επενδύσει ξαναλέω στον τομέα της υγείας στην Κύπρο. Ένα εδώ λέει το φαν του τον έχει πιο λίγα ή πιο πολλά λεφτά από τον Κρέκ. Τώρα δεν ξέρω γιατί.
11: Ρε φίλε, για ο Κρέκ μάθαμε από το δικαστήριο στην Αγγλία.
10: Τι μάθαμε από το δικαστήριο.
11: Είναι ευκεί τότε η υπόθεση προς τα έξω που επίσης.
10: Καταρχήν και ο Γκρέκ όταν σας είπαμε εμείς ότι κάνουν λέει την Ταϊάννα στις Φιλιππίνες, φωνάζατε μας. Έτσι.
11: Μα εντάξει και εσύ, παίρνεις το πολύ.
10: Έτσι που έκαμε ότι πήγε στις Φιλιππίνες και έκαμε μόνο δίσιο foundation και ποτούτα. Ήρθε τα κάτω, ήταν ένας Άγγλος, δεν τάπω από τις μπύρες, έκαμε ερωτήσεις, τα μικρόφωνα χαλαμένα, είπαμε σας εμείς, άμα θυμηθώ κιόλας τι γράφατε. Ρε μα τι τραβούμε σου λέω μες στον τόπο. Γράφατε ότι ήταν μες στους Forbes. Εν τω μεταξύ των γραφείων του στο Λονδίνο, άμα βρεθώ εγώ ο Μάγκης και άλλος και ο τρία πλάσμα, δεν νοικιάζουμε το. Εντάξει, με άλλο 5-6 πρώτα, άλλο 13 πλάσμα. Θέλω να σου πω όμως, δίπλα από γραφείων του είχε φύσε τσίπς ρε Μάγκη. Ε, ναι.
11: Ο οποία έπαιζα στο έναν τρίτο
10: φράγμα. Είσαι εγκρεμμάμενη μπάπια, αν κινέζικη να πούμε. Τι είσαι.
11: Τα fish and chips στην Αγγλία έπαιζα στο έναν τρίτο σε σχέση με πριν μια δεκαετία.
10: Μεγάλη κλάπα αυτή που είχε πάθει ο Κίρζης τότε. Μεγάλη κλάπα, αλλά είναι. Πρέπει, παιδιά, πρέπει τώρα έτσι, μια και το έφερε η κουβέντα, μια και μιλούσα για ο φαν του από έτσι, πήγαμε σε τούτου. Το τραβή που τράβησε, το χαρτί που τράβησε ο Κίρζης και λέγεται Λωσάδα, είναι ρε παιδί μου, είναι να είσαι, να πνίεσαι μέσα στον Ειρηνικό ωκεανό και να έχει και αδελφίνη για κάθεσαι πάνω το αφήφκη. Απίστευτο πράγμα. Εν τω μεταξύ, πριν από τον Λωσάδα. Πάλι η Δελφίνη ήταν ο Σοφρόνης. Γιατί αν δεν είχε έρθει τότε ο Σοφρόνης, τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα. Ποιος ήταν προγραμματής.
11: Μια λατού Λωσάδα ήταν.
10: Ποιος ήταν προγραμματής πριν το Σοφρόνη. Καταλάβατε τώρα, δεν χρειάζεται.
11: Του Λωσάδα είναι ακόμα πιο.
10: Του Λωσάδα είναι.
11: Το πετυχημένο το χαρτί. Απίστευτα πετυχημένο χαρτί του Λωσάδα. Ενώ.
10: Ο Φαντεσάρ τη σχέση. Το ότι μέλος του DC είναι ο. Ναι, είναι και αυτός. Έχουν να λένε ότι. Όχι, έχουν να λένε. Έχει γίνει γνωστό ότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών.
11: Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, αφού σου είπα ότι είναι μέσα στην Επιτροπή.
10: Εντάξει, όλοι οι Υπουργοί των Οικονομικών είναι με το ΑΠΟΕΛ, Μάγκη τώρα, χωρίς πλακατσί. Και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος είναι με το ΑΠΟΕΛ.
11: Ο
10: είναι...
11: Δωράσινος.
10: Ούτε ξέρω ποιο είναι τώρα. Α, ναι, ο κύριος Κεραυνός. Πρέπει να τον Κεραυνό, από ό,τι καταλάβα.
11: Που ξαναείδαν στο παρελθόν.
10: Μην τραστ, πρέπει μην τραστ. Πού να ξέρω εγώ. Θυμώ εγώ με τσίτσι είχα υπουργό οικονομικό τον Κεραυνό. Πάλι έχω Κεραυνό, δεν σου πω, ξέρω εγώ. Οι άλλοι όμως που είναι λίγο πιο in και λίγο πιο πιασάρικοι ας πούμε. Ο κύριος Πετρίδης.
11: Ναι.
10: Εντάξει, που να πάρει φίλες Πετρίδης και μας σηκώνεται όλους οι τρίχα.
11: Κωνσταντίνος.
10: Ο κύριος Κωνσταντίνος Πετρίδης. Και ο άλλος, ο κύριος που πρωταγωνίστησε στο κλείσιμο του συνεργατισμού, ο κύριος που μιλάει, μιλο. Ναι, μετά. Ναι. Πώς να το πω, εμά, για να πω έτσι. Α.
11: Όχι.
10: Τι θες να πω, γιατί μου κάνει τσέν κινήσει.
11: Για να καταλάβω ότι μιλούμε για τον ίδιο.
10: Ναι, να τον πω εν πετρίνη και εκείνο.
11: Πέτρο και γιο.
10: Το άλλο. Ξέρεις. Δηλαδή, βάλτε και ένα λίστα υπουργό οικονομικό, ρε, εσύ, ας πούμε. Δύσκολο, δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Δεν ξέρω όμως γιατί, ας πούμε. Πριν το Σοφρόνι ήταν ο Ρουμάνος. Μα ποιος ρε, ο Αντώνε. Ποιος Ρουμάνος ρε. Εν τω μεταξύ, πιστεύω ότι συμπαθώ παραπάνω τον Λωσάδα από τον στρατηγό Μπέρκ. Έλα ρε, όχι. Δεν. Εμείς τον Αρχάγγελο μόνο σε λιόνια πιάνω. Τι εννοείς. Ογκούλα, ογκούλα.
11: Ογκούλα.
10: Δεν
11: ήταν Ρουμάνος ογκούλα.
10: Όχι, δεν ήταν Σλοβαίνος ή Σλοβάκος.
11: Σλοβάκος νομίζω.
10: Το ξανά πήζα τα τυχερά χαρτιά που δεν διαφωνώ, αλλά γιατί δεν λέμε μια φορά ότι ίσως να είναι και η ικανότητα του Κέρζη να επεμβαίνει σωστή στιγμή με σωστή απόφαση και δεν είμαι απολύτως στα τελευταία 18. Ναι. Ναι, αλλά όπως και να έχει, είναι χαρτί που τραβάς, έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, το στοιχείο της ναι, το στοιχείο της τύχης είναι απαραίτητο σε τέτοιες περιπτώσεις. Πέσει το ρόλο του, έτσι. Ας το ορισμένο τι λένε. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Μάρτινς και Ναμάχου. Πιστεύω φέτος θα κάνουν μια ανταγωνιστική ΑΕΛ. Ναι, αλλά μέχρι στιγμής είσαι γεμάτος από εξτρέμ. Το χαρτί που τράβηξε ο Κύρης κόντρα στην πίεση του κόσμου λέγεται Φίβος Βάκη. Και η συστράτευσή του με τον Λοϊζίδη. Καλά, κύριε, με ποιον έπρεπε να έχει συστρατευτεί, δηλαδή. Κύριε 060 μου, με την άμεση δημοκρατία. Με συγχωρείτε, δηλαδή. Αν είστε αθκασεροί, κάτσετε και δείτε τα πρώτα μα του Απόλλωνα. Α, τώρα ρε 060 μου, τώρα ξέρεις τι, προσπαθώ να σκεφτώ να σου το κάνω και παραστατικά για να σου πω τι μου θυμίζεις που να παρεύχει. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
11: 4 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ.
10: Break.
11: Πάμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
12: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
11: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι επαφές με υποψήφιο επενδυτή στο ΑΠΟΕΛ. Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινή συσταμένη και το πλαίσιο για πιθανή συνεργασία. Στις 4 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση. Εν όψη του ντέρπι με την Ομόνοια τέθηκε εκτός με μυϊκό τραυματισμό και ο Περέιρα στους 13 τραυματίες, αμφίβολος ο Μαντσίνη. Συνάντηση της διοίκησης της ΑΕΚ με επικεφαλής τον πρόεδρο Άντρο Καραπαντάκη έγινε χθες με τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας και συζήτησαν όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Αποχωρεί όπως όλα δείχνει ο Αλομέροβιτς και υπογράφει στην πολωνική Ζαγκλέμπιε. Φεύγουν με γοργούς ρυθμούς τα εισιτήρια του τελικού κυπέλλου από τους φίλους του Απόλλωνα. Ενώ ψιάρι δεν υπολογίζονται, Ασουνσάο, Βρίκης, Μερχάλ, Τοντούς, Πογιάρης, Μάρκοβιτς, Μάρκης και Βούρος. Στην Ομόνοια, ο Μπέρκ δεν μπορεί να υπολογίζει για τον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ τον τιμωρημένο Μάριτς, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Παναγιώτης Ανδρέου και Νικόλας Παναγιώτου. Στην Πάφο, ο Γκολτάρ νιώσε εκ νέου ενοχλήσεις και όπως φαίνεται δεν θα προλάβει να αγωνιστεί στη φετινή σεζόν. Ενώ ΑΕΚ εκτός θα είναι επίσης η Μπρούνο και Πηλέας. Δεν επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν στον Άρη τις πληροφορίες για επιστροφή Ράτσκοφ. Όλα ανοιχτά με Βαν Άλβες, καμία επαφή ακόμη με τον Κάστανο. Ενώ Απόλλωνα εκτός Γιακό, Γκομής και Θεοδοσίου. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Ζαϊτ Ταβάρες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΛ. Στην Ανόρθωση υπάρχει πρόθεση για ανανέωση της συνεργασίας με τους Μπεζούς και Βούκιτς. Δεύτερος τελικός στο πρωτάθλημα Γαλαθόσφαιρας με τον Κυραυνό να υποδέχεται στις 7 στον Στρόβολο την ΑΕΚ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision.
12: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Βαλένθια σε παιχνίδι που κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four. Jumble στις 10. για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αγωνίζεται εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ. Στις 7:30 αρχίζουν οι αναμετρήσεις. Διεξάγεται στις 10 απόψε ο τελικός κυπέλλου Ιταλίας στο Ολυμπικό της Ρώμης, με την Ίντερ να αναμετριέται μαζί με την Λάτσιο. Σε ξαναβολής αγώνα για την Premier League, η Manchester City φιλοξενεί στις 10 απόψε την Crystal Palace και θέλει την νίκη για να μειώσει στους 2 βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Arsenal. Για το γαλλικό πρωτάθλημα στις 10 απόψε, Lens Paris Saint-Germain χρειάζεται ένα βαθμό η Παρή για να γαλακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο. Τέλος για τη La Liga, στις 8 απόψε Villarreal Sevilla και Espanyol Athletic Bilbao, ενώ στις 10:30 Χετάφη Μαγιόρκα και Alavés Barcelona. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
13: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
14: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
15: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
15: 15? Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
15: Τι?
16: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλάς σωστά.
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όρητοι προϋποθέσεις.
18: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
19: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Jackpot στον Joker. 10.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
21: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
20: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Η φιλοσοφία μου.
3: Να ζω την κάθε στιγμή.
2: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένα.

0: hotels.com. Here I belong.
1: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωση μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
5: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
7: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: στο 2950, στο 2950 κιόλας με την ένδειξη Jack and Jones διεκδικείται ένα δροκουπόνι αξίας 50 ευρώ το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή και ο τυχερός θα μπορεί να το εξαργυρώσει σε ένα από τα καταστήματα των Jack and Jones ανά την Κύπρο.
1: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One το οποίο τα έχει όλα, Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούρια συσκευής με δόσεις και όλα αυτά με μόνο 39,99 ευρώ το μήνα με το Epic One.
0: Απολογούμε στο φίλο των 682, δεν είναι ότι το αφήσαμε το μήνυμα, είναι πάρα πολλά και τα έχουμε κάποια εξ αυτών μας διαφεύγουν. Επαναλαμβάνω, λέει, ριάγια πολλά που δεν είναι όμως για πέταμα. Αυτά τα πολλά ριάγια σε ένα επενδυτικό φαντ δεν ανοίγουν στους μετόχους, αλλά στους επενδυτές που περιμένουν ανταπόδοση από τις επενδύσεις του φαντ. Επειδή ακούω και κάποιο όνομα που κυκλοφορεί, τα λεφτά δεν είναι δικά τους, αλλά των επενδυτών που τα εμπιστεύτηκαν. Αν θα μπει προσωπικά ο ίδιος με δικά του λεφτά είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά το οποιοδήποτε φαντ επενδύσει, τότε πρέπει να υπάρχει και μια είδους ανταπόδοση, λέει ο αγαπητός 682, και νομίζω ότι έχει κάνει να διαφωνήσουμε σε αυτό.
1: Έτσι πάει.
0: Αλλά τι ανταπόδοση.
1: Στο σύνολο των επενδύσεων.
0: Ναι, αλλά.
1: Έναν επενδυτικό φαντ επίσης μπορώ να σου πω ότι συνήθως. Το πλάνο του είναι μακροπρόθεσμο, είναι βράχι πρόθεσμο.
0: Μάλλον, ναι, σωστά.
1: Εντάξει, μπορεί να έρθω εγώ να αγοράσω, ρε παιδί μου, να είμαι έναν επενδυτικό φαν.
0: Να αγοράσει την πολυκλινική, να σου λέμε για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, η οποία να χρειάζεται μια ένδυση ρευστότητα κλπ. Mm-hmm. Να μπορέσω να την εξελίξω και μετέπειτα να γίνει ένα φιλέτο.
0: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα στο, σε μια κυπριακή όμως ποδοσφαιρική ομάδα, πόσο κερδοφορά είναι και που θα μπορέσει να,
1: εντάξει, υπάρχουν κάποια...
0: μοιράσει, να, αυξήσει, να μοιράσει τα μερίσματα τέλος πάντων.
1: Υπάρχουν και κάποια επιπλέον πράγματα. Που πιθανόν να μετρώνεται με συνέργειες, είτε το γεγονός ότι υπάρχει σε κάποια φάση
0: η προοπτική του γηπέδου.
1: Μπράβο,
0: είδες που τα λέει, κύριε Ξαγός 82, και εντάξει, και δεν μιλάμε και για μια μέγα μέγα επένδυση.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή τώρα μην τελαθούμε.
1: Ναι. Ναι. Επίσης έχω σου δύο απαντήσεις.
0: Συν το γεγονός, με συγχωρείς Μάκη, είναι και μια άλλη παραμετρούς η οποία δεν μετράται σε λεφτά απαραίτητα. Όμως με την απόκτηση μιας ομάδας αποκτάς αυτομάτως και μια άλλου είδους ισχύ που είναι σημαντικότερη από τα ριάγια. Έτσι. Και είναι αυτό που λέμε της επιρροής. Και αυτό δεν ξέρω πώς τιμάται. Καταλάβατε. Είναι διαφορετικό με ένα φαντ να έχει τον Αποέλ εντός της Κύπρου και διαφορετικό ένα φαν να μην έχει τον Αποέλ. Πώς θα το πω τώρα, να το εξηγήσουμε.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Έχω δύο απαντήσεις. Πριν στο φύλλο 250, αν είναι τυχερός, υπάρχουν ένα δυο διαθέσιμα πάρκινγκ. Αλλιώς ξέρει την
0: καλεμπρόρια
1: στη Λεμεσό. Όχι, υπάρχουν, αλλά.
0: Υπάρχει κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay. Και το δεύτερο, στην ερώτηση, εάν θα βγαίναν. Αν πάνε ο παδί του ο Απόλλωνας στην Κερκία της Πάφου, που σου είχα πει πριν ότι.
0: Ξαδεύτηκε η μηχανή με του
1: παππούδε. Δεν είναι εύκολο, δεν μπορεί.
0: Δηλαδή...
1: γιατί στην Πάφο έχουν μεριμνήσει και έχουν βάλει κάποιες ρήτρες. Όπως το ότι πρέπει να έχεις πάει τουλάχιστον σε δύο παιχνίδια της Πάφου, εξαιρούνται τα ευρωπαϊκά και οι αγώνες με τον Απόλλωνα.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, όμως κάτσε να μιλήσω. Είναι πολλά τα μηνύματα, αλλά θέλω να μιλήσω λίγο για την Πάφο, ρε παιδιά. Δηλαδή, οκ, ήρθε ο Ζάμπιν, το ευκαιρία στα ζενήσια παιχτών, ήδη ευκαιρία στα ζενήσια παιχτών και πανηγυρίζει. Αυτό τι σημαίνει. Ότι απέκτησε μια οικειότητα. Ότι αρχίζει να έχει μια, μια πιο στενή επαφή με τους παίκτες του. Έτσι. Εγώ το Θελάδες πραγματικά σκέφτηκα ότι δεν μπορούσε κανείς να τον αγκαλιάσει ο Θελάδες. Τέλος πάντων. Από εκεί πέρα έρχεται η Πάφο Τσιβάλη μου μια φιλολαϊκή τιμή. Σωστά, 25 ευρώ.
1: Ναι.
0: 25 ευρώ
1: ναι.
0: είναι πραγματικά άξιο.
1: Ναι.
0: Όπως το λέμε, άξιο αναφοράς. Το ότι. Αλλά και από την άλλη, να σα πω και το εξή. Η Πάφο, άμα δεν βάλει του Παφίτη 45 ευρώ να πάει να δει τον Ολίσε.
1: Ναι,
0: και τον Ντίατσο Κέιν. Πώς θα είναι να βάλω να πάει να δει τον, ξέρω εγώ, τον Κασπάρ. Όλη την αγάπη, τώρα δεν μου εξετοιμάζεται. Ναι, εγώ τώρα.
1: Άλλο η αστερόσκονη που έχει, α πούμε.
0: Αφού εδώ 45 ευρώ να πάω τον Ολίσε. Σωστά. Ο Ολίσε κινείται δεξιά.
1: Ναι.
0: Και 45 ευρώ το Καδοντίας, αριστερά γίνεται ποιος, Μαλεκίδη, Πεχταράς, Αγάπη, ωραίος. Εντάξει, πώς θα το βάλω ας πούμε εδώ. Mm-hmm. Οι Παφίτες έχουν κάνει το εξής και είναι καλό να το λάβετε όλοι οι υπόλοιποι. Έχουν εκμεταλλευτεί όσο καμία άλλη ομάδα, τα λέγαμε και χθες αυτά, το momentum τους. Έτσι. Έκαναν αυτές τις πορείες των τελευταίων τριών χρόνων, δηλαδή πήραν κύπελλο πρωτάθλημα και είναι τώρα στον τελικό και έχουν καταφέρει να μπουν με τη βοήθεια του Προέδρου, χωρίς να έχουν φαντ. Αυκούν πασίς ποίνες του ΚΟΑ και να τους κάνουν γήπεδο, Με τα δικά τους λεφτά, δηλαδή δεν, με αυτή την ανταλλαγή υπηρεσιών τέλος πάντων, έτσι, έχουν καταφέρει να συνάψει μια, εξ όσων φαίνεται, πολύ δελεαστική, πολύ συμφέρουσα για αυτούς πρόταση τηλεοπτική, η οποία πια τους κατατάσσει τρίτη πιο ακριβή ομάδα στον κυπριακό μεδοσφαιρικό χάρτη.
1: Και δεν είναι μόνο το τηλεοπτικό εντωμεταξύ, γιατί έχουν κάνει και άλλες συμφωνίες μέσα στην πάροδο.
0: Μα μόλις πάει ο γήπεδο, ρε Μάκη.
1: Με χορηγούς εννοώ τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, εξ όσων μαθαίνουν, είναι πενταετές η διάρκεια του.
1: Πενταετές.
0: Ναι.
1: Καταπληκτικό. Τι άλλο θέλεις.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τι άλλο θέλεις.
0: Πρέπει να τα αναγνωρίζουμε αυτά και να τα εκθιάζουμε κιόλας. Γιατί είναι παράδειγμα προς μίμηση. Προς μίμηση, ναι. Δηλαδή, οι Εβραίοι τον τερμάτισαν και το λέγαμε εδώ και, 7, εδώ και 8 χρόνια. Οι 7 μισόπελοι της χώρας. Έτσι αγοράζει εξ ολοκλήρου μια χώρα, αγόρασαν παιδεία, υγεία και τώρα επενδύουν στο όπιο του λαού. Μα δεν έχουν σχέση οι Εβραίοι, κύριε και Ισραηλινοί, κύριε 656 με αυτό. Ναι, δεν ξέρω πώς το σκέφτεσαι. Δεν ξέρω αν έχει διαβάσει τα πρωτοκολλά Σιών, αλλά δεν έχουν. Προτιμούν το άλλο story που ήταν ένα σταρτέμπορα σε ένα φαρμακοποιό σε ένα στίντζο και ξεκίνησα με η Βραζιλία να πάω να χάσουν το βουέλι. Επενδυτικό φαντ ήταν, όπως σωστά είπατε, εκείνο του Βγενόπουλου ή το αλής του μνήμους, ή το αλής του μνήμης ΕΝΙΚ που κάποτε ανέλαβε την ΑΕΚ, τη θυμάμαι αυτή. Πρέπει να το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι. Διότι και οι δύο άφησαν Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στο χείλος του γκρεμού. Αυτά τα πράγματα δεν είναι αστεία και πρέπει να γίνονται με πολύ προσοχή. Υποθέτω όμως ότι στον ΑΠΟΕΛ πια έχουν εκείνη τη σοφία να διασφαλίσουν ή να, ναι, να προστατεύσουν το σωματείο τους. Καταλάβατε. Εκτός αν είναι τόσο, να το πω κυπριακά, μην με παρεξηγήσετε, πραγματικά το λέω, desperate. Σωστά.
1: Ναι. Κυπριακά πάντα.
0: Για τους άλλους απογοητευμένοι ή απελπισμένοι. Δηλαδή, ας είναι καλά οι άφθονες ποσότητες του. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν έχει σημασία. Θα κάνω...
1: Το ιδανικό για την Αλήνα να φύγει και ο Σαββό ή να τον έχω για τρίτο-τέταρτο επιθετικό.
0: Τρίτο-τέταρτο επιθετικό είναι το Σαββό. Ναι. Το για ποιον μιλάς όμως τώρα. Ένα λεπτό. Εσύ έχεις δεν είναι για εσά τώρα.
1: Κύριε Τυφλό.
0: Κύριε Τυφλέ, μήπως. Αφού είναι Τυφλέ μου, είσαι άνθρωπο του πολιτισμού, εσύ ρε. Αίστη μα πάρε Τυφλέ, ρε κουμπά. Αφού είσαι άνθρωπο, ξέρω εγώ, τη μουσική, τη ποιήση, τη λογοτεχνία. Πρώτον έφυγε ο Σαββό. Γιατί δεν μπορεί να τον έχει για πρώτο, ή να τον έχει τρίτο τέταρτο.
1: Έλα, φίλε, έχω τρίτο τέταρτο το Σαββό.
0: Και ο Σαββό που είναι ανήψη, κάνει και 60 με 70.000 το μήνα από του είδου. Καταλάβατε.
1: Μα πέραν τούτου, ρε Χρήστο, όσο και αν δεν είναι, συγγνώμη, αλλά ο Σαββό είναι τρίτο τέταρτη επιλογή.
0: Ξέρω εγώ πως το σκέφτηκε ο τυφλός. Ναι, ρε, προσέξαμε γιατί... τόσο πολλά που προσέχουμε του. Μα κύριε 596, εντάξει, αυτά ήταν παθήματα που έγιναν μαθήματα στον ΑΠΟΕΛ, ξέρω εγώ. Και στην ΑΝΟ έχουν τη σοφία, αλλά θέλουν. Δεν ξέρω για την ΑΝΟ, γιατί έχω χάσει. Ο Κίζης ποτέ δεν έβγαλε τένεκα στου Απολωνίστε, είναι αλήθεια αυτό. Εμείς σαν Απολωνίστες φωνάζουμε κλείσει τον έναν, κλείσει τον άλλο, δώσ' του τον ένα, σου τον άλλο. Τώρα λέει που μας είπαν να δόκουμε για να πάμε τελικό, φωνάζουμε. Οι πιο πολλοί που παραπονιούνται δεν έχουν πάει γήπεδο από το 21 που πήγαμε πρωτάθλημα. Κύριε 152, έχει μια βάση αλήθειας και ορθότητας του μηνύματος, αλλά ξαναλέμε, είναι και κάποιοι που όντως δεν μπορούν. Και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχουν και εκείνες οι. Παγιά, εγώ θυμάμαι να γίνονται καυκάες σαν καλοκαίρι ολόκληρο.
1: Δεν έχω δει τόσο μεγάλες αντιδράσεις.
0: Δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες αντιδράσεις. Υπάρχουν, γιατί δηλαδή. Και είναι και λογικό να υπάρξουν τούτου είδους αντιδράσεις ακόμη και από αυτούς που υποκρίνονται. Έτσι, και λαϊκίζουν. Αν είχαμε 15.000 να το βάλει 20-25, έχουμε 9.000 και 5.000 πουλήθηκαν από την πρώτη μέρα. Απολωνίστα είναι ο φίλος.
1: Ναι.
0: Μιλούσα σήμερα με τον Νικολή, τον ρεπόρτερ του Απολωνά. Και μου λέγε διάφορα πράγματα για την ομάδα. Συζητάγαμε, ας πούμε, για την ομάδα. Αρχικά να πούμε για τον τελικό, που είναι το πιο σημαντικό, ότι είναι πάρα πολύ αμφίβολοι παίχτες. Σε αντίθεση με την Μπάφο, που είναι ο Μπρούνο και ο Γκοντάλ.
1: Ο Γκολτέρα, από ό,τι φαίνεται.
0: Όχι. Ούτε και ο Μπρούνο, νομίζω όμως. Και ο Μπρούνο είναι απώλεια, γιατί με τον Γκοντάλ έχουν μάθει χωρίς τον Γκοντάλ.
1: Ναι.
0: Ο Μπρούνο όμως είναι.
1: Είναι σημαντικό,
0: είναι σημαντικό εργαλείο. Στον Απόλλωνα όμως είναι μάλλον αφίβολη ως Μερχάλ ο Βούρος.
1: Ο Βούρος μάλλον δεν προλαβαίνει.
0: Ο Βούρος μάλλον πρέπει να φύγει για την Κρήτη γενικότερα, γιατί δεν νομίζω να συνεχίσει του χρόνου. Ως Μερχάλ ο Βούρος, Ασουνσάου, ο Βρίκης, ο Μάρκοβιτς, ο Ντουοντού, ο Ντανίλο και ο Μάρκες.
1: Όσοι δεν υπολογίζονται δηλαδή στο παιχνίδι με τον Άρη. Ενώ δεν υπάρχει όμως εκτίμηση για κάποιους από αυτούς ότι να προλάβουν, ρε παιδί μου, γιατί είναι πάρα πολλά τα ονόματα που είπες.
0: Ο Μάρκες θα προλάβει.
1: Ωραία. Που είναι έχεις 8 ονόματα.
0: Το σημαντικότερο, ναι, είναι 8 ονόματα. Ναι.
1: 8.
0: Ναι, αλλά το πιο σημαντικό εξ αυτών είναι ο Μάρκης.
1: Ναι, ναι.
0: Που θα παίξει.
1: Και μετά ο Ασουνσάο. Θεωρώ.
0: Μετά ο Ασουνσάο μπορεί, αλλά και ο Ασουνσάο μάλλον θα παίξει.
1: Ναι.
0: Τώρα, ναι. Θυμάσαι τον τελικό της ντροπής, Ομόνια Ανόρθωση και τον. Όχι, δεν το θυμάμαι. Πότε ήταν αυτό, κύριε 007. Τιμή μας κιόλας που μας ακούς. Στείλα μήνυμα και ο Ρότζερ Μουρ, δεν ξέρω πώς το λέω, Σιον Κόνερι. Ρότζερ Μουρ, πού ήταν η τιμή. Οι επενδυτικές εταιρείες κάνουν μακροχρόνιες επενδύσεις, αλλά σε επενδύσεις που θα τους επιφέρουν κάθε χρόνο κάποια κέρδη. Στο ποδόσφαιρο μπορεί 2 χρονιές να μην πάει καλά η ομάδα και να μην έχουν κέρδη, αλλά ζημιά. Όπλα.
1: Απλά μεγάλες επενδυτικές εταιρείες επενδύουν σε μεγάλα προαθλήματα που έχει μεγαλύτερα κέρδη.
0: Εντάξει, οκ, okay, ναι, αλλά υποθέτω ότι είναι και μεγαλύτερο το μέγεθος. Ναι, επενδύουν και πολύ μεγαλύτερα
1: χρήματα,
0: έτσι. Μπρε, εσείς καταλάβετε ένα-δύο πράγματα και σας το πάμε με τρόπο. Αυτό που αγοράζουν δεν είναι σόνι και καλά την το οικονομικό κέρδος. Αποκτώντας τον ΑΠΟΕΛ ή τον οποιονδήποτε ΑΠΟΕΛ, τι λέω τον οποιονδήποτε, αποκτώντας τον ΑΠΟΕΛ, αποκτούν πρόσβαση σε όλα τα κέντρα αποφάσεων που ενδεχομένως να θέλουν. Μα πόσο είναι, μα ρε παιδιά, μα πόσα χρόνια μας είναι τα ίδια, ρε, μες τον τόπο, ρε. Ρε να γίνουμε νηφιδιακοί και αντιφιδιακοί, ρε, όπως τους οικονομάχους με τους αντίον. Γιατί τούτο μας αξίζει, ρε κουμπά, ρε.
1: Οικονολάτρες.
0: Δηλαδή εστιάσατε εσείς τώρα έναν επενδυτικό φαν. Όντως, έχετε δίκιο. Εντάξει, θα γίνουν πλούσιοι από τον ΑΠΟΕΛ. Όχι, δεν θα γίνουν πλούσιοι από τον ΑΠΟΕΛ. Τι όμως ωφέλη μπορεί να αποκομίσουν από αυτό.
1: Που πάντοτε πρέπει να συνδέσεις αρκετές τελείες. Αρκετές τελείες. Για να μπορέσεις να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Συναελίστες μου, συνέλθετε μετά τον Δαιμόνιο Μαέ και τον Μάρκες. Ήταν ο καλύτερος επιθετικός φέτος. Δυστυχώς φεύγει για την ώρα, λέει ο οικονομικού. Ναι. Μοιράς για το Ζαβόμαλο, έτσι, ναι.
1: Επάνωσε να γίνουν αρκετά. Δηλαδή, ελάχιστες είναι οι θέσεις που βρίσκω ότι δεν θα φέρει παίχτην η ΑΕΛ. Τώρα για τον Απόλλωνα επίσης νομίζω ότι ναι. Αν θέλει σιγά σιγά να ανοίξω ενετούν το.
0: Όχι, μην το ανοίξει τώρα γιατί εντάξει δεν είναι.
1: Να περιμένουμε μετά.
0: Αυτό ισχύει κύριε 060. Ναι, ότι όλοι οι μεγαλοεπιχειρηματίες δεν κοιτάζουν στις ομάδες μας, ας πούμε.
1: Εδώ και αυτό είναι πολλά καλά παράδειγμα.
0: Ότι είναι γαμουριάκι, ας πούμε, μέσω της Πάφου ο ένας για μέσω του Ομόνιας ο άλλος. Καταλάβατε. Δείτε τον τζίρο των εργασιών τους και πείτε μας τι σχέση έχει, ας πούμε. Τι σχέση έχει το οικονομικό.
1: Το πορτφόλιο τους.
0: Ακριβώς. Με μια ομάδα όπως είναι η Ομόνια ή τα Μποέ.
1: Δηλαδή, ο Λομάκη είναι όντως στη λίστα Forbes. Όντως είναι.
0: Μπράβο, σωστά. Δηλαδή, αυτό που θέλουν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μιλώντας για τον Παπασταύρου ή και τον Λομάκη, είναι τουλάχιστον να μην βάζουν λεφτά. Να είναι δηλαδή ομάδες τους αυτοσυντήρητες και να δουλεύουν μόνες τους που λέμε.
1: Βάνα και Κορέια θα μείνουν στον Άρη, λέει ο
0: εξαιρετικός. Τελικώς, κύριε 62, πήγαν, ήρθαν, έφυγαν και ξαναμένουν. Μα είναι δύο παίκτες που. Εντάξει.
1: Έλα, έχουν να δώσει. Δηλαδή, Κορέια έχει να δώσει μια χαρά.
0: Ναι,
1: Μπορεί να μεγαλώνει, αλλά.
0: Ναι, αλλά αυτό που μαθαίνω για τον Άρη και έχει καιρό που μου το έχουν μεταφέρει είναι ότι θέλουν να δημιουργήσουν μια ομάδα βασισμένη σε νεαρούς. Καταλάβες. Μα ο Κορέα δεν έχει σχέση με την νεότητα. Ούτε και ο Βαν Άλβες.
1: Ναι.
0: Τώρα να πεις, μπορεί να θέλουν παιδονόμους.
1: Ναι, γιατί όχι. Χρειάζομαι τους παιδονόμους. Χωρίς παιδονόμους δεν μπορώ.
0: Να ανοίξω ένα σάμε σκουλτσέ, θα πιω δασκάλους.
1: Είναι υποχρεωτικό.
0: Σωστά. Μπορεί να έχουν αυτό το ρόλο, ας πούμε. Ένας και άλλο δυο.
1: Και φαίνεται μου είναι καλή για το συγκεκριμένο ρόλο.
0: Σωστά. Μαέ, Σαββόνι, ο Φύτου. Ο Νεοφύτου τη σχέση έχει.
1: Εντάξει, όσοι αγχώνονται για τα πολύ, θυμίζομαι ότι λέγαμε εμείς για τον Παπασταύρου. Ο οποίος Παπασταύρου παίζει να κέρδισε 5 εκατομμύρια μόνο φέτος, λέει
0: Δηλαδή τώρα την οποία δεν βάλω Παπασταύρου για να στην Πούγκαρο 856 τώρα. Μα ήταν καλός ήταν, λέει, ήταν καλός για δεδομένα της φετινής ΑΕΛ. Α, του έβγαζα σέντρα και θέλει μισό γήπεδο για να κάνει κοντρό. Ποιος ρε, άμα πέλα μου είσαι. Μα ποιος πάλι ρε, ο Σαβό.
1: Ποια ήταν η επιλογή πριν το Σαβό.
0: Καλά, ποιον είσαι να φέρουμε τον Κόουζι.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ ποιος ήταν ο επιθετικός πριν το Σαβό.
0: Να δεν έχει να δει επιθετικό του την ομάδα ρε φίλε, είναι όπως τον τυφλόν την εποχή του Χριστού ρε.
1: Ποιος έπαιζε ρε στην επιθέση πριν το Γενάρη. Σε παρακαλώ, να θυμούμε κάποιο.
0: Πριν το Γενάρη. Α, ο Άγγλος ρε. Ο που είστε με Αραδίπου.
1: Μα, α, ο Φεριέρ.
0: Φεριέρ, άγου.
1: Φεριέρ. Σαβό ρε φίλε τώρα, εντάξει.
0: Μα κύριε 658 όντως μας λέτε αρκετή σε σχέση ότι μας την παίρνει ούτε με Νεντανιάχου, αλλά εννοώ μες στο σήμα. Θα προσπαθήσω και υποκνέ. Ο Γογιανδρής κύριε 987, τελειώνουμε κιόλας. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το τεχνικό τμήμα του επιμελείται και νομίζω και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι η Λία συντόμως θα γίνει το σήμα καμπάνα. Γιατί όντως μας την πέφτουν οι Ισραηλινοί. Δεν είναι εύκολη η δουλειά να βάλει μαζί τους, καταλαβαίνετε. Είδατε χθες τον Γιαμάλ. Δεν ξέρω πώς είδε στην κίνηση τον Γιαμάλ να κρατά τη σημαία της Παλαιστίνης πανηγυρίζοντας στη Ράμπλα Καταλουνιά.
1: Στου
0: κεντρικού δρόμου. Μαριμάκι, μα δεν μου βλέπει τα πρωινά. Είδε δύο ώρε, ούτε τον το είδε. Είναι στο για μένα να κρατήσει τη Παλαιστίνη. Δηλαδή, ο αλγόριθμο σου είναι που σου βάλει, συνταγέ.
1: Παραπάνω.
0: Okay. Ήταν μια κίνηση τέλο πάντων που συζητηθήκε εκτενώ και μάλιστα μίλησε και ο προηγητή του, ο κύριο Φλικ, και είπε ότι δεν συμφωνώ, αλλά μιλώντα μαζί του, σέβομαι την απόφαση του να κρατήσει τη σημαία τη Παλαιστίνη. Έτσι, αλλιώς στην Ισπανία υπάρχει ένα ρεύμα φιλοπαλαιστινιακό, το οποίο έχει πάρει και επίσημη, έχει πάει μάλλον και στα υψηλότερα δώματα της κυβέρνησης και όχι μόνο. Ο Γιαμάλ είναι συνδεδεμένος κιόλας με το, πώς να το πω, με το...
1: Ήσαν όντως και μια φανέλα.
0: Με το Ισλάμ.
1: Ήσαν και μια φανέλα, σε ένα φίλο, για το ευτυχώς δεν είμαι Μαδριλένος. Κράτησε
0: είναι,
1: το κάτι τέτοιο.
0: Είναι χαμηλών τον όντως ο Γιαμάλ, ξεκίνησε. ξέρεις. Έχει κανένα νέο η μεγάλη Εκάρα, αν εννοείς της Αθήνας, δεν ξέρουμε.
1: Ο Τίγρης είχε χθες συνάντηση, ότι έχει καιρό να λάγωσε στο Τίγρης,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Είχε συνάντηση με τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ. Mm-hmm. Και συζήτησαν τα διάφορα θέματα. Ξέρεις, είχε την Πέμπτη.
0: Πάλι είσαι με τους οργανωμένους.
1: Και έχει και την Πέμπτη δημοσιογραφική.
0: Όπας.
1: Ναι, η ώρα 11.30.
0: Ποια θα ήταν η ερώτηση που θα το κάνεις.
1: Γιατί ανακοίνωσα τον Ρόκα.
0: Όχι. Πείτε η λέξη πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, πρώτα
0: φανταστείτε. Δεν θα την πει.
1: Να την πει.
0: Εντάξει, πλέον θα την πει. Πλέον δηλαδή. Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά η λέξη πρωτάθλημα στην ΑΕΚ ήταν όπως το. Να σου πω να αφήσει τον Απόλλωνα, αλλά κάποια ή ο Βόλτεμορ στο Χάρι Πότερ, ας πούμε. Δηλαδή δεν το έλεγαν το πράγμα, το έλεγαν ναι. Καμπεώνε, το έλεγαν, δεν το έλεγα στην Ελληνική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πλέον όμως και με την πίεση και κάποιων ΜΜΕ και πλέον των οργανωμένων, αλλά και του απλού κόσμου της ΑΕΚ θα πούν θέλοντας και μία ότι υπάρχει και το πράγμα, ρε φίλε, δεν.
1: Ναι.
0: Μα πώς. Είναι καλό το μοντέλο που έχει η ΑΕΚ. Το έχουμε εκθιάσει δεκάδες φορές, εκατοντάδες φορές.
1: Χρειάζεται όμως να πάει στο επόμενο βήμα.
0: Ναι, μπράβο, έτσι είναι τρίτη. Να κλατάρουμε μπαστανίφορο. Κλάταρε, όχι. Να κλατάρουμε, κλάταρε. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου για επίλυση του Κυπριακού πριν από το τέλος του 2026. Ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η προτεραιότητά του είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Το CNN μεταδίδει πως υπάρχει ανησυχία στο Ισραήλ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν από την επίλυση ορισμένων εκ των βασικών ζητημάτων που οδήγησαν στην έναρξη του πολέμου. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση της πολύκρωτης υπόθεσης Σάντι, ούτε έχει εκδοθεί το τελικό πόρισμα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βύρον Βύρονος.
4: το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και υψηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους θα σχηματιστεί και αυξημένη χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
6: Κραστ τι?
5: Δβά κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
6: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
5: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
7: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Ένα κρας στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
8: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
2: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
1: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
0: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησέ το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
14: Μπήκαμε ήπια με τον τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show στο 2950. Μα θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 κιόλας με την ένδειξη Jack and Jones. Διεκδικείτε ένα δροκουπόνι αξίας 50 ευρώ το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή και ο τυχερός θα μπορέσει αφού το πάρει να το εξαγυρώσει σε οποιοδήποτε από τα κατάστημα των Jack and Jones ανά την Κύπρο.
15: Να πω επίσης ότι με την ένδειξη CU Sharp, όνομα, τυπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για το ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα για το εξωτικό Sharm El Sheikh.
14: Καλά τώρα, δεν βρέθηκε ένας αθειόφοβος μέσα στον Αποέλ να τους πει, εγώ μπαρέ, μα 4 του Ιούνιου που είναι η Γενική Συνέλευση να είναι αθλία της Ομονίας.
15: Εντάξει.
14: Εντάξει. Δεν καταλάβα.
15: Γιατί να του το πει.
14: Ναι, γιατί να του το πει, σωστά. Επειδή, εντάξει, είναι μια διαβολική σύμπτωση τέλος πάντων. Σωστά.
15: Οκ. Συνήθως ορίζεται κάπου να με γενική συνέλευση.
14: Ναι, θα ανακοινώσουν όμως. Δεν θα μου πει γιατί σταματούν οι εργασίες των γενεθλίων του αιωνίου. Εντάξει, έχει δίκιο. Ναι, πάω πάσο.
15: Καλά, παιδιά, σοβαρά. Στην ανόρθωση, γιατί δεν βρίσκω ένα επενδυτή. Πώς γίνεται από σε 15 μέρες να βρίσκει φαντ.
14: Δεν είναι σε 15 μέρες, αγαπητέ, αλλά έχει δίκιο στην ανόρθωση γιατί έχει κολλήσει το όλο σκηνικό εκεί.
15: Στην ανόρθωση, αυτή τη στιγμή, στο προσκήνιο είναι κάποιες ανανεώσεις ακόμη.
14: Ποιος είναι, ναι.
15: Και Μεζούς.
14: Ναι, αλλά στην ανόρθωση γιατί δεν βρίσκεται κάποιος. Δεν ξέρω, δεν το παρακολουθώ το ρεπορτάζ. Το λέω και αυτό δεν με τιμά, αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί δεν βρίσκεται κάποιος να του πει τι γίνεται με τους επενδυτές. Ξέρεις εσύ, παρακολουθείς το ρεπορτάζ.
15: Δεν φαίνεται να υπάρχει. Είχε βγει μια ανακοίνωση πριν 1,5 μήνα, 2 μήνες, αλλά δεν φαίνεται πως υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που να μπορεί να προχωρήσει.
14: Ένας εδώ επιμένει να μας πει στους αντιπάλους της Ομόνιας και ποιοι θα είναι στο δεύτερο και τρίτο προκριματικό. Δεν ξέρω, το έχεις. Θα τους κάνουμε δώρο γενεθλίων την ανακοίνωση συμφωνίας με το επενδυτικό γκρουπ. Να ζήσετε, λέει ο 672. Ο άλλος λέει: το ξέρουμε και είναι σκοπός να τους χαλάσουμε το πάρτι. Ακόμη διερωτάστε, λέει, για ποιον πρόκειται. Όχι, κύριε 304, μάλλον δεν έχετε ακούσει την εκπομπή. Έχετε τώρα μόλις συντονιστεί. Τα πάμε όλα κουτσά καθαρισμένα κιόλας. Αγαπητέ 304, είπαμε και το όνομα του φαντ. Είπαμε και πού δραστηριοποιούνται. Είπαμε και τους σκοπούς που μάλλον θέλουν τον ΑΠΟΕΛ, που δεν είναι αποκλειστικά και μόνο οικονομική. Και πάει λέγοντας.
15: Αυτή τη στιγμή σήμερα έχω ξεκαθαρίσει ότι θα είναι στο δεύτερο προκριματικό Κλάξβικ, Ρίγα, Φλόρα Ταλίν, Άρχους, Τούν και Μτζάλπι.
14: Μτζάλπι είναι, θέλουμε. Μτζάλπι είναι Σουηδίας.
15: Ναι.
14: Ό,τι και να λέτε, Μτζάλπι, θα σας καλέσουμε στα γενέα. Ναι, αλλά τι ομάδες είναι τούτες. Γιατί μας τώρα, Άρχους τι είναι, η Άρχους είναι Δανία.
15: Πρωταθλήτρια Δανίας, πρωταθλήτρια Ελβετίας, Σουηδίας, Εσθονίας, Φαρόε και Λευκορωσίας.
14: Και Λευκορωσίας.
15: Είπα Λευκορωσίας, Λετωνίας.
14: Η Λευκορωσία όμως κάθε χρόνο.
15: Η Λευκορωσία λογικά κάπου θα βρέθει για αυτή.
14: Ναι. Ο κόσμος θα αρχίσει να μαζεύει κιόλας. Όχι να μαζεύει, θα αρχίσει να.
15: Αν η Βίτεμπεσκ περάσει από τον πρώτο προκριματικό, θα είναι μέσα στους υποψήφιους.
14: Η ποια ή.
15: Βίτεμπεσκ.
14: Τι είναι τούτη.
15: Λευκορωσία.
14: Πρώτη φορά ακούμε για την προαθήτρια Βίτεμπεσκ. Συνήθως είναι. Η Κιάρα, πώς την έλεγαν οι.
15: Κιάρα.
14: Τούτη που έζησαν από Ελ Πάντα και τούτη που τελευταία ήταν η προαθήτρια. Όχι, ήταν Καζακστάν.
15: Άλλον.
14: Ακιαράτ, πώς την έλεγα.
15: Καϊράτ. Η Καϊράτ είναι, μπορεί να μπει στους πιθανούς, ανάλογα. Δεν έχει ξεχωρίσει.
14: Καϊράτ πρέπει να είναι και στους ισχυρούς ή όχι.
15: Όχι, εξαρτάται. Δεν έχει καθοριστεί ακόμη για την Καϊράτ.
14: Okay.
15: Όχι, τέλος πάντων, δεν είναι άθιμο την ομάδα. Δεν είναι άθιμη η ομάδα, αλλά έπαιξε πολλές φορές στην Κύπρο.
14: Μπάτε Μπορίσοφ.
15: Έπαιξε πάρα πολλές φορές στην Κύπρο. Βρίσκαμε συχνά πυκνά στα ρεπορτάζ μας. Πρέπει να δούμε στον Άρη εντωμεταξύ τώρα που είπαμε. Ούτε επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν για την επιστροφή Ράτσκοφ.
14: Ναι. Ωραίο εντωμεταξύ. 61. Καλά, εμείς εσηκώσαμε το στα 100 χρόνια τους. Δεν τους ερωτήσαμε. Γιατί άμα ρωτήσουν για γενική, σωστό.
15: Ναι.
14: Σωστό. Πώς τα κατάφερε ο άλλος στα 100 χρόνια έγινε του τσεπιάντο.
15: Η επόμενη χρονιά.
14: Τι επόμενη χρονιά.
15: Η επόμενη χρονιά είναι η χρονιά των 100.
14: Γιατί είναι
15: το επόμενο πρωτάθλημα.
14: Γιατί.
15: Μέσα στο Νιόβρι μπαίνουμε στο πρωτάθλημα 26-27. Τι είναι το πρωτάθλημα των 100.
14: Α.
15: Είναι το πρωτάθλημα των 100.
14: Μα όχι, δεν πάει έτσι. Γιατί το πρωτάθλημα είναι το 27. Το 26 είναι το Απόελ.
15: Ναι, αλλά ήταν το Νιόβρι. Άρα τα 100 χρόνια θα τα γιορτάζει μέσα στη σεζόν 26-27.
14: Μα ρε Μάγκη, μόνο και πάει όπως το σχολείο να είναι στο Σεπτέμβριο, χάνεις χρόνο, γεννήσεις τον Αύγουστο, κερδίζεις. Το 1926 ιδρύθηκε από Έλλο, ο προάθλης του 26 είναι η Ομόνια.
15: Άρα, μέσα στη σεζόν 1926-27 που ιδρύθηκε το Αποέλ, έπαιξε για πρώτη φορά, έτσι. 26-27 που έπαιξε για πρώτη φορά,
14: Ποιο είπε δεξιά πρώτη φορά, στο προάθλημα.
15: Δηλαδή, πότε ιδρύθηκε το Αποέλ, πάμε ξανά, 1926.
14: Ναι.
15: Ποια σεζόν ήταν
14: τότε. Τι 8 του Νιόβρη. Δεν ξέρω, είχε σεζόν 26-27. Μπορεί να ήταν και ο Αρτιοθάβλη, έτσι. Μα ποιο σου είπε το 26-27
15: ήταν. Το 26-27 το Αποέλ. Τη σεζόν 26-27 θα κάνει.
14: Μα δεν υπήρχε σεζόν 26-27.
15: Άκουμε λίγο. 2026-27 το Αποέλ θα κάνει όλε τι εκδηλώσει για τα εκατοντάχρονα. Έτσι έκαμε τώρα.
14: Οκ. Πού να τη σκάμει τώρα, ρε Μαγκητής, έτσι θα μπορούσε να σκάμει τώρα στο να μην δηλώσει, θέλει να καταστάσει
15: βρίσκεται. Όχι, βέβαια, είναι η επόμενη χρονιά.
14: Αλλά εγώ το βλέπω έτσι, ξαναλέω, χρονολογικά. Μόνο χρονολογικά μπορώ να το. Τώρα δεν υπήρχε σε ζωή 1926-1927.
15: Άρα λάθο του που είναι γιορτάζαν ήδη τα καλά.
14: Ευχαριστώ πολλά, ρε Μαγκή.
15: Άρα έπρεπε να γιορτάζουν ήδη.
14: Υπήρχε σε ζωή 1926-1927, πότε ιδρύθηκε η ΚΟΠ, το 30.
15: Τι να κάνω, ρε Χρήστο, το Νιόβρι. Το Νιόβρι είναι τα γενέθλια του Αποέλ, το Νιόβρι είναι να κάνει τα εκατοντάχρονα του, είναι η σεζόν 26-27.
14: Ναι, ρε, εσύ, αλλά άμα λέμε στα 100 χρόνια του θέλει το πρωτάθλημα, όπως το πήρε ο Γαύρος, ας πούμε, όπως το πήρε η ΑΕΚ.
15: Είναι τη σεζόν που γιορτάζει τα εκατοντάχρονα σου, η σεζόν που θα γιορτάζει τα εκατοντάχρονα του θα είναι το 26-27. Εντά γιορτάζει ήδη τα εκατοντάχρονα του. Φέτος ήταν τα 99. Ναι.
14: Δεν ας πάνω.
15: Όχι.
14: Αφού δεν το. Εντάξει.
15: Εντάξει, δυσκολεύκο.
14: Το Αποέλ γιορτάζει 8 του Νοέμβρη, άρα η μελωδία αυτή περιλαμβάνει τη σεζόν 26-27, λέει ένας εδώ. Άλλος λέει 100 φέτος, 100. Δεν το κατάλαβα.
15: Αφού δεν είναι ακόμη 100 χρονών, του χρόνου είναι η σεζόν που θα γίνει 100 χρονών.
14: Οκ. Άρα δεν είναι φέτος τα 100 χρόνια. Εντάξει. Είναι του χρόνου.
15: Ναι. Αφού φέτος είναι τα 99, ρε Χριστό. Τι να κάνω, ρε φίλε.
14: Πού να ξέρω, θα μας παντεύσει με άνθρωπο. Εγώ παντεύτηκα κιόλας. Ψάχνω οι κουμπάρους, κύριε 026, να κάνω μια συμβόλαιο. Οκ, δεν το πιάσαμε στα 100. Ο Μακ. Εντάξει, είναι ο κόσμος. Ύστερα, λαλού μαζί μα χώχου, λέει Σαφ. Ελάντια τρελά.
15: Μα αφού ποιο είναι να τρελάθει, ρε φίλε.
14: Ναι, δεν το καταλαβαίνω.
15: Δεν δυσκολεύεσαι ακόμα να το καταλάβει.
14: Ναι.
15: Okay. Όταν να σου φέρω κεράκια του Αποέλ για τα 100 χρόνια,
14: ναι,
15: θα μου πεις σε ποια σεζόν αγωνιζόμαστε. Εντάξει.
14: Αγωνιζόμαστε στο 26-27.
15: Ευχαριστώ.
14: Okay.
15: Τέλος.
14: Ναι, αλλά ποιο είναι το έτος που κλείνει ο Αποέλ στα 26 του χρόνια. Το έτος. Το έτος.
15: Το Νιόβρι είναι 26.
14: Άρα το έτος 26.
15: Άρα εσύ θεωρείς ότι το πρωταθλήμα που ετέγιωσε πριν τα γενέθλια του, όταν ήταν, ναι, 99,
14: ναι,
15: είναι το πρωταθλήμα των 100 χρόνων. Όταν ήταν 99 ακόμα, ήταν το πρωτάθλημα των 100.
14: Ναι.
15: Ναι.
14: Ναι, γιατί σου το ξαναλέω, έτσι είναι να κάνει.
15: Εντάξει, γενικότερα ορίζουν το διαφορετικά από ό,τι το λάδεις εσύ.
14: Δηλαδή.
15: Γενικότερα, είναι η σεζόν στην οποία αγωνίζεσαι να σβήσει τα κεράκια σου.
14: Ρε αγόρι, μ' άκουσε με. Όταν από Αποέλ ήρθε το 1926, δεν είσαι να κάνει με σεζόν. Όταν μιλάμε για βάθος χρόνου 100 χρόνια, δεν μπορεί να σκεφτόμαστε ότι. Τους μήνες. Μιλούμε για ένα βάθος ενός αιώνα. Να μιλώ για τους μήνες.
15: Ωραία.
14: Δηλαδή, με συγχωρείς, πόσα χρόνια. Με συγχωρείς, πόσα χρόνια έχει που.
15: 99.
14: Που έγινε γαλλική επανάσταση.
15: Από τότε που ιδρύθηκε το Αποέλ, θα σου πω. 99 χρόνια έχουν περάσει. Δεν πέρασαν ακόμα.
14: Πόσα χρόνια έχει που έγινε η γαλλική επανάσταση. Πόσα χρόνια έγινε πόσα χρόνια έχει που έγινε το έπος του 40. Πόσα χρόνια έχει. Σκεφτείσαι το, να πεις 86.
15: Ναι.
14: Να πεις 85. Εσύ να πεις 85 αφού είναι τον Οκτώβριο του 26. 85 χρόνια να πεις. Σωστά.
15: Ρε Χριστό.
14: Να πεις, πέρασα 85 Χριστό, χρόνια.
15: Πάμε ξανά. Το Αποέλ, σε ποιον πρωτάθλημα. Πότε θα σβήσει τα κεράκια του.
14: Τον Νοέμβριο του 26.
15: Άμα να σβήσει τα κεράκια του τον Νοέμβριο του 26, το οποίο είναι το πρωτάθλημα τη σεζόν 26-27, τι είναι το πρωτάθλημα που αγωνίζεται στα 100 του έτη. Εν μπορεί να είναι το προηγούμενο.
14: Okay.
15: Εν μπορεί να είναι το προηγούμενο, ρε φίλε. Είναι το πρωτάθλημα των 99 ετών πιο πριν. Δεν μου να αγάπημε.
14: Εντάξει. Okay. Εγώ το έχω διαφορετικά στο μυαλό μου. Ξαναλέω. Δεν... Επειδή έτσι πάει με τη λήξη αρχική πράξη. Ξαναλέω σου το. Είχα σου ένα παράδειγμα. Όταν μιλούμε περί ιστορικού γεγονότο. Έτσι μιλούμε για τούρτε.
15: Ωραία, ρε φίλε. Ωραία, ρε φίλε. Όλες οι εκδηλώσεις όμως το Αποέλ για τα 100 χρόνια θα γίνουν μέσα στην επόμενη σεζόν.
14: Εντάξει.
15: Δεν θα γίνουν. Επόμενη.
14: Θα γίνουν το 27.
15: Τη σεζόν 26-27 θα γίνουν όλες οι εκδηλώσεις το Αποέλ για τα 100 χρόνια του.
14: Εγώ νομίζω
15: ότι. Είναι η σεζόν των 100 του χρόνου. Είναι η σεζόν των 100 χρόνων.
14: Okay. Δεν πάει χρονολογικά, πάει μια σεζόν δηλαδή.
15: Αφού είναι τούτη η σεζόν, να μου να κάνουμε.
14: Okay. Άρα το γιορτάζουν στο 27. Που περιλαμβάνει η σεζόν. Δηλαδή να έχουμε ένα εκδηλώσει το 27. Για γέθια του Αποέλ που έγινε τον Νοέμβριο του 26. Οκ. Okay. Συγχέστηκα πραγματικά. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι.
15: Θες να πιστεύεις ότι είσαι.
14: Μπορεί να γίνονται εκδηλώσεις το 27.
15: Μπορεί να πιστεύεις ότι είσαι σωστός.
14: Θα είναι αστείο να γιορτάζουν το 27 γενεθλία τους. Το 27.
15: Η σεζόν που μπαίνει χριστούμενη σεζόν των 100 γενεθλίων του Αποέλ. Τσα με πέφτει.
14: Οκ. Παναγία μου, καλά και αντέχεις ο Εφραίμ. Καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο. Να κατηγορήσω.
15: Άιστα, βέβαια, φίλε.
14: Διάβασα ένα μήνυμα γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά. Διανύουμε, λέει, το 100ο έτος του Αποέλ. Μάκη μου, λέει ένας εδώ. Εντάξει, εγώ το έχουμε λίγο ο καθένας μες στο νου του κάπως διαφορετικά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα επί τούτου από αυτής της αντιπαράθεσης που έχουμε. Αλλά όπως και να έχει, το ακλίνουμε μέχρι εδώ και θα δούμε πότε τέλος πάντων θα το γίνεται χαμός με μηνύματα. Του χρόνου που είναι πια η Ομόνια πάλι ένα. Όχι, δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει αν έχασε να κέρδισε χρόνο να πω.
15: Αν ήταν μαθητής, να είχαν να κέρδισε.
14: Μα αυτό σου λέω, όταν αναφέρεσαι ιστορικά γεγονότα που έχουν, ιστορικά γεγονότα που έχουν βάθος χρόνου, δεν αναφέρεσαι ούτε στην τούρτα, ούτε στο.
15: Εντάξει, το πρωτάθλημα.
14: Είναι το εξής παράδειγμα που σου δίνω και είναι πολύ απλό. Το 1940 έγινε το έπος το αλβανικό.
15: Και εγώ όμως σου δίνω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο δεν δέχεσαι να το κατανοήσεις. Κατανοώ τον που λαλείς, αλλά εσύ αρνείς επισηματικά να κατανοήσεις.
14: Όχι, δεν το αρνούμε. Το ακούω, αλλά δεν μου φαίνεται πολύ λογικό.
15: Πώς το ακούεις, αφού την ημέρα που είναι τα γενέθλια του Αποέλ, αγωνίζεται στη σεζόν 26-27. Άρα, τι είναι το πρωτάθλημα των 100 του ετών. Την ημέρα που αγωνίζεσαι, τζαμέ.
14: Εντάξει, μπορεί.
15: Είναι το πρωτάθλημα των 100 ετών σου, κοινό.
14: Δεν ξέρω, ξαναλέω, χρονολογικά είναι το 26 για μένα.
15: Άξι.
14: Για μένα το χρονολογικά είναι το 26. Δεν έχει να κάνει με καμία σεζόν. Είναι απειροελάχιστο. Είναι ίσονο σημασία η σεζόν όταν μιλάμε για την ιστορία ενός σωματείου. Και δεν τα 100 χρόνια. Αυτό, στο δικό μου μυαλό. Άξι. Εσύ το καταλαβαίνεις τον που λέω, ναι.
15: Ναι, κατανοώ το. Και απλά σου λέω ότι το πρωτάθλημα των 100 ετών του Αποέλ είναι εκείνο που αγωνίζεται όταν γίνεται 100 ετών.
14: Okay. Πόσο. Δεν έχει να κάνει, ρε παιδιά. Λοιπόν, που. Είμαι ο ξεροκέφαλος. Εντάξει, εγώ είμαι ο ξεροκέφαλος. Ξέρω εγώ, μπορεί να είμαι εγώ ξέρω.
15: Μα ταυτόχρονα λέγουν και για μένα. Μέα κοντές είναι και για τους κοιό μας που λέει.
14: Και τη Ομόνια που είναι τα γενέθλια, πότε θα γιορτάσει τα 100 χρονά από το 48. Αναθεμάμαι, ξέρω εγώ πότε θα τα γιορτάσει. Τον Ιούνιο του 48, μάλλον θέλω να πιστεύω. Πάμε να φύγουμε, παιδιά. Πάμε να φύγουμε. Πολλά τα μηνύματα, τα περισσότερα εξ αυτών διαβάζω.
15: Πιένε στο Μαρίκο να ακούσετε τον Μπέλετ.
14: Ναι, σωστά. Γεια σας.

0: Την εκπομπή Muppet Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι επαφές με υποψήφιο επενδυτή στο ΑΠΟΕΛ. Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινή συνισταμένη και το πλαίσιο για πιθανή συνεργασία. Σε μια άλλη εξέλιξη στις 4 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση. Εν ώψη του ντέρπι με την Ομόνια τέθηκε εκτός με μυϊκό τραυματισμό και ο Περέιρα. Στους 13 οι τραυματίες αμφίβολος ο Μαντσίνη. Συνάντηση της διοίκησης της ΑΕΚ με επικεφαλής τον πρόεδρο Άντρο Καραπατάκη έγινε χθες με τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας και συζήτησαν όλα τα θέματα που απασχολούν. Αποχωρεί όπως όλα δείχνουν Αλομέροβιτς και υπογράφει στην πολωνική Ζακλέμπιε. Φεύγουν με γοργούς ρυθμούς στα εισιτήρια του τελικού κυπέλλου από τους φίλους του Απόλλωνα. Ενώ ψιάρι δεν υπολογίζονται Αζουντσάου, Βρίκης, Μερχάλ, Τοντούς, Πόγιαριτς, Μάρκοβιτς, Μάρκης και Βούρος. Στην Ομόνια, ο Μπέρκ δεν μπορεί να υπολογίζει για τον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ τον τιμωρημένο Μάριτς, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Παναγιώτης Ανδρέου και Νικόλας Παναγιώτου. Στην ΠΑΦΟ, ο Γκολτάρ ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις και όπως φαίνεται δεν θα προλάβει να αγωνιστεί στη φετινή σεζόν. Ενώ ΑΕΚ εκτός θα είναι επίσης η Μπρούνο και Πηλέας. Δεν επιβεβαιώνουν αλλά ούτε και διαψεύδουν στον Άρη τις πληροφορίες περί επιστροφής Ρατσκόφ. Όλα ανοιχτά με Βαν Άλβες, καμία επαφή ακόμη με τον Κάστανο εν ώψη Απόλλωνα εκτός Ιγιακό, Γκομής και Θεοδοσίου. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Ζαϊτ Ταβάρες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΛ. Στην Ανόρθωση υπάρχει πρόθεση για ανανέωση της συνεργασίας με τους Πεζούς και Βούκιτς. Δεύτερος τελικός στο πρωτάθλημα Γαλαθόσφαιρας με τον Κυραφνού να υποδέχεται στις 7 στο Στρόβολο την ΑΕΚ. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 95 τηλεοπτικά από τη CitaVision.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην Βαλένθια σε παιχνίδι που κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four. Τζάμπολ στις 10. Για την πέμπτη αγωνιστική των playoffs στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αγωνίζεται εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ. Στις 7:30 αρχίζουν και οι δύο αγώνες. Διεξάγεται στις 10 απόψε ο τελικός κυπέλλου Ιταλίας στο Ολύμπικο της Ρώμης ανάμεσα σε Ίντερ και Λάτσιο. Σε ξαναβολή αγώνα για την Premier League, η Manchester City φιλοξενεί στις 10 απόψε την Crystal Palace και θέλει την νίκη για να μειώσει στους 2 βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Arsenal. Για το γαλλικό πρωτάθλημα, στις 10 απόψε, Lens Paris Saint-Germain χρειάζεται ένα βαθμό η Παρί για να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο. Για τη La Liga, στις 8 απόψε, Villarreal Sevilla και Espanyol Athletic Bilbao, ενώ στις 10:30 Getafe Mallorca και Alaves Barcelona. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Εσωτερικών.
7: Jackpot στο Joker. 10.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
10: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
11: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible / Gaming.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
13: buysellcyprus.com. Και καύσιμα και ψώνια.
14: Γίνεται. Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
13: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
15: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / L / Responsible / Gaming.
16: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
17: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

Καλό απόγευμα, Sport FM 95. Ακούμε ο παδός της Ίντερ να τραγουδάνε. Σήμερα η Ίντερ παίζει και στον τελικό του Κόπα Ιταλία απέναντι στην Ελλάτσια, η πρωταθλητρία Ίντερ. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστούν οι χαρές και απόψε μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στους Λατσιάλοι. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» στο Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Χορηγό έχεις βάλει ή ακόμη? Σε λίγο. Δεν έχεις βάλει. Ωραία. Θα βάλουμε σε λίγο. Το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Και έχουμε και το ωραίο διαγωνισμό μας, ένα πολύ όμορφο δώρο σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο CU Travel, ο Sport FM 95 στέλνει ένα ακροατή στο

0: Όποιος θέλει να στείλει μήνυμα στο 2950, λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Θυμίζω ότι στο πλαίσιο της εκπομπής μας θα εντάξουμε και το παιχνίδι ανάμεσα στον Κεραυνό και την ΑΕΚ, το οποίο ξεκινάει στις 7. Θα είναι εκεί ο Λουίς Νικολάου για να μας τα πει, να μας μεταφέρει το, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο, νομίζω πως το προλαβαίνουμε. Πάμε να ακούσουμε χορηγό και επιστρέφουμε.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Απόψε είναι από τις βραδιές που χάνεις τον μπούσουλα σου. Θέλεις να τα δεις όλα και πολλές φορές αυτή σου η επιθυμία σου βραχυκυκλώνει τον εγκέφαλο. Δεν ξέρεις τι να κάνεις και βλέπεις λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο, λίγο από το άλλο και στο τέλος δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Έχεις βέβαια μία εικόνα για το... Μάλλον θα ξέρεις το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορείς να κατανοήσεις το τι έχει συμβεί σε κάθε παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα, για να εξηγούμε και να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Στις 10 απόψε είναι το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς στην Ευρωλίγκα με έπαθλο την εξασφάλιση θέση στο Final Four της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2 φορές τη Βαλένθια εκτός έδρας και η Βαλένθια 2 φορές τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Άντε τώρα να βγεις από μέσα, ποιος κερδίζει? Αν όντως ο Παναθηναϊκός καταφέρει να σταματήσει τη δημιουργία του Μοντέρο, όχι τόσο το σκοράρισμα, τη δημιουργία, θα αυξήσει τις πιθανότητες του. Είναι σημαντικό να χαμηλώσει το σκορ. Πάρα πολύ σημαντικό να το χαμηλώσει. Και να παίξει άμυνα δηλαδή και να παίξει και με το άγχος της έδρας. Δεν μπορεί να είναι φορτωμένος μόνο ο Παναθηναϊκός, θα είναι φορτωμένοι και οι Ισπανοί, λογικό. Αν μιλάμε για προσωπικότητες, το τριφύλι τις έχει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Άλλα είναι τα θέματα του Παναθηναϊκού. Αλλά αν δοθεί η ευκαιρία στους γηπεδούχους να παίξουν με το συνέστημα και τον κόσμο τους, τότε θα έχει θέμα ο Παναθηναϊκός. Γιατί το λέω αυτό? Αν καταφέρει δηλαδή και πάρει μια διαφορά από την αρχή 7 με 10, 11 πόντους, τότε αυτό θα προκαλέσει και μια εφορία και στην εξέδρα να σπρώξει και να παίζει και με περισσότερο άγχος ο Παναθηναϊκός. Η άμυνα θα φορτώσει άγχος στη Βαλένθια. Γι' αυτό οφείλει ο Παναθηναϊκός να παίξει άμυνα και να χαμηλώσει το σκορ και να πάρει και κανένα φάουλο Ναν, ο οποίος εδώ και 3 παιχνίδια δεν έχει πάρει φάουλ. Είναι δυνατόν να μην έχει πάρει φάουλ? Πώς γίνεται αυτό? Ένα φάουλ, παιδί μου, 3 μάζ. Τέλος πάντων. Δεν έχει κερδίσει ούτε ένα. Νομίζω 2,5 παιχνίδια κλειδωμένα, δηλαδή 2,5 παιχνίδια. Αγωνιστικά λεπτά του έγιναν φάουλ, αλλά τέλος πάντων δεν υποδείχθηκαν. Κοντά στα μεσάνυχτα θα ξέρουμε.

Κλειδώστε τον ταβερνιάρι Αταμάν στα αποδυτήρια να κερδίσετε, λέει ο Σάβας. Ναι, την άλλη φορά που αποβλήθηκε όμως χάσαμε. Αυτό είναι το θέμα. Να αξιοποιήσει το υλικό που έχει. Δεν μπορεί να είναι κακός προπονητής ένας προπονητής ο οποίος έχει τρεις ευρωλίγες μέσα σε μια πενταετία. Δεν ξέρω αν είναι μονικός, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλου είδους θέματα, δεν ξέρω αν δεν μπορεί να επιβληθεί στους παίκτες, διότι μονάδες έχει ο Παναθηναϊκός, ομάδα δεν έχει. Ο Ολυμπιακός έχει και μονάδες και ομάδα, αυτή είναι η διαφορά. Του Παναθηναϊκού του λείπει, άρα πρέπει να παίξει.

οργανωμένα να βρει ένα τρόπο να κάνει όλες αυτές τις βεντέτες, οι οποίοι από την πλευρά της η κάθε μία μπορεί να πάρει το παιχνίδι, να γίνουν ομάδα και να παίξουν άμυνα. Να λειτουργήσουν ως σύνολο, ως ενιαία μονάδα. Όχι ο καθένας δώσ' μου την μπάλα να κάνω ας πούμε ό,τι θέλω. Δεν πάει έτσι ο αθλητισμός. Ειδικά στα ομαδικά αθλήματα δεν πάει έτσι. Ποιος έχει δίκιο, λέει, ο Χρήστος ή ο Εφραίμ για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ, λέει. Τι είναι το θέμα μας τώρα. Ο ΑΠΟΕΛ κλείνει 100 χρόνια, το νιώβρι. Άρα, ναι, ποιο είναι το θέμα μας. Δεν ξέρω. Δεν είχα ακούσει, φίλε. Να διαβάσω τα μηνύματα πιο κάτω. Θα γίνουν, ένας λέει, στην προηγούμενη εκπομπή πέστε για να συμφωνήσετε ότι θα γίνουν εκδηλώσεις από τον Νοέμβριο του 26 που θα γίνουν 100 χρονών ως τον Νοέμβριο του 27 που θα γίνει 101. Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό. Ενώ ξεκινάς τις εκδηλώσεις, κανονικά οι εκδηλώσεις ξεκινάνε από τώρα. Κορυφώνονται στις 26, μπορεί να συνεχίσουν διότι είναι η χρονιά που κλείνει τα 100 χρόνια και να πάει όλη η σεζόν. Δεν ξέρω τι συζητάμε όμως, δεν έχω καταλάβει. Του χρόνου τον Νιόβριο ο ΑΠΟΕΛ κλείνει 100 χρόνια. Ποια είναι η διαφωνία. Αν κλείνει 100, αν κλείνει 101, τι είναι, έχουμε διαφωνία σε αυτό.

Την ίδια ώρα, δηλαδή 10 η ώρα, γι' αυτό χάνει, μπορεί να χάσουμε τον μπούσουλα μας, γιατί ο άλλος δεν ασχολείται με τον μπάσκετ ή μπορεί να ασχολείται, αλλά να μην είναι Παναθηναϊκός, οπότε δεν τον ενδιαφέρει. Αν είναι Ολυμπιακός, ό,τι θέλει ας γίνει. Εμείς έχουμε περάσει. Αν είναι ΑΕΚτσής, δεν τον ενδιαφέρει η Ευρωλίγα. Αν είναι ΠΑΟΚτσής, ξέρω εγώ κλπ. Αλλά μπορεί όντως να μην ενδιαφέρεται για μπάσκετ. Οπότε την ίδια ώρα, 10 δηλαδή, έχουμε και τον τελικό κυπέλου Ιταλίας ανάμεσα στη πρωταθλήτρια Ίντερ και τη Λάτσιο. Ο αγώνας στη Ρώμη, όπως κάνουμε εμείς εδώ, που βάζουμε τα παιχνίδια στη Λευκοσία, στο Γασιπί. Και κάθε τελικός έχει αξία. Δεν μπορείς να πετάξεις ένα τελικό κυπέλου. Ειδικά αν η μεγάλη Κράντε Ίντερ καταφέρει μετά από 16 χρόνια να φτάσει στο ντάμπ. Η τελευταία φορά ήταν με τον Μουρίνιο. Έφυγε ο Μουρίνιο, δεν έχει ξαναπάρει ντάμπ. Όχι πρωτάθλημα, όχι κύπελο, ντάμπ. Για να εξηγούμαστε. Και έχουν και ένα θέμα τώρα σε εισαγωγικά γηπεδούχοι, διότι οι οπαδοί της Λάτσιο έχουν αποφασίσει να πάνε στον τελικό. Και όταν το διάβαζα αυτό, τι εννοείς να πάνε? Αυτό έλειπε, να μην πάνε. Ήταν μια συμφωνία που είχαν κάνει με τον προπονητή και τους παίκτες, που δεν ήταν γνωστό τόσο στα μέσα ενημέρωσης, ότι αν περάσει η Λάτσιο στον τελικό θα πάνε στο γήπεδο, και άρχισαν να ψάχνουν το θέμα. Τι έγινε τώρα? Εδώ και μερικούς μήνες τηρούν αποχή από τους αγώνες της ομάδας τους. Δεν πάνε στο γήπεδο και έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα. Είναι σε κόντρα εδώ και χρόνια. Δεν είναι μόνο τους τελευταίους μήνες. Απλώς τους τελευταίους μήνες έχει κορυφωθεί. Αλλά εδώ και χρόνια είναι σε μία μόνιμη κόντρα με τον πρόεδρο, με τον ιδιοκτήτη της Λάτσιο, η οργανωμένη, τον Κλαούντιο Λοτίτο. Και απλώς το τελευταίο διάστημα έχει φτάσει η κατάσταση σε ένα οριακό σημείο, και έβλεπα και μια φωτογραφία από ένα παιχνίδι πρόσφατα που ήταν άδειο το Ολυμπικό. Γιατί έχουν το τελευταίο διάστημα άρχισαν μαζικά μποϊκοτάζ αγώνων στο Ολυμπικό και οργανωμένες πορείες διαμαρτυρίας, απαιτώντας την αποχώρησή του. Να φύγει δηλαδή από τον. Από την, να πουλήσει, πούλα και φύγε. Το γνωστό, πούλα και φύγε. Και ψάχνοντας λίγο το θέμα, τι είχε γίνει με τους οπαδούς της Λάτσιο και τον ιδιοκτήτη, υπάρχουν ορισμένα θέματα. Δηλαδή, οι κυριότεροι λόγοι της κόντρας όχι μόνο των οργανωμένων και απλών οπαδών, είναι πως καταλογίζουν στον ιδιοκτήτη της ομάδας έλλειψη φιλοδοξίας και ότι δεν επενδύει στην ομάδα. Δηλαδή, το μεγαλύτερο παράπονο είναι ότι ο κύριος Λοτίτο λειτουργεί τη Λάτσιο ως μια οικονομικά σταθερή επιχείρηση, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα οικονομικά κλπ. Αλλά όχι ως μια μεγάλη ομάδα που κυνηγάει τους τίτλους. Δηλαδή, κανονικά ισολογισμοί μας, έσοδα-έξοδα, αλλά δεν κάνει το κάτι παραπάνω, δεν βάζει χρήμα για να την μεγαλώσει. Και θεωρούν οι οργανωμένοι οπαδοί τώρα ότι κάθε φορά η Λάτσιο που έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει πουλά σημαντικούς παίκτες της. Δεν τους αντικαθιστά και με σπουδαίους παίκτες έτσι ώστε να μεγαλώσει η ομάδα. Δεν επενδύει σοβαρά σε μεταγραφές. Δεν εκμεταλλεύεται και τις καλές περιόδους που έχει η Λάτσιο κατά καιρούς για να μπορέσει να ανεβάσει το επίπεδο. Και θεωρούν ότι η Λάτσιο αντί να εξελίσσεται απλώς επιβιώνει. Έσοδα-έξοδα. Και αυτό έχει προκαλέσει την αντίδρασή τους. Δηλαδή, βρήκα ορισμένα ονόματα, δηλαδή όπως ο Μιλίγκοβιτς-Σάβιτς, ο Ιμόμπιλε, ο Γκεντουζί, διάφοροι τέλος πάντων που έφυγαν χωρίς να αντικατασταθούν, και μοιραία η ομάδα δεν ανεβαίνει επίπεδο. Δεύτερο που καταλογίζουν από ό,τι έχω βρει από διάφορες ιταλικές ιστοσελίδες, και ελπίζω η μετάφραση να είναι σωστή, υπάρχει μια πολιτική φθηνών μεταγραφών στην περίπτωση του Λοτίτο. Ότι δηλαδή οι οργανωμένοι κατηγορούν τον πρόεδρο ότι αποφεύγει τα μεγάλα συμβόλαια, κυνηγά κυρίως χαμηλού κόστους λύσεις και λειτουργεί με υπερβολική οικονομική συντήρηση. Μέχρι εκεί που πάμε. Και ακόμα και όταν η Λάτσιο έβγαινε Champions League, πολλοί οπαδοί της πίστευαν ότι ο Λοτίτο δεν έκανε εκείνη την υπέρβαση, δεν βοήθησε πραγματικά την ομάδα έτσι ώστε να κάνει το επόμενο βήμα. Και
Άλλο ένα στοιχείο που κατηγορούν οι οπαδοί της Λάτσιο τον πρόεδρο της, τον ιδιοκτήτη της ομάδας, έχει και μία κακή σχέση με τον κόσμο και υπάρχει και μία αλαζονική στάση. Δηλαδή, ο Λωτή το θεωρείται από πολλούς οπαδούς συγκρουσιακός και ειρωνικός απέναντι στην βάση της ομάδας, απέναντι στον απλό οπαδό της ομάδας, και δηλώσεις του κατά καιρούς έχουν εξοργήσει τους τυφώζει και μάλιστα διέρευσαν και κάποιες τηλεφωνικές συνομιλίες στη δημοσιότητα πριν μερικές εβδομάδες, που αυτό επιδείνωσε και όλη την κατάσταση, όλο το κλίμα. Σε μία από αυτές που έχω βρει, δεν ξέρω αν μεταφράστηκε σωστά, αλλά μου έχει βγάλει ότι φέρεται να είπε «Η ομάδα έχει μόνο ένα αφεντικό και αυτός είναι ο Κλαούντιο Λωτίτο». Και οι οπαδοί αυτό το εξέλαβαν ως μια αυταρχική τάση, μια αυταρχική νοοτροπία, και παλαιότερα είχε προκαλέσει αντιδράσεις και ειρωνικές ατάκες προς τον κόσμο και κυρίως προς τους οργανωμένους, που έκανε τη σχέση έτσι ιδιαίτερα τοξική. Και ορισμένα άλλα που τον κατηγορούν το συγκεκριμένο είναι τα ακριβά εισιτήρια, που θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ ακριβά. Διαμαρτύρονται πέραν από τις ψηλές τιμές εισιτήριων για την κακή επικοινωνία της διοίκησης και ότι απομακρύνεται η διοίκηση από τον κόσμο, και υπήρξαν και οργανωμένα καλέσματα αποχής ακόμα και για λόγους των τιμών στα εισιτήρια. Γι' αυτό το τελευταίο διάστημα ήταν άδειο το Ολυμπικό, όποτε παίζε η Λάτσιο. Και ένα τελευταίο, σε ένα ρεπορτάζ του BBC, ο συγγραφέας και οπαδός της Λάτσιο, ο Σάιμον Μπάστεν, είπε ότι ο οπαδός της Λάτσιο θέλει να ονειρεύεται και αυτή τη στιγμή δεν ονειρεύεται. Και τούτο αποτυπώνει ακριβώς το κλίμα των όλων όσων σας έχω μεταφέρει. Δηλαδή, οι οπαδοί δεν θεωρούν απαραίτητα ότι ο Λωτή το απέτυχε οικονομικά. Αντίθετα, υπάρχουν και πάρα πολλοί που αναγνωρίζουν ότι έχει σταθεροποιήσει το σύλλογο με τα οικονομικά θέματα, που είχε σοβαρά οικονομικά θέματα η Λάτσιο εκεί αρχές του 2000. Όμως θεωρούν ότι μαζί του η ομάδα έχει ταβάνι. Δεν μεγαλώνει, δεν επενδύει, δεν έχει εγκλωβιστεί δηλαδή σε μια μετριότητα. Και επαναλαμβάνω, κάποιοι του το αναγνωρίζουν ότι κρατάει την ομάδα καλά οικονομικά, την έχει οργανώσει, αλλά δεν μεγαλώνει. Αυτή είναι το σημείο τριβής των ίδιων. Έσωσε οικονομικά τη Λάτσιο, την κράτησε ανταγωνιστική, αλλά απέφυγε χρέη και καταστροφές που έζησαν άλλες ιταλικές ομάδες, αλλά δεν κάνει το επόμενο βήμα να την μεγαλώσει. Φεύγουν παίκτες, δεν τους αναπληρώνει, δεν επενδύει έτσι ώστε να επιστρέψει στον πρωταθλητισμό και να κάνει μια μεγαλύτερη πορεία. Γι' αυτό είχα πει νωρίτερα ότι μοιάζει με ταβάνι. Δεν ξέρω αν τα εξήγησα καλά, αλλά αυτός ήταν λόγος, μου δημιούργησε περιέργεια ότι επιστρέφουν οι οπαδοί της Λάτσιο και ήθελα να μάθω για ποιο λόγο, τι εννοείς επιστρέφουν. Οπότε με αυτό το μάθα εγώ, σας το μεταφέρω και εσάς που μπορεί να μην, τουλάχιστον εκείνοι που δεν ασχολούνται με την Serie A, να αντιληφθούμε όλοι μας τι συμβαίνει στις τάξεις των οπαδών της Λάτσιο και τη διαμάχη που έχουν με τον ιδιοκτήτη. We'll be right back.

Άντε ρε Κρίστα Πάλας, πιάσου τουλάχιστον το χι υπόψη να πανηγυρίσουμε και στην Αγγλία πρωτάθλημα, λέει ο 0-33. Ο 5-52 Λάτσιο βλέπει ΑΕΚ, οι Αεξίδες και ο Καραπατάκης της Ιταλίας, κάποιος το συνδυάζει εδώ. Σχόλιο για ρόστερα Απόλλωνα, σε τι θέση θέλουμε παίκτες. Άσε να τελειώσει το πρωτάθλημα να δούμε ποιος μένει και ποιος φεύγει, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Πολύ νωρίς τα συζητάμε αυτά, που δεν ξέρουμε ποιος μένει και ποιος φεύγει. Έτσι. Δεν έχει νόημα να το κάνουμε αυτό τώρα. Ας βάλουν όριο, λέει, σε όλες τις εταιρείες των ομάδων στην Ευρώπη με υποχρέωση να έχει 49% και το 51% το σωματείο, όχι ο κόσμος. Και να έχει δικλείδες ασφαλείας. Για αυτό είμαι περήφανος. Ομόνια 29, επειδή δεν έχουμε πελατειακές σχέσεις και έχουμε πρόβλημα με πρόεδρο, απλά θα ψηφιστεί και θα φύγει, λέει ο 331. Φαντάζομαι τοποθέτηση πάνω σε αυτό που έλεγα. Δηλαδή να είσαι γκραν φασίστας και να δέχεσαι φασισμό από άλλον, λέει ο 662. Okay. Λέει ότι παρέλαβε μια ομάδα με 800 εκατομμύρια χρέη. Μα γι' αυτό υπάρχει και κόσμος 598 μου που εκτιμάει αυτό που έχει κάνει, ότι την έχει σώσει, την έχει, δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, την έχει φέρει σε ένα καλό σημείο και έχουμε φτάσει στο το σημείο τριβής ότι δεν επενδύει κάτι παραπάνω αυτό που ζητάνε οι οπαδοί. Το αναγνωρίζουν δηλαδή ότι την έχει σταθεροποιήσει οικονομικά. Ξαναλαλείς τα εντάχει για τη Λάτσιο, διότι τώρα μπήκα στο αυτοκίνητο και έχασα την κουβέντα. Ναι, αλλά έφαγα ένα δεκάλεπτο να τα πω, ρε φίλε. Έχουν θέματα οι οπαδοί με τον πρόεδρο. Έχει αναλάβει ο κύριος Λωτίτο εδώ και μερικά χρόνια. Υπήρχε μια χρόνια διαμάχη μεταξύ των οπαδών και αυτού. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καταχρεωμένη ομάδα, την έφερε στα ίσα. Αλλά τα τελευταία χρόνια θεωρούν οι οπαδοί ότι δεν επενδύει στην ομάδα για να την μεγαλώσει και έχει μείνει σε μια μετριότητα, σε ένα τέλμα, ότι έχει ταβάνι μαζί του, δεν σπρώχνει χρήμα να την μεγαλώσει και είναι το σημείο τριβής και κάνουν αποχή από τα γήπεδα. Απλώς αποφάσισαν ότι στον απόψινό τελικό με την Ίντερ θα επιστρέψουν και εξήγησα, αυτό μου κίνησε την περιέργεια, τι εννοείς να επιστρέψουν, και ο λόγος ήταν ότι στα προηγούμενα παιχνίδια είχαν κάνει μαζική αποχή από τους αγώνες πρωταθλήματος. Pray the Lord my soul to keep. If I die.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

Υπάρχουν πολλά πράγματα απόψε. Θυμίζω ότι σε λίγο θα πούμε και κάτι για το παιχνίδι. Είναι αν δεν θέλετε να δείτε ούτε μπάσκετ ούτε τον τελικό του κυπέλου Ιταλίας, υπάρχει και η επιλογή της Manchester City με την Crystal Palace στις 10 και αυτός ο αγώνας. Αν δεν κερδίσει η City, τότε ο τίτλος πάει στο Λονδίνο. Αν κερδίσει η City, τότε ο τίτλος πάλι θα πάει στο Λονδίνο, αλλά με παραπάνω άγχος. Τώρα εξαρτάται τι ζητάει ο καθένας. Τώρα η Palace, για να ξέρουμε τι συζητάμε, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Εξαιρετικά καλή ομάδα, διότι την είδα σε 3,90 λεπτά με την ΑΕΚ στο Conference League. Είδα ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή στα δύο κράτησα την ισοπαλία με την ΑΕΚ. Δεν μπορείς να το υποτιμήσεις αυτό. Και στο πρώτο που έχασε την δυσκόλεψε πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι είναι καλή ομάδα η Πάλας και μπορεί να κόψει βαθμούς από την City.

στην Κύπρο Σαλαμίνα, στην Ιταλία Λιβόρνο, λέει ο 812. Τυχαία, έτσι. Τυχαία, 812.

Ξέρετε, υπάρχει μεγάλη κόντρα όποτε έχουμε αυτού του είδους τα παιχνίδια, όποτε είναι στη Σέρια η Λιβόρνο. Υπάρχει φοβερό θέμα μεταξύ των αγώνων Λιβόρνο-Λάτσιο-Λάτσιο-Λιβόρνο στην Ιταλία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τα θέματα του στο την Juventus με την Μίλαν, Juventus-Inter, Inter-Milan, το Λάτσιο-Ρώμα, Νάπολη, Γιουβέντους και τέτοιου είδους παιχνίδια, αλλά η Ιταλική αστυνομία τρέμει ψυχή της όταν έχουμε αυτού του είδους τα παιχνίδια Λιβόρνο, Λάτσιο, Λάτσιο, Λιβόρνο.

Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο πίσω. Θυμίζω ότι θα έχουμε και το παιχνίδι του Κεραυνού με την ΑΕΚ στις 7 ξεκινάει. Έχουμε και Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Πώς να προλάβουμε απόψε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβολή σχεδίου για επίλυση του Κυπριακού πριν από το τέλος του 2026. Ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η προτεραιότητά του είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Το CNN μεταδίδει πως υπάρχει ανησυχία στο Ισραήλ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να συνάψει σε συμφωνία με το Ιράν πριν από την επίλυση ορισμένων εκ των βασικών ζητημάτων που οδήγησαν στην έναρξη του πολέμου. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση της πολύκρωτης υπόθεσης Σάντι, ούτε έχει εκδοθεί το τελικό πόρισμα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βύρον Βύρονος.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και υψηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους θα σχηματιστεί και αυξημένη χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: See you in Charm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel, 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Στο παλμό των βουλευτικών εκλογών ο Αλφα Κύπρου. Η πολιτική εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση. Βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέζου καταγράφει τις τάσεις του εκλογικού σώματος. Την 5η, 14 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρου.
8: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μάρε τόνος ελαιόλαδο ή σε νερό, 3x80 γραμμάρια, από 3,75, τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, Στραγκάτο, 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα, από 3,40, τώρα 2,55. Magnum Mini Παγωτό Κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
9: Jackpot στο Joker. 10.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
10: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
9: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
11: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
13: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
14: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
15: Fiber to the room να κάνεις.
16: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
17: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
18: Crust τι?
17: Δβά Crust, δός Crust, two Crusts. Μα Crust, αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
18: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πίνα.
17: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
19: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
20: Για την Super League στα κανάλια Sita Vision Sports. Βόλος Άρης στις 5, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7:30. Στα κανάλια Nova Sports.

0: Sports, Λεβαδιακός Όφης στις 5, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 7:30. Για το Ισπανικό Πρωτάθλημα στην Cita Vision Sports 8, Villarreal Sevilla στις 8, Alavés Barcelona στις 10:30. Για την Premier League, City Crystal Palace στις 10, από το 7ο αθλητικό κανάλι της Cita Vision. Τελικός κυπέλλου Ιταλίας, Lazio Inter στις 10, στην Cita Vision Sports 4. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας, δεύτερος τελικός Κεραυνός ΑΕΚ στις 7, στο 4ο αθλητικό κανάλι της Cita Vision. Ευρωλίγκα Βαλένθια Παναθηναϊκός στις 10, στη Nova Sports 4.
1: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
2: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Στο 2950 τα μηνύματά σας. Επίσης γράφετε See You Charm για να μπείτε στον διαγωνισμό μας για το πολυτελέστατο θέρετρο που θα κερδίσει ένας, θα πάρει άλλο ένα μαζί του. Είναι 1.600 ευρώ το πακέτο που θα κερδίσει, 8 μέρες διαμονή στην Αίγυπτο, σε αυτό το πραγματικά πολύ όμορφο μέρος. Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Επειδή συζητούσαμε για Ιταλία με αφορμή το τι συμβαίνει στην Λάτσιο και σας είχα πει ότι η αστυνομία προβληματίζεται πάρα πολύ για το πέραν από τα τοπικά ντέρπι και τα προβλήματα που δημιουργούνται σε παιχνίδια Ίντερ, Μίλαν, Νάπολη, Γιουβέντους και Σούπα Μούπες, είναι ένα παιχνίδι το οποίο προβληματίζει πάρα πολύ την Ιταλική αστυνομία, το Λιβόρνο, με αφορμή το μήνυμα του φίλου που λέει Σαλαμίνα Κύπρο Ιταλία Λιβόρνο, το Λιβόρνο Λάτσιο, αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι Λατσιάλοι δεν είναι, επειδή μου έχουν γράψει κάποιοι για φασίστες και αυτά, θεωρείται ότι είναι η ομάδα του Μουσολίνη, δεν είναι η πιο σκληροπυρηνική ομάδα η Λάτσιο. Η πιο σκληροπυρηνική ομάδα στην Ιταλία είναι η Ελλάς Βερόνα. Στην Ιταλία υπάρχει πρόσφορο εδαφός για ακροδεξιές πεποιθήσεις στο ποδόσφαιρο. Η Λιβόρνο είναι μια εξαίρεση. Και άμα θέλετε, θα σας πω και για τη Λιβόρνο. Διότι κατά κανόνα οι ιταλικές ομάδες έχουν μια δεξιά και ακροδεξιά κλίση, γεγονός που συντελεί και πάρα πολύ στα αυξημένα κρούσματα ρατσισμού στα γήπεδα τα τελευταία χρόνια ή τουλάχιστον μέχρι τα πρόσφατα, σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Καμιά ιταλική ομάδα, ούτε η Λάτσιο, δεν διαθέτει το σκληροπυρηνικό ακροδεξιό πυρήνα οπαδών που ρέπει προς τον ναζισμό από τη Ελλάς Βερόνα. Οι οπαδοί της μάλιστα έγιναν διάσημοι για λάθος λόγους. Μετά την πριν μερικά χρόνια έκαναν μια ρατσιστική επίθεση εναντίον του Μάριο Μπαλοτέλη σε ένα παιχνίδι με την Πρέσια, πριν χρόνια δηλαδή, αλλά και για τους ναζιστικούς χαιρετισμούς και συνθήματα κατά τους πανηγυρισμούς τους για την άνοδο της ομάδας στην πρώτη κατηγορία. Και μάλιστα, επειδή αυτά μου αρέσουν και τα κρατάω ιστορικά και τα έχω φυλακμένα, σε κάποια στιγμή προσπαθώ με κάποιο τρόπο να τα αξιοποιήσω, δεν ξέρω πώς θα τα αξιοποιήσω όμως, το συγκεκριμένο σύνθημα έλεγε: είμαστε μια ομάδα φανταστική με τη σβάστικα στη μορφή, δείτε τι ομορφιές μας προπονεί ο Ρούντολφ Ες. Ήταν ένα από τα συνθήματα που είχαν σοκάρει τον ποδοσφαιρικό κόσμο και έδωσα στους οπαδούς της τη φήμη των σκληροπυρηνικών ναζί. Είναι χειρότερη δηλαδή σε αυτό το κομμάτι από ότι η Λάτσιο. Αντίθεση με την Λιβόρνο, η οποία εκπροσωπεί την πόλη της Τοσκάνης, στην οποία γεννήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, οι Αμαράντο, όπως είναι το παρατσούκλι τους, δεν έχουν τίτλους, ούτε κάτι το εντυπωσιακό στην ιστορία της η Λιβόρνο, παρότι είναι, δεν θυμάμαι τώρα, είναι σχεδόν 100 χρόνων η Λιβόρνο. Όμως οι οπαδοί της γεμίζουν το γήπεδο όπου και αν παίζει. Πρώτη κατηγορία, δεύτερη, τρίτη, είναι πάντα γεμάτο το γήπεδο και μάλιστα στα εντός έδρας παιχνίδια στο Αρμάντο Πίτσι έχουν πάντα σημαίες. Άμα δεν, όσοι τα ασχολείστε θα τα έχετε δει. Είναι σημαίες με σφυροδρέπανα, με τσεκεβάρα και πάει λέγοντας. Και είναι μια από, πώς το λες, μια από τις εξαιρέσεις τέλος πάντων που είναι μια ομάδα με έντονο αντιφασιστικό χαρακτήρα και η Λιβόρνο είναι μια εξαίρεση. Δηλαδή οι οπαδοί της Λιβόρνο είναι πάντα σε σύγκρουση με τις εξέδρες ακροδεξιών φρονημάτων, Ελλάς Βερόνα, Λάτσιο κλπ. Και αξίζει να σημειωθεί ότι οι οπαδοί της Λιβόρνο έχουν συγκροτήσει και ένα τρίγωνο αδελφότητας. Κάποιοι μπορεί να το γνωρίζουν, κάποιοι δεν, θα τους το πω τώρα. Μαζί με τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ στην Ελλάδα και της Μαρσέη στην Γαλλία. Και δημιουργούν αυτό το τρίγωνο και πολεμούν μαζί ρατσισμό εκτός συνόρων. Είναι αδελφοποιημένοι. Αυτό μόλις το έχω πει, Ραφαήλ μου, ότι είναι αδελφοποιημένοι και με την ΑΕΚ και με τη Μαρσέη. Και μετά τη δολοφονία, ένα παράδειγμα να φέρω, μια λεπτομέρεια τέλος πάντων, μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, είχαν αναρτήσει πανώ στα ελληνικά για τον Έλληνα ράπερ, ένας επαναστάτης δεν πεθαίνει ποτέ, Παύλο ζεις. Άρα δείχνει δηλαδή τα δύο άκρα που έχουμε, Ελλάς Βερόνα που είναι χειρότερη, είναι πιο σκληροπυρηνική σε σχέση με τους Λατσιάλη και τους οπαδούς της Λιβόρνο. Δεν ξέρω αν είναι εταιρεία, τώρα που το λες να το ψάξω αν είναι εταιρεία η Λιβόρνο, πώς διοικείται. Είναι ένα καλό θέμα αυτό που μου λες φίλε 325, αλλά ξέρετε δεν έχουμε και πολύ χρόνο τώρα μέσα σε ένα λεπτό να ψάχνω, διότι... Αλλά είναι ένα ωραίο θέμα να το ψάξω και να σας το μεταφέρω σε κάποια άλλη εκπομπή.

Επίσης να πω πριν πάμε ξανά στο διάλειμμα μας για να βάλουμε τώρα τις διαφημίσεις των 7, δεν θα έχουμε δελτίο και να μπορέσουμε να πάμε να ακούσουμε και λίγο τον Λουί Νικολάου για το μπάσκετ. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, μείνετε συντονισμένοι. Απλώς να πω ότι για τους Μερακλείδες τώρα υπάρχει και μπάσκετ στην Κύπρο, πέραν από το παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, με τον Κεραυνό να υποδέχεται την ΑΕΚ στις 7. Στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών, ο Κεραυνός ήδη προηγείται 1-0. Ο Λουίς Νικολάου θα είναι στο γήπεδο να σας μεταφέρει και ήχο και εικόνα από το κλειστό του Στροβόλου μέσω της εκπομπής «Καλώς τα παιδιά». Και επίσης τους Μερακλείδες εντάσσονται και τα παιχνίδια των play-off στην Ελλάδα. 7:30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Ελλάδας και ο ΠΑΟΚ την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ενδιαφέρον υπάρχει μόνο στην πλευρά των γηπεδούχων, με τον ΠΑΟΚ να υπερτερεί στην ισοβαθμία. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα παλέψουν για το δεύτερο εισιτήριο στα προκριματικά του Champions League. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, ο Παναθηναϊκός τίποτα, θα προσπαθήσει απλώς και μόνο να κάνει το καθήκον του, ελπίζοντας ότι θα τα καταφέρει. Αλλά ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν λόγους να πάνε για την νίκη, γιατί θέλουν να εξασφαλίσουν το δεύτερο εισιτήριο. Μία από αυτές τις δύο θα εξασφαλίσει το δεύτερο εισιτήριο στα προκριματικά του Champions League. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον Λούι και αμέσως μετά θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
3: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
6: Ένα από τα σπουδαιότερα αθλητικά γεγονότα ξεκίνησε σαν σήμερα. Στις 13 Μαΐου 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Έχω κι εγώ ποδήλατο, αλλά δεν.
7: Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, διότι έχουμε και το παιχνίδι του μπάσκετ που ξεκινάει σε λίγο, είναι και ο Θόδωρος Τσολάκης να μας δώσει μια είδηση. Απλώς να απαντήσω στα γρήγορα αυτό που έχω βρει. Είναι εταιρεία η Λιβόρνο με ένα ιδιοκτήτη, άρα δεν έχει να κάνει με το γερμανικό μοντέλο. Τώρα περισσότερα πράγματα πρέπει να το ψάξω για να σας πω. Το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι λειτουργεί ως εταιρεία η Λιβόρνο με ένα ιδιοκτήτη, ένα Γαλλο-Βραζιλιάνο, κάτι τέτοιο είναι ο ιδιοκτήτης της από ό,τι έχω βρει. Πάμε στον Θεόδωρο Τσολάκη. Θεόδωρε, σε χαιρετώ.
8: Καλά, βέβαια, Μαρίκο μου, καλά, βέβαια, είσαι ακροατή του Sport FM 95.
7: Τι καλά μας φέρνεις.
8: Έχουμε μια εξέλιξη είδηση για την ΑΕΚ, που θυμίζω ότι αύριο είναι και η δημοσιογραφική διάσκεψη του Πρόεδρου κ. Άντρου Καραβαδάκη, που θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, μια από τις σημαντικές ανακοινώσεις θα είναι η επιστροφή του Τσάβι Ρόκα στην ομάδα της Λάρνακας, που αποκαλύψαμε πριν από λίγο καιρό εδώ στον Sport FM 95. Από εκεί και πέρα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχει ανανεωθεί και αυτόματα το συμβόλαιο του προπονητή της ομάδας, του Χάβι Ροθάδα, βάσει συγκεκριμένου όρου που υπήρχε πάνω στο συμβόλαιο και θα παραμείνει στην ομάδα της Λάρνακας για τον επόμενο χρόνο. Θα είναι προορισμός ουσιαστικά που θα την οδηγήσει στην Ευρώπη, στα προκριματικά του Conference League, αλλά και με σκοπό να πετύχει όλους τους στόχους της την επόμενη χρονιά.
7: Άρα επιστρέφει ο Ρόκα και ανανεώνει την συνεργασία της η
8: έχει
7: ομάδα.
8: Έχει ανανεωθεί αυτόματα, Ειδή Παρίκου. Έχει ανανεωθεί.
7: Α, okay. Και παραμένει ο Ροθάδα και για τη νέα...
8: Και παραμένει ο Ροθάδα για τη νέα χρονιά στο πάγκο της ΑΕΚ.
7: Okay. Να είσαι καλά, Θοδωρή μου, για την είδηση. Επαναλαμβάνω ότι ο Ροθάδα θα είναι ο προπονητής της ΑΕΚ και τη νέα σεζόν και στην αυριανή δημοσιογραφική διάσκεψη του Πρόεδρου της ΑΕΚ θα ανακοινωθεί και η επιστροφή του Τσάβι Ρόκα. Φαντάζομαι θα αλεχθούν και πολλά άλλα πράγματα. Γεια σου, Θοδωρέ μου. Πάμε στον Λούι Νικολάου. Ξεκινάει όπου να είναι το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών ανάμεσα στον Κεραυνό και την ΑΕΚ. Έλα, Λούι, σε χαιρετώ.
9: Καλησπέρα, Βανίκο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95, είμαστε εδώ στην άκρη του πάγκου της ΑΕΚ σχεδόν. Εδώ είναι η θέση μας στο γήπεδο.
7: Έχει σημασία ένα, και το λες.
9: Εγώ και έλεγα για να τους ενημερώσω για τον Ρωσάδα.
7: Α, οκ, okay, ναι.
9: Ναι. Τώρα που είναι, που βγήκε αμέσως.
7: Βλέπω τον κύριο Εύμεο και τον Ιωσή Φράγκο. Αρκετά, δεν βλέπω τον κύριο Καραπατάκη, αλλά βλέπω αρκετά μέλη της εταιρείας να είναι στο γήπεδο.
9: Από ό,τι βλέπω και στις κερκίδες δεν έχει έρθει ο Άντρος Καραπατάκης. Είναι εδώ ο Ντίνος και ο Ανδρέας Λευκαρίτης.
7: Ναι.
9: Για το παιχνίδι, δεύτερο παιχνίδι, όπως είδες και εσύ, ο Κεραυνός έκλεψε το πλεονέκτημα έδρας κερδίζοντας το πρώτο μάτς με 68-75. Από αυτούς τους 75 πόντους τους 56 έδωσαν ο Μπέρντς 16, Μιχαήλ 14, Ράιτ 14 και ο Χάτφιλ 12. Να πούμε ότι ο Φίλιππος Τίνκας επιστρέφει στην αποστολή του Κεραυνού για θέματα κούρασης υπερκόπωσης διαστικά είχαν βρει. Και είναι στην αποστολή, αλλά μάλλον δεν θα χωριστεί ούτε στο σημερινό παιχνίδι. Είναι στην αποστολή, τον βλέπω στον πάγκο. Είναι θέμα κούρασης, όπως μας είπαν πει και στο πρώτο παιχνίδι, οπότε από ό,τι φαίνεται συνεχίζει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα για τον στάρ του Κεραυνού. Χάτσπιλ, Μπέρντς, Τρετιάκο, Πασαλής, Μιχαήλ, Στυλιανού, Ράιτ, Κουμής, Τίνγκας, Φίλιππος και Τίνγκας, Στέφανος, Παυλίδης και Κρόκετ. Κρόκετ, Ράιτ, Σάιμον, Μιχαήλ, Χάτσπιλ και ο Μπέρντς είναι η πεντάδα του Κεραυνού. Ενώ για την ΑΕΚ, Κόλινγκσουορθ, Κούπερ, Γιαναράς, Βάρσος, ο Νότσαρτ, ο Στυλιανού, ο Λοϊζίδης, ο Μακίνης, ο Παπαδόπουλος, ο Χάντ, ο αρχηγός, ο Ιάκος Παντελή και ο Ντίξ. Ο Γιαναράς, ο Μακίνης, ο Νότσαρτ, ο Κούπερ και ο Χόλινγκσουορθ θα είναι στην πεντάδα της ΑΕΚ. Ο Κούπερ έκανε πολύ μεγάλο παιχνίδι στο πρώτο μάτς, 23 πόντους. Δεν ήταν αρκετή, έμεινε στα ριχά για το δικό του επίπεδο ο Χόλινγκσουορθ και είναι ο παίκτης κλειδί για αυτή την σειρά, ο γκάρ της ΑΕΚ Λάρνακας. Αυτά 30 διαιτητών, ο Μέισον από το Ισραήλ, Κυριάκος Χρήστου και ο Σάλχαμ, δύο Ισραηλινοί και ο Κυριάκος Χρήστου. Είχαμε δύο Βούλγαρους και τη Μαρία Γνατίου στο Game 1. Και είμαστε έτοιμοι, Πανίκο, για τον Τζάμπολ. Σου στέλνει και τους χαιρετισμούς στον Νεοκλής Σεφαρίδης, είναι δίπλα μου.
7: Επίσης, χαιρετίσματα.
9: Και είμαστε εδώ έτοιμοι μαζί για να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι.
7: Δύο διπλά, λέει ένας φίλος, σήμερα σε Στρόβολο και Βαλένθια. Να τα δούμε, να τα δούμε.
9: Ναι. Λοιπόν, πάμε στον Τζάμπολ με τον Κεραυνό και τον Σάιμον Μιχαήλ στην πρώτη κατοχή του παιχνιδιού. Με τον Χόλινγκσουορθ να κολλάει πάνω του από την πρώτη επίθεση και τον Μπέρντς να βγαίνει να ζητήσει μπάλα. Ένα backscreen του Χάτφιλντ και ο Μπέρντς είναι σε θέση κοντά στο καλάθι με πλάτη να επιτεθεί. Ήρθε και ένα μικρό screen για τον ελευθερώσει άστοχο σουτ. Επιθετικό rebound για τον Κεραυνό. Από τον Χάτφιλντ, Σάιμον Μιχαήλ με τον Χόλινγκσουορθ ανανεώνει κατοχή η ομάδα του Κεραυνού. Η μπάλα πάει χαμηλά στον Κούπερ που θα πάρει τις δύο βολές. Πρώτη κατοχή για τον Κεραυνό. Χαμηλά το φάουλ, δεν δόθηκε στην προσπάθεια, οπότε δεν θα πάει στις βολές ο Κούπερ. Πρώτο ο φάουλ και μάλιστα από τον Χόλινγκσουορθ. Ξανά ο Κρόκετ κοντά στο καλάθι, δείχνει την πρόθεσή του ο Κεραυνός, πρώτες κατοχές να πάει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Την πρώτη φορά το κάνει με τον Μπέρντς, τώρα το κάνει με τον Κρόκετ και ανοίγει το σκορ. Για Γιαννάρα και Κούπερ, ένα σκριν του Μακίνης για να ελευθερώσει τον Κούπερ. Η πάσα και το εντυπωσιακό κάρφωμα 2-2, πολύ ωραία κατοχή αυτή από την ΑΕΚ σε ένα ψηλό. Ο screen, ένα ψηλό pick and roll που ελευθέρωσε τον center της ΑΕΚ και τώρα ο Σάιμον Μιχαήλ επιτίθεται στο no-touch και παίρνει τις δύο βολές. Πρώτο λεπτό στον Στρόβολο Πανίκο, φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Περιμένουμε ένα πολύ κλειστό και ανταγωνιστικό παιχνίδι.
7: Ωραία. Ο Λουίς Νικολάου είναι στο κλειστό του Στροβόλου. Θα έχετε την ευκαιρία να τον ακούσετε και στην συνέχεια και νομίζω ότι θα έχει και την ευθύνη όλο το δεύτερο ημίχρονο με όλη του την άνεση. Οπότε αν συμβεί κάτι το φοβερό και τρομερό θα είμαστε εδώ να μας ενημερώσει. Σε ευχαριστώ Λουί μου προς το παρόν. Έχουμε διανύσει τα πρώτα 67 δευτερόλεπτα με τον Σάιμον Μιχαήλ να πετυχαίνει την πρώτη βολή. Να προηγείται ο Κεραυνός 3-2 για να δούμε και την δεύτερη. Μάλιστα, μέσα και δεύτερη 4-2 ο Κεραυνός. 1 και 7 μετά την έναρξη του αγώνα.

22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στον Sport FM 95. Κόψαμε δρόμο νωρίτερα με τις διαφημίσεις. Έχουμε άπλετο χρόνο μπροστά μας μέχρι το ημίωρο.

0: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους φέρνουν κοντά σας τα προηγμένα καύσιμα Shell V-Power και το Shell Go Plus. Με κάθε 25 λίτρα και μία συμμετοχή για VIP ταξίδι στον αγώνα στη Βαρκελόνη. Hello Shell, hola Barcelona.
1: Ξεκινώντας από τη Λευκωσία, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι γρίβα, διγενή και διγενή ακρίτα. Και εκεί η λεβέντη, και εκεί υπάρχει θέμα. Συν επίσης, κάπου έβλεπα εδώ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Λεωφόρος, ναι, φτάνει μέχρι εκεί. Το θέμα που είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, υπάρχει επίσης αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Στρόβολος, η Αθαλάσσας και η Λεωφόρος Στροβόλου έχουν θέματα, Δασούπολη έχει θέμα και ο περιφερειακός εκεί από το roundabout του Αργαγγέλου μέχρι να πάμε σχεδόν στο roundabout του Γασιπί, το Λατσόν, είναι γεμάτος ο δρόμος, οπότε είναι μια μπλεγμένη Λευκωσία. Στη Λεμεσό, στο roundabout των Πολεμιδιών έχουμε θέμα. Στο ράνταπο της Αγίας Φυλάς έχουμε θέμα και εκεί που είναι το ράνταπο του λιμανιού. Επίσης, γενικώς όπου υπάρχει ράνταπο, όπως βλέπω στη Λεμεσό, συν τη μέσα γειτονιά, είναι ο κακός χαμός και όχι τόσο πολύ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά ευτυχώς η Λεωφόρος Μακαρίου έχει το λιγότερο πρόβλημα σε σχέση με άλλες μέρες. Στην Λάρνακα η Γρηγόρη Αυξεντίου έχει το σοβαρότερο πρόβλημα και εκεί στην Φανερωμένη. Εκεί είναι τα μεγαλύτερα θέματα της Λάρνακας. Τι είναι αυτό, είναι ατύχημα τώρα, δεν ξέρω. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού μάλλον έχουμε... όχι, δεν υπάρχει ατύχημα, ευτυχώς. Μικρό το κακό εκεί. Και στην Λάρνακα, στο Λεωφόρο Δημοκρατίας, η κλασική δρόμη σε Λάρνακα και Πάφο και Τάσου Παπαδόπουλου με διασταύρωση Ανδρέα Μιχαηλίδη είναι τα θέματα μας. Έχουμε ακροατή. Βλέπω την κίνηση είναι στο Google Map. Άμα μπείτε μέσα και βάλετε Google Map, θα σας δώσει και την κίνηση στους δρόμους. Ανά πάσα στιγμή μπορείς να ξέρεις από πού θα περνάς και πού, ναι, και τι να αποφεύγεις. 8-6 μπροστά ο Κεραυνός, 7 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Έχουμε ακροατή, πάμε να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν.
1: Ναι.
2: Να χάσεις το προνοστικό σου με την City. City σαν... Θα κερδίσει άνετα την Κρίστα Πάλας.
1: Εγκαλή η Κρίστα Πάλας.
2: Τώρα εγκαλή.
1: Ναι.
2: Για που παίζει με την Άκια ήταν καλή.
1: Όχι, καλή ήταν. Αφού έπαιρε δύο ισοπαλίες, εντός είναι εγκαλή. Και το άλλο είναι δυσκολεύτηκε να την κερδίσει.
2: Επαναγή. Τέλειωσε την ώρα, Επαναγή. Ξιάστε το.
1: Εντάξει, κρίνεις λίγο την ομάδα. Δυσκόλεψε την Άκια μες στο Λονδίνο. Για να μην έχασε.
2: Επαναγή. Άιστα για μου τα πράγματα. Τούτα και να χαρευκείς τα αυτιά της Άκια που μας να έχει τώρα. Τέλειωσε το πρόβλημα.
1: Όχι της Αρσενάλ.
2: Ή της Arsenal, τέλος
1: πάντων.
2: Η Arsenal δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Γράψε το. Μόνο στα τέρματα θα κρίνει το
1: δίκτυο. Θα το πάρει γιατί θέλεις να το πάρει ή γιατί όντως έτσι το βλέπεις.
2: Καλύτερη City.
1: Εντάξει.
2: Πολύ καλύτερη.
1: Εντάξει, κάνει. Ποιο είναι και η City, ποιο είναι και η Arsenal, να το πιάει η Arsenal.
2: Κοίταξε, παίζει εκτός δράμα με τη Κρίστα Πάλας. Η Κρίστα Πάλας είναι εύκολη ομάδα.
1: Τώρα σου είπα είναι εύκολη, είπες μου είναι εύκολη.
2: Εσύ είπες.
1: Εγώ έχω πει ότι είναι καλή ομάδα. Είδα τη με την ΑΕΚ και πιάθηκε ο ισοπαλίες της ΑΕΚ.
2: Εγώ μιλώ για αγγλικό πως, δεν μιλώ για τσουλωμανή τύπου ΑΕΚ παιχνίδι.
1: Ωραία. Άρα εγκαλή η Κρίστα Πάλας είναι εγκαλή.
2: Μην μου βάλεις εμάδες οι οποίες δεν μπορούν ποδόσφαιρο. Μιλώ για αγγλικό πως.
1: Ωραία. Εγκαλή ομάδα η Κρίστα Πάλας.
2: Βεβαίως, για το αγγλικό πως.
1: Άρα εγκερδίζει σήμερα η City. Τελειώνει.
2: Εγκερδίζει. Γιατί η City συγκρίνει, η Κρίστα Πάλας συγκρίνει με τη City τώρα.
1: Έχει συγκρίνεται με την Arsenal.
2: Με την Arsenal.
1: Ναι.
2: Είναι... Η Κρίστα Πάλας είναι derby match.
1: Α, με την Arsenal είναι derby ενώ με την άλλη είναι derby.
2: Όχι. Διότι η City είναι πολύ καλύτερη και από την Arsenal και από την Κρίστα Πάλας.
1: Μπορεί να είναι.
2: Η City, κοίτα, η Arsenal ούτε έχει Champions League να πάρει. Η παρέα για μένα είναι κάμι να γυρεύει η γωνιά να χωστεί να θυμάσει.
1: Να το, εσύ να το θυμάσει.
2: Εγώ έτεχω.
1: Είναι το πιθανότερο σενάριο είναι να πιάσει το Champions και το...
2: Κι όχι να πιάσει. Μα νομίζεις το φέρκου σου.
1: Εντάξει.
2: Το κάμε 26 χρόνια, 38 τίτλους. Άμα απεργεί προπονητή, δεν κάνουμε το πράγμα, ελαφτίσε.
1: Εντάξει. Θα ξαναμιλήσουμε.
2: Δεν μ' αρέσει. Εγώ...
1: να τελειώσουν τα μαζί, να
2: κοίτα, εγώ σου λέω ότι η Crystal Palace θα κόψει βαθμούς τη City.
1: Ναι, εγώ έτσι είπατε, να κόψει βαθμούς τη City και διαφώνησες.
2: Της Arsenal θα κόψει. Διότι θα πάει, πρέπει και να κερδίσει και οι δύο βαθμοί που έχει advance, πλεονέκτημα, έτσι θα το εκμεταλλευτεί. Θυμάσαι.
1: Εγώ να το θυμούμε, το θέμα είναι να θυμάσαι και εσύ.
2: Εγώ θυμούμαι πολύ καλά τι λέω. Εγώ σας είπα ότι και επειδή αυτό το πράγμα να θυμούμαι τις κουέντες που έλεγαν κάποιοι στον άλλο σταθμό του Σουπέρ και να τα θυμίζω, γιατί θυμούμαι σας όλους τι έλεγετε. Τι έλεγετε.
1: Να θυμάσαι όμως είπα εγώ ότι να το πιάσει Arsenal. Όχι αύριο να μου το γυρίζεις.
2: Όχι, έτσι γυρίζω. Εγώ, μα, κοίτα, εγώ δεν άρζομαι, δεν ανερώ εκείνα που ακούω, ούτε εκείνα που λέω. Εγώ είμαι πολύ ειλικρινής σε θέματα, οτιδήποτε. Ό,τι μου είπες, εγώ το κράτω, έγραμμε.
1: Ωραία. Να ξαμιλήσουμε.
2: Βεβαίως θα
1: ξαμιλήσουμε. Γεια σου, Δώρο μου. Καλό σου βράδυ. Γεια σου, καλό απόγευμα. Πάμε, παρακαλώ. Ναι, είναι. Είναι η ίδια γραμμή που χάσαμε και νωρίτερα τον ακροατή. Μήπως έχουμε θέμα.
3: Πρέπει να έχει θέμα η συσκευή του Τζίνο, γιατί κλείει.
1: Είναι ο ίδιος δηλαδή.
3: Ήταν το ίδιο νούμερο, ναι.
1: Α, οκ, εντάξει. Ελπίζω ότι δεν είναι η συσκευή του.

0: αποδείξαν. Γιατί και ο Παπασταύρου επέρασε έτσι ο Κάμποσα. Και ναι, μου Κάμποσα...
1: Άκουσε, όχι, άκουσε, όχι, άκουσε αρκετά.
0: Με μου πεις μόνο που ομονιάτες και που είσαι αδέλφος σου. Πίστεψέ μου.
1: Μπορεί να ακούσε και από πολλούς και από διάφορους οπαδούς.
0: Και που είσαι αδέλφος σου, Πανίκο, sorry, δηλαδή, αλλά είναι πραγματικότητα. Γιατί τούν τα σπιουνιάσματα, κάτι τσιγκούνιες, κάτι πολλά, είναι οι άλλοι που το μεγαλοποιούσαν και κάμναν το και φτιάζαν το. Ας σου θυμίσω, ήταν που λαλούσαν πολλοί πρώτην αγωνιστική που χάσαν από τον Εθνικό Αχνάς. Α, εννοάξει τώρα που έφυγε ο Αχνάς, σερδί μας στο Δασάκι, γιατί κάποτε, ξέρεις, παστούτον, κάποτε που λαούσαν ότι έφυγε κάποτε, ξέρεις, ο Θεός, κάποτε ήταν ανοιχτά τα επιουράνια εντός του λαούσαν.
1: Ναι.
0: Και σ' ακούεις, γιατί στο Δασάκι μείνουν με ένα... που το δασάκι και λέει μου να δέρνουμε την Ομόνια και πάει διαβάθμιση. Άκουσαν τους ο Θεός, ο καλός Θεούλης,
1: επιάζει
0: διαβάθμιση. Γι' αυτό να προσέχουν όσοι κάνουν έτσι εύκες, να δέρνουν την Ομόνια και πάει διαβάθμιση, γιατί ξέρει, κάποτε παθαίνουν.
1: Έγινε Αντώνη μου.
0: Έγινε,
1: καλό σου απόγευμα, γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε, παρακαλώ. Να πω... ένα λεπτό, Πετρό μου, 17-6 μπροστά ο Κεραυνός, 4 και 37 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Ναι, έλα, Πετρό μου.
2: Πώς είμαι καταλαβαίνει, ακόμα δεν έφτασα να μιλήσω, ανοίξω στο
1: μάτι. Και ευκώς για μαθαίνω τη φωνή, ναι, ενώ ότι χρειάζεται... αν κάνεις καιρό να με πιάσεις, να το ξεχάσω. Ο Θέμης έκαμε 6 μήνες, ξεχάσα.
2: Είναι αυτό τώρα, για το φορητό τώρα, και έχω το loudspeaker. Είπες, κοιόνιγες εσύ, αν κάνει τρεις όμως, τα είχα παρκά.
1: Αν κάνει τρεις νίκες και δύο η Άρσενα, πάλι πιάνει το η Άρσενα.
2: Δεν πιάνει η Άρσενα, εσύ τις τρία. Αλλά επειδή εν του πάνω και του κάτω, μόνο να παίξουν πως παίξαν με Λίβερπουλ έχουν τσάσμαν και αν το πρωτάθλημα. Διότι με την Εβερτον και την Άστον Βίλα έχω τους Ιγανούς να χάσουν βαθμούς. Όψε, εν τους φοβούμε. Αλλά με τη Βίλα και την Εβερτον έχω τους Ιγανούς να χάσουν βαθμούς. Φτάνει να τους τον πάρει ψυχολογικά ο Πελός. Διαφορετικά εν το πιάνω εσύ.
1: Εσύ τι έχει δηλαδή.
2: Συγγνώμη.
1: Εσύ τι έχει.
2: Έχει και βαθμούς, αλλά έχει παιχνίδι.
1: Όχι, τα παιχνίδια. Το σημερινό είναι το έξτρα. Είναι Κρίσταλ Πάλας.
2: Έχει την Everton εκτός και τη Βίλα εντός.
1: Και η Arsenal.
2: Η Arsenal έχει την Κρίσταλ Πάλας και την Μπέρλι. Κρίσταλ Πάλας είναι εκτός και την Μπέρλι εντός. Σίγουρα της Άρσεναλ.
1: Εντάξει, την παίρνει να δεν κερδίσει. Η Κουτσά στραβά να βρει τρόπο. Κρίστα Πάλα.
2: Διότι κάμα του παρατήρηση. Η Άρσεναλ και η τέλεια το όπω το Λίβερ το κοκκάλι που έχει τελευταία λεπτά βάλει το. Βάλει το. Πα στι καθυστερήσει. Όχι πα στι καθυστερήσει όπω το Βαντάι και τον. Και λένε. Έχει και λίγο η Άρσεναλ το. Η Σίτσι εντζινιά τα τελευταία λεπτά. Ξέρει, θα μου είμαστε χαπτοί που λαλούς, πάντα και θέλουν το πρωτάθλημα, έτσι το ψυχολογείται. Αν τους το πάρει ο Πελός μπορεί να τα κάνουν τρινή, έτσι οπότε να κάνει 12-13 στα 15 χρόνια.
1: Βλέπω, ένα λεπτό, λάθος τον που βλέπω, 19 του Μάη, Bournemouth City.
2: Bournemouth.
1: Είναι λάθος τον που βλέπω. Λάθος, ένα λεπτό να σου πω, την ίδια αναγωνιστική είναι να μπούμε. Έπαιξε με την Εβερτόν, ισοφάρισε στο τέλος.
2: Πήγε με την Πόρνο, ναι, η Πόρνο η Εβερτόν. Ναι, με την Εβερτόν που δεν χάσατε.
1: Το τέλος, τσίνος ο βαθμός μπορεί να στοιχίσει στην Ασσένα.
2: Αν κάνουν και το παιχνίδι, είναι ένα κουτσά. Το παιχνίδι που κάνουμε είναι η Εβερτόν. Κάνουν το παιχνίδι που κάνουμε Λίβερπουλ, έχω τους αξίους.
1: Η Νιούκασλ είναι καλή ομάδα.
2: Ήταν καλή, δεν ξέρω γιατί ψυχολογικά είναι καλή. Εντάξει, είχαν και σημαντικούς τερματισμούς, και ο Λίκτον και ο Γκυμαράες που το κέντρο, η ομάδα βασίζεται για τις επιθέσεις πάνω τους. Ο Πέτον, ο Γιούνος ήταν στην... ο Ξαθός, ρε, ο Καστριβούς.
1: Δεν διαφέρει με η Νιούκασλ να κερδίσει τη West Ham. Τούτη είναι η νιά μου. Διότι εμείς να χάσουμε από τη Chelsea. Να γίνει χαμός. Τούτο είναι το... Γι' αυτό μπορώ το Νιούκασλ.
2: Ο Πόρτον είναι ο Πόρτον ο Περσίνος. Επειδή θέλει να φύγει κάτι, κάποιοι τον ζητήσαν, να θυμούμε και σωμάδες.
1: Εντάξει, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Για στο Champions League ήταν καλό στην αρχή.

0: Ναι, ήταν. Αλλά κάπου, επειδή έγινε η κουβέντα, θα πει ο Μακρηγορό. Σκέφτονταν οι διοικητές να τον διώξουν, οι παίκτες θέλαν τον, η πλειοψηφία, ο Κόρτον ζήτησαν τον ομάδες, ξέρω εγώ, Μπόγκαστε ή δεν ξέρω, Ντεφορμέ, το Παρίσι, που είναι διακουράστηκε, διότι δεν
1: ξέρω. Μπορεί, μπορεί.
0: Τέλος πάντων, αμένα που μοιάζει Μακρηγορό.
1: Να σε καλά, Πέτρο μου, μια χαρά, μια χαρά. Πάμε, παρακαλώ. Όχι, θα πάμε. Έχουμε ακροατή. Πάμε και μετά πάμε στο Λούι.
2: Παναγιώτη.
1: Ναι. Μα γρήγορα.
2: Είπε σου λάθος ο Λούι. Με την Πούρμουθ η City.
1: Με την Πούρμουθ, θα διορθώσαμε
2: ναι.
1: Το.
2: Άκουσα, ναι. Και η Arsenal παίζει με την Everton.
1: Η Arsenal εκείνη την αγωνιστική παίζει με την Burnley.
2: Ναι, αύριο είναι Κυριακή.
1: Ναι. Την ώρα είναι Κυριακή.
2: Ναι, και ύστερα παίζει με τη... Ποιος? Και η Άρσεναλ.
1: Τελευταίο μάτς.
2: Ναι.
1: Τελευταίο μάτς είναι και οριστικά είναι ακόμα, αλλά παίζει με Κρίσταλ Πάλας εκτός.
2: Ναι, έτσι.
1: Εντάξει.
2: Και η Έβερτον που έβρεθεί.
1: Είπαμε ότι έκαναμε λάθος, εσχίσαμε την Έβερτον. Έπαιξε την προηγούμενη αγωνιστική και είπαμε ότι είναι την Έβερτον, είναι την Πόρμουθ.
2: Έφεραν ισοπαλία με τη... 3-3 η Μεντισίτ,
1: τι είπαμε τα, δώρο μου, είπαμε τα.
2: Ναι.
1: Έγινε. Okay. Να είσαι καλά, για χαρά.
2: Ναι.
1: Λουίς, πάμε στο Λουί Νικολάου. Εντυπωσιακό ξεκίνημα, οφείλω να σου πω, πρώτη περίοδος. 21-6 μπροστά ο Κεραυνός.
3: Πατημένο γκάζι ο Κεραυνός από τη Λάρνακα και το διπλό. Ήρθε στο γήπεδο του, στο Κώστας Παπαέλληνας και πραγματικά μέσα από την άμυνά του κάνει ένα εκπληκτικό ξεκίνημα. Προηγείται με 15. Τώρα ένα σουτ του Βάρσου από την γωνία για την ΑΕΚ. Το χρειάζονταν πολύ οι φιλοξενούμενοι αυτό το σουτ. 21-9, 2-52 πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ομάδα του Βασίλη Κούνα.
1: Μείνε στη γραμμή σου, θα επιστρέψω κοντά σου για τα τελευταία στάδια του παιχνιδιού. Να μην αδικήσω, διότι είχαμε ακροατή, να μην τον αδικήσουμε. Έλα φίλε.
4: Πάλι.
1: Ναι.
4: Πάλι χωμή, γεια σου.
1: Χαίρετε, γεια σου κύριε Αγώ. Καλά, όλα καλά.
4: Τι γίνεται τώρα με την Απολλωνά, προπόληση της εισιτήριων πάει καλά.
1: Έτσι λένε, ότι πάει καλά. Λένε, άνοιξε σήμερα, πάει καλά, πολλοί κόσμοι μαζεύτηκε. Ελπίζουν ότι θα εξαντληθούν, περίπου 9.000.
4: Όχι, να εξαντληθούν, άστο που κάποιοι μουρμουρούν στο τιμήν, αλλά πιστεύω ότι να το εξαντληθούν. Να πιάσουμε το κύπελλο, του χρόνου να παιχτεί από όλον Ομόνια το πρωτάθλημα.
1: Πάφος ΑΕΚ, Άρης, από ΕΛΑ, ΕΛ, τίποτε.
4: Όχι, η ΑΕΚ να έχει προβλήματα πολλά. Πάρα πολλά προβλήματα η ΑΕΚ.
1: Τι εννοείς προβλήματα, είναι γιατί πληρωμένοι όλοι, μια χαρά παίκτες.
4: Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Μάλιστα, έχει προβλήματα. Μαρίκο μου, ακούσα το φίλο μας στον Ομόνια, την προηγουμένως στον παραγγελίστρια το όνομα του και μου μιλάει για την Άρσενα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, ο άλλος του φκέλει λίγο για ένα μεγάλο συγχαρητήρια στον κύριο Παπασταύρου. Είδα τη διαφορά του Παπασταύρου μαζί με τον κύριο Πετρίδη. Ο Παπασταύρου είναι σοβαρός άνθρωπος. Τότε φωνάζαν του Ιωπαδί για τον τότε τον Γιαννάκη, τον προπονητή, τον Ελλήνα, τον Γιάννη, να μπω, λοιπόν, ο Στιόξι, τον Κάμινο, έφτιαξε. Ο κ. Παπασταύρου, έφτιαξε εκείνους που πρέπει να φτιάξει στην ώρα τους, τσάφηκε εκείνους που πρέπει να φύγει στην ώρα τους και έφερε εκείνους που έπρεπε να φέρει στην ώρα τους. Ένας άνθρωπος σοβαρός, άκουεν τον κόσμο, αλλά εβάσταν μια πειθαρχία στην Ομονία σαν πρόεδρος. Και από ό,τι ακούω από ανθρώπους ομονιάτες, οι οποίοι τους πιστεύω το τι μου λένε, είναι ότι ο άνθρωπος ακολούθαν και έβλεπαν όλη την ομάδα προσεκτικά και πειθαρχημένα.
1: Εντάξει, θέλει και ο χρήμα να το κάνεις τούτο, να είσαι σοβαρός, να είσαι οργανωτικός. Οκ. Πέρσι δεν βγήκε, πρόπερσι δεν βγήκε, φέτος βγήκε. Δεν σημαίνει να σου βγαίνει πάντα.
4: Εκράτανε ένα κλίμα στον Ηλίας Πούλος με πολύ πολύ σοβαρότητα.
1: Ναι. Οκ.
4: Μπράβο του ανθρώπου, όχι που κατάφερε και πια προαθήμα. που κατάφερε και κράτησε έναν κλίμα πειθαρχημένο, μελετημένο, οικογενειακό και πειθαρχημένο. Τούτον που κάνει ο Νίκος τώρα, εγώ φώναζα στον Νίκο και βάλα του.
1: Άντε και το κλείνουμε, ναι. Για το ολοκληρώσουμε.
4: Λοιπόν, ο Νίκος, ο Κύρισης, τούτον τον Νίκο θέλω.
1: Όχι. Έγινε φίλε. Γεια χαρά. Ο κύριος Παπασταύρου λέει: πιάσε πρωτάθλημα μετά από 5 χρόνια, έγινε προεδράρα για κάποιους. Μα σοβαρό μιλάτε, θα δούμε και τα επόμενα χρόνια. Μα δεν έχει σημασία τι είναι να γίνει. Φτάνει να κρατήσει ένα σοβαρό επίπεδο σε μια ομάδα. Έτσι, όπως και ο Νίκος ο Κύρης κρατάει ένα σοβαρό επίπεδο σε μια ομάδα. Αν είχε και ένα πρωτάθλημα, η ΑΕΚ το ίδιο πράγμα να συζητούμε για τον Καραμπατάκη. Δεν σημαίνει ότι ο καλός ο πρόεδρος είναι που το πιάνει κάθε χρόνο. Να έχει μια σοβαρή ομάδα, σταθερά, ψηλά, πληρωμένη, οργανωμένη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος για μια ομάδα. Όχι να κατακτά κάθε χρόνο τον τίτλο. Πάμε στο Λουί Νικολάου.
3: Λοιπόν, με το που ερχόμαστε, ο Χόλινγκ του Ελβάρδη τρίποντο και η Άκη είναι στο πλήν 9, 23-14. Από την ώρα που κάναμε την τελευταία μας σύνδεση, η Άκη τρέχει ένα επιμέρους 2-8 και πέφτει τη διαφορά από το σύν 15 στο σύν 9. Αναγκάζει έτσι τον Βασίλη τον Κούνα να καλέσει time out με ένα λεπτό και 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Δοκίμασε πάρα πολλά σχήματα ο Χριστόφορος Λιβαδιώδης και έκανε 9 φάουλ στο σύνολο στην πρώτη περίοδο που είναι αρκετά. Από 2 έκαναν η Νότας και Βάρθος που είναι τα πρώτα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ο προπονητής της ΑΕΚ Λάρνακας και του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Απ' την άλλη ο Κεραυνός έχει εξοδέψει τα φάουλ του. Φαίνεται να τον προβληματίζει η τελευταία πεντάδα που κατεβάζει με ο Λιβαδιώτης με πεντάρι τον Χαντ. Αλλάζει τα σκριν στην άμυνα και προβληματίζει τον Κεραυνό. Τρέχει αυτό το σερία το οποίο κάναμε λόγο το 2-8 και είναι τώρα στο σύν 9. Ένα λεπτό και μερικά δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Κεραυνού μετά από αυτό το time out και πηγαίνοντας προς το φινάλε της πρώτης περίοδου. Δείγμα γραφής έχουμε ότι το σκορ θα είναι πιο ψηλό από το πρώτο μάτς που κρίθηκε.
1: Ναι, τουλάχιστον 23 πόντι με ένα λεπτό να παραμένει που έχει σημειώσει ο Κεραυνός μας παραπέμπει σε ένα ψηλό σκορ.
3: Σε κάτι ψηλότερο, ναι, από το 68-75 και το θέμα είναι ποιον θα βολεύσει αυτό το σκορ. Ο Κεραυνός που δεν έχει το πρόβλημα που είχε στο πρώτο μάτς με τα φάουλ των δύο Αμερικανών point guard. Είναι και οι δύο χωρίς φάουλ στο ξεκίνημα. Νίκος Σιλιανού εδώ περνάει από ένα screen του Κρόκετ και ο Κεραυνός θέλει και πάλι να πάει στο χαμηλό post με τον Κρόκετ και τον Νότσεϊς που έχει δύο φάουλ. Ο Κρόκετ πέφτοντας προς τα πίσω αστοχή. Ο Μπέρντ πήρε το rebound και η ΑΕΚ τρέχει με τον Βάρτσο να εκτελεί ατρίς. Είναι άστοχος ψηλά. Η μπάλα για την ΑΕΚ ανανεώνει την κατοχή. Η ΑΕΚ ξύπνησε, νομίζω ήταν και πνευματικό το θέμα, στον φιλοξενούμενο, καθώς βάζει πιο δυνατά το σώμα της στις φάσεις, οι παίχτες της βάζουν πιο δυνατά το σώμα τους και προσπαθούν εδώ με τον Χόλινγκσουορθ να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Αστοχή 30 δευτερόλεπτα για να πάμε στο φινάλε πρώτης περίοδου, μια κατοχή για κάθε ομάδα με τον Σάιμον Μιχαήλ, τον Στέφανο Τίνγκατ, τον Χάντλι, τον Κρόκετ και τον Σιλιανού. Η προσπάθεια του Κεραυνού να βρει σκορ, Κρόκετ για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από τον Νίκο Στυλιανού και άλλο επιθετικό rebound για τον Κεραυνό. Όλοι οι κατοχοί στη διάθεσή του. Βρήκαν το mismatch, πήγαν στον Χάντλι και αυτό σκόραρε με μεγάλη άνεση. 25-14, η ΑΕΚ τρέχει. Για να δούμε εδώ το σουτ με τον χρόνο να τελειώνει. Airball από τον Ντίξ, τέλος πρώτης περίοδου. 25-14. Πάμε σε... επιστρέφουμε σε ένα πανίκο.
1: Ωραία.
3: Για την ΑΕΚ να προηγείται με 11.
1: 25-14 μπροστά ο Κεραυνός στην πρώτη περίοδο. Πάρα πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Στροβόλου. Ο φίλος 145 λέει: Πανίκο, 12.000 Απολωνίστες στον τελικό κυπέλου το 2001 με την Σαλαμίνα, με μακαρίτη, 1-0 με μακαρίτη Ζούμπα. Ζουμπάρε φαινόει. Μετά από σέντρα του Ποντικού, Μάιος, ασταμάτητο ψιλόβροχο, αν το θυμάσαι. Η αλήθεια δεν το πολύ θυμάμαι αυτό το ασταμάτητο ψιλόβροχο, αλλά επειδή το έκανα περιγραφή το παιχνίδι και ο λόγος που δεν το θυμάμαι ήμουν στα δημοσιογραφικά, οπότε δεν έχω φάει βροχή για να ξέρω κάτι. Έχουμε ακροατή. Αν δεν έχουμε ακροατή, επειδή θέλουμε περίπου ένα λεπτό να πάμε στο ή να δώσω ξανά το τηλέφωνο. Αν πάρει τώρα να μείνουμε κοντά του, αλλιώς θα πάμε στο διάλειμμά μας. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξεκινάνε σε πάρα πολύ λίγο και τα δύο παιχνίδια των play-offs στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την πρωταθλητρία ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League και να δούμε τι θα μας φέρει η σημερινή σεζόν, η σημερινή αγωνιστική. Θυμίζω ότι έχουμε άλλη μία αγωνιστική για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι ΑΕΚ 70-62, ΠΑΟΚ 62, Ολυμπιακός και 51 ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος ευνοείται στην ισοβαθμία, άρα ο Ολυμπιακός θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που έχει ο ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να φέρει την τύχη στα δικά του πόδια ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής. Αλλιώς, αν ο ΠΑΟΚ φέρει ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό, αποκτά πλεονέκτημα ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής. Πάμε στο διάλειμμά μας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με ακροατές.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO, Copaberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Ο άνθρωπος γεννιέται ανθεκτικός. Από την πρώτη του ανάσα μαθαίνει να παλεύει, να προσαρμόζεται, να προχωρά. Και όσο μεγαλώνει, η ανθεκτικότητα καλλιεργείται μέσα από την οικογένεια, τη ζωή και τον αθλητισμό. Στις 15 Μαΐου, η GTA Sports και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Αθλητισμός με ψυχή, η τέχνη της ανθεκτικότητας». Σωματική, πνευματική και ψηφιακή. Δηλώστε συμμετοχή στο www.gtasports.com.
4: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
6: Τα κουφώματα είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
7: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
10: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power in it.

Έχουν ξεκινήσει τα δύο παιχνίδια στην Ελλάδα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Είναι και τα δύο στο 0-0, κοντά στο τέταρτο λεπτό είναι οι αναμετρήσεις. Και θυμίζω τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στον Sport FM 95-22-472-372 και 22-472-374. 33-22 μπροστά ο Κεραυνός, 5 και 53 πριν το τέλος του ημιχρόνου στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Θυμίζω των τελικών, έτσι. Θυμίζω ότι ο Κεραυνός προηγείται 1-0 στις νίκες απέναντι στην ΑΕΚ. Έχουμε ακροατή, Αντώνη? Όχι, μέχρι να έχουμε ακροατή θα να διαβάσω το μήνυμα που έχει έρθει. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν ο Μάρκες θα πάει ΠΑΦΟ πριν τον τελικό, λέει ο 126. Δεν το ξέρω αυτό. Υπήρχαν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζω ο Γκέτσε στον τελικό του Champions League του 2013 ήταν παίκτης της Bayer και έπαιξε στον τελικό με την φανέλα της Dortmund. Επίσης μια άλλη περίπτωση κυπριακή είναι ο Ανδρέας ο Μακρύς, ο οποίος δανεικός από τον ΑΠΟΕΛ είχε πάει στην ΑΕΛ το 19 και πήρε κύπελο με την ΑΕΛ ενώ ήταν παίκτης του ΑΠΟΕΛ. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Θυμίζω μία που είχε γίνει στον τελικό του Champions League. Ο Ρεϊμόν Κοπά, ο παίκτης της Ρέμς τότε, είχε κλείσει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία πότε ήταν. Στις αρχές τέλος πάντων, εκεί στα πρώτα Champions League, κύπελα πρωταθλητριών Ευρώπης. Είχε κλείσει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενώ ήταν παίκτης της Ρέμς και ήταν στον τελικό του Champions League και μετά πήγε στην Real Madrid, που συνέθεσαν ένα εκπληκτικό δίδυμο μαζί με τον Φέρετς Πούσκας.

0: Εγώ καλά σας μυριστικά. Ξεκίνησαν τα παιχνίδια και φύγατε όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος τώρα. Μιλάω μόνος μου. Εντάξει, Αντώνη, πάρε μικρόφωνο. Σχόλιο απόψε. Βαλένθια Παναθηναϊκός.
1: Επειδή είμαι εγώ, στηρίζω τους ανταγωνιστές του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, δυστυχώς για σένα,
0: μάλλον. Κλείς το μικρόφωνο τώρα. Βάλε μουσική να παίζει. Αν είναι να μου πεις Βαλένθια, κλείς το μικρόφωνο.
1: Να πούμε Παναθηναϊκό, να στηρίζουμε την Ελλάδα.
0: Δεν πεισές με. Ο Σταύρος Παπασταύρου λέει: ο 063 χτίζει ποδοσφαιρική κουλτούρα, αλλά 2+1 πρωταθλήματα, 2 κύπελλα, 6 ευρωπαϊκές έξοδοι είναι λίγα. Όχι, γι' αυτό λέμε ότι δεν έχει να κάνει με τα συνεχόμενα πρωταθλήματα ενός προέδρου για να είναι επιτυχημένος ή μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Έχει να κάνει με τη συνέπειά της. Η συνέπεια είναι το στοίχημα μιας ομάδας. Να είναι εκεί κοντά, να παίρνει ευρωπαϊκά εισιτήρια, να μπορεί να διεκδικεί τίτλους, να μπορεί να κατακτάει τίτλους. Αυτό είναι. Κανένας δεν θεωρεί επιτυχημένο ένα πρόεδρο ή μία ομάδα μόνο με συνεχόμενους τίτλους. Εννοείται ότι είναι επιτυχημένος με συνεχόμενους τίτλους. Αλλά δεν σημαίνει αποτυχία για μια ομάδα που είναι στο προσκήνιο εδώ και χρόνια, και μπορούμε να βρούμε πολλές ομάδες στην Ευρώπη με τέτοια χαρακτηριστικά. Πάμε σε ακροατή.
2: Αυκό εγώ, αφού είναι ζητάμενο, να βοηθήσουμε μην και αυτός.
0: Ναι.
2: Ήβρα, να σου κάνω και μια πρόβλεψη, όπως τον δώρο. Σίγουρα σε μένα η προβλέψη μου, με ακούει σε μένα, ρε πανικό.
0: Πάντα σε ακούω. Το ξέρεις ότι σε εκτιμάω, έτσι. Καμιά φορά που ερχόμαστε σε αντιπαράθεση, είναι πιάνεις τα της μετρητής. Ενώ κάποτε πειράζωσε. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάποτε πειράζωσε. Ξέρεις το, ότι εμπείραγμα που κάνω.
2: Υπάρχει κυπριακό ποδόσφαιρο, πανικό, φτάσεις σε αντιπαράθεση. Αφού στο κάτω διάστημα κάθε χρόνο.
0: Όχι, πέ μου την αντιπαράθεση σου. Συγγνώμη, την εκτίμηση σου. Μην μου το χάσεις τώρα.
2: Ναι, ναι, άχι τώρα, μην το χάσουμε. Ναι. Αν πω σου πένω τώρα, σίγουρο να με ακούει σε μένα, μη ζήτη.
0: Ναι, ναι, ζήτη. Έκαμε το σίγουρο.
2: Η βράδο κατοχών του παγκοσμίου
0: έχει πέλλον. Ναι, κέντρισες το ενδιαφέρον μου τώρα.
2: Παγκόσμιο κυπέλλο θα το πιάει. Είναι που τελειώνει το όνομα της ΣΕΙΑ.
0: Ναι, φώτισες με τώρα. Προσπαθώ μεταξύ Ισπανίας, Γαλλίας, είπες μου ΙΑ τώρα. Φώτισες με. Εγώ νομίζω οι Γάλλοι έχουν πάρα πολλά καλή ομάδα. Προσπαθώ να σκεφτώ από πού μπορούν να το χάσουν. Είναι μόνο την Ισπανία. Βλέπω τώρα, επειδή ήταν ο Κάουτ, δεν ξέρεις τι μου μπορεί να συμβεί. Αλλά βλέπω τους πάρα πολλά δυνατούς τους Γάλλους. Και η αλήθεια ότι δυνατή ομάδα, δηλαδή, επίαν τελικό.
2: Δεν πειζαμε ο Μιτσής, ο ίδιος μέσος δαμε, Γάλλος, έτος δαμε, φανατικό, ξέρει τα τραγούδια του δούλα των παιχτών έναν ένα.
0: Ναι.
2: Η Γαλλία εκάτσαμε, εσκάλαμε, 30 παίχτες εν δεκαδά τους. Απίστευτο.
0: Ναι, ναι, ναι, απίστευτο πράγμα. Πραγματικά είσαι 30 παίχτες εν δεκαδά τους. Έχω μια απορία μόνο. Έχω μια απορία. Ο Χάλαντ καλά, σε φόρμα. Γιατί προβλέπω ότι η Νορβηγία θα κάνει έναν καλό τουρνουά στο Μουντιάλ. Αν είναι καλά, ο Χάλαντ να κάνει η Νορβηγία καλό Μουντιάλ. Έχουν καλούς παίχτες.
2: Μα πόσες ομάδες είχαν έναν αστέρι ποδοσφαιριστές, η Ουαλία με τον.
0: Είτε μόνον τούτο, ναι. Είδες την Πότο Κλίμπ, πόσο καλή ομάδα είσαι. Κάτι μου λέει ότι η Νορβηγία να κάνει καλό τουρνουά. Τώρα τι σημαίνει τούτο το καλό, δεν το προσδιορίσα ακόμα στο μυαλό μου.
2: Η ιστορία που του είπε με τη Γαλλία, πώς κατάφερε.
0: Ναι, με τη Γαλλική Ακαδημία, ναι. Η Κλεφροντέν.
2: Τούτο με του μετανάστες, οι οποίοι εκτιμήσαν τους χειροκράτες της Γαλλίας.
0: Ναι, έβαλα σχέδιο κάτω, Σάιμον. Τούτα που λαλούμε, να μπει ένα σχέδιο, ένα στρατηγικό σχεδιασμός.
2: Η υπόθεση μωράει κάμαν το ποδόσφαιρο, την αποκλειστή του δουλειά, ότι ευκάλαν να σκαλεί από τη φτώσα.
0: Ευκήγαν που ήταν κέτο.
2: Ευκήγαν
0: που ήταν κέτο, τούν τα μωραούλα.
2: Ευκήγαν που ήταν κέτο, όπως ελάλεν ο Κίκης Φιλίππου παγιά να βγάλει. Ευκάλεν τες ομάδες, τα μωρά μας που ήταν κέτο, που θέλουν να είναι 17 ομάδες. Υποστηρίζουμε τον Κύπρο ποδοσφαιριστή, προπονητή. Καλύτερος είναι σαν τώρα.
0: Εκεί πες μου την πρόβλεψη σου όμως ακόμα.
2: η ομάδα που κερδίζει.
0: Όχι, άι στο Μουντιάλ. Για την Αγγλία δεν θέλω να μου πεις.
2: Μπαρσελά, πια για σένα, για τέλος.
0: Τέλος.
2: Γιατί είναι το βοηθό που τόσο... Ας σου βάλει μια κουέντα, έχει άλλο ρε.
0: Δεν έχει άλλα, πρέπει να πάω στο Λούι για τον μπάσκετ.
2: Ο Λούι Γιαννακόπουλος. Πού τον ήβραμε ρε, τούτον, είμαστε του Παναθηναϊκού, κάνουμε μας τούτες οι συμπεριφορές, δεν μας πάσε ρε.
0: Σομαλία, λαλί μου ένας φίλος.
2: Ας σου πω ένα ποντό, τον Νικόλα Βασιλάρα, ξέρεις τον.
0: Το δημοσιογράφο.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Επάνικο, το συζήτησετε στον αέρα του το περιστατικό μου η Εμπιχόνια.
0: Κιό.
2: Που παραιτήθηκε ο Σούτος στον αέρα, σαν έκαμε την πόμπη.
0: Ε, θυμούμε, Σάιμον.
2: Ας σου πω και ρωτά να είσαι τα που είναι. Ο Νικόλα Βασιλάρας ήταν μισθός της εταιρείας του Παναθηναϊκού. Μιλούμε για καφιλίκια που είναι τα πράγματα. Έκανε 7 θα τον είχα σκιάσει και ακούω με τα μεσονίκτες εκπομπές, έκανε με τον Αντίπα. Με έναν Ολυμπιακό, με τον Αντίπα.
0: Ερακλής Αντίπα.
2: Ναι. Νομίζω έκανε με Τζίνο ή με κάποιον άλλο. Αλλά ήταν one-man show. Έκανε διάφορα. Ήταν με τον Σούτορ.
0: Άντε γρήγορα, περιμένει ο Λουίς.
2: Έβαλε, ευκήκε ένας του, νικήσαν ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό μια ημέρα. Και ήταν πολύ
0: οξύ,
2: ήταν πολύ οξύ το κλίμα. Ναι. Και Ολυμπιακός, ο Παστός Ολυμπιακός, δηλαδή του Ελλάδα λαλί του. Εσένα ναι, περίμενα σε λαλί του. Περίμενα σε να ξέρω η καρδούρα που την τοξικότητα. Έβαλε ναι. Το νομίον του Παναθηναϊκού. Ελλάδα έβαλε το... Και μετά την επόμενη έκαμε ο Σούτος, νομίζω ήταν...
0: Ευκάλεσαι με ψυχή μου,
2: ο Σούτος, ορίστε.
0: Άντε γρήγορα, ευκάλεσαι με ψυχή μου, λέω.
2: Έκαμε ο Σούτος, με τον Παναθηναϊκό και ο Σούτος. Και έφυγε ένας Ολυμπιακός και λέει τούτο και το Βασιλάρας. Ήταν να του κάνεις, εσύ τι ήταν να κάνεις, δηλαδή, ήταν να βάζεις τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Συμφωνείς με τον που κάνει ο Βασιλάρας, δηλαδή το σου το δω, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω το πράγμα. Εν κάνω έτσι πράγματα, συμφωνώ με τα πράγματα. Και έφυγε ο Βασιλάρας την γραμμή.
0: Σε μαλώσα.
2: Ορίστε.
0: Σε μαλώσα μεταξύ τους.
2: Ναι, ο Βασιλάρας ήταν μίσος του Παναθηναϊκού, έκανε πομπή. Ήταν και ευνοημένος του πρόεδρου κάτι έτσι και μάλλον δηλαδή του είναι σου επιτρέπω να κάνεις το πράγμα ποιος είσαι εσύ να μπου του λάνε ποια θέση και με υποστήριξε και κλείσε η γραμμή και λαλή ο Σούτος που τα πω σε παρελούμε λαλή του λαλή στον αέρα διότι η παρέση μου έφυγε από το ράδιο η τελευταία μου εκπομπή καλή νύχτα θα λέει.
0: Δεν το ξέρω, δεν το θυμώ. Έγινε Σάιμον μου. Να είσαι καλά φίλε. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Να πω ότι είμαστε στο 14ο λεπτό στην Ελλάδα και στα δύο παιχνίδια. ΠΑΟ ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι στο 0-0. Θέλουμε δύο λεπτά να πάμε στο ημίχρονο. Στο μπάσκετ Κεραυνό ΣΑΕΚ. Δίνουμε μικρόφωνο στο Λουί Νικολάου και στη συνέχεια θα πάμε ξανά σε ακροατή. Έλα Λουί μου.
3: Αντιδράει Εκβανίκο 44-36 μειώνει. Στους 8 είχε τον Βάρσο σαν εκφραστή της αντεπίθεσης με 4 τρίποντα. Ζεστάθηκε ο Βάρσος και έβαλε την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Τώρα βρίσκει ρυθμό και ο Χόλινγκσουορθ την ώρα που για τον Ράιτ, για τον Κεραυνό, ο Ράιτ κουβαλά την ομάδα του Βασίλη Κούνα στην δεύτερη περίοδο. Τη διαφορά στους 8 και ο Χόλινγκσουορθ πάει στη γραμμή για δύο βολές. Για μία βολή 44-37 η μικρότερη διαφορά που κατάφερε η ΑΕΚ να ρίξει το παιχνίδι από το συν 15 του Κεραυνού. Και τώρα ο Κεραυνός πάει και πάλι κοντά στο καλάθι και να σούτ από τον ψηλό, τον Χάντλι αστοχή. Ευκαιρία για την ΑΕΚ να μειώσει ακόμα περισσότερο με τον Χούπερ, τον Χάντ. Στις 45 μοίρες συνεργασία ο Χάντ πέρασε κάτω από το καλάθι αστοχή. Ο ίδιος το επιθετικό rebound και ο Hollingsworth θα βρει ελεύθερο τον Νότσετ για 3 και πάλι airball, δεύτερο airball του Νότσετ. Πρέπει να εκτελέσει ΑΕΚ με τον Hollingsworth. 3 δευτερόλεπτα, 1 το βάζει 44-39 το παιχνίδι. Πολύ κοντά και πάλι το συν 15 του Κεραυνού. Το 8ο λεπτό μοιάζει μακρινή ανάμνηση, Ράιτ, με τον Νότσεκ. Είναι πάνω του. Ο Νότσεκ ο Ράιτον απομόνωσε και σουτάρει από την κορυφή για τρεις. Θα κάνει γι' αυτό σερμπόλκ. Και τώρα η ΑΕΚ με τον Κούπερ και τον Χόλιγκσουορθ θέλει να τρέξει. Ο Χόλιγκσουορθ το παιχνίδι στο τρίποντο. 44-41, 35 δευτερόλεπτα για το τέλος πρώτης περίοδου. Είπαμε ότι ο Χόλιγκσουορθ είναι κλειδί και σε αυτή την περίοδο ανεβάζει τις τροφές του. Και πάλι στο low post ο κεραυνός. Νίκος Τηλιανού για τρεις, άστοχος, επιθετικό rebound για τον κεραυνό η μπάλα. 16 δευτερόλεπτα βάζουν Μπέρντ και τον Πασαλή. Ο Κούνας για την τελευταία κατοχή. Για να δούμε, ακούτε, είμαστε κοντά στους περίπου 50 φίλους της ΑΕΚ. Και έχουμε ντέρπι. 44-41, αλλαγές προσαρμόζεται και ο Λιβαδιώτης στις αλλαγές του Κούνα και ο κεραυνός παίζει απ' έξω με τον Μπέρντ να αφήνει στον Ράιτ. Νίκος Τηλιανού και έρχεται ο Μπέρντ για την τελευταία κατοχή. 4 δεύτερα, ο Μπέρντ μέχρι μέσα, στο χ, ο Κούπερ τρέχει το γήπεδο, δώσε για τρεις. Με τα μπλό παρολίγο, τέλος πρώτου ημιχρόνου, πανίκο και φίλοι ακροατές, πόρε φέβερε 95-44-41.
0: Σε ευχαριστώ Λουί μου, 44-41 μπροστά ο κεραυνός, απέναντι στην ΑΕΚ, είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου αυτό. Πάμε σε ακροατή, αν είχε την υπομονή, ο φίλος, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα πανίκο μου.
0: Χαίρετε, γεια σου δώρο μου.
4: Να μου κάνεις φίλε μου.
0: Είμαι καλά, εσύ.
4: Δόξα ο Θεός. Πολύ σας κολλάσαμε.
0: Μια χαρά.
4: Λάσουμε, είχα μια απορία, ρε φίλε. Σαν τώρα που πιάνει η Ομονία ο προάθλημα, πιάνει λεφτά που είναι κόπ.
0: Αν δεν είμαι από τα ύμνη μου, δεν έχει χρήματα. Δεν υπάρχει χρηματικό.
4: Ακούστε, σε άλλες χώρες είναι εδίωση.
0: Δεν θυμάμαι αν δίνουν. Δεν ξέρω αν παίρνει ο πρωταθλητής.
4: Τι κάνω καμιά φορά, γιατί είχα τον το επειδή. Επήγε μου η ιδέα του ότι προχθέντε την ανόρθωση είναι πια 70.000. Να το πω καλά, η ανόρθωση α πούμε τερμάει σε 70.000.
0: Μα η ανόρθωση πώς θα είναι πια σε 70.000.
4: Που τερμάτισε πρώτη στον όμιλο της.
0: Δεν ξέρω αν είσαι έτσι ποσό.
4: Κάπου το θκεύασα το πράγμα για σένα. Και λέω και πολύ καλά, μια ομάδα τώρα πάει όλη τη χρονιά σου μια αντιπαραθώνα και
0: πω δεν το ξέρω, πρέπει να το ρωτήσω.
4: Ναι, νομίζω είναι καλά ο ψάξι λίγο. Το παγκόσμιο, είναι η Γαλλία λαλείς.
0: Βλέπω ότι η Γαλλία, ναι, πάρα πολύ ισχυρή.
4: Ο impact του Μπακο Μέση.
0: Εντάξει, μακάρι να το πάρει ο Μέση, διότι δηλώνω Αργεντινός, αλλά άλλο το τι θέλεις και άλλο το αν μπορείς.
4: Εντάξει. Εγώ είμαι με δύο ομάδες. Είμαι με την Αργεντινή και την ομάδα του Σεμέδο και του Ροντρίγκες.
0: Του Ροντρίγκες.
4: Του Απόλλων. Τον συμπαίκτες με στην εθνική.
0: Α, του Γκάρι Ροντρίγκες.
4: Μάλιστα. Πρέπει να στηρίζουμε και ο Σιγούντα.
0: Έχουμε αρκετούς. Παίζει ο Σούνης, ποιος άλλος παίζει.
4: Ο Σούνης που παίζει ο Μεχταράς
0: μου. Βοσνία.
4: Όπου έχει δικούς μας, αμέσως είμαστε μαζί τους. Να μην το πιάνει μια που δεν σου λες.
0: Ναι, οκ. Να
4: ψήσουμε μια.
0: Εντάξει.
4: Αλλά πιάνουν και λεφτά, είπε οι ομάδες, ας
0: πούμε. Ναι, εκεί παίρνουν λεφτά.
4: Σαν η Ομονία ποιος εμέδω να πιάει.
0: Ναι, βέβαια, διότι όλη τη διάρκεια αυτών των δύο χρόνων στα προκριματικά ήταν ανήκει στην Ομόνια. Οπότε θα πάρει τα λεφτά η Ομόνια.
4: Κάτι μου λέει ότι θα μείνει.
0: Νομίζω είναι περίπου 45.000 δολάρια την ημέρα, κάτι τέτοιο είναι. Και είναι από την πρώτη στιγμή που πάνε προετοιμασία οι ομάδες.
4: Οκ. Εντάξει, εμένα κάτι μου λέει ότι έτσι που έστει χτονόη ξέρω οτιδήποτε, ότι ο Σεμέδε θέλει να μείνει. Απλά έχω έναν καλό προέστημα του χρόνου για τον Χατζη Γιωβάνι. Να κάνει προετοιμασία. Ότι να κάνει προετοιμασία καλή και του χρόνου να ξεχωρίσει ο Χατζη Γιωβάνι. Του τον ούλον που γίνηκε.
0: Να ξέρει, μα ο Χατζη Γιωβάνι παίζει δεξιά, ο Σεμέδο αριστερά. Άρα να πάρει, αν φύγει ο Σεμέδο, να πάρει αριστερό εξτρέμ.
4: περίμενε, που έλειπε ο Σεμέδο.
0: Έπαιζε αριστερά, νομίζω ένα αριστερό πόδαρο και με βάλει το δεξιά.
4: Ναι, βάλει το στη θέση του Σεμέδο.
0: Μα έβγα έτσι σε καμιόν, περβάλλει τους ανάποδα.
4: Έτσι κάποιον να...
0: Πιστεύω δηλαδή ότι είναι να φέρει εξτρέμα φύγη. Ενώ κάθε παίκτη που φεύγει, νομίζω σε όλε τι ομάδε, κάθε παίκτη που φεύγει να αναπληρωθεί. Το πόσο καλό είναι, δεν το ξέρουμε.
4: Εγώ θέλω έναν παίκτη δίπλα από τον Κουλυμπαλί. Έτσι ψηλό, μπαλικάρι.
0: Όπω εμένα δηλαδή. Ψηλό.
4: Μπράβο. Αφού κάποτε λαό σε κάτι παρέσει μου, α είμαστε στο γευσέ. Να του δραγούψε την τρέτσα κατεγόμενη προετοιμασία.
0: Έτσι μπράβο. Καλά, θέλω... μισό λεπτό ρε δωρο. Την ώρα που βλέπεις έναν τοίχο.
4: Ναι.
0: Έναν τοίχο. Τίος ο τοίχος, ξέρω εγώ, έχει έναν ύψος, ας ναι. πούμε κοντά στο 1,70-1,71. Και να σου πει ο φίλος σου, ρε, τίος ο τοίχος πόσο ύψος είναι, κοντά στα 2 μέτρα να του πεις. Να μου να του πεις, 1,70 ο τοίχος.
4: Όχι,
0: δύσκολα. Άρα και εμείς κοντά στα 2 μέτρα είμαστε. Να πεις 1,71, να σου πει 1,72.
4: Εν τω μεταξύ δεν πανικόμαι έτσι σοβαρά. Ο Νικόλας Παναγιώτου, η θέση του κανονικά ήταν back.
0: Εξεκίνησε ένα αμυντικός μέσος και καθιερώθηκε back.
4: Ναι, αλλά έπαιξε και back παιχνίδια ο Νικόλας. Ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Εσύ χαίρεσες με back που παίζει. Τι εννοείς back? Ακραίος back.
4: Ναι. Δεν ήταν κεντρικός αμυντικός.
0: Όχι, ήταν αμυντικός μέσος και έγινε ένα stopper. Τώρα τούτο που ναι, μπορεί να παίξει κανένα δυο παιχνίδια, αλλά η θέση του είναι. Τώρα έχει καθιερωθεί στα στόπερ, δεν νομίζω ούτε αμυντικός μέσος να φτάσει σε τόσο επίπεδο όπως είναι η θέση που παίζει τώρα.
4: Δεν φίλε, από τον καιρό που είστε στην Ομόνοια, μπορεί και να είναι ο κορυφαίος σε απόδοση και σταθερότητα παίκτη τη Ομόνοια.
0: Τι είναι το 19, νομίζω. Προχτές τα θυμούν, νομίζω το 19.
4: Ή το 19. Πότε, μόλις είστε ο Μπέρκ.
0: Το 19-20 ήταν η σεζόν του COVID.
4: Ο Μιτσής είναι σταθερότατος εδώ και τόσα χρόνια. Για μένα είναι ο κορυφαίος παίκτης της Ομόνοιας.
0: Έγινε δώρο μου. Να σε καλά φίλε. Σε χαιρετώ. Καλό βράδυ. Για χαρά. Τελευταία αγωνιστική Arsenal vs Crystal Palace. Αν η Arsenal κερδίσει το πρωτάθλημα πρέπει να δώσει πριν στην Crystal Palace 10 εκατομμύρια λίρες λόγω ΕΖΕ. Κάντε τα σενάρια. Δεν ξέρω αν είσαι ο ίδιος που το στείλες νωρίτερα, αλλά μας το έστειλε και ένας άλλος αυτό για, το πριν, για τα λεφτά που θα πάρει η Crystal Palace σε περίπτωση που πάρει πρωτάθλημα ο Έζε. Να πω ότι είναι στο 0-0 κοντά στο 25 λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Θα κλείσουμε με τι, Αντωνή?
1: Θα κλείσουμε με Στέλιο Διονυσίου σήμερα.
0: Στέλιο Διονυσίου.
1: Ναι.
0: Θα κλείσουμε με Στέλιο Διονυσίου και σε λίγο αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είναι ο Λουίς Νικολάου για το δεύτερο ημίχρονο στο μπάσκετ. Μπορείς να μας ενημερώσεις για τις αλλαγές που θα έχει με τους Κύπριους, πόσους θα έχουμε υποχρεωτικούς μέσα και κάτι αλλαγές. Δεν θυμάμαι, άκουγα τον Πόλη που το έλεγε αλλά δεν το πρόλαβα. Στο θεσμό του κυπέλου η ΚΟΠ έχει ενημερώσει ότι θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή του ενός Κύπριου κάτω των 23 χρονών και αν θα γίνεται αλλαγή θα πρέπει να είναι με ποδοσφαιριστή ο οποίος θα μπορεί να αγωνίζεται στην Εθνική Κύπρου. Αυτή είναι η διαφοροποίηση που έχει πει. Οι ομάδες που δεν θα συμμορφωθούν, που δεν θα έχουν Κύπριο παίκτη στην ομάδα τους κάτω των 23 χρονών, τότε θα μηδενίζονται και θα αποκλείονται από την συνέχεια της διοργάνωσης. Αν η παράβαση αυτή γίνει στον τελικό ή στα ημιτελικά, θα υπάρχει πρόστιμο 50.000 ευρώ. Άρα, σύμφωνα με την απόφαση, στα παιχνίδια του κυπέλου θα πρέπει να έχουν στην εντεκάδα έναν τουλάχιστον έτσι ποδοσφαιριστή που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Κύπρου κάτω των 23 χρόνων και ο παίκτης που θα τον αντικαταστήσει, για να μην γίνεται μπαμπεσά, να μπαίνει δηλαδή και στα 3 λεπτά να τον βγάζεις έξω, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ποδοσφαιριστή που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική χωρίς ηλικιακό περιορισμό. Και κλείνω με τον 007, ο οποίος λέει έγινε σαν σήμερα 13 Μαΐου το 50, έγινε ο πρώτος αγώνας του πρώτου πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 στο Silverstone με νικητή τον Ιταλό Φαρίνα με την ομάδα της Αλφα Ρωμαίο, λέει ο φίλος 007 και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε με Στέγιο Διονυσίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις με Λούι Νικολάου για το δεύτερο ημίχρονο στον Οστρόβολο ανάμεσα στον Κεραυνό και την ΑΕΚ. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Αγάπη, φούσκωσα.
6: Μη σκας. Μπακτεφλόρα.
5: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
6: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
5: Αγάπη, τι έχεις?
6: Η κοιλιά μου.
5: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
6: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
5: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
6: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
5: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
6: Προϊόμενο στοποιημένο στο νερό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
5: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
7: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταία γενιά καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
10: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις? Πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία? Γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα? Πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα? Green Agenda Cyprus Summit.
12: Transition as a responsibility, not a trend.
11: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, μετά και την ολοκλήρωση της εκπομπής. Καλώς τα παιδιά. Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε πριν λίγο. Έχουμε τώρα μια μικρή διακοπή και ζητάει και αλλαγή ο Μπέρνς, γιατί πονάει το δεξί του αστράγαλο και αμέσως ο Βασίλης Κούνας βάζει τον Νίκο Στυλιανού. Το παρκέ ο Μπέρνς τρέχει στα αποδυτήρια, δείχνει να πονάει, να δούμε. Είναι ένα... μια λεπτομέρεια η οποία σίγουρα θα παίξει τον δικό της ρόλο αν η ομάδα του κεραυνού δεν θα έχει τον Μπέρνς στη διάθεσή της. Μπήκε ο Σιριανού, μικρή διακοπή να σκουβιστεί και το παρκέ. 46-42 είναι το σκορ αυτή την στιγμή. 44-41 είχε κλείσει το πρώτο ημίχρονο, με τον Χόλινγκουορθ να έχει 14 πόντους για την ΑΕΚ και τον Βάρσο με τα 4 τρίποντα 12, ενώ 10 είχε ο Μακίνης, 5 ασίστ ο Κούπερ που ήταν άπονος, αλλά δημιούργησε για τους συμπαίχτες του. Χόλινγκουορθ για 3, μέσα μειώνει στον πόντο και φτάνει τους 17. Ο Χόλινγκουορθ που είχε μόλις 12 πόντους, 13 πόντους στο πρώτο παιχνίδι. Μπλοκ του Μακίνη στον Σάιμον. Η αλήθεια είναι φάνηκε να είναι φάουλ. Βάρσο για 3. Η μπάλα στο Σαν και η ΑΕΚ μπροστά και αναγκάζεται ο πάγκος του κεραυνού να καλέσει time out. Η ΑΕΚ επιστρέφει από το πλήν 15 και προηγείται 8 και 12 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Τρέχει ένα επιμέρους 2-6 την τρίτη περίοδο και είναι μπροστά. Παίρνουμε μια μικρή ανάσα και επιστρέφουμε με την επανέναρξη του αγώνα.

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, 46-47 το σκορ. Πρώτο προβάδισμα της ΑΕΚ στο ΜΑΤ. Επιστρέφει ο Μπέρντ. Να δούμε ποια θα είναι η κατάστασή του. Τρώγεται για τρεις. Σίδερο, rebound του Χόλινγκσουορθ. Που η αλήθεια είναι ένας διαφορετικός παίκτης από αυτόν που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Και ο Κούπερ βάζει τους πρώτους του πόντους για να δώσει προβάδισμα τριών πόντων. Στην ΑΕΚ, Φιλιανούς τον Σάιμον. Πέρασε από το screen του Χάντλι και ξαναπέρασε. Πάσα του Σάιμον στον Χάντλι κοντά στο γαλάφια στο χ. Επιθετικό rebound και τελείωμα με το αριστερό χέρι. Έχασε τον Baby Cook με το δεξί. Σκόραρε με το αριστερό. 48-49 στον πόντο το μάτς. Κούπερ για την ΑΕΚ. Θέλει να βγει ο Βάρσος από τα screen. Κολλημένος πάνω του ο Νίκος Τηλιανού, 5 δεύτερα για τους φιλοξενούμενους. Μέσα στον Μακίνης, προσποίηση και καλάθι. 48-51. Ο Κεραυνός με τον Σάιμον αδύσει το

0: οι δύο ομάδες θα δώσουν άλλη μια σπουδαία μάχη για τους τελικούς του πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρα. Θυμίζω ο Κεραυνός προηγείται με ένα 0 στη σειρά και ο Μπέρντς που επέστρεψε από τον τραυματισμό του είναι στο σύν 2, 53-51. Hollingsworth αδειάζει τον Μακίνης και βρίσκει ελεύθερο τον Κούπερ στη γωνία. Και πάλι μπροστά η ΑΕΚ. 53-54. Burns. Για τον Κεραυνό. Δίνει και παίρνει από τον Νίκο Σιλιανού. Low post. Τεχνίδι από τον Χάγκλη. Δεν έχει αντίπαλο σήμερα. 55-54. Ο Κεραυνός μπροστά στο σκορ. Hollingsworth παίρνει φάουλ από τον Burns. Νιώθει άτρωτος ο Hollingsworth. Ελέγχει τον ρυθμό πλήρως για την ομάδα της ΑΕΚ που επέστρεψε, θυμίζω, από το 21-6 και το πλην 15 για να πάρει προβάδισμα μέχρι και 3 πόντων. Αντέδρασε ο Κεραυνός με Χάντλι. Είναι μπροστά με έναν. Και η ΑΕΚ στην κατοχή με τον Κούπερ. Πέρασε από το σκριν του Μακίνης. Ωραία προσποίηση. Χάνει εύκολο καλάθι. Επιθετικό ριμπάου του Hollingsworth. Καστή στον Κούπερ. Έξω στον Χάντ για 3. Ναι! 55-57. Πάμε για μεγάλο σκορ. Καμία σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Είναι μαζί μας ο Νεοκλής ο Χαρίνης. Παρακολουθούμε μαζί τον Μάτς Νεοκλή. Ένα δικό σχόλιο για αυτά τα πρώτα 25 λεπτά στο παιχνίδι.
1: Αντίδραση της ΑΕΚ. Το momentum είναι υπέρ της. Θα δούμε ένα μεγάλο παιχνίδι. Στα επόμενα λεπτά τρίποντη προσπάθεια και φάουλ για τον Κεραυνό. Πάνω στο ράιντ τα Μαρτυρές του Λιβαδιώτη. Ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ σήμερα καλύτερα να κερδίσει, γιατί πρέπει να ισοφαρίσει τη σειρά. Το 2-0 για τον Κεραυνό είναι τεράστιο προβάδισμα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Ο Κεραυνός ξεκίνησε πολύ καλύτερα από σωστά, είπες, με 15 πόντους διαφορά. Νούι, και η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δείχνει να πατάει καλύτερα στο παρκέ.
0: Ο Ράιτ έχει 3 βολές. Ή όχι, όχι, ο Στυλιανού. Χαμηλάτε λίγα εδώ για το φάουλ, δεν ήταν στο σουτ. Οπότε ο Κρόκετ θα επαναφέρει, ήταν το 4ο φάουλ του Βάτσου. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Από την αντίδραση του Μακίνης θεωρήσαμε ότι ο Μακίνης έκανε φάουλ στο σουτ. 4-35 για το φινάλε, 55-57 και ο Μπέρτ χορεύει και σκοράρει. Σήκωσε τον Κούπερ, πέρασε από κάτω, 57 όλα. Ο Κούπερ θέλει να απαντήσει, φάουλ χαμηλά. Διαμαρτύρονται για φάουλ στην προσπάθεια. Ο Κούνα σηκώνει Σάιμον Μιχαήλ. Βγαίνει να δούμε ποιος θα βγει.
1: Ο Σάιμον Μιχαήλ που τα πήγε περίφημα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ήταν και ο καλύτερος παίκτης στο πρώτο παιχνίδι για τον Κεραυνό. Σωστή αλλαγή πιστεύω αυτή τη στιγμή για τον Βασιλικού.
0: 57 όλα λοιπόν. 4-26. Για το φινάλε αναμένεται συγκλονιστικό μάτς και εντελώς διαφορετικό, γιατί το σκορ πάει πολύ πιο ψηλά τώρα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Θυμίζω 68-75 είχε κερδίσει ο Κεραυνός. Χαντ στον Κούπερ για 3. Άστοχος ψηλά. Ποιος? Ο Κρόκετ το rebound. Ο Ράιτ έτρεξε. Δεν τον είδε ο Σιλιανού που κατεβάζει την μπάλα για τον Κεραυνό. Πέρασε από τα screen. Χαμηλό post για τον Χάντλι. Rebound από τον Hollingsworth. Κατοχή για την ομάδα του Κεραυνού. 9 δεύτερα για να εκδηλώσει επίθεση. Κρόκετ, Σάιμον, Σιλιανού, Χάντλι και Ράιτ. Η πεντάδα του Βασίλη Κούνα για αυτά τα τελευταία 4 λεπτά. Το λάθος από τον Χάντλι. Η κατοχή για την ΑΕΚ που έχει στο παρκέ τον αρχηγό τον Ιάκωβο Παντελή και τους 4 Αμερικανούς, Κούπερ, Hollingsworth, Μακίνης και τον Χάντ, που είναι πολλά χρόνια στην Κύπρο. Hollingsworth μένει με τον Νίκο Στυλιανού. Αδύνατη πλευρά. Κούπερ για 3 στη γωνία. Ναι. 57-60. Ξυπνά και ο Κούπερ που ήταν άποντος

0: και η κερκίδα των φίλων της ΑΕΚ, όπως φαντάζομαι έρχεται και στα αυτιά σας φίλοι ακροατές του Sport FM 95, βρίσκει για αυτή ρυθμό Σάιμον Μιχαήλ, διαμαρτύρεται για φάουλ στον drive, μειώνει στον πόντο σκοράροντας 59-60. Hollingsworth, ωραία spin move, αστοχή στο τελείωμα, rebound από ποιον? Από τον Ιάκωβο Παντελή, νέο 14 για την ΑΕΚ. Παντελή με Μακκίνη στο pick and roll ψηλά. Πέρασε ο Παντελή, βρήκε τον στυλό για δύο, ναι. Ωραία δημιουργία του Παντελή και τελείωμα του Μακκίνη. 59-62.
1: Τρελός ορισμός του παιχνιδιού, βλέπουμε ότι οι άμυνες έχουν χαλαρώσει. Τέσσερα ομαδικά για τον κερασμό, για να δούμε τώρα ράι. Εξαιρετικό μπλοκ από τον Κούπερ και η κερκίδα της ΑΕΚ ανεβαίνει.
0: Με τον Κούπερ εδώ μπροστά μας να αντιδρά, λες και σκόραρε σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Αυτό τον μπλοκ πανηγυρίστηκε περισσότερο και αποκαλάζει για τον Κούπερ. Βγήκε ο Ράιντ από τα σκριν. Ο Χόλιγκσουερθ πάνω του, η μπάλα στο Στυλιανού με τον Ιάκωβο Παντελή. Σε μια κυπριακή μονομαχία. Στυλιανού για τρεις. Μιχαήλ το rebound, αστοχή στο follow. Ο Χαντ έχει τον Παντελή μπροστά του. Τώρα του δίνει μπάλα. Low post και μισμάτς για τον Χαντ. Πάσα στο Μακκίνης. Η ΑΕΚ ελέγχει την τρίτη περίοδο. 59-64. Time out από τον Βασίλη Κούνα. 15-23 το επιμέρου σκορ. Δίνουμε μια ανάσα στο στούντιο, σε εμάς και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, ζωντανά από το Κώστας Παπαέλληνα στο Στρόβολο. Κεραυνός ΑΕΚ 59-64. Ο Κεραυνός μπήκε με φόρα από τον break και προηγήθηκε με 15 πόντους. Η ΑΕΚ αντέδρασε και τώρα είναι στο συν 5 και η ΑΕΚ θέλει να κάνει τον break πίσω και να πάρει τη σειρά και πάλι στη Λάρνακα, εκεί που το τρίτο παιχνίδι σειράς θα γίνει την Κυριακή στις 3:30. Αρκετά νωρίς. Ελπίζουμε ότι η ζέστη δεν θα είναι παράγοντας για τους παίχτες. Κολλάει λίγο η επίθεση του Κεραυνού, τρίποντο από τον Σάιμον, άστοχος. Βουτιά του Παντελή και του Κρόκετ, νικητής ο Κύπριος. Point guard, 2 λεπτά για το φινάλε τρίτης περίοδου. Η ΑΕΚ που έχει κάποιο θέμα εδώ με τον Μακίνης, τον βασικό σέντερ της ομάδας, να δούμε. Είναι σημαντικό, ενώ τέταρτο φάουλ έκανε ο Μπέρντ νωρίτερα. Παντελή, άστοχος από την κορυφή, rebound από τον Κρόκετ, που έχει πέσει σε απόδοση. Είναι σημαντικός παίκτης ο Κρόκετ για τον Κεραυνό. Και εδώ παίρνει την πρωτοβουλία για δύο, αστοχή. Ο Ράιτ από το πουθενά, το επιθετικό rebound. Κρόκετ και πάλι με τον Νότσεϊτς. Πάει μέχρι μέσα, πάνω από τον Νότσεϊτς, αστοχή, Χάρτλιφ. Κατοχή για την ΑΕΚ, για τον Κεραυνό. Από τον Κούπερ. Που έκανε και τον deflection, ενώ όπως είπαμε ο center της ΑΕΚ δέχεται τώρα την περιποίηση του φροντιστή, του φυσιοθεραπευτή της ομάδας. 59-64. Μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. 1:12 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. 2 φάουλ έχει ο Μπέρντς για τον Κεραυνό. 3 ο Σάιμον Μιχαήλ. Αυτά είναι τα θέματα των γηπεδούχων με τα φάουλ. 4 έχει ο Βάρστος για την ΑΕΚ, που τώρα έχει τον Μακίνης εδώ. Στο γαστροκνήμιο το αριστερό είναι το πρόβλημα. Να δούμε. Άστα είναι έτοιμος. Κατοχή μένει στον Κεραυνό με 12 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Επίθεση στον Κεραυνό χωρίς τον Μπέρντς δείχνει να έχει θέμα στη δημιουργία. Φάουλ του Ντίξ, ο οποίος δεν φάνηκε καθόλου σήμερα, ο Ντίξ. Τώρα πέρασε και πάλι στο παιχνίδι. Είχε πολύ λίγο χρόνο συμμετοχή στο πρώτο ημίχρονο, μόλις 3 λεπτά. Ο Ντίξ, ωραία σκαστή πάσα, σουτ 2 πόντων, άστοχο από τον Χάντλι. Επιθετικό ριμπάου του Σάιμον, αστοχή. Φάουλ που κερδίζει ο Κρόκετ από τον Χάντ. Την διεκδίκηση του ριμπάου διαφωνεί ο Χάντ. Φωνάζει στον Κυριάκο Χρήστου. Και βολές για τον Κρόκετ πλέον. Συμπληρωμένα τα φάουλ και στις δυο πλευρές. Κάθε επόμενο σύριγμα είναι βολές για την ομάδα που το κερδίζει. Σάιμον στην επαναφορά. Χάντλι στον Ράιτ. Πέρασε από το σκρίν ον γκάρ του Κεραυνού. Εστελία 2 αστοχή. Επιθετικό rebound του Χάντλι. Ο Ιάκωβος Παντελή κλέβει και φεύγει. Στον εφιασμό ο Χόλιγκσουορθ. Πάει τη μέση, 59-66, συν 7 για την ΑΕΚ. Και ο Σάιμον Μιχαήλ κατεβάζει. Από το κλέψιμο του Ιάκωβου Παντελή, μετά από rebound, πόσα τέτοια έχει κάνει στην καριέρα του. Ράιτ, Πασαλής, low post για Χάντλι, είναι πιο δυνατός, αλλά είναι άστοχος. Rebound του Ντίξ. Και η ΑΕΚ όλη την κατοχή την τελευταία της τρίτης περίοδου. Σε ζώνη 3-2 Κεραυνός. Και ο Ντίξ ελεύθερος. Άστοχος rebound από τον Χάντλι. Τελειώνει, τελείωσε η τρίτη περίοδος. Η μπάλα από το σούτ του Μιχαήλ δεν θα βρει στεφάνι. Η ομάδα της ΑΕΚ με επιμέρους
15-25 παίρνει την περίοδο και εμείς παίρνουμε μια ανάσα για να επιστρέψουμε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα.

0: Είμαστε φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 πάντα ζωντανά από τον Κώστας Παπαέλληνας. 59-66 μπροστά η ΑΕΚ απέναντι στον Κεραυνό. Game 2. Η ομάδα του Κεραυνού προηγείται με ένα 0 στη σειρά μετά τον break. Στη Λάρνακα είναι δίπλα μας ο Νεοκλής ο Χαρίδης. Πολύ σημαντικό το ξεκίνημα της περίοδου, έτσι Νεοκλής. Πολύ σημαντικό, έχουμε όμως να δούμε, βλέπουμε όμως την ΑΕΚ να πασάρει την μπάλα καλύτερα όπως τώρα. Η 19η ασίστ απέναντι στις 11 ασίστ του Κεραυνού. Ο Κεραυνός που γύρισε την μπάλα καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο είναι η σειρά της ΑΕΚ και είναι μπροστά με 9 πόντους διαφορά. Επίσης η ΑΕΚ τουτάρει 40% από το τρίποντο που είναι πολύ...
1: Για εκτός έδρα πολύ ψηλό.
0: Πολύ ψηλό.
1: Και πολύ χαμηλά ο Κεραυνός στο 16% και τώρα λάθος του Ράιτ. Στην 9 η ΑΕΚ και τώρα μπορεί να γίνει διψήφια η διαφορά για τους φιλοξενούμενους που έχουν την κατοχή. Με τον Τίξ.
0: Σε μια σειρά με adjustments, Λούι, φαίνεται τώρα η απουσία του Φίλιππου Τίνκα. Ο Τίνκας που απουσιάζει από τα δύο παιχνίδια, την Κυριακή θα είναι στο παιχνίδι. Φαίνεται τώρα η μεγάλη η απουσία του Φίλιππου Τίνκα.
1: Rebound του Πασαλή στο άστοχο σουτ του Τίξ. Ο Σάιμον Μιχαήλ τρέχει και παίρνει τις δύο βολές. Έξυπνα εδώ ο Σάιμον. Δεν πάθαρε μετά το φάουλ, εκτέλεσε για να πάρει τις δύο βολές και το πήρε. Πάμε σε βολές την ώρα που επιστρέφουν Hatfield και Burns. Για τον Κεραυνό, Burns με 4 φάουλ, 4 έχει και ο Βάρσος που ήταν καθοριστικός στο πρώτο ημίχρονο γιατί κράτησε την ομάδα του ΣΑΕ κοντά στο σκορ με τα 4 τρίποντα που έβαλε ο Βάτσος. Ο Σάιμον βάζει την πρώτη βολή για το 60-68. Μεγάλη αγωνία στις κερκίδες. Άστοχη δεύτερη του Σάιμον. Rebound από τον Χόλινγκσουορθ. Ο Νότετς ο πρώτος σκρίνερ. Δεύτερο σκρίν από τον Παντελή και ο Χόλινγκσουορθ πάνω στον Χάντλι. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, στόχησε. Φεύγει ο Σάιμον Μιχαήλ που τρέχει και βρίσκει τον Μπέρντς, ο οποίος με τη σειρά του θέλει να βρει τον Χάντλι. Ο Παντελή έκλεψε, η ΑΕΚ τρέχει. Ο Χόλινγκσουορθ επιτίθεται. Παίρνει φάουλα του Στυλιανού και μαζί δύο βολές. Ο Στυλιανού που δεν κατάφερε να ξοδέψει το φάουλ εδώ και επιτρέπει στον Αμερικανό της ΑΕΚ, ο οποίος έχει 20, να κάνει ακόμα καλύτερη την απόψηνή του επίδοση.
0: Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στον Ιάκωβο Παντελή, ο οποίος τα δίνει όλα, Λούι. Τον έχουμε δει να παίρνει 2 κλεψίματα και 2 rebound. Ο Ιάκωβος Παντελή, που αν πάρει το πρωτάθλημα φέτος η ΑΕΚ, θα ισοφαρίσει στα 8 πρωταθλήματα τον Δημήτρη Παλάλα. Άρα, ο Ιάκωβος έχει ένα κίνητρο.
1: 60-70 μπροστά η ΑΕΚ, διψήφια διαφορά. Η ΑΕΚ που προηγήθηκε για πρώτη φορά στην τρίτη περίοδο. Σάιμον Μιχαήλ στον Στυλιανού για τρεις ο Νίκος αστοχή. Rebound του Χόλινγκσουορθ. Ρίχνει τον ρυθμό. Ρίχνει τον ρυθμό η ΑΕΚ με τον Χόλινγκσουορθ να κάνει το δικό του παιχνίδι.
0: Χάτφιλντ είναι εκτός παιχνιδιού.
1: Φάουλ του Ιάκωβου Παντελή πάνω στο right. Το στο φάουλ για να σταματήσει τον πρωτεύοντα εκκλησιασμό. 60-72. Μπορούμε με αυτό το δείγμα γραφής που έχουμε ο Κλήδο Χαρίδη να πούμε ότι το ψηλό σκορ βολεύει καλύτερα την ΑΕΚ, όπως είναι ο Κεραυνός φορείς τον Τίνκα.
0: Θα συμφωνήσω, απλά το body language των δύο ομάδων δείχνει ότι η ΑΕΚ θέλει περισσότερο την νίκη σήμερα.
1: Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά όμως.
0: Έτσι.
1: Right. Με τον Χάντλι ένα screen στην κορυφή. Fade away shoot άστοχο. Χάντλι το επιθετικό rebound. 19ο επιθετικό rebound του Κεραυνού Στροβόλου. Μπένς. Δύσκολη προσπάθεια. Άστοχος. Ήταν καλό το shoot. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Τρέχει ο Χόλινγκσουορθ. Τουτάρει χαμηλά το φάουλ. Με τον Λιβαδιώτη να φωνάζει τον Βάτσο για να ξεκουράσει τον Ιάκωβο. 60-72, 7-33. Και ο Κούπερ στην επαναφορά για την ΑΕΚ. Κάθε κατοχή που σκοράρει η ΑΕΚ τώρα είναι πολύ πιο, κάνει πολύ πιο δύσκολο το έργο του Κεραυνού.
2: Έχει πολύ ώρα ακόμα, Λούι. 7,5 λεπτά στο μπάσκετ είναι ένας αιώνας. Αυτή τη στιγμή ο Ιάκωβος Παντελή βοήθησε την ομάδα του περισσότερο στην άμυνα. Είναι η σειρά του Μπάρσου που βοήθησε την ομάδα του περισσότερο στην επίθεση.
1: Άστοχος του Χαν που θα μπορούσε να στείλει εδώ διαφορά στους 15 και να ισοφαρίσει τη μεγαλύτερη διαφορά που είχε χτίσει ο Κεραυνός στην πρώτη περίοδο. Ενώ ετοιμάζεται ο Μακίνης που φαίνεται να είναι καλύτερα. Χάντλι. Φάουλ που κερδίζει ο Χάντλι Χάτφιλτ και θα πάει στη γραμμή για δύο βολές.
2: Έχει πρόβλημα η ΑΕΚ στο αμυντικό rebound. Ο Κεραυνός
1: είναι το 20.
2: Είναι το 20 επιθετικό rebound. Ο Κεραυνός παλεύει σε κάθε επιθετικό rebound και τα καταφέρνει. Αν ο Κεραυνός μπορέσει να είναι πιο αποτελεσματικός, τότε θα επιστρέψει. Αυτή τη στιγμή επιστρέφει ο Μαγκίνης, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ο Ιάκωβος Παντελή με την παρουσία του στην άμυνα είναι εκτός. Είναι άλλη πεντάδα αυτή τη στιγμή για τα τελευταία 7 λεπτά.
1: Και ο Ιφίδης για πρώτη φορά στο μαρκέ θέλει...
2: Χρειάζεται rebound γι' αυτό.
1: Βγάζει τον Τζέσι Χάντ, ο Λιβαδιώτης. Ο Μακίνης δεν θα μπει, οπότε από ό,τι φαίνεται έχει πρόβλημα ο Μακίνης και αυτό το κρατάμε και για το υπόλοιπο της σειράς, όχι μόνο για το απόψινό παιχνίδι. Το αριστερό γαστροκνήμιο, θυμίζω, ήταν η βοήθεια που του έδωσε ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας. 61-72. Έβαλε την πρώτη πολύ ο Χάντλι Χάτφιλτ και θα χάσει την δεύτερη. Rebound Λοϊσίδη, εκνευρίζεται ο Χάτφιλτ. Ο Χόλινγκσουορθ 7 λεπτά για το φινάλε. Θα βρει τον Βάτσο, δεν έδωσε την έξτρα στη γωνία. Ξανά σε Χόλινγκσουορθ, δείχνει ζώνη. Ο Κεραυνός το γυρίζει σε μαντσουμάν, ο Βάτσο εκτελεί. Έρμπολ. Κι άλλο rebound του Χόλινγκσουορθ. Κι άλλο καλάθι του Χόλινγκσουορθ. Μόνος του και όλοι τους. Εδώ και λίγη ώρα.
2: Η ΑΕΚ βλέπουμε την ΑΕΚ να πηγαίνει σε ISO, δηλαδή ένας εναντίον ενός. Η μπάλα στον Χόλινγκσουορθ, ο οποίος μπορεί να παίξει οποιοδήποτε αμυντικό του Κεραυνού σε 1-on-1. Ο Κεραυνός όμως έχασε ένα πολύ σημαντικό rebound και διαφορά στους 13.
1: Φάουλ τώρα του Λοϊζίδη στον Χάτφιλτ. Η διαφορά έχει πάει στους 13. Ο Κεραυνός δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε αυτόν τον πιο γρήγορο ρυθμό και έχει μείνει χαμηλά στο σκορ. Είχε σκοράρει 44 πόντους. Μπαίνει για 2 αστοχή. Και άλλο επιθετικό rebound, το 21ο από τον Σάιμον. Ωραία σταυροδύπανο στον Κούπερ, πάσα στον Χάντλι Χάντφιλτ. Αυτός κοντά σκοράρει αυτή τη φορά. Με τον Λοϊζίδη εδώ θα τον φωνάξει ο διαιτητής.
2: Λίγα έξτρα νεύρα αχρίαστα. Πολύ καλή δουλειά τότε το να ηρεμήσουν την κάστα.
1: Και ο Λοϊζίδης ψύχρεμα το αντιμετώπισε. Γιατί καμιά φορά εξιάζουμε δεν μπορούσε να αντιδράσει για ένα χειρότερο. Έμεινε ψύχρεμος.
2: Μπορούσε να κάνει κάποια έξτρα γύριση, να γίνει μια σύραξη και να αποβληθεί και ο Χάτσιλ. Μπράβο στον Λοϊζίδη. Fair play.
1: Hollingsworth. Για την ΑΕΚ που προηγείται με 11-64-74. Δείχνει ζώνη, το γυρίζει σε μάτ του Μάνο Κεραυνός σε αυτό το ματσάπ που θέλει να παίξει ο Κούνας. Λοϊζίδης κοντά στο γαλάτι. Έξω στον Κούπερ. Άστοχος. Rebound του Κρόκετ. Φεύγει ο Ράιτ. Ο Σάιμον το βλέπει. Πάσα δύσκολη. Την κρατάει στο παιχνίδι ο Ράιτ. Και σε σετ παιχνίδι ο Κεραυνός. Που πρέπει να πάει στον Ράιτ. Μπέρνς ελεύθερο για 3. Άστοχος. Χάντλι κι άλλο, συνέχεια, επιθετικά rebound. Μιχαήλ για 3, ναι. Ακούτε τι γίνεται στο Στρόπολο. 66-74, παίρνουμε ανάσα και επιστρέφουμε.

0: 5 και 29 το φινάλε πάντα παρά με τον Νεοκλή. Θεοχαρίδη δεν ολοκληρώνεται τον μπασκετικό μενού εδώ, αφού θα δώσουμε μικρόφωνο στον Sport FM Ελλάδος για το μεγάλο παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Για όσους θα είστε στον δρόμο και θα έχετε την ευκαιρία από τον Sport FM να δείτε το παιχνίδι, να ακούσετε το παιχνίδι, συγγνώμη. Η ΑΕΚ με φάουλ του Νότατζ, βουτιά του Χάντφιλ, ο Σάιμον και αυτός με υπερπροσπάθεια. Πέρντ. Χάντλι Χάντφιλ μόνος από το mid-range φοβήθηκε και το χάσε. Δίστασε. Δεν έχει καθαρό μυαλό Χάντφιλ. Είχε εκνευριστεί από μια άστοχη βολή και από εκείνη τη στιγμή έχασε δύο σουτ. Και πήγε να κάνει και μικρό επεισόδιο με τον Λόιζι. Βέβαια με την απόδοσή του στα επιθετικά rebound είναι πολύ δύσκολο να τον βγάλει ο Βασίλης ο Κούρας, γιατί δίνει άλλα πράγματα. Χόλινγκσουορθ με τον Χάντλι. Τελειώνει ο χρόνος, τελείωσε. Δεν μίλησε κανείς στον Κούπερ. 66-74. Τέσσερα και 27 για το φινάλε. Η ΑΕΚ είναι στο σύν 8 και θέλει να πάρει πίσω τη σειρά στη Λάρναγα. Rebound του Χόλινγκσουορθ. Τρίποντο του Κούπερ. Τρίποντο μαχαιριά στην καρδιά κεραυνού. Στην καρδιά του Στροβόλου, του Κώστας Παπαέλληνας. 66-77.
1: Βλέπουμε τον κεραυνό να είναι πολύ νευρικός. Σουτ τα οποία έπρεπε να είναι εύστοχοι παίκτες του κεραυνού είναι αστόχα. Έχει μπει και η πίεση αυτή τη στιγμή Λουί που είναι πολύ πίσω στο σκορ, αλλά βλέπουμε μια ΑΕΚ να παίζει με περισσότερο μπάθος και θέλει σιγά την νίκη.
0: ...66-77 λοιπόν, κρατήσαμε το time out. Παίρνουμε μια πολύ μικρή ανάσα, καθώς είναι πολύ δυνατά και η μουσική και επιστρέφουμε.

0: Παρασκευή, ακροατές του Σπορ, FM 95 και ραυδός ΑΕΚ, 66-77, δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Σειρά της οποίας προηγείται ο κεραυνός με ένα 0 μετά τον break που έκανε την Κυριακή στη Λάρνακα. Η σειρά θα μεταφερθεί δεδομένα στην Λάρνακα την Κυριακή για το τρίτο παιχνίδι της σειράς. Τον Σόνιξπορ που κάνει ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια. Είναι αρκετά χρόνια στην Κύπρο. Ο Χόνιξπορ του ταιριάζει το Κώστας Παπαλίνας. Του ταιριάζει, αλλά είναι φανερό, Λουί μου, ότι ο ψηλός του κεραυνού Χατφιλίνα είναι ένα από τους καλύτερους ψηλούς ρούκκις που έχουν έρθει ποτέ στην Κύπρο. Αλλά είναι ρούκκι. Και τα λάθη του είναι το ένα μετά το άλλο σε αυτόν την τέταρτη περίοδο. Μπέρνς. Χατφιλ. Παίζουν με το μυαλό του οι παίχτες της ΑΕΚ. Του δίνουν χώρο, προσπάθειες που πρέπει να πάρει, διστάζει όμως. Και κάπου εκεί κολλά και η επίθεση της ομάδας του κεραυνού. Βέβαια εδώ προηγήθηκε φάουλ τον Κρόκετ την ώρα που πήγε ο Χάντλι να πασάρει. Τρίτο του Νότσεϊτς. Πέμπτο φάουλ ομαδικό της ΑΕΚ. Και βολές για τον Κρόκετ 67-79. Την 11 για την ΑΕΚ που έχει για την μπάλα με τον Κούπερ. Ο Στέφανος Τίγκα στο παρκέ τώρα για να μαρκάρει τον Χόλισμορ, δεν τον αφήνει να πάρει μπάλα. Σωστή επιλογή του Κούνα στην άμυνα. Κούπερ πέρασε από τον Ράιτ, πήρε, έκανε επιθετικό φάουλ. Ο Κούπερ γιατί με το δεξί χέρι απόθυσε τον Ράιτ, σωστό σφύριγμα. Σφύριγμα που βλέπει ο Κυριάκος Χρήστου και έχει δίκαιο. Εξηγήγε στον Κούπερ και ο Κούπερ αντιλαμβάνεται αμέσως τι έκανε. Μπέρνς. Μετά από τρίπλα για δύο. 70-79 μειώνει η ομάδα του κεραυνού στους 9. Φάουλ του Τίνκα. Δυνατό φάουλ αλλά στην μπάλα εκεί πήγε ο Στέφανος Τίνκας, ρίχνει στο παρκέτο Χόλινγκσουορθ.
1: Είναι έναν έξυπνο μπασκετικά φάουλ δυνατό
0: για να βγάλει και εκτός ρυθμού.
1: Για να βγάλει και εκτός ρυθμού στο...
0: Από αυτά που αν μας ακούνε οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα πρέπει να κάνουν την κάρτα του Παναθηναϊκού στο Μοντέρο.
1: Ποια είναι η πρόβλεψη σου, Λουίμ?
0: Θα έχω πρόβλεψη μόλις δω την αντιμετώπιση στην άμυνα του coach στις πρώτες κατοχές.
1: Δηλαδή...
0: Να δώσει, όχι, να μην πάει την double teams, να μην κάνει hands out, να αλλάξει τα screen και ό,τι γίνει.
1: Πάντως ό,τι πρόβλεψη είναι έκαμα έχασα.
0: Άρα δώσε μας Βαλένθια.
1: Λέω Βαλένθια η πρόβλεψη.
0: 70-79 θα έχετε εμπόλυκο χρόνο να ακούσετε τη δράση από το Βαλένθια Παναθηναϊκό στις 10 το παιχνίδι. Σίγουρα οι συναδέρφοι του Sport FM Ελλάδος θα έχουν και κάποια pre-game προγραμματισμένα. Ο Ράιτ πήγε να κλέψει και να ρεφάλει στον Χαντ. Προειδοποίηση στον πάγκο του κεραυνού για την αντίδραση του προπονητή του. Δεν απασχόλησαν οι δύο πάγκοι τους διαιτητές καθόλου και στο σημερινό και στο προηγούμενο μάτς. Δύο προπονητές που γνωρίζονται πολύ καλά και από τα προπονητικά τους έτσι match-ups αλλά και από το παρελθόν όπου έπαιξαν μπάσκετ και ιδίως στην Κύπρο. 70-80 με τον Μπέρντς να κατεβάζει για κεραυνό. Καλή άμυνα του Βάτσου, ο Μπέρντς γυρίζει από τη γωνία. 72-80 η ΑΕΚ τρέχει και βιάζεται και κάνει λάθος. Όχι, δεν το πληρώνει. Λίγο αψυχολόγητη εδώ επιλογή της ΑΕΚ να τρέξει ενώ είναι στο σύν 8 με 2 και 26 για το φινάλε. Time out από το Λιβαδιώτη για να σχεδιάσει αυτή την κατοχή, σημαντική κατοχή για την ΑΕΚ. Δίνουμε μια μικρή πάσα στο στούντιο και επιστρέφουμε.

0: 72-80 και ο Κούπερ με την μπάλα γύρισε, έχασε μετά από time out. Σίγουρα κάτι που δεν αρέσει στον Λιβαδιώτη να δει. Πέν, πάνε το lay up. Η ΑΕΚ ξανά μπροστά. Είχαμε μια άσχημη πτώση του Μπέρντ εδώ μπροστά μας. Είναι εντάξει. Τώρα η ΑΕΚ θα παίξει με το ρολόι. Χόλινγκσουορθ. Κούπερ. Έξω στον Βάρσο για το πέμπτο του. Όχι, rebound του Χόλινγκσουορθ επιθετικό. Πέφτει. Τίποτα. Φάουλ τώρα του Κρόγκετ στον Κούπερ. Ο Βασίλης ο Κούνας μπαίνει στο παρκέ τώρα και φλερτάρει με την τεχνική ποινή.
1: Βασίλης φλερτάρει.
0: Ναι, φλερτάρει με τεχνική ποινή και θα πάρει τεχνική ποινή. Είναι λες και τη ζήταγε από τον διαιτητή. Έξαλλος ο Βασίλης ο Κούνας. Τα είπε στον Νίρ Μέρσον. Και αυτός του έδωσε την τεχνική ποινή, τεχνική ποινή που θα είναι ουσιαστικά τρεις βολές για την ΑΕΚ και νομίζω ότι πλέον πολύ πολύ δύσκολα γυρίζει αυτό το μάτς ο Κλήθο Χαρή.
1: Εντάξει, υπάρχει χρόνος, αλλά μισή λεπτό. Αλλά είναι έντονος ο κνευρισμός και τα παράπονα από τον πάγκο της ΑΕΚ αλλά και από τους παίκτες.
0: Από τον πάγκο του Κεραυνού.
1: Του Κεραυνού, συγγνώμη. Ζητά challenge τώρα ο Λιβαδιώτης για αντιαθλητικό φαντάζομαι.
0: Οπότε μέχρι να πάνε και στο video review οι διαιτητές δίνουμε και πάλι την πάσα στο στούντιο του Sport FM και επιστρέφουμε με την ετοιμιγωρία των διαιτητών. Νομίζω είναι και ένα μικρό time out αυτό από τον Λιβαδιώτη.

0: Επιστρέψαμε, η βολή της τεχνικής ποινής εκτελέστηκε από τον Χόλινγκουορθ το παιχνίδι στους 9 και τώρα οι δύο βολές του Κούπερ που κέρδισε το φάουλ δεν υπήρχε κάτι το μεμψό. Στο βίντεο 72-81 το σκορ. Χάνει την πρώτη βολή ο Κούπερ. Το μάτς μένει στους 9. 1-33 θυμίζω ότι το τρίτο παιχνίδι πηγαίνει στη Λάρνακα στις 3:30 την Κυριακή. 1-0 προηγείται ο κεραυνός. Η Άκη είναι πολύ κοντά στο να ισοφαρίσει τη σειρά και αυτή με break. Ράιτ αστοχή και άλλο επιθετικό rebound. Και πάλι ο Ράιτ μόνος. Μέσα και φάουλ πάνω στον Ράιτ ή πάνω στον Τίνκα. Αν είναι πάνω στον Τίνκα είναι δύο βολές. Αν είναι πάνω στο Ράιτ είναι συμπληρωματική βολή του Ράιτ. Για να δούμε. Πεντάποντο. Πάμε για πεντάποντο. Τώρα προσπαθούν και οι διαιτητές να καταλάβουν. 75-82 αλλάζει πολύ τα δεδομένα αυτό το σουτ.
1: Αλλάζει όλο το παιχνίδι. Αλλάζει όλο το παιχνίδι.
0: Πάνε τώρα στο review και πάλι οι διαιτητές για να δουν. Πρώτα μετράει το τρίποντο για να πάνε στο review. Δεν έχουμε δυστυχώς monitor εδώ. Λογικά θέλουν να δουν αν το foul στον Τίνκα τον Στέφανο έγινε μετά την εκτέλεση του Wright. Δίνουμε στη μικρόφωνο, δίνουμε πάσα στο στούντιο για μερικά δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε.

0: Πάμε, τελικά είναι βολές για τον Στέφανο Τίνκα. Μετρά το τρίποντο του Ράιτ για τον Κεραυνό. 75-82 και δύο βολές για τον Κεραυνό. Που μπορεί να τον βάλουν γερά στο παιχνίδι και τώρα... Και τώρα σειρά του Βασίλη Κούνα θέλει να δει αν υπάρχει αντιαθλητικό πάνω στο Στέφανο Τίνκα. Με τον πρώτο διαιτητή να εξηγά στον Κούνα ότι δεν υπάρχει, γιατί ήταν τη φάση. Βέβαια να πούμε ότι στην Ευρωλίγκα έχουμε δει challenge στην ίδια φάση.
1: Κάτι παράξενα, ναι.
0: Για να δούμε εδώ.
1: Είναι ενδιαφέρον.
0: Δεν του επιτρέπουν να κάνει challenge. Και τώρα ο κομισάριος, ο κύριος Σάντος, εξηγεί στον Βασίλη τον Κούνα γιατί δεν του επιτράπει να κάνει challenge.
1: Το παιχνίδι ξανά από την αρχή είναι, Λούι.
0: 76-82, 77-82, τέρας ψυχραιμίας ο Τίνκας που κολλάει και πάνω στον Χόλινγκσουορθ. Παγίδα του Κεραυνού. Ο Ράιτ έκλεψε. Θέλουν 16, θέλουν 8 δευτερόλεπτα. Γίνεται χαμός στο Κώστας Παπαέλληνας και στις δύο κερκίδες. 77-82. Κούπερ. 15 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. 1 λεπτό και 8 για να τελειώσει το ματς. Χόλινγκσουορθ. Σκαστή πάσα γωνία για Νότετ. Κοντά είναι ο Χαντ, πάνω από τον Χαντ λιάστοχος, τέλος επίθεσης. Ο Κεραυνός μένει ζωντανός, ο Κεραυνός που πριν 1 λεπτό ακριβώς, πριν από 40 δευτερόλεπτα καλύτερα, ήταν πίσω με 10. Τώρα είναι στο πλην 5 και έχει και την κατοχή. Για να δούμε τι θα μας φέρει το παιχνίδι. 55,3. Λογικά σε μια πολύ γρήγορη επίθεση θα ψάξει να πάει την ομάδα ο Βασίλης ο Κούνας για να έχει σίγουρα άλλη μια κατοχή. Burns. Δίνει και παίρνει από τον Στέφανο τον Τίνκα. Ο Τίνκας μόνος. Ο Μπέρς πάσαρε στον Χάντλι. Ο Χάντλι δεν έβλεπε. Ο Χόλινγκσουορθ έκλεψε και η ΑΕΚ κρατά το μάτς στα χέρια της. Χωρίς φάουλ ο Κεραυνός. Χόλινγκσουορθ. Ο Χάντλι για το μάτς. Η μπάλα έξω. Έφυγε ο Κρόκετ. Κάρφωσε, σκόραρε. 79-82. Ο Κούνας φωνάζει για φάουλ. Ο Κούνας φωνάζει το κέντρο φάουλ του Ράιτ. 15,1. 79-82. Προηγείται η ΑΕΚ. Και βολές για τον Κούπερ. Και οι δύο ομάδες προηγήθηκαν με διψήφιες διαφορές. Πολύ νωρίς ο Κεραυνός. Πριν περίπου 1 λεπτό η ΑΕΚ. Μέσα η πρώτη βολή του Κούπερ. 79-83. Πολύ μεγάλη βολή επόμενη, η οποία είναι εύστοχη. Burns για δύο, άστοχος, μέσα τελικά, μετά την αναπήδηση. 7,4, την μπάλα στο Βάρσο, πέμπτο φάουλ και για τον Σάιμον Μιχαήλ νωρίτερα έκανε το πέμπτο του φάουλ για να αποβληθεί ο Ράιτ. Ο Βάρτσος έχει δύο βολές. Αν βάλει τη μία τελειώνει το μάτς με 5,9 να απομένουν. Η ΑΕΚ θα πάρει πίσω τον break. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Ο Βάρτσος βάζει τη βολή. Ο παίχτης κλειδί για την ανατροπή, ο παίχτης που κράτησε την ΑΕΚ ζωντανή στον πρώτο ημίχρονο είναι και αυτός που δίνει τη χαριστική βολή στον κεραυνό για να πάρει η ομάδα της Λάρναγας πίσω τον break. 81-86. Τηλιανού για 3. Τέλος. Η ΑΕΚ ισοφαρίζει τη σειρά. 1-1. Και οι δύο ομάδες την έναντι συνεχόμενη φορά που βρίσκονται στους τελικούς ανανεώντος ραντεβού για την Κυριακή. 81-86 τελικό σκορ. Πήγε πολύ πιο ψηλά το σκορ από ότι στο Game 1 και η ΑΕΚ το πήρε. Η ΑΕΚ που απορρόφησε την εξαιρετική παρουσία του κεραυνού στο πρώτο ημίχρονο, έμεινε ζωντανή με τον Βάρτσο και ήταν εξαιρετική στην τρίτη περίοδο. Οι δύο ομάδες στο κέντρο του γηπέδου για να φωνάξουν. Δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό. Απλά οι παίχτες του κεραυνού ήθελαν το λόγο στο κέντρο του γηπέδου, το home court τους, από αυτά που μπορεί να τα συναντήσει κανείς στον μπάσκετ. 81-86 λοιπόν, το διπλό για την ΑΕΚ, 1-1 η σειρά και ξανά στη Λάρνακα την Κυριακή παρέα με τον Sport FM 95 στις 3:30, φίλοι ακροατές. Υπενθυμίζω ότι τώρα θα δώσουμε την πάσα στους συναδέρφους της Ελλάδας εκεί που θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε την προσπάθεια του Παναθηναϊκού για να προκριθεί στο Final Four της 10 των Τζάμπολ απέναντι στην πολύ καλή, στην πολύ εκρηκτική Βαλένθια. Καλό βράδυ σε όλους και ραντεβού, μπασκετικό ραντεβού την Κυριακή στις 3:30. Γεια σας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
4: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί
3: όπου η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
5: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες 99 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
3: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
6: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
7: Transition as a responsibility, not a trend.
6: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
9: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Και με καθυστέρηση νομίζω ότι ο Μπρένοβιτς έχει δώσει φάουλ υπέρ των Ερυθρόλευκων. Ναι, με αρκετή καθυστέρηση. Φάουλ πάνω στον Αντρέ Λουίζ στο φινάλε του 76ου λεπτού. Το φάουλ είναι πλάγια αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Τσικίνιο πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ενώ ο Τσιριβέγια θα είναι η επόμενη κίνηση από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τσικίνιο έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Συμπαίκτες και αντίπαλοι στα όρια της περιοχής του Λαφών περιμένουν την εκτέλεση. 77ο λεπτό, πάντα το 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη. Εκτέλεσε ο Τσικίνιο, κεφαλιά από τον Ελκαμπή. Μπάλα δεν πήρε πορεία προς την εστία. Καλύπτει ο Σιώπης, τρέχει ο Τσικίνιο, θα κερδίσει ο Πορτογάλος. Πολύ ωραία συνεργασία. Τσικίνιο, κακή σέντρα. Ήταν και offside. Σηκώθηκε η σημαία από τον βοηθό, μη γενόμενη φάση. Εκτελείται γρήγορα από το Λαφόν. Ο Μπρούνο ελέγχει ωραία μπροστά από τον Τετέι. Θέλει να ξεφύγει από τον Τζούρισιτς. Έκανε το κάτι παραπάνω για να κάνει και το φάουλ. Τζούρισιτς πολύ ωραία το απέσπασε την μπάλα. Ο Μπρούνο δεν θέλησε να ρισκάρει, του έκανε το φάουλ. Εκτελείται γρήγορα αυτό το φάουλ. Ενώ όχι, θα γίνει πρώτα η αλλαγή έξω, ο Τσέριν.
12: Ωραία. 77 λεπτά παιχνιδιού στο Φάλιρο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Παραμένει το ΠΑΟΚ 0-1 στο ίδιο λεπτό. Πάμε να κάνουμε και μια πρώτη σύνδεση με την Βαλένθια, Γιώργος Πετρίδης στη Ρότζα Αρένα. Γιώργο.
13: Χαίρετε, χαίρετε.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
12: Καλά, καλά, εσύ?
14: Εδώ στην πορτοκαλί Ρότζα Αρένα έχουν μοιράσει σε όλα τα καθίσματα οι Ισπανοί κάποια πορτοκαλί φανελάκια για να τα φορέσουν οι φίλοι της Βαλένθια. Εντάξει, δεν είναι γεμάτο και πρώτα αυτή τη στιγμή μιλάμε, ναι, 2-3.000 φίλοι των Ισπανών. Πέμπτο παιχνίδι της σειράς στο 2-2 με τις δύο ομάδες να έχουν κάνει από δύο διπλά. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0, νίκησε δύο φορές εδώ πέρα. Στα πρώτα μάτς η Βαλένθια απάντησε, έβγαλε αντίδραση, σοφάρισε και πλέον οδηγούμαστε σε πέμπτο παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει 47 λεπτά. Μόλις δύο φορές στην ιστορία των play-off της Ευρωλίγκας έχει σπάσει η έδρα στο πέμπτο μάτς. Το έχει κάνει ο Ολυμπιακός το 24 με την Μπαρτσελόνα και την ίδια χρονιά η Φενέρμπαχτσε με την Μονακό. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει και την εις βάρος του παράδοση, μάλλον όχι εις βάρος του, την γενικότερη παράδοση στα play-off της Ευρωλίγκας. 18 παρεπιόντως παράδοση μεταξύ τους αναμετρήσεις. 16 βαλήθεια 8 ο Παναθηναϊκός. Διαιτές αναμέτρησης Λότερ Μόζερ για Βόρ και Νέντοβιτς. Ο Αταμάν επέλεξε τον Λιόπουλο και τον Γκριγκόνη στο δεκάδα. Μείνε εκτός ο Καλαϊτζάκης. Αυτή είναι η επιλογή του Τούρκου προπονητή. Οπότε με Σότς, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις, Ρογκαδόπουλο

0: τα 5 τρίποτα. Πρώτο επιθετικό rebound. Και καλάθι από τον Λεσόρ. Μπατιό θα περάσει, θα βγάλει έξω στον Ντελαρέα από τη γωνία για 3. Έχει σωστός. 11-4. Πρώτο τρίποτο από τους Ισπανούς, 1 στα 4. 4 και 15 και το δεκάλεπτο. Grant, Case Davis. Case Davis με τον Key. Προσπαθεί να πασάρει στο Λεσόρ, παίρνει την μπάλα Λεσόρ με τον Ρίβες. 5 δευτερόλεπτα όμως. Ο Ρίβες κάνει το φάουλ στο Λεσόρ, χαμηλά για να μην τον αφήσει επιτεθεί. Ο Λεσόρ ζητάει να μετρήσει το καλάθι. Σιγά με το μετρήσει τώρα ο Γιαβόρ. Στο 2 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Πάμε για το τέλος επίσης του Παναθηναϊκού. Δεν θα μετρήσει νομίζω. Α, παίρνει challenge Αδαμάν. Παίρνει challenge Αδαμάν. Μόλις δεύτερο ομαδικό της Βαλένθια. Βαλένθια στα περισσότερα δεκάλεπτα των αγώνων δεν έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Σε μια σειρά που πέφτουν κορμιά πραγματικά. Λοιπόν, οι διαιτητές πάνε στην γραμματεία να δουν το instant replay. Για το αν πρέπει να μετρήσει το καλάθι του Λεσόρ. Ανάλογα πότε έχουν χρεώσει με φάουλ τον Rivers. Θα το δούμε κι εμείς. Έχει κάνει πάντως 2-3 φάουλ ο Rivers στο Λεσόρ. Έχει ξεκινήσει τα βήματα ο Λεσόρ για να επιτεθεί στο καλάθι. Δεν έχει πιάσει την μπάλα, αλλά έχει ξεκινήσει τα βήματα όταν πάει και του κάνει το φάουλ ο Rivers. Δεν ξέρω Κώστας τι λες.
1: Είναι καθαρά στην προαίρεση των διαιτητών. Μπορούν να το μετρήσουν, διότι έχει ξεκινήσει την προσπάθειά του.
0: Ναι, έχει ξεκινήσει τα βήματα, έχει κάνει το πρώτο βήμα ήδη για να επιτεθεί στο καλάθι.
1: Ούτως ή άλλως με το ένα χέρι κρατάει την μπάλα, δεν περιμένει κανείς να τη βιάσει και με τα δύο χέρια. Άρα η προσπάθειά του έχει ξεκινήσει. Στα δικά μου μάτια πρέπει να μετρήσει, αλλά είναι θέμα απόφαση των διαιτητών που θα το δουν το φάουλ.
0: Καλά, εντάξει. Δεν μετράει. Την μπάλα απ' έξω. Χειροκροτούν οι Ισπανοί φίλαθλοι. Και πώς να μην χειροκροτούν με τέτοιες διαιτησίες που έχει η Βαλένθια σε αυτή τη σειρά. Πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, 14-4 λεπτά ακριβώς για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό, μόλις δεύτερο ομαδικό των Ισπανών. Ναν. Κλείνεται στο Grant. 8 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Grant με τον Ντελαρέα. Μπαίνει προς τα μέσα. Φάουλ από τον Τόμσον. Καθαρό. Χτύπησε τα χέρια του Grant. Τρίτο ομαδικό για την Βαλένθια. Πάλι επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Ναν. Με τον Μπαντιό. Ναν στο Λεσόρ. Η έξτρα πάσα στον Γκραν. Θα περάσει αυτός. Φάουλ από τον Ντελαρέα. Με το σώμα. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Γιαβόρ. Έκοψε τον διάδρομο. Δεν άφησε τον Γκραν να επιτεθεί. Μάνι, η Βαλένθια έκανε 3 ομαδικά. Πήγε στα 4. Λογκαβόπουλος, Grant. Ξανά στο Λογκαβόπουλο. Με τον Τόμσον. Λογκαβόπουλος, καθυστερεί. Κέις Ντέιβις με τον Τι. 3 άνθρωπα για τους Παναθηναϊκούς να γυρίσει ο Κέις Ντέιβις. Καλάθι, 11-6. Μεγάλο καλάθι από τον Κέις Ντέιβις. Στο τέλος του χρόνου. Τόμσον για 3 από την κορυφή. Θα στοχίσει ψηλά το ριμπάνο από τον Λογκαβόπουλο. Grant. Κέις Ντέιβις και πάλι αμέσως για 3. Κακή βιαστική ενέργεια γιατί άστοχος ο Κέις Ντέιβις. 0 στα 6 τρίποντα Παναθηναϊκού. Ντελαρέα, ωραία πάσα στον Κι. Αστοχή το lay-up το rebound από τον Grant. 3 λεπτά ακριβώς για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Πολύ νευρικές, πολύ άστοχες οι δύο ομάδες. Ένα μικρό προβάδισμα για την Βαλένθια στο ξεκίνημα. Ναν. Grant. Ωραία πάσα στο Λεσόρ κατά το καλάθι αυτός με τον Κι. Δεν υπάρχει φάουλ, είναι διαιτές, θα υπάρξει φάουλ. Από τον Κι στο Ρογκαβόπουλο, δύο βολές για τον Ρογκαβόπουλο. Αλλά νομίζω υπήρχε και πρώτα φάουλ. Γελάει ο Λεσόρ. Υπήρχε και πρώτα φάουλ στο Λεσόρ, υπέρ του Λεσόρ. Τρεις αλλαγές από τον Μαρτίνεφ, Τέιλορ, Φραντίγια και Κοστέλο. Πάνε στον πάγκο.
1: Υπήρχαν δύο φάουλ για τον Λεσόρ. Ένα που τον σπρώχνει στη μέση και ένα που του χτυπάει τα χέρια πάνω στην προσπάθεια.
0: Φοβερά πράγματα, Κώστα.
1: Πάντως θυμίζει.
0: Εδώ μπροστά μας γίνεται η φάση. Ναι. Και γι' αυτό το είπα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το δούμε το κάνει replay.
1: Θυμίζει το match αρκετά το game 1 της σειράς που είχε πολύ χαμηλό σκορ, τουλάχιστον στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν ξέρω αν συμφέρει τον Παναθηναϊκό αυτό. Νομίζω το συμφέρει από το να πάει σε κανένα τρελό τέμπο η Βαλένθια. Για να δούμε.
0: Ο Ροκαβόπουλος βάζει την πρώτη βολή.

0: 11-17, μειώνει. Πρώτος πόντος του Ρογκαβόπουλου στο παιχνίδι. Και είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να αποφύγει τα λάθη. Έχει ήδη 3, να τα περιορίσει και 0 στα 6 τρίποτα η ομάδα Αταμάν. Ρογκαβόπουλος έτοιμος για δεύτερη βολή. 2-43 για το δεκάλεπτο. 18, 4-0 από τον Παναθηναϊκό, πριν διαφορά στους 3.
1: Και έχει πάρει 4 πόντους από 2 επιθετικά rebound, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Thompson. Thompson με τον Nan. Τον Τελαρέα. Τελαρέα κλείνεται. Έχει 3 δέσεις μπροστά του. Τελαρέα προσπαθεί να περάσει. Επιθετικό φάουλ του Μπραντίγια, σωστό. Πέταξε εκτός φάσης το Χέις Ντέιβις. Στο screen. Κινητό screen από τον Μπραντίγια. Πρώτο φάουλ του Ισπανού forward. 2-28 και 10 18. Επίθεση και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Που συνεχίζει με Grand Nan, Ρογκαβόπουλο, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Grand. Grand τον Τελαρέα, ζητάει ένα σκρίν από τον Λεσόρ. Το παίρνει, μπάλα στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις μπαίνει προς τα μέσα, λέει πάει στο χώρ, πάντα από τον Κοστέλο. Πολύ άσπρος και σήμερα ο Χέις Ντέιβις. Έχει ένα στα 4 στο πήγαινμα. Τέλειο, Κοστέλο για 3. Αξιοχίσει, 14-8. 2 στα 6 τρίποντα Ισπανοί. 0 στα 6 ο Παναθηναϊκός, αυτή είναι η διαφορά στο μάτς. 1-54 για το δεκάλεπτο, Grant. Χέις Ντέιβις. Στο Λεσόρ. Λεσόρ με τον Κοστέλο, μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει, ωραίο τελείωμα, αλλά άστοχο. Σε προφήσει και από τον Λεσόρ. Φραντίγια. Τέιλορ. Εδώ πρέπει να το βάλω καλά ο Άντσου. Ο Λεσόρ από το Φάντσου να σηκώνεται. 1-25. Τέιλορ θα περάσει. Ωραία πάσα από τον Λαρέα. Έξω το Κοστέλο για 3. Θα στοχίσει. Rebound από τον Γκραντ. Ναν. Σταματάει. Γιατί έχουν επιστρέψει οι Ισπανοί. Γκραντ με τον Τέιλορ. Μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει. Ούτε τώρα φάουλ. Ούτε τώρα φάουλ. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Πεντακάθαρο φάουλ στον Ναν. Οι διαιτητές κλείνουν τα μάτια. Το καλάθι από το Λεσόρ είναι για τις φάσεις. 14-10. Φοβερά πράγματα. Ο Ναν σε λίγο συμπληρώσει 3 παιχνίδια χωρίς να έχει πάρει φάουλ. Τελαρέα. Στη γωνία Πραντία για 3. Μόνος του θα στοχίσει ψηλά το ριμπάνο τον Ροκαβόπουλο. Που αφήνει στον Ναν. Κατεδάφισαν τον Ναν, δεν έδωσαν ούτε ένα φάουλ. Διαμαρτυρήθηκε ο Αμερικανός πάλι καλά που είχε στην τεχνική ποινή. Grant. 14-10, χαμηλό σκορ στο παιχνίδι. Grant. Στο Λεσόρ με τον Κοστέλο, 5 δευτερόλεπτα. Ο Καβόπουλος καλή και φορέα της μπάλας. Για 3, ο Χέις Ντέιβις αστοχή. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Όχι! Για τη Βαλένθια τη δίνουν. Ο Καβόπουλος ζητάει challenge. Νομίζω ότι έχει βέλο Κοστέλο. 14-10. 0 στα 7 τρίποτα ο Παναθηναϊκός. 24 δευτερόλεπτα για το φινάλι της πρώτης περίοδου, όλη επίθεση για τους Ισπανούς. Όλος ο χρόνος για τους Ισπανούς. Μοντέρο, ο Παναθηναϊκός έχει φάουλ να δώσει. Μοντέρο με τον Grant. Μοντέρο, δεν βιάζεται, 12 δευτερόλεπτα. Μοντέρο με τον Grant. 7 δευτερόλεπτα, έρχεται για τη βοήθεια ο Μητόγλου που έχει πάρει το παιχνίδι για την άμυνα κιόλας. Φραντίγια για 3 από την κορυφή, αστοχή. Ψηλά το ριμπάνο από κανένα, ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο. 14-10 φινάλε πρώτης περίοδου, πολύ χαμηλό σκορ. Πώς τα λόγω σε σένα.
1: 14-10, Παναθηναϊκός δεν έχει πετύχει τρίποντα ακόμα, έχει 0 στα 7 αν θυμάμαι καλά. Το μόνο που του πάει καλά του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει πάρει 3 επιθετικά rebound. Έχει πάρει 6 πόντους από τα επιθετικά rebound, 2 καλάθια από τον Λεσόρ και 2 βολές από τον Ρογκαβόπουλο. Αυτό είναι κάτι σε ένα βράδυ που δυσκολεύεται πάρα πολύ επιθετικά και από μακριά και από κοντά. Όποτε έχει δοκιμάσει να μπει μέσα, έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ και ο Ναν και ο Γκραντ και νωρίτερα ο Όσμαν. Όσο ήταν στο παιχνίδι, είναι πολύ κλειστή και πολύ πιεστική η άμυνα της Βαλένθια στο όριο του φάουλ. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει κρατήσει τη Βαλένθια στους 14 πόντους. Και έχει απαγορεύσει στα τελευταία λεπτά τα επιθετικά rebound της Βαλένθια, τα οποία στην αρχή τα έπαιρναν σοριδών. Από κάποιο σημείο και μετά τα box out λειτουργήσαν καλύτερα και τα rebound τα παίρνει ο Παναθηναϊκός όταν αστοχούν οι παίχτες της Βαλένθια και αυτό το λόγο δεν έχει μεγαλώσει η διαφορά του σκορ, έχει μείνει στους 4 πόντους. Χαμηλό παιχνίδι, όπως έλεγα και νωρίτερα, θυμίζει αρκετά το πρώτο παιχνίδι της σειράς, εκείνο που είχε πολύ χαμηλό σκορ, 68-67 αν θυμάμαι καλά τελείωσε. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει το παιχνίδι από τη μία ή από την άλλη ομάδα ή και από τις δύο στη συνέχεια. Προς το παρόν ένας ρυθμός χαμηλός, Παναθηναϊκός όμως πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσει να σκοράρει από μακριά για να ανοίξει και λίγο το γήπεδο, να ανοίξει και λίγο η ρακέτα της Βαλένθια, να βρουν χώρους οι παίχτες του να κάνουν καμιά διείσδυση, διότι όσο αστοχούν τόσο θα τους αφήνουν να σουτάρουν οι αντίπαλοι τους. Λοιπόν, τέλος πρώτου δεκαλέπτου 14-10, ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός ψάχνει τρόπο να αποκτήσει μια επιθετική συνέπεια, να βρει κάποιους παίχτες ή κάποιο παίχτη που να αρχίσει να σκοράρει από μακριά, γενικά να αρχίσει να βάζει τα επιθετικά του όπλα στο παιχνίδι, τα οποία μέχρι στιγμής δεν είναι ζεστά. Ένα καλό νέο επίσης, ο Φαρίτ, τον οποίο τον είδαμε στον πάγκο, δείχνει να είναι καλά. Πρέπει να ήταν ένα χτύπημα στο γόνατο νωρίτερα που πόνεσε, αλλά φαντάζομαι θα είναι διαθέσιμος αν τον χρειαστεί ο Αταμάν στην συνέχεια. Αυτά προς το παρόν, πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
2: Λοιπόν, τα πάντα άτομα για την έναρξη αυτή τη περίοδο. Παναγνώσουμε ένα σχήμα που νομίζω βλέπουμε για πρώτη φορά στη σειρά. Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Όσμαν και Χουάντσο. Άρα με τον Χουάντσο στο 5 με τον Όσμαν στο 4. Η Βαλένθια με Μοντέρο, Μπαντιό, Μουρ, Πραντίγια και Σακό. 14-10 μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Παναγνώσουμε με 4 στα 16 του παιδιά. Η Βαλένθια με 4 στα 17. Τα λέει όλα η αστοχία των δύο ομάδων. Απλά οι Ισπανοί έχουν 2 στα 9 τρίποτα. Παναγνώσουμε 0 στα 7. Αυτή είναι η διαφορά. Μοντέρο κατεβάζει. Μοντέρο στο Πρατίγια. Πολύ χαμηλό σχήμα τώρα για τον Παναθηναϊκό. Μοντέρο παίρνει την μπάλα. Καλή άμυνα από τον Γκραντ. Μοντέρο. Φάουλ από τον Χουάντσο. Και να παίρνει έναν 8 δευτερόλεπτα για να δει τον Ισπανό. Πρώτο φάουλ του Χουάντσο. Καθαρό. Θα επαναφέρει ο Μοντέρο από την πλέον γραμμή. Η επίθεση 14 δευτερόλεπτα. Σπάνος. Μπάλα στη χέρια του Μουρ. Μουρ με τον Χουάντσο. Μουρ που απέξει ένας Ελληνός, μπαίνει προς τα μέσα. Αστοχή εκεί, έκανε μια ποικιλία. Μπάλα στη χέρια του Ρογκαβόπουλου. Τους έχει βοηθήσει αρκετά, έχει πάρει 4 rebound ο Ρογκα. Γκραντ. Στον Ναν. Ναν με τον Μπαντιό. Τώρα με τον Πρατίγια. Πασάρι στον Όσμαν. Όσμαν δεν εκτέλεσε ξανά. Ναν με 3 δευτερόλεπτα. Ναν θα το εκτελέσει για 3. Εύστοχος. 14-13. Πρώτο τρίπο στο μάτς για τον Παναθηναϊκό. 1 στα 8. Μουρ. Και ο Ναν στους 5. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Φάντσο. Κλείνεται. Πασάρι στον Μουρ. Βγάζει έξω στον Μπαντιό. Μπαντιό για 3. Άστοχος. Η μπάλα καταλήγει στον Φάντσο. Το αφήνει στον Γκραντ. Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να προσπεράσει για πρώτη φορά στο μάτς. Γκραντ μπαίνει στα μέσα, περνάει, στέκεται στον αέρα, παλικαρίσει ο καλάθι 15-14, νομίζω υπήρχε και εδώ φάουλ. Οι διαιτητές δεν το δίνουν. 5-0 η σειρά του Παναθηναϊκού, προσπερνά μπάλα στο σακό κάτω από το καλάθι. Θα ευστοχήσει 16-15, δεν αφήνει πολύ ωραία τον Παναθηναϊκό προς το σκορ η Βαλένθια. Γρήγορη εκδήλωση επίθεση από τους Ισπανούς. Και ξανά προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Ναν. Ναν με τον Μπαντιό μπαίνει και στα μέσα, επιθετικό φάουλ. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι τώρα επιθετικό φάουλ του Ναν. Δεύτερο του Αμερικανού, γελάει. Πραγματικά δεν το ξαναδεί αυτό. Ασέβεια πραγματική, απρέπεια για τον Ναν, ο οποίος δεν έχει πάρει φάουλ. Και χρειάζεται τώρα με το δεύτερο του. Σχεδόν 3 μάτσο Ναν χωρίς να έχει κερδίσει ένα φάουλ. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί ξανά σε αθλητή τέτοιο επίπεδο. Τέλος πάντων. Μπαντιό. Μπαντιό θα πει προς τα μέσα, θα πασάρει στο σακό, θα πετάξει την μπάλα αυτή με ένα άσχημο τρόπο, θα στοχίσει αλλά θετικό λοιπόν του Πραντίγια. Κλέβει Όσμαν, εφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Να, θα περάσει, λέει up. Μετράει το καλάθι, αν το κανονικό το κόψουμε από τον Τέιλορ. Πάλι καλά, το είδαν αυτό. 16-17. Ο Ναν θα πάει στον πάγκο νομίζω. Ναι, αφού έχει τα δύο φάουλα, περάσει όλες τις ώστες του. Αλλάζει τώρα σχήμα ο Ταμάν. Με Γκραντ, Όσμαν, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Λεσόρι πράσινη. Το προσπερνούν και πάλι 7 και 58 για το ημίχρονο. 17-16 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Ράν φορτωμένος με δύο φάουλ πάει στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες. Παναφέρει ο Τέιλορ στο πατιό. Μοντέρο. Με τον Ροκαβόπουλο. Μοντέρο τώρα με τον Λεσόρ με τις αλλαγές. Εκεί μπάλα στη γωνία στον πατιό. Κλείνεται και με τον Χουάντσο. Παίξαν σαν 2-1. Μπαντιό θα εκτελέσει από μέση απόσταση. Κακό σουτ. Μπάλα είναι για τη Βαλένθια. Λένε διαιτέ. Δεν έβαλε εκτό ο Όσμαν. Ο Φάντσο. Εκεί. Σηκώνει Λεσόρ και Όσμαν που έχασε το rebound. Αυτά πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός. Τα χαμένα αμυντικά rebound. Γιατί και εδώ ένα χαμένο αμυντικό rebound είναι. Φαινομενικά. Δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στην Βαλένθια που έχει 6 δευτερόλεπτα. Μοντέρο εκτελεί ευστοχή για 3 λένε οι διαιτές. Ό,τι χειρότερο αυτό που είπαμε. 19-17. 3 στα 11 τα τρίποντα των Ισπανών. 1 στα 8 έχει ο Παναθηναϊκός. Ένα χαμένο αμυντικό rebound. Ο Παναθηναϊκός τιμωρείται. Γκραντ για 3. Θα στοχίσει rebound από τον Κι. Μοντέρο. Μοντέρο που θα χρειάζεται να επιτεθεί. Φάουλ από τον Όσμαν. Δεύτερο και του Όσμαν. Δεκαεννιά-δεκαεφτά στα τρία ομαδικά πάλι ο Παναθηναϊκός. 0 η Βαλένθια. Σε ένα ακόμα δεκάλεπτο. 7-10 για το μήχρονο. Παναφέρει Μοντέρο, Τέιλορ. Με τον Όσμαν, ωραία πάσα στον Μοντέρο. Αστοχή το λέει από το rebound από τον Γκραντ. Ταιριασμός για τον Παναθηναϊκό. Ροκαβόπουλος πάνε επιτεθεί, μπαίνει προς τα μέσα, Eurostep. Τάπα λένε διαιτές από το σακό στον Ροκαβόπουλο. Ταιριασμός τώρα για τη Βαλένθια. Εκεί θα περάσει. Φάουλ. Φάουλ του Γκραντ στον Κι. Φοβερά πράγματα. Φάουλ του Γκραντ στον Κι. Ο Γκραντ βγήκε την μπάλα εδώ μεταξύ. Φάουλ του Γκραντ στον Κι. Κώστα, εντάξει, πραγματικά. Και ενώ προηγουμένως υπήρχε άλλο φάουλ του Σακώστη στον Ροκαβόπουλο. Φοβερά πράγματα. Εντελώς διαφορετικά κριτήρια. Πάνω στα 4 ομαδικά. Η Βαλένθια 0. Φάουλ του Σακώστη στον Ροκαβόπουλο δεν δόθηκε. Από την άλλη πλευρά δόθηκε φάουλ του Γκραντ στο Κίγκεν. Ο Γκραντ έχει βρει την μπάλα. Δεν ξέρω, Κώστα, τι έχεις να πεις από το στούντιο.
1: Έχω την αίσθηση ότι έχει βρει και το χέρι του Γιώργο στο Γκραντ μπάλα και χέρι μαζί. Οπότε δικαιολογείται.
2: Ο Κι έτοιμος για δεύτερη βολή, 21-17. Ήταν στην προσπάθεια του Κι για να περάσει και στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Όσμαν. Σόρτς, ο οποίος πέρασε στο μύριο του Γκραντ. Σόρτς, μπαίνει προς τα μέσα, περνάει. Μπάλα καταλήγει στον Κι. Ας το έχεις ο Σόρτς. Κι προσπαθεί να επιτεθεί. Lay-up, καλάθι, 23-17 από τον Κι. Η Βαλένθια στο συν 6 time out από τον Αταμάν. 6-34 για το μήχρονο, 23-17 από το λόγο σένα.
1: Όπως και στο προηγούμενο μάτς, έτσι και σήμερα, όταν ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με έναν πόντο, αντί να μπορέσει να προσπαθήσει τέλος πάντων να μεγαλώσει τη διαφορά, στη συνέχεια δεν έκανε τίποτα, δεν έβαλε πόντο και βρέθηκε ξαφνικά στο μείον 6. Ένα δεύτερο παράδοξο είναι ότι όταν ξεκίνησε με το χαμηλό σχήμα ο Παναθηναϊκός, με το Χουάντσο στο 5 και Ροκαβόπουλο Όσμαν στο 3 και στο 4, ο Παναθηναϊκός έπαιρνε όλα τα rebound. Τώρα που έχει το Λεσόρ μέσα, τα rebound χάνονται και προφανώς δεν είναι ευθύνη του Λεσόρ. Το rebound είναι ομαδική δουλειά. Όταν ήταν το κοντό σχήμα, ήταν όλοι κάπως πιο τέλος πάντων συγκεντρωμένοι στα box out και έπαιρναν τα rebound. Τώρα που υπάρχει ψηλός μέσα, προφανώς περιμένω θα καθαρίσει ο Λεσόρ όλες τις φάσεις. Αποτέλεσμα να έχουν χαθεί πάλι δύο rebound και να έχει μεγαλώσει η διαφορά, να έχει φτάσει στους 6. Την ίδια στιγμή που ο Παναθηναϊκός ξανακόλλησε στην επίθεση, εκεί που είχε βρει κάποιο έτσι, λίγο επιθετικό ρυθμό, έβαλε και το πρώτο τρίποντο. Κόλλησε όμως στη συνέχεια, δεν μπόρεσε να βρει σκορ ούτε από ελεύθερα σούτ όπως εκείνα του Γκραντ, ούτε νωρίτερα με την προσπάθεια του Ρογκαβόπουλου, ούτε τώρα με το Σόρτς που τον πούλησε λίγο η μπάλα, αλλά τέλος πάντων δεν μπήκε η μπάλα στο καλάθι. Και καλά έκανε ο Ταμάν και δεν περιμένει παραπάνω. Πήρε τώρα το time out να μπορέσει να κόψει λίγο το ρυθμό της Βαλένθια, να δώσει δύο οδηγίες. Για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ξαναβρει έναν κάποιον επιθετικό ρυθμό, να μην βρεθεί να κυνηγάει, είναι ήδη στους 6 πόντους διαφορά, μην βρεθεί να κυνηγάει παραπάνω τίποτα διψήφιες διαφορές πάλι, όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε προηγούμενα παιχνίδια της σειράς. Πάμε και πάλι στη Βαλένθια, Γιώργος Πετρίδης.
2: 6-34 για το μήχρονο, 23-17 για τη Βαλένθια, που κάνει ένα 7-0, Σερί, Σόρτς, Όσμαν, για να δούμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού τώρα. Βογκαδόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, καθαρή άμυνα λέει οι διαιτητές, κλέβει ο Τέιλορ. Τέιλορ θα περάσει, λέει από το 5-17, 9-0 Σερί για τους Ισπανούς, το Παναθηναϊκό στο πλήν 8. Σόρτς, ο Παναθηναϊκός έχει μπλοκάρει. Σόρτς με τον Σακό, ο Αταμάς σηκώνει τον Αν. Όσμαν, ο Λογκαβόπουλος για 3. Θα στοχίσει, rebound από τον Σακό. Τέιλορ, αφήνει στον Μοντέρο. Μοντέρο με τον Φάντσο. Υπάρχει μισμάτς και Σόρτς, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να δώσει φάουλ. Κακή πάσα του εκεί, κλέβει Όσμαν, διατμός για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν θα περάσει. Λέει up, foul, ανάσταση. Πρώτο foul για τη Βαλένθια μετά από σχεδόν 5 λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Δύο βολές τον Όσμαν, το foul από τον Γκί. Ο Ναν αντί του Ρογκαβόπουλου, ο Ναν με δύο foul. Δύο έχει και Όσμαν, δεύτερο foul για τον Γκί για τη Βαλένθια. Το μοναδικό πρόβλημα. Δύο βολές για τον Τζέτι Όσμαν. 25-17. Πανεκός τώρα με Σόρτς, Ναν, Όσμαν, Φάντσο και Λεσόρ. Δύο βολές του Τζέντι Όσμαν. Έτοιμος ο Τούκος για την πρώτη. Θα στοχίσει. Παραμένει το 25-17. Όσμαν στο 0, ακόμα δεν έχει σκοράρει. Ο Λούτερ νομίζω κάτι λέει στον Όσμαν. Έτοιμος ο Τούρκος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 25-18, σπάει το σύντης Βαλένθια και πετυχαίνει και το πρώτο του πόντο στο μάτς. Τρίτες για τη Βαλένθια. Το κύριο πάει στον πάγκο, απρόσμενος παράγοντας για τη Βαλένθια με 6 πόντους και 4 rebound. 5-40 για το μήχρονο, 25-18. Κατεβάζει ο Παντιό, το Τέιλορ. Τέιλορ με τον Όσμαν. Βγάζει το Ρίβερς, Ρίβερς για 3 από την κορυφή. Θα στοχίσει. Μπάλα καταλήγει γύρω στο Τέιλορ. Δεν μπορούσε να πάρει τα μερικό rebound ο Φάντσο. Τέιλορ μπαίνει προς τα μέσα, γυρίζει πάλι στον Ρίβερς, πάλι για 3 αυτός. Θα στοχίσει και πάλι τώρα το rebound του Φάντσο. Το αφήνει στον Ναν. Ναν με τον Παντιό. Ναν περνάει. Κλείνεται ανάμεσα σε δύο, κάνει λάθος, μπάλα έξω, κλέβει ο Τέιλορ, Τέιλορ. Το Παντιό, Παντιό, τελεί για τρεις, θα στοχίσει ψηλά το ριμπάνο του Φάντσου. Όσμαν, αφήνει ο Φάντσου μάλλον στον Σόρτς. 25-18, πολύ άσπιτες οι δύο ομάδες. 6 από τα 6-75, 1 στα 10 Παναθηναϊκός, 3 στα 12 Ισπανοί. Όσμαν, με τον Τελαρέα, Ναν. Με τον Παντίο μπάλα στο Λεσόρ. Πέντε φορτά για τους Παναγιώ, κάτι πρέπει να κάνει ο Γαλλός. Περνάει με δύο παίκτες εκεί, γυρίζει αστοχή. Ριμπάντα από τον Τελαρέα. Τελαρέα με τον Σόρτς. Μόνο στο Κοστέλο για τρεις. Θα στοχίσει ριμπάντα το Φάντσο. Σόρτς. 4-25 για το μήχρονο, 25-18. Σόρτς. Ναν, βγαίνει από τα σκρίνη ξανά στο Σόρτς. Σόρτς για τρεις. Θα στοχίσει. Μπάλα στα χέρια του Τέιλορ. Συνδυασμός για τη Βαλένθια με τον Τελαρέα να περνάει και να καρφώνει. 27-18. 4 λεπτά και 5 φορτά για το μήχρονο. Time out. Το σύνει μια Βαλένθια. Κώστα, λόγω σένα.
1: Λοιπόν, 27-18 δεν κατεβαίνει διαφορά και ο Παναθηναϊκός έφαγε και συνδυασμό τώρα. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά είναι στους 9. Το επιθετικό του πρόβλημα παραμένει. Δεν έχει καταφέρει να το λύσει. Η Βαλένθια έχει ένα φάουλ σε 6 αγωνιστικά λεπτά. Αυτό προκαλεί εντύπωση με την άμυνα που παίζει, ότι έχει ένα μόλις φάουλ. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός, όταν δοκιμάζει να πάει μέσα, δυσκολεύεται από τη σκληρή άμυνα της Βαλένθια. Απ' έξω συνεχίζει να είναι πολύ άστοχος από την περιφέρεια. Ένα τρίποντο έχει πετύχει μόνο και αυτό με τον Ναν νωρίτερα. Στο σότ σου είναι γνωστό ότι η αντιπαλιά άμυνα θα το παίξει άντερ, θα του δώσει το τρίποντο δηλαδή, διότι δεν έχει ψηλά ποσοστά ευστοχίας και κάπως

0: έτσι. Παναθηναϊκός ξαναμαζεύεται η ομάδα του Παναθηναϊκού γύρω από τον Αταμάν να πάρει καινούργιες οδηγίες. Ξαναλέμε, είναι σημαντικό να μην ανοίξει διαφορά, να μην κυνηγάει ο Παναθηναϊκός διψήφια διαφορά σκόρ. Είναι στους 9 τώρα η διαφορά. Να μην μπει σε αυτή την κατάσταση πάλι να πρέπει να κυνηγάει μια Βαλένθια η οποία θα έχει ανοίξει το σκόρ, διότι θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά σε μια βραδιά στην οποία δεν έχει και ούτε καν μια στοιχειώδη ευστοχία από τα 6,75 που θα το επιτρέψει ενδεχομένως να μαζέψει διαφορά με τρίποντα. Οπότε κάτι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να βρεθεί ένα σχήμα καταρχάς που να είναι πιο λειτουργικό, διότι αυτό το σχήμα φαίνεται ότι έχει δυσκολία και σε επίθεση και σε άμυνα. Να δούμε τι έχει σχεδιάσει ο Αταμάν μετά το τέλος time out. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει με μια αρκετά ψηλή πεντάδα τώρα, με Ναν, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις, Κουάντσο και Λεσόρ. 4 λεπτά και 5 λεπτά για το ημίχρονο, 27-18. Πράσινη με 6-14 τρίποντα και 1-10 τρίποντα. 2 ασίστ, 6 λάθη. Ναν με τον Παντιό να τον κυνηγάει παντού. Έρχεται και για τη βοήθεια ο Τελαρέα, λάθος από τον Ναν, συνδυασμός για τους Ισπανούς. Παντία θα καθώσει, 29-18, συν 11 για την Βαλένθια. Έχει φύγει και ένα μπουκάλι από τους Ισπανούς, έχει πέσει στο παρκέ. Για να δούμε τι θα κάνουν τώρα οι διαιτές. Ένα μπουκάλι από τους οπαδούς της Βαλένθια πετάχθηκε στο παρκέ.
0: Εντάξει Γιώργο, επειδή το παρατηρώ, μεγάλο πρόβλημα τα δύο φάουλ του Όσμαν. Έχουν υπάρξει δύο επιθέσεις που έχει αφήσει τον αντίπαλο να φτάσει στο καλάθι και δεν θέλει να κάνει τρίτο φάουλ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό, καμιά φορά χρειάζεται και ένα φάουλ, τέλος πάντων, να κόψει το ρυθμό. Ότι ο Όσμαν δεν μπορεί να κάνει φάουλ, είναι αυτή τη στιγμή ένα θέμα. Το έχει κάνει σε δύο επιθέσεις Βαλένθια.
1: Λοιπόν, 3:54 σκουπίζει το παρκέ. Παναθηναϊκός έχει μπλοκάρει οπλητικά. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους πράσινους. Η Βαλένθια έχει την ψυχολογία. Ένα ομαδικό η Βαλένθια, 4 Παναθηναϊκός, το δεκάλεπτο και σε αυτό το δεκάλεπτο. Ο Ναν το συζητάει με τον Γιαβόρ, αλλά τι να συζητήσει. Δεν έχει πάρει φάλσο 3 μάτς ο Ναν συνολικά. Και από εκεί πέρα τι να πεις. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Έχει δοθεί τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Έχει δοθεί τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, οπότε ο Τελαρέα θα εκτελέσει μια βολή. Τελαρέας γραμμή. Θα την βάλει. 30-18. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Με τέτοια αποστάσεις ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι δεν έχει τύχει στο μάτς. Συν τα 7 λάθη ήδη, 2 ασίστ, 7 λάθη ο Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια έχει ήδη 7 περισσότερες επιθέσεις στο μάτς. 1-11 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 6-14 τρίποντα. Η Βαλένθια 7-17 τρίποντα, 3-15 τρίποντα. Χτυπίζεται πάλι το παρκέ. Ένα επιμέρους σκορ για την Βαλένθια. Νομίζω ότι ο προσπέρασε ο Παναθηναϊκός 17-16. Όσμαν κατεβάζει. Με τον Τελαρέα. Τελαρέα το κρατάει εκεί. Όσμαν βρίσκει ένα διάδρομο και λίγα 3. Αστοχή μόνο στον Όσμαν. Τέλερ το rebound. Τέλερ με τον Λεσόρ. Τέλος κλείνεται, πασάρι στον Rivers. Δελαρέα. Μένα στα 12 τρίποτα, νομίζω ότι πάνε κερδίσει το μάτς σε αγνητού πρωταθέματος. Όχι, παιχνίδι play-off. Τέλορ για 3 πάνω σε άμυνα. Έστοχο 33-18. Συν 15 για την Βαλένθια. Κάνει ένα 17-1 με σκορ. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Δεν βλέπω πώς μπορεί να γυρίσει αυτό το μάτς. Chase Davis με το τέλειο παίρνει προς τα μέσα. Κλείνεται. Όσμαν. Κουάντσο για 3. Ούτε τώρα. Μπάλα στον Ρίβερς. Τέλειος. 2.58 για το μήχρονο. Φάουλ του Νάν στον Παντιό. Τρίτο του Νάν. Πέμπτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Ο Νάν δεν έχει πάρει φάουλ σε 3 μάτς. Ο Παντιό πολύ ωραία, θεατρική σχολή. Ο Αταμάν βάζει τον Λιόπουλο και Γκραν. Ο Νάν και ο Όσμαν πάνε στον πάκο. Η Βαλένθια καλιά με την πρόκληση, πολύ νωρίς το μάτς, αλλά έχει πάρει το momentum. Δεν βλέπω πως μπορεί να αλλάξει κάτι, Κώστα. Δεν ξέρω αν διαφωνείς εσύ. Έτσι όπως είναι η εικόνα
0: του αγώνα. Έτσι όπως είναι, όχι, αλλά εντάξει, έχει πολύ χρόνο ακόμα.
1: Ναι. Δύο βολές για τον Παντιό. Και ο Γκριγκόνης στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός με το Λιόπουλο, Γκραντ, Γκριγκόνης, Χέις, Ντέιβις και Λεσόρ. Δύο βολές για τον Παντιό. Βαλένθια και φτάσει 7, ο Παναθηναϊκός 3-4. Παντιό στη γραμμή. Βγάζει την πρώτη, 34-18. 18-1 ευρώ σκορ, φοβερό. Δείγμα του μπλοκαρίσματος που έχει ο Παναθηναϊκός επιθετικά.
0: Το 1 στα 13 τρίποντα, αυτό το 7,7% τα λέει,
1: ναι,
0: όλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι καλά σου, δηλαδή με καλές προϋποθέσεις. Παντιό στη γραμμή για δεύτερη, βέβαια, 35-18. Η Βαλένθια με συν 17, με αέρα πρόκλησης. Γκριγκόνης τα επαναφέρει στο Grand. Δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορεί να επιστρέψει στο μάτι του Παναθηναϊκός. Έχοντας και τον Άν φορτωμένο με 3 φάουλ, έτσι είναι γι' αυτό. Δύο Όσμαν. Κοστέλο περνάει, φάουλ. Την ώρα που ο Λεσόρ ετοιμαζόταν να βάλει το καλάθι. Δεύτερο μόλις ομαδικό για τη Βαλένθια. Ενώ πέρασε ο Λεσόρ, σταμάτησε το παιχνίδι για φάουλ οι διαιτητές. Ό,τι θέλουν σπίτι. Λεσόρ. Με τον Κοστέλο. Μπαίνει προς τα μέσα, γυρίζει, βγάλει την μπάζα έξω. Στο Κέις Ντέιβις. Με τον Πλαντίγκ αυτός προσποιείται. Δεύτερη προσποίηση. Αστοχή ο Κέις Ντέιβις. Μπάλα στα χέρια του Μοντέρο. Τέιλορ. Ξανά στο Μοντέρο. 1-6 ο Κέις Ντέιβις. Μοντέρο, ωραία πάσα στον Κοστέλο. Τον Τέιλορ από την γωνία για 3. Αστοχή. Φάουλ από τον Πλαντίγκ στον Γκριγκόνης. Το κατέβασε, προηγούμενος και έχει πάρει καλύτερη θέση. 2-16 για το μήχρονο. Παναθηναϊκός έχει πετύχει μόλις 8 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο. 21-8 είναι το πρώτο σκορ. 35-18. Τρίτο μόλις ομαδικό της Βαλένθια. Παναθηναϊκός προπολού στα 5. Λεσόρ αφήνει στο Γκραντ. Γκραντ. Φτιάχνει ένα πρωταγωνιστή ο Παναθηναϊκός να πάρει λίγο πρόσωπο θετικά. Τολιόπουλος με τον Μοντέρο. Με 7 δευτερόλεπτα για να δούμε τι πρέπει να κάνει ο Τολιόπουλος. Παίξει ένα εναντίον ενός. Τολιόπουλος, 3 δευτερόλεπτα για 3. Θα στοχίσει. Μπάλα στα χέρια του Τέιλορ. Συνδυασμός για τη Βαλένθια. Τέιλορ θα περάσει τάπα ψηλά από τον Γκραντ. Καταπληκτική άμυνα από τον Γκραντ. Ο οποίος γρήγορα όμως δεν θα χάνει την μπάλα. Τέιλορ, Μοντέρο. Ένα και 34 για τον μήχρονο. Μοντέρο με τον Γκριγκόνης. Τρίπλες, σωστά για 3 πάνω σε άμυνα. Θα στοχίσει. Επιθετικό ριμπάνο όμως από τον Κοστέλο. Ο Γκριγκόνης εκεί με την βοήθεια του Γκραντ κλέβει την μπάλα. Κρέψε με τον Γκραντ για να είμαστε δικαίοι. Ο Φαρέντι ετοιμάζει να περάσει το παιχνίδι. Φάουλ από τον Κοστέλο στον Τολιόπουλο. Τέταρτο μόλις ομαδικό. Ένα και 16 για τον μήχρονο. Δεύτερο τον Κοστέλο. Ο Λεσόρ πάει στον πάγκο. Ο Φαρέντι επιστρέφει. Καταπληκτική τάπα νωρίτερα τον Γκραντ, τον Τέιλορ. Ένα και 16 από τον Μίχρονο, 35-18. Παναθηναϊκός έχει με τον Λιόπουλο, Γκραντ, Γκριγκόνης, Χέις Ντέιβις και Φαρίντ. 15 θέλω να κερδίσει τον πράσινο. Γκραντ. Αφήνει τον Λιόπουλο. Τώρα δεν έχει φανατώσει η Βαλένθια. Το Λιόπουλο με τον Μοντέρο περνάει. Γκραντ. Με τον Τέλο παίρνει προς τα μέσα. Εκτελεί από τον στο Βολόν. Θα ευστοχήσει ανάσα από τον Γκραντ 35-20 και να καλάθει μετά από ώρα για τον Παναγιακό. Γκραντ στους 4. Μοντέρο. Κολλήσει ο Παναγιακός στους 18 πόντους. Και σχεδόν 4 λεπτά. Μοντέρο. Περνάει στον Πρατίγια, βγάζει την μπάλα έξω, ο Ρίβερς για 3, θα στοχίσει. Γρηγόνης μαζεύει το rebound. Αφήνει τον Τολιόπουλο, 40 δευτερόλεπτα για το μήχρονο, 35-20. Τολιόπουλος με τον Μοντέρο, τώρα με τον Ρίβερς. Το Γκραντ, Γκραντ είναι προς τα μέσα, περνάει, ωραία πάσα. Ο Ράιντικο φρέτζε πάλι εδώ από τους πράσινους, ο Γρηγόνης. Γκραντ, Χέις Ντέιβις για 3, εύστοχος, 35-23. 5-0 σερί από τον Παναγιώτο και φέρνει 12. Και πρώτο εύστοχο τρίποντα από Χέις Ντέιβις, μόλις δεύτερο εύστοχο του Παναγιώτο για τον Παναγιώτο, 2 στα 15. 14 θέλουμε για το μήχρονο. Μία επίθεση για την Βαλένθια, όλη δική της. 10. Τώρα, Μοντέρο. Μοντέρο με τον Γκραντ. Κλείνεται, δίνει στον Τέλειο. Τέλειο από την γωνία για 3, θα στοχίσει. Γκριγκόνης μαζεύει το rebound. Ίσως και να υπήρχε φάουλ εκεί. Ολοκληρώνεται όπως είναι το μήχρονο με τη Βαλένθια στο συν 12, 35-23. Ο Παναγιώτης είναι πολύ άσχημος εξωτερικό. 6-75, έχει 2 στα 15 τρίποτα, 7 στα 16 δίποτα, 8 λάθη, 3 ασίστ από την άλλη Ισπανία. Έχουν 7 στα 18 δίποτα, 4 στα 20 τρίποτα, 9 ασίστ με 4 λάθη. 35-23, πώς θα τα λέμε σε 12-13 λεπτά, η Βαλένθια έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκριση στο Final Four.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη και πάλι καλά λέω εγώ το συν 12 της Βαλένθια, διότι θα μπορούσε να είναι χειρότερη κατάσταση με την εικόνα που είχε το παιχνίδι. Λίγο κατέβασε διαφορά αυτό το 5-0 το σερί του Παναθηναϊκού με το καλάθι του Γκραντ και το τρίποδο του Χέις Ντέιβις και πήγε διαφορά στους 12. Όχι ότι είναι μικρή, αλλά τέλος πάντων θα μπορούσε να έχει ξεφύγει πολύ παραπάνω η κατάσταση με τον τρόπο που παρουσιάζονταν οι δύο ομάδες. Οι 35 πόντοι της Βαλένθια δεν είναι πολύ για ολόκληρο ημίχρονο, αλλά οι 23 του Παναθηναϊκού είναι πολύ λίγοι. Είπαμε ότι το παιχνίδι αυτό θυμίζει αρκετά το πρώτο παιχνίδι της σειράς, όπου και οι δύο ομάδες ήταν άστοχες και το παιχνίδι κρίθηκε στο 68-67, με τη διαφορά ότι ο Παναθηναϊκός έβαζε για κανένα καλάθι τότε, σε αντίθεση με τώρα που έχει μεγάλη δυσκολία να σκοράρει και πολύ χαμηλό ποσοστό ευστοχίας από την περιφέρεια. Το τρίποντο του Χέις Ντέιβις ήταν μόλις το δεύτερο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό σε 15 προσπάθειες, ένα ποσοστό 13%. Δεν είναι και πάρα πολύ εύστοχη η Βαλένθια, η αλήθεια είναι, από την περιφέρεια, γι' αυτό και έχει αυτή τη συγκομιδή των πόντων. Έχει δηλαδή μόλις αυτούς τους 35 πόντους. Το ποσοστό της είναι 4 στα 20, είναι 20%. Αλλά έχει κάνει καλύτερα διάφορα άλλα πράγματα και το επιθετικό rebound και έχει τρέξει όποτε έχει βρει χώρο, έχει βγάλει φινδιασμούς και έχει καλύτερη εικόνα προφανώς. Και αυτό δείχνει και η διαφορά των 12 πόντων με την οποία έκλεισε το ημίχρονο. Πριν πάμε σε διακοπή, να σας πούμε ότι Eurovision Vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη, το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημα.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξτε υπεύθυνα. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
11: Bwin. Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Δες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομάρι.
14: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
15: Το βάλε! Το βάλε! Το κάρφωμα!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
15: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Μεχάρα μου!
17: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Big Win Sport FM, γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να εκμεταλλευτούμε την διακοπή του ημιχρόνου για να ακούσουμε μερικά ποδοσφαιρικά σχόλια για τα δύο μάτς που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα. Πάμε να ξεκινήσουμε με Κώστα και Τσετζόγλου. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Έμεινε έτοιμη και στην Τούμπα η ΑΕΚ. Μετά με πολύ καλό παιχνίδι. Έχασε την νίκη στο τέλος από... Εντάξει, υπήρχε μια αδράνεια. Λείπανε και κάποιοι παίχτες που σε αυτές τις φάσεις είναι κρίσιμοι, γιατί είναι στο πρώτο δοκάρι στα στημένα, όπως ο Μπάρκα που είχε γίνει αλλαγή αναγκαστική. Είχε βγει και ο Ζήνη γιατί κουράστηκε. Και έτσι έγινε αυτή η φάση που έφερε τον γκολ του ΠΑΟΚ στο 88. Εστέρισε από την ΑΕΚ τη νίκη. Μια νίκη που μπορεί να μην τη χρειαζόταν, αλλά την κυνήγησε από την αρχή. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Είχε τις περισσότερες ευκαιρίες. Πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ με τον Λούκα Γιώβιτς. Μια καταπληκτική εκτέλεση. Ο τρόπος που κοντρολάρει την μπάλα και εκτελεί είναι άλλο ένα δείγμα της κλάσης του center forward της ΑΕΚ. Στο τέλος αυτή η ισοπαλία, όπως είπε και ο Νίκολης, είναι ένδειξη που το στεναχώρησε, κυρίως με τον τρόπο που ήρθε τον γκολ. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν άλλη μια πολύ καλή εμφάνιση ΑΕΚ και σίγουρα παίρνει μεγαλύτερη αξία, γιατί ο αντίπαλος είχε μεγάλο κίνητρο, έπεσε στην έδρα του, ενώ η ΑΕΚ μετά από αυτά τα έντονα συναισθήματα που έζησε την Κυριακή έδωσε και κατάφερε σήμερα να εμφανιστεί πάλι πολύ σοβαρή και πολύ καλή στον αγωνιστικό χώρο και να είναι η καλύτερη ομάδα από τις δύο. Τέλος πάντων, το τελικό αποτέλεσμα ήταν και για τον ΠΑΟΚ πολύτιμο, γιατί μένει ζωντανός και αν καταφέρει και νικήσει τη Λεωφόρο και σε περίπτωση που η ΑΕΚ την Κυριακή ή νικήσει ή φέρει στο παλέμα τον Ολυμπιακό, μπορεί να πάρει αυτό στη δεύτερη θέση. Επίσης να πω ότι εδώ στο αεροδρόμιο ήταν γύρω στους 200 οπαδούς της ΑΕΚ από Θεσσαλονίκη, αποθέσαν την ομάδα τώρα πριν 5 λεπτά που έφτασε εδώ. Και επίσης ότι θα υπάρχει υποδοχή και στο αεροδρόμιο της Αθήνας από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Έχει κάνει ένα κάλεσμα ορίζοντας 12 η ώρα το βράδυ στο αεροδρόμιο. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ, γεια σας.

0: Και πάμε να πάρουμε και το σχόλιο από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους. Είδαμε άλλο ένα σπουδαίο παιχνίδι και μάλιστα πέρα από τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις στο δεύτερο μήχρονο ήταν πάρα πολλές οι φάσεις για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Αρκετά ποιοτικό από αυτή την πλευρά. Θέλω να κρατήσω το ότι παρά το ότι βλέπουμε τον ΠΑΟΚ ότι υποφέρει, ότι έχει τα προβλήματά του, ότι δυσκολεύεται, ότι και σήμερα χάνει τη δεύτερη θέση, αντιδρά. Δεν τον παίρνει από κάτω, δεν τα παρατάει, δεν λυγίζει. Και στην Τούπα με τον Ολυμπιακό αντέδρασε, και στο Καραϊσκάκι αντέδρασε, και σήμερα έβγαλε αντίδραση. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό το γκολ του Μύθου θα είναι καθοριστικό στο φινάλε. Νομίζω ότι έτσι όπως τελείωσε και το σημερινό παιχνίδι, με όλη αυτή την αίσθηση της αντίδρασης, δημιουργεί μια θετική άβρα για τον ΠΑΟΚ για το τελευταίο του παιχνίδι, που πρέπει βέβαια μόνο να κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
0: Και να μην κερδίσει, και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την ΑΕΚ. Δεν το πιστεύω. Για πολλούς και διάφορους λόγους, ποδοσφαιρικούς βεβαίως. Νιώθω ότι η ΑΕΚ έχει να χάσει πολλούς μήνες, έτσι. Είναι στην έδρα της. Νιώθω ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα καταφέρει με την αίσθηση ότι όπως αντιδρά στο φινάλε κάθε αγώνα, έτσι θα αντιδράσει και στο φινάλε της σεζόν. Ότι θα βρει τον τρόπο να πάρει αυτό το τελικό για να κερδίσει και να πετύχει έναν στόχο τη φετινή σεζόν. Με το Ζαφίρι να επιστρέφει, με το Γιακουμάκη να έχει λίγο παραπάνω χρόνο, με λίγες παραπάνω λύσεις σε σχέση με τα σημερινά, όπου ο Λουτσέσκο εξήγησε πως ακόμα και στο 40% που βλέπω το ΜΕΙΤΕ, αυτόν θέλω να βάλω γιατί πιστεύω ότι νιώθουν καλύτερα οι συμπαίχτες μαζί του. Έτσι το βλέπει, έτσι απάντησε σε μια ερώτηση αυτονόητη, γιατί πράγματι ο Γάλλος και σήμερα είχε πολλά λάθη. Και ενώ μας δίνει την αίσθηση ότι εκνευρίζει τους συμπαίχτες του και τους δημιουργεί μια ανασφάλεια, ο προπονητής λέει το ακριβώς αντίθετο και σαφώς πρέπει να σεβαστούμε την άποψή του. Με ένα τελευταίο παιχνίδι θα πάει η δεύτερη θέση, πιστεύω τελευταίο λεπτό. Το πιστεύω πραγματικά. Δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν είναι σπουδαίο, δεν θα είναι επιτυχία για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό. Αλλά είναι ο τελευταίος στόχος και νομίζω ότι θα μας κρατήσει σε αγωνία μέχρι το 90 των αγώνων. Και πραγματικά θεωρώ ότι το γκολ του Μύθου θα παίξει καθοριστικό ρόλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, Κώστα.
0: Καλό βράδυ. Αυτά και από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για το μάτς νωρίτερα ανάμεσα στους δύο δικεφάλους. Λοιπόν. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ, θα πάμε σε λίγο πάλι στη Βαλένθια. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός είναι πίσω με 12 πόντους. Έκανε ένα τραγικό πρώτο ημίχρονο, επιθετικά τουλάχιστον. Το 35-23 τα λέει όλα. Έχει πρώτο σκόρε τον Ναν με 7 πόντους, έχει και 3 φάουλ. Ναν. Δεύτερο σκόρε είναι ο Χέις Ντέιβις με 5 και από εκεί πέρα έχει πάρει πολύ λίγα πράγματα από τους υπόλοιπους. Ένα πόντο από τον Όσμαν, 2 πόντους από τον Ρογκαβόπουλο, 4 από τον Γκραντ, 4 από τον Λεσόρ. Αυτή είναι όλη η πόντη που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός από όλους τους παίκτες που έβαλε στο παρκέ ο Αταμάν. Από την άλλη μεριά και ο πρώτος σκόρερ της Βαλένθια, ο Τέιλορ, είναι με 7 πόντους, αλλά η Βαλένθια έχει βρει σκορ και από άλλους παίκτες. Έχει ο Μπαντιό 6 πόντους που τους πέτυχε και νωρίς. Έχει ένα καλάθι ο Πραντίγια, έχει 6 πόντους ο Ντελαρέα, έχει 6 πόντους ο Κι. Ο Μοντέρο έχει 3 πόντους με ένα τρίποντο που πέτυχε. Σακό έχει 2 πόντους. Έχει μεγαλύτερο πλουραρισμό η Βαλένθια και γι' αυτό το λόγο προηγείται και με 12 πόντους. Δεν είναι πολύ εύστοχη στο τρίποντο, έχει 4 στα 20. Αλλά ο Παναθηναϊκός, είπαμε, έχει 2 στα 15, αν θυμάμαι καλά. Γενικά χαμηλά τα ποσοστά. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 ασίστ για 8 λάθη. Επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό δείχνει ότι και νευρικός είναι και δημιουργία δεν έχει και η μπάλα δεν μπορεί να περάσει, να κυκλοφορήσει σωστά. Ώστε να μπορέσει να βρει ελεύθερα σουτ ή να βρει κάποιον παίχτη στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας. Πολλά πράγματα πρέπει να διορθωθούν. Δεν φαίνεται από την εικόνα του πρώτου χρόνου πώς μπορεί να γίνει, αλλά υπάρχει ελπίδα ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει γερά στην τρίτη περίοδο, στο δεύτερο ημίχρονο, να ξεχάσει ότι έγινε στο πρώτο, να μπει με το μαχαίρι στα δόντια, να μαζέψει τη διαφορά για να ξαναέχουμε παιχνίδι. Διότι αν δούμε την εικόνα πάλι του πρώτου ημίχρονου, θα πάψει το παιχνίδι να υφίσταται από πολύ νωρίς. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στη Βαλένθια, πάμε στον Γιώργο Πετρίδη, γιατί το παιχνίδι θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο. Έλα, Γιώργο.
2: Λοιπόν, 20 λεπτά ακόμα για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four. Με την Παράνθα έχει ξεκάθαρο προβάδισμα. Αυτό 35-23 του πρώτου μηχρόνου. Παναθηναϊκός μπαίνει στο τρίτο δεκάλεπτο με το Λιόπουλο, Γκραν, Γκριγκόνης, Χεζέιδης και Φαρίντ. Δηλαδή με την ομάδα με την οποία μάζεψε κάπως διαφορά στο φινάλε του μηχρόνου. Η Βαλένθια με Μοντέρο, Τέιλορ, Μπαντιό, Κοστέλο και Σακό. Πρώτη επίθεση για τους Ισπανούς. Παναθηναϊκός θα παίξει Κώστα με 2 στα 15 τρίποτα. Αναφέρει ο Μοντέρο. Έχει χάσει και τη μάχη το rebound ο Παναθηναϊκός. 26 Ισπανοί, 22 Παναθηναϊκός. 8 περισσότερες κατοχές διαχειρίστηκε η Βαλένθια στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκίνησε το 12 λεπτό. Μοντέρο. Με τον Γκραντ. Ο Παναθηναϊκός έχει φορτωμένο με φάλ τον Ναν, 3 φάλ τον Ναν. Μπαντιό στο Μοντέρο. Ξανά Μπαντιό. Στη γωνία φάλ από τον Γκριγκόνη στον Τέιλορ. Ο Ανταμάν θα λέει και στον Γκριγκόνη ότι έπρεπε να κλείσει πιο γρήγορα στη γωνία, να καταλαβαίνω καλά. Αναφέρει ο Μοντέρο. 35-23. Βαλένθια βρήκε σκορ στο ανοιχτό γήπεδο συνήθως. Μπαντιό. Μπαντιό για τρεις. Θα εξοχίσει. 38-23. 5 στα 21 έχουν σπανεί. Πολύ καλύτερο από το 2 στα 15 του Παναθηναϊκού. Δεν είναι κάποιο τρομερό ποσοστό, αλλά είναι καλύτερο από το Τροχιλιού. Κολιόπουλος. Κολιόπουλος για 3. Κακό σουτ. Μπάλα στα χέρια του Τέιλορ. Μοντέρο. Μοντέρο βρίσκει ένα διάδρομο. Περνάει. Φάουλ από τον Γκραν. Διαβολή για τον Μοντέρο. Έτοιμος μπαίνει ο Παναθηναϊκός στο τρίτο δεκάλεπτο. Δεν βλέπω.
0: Και δεν είναι και η εικόνα τώρα να παίρνει να σπίξει την μπάλα, να μην αλλάζει ούτε μία πάσα και να κάνει τρίπο το ξύλι. Δεν είναι γι' αυτό.
2: Εντάξει, κοίταξε και Βαλένθια το ίδιο έκανε πριν με τον Μπαντιό, αλλά οκ, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, Βαλένθια είναι συν 12, πες την έδρα της, έχει το
2: μέσο. Πέσει το Τριάννη, αυτό, ναι. Δύο βολές για τον Μοντέρο. Αστοχή στην πρώτη, παραμένει το 38-23. 9-10 βολές Ισπανοί, 3-4 ο Παναθηναϊκός. Μοντέρο έτοιμος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 39-23. Ένα γρήγορο 4-0 από τη Βαλένθια στα 50 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Κολιόπουλος. Κολιόπουλος. Πασάρει ωραία στο Φαρέτ. Φεύγει μπάλα, καταλήγει στο Γκριγκόνης όμως. Έχει μπάλα μέσα στο παιχνίδι του Φαρέτ. Χέις Ντέιβις για 3 εύστοχους, 39-26. Δεύτερο στο τρίποδο από Χέις Ντέιβις. Ήταν μόνος του με καλές προϋποθέσεις. Εκτέλεσε. Τόμσον. Τέιλορ. Πρώτη πόντι για τον Παναθηναϊκό στο 12 λεπτό. Μοντέρο. Μοντέρο με το Χέις Ντέιβις. Πολλές τρίπλες. Τα δεύτερα παγκέντρια των Ισπανών. Μοντέρο θα περάσει. Θα σταθεί στον αέρα. Δύσκολο καλάθι. Δεν πήγε για την βοήθεια ο Φαρίτ. Αυτό του λέει ο Χέις Ντέιβις. 41-26 κακή άμυνα εδώ του Φαρίτ. Μένει στην εξουσία και ο Μοντέρο. Πανεβαίνει στους 6. Δεν έκανε ζημιά στον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο. Κολιόπουλος. Ωραία πάσα στον Γκριγκόνης, μόνο στο από την κορυφή για 3. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Φαρί, δεν μπορεί. Rebound από τον Κοστέλο. Αν δεν βάλει τα τρίποτα ο Παναθηναϊκός, δεν έχει καμία τύχη στο μάτς. 3 στα 18 πλέον. Μοντέρο περνάει από την ιστορική, γίνει προς τα έξω. Τέιλορ. Τέιλορ με τον Τολιόπουλο, βάζει προς τα μέσα. Καλάθι. 43-26, ξανά στην 17 για τη Βαλένθια. Παράσταση νίκης και παράσταση πρώτους για τους Ισπανούς. Γκραντ. Το Ισπανικό θα κάνει κάτι συνταρακτικό που για την ώρα δεν φαίνεται. Κολιόπουλος, το Γκριγκόνης. Χέις Ντέιβις μπαίνει προς τα μέσα. Γυρίζει πάνω σε άμυνα καλάθι. Χέις Ντέιβις κρατάει όρθιο το Παναθηναϊκό. Ανεβαίνει στους 10, 43-28. Αλλά χρειάζεται κι άλλος παίκτης να βγει μπροστά. Σακό περνάει, βγάζει έξω τον Τόμψον, ξανά στο Σακό. Χέις Ντέιβις παίρνει την μπάλα, φάουλ είναι διαιτές. Τρίτο ομαδικό για το Παναθηναϊκό. Διαβολίζω το Σακό. Μπελαρέα του Τέιλορ. 7 και 19 για το φινάλι της περίοδου. 43-28. 600 στη γραμμή για τις δύο βολές. Στοχή στην πρώτη, παραμένει 43-28. 10-12 Ισπανοί. Έτοιμο σακό για τη δεύτερη. Σακό εκτελεί. Θα στοχίσει η ριμπάν από τον Φαρίντ. Κολιόπουλος. 7 και 15 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Κολιόπουλος με τον Μοντέρο. Πάει για τους κοινοχείς Ντέιβις. Κολιόπουλος με τον Μοντέρο, καθυστερεί πολύ, 9 δευτερόλεπτα για τον Παναγενικό, πολλές τρίπες από τον Λιόπουλο, το έχει παρακάνει τώρα ο Λιόπουλος, μπαίνει προς τα μέσα, περνάει, κερδίζει το φάουλ, δύο βολές το φάουλ από τον Μοντέρο, με το έτσι θέλω τον Λιόπουλος, μπήκε προς τα μέσα, στην μια επίθεση όλο δική του, δεν άλλαξε το πάσα νομίζω. Θα έχει γελέσει δύο βολές, καθαρό το φάουλ του Μοντέρο, πρώτο μόλις, για τον γκάρ της Βαλένθια, 43-28. 6 και 59 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Το λίγο προσβάζει την πρωτοβολή, 43-29. 4 στις 5 ο Παναθηναϊκός. 10 στις 13 έχουν Ισπανοί. Έτοιμος το λίγο προς τη δεύτερη. <Σ-> 43-30 από τον Τολιόπουλο. Πετυχαίνει τους πόντους στο παιχνίδι. Τελαρέα, Κοστέλο. Ξανά στον Τελαρέα. Πέμπτο ήταν από το Rivers, Κοστέλο. Μπάλα στη γωνία, στο Μοντέρο. Μοντέρο βγάζει έξω. Τόμσον, 10 δευτερόλεπτα για τον Τίσο Ισπανών. Τελαρέα για 3 από την κορυφή, airball. Μισή μπάλα είσαι από εδώ και Στεφάνη. Rebound από τον Φαρίτ. Κολιόπουλος. Κολιόπουλος περνάει. Μοντέρο βγάζει μπάλα εκτός. Είναι για τον Παναθηναϊκό. Για μια επίθεση 16 δευτερολέπτο. 43-30, 6 και 34 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Κολιόπουλος με τον Τόμσον τώρα. Κολιόπουλος κλείνεται με 2. Πασάρει στο Φαρίτ από κοντά. Μπάλα πήγε και βγήκε. Άτυπησε το Παναθηναϊκός. Καλή συνεργασία Κολιόπουλου Φαρίτ. Ο Φαρίτ όμως δεν τελείωσε τη φάση. Μοντέρο. Παναθηναϊκός έχει μια ευκαιρία εδώ να μαζέψει κάπως τη διαφορά. Μοντέρο περνάει, βγάζει έξω, στη γωνία για 3. Θα στοχίσει ο Τόμσον, ήταν. Rebound του Φαρίτ. Κολιόπουλος. 6 λεπτά για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Κολιόπουλος. Το Grand. Grand περνάει, φάλα από το Μοντέρο, νομίζω για 2 βολές. Ή όχι, απ' έξω. Πολλές θέσεις του Φαρίτ, απ' έξω μπαλά. 5 και 55 για το φινάλι της τρίτης περίοδου, 43-30. Φαρίτ δεν βοήθησε. Πήρε κάποια αμυντικά rebound, αλλά μέχρι εκεί. Γκραντ, τον Λεσόρ,

0: το φόρι του Ντελαρέα. Μια μαρτή του Ντελαρέα για φάουλ. 43-33, 5 και 19 για την αναλυστή της περίοδου. Κέις Ντέιβις και Τολιόπουλος κρατάνε στο παιχνίδι τον Παναθηναϊκό. Αλλά έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο να διανύσει ο Μάδο Δαμάν. 43-33, Τολιόπουλος. Πλέον τα τρύπα του Παναθηναϊκού είναι 4-19. Γκριγκόνης. Πασάρι στο Λεσόρ, περνάει αυτός. Φάουλ από τον Ρίβερς, πάλι δεν είναι αυτό το Λεσόρ. Το φάουλ από τον Ρίβερς. Ενώ ο Λεσόρ ετοιμάζεται να καρφώσει. Δέκα, τέσσερα θέλοντα για την επίσης του Παναθηναϊκού. Γκριγκόνης με την επαναφορά. Τρίτο ομαδικό για την Βαλένθια. Γκραντ. Γκραντ με τον Ρίβερς. Γκραντ για τρεις. Καλό σουτ, εύστοχο, 43-36. 5 στα 20 τρίπα του Παναθηναϊκού. 4-50 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Διαφορά πέφτει στους 7 μετά από ώρα. Μπαντιό. Μοντέρο με τον Γκριγκόνης. Θα παίξει ένα δύο ενός ο Τόμσον, όχι ο Μοντέρο, ο στο παγκό. Τόμσον αφήνει στο εκεί και περνάει. Η τάπα από το Λεσόρ, η μπάλα είναι για την Βαλένθια. Ο Νέντεβιτς. Καθαρός. Ο Λεσόρ διαμαρτύρεται. Λοιπόν, τελευταίο time out. 43-36, 4-33 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Νομίζω ότι υπήρχαν και βήματα από τον κυβέρνο. Αυτό λέει ο Ταμάν. Τέλος πάντων, τέτοια ώρα δεν καλό. Για λόγο σένα.
1: Για βήματα έμοιαζε αυτό που έκανε ο Κίνη, αλήθεια. Γιατί ξεκίνησε μπάσιμο και μετά σταμάτησε και με τα δύο πόδια για να σουτάρει. Αντίδρασε και τον Παναθηναϊκό παρόλα αυτά. Η διαφορά σου 7 πόντους. Αποδεικνύεται αυτό το οποίο είχαμε πει και είχαμε δει και σε προηγούμενα παιχνίδια, ότι όταν η Βαλένθια τρέχει μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική. Όταν η Βαλένθια πάει σε σετ παιχνίδι σε 5 εναντίον 5, όπως συμβαίνει τελευταίες επιθέσεις που δεν την έχει αφήσει ο Παναθηναϊκός να τρέξει, έχει μια δυσκολία. Το είδαμε σε επιθέσεις τις οποίες έχασε την μπάλα, της έμεινε η μπάλα στα χέρια όπως έγινε νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλή άμυνα, δεν την αφήνει, δεν την άφησε να σουτάρει αμαρκάρει στα σουτ, δεν την άφησε να μπει με στη ρακέτα. Οπότε όσο ο Παναθηναϊκός μπορεί να το κάνει αυτό, να τη σταματάει το ρυθμό, να μην την αφήσει να τρέχει, έχει ελπίδα να μπορέσει, αν είναι εύστοχος, που σε αυτή την τρίτη περίοδο είναι σαφώς πιο εύστοχος, έχει βάλει τρίποντα και με τον Χέις Ντέιβις και με τον Τολιόπουλο και με τον Γκραντ, μπορεί να κατεβάσει τη διαφορά. Το μυστικό λοιπόν είναι αυτό, χαμηλό το τέμπο, επιθέσεις 5 εναντίον 5, να μην τρέχει η Βαλένθια, να παίρνει τα rebound από τη μεριά του και να έχει μια στοιχειώδη ευστοχία από την περιφέρεια για να μπορέσει να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ήδη κατέβασε τη διαφορά που έχει φτάσει 17 πόντους, αν θυμάμαι καλά, είναι στους 7. Και αν μπορέσει να ολοκληρώσει και μια άμυνα τώρα λίγο δευτερολέπτων που θα έχει η Βαλένθια, θα έχει την ευκαιρία να την κατεβάσει κι άλλο την διαφορά. Θα τα δούμε όλα αυτά τώρα που τελειώνει το time out. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Επίθεση 14 δευτερολέπτων για τους Ισπανούς, με τον Τελαρία να κάνει επαναφορά κατά τη ρακέτα πέναλτι της Βαλένθια. 43-36 πάνω σε κανένα σερί 10-0 στο τελευταίο τρίλεπτο. Έστρεψε και ο Νάν αντί του Γκριγκόνη. Μπαντιό. Μπαντιό. Με το Χέις Ντέιβις για τις αλλαγές. 7 δευτερόλεπτα για την επιστροφή Ισπανών. Μπαντιό μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται. Φάουλ. Φάω, λένε οι διαιτητές. Διαμαρτύρεται το Αταμάν. Τέταρτο μαδικό για το Παναθηναϊκό. Φάω, λένε οι διαιτητές εδώ πέρα. Δύο φορές το Παντιό διαμαρτύρεται το Λεσόρ. Έχει κάνει και δόμηματα νομίζω ο Παντιό. Τι να πω πραγματικά. Εδώ δεν ξέρω Κώστα αν είδες την πλέη. Εμείς δεν είδαμε. Δεν φάνηκε να υπάρχει φάω υπέρ του Παντιό.
1: Δεν κατάλαβα γιατί δόθηκε. Το σώμα του βάζει ο Λεσόρ. Εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Μπαντιό βάζει πρώτη βολή. 44-36. 4-23 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Ένα δωράκι, σφυριγματάκι εδώ πέρα. Ακούγονται φίλοι του Παναθηναϊκού που θα δουν ψυχώ στην ομάδα του Αταμάν. Έτοιμος ο Μπαντιό για τη δεύτερη. 45-36. 12-15 βολές των Ισπανών. Σε ένα ακόμα μάτς έχουν εκτελέσει σχεδόν τριπλάσια σχέση με τον Παναθηναϊκό. Γκραντ. Με Γκραντ, Ολιόπουλο, Ναν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ Παναθηναϊκός. Χέις Ντέιβις μόνος από την κορυφή για τρεις. Θα ευστοχίσει. 45-39. Καλή κυκλοφορία της μπάλας εδώ. 6-21 τρίποτα πλέον του Παναθηναϊκού. Μπαντιό. 4 λεπτά για το φινάλι της περίοδου. Μπαντιό για τρεις πάνω σε άμυνα. Αχ, τρελό τρίποτα από τον Παντιό.

0: μια ανάσα στη Βαλένθια, 48-39. Πολύ τραβηγμένο το τρίπο του Παντιό, αλλά βρήκε στόχο. Ναν. Ναν. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, το λιώπης από τη γωνία για 3 και αυτό μέσα, 48-42, Παναγικός κυκλοφορεί την μπάλα, βγάζει ελεύθερα σουτ και μειώνει και πάλι στους 6, Μπαντιό, περνάει, κάνει βήματα ο Μπαντιό, έχει κάνει βήματα ο Μπαντιό ρε παιδιά, θα τρελαθούμε τελείως. Φάουλ του Ναν, τέταρτο φάουλ του Ναν, τέταρτο φάουλ του Ναν. Τρία και 30 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Τέταρτο φάουλ του Ναν. Γελάει ο Ναν, ειρωνικά. Και πες να μην γελάμε αυτά που βλέπει. Άλλες δύο βολές για τον Παντιό. Βάζει την πρώτη, 49-42. Τέταρτο από φάουλ του Ναν. Δεν ξέρω, θα κάνω τα μάτια, να αφήνει μέσα προς το παρόν. Είναι αρκετός χρόνος ακόμα, 13 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Ο Ναν σε ένα ακόμα μάτσα δεν έχει πάρει φαουλ, έτσι, το τονίζω αυτό. Και ο ίδιος έχει κάνει 4. 50-42. Γκραντ. Παναγικός και πάλι στο πόντς πολύ νωρίς. Βαλένθια πάλι στα 3 ομαδικά. Γκραντ. Ναν. Ναν με τον Παντιό. Ναν. Πρέπει να ξεμαρκαριστεί. Μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει. Στέκεται στον αέρα. Κανένα φάουλ πάλι. Κανένα φάουλ. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Έχει βρει τα μπλε. Έχει βρει στο Στεφάνι. Έχει βρει Στεφάνι μπάλα. Έχει βρει Στεφάνι μπάλα. Καταρχάς υπάρχει φάουλ πέρα του Ναν που δεν το δίνουν. Κατά δεύτερον, η μπάλα έχει βρει Στεφάνι και είναι για τον Παναθηναϊκό. Λάθος εδώ από τους διαιτητές. Ο Αταμάν θα πάρει challenge. Την μπάλα έχει βρει Στεφάνι. Κώστα, πραγματικά δεν ξέρω αν το έχει ξαναδεί αυτό. Αυτό που γίνεται με τον Άν, αυτό που συμβαίνει με τον Άν. Η μπάλα για τη Βαλένθια. Μάλιστα.
1: Η μπάλα δείχνει να έχει χτυπήσει Στεφάνι.
0: Έχει χτυπήσει Στεφάνι, ναι, ναι.
1: Έτσι, να δούμε.
0: Υπάρχει φάλι περ του Άν που δεν το δίνουν.
1: Ναι, χτυπάει στην κάτω, στο κάτω μέρος Στεφάνης από ό,τι φαίνεται την μπάλα, άρα έπρεπε να έχει ανανεωθεί ο χρόνος. Προχωράμε.
0: Όχι, προχωράμε, ρε
1: σηκώστα. Τι να κάνουμε.
0: Ναι. Ναν, φρυδιασμός, 50-44. Καλάθι από τον Ναν. Αν πραγματικά φύγει ο Παναθηναϊκός σήμερα για το, από το διπλό, πέρα θα μιλάμε για ένα τεράστιο άθλο που δεν θα έχει ξανασυμβεί νομίζω από την ελληνική ομάδα. Δελαρέα. Εκεί. Μπαίνει προς τα μέσα ο Ναν, τον αφήνει για 4 φαουλ. 52-44. Κέις Ντέιβις, Δελαρέα το σταματάει με φάουλ, τέταρτο ομαδικό της Βαλένθια, 2-27 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Φοβερά πράγματα. Ο Μπαντιό έχει εκτελέσει περισσότερες βολές από όλο τον Παναθηναϊκό, έχει 8-8, η Βαλένθια έχει 14-17, ο Παναθηναϊκός μόλις 5-6. 52-44, Ναν. Ναν με το Rivers, να τον πιέζει στα όρια του φάουλ, προς πίσω λένε διαιτητές. Λάθος από τον Ναν. Πίσω πρέπει να τον αποσύρει λίγο το Αταμάν, να ηρεμήσει, έχει τα 4 φάουλ και να τον βάλει μετά στην τέταρτη περίοδο. Μία και 20 για το φινάλε της τρίτης περίοδου, 52-44. Μοντέρο. Αναφέρει τον Τέιλο. Τέλειο με τον Ναν. Πετάγει το λεσόρι και βγάζει την μπάλα εκτός. Reflection. Ναν, 4 φάουλ εις βάρος του, 0 υπέρ του. Σε ένα ακόμα μάτς.
1: Πρέπει να έχουμε φτάσει στα 130 λεπτά που δεν έχει πάρει φάουλ ο Ναν. Αυτό είναι πραγματικά, είναι συνταλλακτικό.
0: Παντιό, περνάει στον Κι, ξανά Παντιό για 3 πάνω σε άμυνα, airball, την μπάλα για τον Παναθηναϊκό, παραμένει το 52-44, 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το φινάλι της τρίτης περίοδου, το καλύτερο δεκάλεπτο του Παναθηναϊκού, που τον κρατάει μέσα στο μάτς. Συνεχίζει με Γκραντ, το Λιόπουλο, Ναν, Κέις Ντέιβις και Λεσόρο Αταμάν. Γκραντ κατεβάζει. Γκραντ είχε ένα καλό μάτς, σήμερα με 7 πόντους, 7 assists και 4 rebound. Λεσόρ φέρνει μπάλα με τον Κοστέλο. Λεσόρ. Χαμηλό post, το αφήνει στο Κέις Ντέιβις. 4 θέλω να γίνει του Παναθηναϊκού. Κέις Ντέιβις για 3. Θα στοχίσει, δεν παίρνει φάουλ. Το φάουλ του Λεσόρ στον Κοστέλο. Για μαρτύρα το Κέις Ντέιβις. Φοβερά πράγματα. Για να το δούμε πάλι. Δύο βολές για τον Κοστέλο. Μέχρι και ο Κέις Ντέιβις. Είναι έξαλλος εδώ μπροστά μας. Άλλες δύο βολές για τη Βαλένθια. 1-44 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. 52-44. Πανεκός τώρα με το Λιόπουλο, Γκραντ, Ναν, Όσμαν και Χέις Ντέιβις. Δύο βολές για τον Κοστέλο. Υπήρχε φάουλ, νομίζω ο Κώστα, έτσι, υπέρ του Χέις Ντέιβις. Κοστέλο χάνει την πρώτη βολή, παραμένει το 52-44. 14-18 βολές Ισπανοί. 5-6 μόλις ο Πανεκός. Έτοιμος ο Κοστέλο για τη δεύτερη. Χέις Ντέιβις ήταν έξαλλος πάντως για την προηγούμενη φάση. Αστοχή ο Κοστέλο, παραμένει το 52-44. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό που θέλει σκορ τώρα εμάδα ο Αδαμάν. Γκραντ κατεβάζει. Γκραντ. Περνάει με τον Τέιλορ, τρίπες από τον Γκραντ. Ωραία πάση στον Κολιόπουλο, αστοχή, παίρνει ο ίδιος το θετικό rebound. Με την δεύτερη, νέο θετικό rebound, Γκραντ. Βγαίνει έξω. Όσμαν θα μπει προς τα μέσα, θα περάσει ο Όσμαν, περνάει, καλάθι, 52-46 με το lay-up του Όσμαν. Μοντέρο, που είναι διαφορά στους 6. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται στη γωνία. Μοντέρο, πολλές τρίπλες εκεί. Τέιλορ, Μπαντιό. Μπαντιό με τον Χέις Ντέιβις, σε ένα λεπτό για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Μπαντιό με τον Ναν. Μπαντιό. Παίξαν σαν δύο ενός, Μπαντιό κλείνεται, καλή άμυνα από τον Άρο, Μπαντιό θα πετάξει την μπάλα, θα στοχίσει, θα πάρει όμως ο ίδιος το θετικό rebound και θα πετύχει το καλάθι. 54-46, ανάσα για τη Βαλένθια από τον Μπαντιό. Εντάξει, δεν πάει να παίξει άμυνα, Νάν, από τα προδοθεί με 4 φάουλ, 18 πόντους από τον Μπαντιό. Γκραντ. Γκραντ περνάει. Όσμαν μπαίνει μέσα, φάουλ από τον Κι. Δύο βολές για τον Όσμαν. Στα 34 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου, καθαρό φάουλ του Κι. Τον Άν θα πάει τώρα στον πάγκο. Όχι, το Λιόπουλος θα πάει στον πάγκο. Α, και ο Νάν θα πάει λίγα, γιατί μπαίνει ο Ρογκαβόπουλος και ο Φάνσο. 34 θέλοντα και 5-10 για το φινάλε, δύο βολές για τον Τζέντι Όσμαν. 54-46. Πανεκός συνεχίζει με Γκραντ, Όσμαν, Ρογκαβόπουλο, Φάνσο και Χέις Ντέιβις. Θυμίζω ότι η πρώτη επίθεση ήταν περίοδο για τον Παναθηναϊκό. 54-46. Δύο βολές για τον Όσμαν. Πώς ανέβει, έχει 3 πόντους. 13 για τον Παναθηναϊκό, Χέις Ντέιβις. Δύο βολές στον Όσμαν. Έτοιμος για την πρώτη ο Τούρκος. Θα στοχίσει, παραμένει το 54-46. Τον εξυπηρώνουν οι συμπαίκτες του, 5-7 πλέον ο Παναθηναϊκός. Έτοιμος για τη δεύτερη, Όσμαν. 34-30 και 5-10 για το φινάλι της περίοδου. Όσμαν βάζει δεύτερη, 54-47. Πήραν από το παθήν επίσης ο Παναθηναϊκός. Μπάλα στους Ισπανούς, Μοντέρο. Με τον Γκραντ. Δεν βιάζεται η Βαλένθια, θα πάει σε τρίτη επίθεση. Θα μείνει μια γεμάτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό στο φινάλι της τρίτης περίοδου. Αλλά πρώτα πρέπει να βγάλει μια καθαρή άμυνα. Μπαντιό. Μπαντιό με τον Χουάντσο. 6 δευτερόλεπτα. Μπαντιό θα παίξει σαν τον ενός. Μπαντιό κλείνεται. Βρίσκει ένα διάδρομο. Lay up. Τρομερό καλάθι από τον Μπαντιό. 56-47. Μπαντιό πήρε επόμενη την Βαλένθια. Χέις Ντέιβις. 4 δευτερόλεπτα. Χέις Ντέιβις θα περάσει. Θα πασάρει στον Γκραντ. Ρογκαβόπουλος από τον Χουάντσο από την γωνία για 3. Εύστοχος. 56-50. Μπάζερ μπίτερ από τον Χουάντσο. Όπως ακριβώς το είχε κάνει και στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς. στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Πανιακός ρίχνει διαφορά στους 6-56-50, βελτιώθηκε πάρα πολύ σε αυτό το 10 λεπτό. 21-26 το πρώτο σκορ. Πανιακός πέτυχε περισσότερους πόντους στο 21-27, πέτυχε περισσότερους πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο από όσους είχε πετύχει σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Κόστα λόγο σε ένα για να επιστρέψουμε για τα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης, 56-50.
1: Μεγάλη ανάσα το τρίποντο του Χουάντσο στη λήξη περίοδου, γιατί κατεβάζει διαφορά στους 6. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει την πρώτη επίθεση της τέταρτης περίοδου. Όλα αυτά μετράνε, είναι μικρές λεπτομέρειες. Και γιατί ο Παναθηναϊκός επιτέλους έκανε ένα δεκάλεπτο στο οποίο τσούλησε επιθετικά, βρήκε σκορ από την περιφέρεια. Το μοναδικό σοβαρό πρόβλημα είναι τα 4 φάουλ του Ναν. Οπότε πρέπει να γίνει μια διαχείριση πολύ συγκεκριμένη. Φαντάζομαι ότι αργότερα ο Αταμάν θα αρχίσει να τον βάζει για την επίθεση και να τον βγάζει για την άμυνα όταν έχει αυτή τη δυνατότητα, διότι θα τον χρειαστεί. Το είδαμε αυτό και στο προηγούμενο μάτς της σειράς που δεν υπήρχε Ναν λόγω του πέμπτου φάουλ, και στο τέλος που χρειάστηκε ένας άνθρωπος να πάρει επιθέσεις δεν βρέθηκε το σταθερό χέρι. Οπότε πρέπει με έναν τρόπο να συντηρηθεί ο Ναν, να μείνει μες στο παιχνίδι. Ακόμα και δεν είναι σε καμιά τρομερή μέρα, έχει το ένστικτο του killer. Οπότε μπορεί να πάρει σημαντικές επιθέσεις. Μήπως πάρει και καμιά βολή, λέω εγώ, κάποια στιγμή μετά από 130 αγωνιστικά λεπτά. Δεν αποκλείεται να συμβεί και αυτό το θαύμα. Όπως και να έχει, διαφορά είναι στους 6. Υπάρχουν 10 λεπτά ακόμα. Υπάρχει φως στον Παναθηναϊκό, στο τούνελ το οποίο πέρασε στο πρώτο ημίχρονο. Όσο κρατάει την Βαλένθια. Ξαναλέω, σε πιο χαμηλό τέμπο, δεν την αφήνει να τρέξει στο γήπεδο, δεν της αφήνει δεύτερες ευκαιρίες από επιθετικά rebound, τότε ο Παναθηναϊκός με μια στοιχειώδη ευστοχία από την περιφέρεια έχει ελπίδες να μείνει μέσα στο παιχνίδι και να είναι εκείνος που θα φύγει με την νίκη απόψε, παρά την πολύ κακή εικόνα που είδαμε σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Α, δούμε, 10 λεπτά είναι, 10 λεπτά καθορίζουν ποιος θα πάει στο Final Four και ποιος θα το δει από το σπίτι του. Μεγάλο το κίνητρο, μεγάλο το διακύβευμα. Παναθηναϊκός, μια ομάδα που έχει περάσει τις καταστάσεις, ξέρει από καταστάσεις υψηλού άγχους και μεγάλης σημασίας και επικινδυνότητας. Η Βαλένθια πιο άπειρη, πιο ενθουσιώδης. Θα δούμε τι θα βγάλει στο τέλος το παιχνίδι. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην τέταρτη περίοδο με το Λιόπουλο, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Χουάντσο. 56-50. Ο Παναθηναϊκός έχει βελτιώσει πάρα πολύ τα ποσά του στα τρίποντα. Έχει φέρει 8-24. Βαλένθια 6-25. Αναφέρει ο Όσμαν, πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Στολιόπουλος, Βαλένθια με Μοντέρο, Τόμσον, Τέιλορ, Πραντίγια και Ρίβες. 56-50. Χρειάζεται όμως και άλλους πρωταγωνιστές ο Παναθηναϊκός. Πέραν του Στολιόπουλου και της Ντέιβις. Στολιόπουλος θα περάσει, lay up, θα στοχίσει. Χωρίς φαουλ, καθαρή φάση, rebound από τους Ισπανούς. Πρέπει να γυρίσει ο Στολιόπουλος. Έχασε εδώ lay up ο Στολιόπουλος, κρίμα. Θα με ψυχώνουν οι παίκτες του. Παραμένει το 56-59 και 38 για το φινάλε. Φαουλ 6 με τον Χέις Ντέιβις. Δεύτερο του Αμερικανού. Στα 4 ο Ναν, στα 3 ο Λεσόρ. Για τη Βαλένθια το μοναδικό πρόβλημα τα 3 του Κι. Αναφέρει ο Μοντέρο. Τέλειο με τον Χουάντσο. Τέλειο που θα θέλει να παίξει στον ενό. Κρίνει ο Χουάντσο. Αστοχείο τέλειο. Ριμπάνω τον Ισπανό Παναγικού. Χέις Ντέιβις. Κλείνεται ανάμεσα σε 2. Αφήνει τον Τολιόπουλο. Ήταν μόνο στον Άντων, ήταν συμπαίκτης του. Χέις Ντέιβις. Ωραία πάσα στον Όσμαν. Ου! Έχασε μόνος του καλάθι ο Όσμαν. Μόνος ο τελείως. Κάτω από το καλάθι ο Όσμαν. Εδώ χάνει μια ευκαιρία να ρίξει βάρος 4. Τέιλορ. Στη γωνία. Ο Πραντίγια για 3. Θα ευστοχίσει αυτός. 59-50. Έτσι είναι το μπάσκετ. Όταν εσύ τα βάζει και τα βάζει αντίπαλος. Μόνος του Όσμαν. Κάτω από το καλάθι και αστόχησε πραγματικά. Στολιόπουλος. Ο Άντσο προσποιείται, μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία πάση στον Όσμαν, Όσμαν για 3. Θα απαντήσει 59-53. Καλή κυφρία της μπάλας και εδώ από τους πράσινους. Ένα ακόμα εύστοχο τρίποντο. Τόμσον, 8-40 για το φινάλε. Ένα ακόμα συγκλονιστικό μάτς στη Ρότζα Αρένα και το πέμπτο της σειράς. Ρίβερς, καλάθι, 61-53. 8,5 λεπτά. Τολιόπουλος. Την ώρα που ο Γκραντ παίρνει κάποιες ανάσες, ο Γκραντ έχει 7 πόντους, 9 ασίστ, 4 rebound. Το καλό όρο του παίρνει στη σειρά. Το Λιόπουλος, νομίζω θέλει κάποιες ανάσες, το Λιόπουλος. Πάντσο ξανά το Λιόπουλος. Ζητάει ένα screen. Το Λιόπουλος, η τάπα από το Μοντέρο. Νομίζω ότι το έχει παρακάνει όταν μάνει με το Λιόπουλο, πρέπει να τον αποσύρει λιγάκι, έχει κουραστεί. Και σηκώνει τώρα τον Γκραντ, ίσως είναι αργά όμως τώρα. Τέλος, πάει κοντά, βγάζει την μπάλα, κλέβει ο Παναθηναϊκός. Τολιόπουλος, Ναν. Ναν θα περάσει. Ω! Ανάσταση, Κώστα, ανάσταση, φίλοι ακροατές. Πρώτο φάουλ που κερδίζει ο Ναν. Μετά από 7, μάλλον 7 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης, της τέταρτης περίοδου. Μετά από 33 σχεδόν αγωνιστικά λεπτά της τέταρτης περίοδου και άλλα 102, Κώστα, θυμάμαι καλά.
1: 102, ναι.
0: Ναι, 134 λεπτά σχεδόν ο Κέντρικ Ναν κερδίζει φάουλ. Ανάσταση, το έκανε ο Μοντέρο για να σταματήσει τον εμβιδιασμό του Παναθηναϊκού. 61-53, 7-53 για το φινάλε. Γελάει ο Ναν και πώς να μην γελάει με αυτά που βλέπει. Τώρα δεν σταματούν το παιχνίδι γιατί ακριβώς έχει κολλήσει το χρονόμετρο. Επίθεση για 21 δευτερόλεπτα για το Παναθηναϊκό. 61-53, 7-53 για το φινάλε, για να δούμε. Βαλένθια και πάλι μπροστά. Παναθηναϊκός έχει περιορίσει τα λάθη του πλέον. Όσμαν με Γκραντ, Ναν Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Φουάντσο Παναθηναϊκός. Γκραντ είδε κάποιες ανάσεις και επέστρεψε. Γκραντ περνάει, βρίσκει ένα διάδρομο στον Ναν. Ναν από τη γωνία για τρεις. Θα στοχίσει επιθετικό rebound το Φουάντσο και καλάθι. 61-55 ανάσα από τον Ισπανό που δίνει λύσεις. Έχει 5 πόντους και 5 rebound. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Το Φουάντσο. Με τις αλλαγές. Συνάμε του Παναθηναϊκού. Παντιό, στα δεύτερα γίνεται στον Ισπανό. Παντιό περνάει στον Ρίβερς. Τάπα από τον Όσμαν με φάουλ. Δύο βολίδες για τον Ρίβερς. Ήταν αντιαθλητικό Ισπανί. Και όχι αντιαθλητικό τώρα αυτό. Συστάσεις, πρώτη φορά νομίζω γίνονται συστάσεις στον πάγκο του Παναθηναϊκού να κάτσει κάτω σε αυτή τη σειρά. Λοιπόν, δύο βολές για το Rivers. 61-55, 7-19 για το φινάλε. Καθαρό φαουλ Γκόσμαν, ψηλά. Ο Rivers θα εκτελέσει δύο βολές. Δεύτερο ομαδικό για το Παναθηναϊκό και τρίτο του Όσμαν. Βάζει πρώτη βολή ο Rivers, 62-55. 15-20 βολές Ισπανοί. 6-8 μόλις ο Παναθηναϊκός. Έτοιμος ο Rivers για τη δεύτερη. 2-55. Πάλι και δεύτερο 63-55. Αλλαγής από τον Μαρτίνεθ. Παναθηναϊκός συνεχίζει με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Φουάντσο και Χέις Ντέιβις. Βαλένθια με Μπαντιό, Τόμσον, Ντελαρέα, Πραντίγια και Σακό. Γκραντ κατεβάζει. Χρειάζεται και πολύ μεγάλη άμυνα ο Παναθηναϊκός. Όσμαν θα περάσει. Lay up. Αστοχή στο lay up ο Όσμαν. Ριμπάνδη Βαλένθια. Παντιό με τον Όσμαν. Επιθετικό φάουλ του Σακό στον Ναν. Επιθετικό φάουλ του Σακό στον Ναν. Τον απόθυσε. Προσπαθώντας να πάρει καλύτερη θέση. Δεύτερο φάουλ που κερδίζει ο Ναν. 6-57 για το φινάλε, 63-55. Αντίγια στον πάγκο και θα επιστρέψει. Να αναφορτωμένο με 4 φάουλ, προσπαθεί να μείνει μέσα στο μάτς. Λοιπόν, χώρος ετοιμάσει κατ' οκεί, οπότε έχουμε και πάλι παιχνίδι. Γι' αυτό αυτή η μήνυ καθυστέρηση. Χέις Ντέιβις, νομίζω δεν έχει αποσυρθεί καθόλου στο δεύτερο χρόνο. 27 λεπτά. Γκραντ κατεβάζει. Βρίσκει ένα διάδρομο. Κλείνεται τώρα. Αφήνει στο Φουάντσο. Ξανά Γκραντ. Γκραντ. Χέις Ντέιβις. 5 δευτερόλεπτα. Χέις Ντέιβις με τον Τόμσον. Φουάντσο για 3. Θα στοχίσει. Ριμπάουντ από τον Κι. Παναθηναϊκός εδώ βρήκε ένα σουτ. Καλές υποθέσεις, αλλά στόχισε. Τόμσον. Περνάει προς τα μέσα. Θα στοχίσει, η μπάλα είναι για τη Βαλένθια, λένε η Λέο Νέντοβιτς. Συνδεκδίξει την πάνω με Όσμα και Σακό. Παραμένει το 63-55 και προφανώς ευνοείται η Βαλένθια από το χρονικό προβάδισμα. 6-22 για το φινάλε του αγώνα. Τελαρέα. Μπαντιό. Μπαντιό με το Πάντσο. Μπαντιό θα παίξει σαν διαγνώσεις στο Άρια 3, θα στοχίσει. Επιθετικό rebound όμως από τους Ισπανούς. Ελαρέα μόνος του για τρεις. Θα στοχίσει και αυτός. Νέα επιθετικό rebound από Τσακό. Τόμψον για τρεις. Αυτό το βάλει. 66-55 συν 11 για τη Βαλένθια. Παναθηναϊκός έχασε 3 με την car rebound. Και κάπως έτσι γραφέται η ιστορία. 6 λεπτά για το φινάλε. Βαλένθια με παράσταση νίκης και παράσταση πρόκρισης. Το είπαμε και νωρίτερα. Πάντσο Παναγιώτη φάση να κάνει την επιθεσή του μείωσε, αλλά μέσα εκεί. Χέις Ντέιβις με τον Κι. 10 δευτερόλεπτα για να του Παναγιώτη. Χέις Ντέιβις. Ναν. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται, περνάει. Άστο που το λέει από το πάνω από το Κι. Τόμψον. Τώρα το momentum είναι βρέθη Βαλένθια. Τελεαρέα στα μαντάκια του για 3. Και στο 69-55 συν 14 για τη Βαλένθια. 5,5 λεπτά για την Άλτα. Έμα από Ματαμάν. Βαλένθια αγκαλιά. Με την νίκη αγκαλιά με την πρόκληση Κώστα Λογοσένα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το σημείο που ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να μειώσει παραπάνω από τους 6 πόντους όπου έφτασε το παιχνίδι και η Βαλένθια βρήκε ανοιχτό γήπεδο, βρήκε τρίποντα με ανοργάνωτη άμυνα του Παναθηναϊκού και έφερε τη διαφορά στους 14 πόντους, έχοντας κάνει πια πολύ δύσκολη την κατάσταση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος από την δική του πλευρά δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα στην τέταρτη περίοδο. Τα έκανε καλύτερα τα πράγματα στην τρίτη περίοδο. Τέταρτη περίοδο όμως η ομάδα δεν έχει μπορέσει να βρει ρυθμό. Οι παίχτες, αρκετοί παίχτες παίζουν μαζεμένα λεπτά χωρίς ξεκούραση. Τα τρίποντα μπαίναν νωρίτερα, δεν μπαίνουν τώρα. Και ξαναλέμε, όταν η Βαλένθια βρει ανοιχτό γήπεδο, βρει τις προϋποθέσεις ακόμα και στα 7-8 δευτερόλεπτα να βρει αμαρκάρι στο σούτ, θα το πάρει και συνήθως θα το βάλει. Όσο ο Παναθηναϊκός την κρατούσε σε επιθέσεις γύρω στα 20 δευτερόλεπτα, 5 εναντίον 5, τη δυσκόλευε αρκετά. Όταν η Βαλένθια βρει την ευκαιρία, είτε με τρίποντο είτε με διείσδυση, να πάει στο καλάθι πριν η άμυνα του Παναθηναϊκού οργανωθεί, τότε έχει καλύτερη τύχη. Συν τα rebound που έχουν αρχίσει πάλι και χάνονται για τον Παναθηναϊκό, αυτό νομίζω είναι και αποτέλεσμα κόπωσης, και δίνουν δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στη Βαλένθια, όπως έγινε νωρίτερα με το τρίποντο του Τόμψον, που είχε φέρει τη διαφορά στους 11. Έχει μεγαλώσει διαφορά τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει μια τελευταία ευκαιρία να κάνει μια αντεπίθεση, ό,τι μπορεί να κάνει, διαφορετικά θα χάσει το παιχνίδι και θα χάσει και το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Πετρίδη.
0: Επίτηδες για τον Παναθηναϊκό με Γκραν, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ Πράσινη. Ναν, 69-55. Ναν κλείνεται, Γκραν. Θα έχει πάσα αρκετά ο Σαφό εκτός. Είμαστε 3-4 και 4-10 για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Δεν βλέπω πώς μπορεί να γυρίσει, το είπα και νωρίτερα. Αυτό το μάτς, δεν ξέρω πώς θα σει. Αν βλέπεις κάτι διαφορετικό, έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, η Βαλένθια είναι αγκαλιά με την πρόκριση. Εδώ Μπαντιό κρατάει τον Ναν. Και κάνουν συντάσεις διδές τον Ναν. Φοβερά πράγματα. 3-3 και 4-10 για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Με επαναφορά κατά από τη ρακέτα που κάνουν. Η επίθεση πράσινη, πρέπει να βρουν γρήγορα μια επίθεση και έναν καλάθι. Ρογκαβόπουλος επιτελεί από τη γωνία για τρεις, δεν υπάρχει φαουλενιδητές, μπάλα στο χέρι του Τσακό. Βαλένθια είναι ευτυχής και εδώ νομίζω ότι θα έχει ξεκαθαρίσει την υπόθεση νίκη. Επιθετικό φαουλ του Παντιό στον Ναν. Τώρα που τα δίνουν στον Ναν όμως είναι αργά. Τώρα έχει κρυθεί η σειρά. Νομίζω κάτι τέτοιο θα συνέβαινε Κώστα. Έχοντας βγάλει τρία παιχνίδια χωρίς φάουλ υπέρ του Ναν, τώρα το δίνανε αυτό και διαμαρτύρονται οι Ισπανοί. Πρώτο φάουλ του Παντιό, μάλιστα. Μετά από 35 λεπτά. Τώρα που είχε κρυφτεί το παιχνίδι, δώσανε φάουλ που δεν υπήρχε υπέρ του Ναν. Ναν. Δαμπτή. Λάθος από τον Ναν, κλέβει ο Κι. Συνδυασμός για τη Βαλένθια, ο Κι θα περάσει κατά καθώς 71-55. Δεν βλέπω το παλιό παιχνίδι, δεν βλέπω τίποτα να. Βαλένθια θα πάρει την παρθενική της πρόκριση σε Final Four. Ο Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσει μια αποτυχημένη σεζόν. Ξεκάθαρα. Ναν περνάει στο Λεσόρ από κοντά. Καλά, 71-57. Μια καλή συνεργασία μετά από όλα για τον Παναθηναϊκό. 4-25 για το φινάλε. Δελαρέα. Τόμψον. Τόμψον στο Σακό, κατά από το καλάθι, φάουλ από τον Ναν, δύο βολές για το Σακό. Καθαρά το φάουλ του Ναν, τρίτο και του Γκραν, του Γκραν μάλλον του Ναν, του Γκραν, τρίτο και του Γκραν. Στο Σακό. 4 λεπτά και 10 λεπτά για το φινάλε, 71-57. Δύο βολές για το Σακό. Ελλάδα πάει στον πάγκο και χειροκροτείται. Βολές είναι 16-21 για την Βαλένθια, 6-8 για τον Παναθηναϊκό. Τώρα και λες άλλες δύο σακό. 71-57. Σακό έτοιμος για δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη. Παραμένει το 71-57. Παναθηναϊκός τώρα με Γκραν, Ναν, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις, Ελεσόρ. Σακό έτοιμο για τη δεύτερη βολή. 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Διαδικαστικά φαίνονται. Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, στα 36 λεπτά που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα. Σακό έτοιμο για τη δεύτερη βολή. Θα στοχίσει πάνω τον Όσμαν. Όσμαν κατεβάζει για την μπάλα. Πάνε 23 ομάδα, 13 για Βαλένθια. Ναν. Με τον Παντιό. Ναν οι τρίπλες. Ναν σταματάει τώρα. Δίπλα αφήνει στο Γκραντ. Θα ήθελα για τους Παναϊκού Γκραντ. Πασάρει στο Λεσό. Κατά το καλάθι αυτός. Θα δεχτεί το στόπ από τον Κι. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Με ένα δευτερόλεπτο και 9 δέκατα. Ήταν από τον Κι. Νομίζω θα κάνει challenge ο Μαρτίνεθ. Όλος ο Πάκος Βαλένθια έχει σηκωθεί πάνω. Τώρα πάλι στάσεις να κάτω κάτω. Λοιπόν, επαναφορά από τον Γκραντ. Ένα δευτερόλεπτο και 9-10, κάτι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός γρήγορα. Μπάλα είναι για τη Βαλένθια. Έμεινε. Τελειώνει το Παναθηναϊκό. 3-46, 71-57. Τα πάμε για πριν, διαδικαστικά μοιάζουν αυτά τα λεπτά. Η Βαλένθια θα πάρει την πρόξη στην ιστορία της Final Four. Θα επιστρέψει από το εισβάρος της 0-2. Παναθηναϊκός, είπαμε, ολοκληρώνει μια αποτυχημένη σεζόν, ξεκάθαρα. Με κακές επιλογές, με κακό μπάσκετ σε μεγάλο κομμάτι της σεζόν. Thompson για 3, θα στοχίσει, rebound από τον Όσμαν. Τον έσπρωξε και σακό εκεί. Ναν. Από τον Τόμψο για να σταματήσει τον εμβιδιασμό. Τέταρτο από ομαδικό της Βαλένθια. 3-23, 71-57. Νομίζω και πέρσι πάνε εκεί το έχουν αποδεχτεί. Ότι δεν αλλάζει κάτι. Έχει κολλήσει θετικά πάνε εκεί και πάλι. 15-7 είναι το μέσο του δεύτερη περίοδο. Ναν. Ναν με τον Παντιό τώρα με τον Κίνη τα τσαραγές. Ναν για 3 από την κορυφή. Θα στοχίσει. Follow καφ από το Χέις Ντέιβις. 71-59. Μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό. 3 και 14 για το φινάλε. Πάνε προς τα πιέση. Βλέπει ο Τέιλορ. Και η Ζέγης πρώτος κόρτου Παναθηναϊκού. Βοήθησε η αλήθεια του με 15 πόντους. Ο Αμερικανός. Δεν βοήθησαν οι υπόλοιποι όμως. Και ο Όσμαν χαμηλά στο 7 με 2 στα 7 εντός παιδιάς. Μπαλά για τον Παναθηναϊκό, δεν πέρασε το κέντρο εγκαίρως, ο Παντιό δεν το είχαν αντιληφθεί οι υπεδούχοι. Μπαλά για τους πράσινους λοιπόν, 71-59. Έκανε 9 δευτερόλεπτα να πέρασε το κέντρο Παντιό. Οπότε ο Παναθηναϊκός κερδίζει γρήγορα μια κατοχή. 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την άλλη. Όσμαν. Γκραντ. Γκραντ περνάει, βγαίνει προς τα έξω. Χέις Ντέιβις. Μόνο αυτός δεν το έχει καταλάβει μυαλό τώρα στο φινάλε. Γυρίζει, εκτελεί, θα στοχίσει, ψηλά το rebound από τον Ναν τελικά. Ναν περνάει, λέει απ' άστο φόλο κάρφα από το Λεσόρ, 71-61. 2-45 για το φινάλε. Εδώ δύο άσχες προσπάθειες από τους πράσινους, αλλά με φόλο καθώματα. Βρήκαν σκορ. Τέιλορ. Το Μοντέρο, Μοντέρο θα περάσει, φάλα από τον Όσμαν, δύο βολές για τον Μοντέρο. Τέταρτο μάτιο για τον Παναθηναϊκό, τέταρτο για τον Όσμαν. 2-32 για το φινάλε, 71-61. Διαβολίζει τον Μοντέρο. Μοντέρο. 42 rebound Βαλένθια, 34 Παναθηναϊκός, 35 Παναθηναϊκός. Οι Ισπανοί έχουν Συνολικά στο match 12 αψηφικά rebound. Όχι, 42-37 τα rebound. Εγώ τώρα ανανεώθηκε η στατιστική μου. Δύο βολές το μοντέλο. Βάζει την πρώτη, 72-61. 17-24 Ισπανοί από τη γραμμή. 6-8 μόλις ο Παναθηναϊκός. Έτοιμο στο μοντέλο για τη δεύτερη. 2-32 για την άλλη. Δύο στιγμή από το μοντέλο, 73-61. 2,5 λεπτά. Γκράνα κατεβάζει. Περνάει το κέντρο. Γκράν περνάει, βρίσκει ένα διάδρομο, ωραία πάση στον Όσμαν. Αυτός θα εκτελέσει για 3 με καλές προϋποθέσεις και θα βρει στοχό. 73-64, 2-15 για το φινάλε. Πέφτει η φράση, μονοψήφιο νούμερο. Μοντέρο, Μπαντιό, Τέλειο. Κλείνεται στη γωνία, η μπάλα είναι για το Παναθηναϊκό νομίζω. Όχι, ο Λεσόλε την έβγαλε, ο Λοτερμόζερ. 12 δευτερόλεπτα για την επιστροφή Ισπανών. Με επαναφορά σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου. 73-64, 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Μπαντιό. Μπαντιό με τον Ναν. Τώρα με το ρωσόνι τις αλλαγές. Μπαντιό στο Μοντέρο. 5 δευτερόλεπτα, ο Μοντέρο θα περάσει. Με ταμπλό θα στοχίσει. Μπάλα καταλήξει τον Τέιλορ. Παίρνει ένα ακόμα αστικό rebound. Τέιλορ κλείνεται με Ναν και Λεσόρ. Ναν κλέβει την μπάλα, όχι, καταλήξει τον Μοντέρο. Και επιχειρία εδώ η Ισπανία, 75-64. Το κάθισμα από τον Κι. Τέις Ντέιβις. 1-35 για το φινάλε. Τέις Ντέιβις με τον Κι. Γυρίζει. Το σπρώχνουμε εκεί. Ναν για 3 από τη γωνία. Θα στοχίσει. Βαλένθια, 5 rebound. Και ουσιαστικά σφαγίζει για την πρόκληση. Τέιλορ. 1-18 για το φινάλε. Κι. Μπατιό. Πανέκος δεν κάνει φάουλ. Μοντέρο. 1-10 και μπαίνει προς τα μέσα, πασάρει στον Rivers, αυτός με το Λεσόρ, αστοχή, παίρνει το ίδιο στο follow, 77-64. Ένα λεπτό για το φινάλε, πάλι είπαμε καλύτερη σήμερα, παίρνει την πρόκληση, Case Davis για 3, θα αστοχήσει, τελειώνει το μάτσα, 48 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Η Βαλένθια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα βρεθεί στο Telecom Center για το Final Four, πρώτο στην ιστορία της. Ο Μοντέρο πετάει την μπάλα. Δύο βολές και κερδίζει ένα φάουλο Μοντέρο. Σφραγίζεται και η αποτυχία του Παναθηναϊκού για τη φετινή σεζόν. Πέμπτο φάουλο του Όσμαν στο μεταξύ. Όλο καλό από τις του. Διαδικαστικά τα λεφτά 42 δευτερόλεπτα. Προφανώς δεν σημαίνει κάτι για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια τεράστια αποτυχία. Αλλά δεν σταματάει η ζωή εδώ. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ νίκη στο Final Four. Έχει κατακτήσει 7 ευρωπαϊκά τρόπαια. Υπάρχει και ήττα στον αθλητισμό. 78-64 από τον Μοντέρο. Νομίζω το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό χάθηκε στα μάτια του ΆΚΑ. Όπου δεν κατάφερε να τελειώσει η σειρά εκεί. 2-2 από το Μοντέρο, 79-64. Θα επιτεθεί ο Παναθηναϊκός, Ναν περνάει. Ούτε τώρα παίρνει φάουλ. Case Davis. Κλέβει την μπάλα Ισπανή. 30 δευτερόλεπτα για το φινάλε, ο Μοντέρο. Δεν θα επιτεθεί. Ο Μοντέρο κάνει τρίπλες. Φάουλ από το Λεσό. Εκεί έχουμε αψιμαχίες με Μοντέρο και Ρογκαβόπουλο. Άναψαν τα αίματα τώρα στο φινάλε. Ήταν πολύ προκλητική και η Ισπανία σε όλη τη σειρά η αλήθεια είναι. Το είπαμε πολλές φορές. Κουσέρα να θέλουν τα 2-8 δέκατα. Δύο βολίδια το Μοντέρο. Θα βάζει το Λεσόρ μαζί του.
1: Εντάξει, όσο και αν είναι η διαφορά, ο Μοντέρο πετάει την μπάλα στο κεφάλι του Ρογκαβόπουλου. Ναι, θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με τη διαφορά, έχει να κάνει με τους κανονισμούς. Εντάξει.
0: Ο Μοντέρο το παράκανε. Λοιπόν, έχουμε διακοπή στο μάτς, 21-38. Βαλένθια από μετά την τέταρτη ομάδα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στον ημιτελικό. Άξια παίρνει την πρόκληση, επιστρέφει από το εισβάρος της 2-0. Δεν ξέρω αν θα πάρει το λόγο, πούμε αυτή τη διακοπή εδώ.
1: Να πούμε ότι περιμένουμε να δούμε τώρα, δεν ξέρω αν κοιτάνε κάτι οι διαιτητές σχετικά με αυτό το μικρό επεισόδιο που έγινε στο τέλος, 79-64. Ό,τι και να λέμε για το παιχνίδι, για τα σφυρίγματα ή τίποτα άλλο, τα οποία τα κουκούτσια πάλι πήγαν στη Βαλένθια. Η εικόνα όμως του αγώνα ήταν Βαλένθια, ξεκάθαρα, και σε πάθος και σε ευστοχία και σε ρυθμό και σε άμυνα. Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανταποκριθεί, πέρα από την τρίτη περίοδο που προσπάθησε, κατέβασε διαφορά, έπαιξε καλύτερο μπάσκετ, είχε ευστοχία στα τρίποντα. Τέταρτη περίοδος ήταν πολύ κακή, με παίχτες οι οποίοι έμειναν από ενέργεια και έμειναν και από ιδέες, και έμεινε από ιδέες και ο Αταμάν από τον πάγκο, ο οποίος πάει στη γνωστή του συνταγή, να αφήνει μέσα μια πεντάδα που θεωρεί ότι πρέπει να του κάνει τη δουλειά. Όμως ένα παιχνίδι τέτοιο υψηλής ενέργειας και με μεγάλο rotation από τον αντίπαλο προπονητή, ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν φρεσκάδα, την οποία δεν βρήκε σε κανένα σημείο της τέταρτης περίοδου, όπως δεν βρήκε και τα τρίποντα τα οποία έψαχνε σε μια προσπάθεια να κατεβάσει το σκορ. Λοιπόν, κοιτάζουν τώρα οι διαιτητές να δούνε αν υπάρχει κάτι παράτυπο, κάτι βίαιο τέλος πάντων στην μανούρα που έγινε εκεί κοντά στο κέντρο του γηπέδου, μετά το φάουλ που κέρδισε ο Μοντέρο, πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Ροκαβόπουλου. Εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα δεν έχουν νόημα να συμβαίνουν. Ένα μάτς που έχει τελειώσει. Είναι δύο ομάδες οι οποίες έπαιξαν μια σειρά πέντε αγώνων με πολύ ανταγωνισμό, με νεύρα, με πάθος, με ένταση κτλ. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα όλο αυτό που γίνεται για το παιχνίδι. Πάμε και πάλι στον κύριο Πετρίδη.
0: Σε αυτά οι Ισπανοί, όπως το είχαν αποδείξει τότε με το Real, στο Real Partizan, σε αυτά οι Ισπανοί είναι μανούλες. Και τώρα εδώ ο Μοντέρο, πραγματικά αυτό που κάνει στον Ροκαβόπουλο είναι ανεπίτρεπτο. Ο Ροκαβόπουλος με πλάτη και ο Μοντέρο το πέταξε μπάλα στο κεφάλι και δεν δίνει τίποτα διαιτητές. Από ένα φάουλ θα βρίσκει ο Μοντέρο με τον Ροκαβόπουλο. Γενικότερα νομίζω ο Παναθηναϊκός μπλέχτηκε πάρα πολύ στα εξωαγωνιστικά παιχνίδια των Ισπανών μετά το δεύτερο μάτς, σε δηλώσεις, σε προκλητικές ενέργειες. Δεν βολεύει το Μοντέρο, 69-64. Οι βολές παρεπιπτόντως είναι 29 και τη Βαλένθια 8 μόλις για τον Παναθηναϊκό. Ο Μοντέρο βάζει πρώτη βολή, 64. Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την πορεία του φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα με μια απαταγώδη αποτυχία. Ο Μοντέρο βάζει τη δεύτερη βολή, 64, 21 δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκός θα κάνει επίθεση, για να δούμε. Όχι, ο Αταμάν λέει να μην επιτεθεί η ομάδα του. 81-64, Βαλένθια κάνει το 3-2 στη σειρά. Παίρνει την πρόκληση για το Final Four για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Αταμάν υποτικά στη χέρι των Μαρτίνεθ. Δεν και η πρόκληση των Ισπανών. Παναθηναϊκός δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Νομίζω θα μπορούσε να έχει τελειώσει η σειρά στο Telecom Center, δεν τα κατάφερε. Και κάπως έτσι η Βαλένθια είναι εκείνη πέντε πρόκληση για το Final Four. Είχε πολλούς πρωταγωνιστές και σήμερα η ομάδα του Μαρτίνεθ. 20 πόντους ο Μπαντιό, 12 ο Μοντέρο, 12 ο Κι. Από την άλλη για τον Παναθηναϊκό πάλεψαν ο Χέις Ντέιβις με 15 πόντους και ο Τολιόπουλος 28. 10 είχε ο Όσμαν, 9 ο Νάν, ο οποίος προδόθηκε από νωρίς με φάουλ και δεν μπορούσε να αποδείξει που θα ήθελε. Ο Γκραντ είχε κάνει το καλύτερο του παιχνίδι, αλλά ήταν αργά. Ο Γκραντ με 7 πόντους, 10 assist και 4 rebound. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ άσχημος στο πρώτο ημίχρονο, 76-75, νομίζω είχε 2 στα 15, βελτιώθηκε μετά την ανάποβλα. Κατάφερε να ρίξει διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο στους 5 στους 6 πόντους, αλλά μέχρι εκεί η Βαλένθια πάτησε και πάλι τον γκάζι, βρήκε τις λύσεις και πήρε την πρόκριση για το Final Four. Από το τελικό 81-64, Βαλένθια λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Real στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Κώστα, δεν ξέρω αν θες να πούμε κάτι άλλο, αυτά από εμάς γενικότερα, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο εδώ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Ήταν για τον Παναθηναϊκό. Νίκη για τη Βαλένθια 81-64. Η Βαλένθια στο Final Four. Στο ζευγάρι με την Ρεάλ. Το άλλο ζευγάρι, Ολυμπιακός με την Φενέρ. Σχόλια για το παιχνίδι του μπάσκετ θα ακούσετε αμέσως μετά από Διονύση Δεσίλα και Ηρακλή Αντύπα. Ευχαριστώ την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο Γιαννίση. Κώστας Βαϊμάκης ήταν από τις 10 μέχρι τις 12. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6. Δεν εξελίχθηκε καλά η βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Ήταν στο πέμπτο παιχνίδι από την ανώτερη Βαλένθια, 81-64 το τελικό σκορ. 3-2 η σειρά υπέρ των Ισπανών μετά το 0-2 του Παναθηναϊκού. Μια μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού. Θα πάμε με σχόλια, με ρεπορτάζ και πιο μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές. Άρχισε ο Ηρακλής. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Χρήστο Ρομπόλη να μας πει τι δεν πήγε καλά για τον Παναθηναϊκό και υπέστη αυτό το καζό. Έλα, Χρήστο.
8: Χαίρετε, χαίρετε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν παρουσιάστηκε ποτέ στη Βαλένθια, η αλήθεια είναι. Ένα παιχνίδι σαν φωτοτυπία των δύο προηγούμενων στην Αθήνα, με πολύ κακή γλώσσα σώματος, όχι τόσο στην άμυνα που προσπάθησε λίγο περισσότερο, αλλά χωρίς πλάνο και πάλι. Δηλαδή περισσότερο με την αυταπάρνηση κάποιων παιχτών πήγε να κρατηθεί στο παιχνίδι μέσω από την άμυνα. Στην επίθεση ήταν, πώς μας λένε παλιά οι γυμναστές, πάρτε μια μπάλα και κάτω τι θέλετε. Κάπως έτσι ήταν ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι. Ένα διαρκές ένας εναντίον ενός, με τον Αταμάν να πηγαίνει σε κάποια σχήματα που προφανώς και δεν είχαν δουλευτεί ποτέ στην προπόνηση. Δεν νομίζω να είχε σχεδιάσει δηλαδή στο πλάνο του να παίξει το μάτς τόσα πολλά λεπτά στο δεύτερο μήχρονο, ειδικά με τον Τελειόπουλο και τον Γκριγκόνης. Και τον Αταμάν, πέρα από το γεγονός ότι προφανώς έχει στήσει λάθος την ομάδα, δεν την έχει προετοιμάσει πνευματικά, τακτικά, να υποπίπτει και σε απρέπειες, θα τις πω εγώ, τουλάχιστον. Αναφέρομαι μία στο μπουκάλι που μπορεί να είναι νεύρα και να είναι τη στιγμή, αλλά όταν βγαίνει στο ημίχρονο και λες ότι παίζουμε με τέσσερις παίχτες, γιατί ο Σόρτς λέει δεν ήταν πουθενά στο πρώτο μέρος, και είναι κάτι που το κάνει για πολλωστή φορά ο Αταμάν και το κάνει και τώρα στη διάρκεια ενός αγώνα για παίχτη του, ο οποίος έχει δώσει και πράγματα φέτος. Δηλαδή και στο play-in ήταν σημαντικός και στα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια ήταν καλός, και τον αδειάζει τόσο πολύ και τον ξεφτιλίζει δημόσια. Που πραγματικά δεν ξεφτιλίζεται ο παίχτης, ξεφτιλίζεται ο ίδιος Αταμάν με τέτοια λόγια. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Νομίζω ότι ξεκάθαρα η μεγαλύτερη ευθύνη ανοίγει στον προπονητή για αυτή την κατάληξη. Μην ξεχνάμε, το Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που χτίστηκε για να πάρει την Ευρωλίγκα και τελικά βγήκε 7ο στην κανονική περίοδο. Παρότι προηγήθηκε με 2-0, αποκλείστηκε με 3-2, με τρεις ερείτες, reverse sweep το λένε οι Αμερικάνοι αυτό, από μια ομάδα που έχει υποδιπλάσιο budget, μια ομάδα που υπολείπονται πολύ σε ταλέντα, αλλά όπως αποδείχθηκε είναι πολύ καλύτερη ομάδα, πολύ καλύτερο σύνολο, πολύ πιο δουλεμένη, 1002 σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που ήταν ένα συνοθήλευμα με πολλούς καλούς παίκτες, πολύ μεγάλες προσωπικότητες, αλλά πρέπει να παίξει και μπάσκετ, δεν φτάνει η προσωπικότητα μόνο. Παρ' όλα αυτά, παρά την κακή του εικόνα, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είναι μέσα στο παιχνίδι. Το είχε φέρει το μάτς από εκεί που θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει με 15-20 στους 6. Έχασε 4-5 lay-up στην τελευταία περίοδο και δεν μπόρεσε να μπει μέσα στο παιχνίδι ακόμα περισσότερο και να αγχώσει και περισσότερο και τους γηπεδούχους, που μετά κάποια στιγμή θα βάζαν και αυτοί τα σουτ, τους τα πρόσφερε αφιδώς σε όλο το διάστημα ο Παναθηναϊκός και πέταγαν άσφαιρα και τελικά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι είναι παταγωδός αποτυχημένη σεζόν για τον Παναθηναϊκό.
7: Δεν το συζητάμε.
8: Ακόμα και αν πάρει το πρωτάθλημα, αποτυχία είναι. Γιατί, okay, στην Ελλάδα πρακτικά δύο παίζουν μεταξύ τους και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει και τέσσερις ήττες στο πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, ακόμα και αν το πάρει, έχοντας αποτύχει παταγωδός στην Ευρώπη, που ξαναλέω χτίστηκε για να πάρει την Ευρωλίγκα και ούτε καν είναι παρόν στο Final Four, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι αποτυχημένη σεζόν. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να απαξιωθεί το ρόστερ, προφανώς υπήρξαν αστοχίες, αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαία πλέον μια αλλαγή. Όχι τώρα απαραίτητα, γιατί τώρα είναι και λίγο δύσκολο να γίνει. Δύσκολο, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιφέρει τρομερή βελτίωση, αυτό εννοώ. Αλλά σίγουρα το καλοκαίρι. Γιατί εντάξει, ο Αταμάν πρόσφερε, έκανε το θαύμα την πρώτη του χρονιά με ένα φοβερό μπάσκετ το τελευταίο τρίμηνο και το πήρε δικαιωματικά και όλοι του βγάλαμε τότε το καπέλο. Αλλά έκτοτε λανθασμένες επιλογές, κακές συμπεριφορές, mind games μόνο και λίγο μπάσκετ. Αυτά τα πράγματα δεν οδηγούν πουθενά. Προφανώς ο άνθρωπος έκλεισε τον κύκλο, του πρόσφερε, να τον ευχαριστήσει ο Παναθηναϊκός. και να κοιτάξει να βρει ένα προπονητή ο οποίος θα βάλει συγκεκριμένη φιλοσοφία και θα αξιοποιήσει τους παίκτες που έχει. Προφανώς και θέλει και κινήσεις για να φέρουν μεγαλύτερη ισορροπία και περισσότερο ίσως αμυντικό φίλτρο στην ομάδα και σε κάποιες θέσεις, ας πούμε, όπως το πεντάρι και ο άσος που ήταν μεγάλες οι ελλείψεις, ακόμα και με τους Λούκα ακόμα φάνηκε περισσότερο. Αλλά κυρίως να φέρει ένας άνθρωπος μια αλλαγή, μια φιλοσοφία, να παίζει λίγο περισσότερο κανονικό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός, γιατί κακά τα ψέματα βασιζόταν πολύ στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στην ατομική πρωτοβουλία, στο ταλέντο, στην προσωπικότητα κάποιων παιχτών και πολύ λιγότερο στο πλάνο, στο σύστημα, σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Άξια πέρασε η Βαλένθια. Οκ, καταλαβαίνω ότι ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο τέταρτο παιχνίδι, είχε κάποια παράπονα και βάσιμα για την διαιτησία και σήμερα υπήρχαν 3-4 φάσεις περίεργες, αλλά η συνολική εικόνα είναι ότι πέρασε καλύτερη ομάδα. Έτσι, αυτό πρέπει να το
9: αυτή είναι η πραγματικότητα.
8: Αυτή είναι η πραγματικότητα και να σκεφτούμε ότι είναι και μια ομάδα που έχει το 1-2, μπορεί και το 1-3, κάπου μεταξύ των δύο είναι του μπάτζετ του Παναθηναϊκού και πρέπει να τους βγάλουμε το καπέλο. Θα παίξει Ρεάλ τώρα με τη Βαλένθια στον έναν ημιτελικό, Ολυμπιακός με τη Φενέρ. Έχω την αίσθηση ότι ο νικητής του Ολυμπιακός Φενέρ είναι τεράστιο. Έχει τεράστιο προβάδισμα για να πάρει την κούπα. Νομίζω ότι είναι πρόωρος τελικός αυτό το ζευγάρι, χωρίς να υποτιμώ τις άλλες δύο ομάδες που είναι πολύ καλές, αλλά νομίζω δεν είναι του επίπεδου και της προσωπικότητας που έχουν οι άλλες δύο, δηλαδή ο Ολυμπιακός και η Φενέρ. Μπορεί να κοιτάξει να σκεφτεί κάποια πράγματα, να μην πάει σε σπασμωδικές κινήσεις, γιατί στο παρελθόν έχει δείξει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, άμα αρχίσουν και φεύγουν παίκτες και πέφτουν κεφάλια και έχουμε, ξέρω εγώ, πούλμαν και τέτοια όπως είχαμε στο παρελθόν, αυτά δεν συνάδουν με μια μεγάλη ομάδα. Μια μεγάλη ομάδα πρέπει να σκύψει σοβαρά πάνω από το πρόβλημα, να το αντιμετωπίσει. Ξαναλέω, η ομάδα έχει ένα κορμό, καλό κορμό. Και με παίκτες με συμβόλαια δεμένους που δεν πρέπει να απαξιωθούν επειδή απέτυχαν φέτος, έτσι, και να γίνουν κάποιες κοινές διορθωτικές. Ξαναλέω, με πρώτη από τον πάγκο, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο κύκλος Αταμάν σήμερα κλείνει. Έτσι. Ακόμα και το πρωτάθλημα να πάρει με break απέναντι στον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας, δεν νομίζω ότι μπορεί να του συγχωρεθεί η εικόνα που είχε όλη τη χρονιά η ομάδα. Και το λέω για όλη τη χρονιά, γιατί να κάνω Παναθηναϊκός 4-5 καλά παιχνίδια είναι ζήτημα και αυτό για μια ομάδα 40 εκατομμυρίων είναι ελάχιστο ως δείγμα γράφης. Αυτά, περιμένουμε πλέον το Final Four, σε 9 μέρες είναι, έτσι, ούτε σε 9 μέρες πλέον. Κοντά είναι, πλησιάζει, να δούμε ποιος θα στεφτεί πρωταθλητή στην Αθήνα. Αυτά.
9: Έγινε, Χρήστο, να είσαι καλά. Θα συνεχίσουμε με σχόλια. Άρα τα ζευγάρια των ημιτελικών μετά την αποτυχία του Παναθηναϊκού είναι Ολυμπιακός Φενέρ, Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτά είναι τα ζευγάρια οριστικά στο Final Four του ΆΚΑ. 22 και 24 Μαΐου είναι τα παιχνίδια. Ο πρώτος ημιτελικός αρχίζει στις 6, ο δεύτερος στις 9 και ο τελικός έχει οριστεί για τις 24 του μήνα, όπως είπαμε, στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, πρωτού πάμε παρακάτω, προφανώς και είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε. Η αστάθεια που είχε ο Παναθηναϊκός σε όλη τη σεζόν και το όχι καλό μπάσκετ, με εξαίρεση κάποια παιχνίδια, ήρθε και στο Final Four, ήρθε και στα playoff, με συγχωρείτε. Μετά το 0-2, θυμάστε, εγώ έλεγα ότι, παιδιά, δεν έχει τελειώσει κάτι. Και αυτό το έλεγα γιατί έχοντας στο μυαλό μου την αστάθεια του Παναθηναϊκού. Δυστυχώς, ο Παναθηναϊκός πέστε ένα κάζο. Είναι κάζο γιατί από 2-0 γνωρίζει αποκλεισμό με 2-3 από μια πολύ καλή ομάδα, όπως είναι η Βαλένθια. Και δεύτερον, γιατί το Final Four είναι στο ΆΚΑ και το ήθελε πάρα πολύ να θύμαζε μια γιορτή εκεί, να είναι εκεί στο σπίτι του και να παλέψει για το ευρωπαϊκό. Κάτι που δεν θα γίνει από ελληνικές ομάδες στον Ολυμπιακός. Και θα δούμε τι θα συμβεί πλέον στο Final Four. Η αλήθεια είναι ότι αν τα βάλουμε σε μια σειρά, πέρα από συζητήσεις για διαιτησίες και τα λοιπά, η Βαλένθια το άξιζε. Αυτή για μένα είναι η σκληρή πραγματικότητα για τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό θα πρέπει να κάτσουν κάτω στον Παναθηναϊκό να σκεφτούν, να κάνουν την αυτοκριτική τους, να δουν τι δεν πήγε καλά και να κοιτάξουν τη συνέχεια. Και αποτυχία είναι μες στον αθλητισμό. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά για να βγεις καλύτερος από την αποτυχία, θα πρέπει να τη διαβάσεις σωστά, καθαρά και όχι να έχεις στολές γραμμές. Πάμε στον Νικόλα Ακτύπη να μας πει και αυτός τι είδε και τι δεν είδε. Έλα, Νικόλα.
10: Καταρχάς, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, φίλε.
10: Και δεύτερον, να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με όσα είπες. Δηλαδή, κάπως έτσι θα ήταν και ο δικός μου ο πρόλογος ή ο επίλογος. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, σήμερα είχαμε την τελική απόδειξη ότι το project του Παναθηναϊκού για τη φετινή σεζόν δεν λειτουργήσε. Δηλαδή, η αίσθηση που είχαμε οι περισσότεροι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί καλά, όσο και αν μιλάμε και για τις απουσίες, για τους τραυματισμούς, για την αντιμετώπιση από τη διαιτησία, μπορείς να τα βάλεις όλα μέσα στη συνταγή, να το πω έτσι, αλλά η τελική γεύση δεν άλλαζε. Ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά σε αυτήν την ομάδα, κάτι δεν έχει σχεδιαστεί σωστά, κάτι δεν έχει δεν έχει γίνει κάποια σωστή διαχείριση. Τέλος πάντων, δεν λειτουργεί. Το project δεν λειτουργεί. Ενώ αντίθετα, βλέποντας τη Βαλένθια, με εξαίρεση τις 4-5 πρώτες αγωνιστικές, έλεγες ότι ό,τι και αν έκαναν αυτοί οι τύποι, έχουν πετύχει. Δηλαδή, έχουν δημιουργήσει ένα προϊόν τελικό με τη μορφή μιας ομάδας, που είναι και ωραίο στο μάτι και παίρνει τις νίκες και εκεί να δεις που μπορεί να φτάσει και μακριά. Φαντάζομαι ότι ενδεχομένως ούτε οι ίδιοι άνθρωποι της Βαλένθια μπορούσαν να φανταστούν ότι αυτό το μακριά που είπαμε θα ήταν το Final Four και μάλιστα με πρόκριση απέναντι στον Παναθηναϊκό έχοντας ήδη το 2-0 στην πλάτη τους. Αλλά και από την άλλη φαντάζομαι ότι και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού όταν έστειναν τελικά αυτή την ομάδα δεν φαντάζονταν ότι σε μια γιορτή του μπάσκετ που γίνεται στο σπίτι τους και με τον Παναθηναϊκό να έχει κατακτήσει ήδη αυτή τη διοργάνωση 7 φορές, τελικά θα ήταν απόντες. Και αυτό ουσιαστικά καταδεικνύει αυτό που είπαμε και οι δύο, ότι ήρθε η ώρα μιας αυτοκριτικής που πλέον δεν παίρνει χρονική μετάθεση. Οι περισσότεροι έλεγαν όχι, αλλά ας περιμένουμε στο τέλος να κάνουμε ταμείο, να δούμε, θα βγουν μπροστά οι προσωπικότητες. Ο Αταμάν και οι παίχτες μπαρουτοκαπνισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις. Τελικά αποδείχθηκε ότι ακόμα και έτσι, δηλαδή και με τις προσωπικότητες και με τον προπονητή που ξέρει που, όταν το ίδιο το μπάσκετ δείχνει να σε ξεπερνάει, οφείλεις να κάνεις βήματα να το ακολουθήσεις και όχι να μείνεις πεισματικά κλεισμένος στις δικές σου ιδέες. Και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα είχε την ευκαιρία μέσα στο δικό του το σπίτι να κάνει το 3-0 ή το 3-1 και να βρεθεί στο Final Four, αλλά αυτό δεν θα άλλαζε την ουσία. Ο Παναθηναϊκός μπορεί στους τελικούς με τον Ολυμπιακό να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά έχω την εντύπωση ότι πάλι δεν θα αλλάξει την ουσία, η οποία είναι ότι στην πραγματικότητα πρέπει να αντιληφθεί ότι το μπάσκετ το ευρωπαϊκό αλλάζει, πηγαίνει σε ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να το ακολουθήσει με όποια σχήματα και με όποιες ηγετικές μορφές μπορεί να είναι αυτές. Δηλαδή το καλοκαίρι θα είναι μια απόφαση που θα κληθεί να πάρει αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον του για τα επόμενα χρόνια.
9: Σίγουρα έτσι φαίνεται θα κληθεί να πάρει αποφάσεις για τον προπονητή. Νομίζω ότι θα γίνει συζήτηση. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα γίνουν συζητήσεις τέτοιες. Θα τα δούμε.
10: Κοίτα, πέρα από την όποια πρόθεση της διοίκησης, mm-hmm. και ο Αταμάν, όχι μόνο φέτος, δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια, έλεγε πολύ συχνά ότι ξέρετε τι, αν δεν πάμε στο Final Four, εγώ έχω φύγει.
9: Αυτό η πρώτη χρονιά το είχε πει.
10: Ακριβώς, δηλαδή βάζοντας ο ίδιος τον πύχη πάρα πολύ ψηλά για τις προσδοκίες ναι. που είχαν δημιουργηθεί. Ναι. Φέτος το κάνει πιο δύσκολο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι, μάλλον δεν τους ιεραρχώ αυτή τη στιγμή, τους λέω όπως μου έρχονται στο μυαλό. Ναι. Ο πρώτος είναι ότι το Final Four γίνεται στο σπίτι του και έχει μια ξεχωριστή σημασία για τον Παναθηναϊκό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν μπορείς να πεις ότι ήταν μια χρονιά, ξέρεις, θα ήταν τελείως διαφορετικό αν ο Παναθηναϊκός πήγαινε τρένο όλη τη χρονιά, ήταν το απόλυτο φαβορί στα παιχνίδια με τη Βαλένθια και για μια ατυχία ή ότι δεν βρέθηκαν σε καλό βράδυ ένας-δύο παίχτες, έχασε τη χρονιά μέσα από τα χέρια του, και άλλο το ότι σχεδόν όλη τη σεζόν πήγαινε ασθμένοντας και δημιουργούσε τρομερό προβληματισμό. Αυτά τα δύο στοιχεία νομίζω ότι κάνουν πιο βαριά την απόσυνη βραδιά. Άλλο να το ρίξεις στην ατυχία, στην κακοδαιμονία, στους διαιτητές, οτιδήποτε. Και ξαναλέω, επιμέρους στοιχεία μπορείς να βρεις. Η συνολική εικόνα όμως είναι η ίδια. Και το πιο σημαντικό σε τέτοιες καταστάσεις είναι να είσαι ρεαλιστής και ειλικρινής απέναντι στον εαυτό σου. Αυτό είναι το μεγάλο στίγμα του Παναθηναϊκού. Η επόμενη μέρα, όπως είπες και εσύ, στον αθλητισμό δεν υπάρχουν μόνο επιτυχίες, υπάρχουν και αποτυχίες.
9: Το θέμα είναι να τη διαβάσεις σωστά. Άμα τη διαβάσεις σωστά, να κοιτάξεις συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διαβάσεις σωστά.
10: Ακριβώς
9: και να πει ότι κυρίως το πρώτο πράγμα πέρα από διαιτησίες και τα λοιπά που τα έχουμε συζητήσει, το πρώτο πράγμα είναι το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό, όπου φέτος είχε μια πολύ, πολύ μεγάλη αστάθεια και την αστάθεια αυτή τη βρήκε και στα play-off και την πλήρωση.
10: Ακριβώς, δηλαδή. Κάποιοι λένε τι πρόσωπο μπορεί να έδειχνε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ένα πρόσωπο έχει δείξει όλη τη χρονιά, όπως είπε και ένας φίλος, και αυτό είναι αλλοπρόξαλο. Δεν ήξερες τι να περιμένεις. Νομίζω ότι και σήμερα ήταν πολύ χαρακτηριστικό και θα κλείσω εδώ γιατί είμαι σίγουρος ότι καίγεστε να βγάλετε γραμμές. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το πόσες διαφορετικές πεντάδες και σε πρόσωπα και σε σχήματα είδαμε που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ.
9: Κυρίως με το Λιόπουλο Γκριγόρης.
10: Ακριβώς, ξέρεις, διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία όχι μόνο δεν έχουν περπατήσει, δεν έχουν δοκιμαστεί καν. Και αυτό νομίζω ότι λέει όλη την

0: έδειξε μια ομάδα η οποία παρά το γεγονός ότι βρέθηκε με την πλάση στον τοίχο κατάφερε να κάνει το 3-2. Ο Παναθηναϊκός όλη την αστάθεια που είχε στη σεζόν την έβγαλε και στα πλεοφ. Γιατί ήταν καβάλα στα άλογο 0-2. Και πέστε να κάζω.
1: Ολοκλήρωση και να σου πω.
0: Ναι, όχι. Δε, α, και νομίζω
1: ότι έκανε σχόλιο αυτό.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι ο αθλητισμός, παιδιά. Υπάρχει και αποτυχία.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πρέπει να μαθαίνεις από τις αποτυχίες και να προχωράς. Είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το. Δεν έχω δει τα υπόλοιπα μάτια, το ξέρουν οι φίλοι ακροατές. Έβλεπα, ξέρεις, τα στιγμιότυπα μετά τα 10 λεπτά που δείχνει που βάζει Νόβα. Το σημερινό μάτς το είδα όλο γιατί τελείωσε ο Καρισκάκη. Για την ακρίβεια μπήκα στο 6-2, το καλάθι του Νάρη.
0: Όχι, όλο, ναι.
1: Ωραία. Που μειώνει εκεί σε 6-2. Ο Παναθηναϊκός σε μάτς τελικό πέρασε μία φορά μπροστά στο σκορ στο 15-16.
0: Δεν έβαλε από ό,τι είχε να βάλει.
1: 15-16 νομίζω. Ήταν ή 14-15 ή 15-16. 15-16. Κυνηγούσε, είναι αυτό που έλεγε εσύ, ότι να μην βρεθεί πάλι πίσω, να μην βρεθεί πάλι πίσω. Κάνει. Η Βαλένθια και φεύγει με 17 πόντους, 43-26. Ήταν η τρίτη φορά και στα τρία τελευταία μάτς. Στα
0: μάτς
1: που έπαιρνε διαφορά 15-17-16 πόντων, ξέρεις, σε αυτά τα επίπεδα. Ναι. Δηλαδή είναι μεγάλες διαφορές. Ο Παναθηναϊκός βγάζει αντίδραση, βάζει μεγάλα σουτ και κάνει ένα 10-0 σερί.
0: Το 43-26. Που βγάζει αντίδραση. Α, και μετά.
1: Και το πάει 43-36. Δηλαδή αλλάζει λίγο τη ροή του αγώνα. Βάζει πολύ μεγάλο σουτ, πολύ μεγάλο τρίπο το Χουάντσο και κάνει το 56-50 στη λήξη.
0: Και εκεί έχει ο Παναθηναϊκός την επίθεση.
1: Και έχει την επίθεση ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί θυμάσαι που πάντα λέμε ποιο έχει την κατοχή. Έχει κατοχή, ναι. Γιατί το 56-50 μπορεί να σου γίνει 56-52, 56-53.
0: Ναι, ναι.
1: Και χάνει μόνο από κάτω σε κόψιμο ο Οσμάν.
0: Δύο έχασε από κάτω.
1: Χάνει μετά μπάσιμο.
0: Ναι.
1: Λάθος πάσα.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν...
0: Εκεί που πήγε να πάρει momentum. Ναι.
1: Επίσης, ας πούμε σε αυτό που συζητούσατε λίγο με τον Χτύπη, μου έκανε εντύπωση η πεντάδα με την οποία ξεκίνησε την τρίτη περίοδο.
0: Τολιόπουλος, Γρηγόνης.
1: Τολιόπουλος, Γρηγόνης και Φαρίτ. Τολιόπουλος, το Φαρίτ, okay, το καταλαβαίνω, πρέπει να πάρει κάποιες ανάσες στο Λεσόρ. Που αυτό είναι ένα δομικό λάθος για μένα του Παναθηναϊκού. Ότι άφησε το Χόλμς να φύγει. Εντάξει, ότι επειδή έκανε τώρα μια ένατη σε γυναίκα του σιγά τώρα. Όπως το βλέπω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Δηλαδή ήταν ένας ψηλός ακόμα.
0: Ναι.
1: Κλείνει, ξέρεις, αυτό το θέμα. Ο Τολιόπουλος του βγήκε. Μπορεί να το σημάδευσαν στην άμυνα, ο Τέιλορ που του βάλε ένα καλάθι, αλλά έβαλε όμως 8 πόντους. 8 δεν έβαλε. Δύο τρίποτα και,
0: και
1: δύο βολές.
0: Ναι, βολές.
1: Έβαλε 8 πόντους.
0: Έχασε και αυτός ένα lay-up στο 56.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Αλλά
0: όχι, επειδή λέγαμε για τα lay-up πριν.
1: Ναι. Έχασε ένα. Συμφωνώ, σε ένα μπάσιμο. Και ο Γκριγκόνης δεν του βγήκε καθόλου.
0: Και δεν πήρε. Δεν
1: να πας, ξέρεις, μου κάνει τρομερή. Λέω είναι τεράστιο ρίσκο το να ξεκινήσεις τρίτη περίοδο που είσαι πίσω στο σκορ. Είσαι 12 πόντους πίσω.
0: Για μένα ήταν γερίσκο με τα 4 φάουλ του Νάν, τον κράτησα αρκετά. Επίσης δεν του βγήκαν, δηλαδή ο Νάν που περιμένει σε δύο μάτς. Εντάξει, φορτώθηκε και με φάουλ νωρίς, η αλήθεια είναι. Είχε 9 πόντους. Τον Νάν από τρία μάτς περιμένει.
1: Με τις βοήθειες αυτές και. Είναι πρώτα απ' όλα είναι πια. Θυμάστε τι λέγαμε για τη Βαλένθια. Ας θα το πω Παναθηναϊκός, επειδή είναι πολύ μεγάλη ομάδα, πολύ βάρια φανέλα.
0: Είναι καλή ομάδα, ρε, πολύ
1: λοιπόν,
0: καλή ομάδα.
1: Έκανε 0-2, έκανε 2 break. Το πρώτο έγκλημα του Παναθηναϊκού είναι δεν κέρδισε κάποιο ματσουάκα. Δεν αφήνει στη σειρά να γυρίσει στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Και με απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει κάνει μεγάλες νίκες. Μπορεί να μην έχει τη φανέλα.
0: 16-17 ήταν.
1: Α, 16-17.
0: Και μετά έκανε η Βαλένθια 18-1.
1: Ναι. Όχι, 16-15, αλλά αυτό ρίχνει μικρή σημασία.
0: 18-1. Κάτσε, φίλε. Δηλαδή.
1: Λοιπόν, η Βαλένθια έχει απειρία. Και αυτό φάνηκε. Ακόμα και στο τέλος εδώ που άλλο δεν πέρασε στα 14 δευτερόλεπτα. Στα 8 δευτερόλεπτα τη σέντρα. Λοιπόν, δεν είναι ψημένοι παίχτες σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θα του κρατήσει και το τι θα κάνει. Όπως και στο Final Four δεν είναι ομάδα που μπορεί να την ξεγράψει στη Βαλένθια.
0: Όχι, συμφωνώ.
1: Και με τη Ρεάλ των προβλημάτων, το χωρίς τα βάρες και. Δεν τη φοβάται. Κοίτα, τη Ρεάλ δεν τη φοβάται η Βαλένθια. Γιατί την αντιμετωπίζει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο την πετυχαίνει στο Ισπανικό.
0: Την ξέρει.
1: Την ξέρει. Δεν θα φοβηθεί.
0: Και τώρα, να σου πω και κάτι, η Βαλένθια δεν έχει την να χάσει. Τώρα εκεί που έφτασε δεν έχει την να χάσει. Δεν έχει πίεση. Στο Final Four η Βαλένθια.
1: Τίποτα, τι να έχει.
0: Πίεση έχει ο Ολυμπιακός, έχει η Ρεάλ.
1: Βέβαια. Κοίτα, είναι δύσκολο Final Four.
0: Ναι, προφανώς.
1: Γιατί ας πούμε, ούτε το Ολυμπιακός Φενέρ. Εγώ βάζω που έχω πολύ πίσω στην ομάδα.
0: Άλλο.
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Άλλο κομμάτι.
1: Ωραία. Αλλά τώρα να μιλήσουμε σε.

0: Και το Ολυμπιακό Φενέρ θα είναι ένα παιχνίδι πολύ, πολύ απαιτητικό για τον Ολυμπιακό.
1: Φίλε, Παναφόρ.
0: Και το Βαλένθια Ρεάλ δεν θα είναι εύκολο για τη Ρεάλ. Βέβαια, δεύτερη είναι ξεκάθαρα η άποψή μου. Σου λέω, ο Παναθηναϊκός δεν έπρεπε να αφήσει τη σειρά να πάει ξανά στην Ισπανία.
1: Έτσι είναι αυτά. Εγώ. Λοιπόν, έχουμε, τι άλλο έχουμε, κυρία Κωνσταντίνα? Σε λίγο θα έχουμε.
0: Σε λίγο.
1: Να συνεχίσουμε με σχόλια και πιο μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές για εσάς. Για να τα συστήσεις στο ποδόσφαιρο, είχαμε νωρίτερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
0: Εγώ έλεγα ότι ήταν σίγουρο. Εγώ έλεγα
1: Πάω και 1-1. Οπότε αποκτά προβάδισμα Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, δεν θέση. Έχει ξεκαθαρίσει κάτι.
1: Όχι, απλά ένα προβάδισμα.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός. Κοίτα, θα σου πω με την εικόνα που είδα εγώ του Παναθηναϊκού σήμερα στο Καρεσκάκι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να κουνάει. Αλλά είναι και ο Πάουκ, δεν ξέρω.
1: Ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει κάνει ίσως τη χειρότερη διαφάνεια.
0: Δεν έχει σούπερ.
1: Τίποτα. Μαύρο χάλι.
0: Τελική συνιστία είχε.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν πρέπει να έχει, γιατί μηδέν. Δεν είχε στατιστικά.
1: Εδώ δεν είχε κόρνερ. Μηδέν κόρνερ.
0: Ούτε κόρνερ.
1: Τίποτα σου λέω, παιδί μου.
0: Κοίτα, Διονύση, δεν έχω. Δεν είχα...
1: Χάλια. Στο λέω.
0: Στο λέω από το γήπεδο.
1: Ωραία. Που έχετε δηλώσει.
0: Πρώτα απ' όλα δεν κατάλαβα τι έπαιζε.
1: Έπαιξε με δύο.
0: Ναι, δεν ήξερα αν ήταν ο Τετέ στα άκρα, τον έβαζε πιο κέντρο, ελεύθερο.
1: Μεγάλες, το... Άθλια εικόνα.
0: Από τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, μπορώ να σου πω ότι ένα τέταρτο, 20 λεπτά λίγο ζαρουρίο τα μπήκε.
1: Τίποτα, κάτι προσπάθησε.
0: Θέλω να σου πω.
1: Ομάδα χωρίς πλάνο ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν έχει. Δεν απειλήθηκε. Τίποτα. Μια καλή προϋπόθεση.
1: Ομάδα χωρίς πλάνο.
0: Μια καλή προϋπόθεση ο Παναθηναϊκός.
1: Πάμε γραμμές.
0: Και κάνει ούτε το Τετέι.
1: Ωραία, πάμε γραμμές.
0: Κοίτα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, έβγαλε μια συνέχεια στις καλές του εφανείς. Δηλαδή έφτιαξε, δημιούργησε. Δεν περίμενα ότι θα ξεκινήσει ο Ταρέμ, αλλά το έκανε. Γιατί στο μόνο που πέσα έξω, ξέρει, στην 11 και στον Καρθία. Ο Ολυμπιακός να έχει το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, αλλά θα πρέπει να πάρει αποτέλεσμα, γιατί αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός στην εξηφία σαν
1: της.
0: Δεν του κάνει σοπαλία.
1: Θα δούμε, θα γίνει.
0: Θα δούμε, αυτά θα τα δούμε. Λοιπόν, αυτό που έλεγα εγώ είναι ότι δεν πίστευα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει δύο σερίτες στο ΆΚΑ. Δεν το πίστευα.
1: Εγώ κράταγα μικρό καλάθι.
0: Ούτε γούρια τώρα που γούριζε.
1: Δεν το
0: πίστευα, φίλε.
1: Ναι, δεν το λέω τώρα για να λέω εγώ τα έλεγα.
0: Όχι, εσύ
1: βλέποντας όμως, βλέποντας, έχοντας ρε παιδί μου την εικόνα της ομάδας όλη τη σεζόν και επειδή ο Παναθηναϊκός μάτωσε για να πάρει δύο μάτς στη Βαλένθια, δεν προέκυπτε ότι ο Παναθηναϊκός θα το πάρει μόνο, εντάξει. Δυστυχώς.
0: Όταν έχει, κοίτα Διονύση, όταν έχει κάνει δύο break.
1: Ναι, αλλά πρέπει να κοιτάς την εικόνα, Ηρακλή.
0: Διονύση, μάλιστα. Όταν έχει κάνει δύο break με διαφορετικούς τρόπους.
1: Πρέπει.
0: Στους 65 πόντους μάτς, στους 105 πόντους μάτς. Ωραία. Έχεις την ψυχολογία. Δεν είναι η έδρα τώρα το ΆΚΑ.
1: Σαφώς.
0: Ότι δεν είναι καυτή έδρα και ότι είναι εκκλησία. Μην τρελαθούμε.
1: Σαφώς. Αλλά δεν είναι πλέον οι έδρες και αυτά. Είναι σπάνε, για μένα σε δεύτερο ρόλο. Σπάνε, βλέπεις τι γίνεται.
0: Καλά, αυτό το λέμε πόσο καιρό.
1: Ναι,
0: ότι άρα, το πλεονέκτημα, το μόνο που σου δίνει
1: πρέπει
0: είναι
1: να κοιτάμε, πρέπει να κοιτάμε την εικόνα της ομάδας. Σου είχα πει όταν είχε το 0-2. Σου είχα πει 4 μάτς. Δύο εύκολες νίκες στη Βαλένθια. Δύο πολύ δύσκολες νίκες ο Παναθηναϊκός. Όταν έγινε το 0-2. Θα
0: βάλει
1: και την κανονική περίοδο.
0: Άλλα μάτσα αυτά, βέβαια.
1: Άλλα μάτσα, ναι, σίγουρα. Δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός, δυστυχώς. Η ζωή συνεχίζεται. Πρέπει να μάθει από αυτή τη χρονιά. Έτσι είναι αυτά. Δεν σου υπογράφει κανείς ότι επειδή έχεις μεγάλο μπάτζετ και πάρα πολύ καλούς παίκτες ότι θα πάρεις τρόπαια. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε μέτριο μπάσκετ μέσα στη σεζόν. Είχε μεγάλη αστάθεια. Πολλές φορές αναρωτιόμασταν τι παίζει στην επίθεσή του και αυτό τον ακολούθησε και μια καλύτερη ομάδα όπως είναι η Βαλένθια, καλύτερη ομάδα στη λειτουργία της. Πέρασε.
0: Μα και πάλι, ακόμα και στο σημερινό μάτς,
1: ναι.
0: Υπάρχει εικόνα του πρώτου μηχρόνου που ο Παναθηναϊκός έχει
1: πετύχει.
0: Έχει βάλει 23 και
1: κλείνει στο τέλος.
0: Και βάλει 27 στο τρίτο δεκάλεπτο. Για να καταλάβεις τη διαφορά. Yeah. Βέβαια ήταν πολύ πιο εύστοχο στα σουτ. Ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο.
1: Μα οι επιλογές στο πρώτο ημίχρονο και επιθέσεις του Παναθηναϊκού δεν ήταν επιλογές και επιθέσεις για Game 5.
0: Όχι. Και επίσης, και σε ένα σημείο ξέρω βλέποντας το μάτσο ότι θα μπορέσει, ξέρεις, να βρεθεί κοντά ο Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια δεν ήταν εύστοχη στα τρίποντα. Στο τέλος εύστοχησαν.
1: Μα η επίθεση του Παναθηναϊκού ήταν το πρόβλημα.
0: Είχε σε ένα σημείο 5-24 στο 20 ημίχρονο και 5-23 στο ξεκίνημα του τρίτου.
1: Ναι, ναι, μα το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού σήμερα ήταν η επίθεση του. Κυρίως αυτή του πρώτου ημίχρονου. Μετά, προσπάθησε να το μαζέψει, δεν το κατάφερε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Πάμε, χαίρετε και πάμε.
0: 4 λεπτά και ο καθένας.
1: Ναι, πάμε σε ένα φίλο και μετά να πάμε στο break. Να βγάλουμε πρώτα ένα φίλο.
0: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Λοιπόν, παιδιά, έχω να πω τρία πράγματα.
0: Το όνομά σας.
2: Πρώτον, είμαι ο Χρήστος, εγώ από το Γουδί. Εντάξει, προηγουμένως
0: Παναθηναϊκός.
2: Γεια σου. Τρία πράγματα θέλω να πω. Πρώτον, και να πηγαίναμε Final Four, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε το οτιδήποτε. Δεν θα κάτσω να αναλύσω το τι έγινε σήμερα. Που πιστεύω ότι άμα φέρναμε.
0: Μην το λες αυτό, Χρήστο, γιατί τα Final Four είναι άλλη ιστορία. Είναι ένα μάτσο. Αυτό σου λέω.
2: Ξέρετε, βέβαια, γιατί είδα εγώ σήμερα. Λες και μαζευτήκαμε 5 άτομα από το Γουδί και 5 από την Αγία Παρασκευή να παίξουμε και ό,τι γίνει. Δεν είδα κανένα πλάνο, με λίγα λόγια. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αποδεικνύεται δυστυχώς ότι ό,τι έγινε πριν από 2 χρόνια ήταν κατά μεγάλο ποσοστό τύχη.
1: Δεν μπορεί να το πει αυτό. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Γιατί με τύχη δεν παίρνει Ευρωλίγκα, φίλε.
2: Άμα δει τα ποσοστά που είχαμε στα τρίποδα και σε ό,τι κάναμε.
1: Απλά πέτος, για τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, για τον Παναθηναϊκό του Αταμάν, αν μου επιτρέπει, ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα. Δηλαδή η πρώτη χρονιά Ευρωπαϊκό.
2: Λέμε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια.
1: Πρώτη χρονιά Ευρωπαϊκό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι παίρνει Ευρωπαϊκό μια μάζα. Δεν το έχει κάνει καμία ποτέ. Εγώ δεν πιστεύω αυτά. Δεύτερη χρονιά Final Four, αλλά δεν προκρίθηκε. Τρίτη χρονιά εκτός Final Four.
2: Θα θέσω και ένα ερώτημα στην ομάδα.
1: Κάθε πέρσι τι είπα και καλύτερα. Και χειρότερα είπα.
2: Λοιπόν, και ένα...
1: Όχι, κάθε πέρσι και καλύτερα, δεν ξέρω τι είπα.
2: Ναι. Και ένα ερώτημα στο κρατές εσάς και στην οχηλία ιδιαίτερα που μας ακούει τώρα. Θεωρώ ότι μετά από το σημερινό ο Παναθηναϊκός θα μικρύνει πάρα πολύ.
1: Γιατί?
2: Άμα τα βάλουμε κάτω. Κατά 80% θα μικρύνει, 100% άμα το πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στην Αθήνα.
1: Δεν μικραίνεις έτσι, φίλε. Ο Παναθηναϊκός είναι. Θα μικραίνει επειδή δεν πήγε σαν Final Four.
2: Πιστεύεις εσύ ότι ο Γιανακόπουλος μετά από αυτά που είδε και με το χαρακτήρα που έχει και την προσωπικότητα, ότι μετά από αυτή τη μεγάλη αποτυχία υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει?
1: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό που λες. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί μια ομάδα στον Παναθηναϊκό να μικρύνει επειδή μια φορά δεν πήγε φέτος στο Final Four. Είναι μεγάλη αποτυχία, προφανώς. Θα σου θυμίσω ότι και μεγάλες ομάδες στο Παναθηναϊκό του παρελθόντος, που το έπαιρνε κάθε 2 χρόνια, είχε μείνει και εκτός του Final Four. Δεν μίκρινε. Ήταν αποτυχία.
2: Παιδιά, είναι κάρμα του Δημήτρη του Γιανακόπουλη με αυτά που κάνει. Πονεμένος είμαι. Άσχετος είμαι από τον μπάσκετ, ποδόσφαιρο παίζω. Θεωρώ. Δεν ξέρω, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλή
1: συνέχεια. Πάμε άλλο
0: ένα. Ένα από το βγάλουμε γιατί λέει ένα φίλο για την απουσία του Σλούκα, δεν λέτε κάτι.
1: Είναι κάτι σημαντική. Βεβαίω. Το είχαμε πει εξ αρχή.
0: Βεβαίω, γιατί ο Σλούκα είχε την εμπειρία και το καθαρό μυαλό σε κρίσιμα σημεία των αγώνων να μην γίνει τραβηγμένη επιλογή. Αλλά δυστυχώ και αυτό το βλέπουμε. Βγαίνουν πολλοί τραυματισμοί γιατί είναι μεγάλα τα ρόστερ. Σχεδόν το όνομα του Παναθηναϊκού πήγε με πιο κλειστό rotation γενικά.
1: Έτσι είναι ο Αταμάν.
0: Στη σεζόν. Ναι. Δεν μπορεί να μην έχεις 14-15 παίκτες πλέον. Με 38 αγωνιστικές. Δεν γίνεται. Και play-off τώρα με τέτοια ένταση. Και απέναντι ο Παναθηναϊκός σε μια ομάδα πολύ γρήγορη. Πάμε στον Αβόλιο.
1: Ναι, πάμε σε ένα ακόμα. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα. Ο Γιάννης είμαι, Παναθηναϊκός από τον δρόμο.
1: Γιάννη.
3: Δεν θα με κλείσετε όμως για λίγο, έτσι.
1: Συγγνώμη.
3: Δεν θα με κλείσετε, λέω.
1: Θα σε κλείσουμε αν πεις κάτι που δεν είναι για
3: έρθει. Όχι, για σας θα πω κύριε Βεσίλα, για σας.
1: Να πεις ό,τι θες. Στο ελληνικό παρακαλώ.
3: Λοιπόν, το κάζο του μπασχετικού Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
3: Πώς το ισορροπείτε με το κάζο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού?
1: Το κάζο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού είναι 16 χρόνια, φίλε μου.
3: Έτσι, μπράβο. Τώρα μιλάω ωραία.
1: Γιατί υποδείξεις, θα μου κάνεις πώς θα μιλάω?
3: Γιατί.
1: Πώς? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Σήμερα τώρα μιλάμε για τον μπάσκετ. Δεν είναι αποτυχία.
3: Εσείς, δύο λεπτά.
1: Τι να κάνω σύγκριση, δηλαδή. Το κάζο του Παναθηναϊκού του ποδοσφαιρικού σου απαντώ είναι 16 χρόνια. Δεν είναι μια χρονιά. Το Παναθηναϊκού είναι ένα κάζο φέτος γιατί από 2-0 Έχασε 3-2. Είχε Final Four μες στο ΆΚΑ. Και όπως δεν ξέρω αν άκουσες, είπα, είναι μια αποτυχία. Έτσι είναι ο αθλητισμός.
3: Κύριε
1: Βασίλα, από τις αποτυχίες πρέπει να μάθεις για να γίνεις καλύτερος. Έτσι είναι ο αθλητισμός.
3: Ναι, θα μάθετε να μην είστε ισορροπιστής.
1: Γιατί ισορροπιστής?
3: Θα μάθετε να παίρνετε καθαρές θέσεις.
1: Ναι, είναι αποτυχία μεγάλη του Παναθηναϊκού και είναι αποτυχία του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού 16 χρόνια. Πού την είδες στην ισορροπία?
3: Ο κύριος Δεσίλας απ' την άλλη δεν κατά ισορροπίες, λέει αυτό που πρέπει να πει, έτσι. Εσείς κατά δε ισορροπίες, για μένα τώρα...
1: Ο κύριος Δεσίλας και
0: εγώ... Για μένα δεν είναι το, εντάξει.
1: Ποια ισορροπία κράτησα, τι άκουσες να πω δηλαδή?
3: Δεν κρατάτε ισορροπίες, αυτό λέω.
1: Δεν κρατάω ισορροπίες.
0: Ο Διονύσης.
1: Κάτσε με μπέρδεψε τώρα.
0: Τι εννοείται όμως με την ισορροπία?
1: Να θες να κρατάω...
3: Το ποδοσφαιρικό πανεκό τον ψεσκίζεται. Το μπασκετικό Παναθηναϊκό το ψεσκίζεται και το ποδοσφαιρικό είναι όλα χρόνια καταγραφούνται, πάνε καλά.
1: Αυτό έχεις ακούσει από μένα?
0: Μα Διονύση εδώ έχει πει.
1: Εδώ έχω πει ότι έχει κάνει εγκλήματα. Στο σταθμό του το έχω πει ότι έχει κάνει εγκλήματα. Και έχεις ακούσει αυτό από μένα? Μάλλον, φίλε μου, ή δεν ακούς ή δεν θες να ακούς.
0: Εντάξει, παραμείνεσαι λίγο το τι ακριβώς είπε ο Διονύσης σήμερα.
1: Τι σχέση έχει το ποδόσφαιρο? Το ποδόσφαιρο το λέμε χρόνια.
3: Καλώς.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Ρίξε το διάλειμμα και...
1: Ναι, και επιστρέφουμε.
0: Η
4: Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το.
7: Ναι, το έβαλε.
6: Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε, δεύτερο μισάρο.
2: Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Να πω, να πει και κάποιος στις θέσεις του Παναθηναϊκού, να κάνει κριτική στον Παναθηναϊκό και ένας Παναθηναϊκός, γίνεται, ή θα με κόψετε για μένα.
0: Τι να σε κόψουμε, τι έχετε βγει σήμερα πολύ επιθετικοί κάποιοι. Ποιος έκοψε, ποιον
2: μπορεί
0: κόψαμε.
2: Και να μην είναι επιθετική, ρε φίλε. Μπορεί και να είναι έτσι όπως τα λένε όλοι. Η θέση του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι
0: εκτός Ευρωλίγκας. Το όνομά σου.
2: Σπύρος.
0: Έλα, Σπύρο.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι εκτός Ευρωλίγκας γιατί τον έσφαξε η διαιτησία σε όλη τη χρονιά και του κλέψε την πρόκριση με έσχη στο ΆΚΑ.
0: Okay.
2: Έτσι. Δεν έγινε μία ανοίξη. Δεν μπορεί να είναι τρελός ο πρόεδρός του και 3-4 εκατομμύρια Παναθηναϊκοί. Έτσι δεν είναι. Και σήμερα ακόμα, όσο το παιχνίδι ήταν αμφίροπο, γινόταν σφαγή διαιτητική. Οι βολές πάλι είναι 29-8. Όταν είναι βέβαια αυτό εναντίον του Παναθηναϊκού, αν είναι εναντίον άλλης ομάδας γίνεται σύνθημα, αν είναι εναντίον του Παναθηναϊκού δεν λέμε κουβεντούλα. Όσο ήταν αμφίροπο το μάτς, απλώς πήγε ο Αταμάν για τουρισμό σήμερα. Δηλαδή γίνεται αμφίροπο το μάτς, βρίσκει μπάλα στο Στεφάνι, δεν ανανεώνεται ο χρόνος, παράδειγμα, το είδατε το μάτς.
0: Για ποια φάση λες?
2: Μία έγινε, ας πούμε, που έγινε.
0: Θύμισε, γι' αυτό λέω τώρα, να μιλάει. Θύμισε, κάνει, ναι, να μιλάει για ένας Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα μου πεις εσύ εμένα για τον Παναθηναϊκό. Έλα τώρα, έλα τώρα, βρήκες μέρα τώρα.
2: Μη συγκρίνεις εμένα με εσένα για τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν συγκρίνω, μωρέ. Εσύ συγκρίνεις. Έχεις βγει τώρα με το Παναθηναϊκό μέτρο, ο Σπύρος.
2: Εντάξει,
0: μπράβο, και εγώ να πάω όπου θες.
2: Για να κάνω μια γρήγορη πάσα για τον Παναθηναϊκό στην μπάλα. Δεν σου λέει όμως ήταν πεντακάθαρο. Ήταν χάλια. Εγώ δεν θέλω να το δω τον Μπενίτεθ καν, ας πούμε, την Κυριακή. Δεν σου λέει όμως ότι το μόνο γκολάκι που έβαλε ήταν ένα πεντακάθαρο επιθετικό φάουλ. Έτσι, Ρακλή. Άκουσα λοιπόν την κριτική για τον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, δεν κάνω και κριτική. Καλά, δεν θα μου
0: πει κανένα γκολάκι. Δεν θα κάνω.
1: Τάσε. Βλέπεις ότι σε αφήνουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε. Ρίβερε, ρε Σπύρο. Δεν έχουμε. Κάτσε ένα λεπτό, ρε Σπύρο. Ένα λεπτό, ρε Σπύρο, και θα πεις ότι θες. Σου λέω.
2: Όχι, ρε φίλε,
1: δεν θα πει. Τι είσαι κάτι παραπάνω από εσά. Ποιο είναι.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Περίμενε, μιλά με εμένα τώρα στον Ηράκλη. Τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Βγήκε τώρα στο ραδιόφωνο, τι να μα πει, τι να μα κάνει υπόδειξη πώ θα κάνουμε τη δουλειά μα. Πε την άποψή σου, άκουσε με. Γιατί έχει βγει πολύ επιθετικά. Πε την άποψή σου και θα είσαι επιθετικό με κανέναν. Το κατάλαβε. Γιατί το έχει ξανακάνει. Άντε, καλό βράδυ.
1: Καλό
0: σου μουλάω, μαντιά.
1: Δεν θα
0: τα πάμε καλά απόψε.
1: Α, δεν γίνεται έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε, επόμενος.
1: Πάμε.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Χρήστος από Μαρμάρι.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Από την περιοχή του Μπαγκέκη.
0: Ναι.
2: Είμαι Παναθηναϊκός. Πονάει η βραδιά απόψε πολύ.
0: Βέβαια.
2: Πάρα πολύ. Έχω βγει πριν από καιρό στον Παγκάκη Κυριακή και έχω πει, μιλάμε περίπου 2 μήνες πριν, πρέπει να φύγουν Μπενίτεθ και Ταμάν. Να γίνει ηλεκτροσόκ. Τώρα βλέπω και στην τηλεόραση τον Αταμάν. Θέλω να πω για τον Αταμάν μερικά πράγματα που είχα πει και τότε και τα λέω και τώρα. Ένας προπονητής Τούρκος, ο οποίος στον αθλητισμό δεν υπάρχουν αυτά, αλλά όταν οι Έλληνες της Κύπρου και οι Παναθηναϊκοί Έλληνες, Παναθηναϊκοί σαν ομάδα, είχαν ανεβάσει ένα πανό, τους κατέβασε το πανό γιατί λέει δεν υπάρχει πολιτική.
0: Μην τα μπλέκουμε αυτά τώρα, πάμε στα μπασκετικά.
2: Όχι, παιδιά, περιμένετε.
0: Γιατί
2: περιμένετε,
0: τώρα καθαρά να μιλήσουμε
2: δεν
0: μπασκετικά.
2: Δεν βλέπω τίποτα, ακούστε με. Είναι πολύ λίγος προπονητής και πολύ λίγος άνθρωπος. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι πατριώτης. Όπως γίνεται, και θα πω και για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, όταν στο Ειρήνης και Φιλίας βρίζανε Μπίπο, Πάο και Λεωφόρος, και η Τουρκία μάλλον, λέει δεν με ενδιαφέρει για τον Παναθηναϊκό, με ενδιαφέρει μόνο για την Τουρκία, την πατρίδα μου. Και αυτό το προπονητή το έχουμε ακόμα και σήμερα. Ένας προπονητής που, επειδή ξέρω από μπάσκετ, έχω παίξει, το αγαπάω το μπάσκετ και μου αρέσει, ένας προπονητής που βγαίνει και βγάζει σε σέντρα παίκτες όπως ο Σόρτ σήμερα.
0: Αυτό που έκανε είναι σήμερα και εγώ, δηλαδή ρε παιδί μου, ο Αταμάν το κάνει αυτό. Σε όλη την
2: καριέρα.
0: Αν μου επιτρέψει ένα λεπτάκι, καλά κάνεις, δεν το αναφέραμε. Το κάνει αυτό σε όλη την καριέρα. Αλλά ρε παιδί μου, αυτό να το κάνεις, άντε, μετά το μάτς. Την ώρα του αγώνα βγαίνεις και λες ότι παίζουμε με 4-5 στο ημίχρονο. Ενώ την ώρα του αγώνα, ενώ παίζει το παιχνίδι. Γιατί ο Σόρτ δεν μας βοηθάει.
2: Ακούστε. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολύ μικρός προπονητής, πολύ μικρός άνθρωπος.
0: Καλά, μικρός άνθρωπος τώρα δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζεται.
1: Μην χαρακτηρίζουμε.
0: Πες να ψήσεις προπονητικά.
2: Δεν χαρακτηρίζομαι, παιδιά, δεν ούτε
0: έβλεπα. Τώρα,
2: όταν με το Χόλμς, όταν με το Χόλμς βγαίνεις και κάνεις ό,τι κάνεις για τους αθλητές σου. Πέστε μου, τι είσαι σαν άνθρωπος δηλαδή, πώς το χαράκτηρίζετε εσείς.
1: Εντάξει, εκεί μπορεί να θέλει να περάσει ένα
0: διαφορετικό.
1: Ναι, αλλά μπορεί να σκεφτεί
0: αυτό.
2: Λάθος, ναι, λάθος.
1: Ότι είναι λάθος, συμφωνώ ότι είναι λάθος. Αλλά από την άλλη, μπορεί να θέλει να μην είμαστε νούμερα.
2: Δεν έχει δυνατότητα να πω μικρός άνθρωπος, αλλά αυτός έχει δυνατότητα να τους κράζει τους αθλητές.
0: Το κάνει από παλιά αυτό. Εγώ έχω πει μια φορά, είχα βρει στην Ευρωσυμία συνέντευξη τύπου, όταν ήταν στην ΕΦΕΣ.
2: Αυτό ο άνθρωπο θα φύγει και θα πρέπει ο Δημήτρη Γιανακόπουλο να του δώσει τη βαλιτσούλα του και α πάμε με το Σερέλι στο υπόλοιπο του πρωταθλήματο. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλους παιχταράδες. Πολύ μεγάλους παιχταράδες, οι οποίοι δεν γίνονται ομάδα. Θέλω να πω λοιπόν δύο πράγματα για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο και τον Μπαρτσόκ. Θέλω να πω στον Δημήτρη Γιανακόπουλο να ηρεμήσει. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Είχα την τιμή και την τύχη να γνωρίσει τον Θανάση Γιανακόπουλο, το θείο του.
0: Ναι.
2: Είναι από μια οικογένεια εκπληκτική, παναθηναϊκή οικογένεια, μεγάλη οικογένεια. Είναι οι άνθρωποι που δεν πήραν το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό να το πάνε στο Θεό. Εγώ στάζω μέλη για αυτούς τους ανθρώπους, είναι ο απόγονός τους, πρέπει να ηρεμήσει, πρέπει να πάψει να βρίζει, πρέπει να πάψει όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πρόεδρος του Παναθηναϊκού, τον αγαπάμε πάρα πολύ, εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Πρέπει να ηρεμήσει, πρέπει να βρούμε έναν προπονητή, το Σάρας, πιθανόν δεν ξέρω ποιον.
0: Έχει συμβόλαιο ο Σάρας.
1: Ανανέωσε
0: με τη Φενέρ.
2: Τα συμβόλαια, παιδιά, είναι για να σπάνε. Από ό,τι ξέρω, η Φενέρ έχει προβλήματα οικονομικά. Και θέλω να πω λοιπόν ότι είναι από μια πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια, παναθηναϊκή οικογένεια, την πιο μεγάλη παναθηναϊκή οικογένεια που αγαπάει τον Παναθηναϊκό όσο και εμείς, ήταν όσο και εμείς οι απλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού που σήμερα έχουμε πεθάνει. Πρέπει να το στηρίξουμε, σίγουρα θα στηριχθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Μετά από πρέπει να διαχειριστεί την ήττα αυτή, είναι μεγάλη ήττα το να είσαι στο σπίτι στο Final Four και να μην είσαι. Και επίσης θέλω να πω για τον Μπαρτζόκα, τον οποίο θεωρώ μετά τον Ίφκοβιτς, τον Ομπράντοβιτς, τον νούμερο 3 προπονητή, με Παναθηναϊκός άρρωστος, έτσι και το λέω εγώ, ρε Μπαρτζόκα, μη βρίζεις ρε αγόρι μου, μη βρίζεις ρε άνθρωπε, μη βγαίνεις στα κάγκελα, είσαι μεγάλος προπονητής, μην γίνεσαι οπαδός όπως είναι οι οπαδοί.
1: Είχε πει και κλείνω και
2: ένα λεπτό φιλασσοφού, να σου πω,
1: είχε πει ότι σε μια συνέντευξη, τώρα δεν θυμάμαι, ήταν πολλές που είχε δώσει κάποια στιγμή, μια περίοδο. Ότι παιδιά, δεν ξέρω αν είναι καλό το κάτι. Να είσαι και ο παππούς.
2: Μιλάμε ένας άνθρωπος προοδευτικός που έχει μεγαλώσει στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη με τον πατέρα του. Οι απόψεις του κάθομαι εγώ είμαι ο Παναθηναϊκός, κάθομαι και χαίρομαι και τον ακούω. Είναι προπονητής μεγάλης κλάσης. Ο τελικός για μένα θα είναι ο Ολυμπιακός Βαλένθια και δεν ξέρω ποιος θα το πάρει. Και θα πω και κάτι μπασκετικό για να το κλείσω. Το μπάσκετ, επειδή έχω παίξει, είναι τρία απλά πράγματα. Νούμερο 1. Παίζουμε άμυνα. Γιατί? Για να φύγουμε στον εφηδιασμό να βάλουμε εύκολα καλάθι. Δεύτερον, μέσα από συστήματα που δεν υπάρχουν για τον Αταμάν, έτσι, που τα κάνει ο Μπαρτζόκας, βγάζουμε τον ελεύθερο παίχτη στο shoot, στο lay-up, κάτω το καλάθι που βρίσκεται, για να σκοράρει. Και το τρίτο πράγμα στο μπάσκετ είναι ότι δεν ταλαιπωρούμε την μπάλα. Γυρίζουμε την μπάλα. Αυτό που λένε σκάκι κλπ. Κλπ. Δεν είναι σκάκι. Είναι αυτό το πράγμα που παίζει ο Ολυμπιακός. Θα πω κάτι. Εγώ σαν Παναθηναϊκός δεν έχω χάρη την ομάδα να παίζει μπάσκετ. Και στο Final Four να πήγαινε. Ολυμπιακός.
0: Και ο Ολυμπιακός έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ.
2: Έχει παίξει μαζί με τη Βαλένθια, έχουν παίξει το καλύτερο μπάσκετ.
0: Σωστό.
2: Η Βαλένθια τι κάνει, στα 8 δευτερόλεπτα σουτάρει. Είσαι ελεύθερος, σουτάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση
0: για αυτήν την διάρκεια.
1: Η Βαλένθια.
2: Ο Αταμάν είναι 100 χρόνια πίσω, παιδιά.
1: Η Βαλένθια είναι το εκπληκτικό ότι όλοι λέγαμε. Αρκετούς που έχω ακούσει για να μην είμαι και απολύτως, ότι ξέρεις είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να ξεφουσκώσει στην πορεία.
0: Ναι.
1: Έλεγαν θα αντέξει Βαλένθια να είναι δεύτερη, να είναι τρίτη εκεί όταν ήταν ψηλά.
0: Ναι, ναι.
1: Άντεξε.
2: Και εγώ το ίδιο έλεγα.
1: Τι είναι, κορεδευόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε φίλε.
0: Να σε καλά.
2: Πιστεύω, να πω το τελευταίο και σας κλείνω. Εάν είναι ο τελικός Ολυμπιακός Βαλένθια, για το άθλημα θα είναι τρομερός τελικός. Και δεν ξέρεις και αποτέλεσμα. Όσο και να είναι η άπειρη Βαλένθια κλπ. Εγώ πάντως αυτό που λέω με τους φίλους μου κλπ. Έχω πει ότι φέτος, στην αρχή της σεζόν το λέω, ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο έχω προέστημα, θα το πάρω Ολυμπιακός.
0: Έγινε φίλε μου.
2: Λοιπόν, παιδιά, καλά. Καλό βράδυ και να πω και κάτι τελευταίο για τον Μπενίτεθ.
0: Ναι.
2: Παιδιά, ήμαρτον. Μην μείνει αυτός ο άνθρωπος στον Παναθηναϊκό. Ήμαρτον.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι του φίλου του Ολυμπιακού. Έτσι. Αν αυτό που έγινε σήμερα με τον Παναθηναϊκό γινόταν με τον Ολυμπιακό.

0: είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα. Κέρδιζε 2-0. Και έχανε 3-2. Τι θα γινόταν σήμερα.
1: Γιατί τώρα τι γίνεται.
2: Νομίζω ότι είναι μια light εκπομπή.
1: Δεν
2: γιώργο τώρα.
0: Εγώ ρωτάω τους Ολυμπιακούς τι θα γινόταν σήμερα.
1: Και τώρα με τους
2: παθμούς. Το ίδιο θα γινόταν.
0: Κοίταξε, όταν υπάρχει ο Έλληνας παίχτης ή ο Έλληνας προπονητής και υπάρχει αντίστοιχα ο ξένος ο παίχτης ή ο ξένος ο προπονητής, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει άλλη αντιμετώπιση.
1: Ναι, εντάξει, ο Έλληνας λέγεται πιο εύκολα κριτική, αλήθεια είναι.
2: Αυτό ναι, μέχρι ένα σημείο, αλλά αν και ξένο προπονητή να έχει Ολυμπιακός και να συνέβαινε το ίδιο,
1: θα δεχόταν
2: κριτική. Χαμός θα γινόταν.
1: Η κριτική πρέπει να γίνεται, φίλε μου, απλά... Ξέρεις, πρέπει λίγο να είμαστε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και η αποτυχία είναι στο αθλητισμό. Εγώ σου λέω ότι ο Αταμάν φεύγει το καλοκαίρι. Έτσι. Που εξώ είναι πιθανό. Θα πεις ότι τον ευχαριστείς για την πρώτη χρονιά που πήρε το ευρωπαϊκό κτλ. Τι θα λες, δύο απέτυχε. Έτσι είναι ο αθλητισμός όμως. Πρέπει να προχωράς.
0: Ναι, ο κύριος Μπαρτζόκας έτσι έπαιζε με μικρότερο μπάντερ.
2: Μεγάλο μπάντερ δεν είχε Ολυμπιακός.
0: Ένα λεπτό.
2: Άλλες χρονιές με μικρότερο, βεβαίως.
0: Έπαιζε με μικρότερο μπάτζετ στις έδρες των άλλων ομάδων. Ωραία, έχανε στο σουτ και τον λέγανε αποτυχημένο. Αντίθετα.
2: Ο Μπαρτζόκας δεν έχει χάσει στις έδρες άλλων ομάδων. Δεν έχασε από τη Ζάλγκυρης, ας πούμε, στη Λιθουανία. Από τη Ρεάλ ήταν τότε το σουτ.
0: Λοιπόν, βλέπεις προπονητές όπως... Ο κύριος Αταμάν ή ο κύριος που είναι τώρα στη Χάπουελ, ο κύριος...
2: Ο Τούδης,
0: έτσι. Με πολύ μεγάλα μπάτζετ. Και όταν χάνουνε, γιατί ο Τούδης κατέβαινε με το πρώτο μπάτζετ στην Ευρώπη με την ΤΣΕΚΑ. Λοιπόν, όταν χάνουνε, έτσι, σου λέει, εντάξει, χάσαμε, έτσι είναι το άθλημα.
2: Πάντως, Γιώργο, και φέτος...
0: Το άθλημα έτσι είναι.
2: Για φέτος και ο Ολυμπιακός έχει με πολύ μεγάλο μπάτζετ.
0: Λοιπόν, θα δούμε, λοιπόν, δεν είναι σωστό, έτσι, και να βγαίνουν φιλάχροι και να λένε, ναι, χάσαμε, αλλά λέει ο Αταμάν παίρνει τα σημαντικά παιχνίδια. Ωραία, σήμερα το πήρε.
1: Όχι, δεν το πήρε. Γι' αυτό λέμε, είναι αποτυχία.
0: Τι είναι αυτό, δηλαδή, χάνουμε, λέει, από τον Ολυμπιακό, δεν έχουν σημασία οι νίκες, οι ήττες δεν έχουν σημασία, λέει, στο τέλος.
1: Φίλε μου, έτσι είναι ο αθλητισμός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει και η αποτυχία.
0: Ακριβώς.
1: Και όπως παίρνουν μερίδιο της επιτυχίας, ο προπονητής, οι παίκτες,
0: η διοίκηση.
1: Έτσι παίρνουν και μερίδιο της αποτυχίας.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Κατά τη γνώμη μου, επειδή η διοίκηση του έδωσε τα πάντα του Αταμάν, το μεγαλύτερο μερίδιο πηγαίνει στον προπονητή. Ναι, βέβαια, ό,τι ήθελε το έχει μεταγραφικά και δεν είχε πρόβλημα να πάρει όποιον ήθελε. Το μεγαλύτερο μερίδιο επιτυχίας πηγαίνει στον προπονητή.
2: Τώρα δεν θυμάμαι πέρυσι, αν πήρε κάποιο παίχτη τώρα εδώ. Αλλά και τη χρονιά που πήρε ο Παναθηναϊκός στο Ευρωπαϊκό.
1: Απλά δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δηλαδή, πρόσεχε, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Με συγχωρείτε. Δεν σημαίνει αυτό ότι ξεχνάμε. Πήρε ο Παναθηναϊκός στο Ευρωπαϊκό με τον Αταμάν. Ναι, πάει αυτό, πέρασε. Πάμε στο τώρα. Στο τώρα έχει μερίδιο μεγάλο αποτυχία. Πε το γιατί σε διάκοψε.
2: Σου λέω ότι α πούμε το 24 πήρε μεσού στη σεζόν τον Αν.
1: Ναι.
2: Και τώρα είχε πήρε το Ντέιβι.
1: Ναι.
2: Πέρυσι δεν θυμάμαι αν πήρε κάποιον μεσού στη σεζόν για σου μιλήσει.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αυτό να μου απαντήσουν οι Ολυμπιακοί.
2: Θα σου απαντήσει όμω.
0: Ή θα γινόταν αν είχαν ο κ. Μπαρτζόκα.
1: Και τώρα γίνεται.
2: Έγινε, Γιώργη. Να είσαι καλά. Άδερφε, δεν πετάγομαι. Κουβέντα κάνουμε. Διαστήρια, όχι, δεν έχει γίνει. Κουβέντα θα βγουν κάποια. Τώρα σίγουρα έχουν πάρει στήρια και φίλοι του Παραθρέγου.
1: Ναι, τώρα εκεί θα τα πουλήσουν.
2: Λογικά.
1: Θα τα δώσουν. Για πάμε, ναι.
2: Δεν ξέρω βέβαια σε τι τιμές, γιατί τώρα υπάρχουν κάτι δηλαδή υπάρχει εισιτήριο όπου μου έγραψε ένας φίλος που ψάχνει πάνω από τα δημοσιογραφικά, πρέπει να είναι στο Θεό.
1: Α, στο πάνω διάζωμα.
2: Ναι.
1: Ναι, είναι στο δεύτερο διάζωμα αυτό. Ναι. Είναι ψηλά.
2: 1070.
1: Σοβαρά μιλάς. Ναι. Είναι πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά. Είναι ψηλά.
2: 1070.
1: Βλέπεις, αλλά είναι. Ναι, ναι, να ξέρεις το ΑΚΑ, το πάνω διάζωμα είναι και πιο απότομο.
2: Ναι. Καλά, εγώ μια φορά έχω πάει.
1: Ναι, βέβαια, το λέω εγώ που έχω.
2: Ναι.
1: Είναι πιο απότομο. Ναι. 1070 στο πάνω διάζωμα.
2: Πίσω από τα δημοσιογραφικά. Έχει πίσω από τα δημοσιογραφικά.
1: Πάνω, όχι πίσω.
2: Πάνω από τα δημοσιογραφικά, ναι.
1: Πίσω δεν είναι. Πίσω τι είναι. Πίσω είναι.
2: Πάνω από τα δημοσιογραφικά έχει.
1: Τα κυλικία.
2: Λέω, έχει πάνω από τα.
1: Έχει.
2: Ακεί, 1070.
1: Έχει, το ΑΚΑ έχει δύο διαζώματα.
2: Ναι.
1: Είναι το ένα διάζωμα κάτω Και πάνω από τις κεντρικές θύρες, όχι στα πέταλα, πάνω στις κεντρικές θύρες έχει και δεύτερο διάζωμα. Πάνω στη δημοσιογραφικά έχει.
2: 1070.
1: Πολύ ακριβά. Να μου πεις είναι για όλο το Final Four.
2: Είναι δύο παιχνίδια. Αλλά και πάλι βγαίνει 500. Τα για...
1: Δεν είναι, δύο
2: για
1: τρία.
2: Είναι
1: τρία.
2: Ναι. Καλά, τώρα πιστεύεις ότι θα με ενδιαφέρει τρελά να δω. Αν έχει περάσει το Ολυμπιακό, το βλέπω ευχάριστα το Real Valencia. Αν είναι. Ποιο, δεν ξέρω και ποιο είναι πρώτο.
1: Δεν πρέπει να έχουν βγει, έχουν βγει.
2: Λοιπόν, μέρα πάμε.
1: Ναι.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, έλα, Λάμπη.
2: Ένα λεπτό, Λάμπη μου. Μου γράφει ένα Σαρακλή, μιλάει για το χαμένο τελικό στην Τουρκία με τη Φενέρ και στην Ισπανία με τη Ρεάλ. Ναι, αλλά εκεί δεν ήταν ο Μπαρτζόκα, πήγε για τον Μπαρτζόκα. Ήταν με Σφαιρόπουλα αυτά.
1: Ναι.
2: Ο προηγούμενο ήλιο. Έλα, Λάμπη.
1: Τι κάνει, Λάμπη.
3: Τι να κάνω. Απελπισία. Ξεκινήσαμε με τα ροχαλιτά του Μπενίτες στον πάγκο του Παναθηναϊκού σήμερα, γιατί μέχρι εδώ ακουγόταν που ροχάλιζε. Φτάσαμε στον προπονητή του Παναθηναϊκού που κοιμάται από την πρωί, από τις αρχές της φετινής χρονιάς. Όχι ότι σίγουρα είναι αυτό που λένε, που είπε το Γιώργος το προηγούμενο παιδί που φάνηκε ότι ξέρει και από μπάσκετ. Και εγώ φίλος ποδοσφαίρι ήμουνα, αλλά σαν παράγοντας ήμουνα στο μπάσκετ πολλά χρόνια.
2: Στην Ξάνθη.
3: Ναι, όχι στην Ξάνθη, υπήρχε μια ομάδα που λεγόταν Θράκης. Θέλω να πω το εξής. Επειδή έμαθα από έναν προπονητή το μπάσκετ, όταν τελειώνεις ένα μάτς, κοιτάς τα στατιστικά να δεις τι πήγε στραβά. Εδώ και πολύ καιρό ο Παναθηναϊκός, και μάλιστα να μην πάω πολύ καιρό, ας πάω στο 5 μάτς τα τελευταία με την ίδια ομάδα. Παίρνεις τη στατιστική και βλέπεις πόσα σούτ έκανε η Βαλένθια σήμερα στο τρίποντα. Πόσα έκανε.
2: Σε ένα σημείο ήταν 9 στα 30.
3: 30. Πόσα. Πέστα.
2: Πέρα, θα σου πω, κάτσε να βάλω λίγο στο site.
3: Πώς, ενώ 40 πες.
2: Όχι, μα δεν
1: είναι πρώτο, είναι του Ολυμπιακού.
2: Ναι, τόσο λένε ένας φίλος, ναι. Ένα λεπτό να πω στο Λάμπη εδώ, στο λεπτάκι.
3: Ναι, πες το για να σου πω.
2: Βεβαίως, βεβαίως, ένα λεπτό, ρε φίλε.
3: Πώς διαβάζεις ένα μάτ. Το οποίο συνέβη σε αυτά τα 5 μάτ.
2: Η Βαλένθια είχε 9 στα 31.
3: Ναι, κοίταξε τώρα. Αν πάρεις και διαβάσεις και του Παναθηναϊκού, λες εντάξει. Δεν είναι όμως εντάξει. Γιατί
2: ο Παναθηναϊκός είχε 10 στα 32, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει με 2 στα 15.
3: Δεν είναι αυτό. Δεν τη διαβάζει τη στατιστική.
2: Ναι.
3: Διαβάζει τι ακριβώς. Η Βαλένθια. Ναι, το ποσοστό το διαβάζεις. Ναι, αλλά η Βαλένθια σουτάρει τρίποντα σε χρόνο 10 δευτερολέπτων 3, 4 συνεχόμενα.
2: Όταν παίρνει το επιθετικό.
3: Αυτό λέμε. Λιβάρο. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό.
2: Αυτό συνέβη στο 63-55 που λες, γιατί για να μιλήσουμε για κρίσιμα σουτ. Στο 63-55 αστοχή στο πρώτο παίρνουν επιθετικό rebound, αστοχή στο δεύτερο ξαναπαίρνουν επιθετικό rebound και μπαίνει το τρίτο. Και γίνεται 66-55.
3: Αυτό γίνεται επειδή σου πάρει τρία συνεχόμενα. Εγώ σου λέω ότι κάνεις δίποντο, δεν μπαίνει. Σου τάρει τρίποντο, δεν μπαίνει. Παίρνεις, καρφώνεις στην τρίτη προσπάθεια, παίρνεις το επιθετικό και βάζεις δίποντο. Εγώ μιλάω τη στατιστική, πρέπει να τη διαβάσεις, να δεις και πώς γίνανε όλα αυτά. Στον Παναθηναϊκό, σαν να μην ο Αταμάν, σαν να μην τον νοιάζει. Δεν είναι όμως το μπάσκετ. Δηλαδή, βγαίνει μια ομάδα, αν δεν σταματήσεις, δηλαδή το πρόβλημα, εγώ καταλαβαίνω γιατί από το πρώτο μάτς που πήγε να παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, μου ήρθε το μάτς που έπαιξε ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια. Και επειδή μια μέρα ρώτησα κάποιον εδώ πέρα, για πες μου να δω για να το θυμηθώ, ο Ολυμπιακός το βρήκε το κόλπο. Πώς θα κερδίσει τη Βαλένθια, με τον τρόπο αυτόν, δηλαδή, δεν έχανε επιθετικά rebound.
2: Πάντως ο Ολυμπιακός έκανε και ο Ολυμπιακός διέτες από τη Βαλένθια.
3: Ναι, αλλά λέω την κέρδισε με αυτόν τον τρόπο. Η μία ήταν 82-81
2: και η άλλη νομίζω 82-89.
3: Ναι, το πήγε όμως, άμα δεις το στεγά θα δεις ότι έπαιρνε τα επιθετικά. Αν δεν πάρεις τα επιθετικά που πέραν αυτοί, τα πάρεις εσύ, δύσκολα γυρίσεις ένα μάτι. Μετά, έχεις το εξής. Από την αρχή της χρονιάς, επειδή δεν θέλω να πω εγώ άσχημη κουβέντα για να πείτε εσείς. Δηλαδή, στατιστήκαμε με αυτόν που ήταν επιθετικός. Φανταστείτε, παιδιά, ότι ένας μίλησε σε εσάς που εσείς είστε ήρεμοι, λίγο πήγε απότομα και στατιστήκατε, αρπαχτήκατε. Γιατί, ξέρετε, γιατί φύγεστε σαν άνθρωποι. Φανταστείτε τον Αταμάν όταν βγαίνει όπως λέτε εσείς στο ημικρόνιο και μιλάει για έναν παίχτη του έτσι, σε ένα άλλο μάτς μιλάει για τον Τάδε έτσι, ο Τολιόπουλος είναι στο παιδικό πρέπει να παίζει εδώ, δεν είμαστε ακαδημίες, τον άλλον έτσι, ένας παίχτης που, του Παναθηναϊκού που ήταν μεγάλο εργαλείο στην πρώτη χρονιά του Αταμάν, ο τρίτος φίλος που ήταν ο Μίτογλου, χάθηκε τελείως την χρονιά γιατί τον έχασε ο προπονητής του. Με τον τρόπο του και με τον που το χειρίστηκε. Δηλαδή,
2: ο Μίτογλου αυτό, σήμερα έπαιξε.
3: Ναι, τον έβαλε ακριβώς λίγο, και τον ξανάβγαλε.
2: Περίπου. 24 δευτερόλεπτα.
3: Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ξέρετε. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να προπονητή μεγαλοειδεατιστή όπως είναι πολλοί Τούρκοι. Γιατί εγώ ξέρω και πολλούς Τούρκους που δεν είναι αθλητή, στον αθλητισμό, είναι γενικά. Οι μερικοί Τούρκοι που είναι μεγαλοειδεατιστές, αυτό το έχουν πολλοί Τούρκοι. Έτσι ήταν και ο προπονητής του Παναθηναϊκού ο Τούρκος, έτσι είναι και ακόμα και ο πρόεδρος της Τουρκίας. Είναι μεγαλοειδεατιστές. Δεν τους νοιάζει. Παίζουν με το μυαλό των ανθρώπων. Εμείς είμαστε και κανείς άλλος. Δηλαδή, τι θεωρεί ο αυτός ότι έτσι γίνεται το μπάσκετ. Γιατί είπες εσύ, φίλε Διονύση, την πρώτη χρονιά. Την πρώτη χρονιά δεν τον είχε μάθει κανείς στον Παναθηναϊκό. Σιγά σιγά κάποιους παίκτες τους καθάρισε. Τελείως τους καθάρισε. Δεν παίζεις. Σήμερα ο αθλητισμός, και όχι τώρα, πάντα ήταν, 70 με 80% είναι ψυχολογία.
2: Παίζει ρόλο και η ψυχολογία.
3: Όχι, δεν θέλω να δείτε. Δηλαδή η Βαλένθια είναι μια ομάδα ψυχολογίας. Όταν την φέρνει στο σημείο εκεί, γιατί σας είδα που κάνατε ανάλυση, να εκεί που πήγε στους 6, αν τρία συνεχόμενο ο Παναθηναϊκός αντί να τα βάλει. Αν τα βάλει και τους πάει στους 3, εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Και άμα τους πατήσεις και τους σοφαρίζεις, χάλια η κατάσταση. Γι' αυτό και έτσι και τα λοιπά τα μάτια. Έτυχε, μπήκανε, σταμάτησαν εκεί και πήγε στην τύχη. Αλλά ομάδα σαν του Παναθηναϊκού να τα κερδίσει την τύχη. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και την πρώτη χρονιά τον προπονητή τον ξέραν. Τους πήρε τα εργαλεία τα καλά. Άμα έχεις καλό μηχάνημα, ένα καλό αμάξι και σε κάνει κόντρα κάποιος τον αφήνεις πίσω και τρώει τη σκόνη σου. Έτσι γίνεται. Αλλά πώς πότε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι και ο πρόεδρος του, ο οποίος είναι παραπάνω από ότι πρέπει η Παναθηναϊκός, δεν θέλω να πω το όνομα του κακού γιατί θα με κλείσετε. Δε, η συμπεριφορά του είναι, με συγχωρείτε θα το πω, χουλιγκανίζει. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Αντί να καταλάβει τι συμβαίνει στην ομάδα του, εγώ ξέρω τι θέλω να κάνει. Δεν θέλω αύριο να ακούσω ότι να τα βρούνε και να πει ο ίδιος ο Αταμάν ότι εγώ παρετούμε. Για να το πει καλά.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο κύκλος του κλείνει. Τώρα δεν ξέρω όχι, κάτι,
3: τώρα
1: το
3: κάνω για
1: τα μπάσκετ, αλλά...
3: Ναι, θέλω να πω ότι τώρα πρέπει να τον τελειώσει. Αλλά όχι με τον τρόπο να του πει φύγε. Να το συζητήσει, να του πει παρετήσω, να το κάνω δεχτό και να φύγει.
1: Δεν το ξέρω.
3: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει άμα θα πάρει το τάθημα. Και να σας πω και κάτι για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ρε φίλε, έχει έναν προπονητή ο οποίος είναι πολύ Ολυμπιακός. Αλλά ο άνθρωπος δουλεύει. Δεν είναι επεξεγέλαση. Όταν κάθεται στο μπλοκάκι κάτω και του λέει τέσσερα πράγματα, τα έχουν κάνει 100 φορές αυτά. Όχι αυτό που κάνει ο Αταμάν τώρα, βγες εσύ και μετά τους μάθει τι να τους πει. Θα τους πει τι, ποιο σύστημα, που δεν ξέρουν ούτε τι να κάνουνε. Αν θέλουνε, αν τους έρθει καλά και μπουν τρεις μέσα και παίξουν, είναι όλα καλά. Δεν μου λέτε, σήμερα δεν έπρεπε να ήταν ο Καλαϊτζάκης.
1: Τον είχε εκτός 12.
3: Ναι, αυτό τι δεν έπρεπε να ήταν μέσα. Τι έκανε δηλαδή τώρα, δεν καταλαβαίνω ρε φίλε.
2: Πάντως, κοίταξα, από γιατί μου έκανε ξέρεις εντύπωση ο χρόνος, γιατί τα άλλα μας δεν τα είχα δει. Σε αυτό που είπες, ο Μίτογλου ξέρεις πόσα λεφτά έχει παίξει στη σειρά.
1: Πολύ λίγο.
2: Στη σειρά.
3: Αυτό σε λέω, δεν τον καθάρισε.
2: Όχι, Μίτογλου. Σήμερα έχει 24 λεφτά. Πολύ λίγο. Σε δύο από τα τέσσερα μάτια δεν έπαιξε καθόλου.
1: Πέντε λεφτά έχει παίξει.
3: Ωραία, τι τον έχεις μαζί σου, να τον κάνεις.
2: Δεν έχει παίξει καθόλου. Σε δύο από τα τέσσερα. Και έχει. Στο άλλο έχει, που έμεινε λεπτό. 4-11. Και ένα.
3: Και έχεις διώξει και τον τρίτο ψηλό που είπες εσύ προηγουμένως, Ηρακλή.
2: Το
3: τον έχεις διώξει τον καθόλου. Έναν. Ολοπετσωμένο, με συγχωρείτε.
2: Επίσης, το κοίταξα από περίεργο. Συγγνώμη, λάβει μου και κλείνει.
3: Ναι.
2: Ο Φαρίτ, που είναι ο δεύτερος φίλος του Παναθηναϊκού.
1: Επίσης, λίγο έχει παίξει.
2: Έχει παίξει στα 5 μάτς 30 λεπτά. Μέσα ώρα 6 λεπτά.
3: Δεν μου λες σήμερα ο Φαρίτ δεν τον πήγαινε καλά κάποια στιγμή. Και ρημάει ο κατέβα και αυτά. Και τον έβγαλε κατευθείαν.
2: Αυτό το κάνει γενικά.
3: Αυτό το κάνει γενικά.
2: Ένα lay-up, κάτι εύκολο.
3: Αυτό το κάνει γενικά. Αλλά ποιο πρέπει να τον πει, τι κάνεις ρε. Τι κάνεις ρε, πού είσαι. Δεν πάει η ομάδα, παίρνουμε άλλο παίχτη, έναν ακόμα καλό. Άλλη 4-5 εκατομμύρια. Δεν γίνεται όνειρο, οι ομάδες δεν γίνονται. Οι ομάδες γίνονται με δουλειά και όχι μόνο στο μπάσκετ, και στο ποδόσφαιρο. Πήραμε σήμερα, κάθομαι να ακούσω το μάτς και με το που ξεκινάει και ακούω ότι παίζει με δύο επιθετικούς, λέω καλά πάει καλά αυτός. Έβγαλε έναν αμυντικό και έβαλε έναν επιθετικό. Πολύ χάζω. Δεν σταυρώσανε μπάλα. Δηλαδή πάλι περιμένουμε να παίξει. Παιδιά, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στους φιλάθλους είναι πολύ δύσκολο πλέον. Και αν δεν κινηθούν σωστά για να βάλουν τον κόσμο σε μια τάξη, εγώ θέλω να βγουν και να πει αυτό που σου είπα για τον μπάσκετ. Ωραία, φύγε, φεύγεις. Θα το πάω με τον Μαυτόνα. Τελείωσε.
2: Και θα έχουμε για τον χρόνο. Γεια σου, Λάμπη.
3: Αυτά, να είστε καλά και ο κόσμος να είναι λίγο πιο ήρεμος. Δεν χρειάζεται. Η ζωή τους είναι στα χέρια τους. Αυτά είναι για να περνάμε την ώρα μας.
1: Γεια σας. Καλά, καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρει.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Επιστρέψαμε 8 λεπτάκια μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 94,6.
9: Πάμε. Oui, oui. Πάμε, πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως λέτε αντε... Πού, ίσως λέτε... Πού, πάμε ξανά. Ίσως λέτε αντε... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
10: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι, 339, όχι, 339, 338...
11: 333,
10: 333... Το πάμε,
9: λοιπόν. Εξακολουθείς,
12: μη γελάς, θα σε τσακίσω.
9: Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι, ήθελα να δω ένα...
13: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες, τις κλόφουτσες.
2: Καλά κάνετε.
14: Γράψτε, γράψτε!
15: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
9: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφρική Φυτά.
14: Να το γέρο στα σάι σάι σάι.
9: Το φυσάω και κουνιέται.
16: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
17: 6 η ώρα Connect TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife. Ήταν Tenerife.
9: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Sharp Job Sadetap. Sharp Job Sadetap. Πώς την είπαμε?
12: Τέλος πάντων.
9: Η Sharp Job.
18: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
9: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αγουρίδες και τα λοιπά.
18: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
9: Μου βάλεις τώρα τέτοια. Μυρμήκια μου έχεις βάλει τώρα. Ούτε πείτε.
18: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο, από την Μπούτβα.
9: Για τρίο έχουμε καταδείξει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: what it takes. Whatever it takes.
1: Λοιπόν, δεύτερη ώρα, 2.195.79.283.4 και 5.
2: Λοιπόν, τι... Να πούμε την καλησπέρα μας στο Βίρον από τα Χανιά. Να δούμε εδώ και κάποια άλλα μηνύματα. Είμαι στα χωρίμπα. Κουβέντα κάνουμε, παιδιά, μιλάμε και σοβαρά εδώ. Τώρα κάνουμε χαβαλέ, να πειραζόμαστε και 1002.
1: Έλα στο μικρόφωνο, ρε.
2: Α, συγγνώμη. Μπορεί να κάνουμε και χαβαλέ και εγώ με τον Διονύση και να πειραζόμαστε. Ποτέ μέρα μάτς. Ποτέ σε μέρα αγώνα. Είναι νόμος για μένα, παράβατος όρος μάλλον. Και δεν είναι θέμα ούτε στεναχωρίας, κουβέντα, μιλάμε και όμως και σοβαρά εδώ. Πολλές ώρες.
1: Για πάμε τις έγραψες, έλα. Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Για χαρά. Είμαι ο παδός της ΑΕΚ και θα το ελαφρύνω λίγο το κλίμα για εσάς.
2: Πες πρώτα λίγο όνομα.
1: Το όνομα σου, ναι.
3: Γιάννης, από Πειραιά, ο παδός της ΑΕΚ.
2: Γεια σου, Γιάννη.
3: Και σας έχουν επιτεθεί σήμερα για τον μπάσκετ, ακατανόητα, γιατί επειδή έτυχε και σας άκουγα από την αρχή, δεν είπατε και τίποτα περίεργο, αλλά εντάξει, και η νεύρα έχει ο κόσμος.
1: Πώς θα είσαι, Μάση, στην Τούμπα, πάμε στην ΑΕΚ.
3: Στην Τούμπα, ναι, για την ΑΕΚ εγώ ήθελα να μιλήσω. Το Μάση στην Τούμπα. Νομίζω ότι το Μάση έδειξε ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλύτερη από τους άλλους δύο ανταγωνιστές. Το απέδειξε και σήμερα. Παρά την όποια κατά πάσα πιθανότητα χαλαρότητα έχει η ομάδα, πήρε το χ σβηστά και με βάση την εικόνα του παιχνιδιού έπρεπε να έχουμε νικήσει.
2: Α, και... το είχε πάει έτσι, γιατί προηγήθηκε, ναι, είχε προηγήθηκε.
1: Προηγήθηκε με το Γιώργο.
2: Δηλαδή δεν έχω δει ούτε τα γκολ, δεν έχω δει.
3: Okay. Όχι απλά προηγήθηκαμε, είχαμε δοκάρει πριν. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 2-3 ευκαιρίες. Ο Πάουκ είχε μια κεφαλιά σάπια που τη θεωρούν ευκαιρίες τώρα, γιατί δείχνουν στα στιγμή ότι πάλι δεν ήταν.
2: Καλά, είναι... να ξέρεις, καμιά φορά για να γεμίσουν, γιατί δεν μπορούν να βάλουν ένα παιχνίδι Πάουκ ή κάτι αντίστοιχο. Άμα δεν είναι ένα τέρμπι σούπα, να σου το καταλάβει, ψάχνουν να βρουν.
3: Όχι, δεν ήταν σούπα.
2: Εγώ δεν σου είπα ότι ήταν σούπα. Σου λέω ότι και ένα τέρμπι που μπορεί να είναι σούπα, να γίνει ένα, ξέρω εγώ, ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 που να μην βλέπετε, παιδί μου. Που να μην έχει ευκαιρίες. Για να γεμίσει δεν μπορούν να φτιάξουν τα σημεία
3: του μάτσα. Ναι,
2: δύο λεπτά.
3: Ναι, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Ότι η εικόνα του παιχνιδιού ήταν για 0-2-0-3 σβηστό. Παρόλο τι αλλαγέ που είχε η ΑΕΚ. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση το παιχνίδι, γιατί υποτίθεται ότι ο Πάοκ θέλει το παιχνίδι σήμερα για τη δεύτερη θέση και τέτοια. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση πως τόσο το προηγούμενο διάστημα, αν πήγε κανείς κάποιο δημοσιογράφο του Πάοκ ή οπαδό του Πάοκ ή οτιδήποτε.

0: Το είχαν βγάλει τα κομπιουτεράκια ότι ξαφνικά η ΑΕΚ που έχει επιθίξει μια σταθερότητα σε όλη τη χρονιά θα είχαν από όλους και όλοι θα την νικάγανε την ΑΕΚ και έτσι θα μπορούσαν
1: όχι,
0: να
1: αυτό που είχε γίνει. Γιώργο, είπαμε.
0: Γιάννη,
1: συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν βλέπεις. Λοιπόν, θα σου πω.
0: Ανήκω στο 40%. Αυτό. 40% είναι η Γιώργη.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε, τουλάχιστον έλεγα εγώ, ότι είχε φυσικά το προβάδισμα γιατί όταν κέρδισε τις πρώτες δύο αγωνιστικές τις ομάδες που κυνηγούσαν τον τίτλο, κέρδισε τον Ολυμπιακό και κέρδισε τον ΠΑΟΚ, δηλαδή αποκτάσε ένα τεράστιο προβάδισμα. Αυτό που έλεγα ήταν ότι ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να κερδίσει τα μάτς με τον ΠΑΟΚ και να περίμενε, ας πούμε, σήμερα, π.χ. ή την ΑΕΚ να έκανε κάπου μια ισοπαλία για να υπήρχε η ελπίδα τελευταία αγωνιστική να είχε σε ένα μάτς να κρυθεί με μια νίκη.
0: Εντάξει, όχι. Σωστά το
1: δεν ήταν, ξέρεις, τόσο παράλογο σενάριο.
0: Παιχτικά, έτσι όπως παρουσιαζόντουσαν οι ομάδες, παράλογο στο ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα. Παίζουν τρία αποτελέσματα. Μπορεί να έχεις πέντε δοκάρια.
1: Χαίρομαι πολύ. Σωστό είναι αυτό.
0: Αλλά παράλογο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μια ισοπαλία σε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚΑ, ξέρω εγώ, ή ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Γιατί πολλά μπορεί να γίνουν στην μπάλα. Οκ, αλλά με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, το λογικό δεν θα ήταν ποτέ ότι η ΑΕΚ από τη στιγμή που νίκησε τα δύο πρώτα, όπως σωστά είπες, και με την εικόνα που έδειξε στα δύο πρώτα. Δηλαδή παίξαμε με δύο παιχνίδια και...
1: Διαφορετικά μάτς.
0: Διαφορετικά
1: μάτς. Γιατί έχω δει και τα δύο. Με τον ΠΑΟΚ η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική.
0: Παίξαμε δύο παιχνίδια με τους διεκδικητές που και για τους δύο ήταν, αν όχι η τελευταία, η μεγάλη τους ευκαιρία για το πρωτάθλημα και για τον Ολυμπιακό που ήταν μείον δύο να προσπεράσει. Ήταν τρομερή ευκαιρία όπως και για τον ΠΑΟΚ.
1: Μα είναι ένα μάτσο, τώρα δεν χρειάζεται να ξαναλέω τα ίδια. Ο Ολυμπιακός χάνει σε ένα μεγάλο βαθμό τον τίτλο από τους 10 χαμένους βαθμούς που έχει στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, είναι πολλά μωρέ, μην το βλέπεις.
1: Όχι, το βλέπω ότι... και να σου πω κι αλλιώς. Να σου πω κι αλλιώς.
0: Δεν νομίζω ότι, ξέρεις, γιατί αν θες την άποψή μου, δεν ξέρω ποιος το έκανε, ξέρω γιατί το κρυάει.
1: Ναι, και να σου πω και διαφορετικά. Και πάλι, άσε και την ήττα στην Τούμπα. Σου βγάλει και την ήττα στην Τούμπα. Ωραία. Αν ο Ολυμπιακός κέρδιζε τον ΠΑΟΚ, κέρδιζε τον ΠΑΟΚ, που ήταν πολύ καλύτερος και χάσει τώρα πόσες ευκαιρίες και που προηγήθηκε και με μια φάση έγινε το 1-1. Στο σημερινό το ΠΑΟΚ ΑΕΚ θα ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσε να κερδίσει η ΑΕΚ για να πάρει το πρωτάθλημα όπως ήμουν, να το πέρε σήμερα.
0: Ακριβώς, γιατί ήταν αδιάφορο ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ...
1: Αλλά θα υπήρχε μια ελπίδα μπας και μπορεί να γίνει ένα χ. Αυτό σου λέω.
0: Εντάξει. Αλλά πραγματικά ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι μετά το 60 δεν μπορούσαν να τρέξουν. Mm-hmm. Πραγματικά. Δηλαδή, αν δεν είχε χαλαρώσει η ΑΕΚ, που λογικό είναι, εντάξει μου, λογικό είναι. Και τα παιδιά να έχουν χαλαρώσει, περάσανε μια δύσκολη χρονιά. Είναι από 20 Ιουλίου, μην το ξεχνάμε. Και από 20 Ιουλίου η ΑΕΚ είναι μες στο άγχος. Δεν είχε μια εύκολη πρόκριση το καλοκαίρι. Έπαιξε με τρεις ομάδες.
1: Δεν μπορεί να έχεις τόσο εύκολες προκρίσεις το καλοκαίρι.
0: Ξέρω εγώ, δεν έπαιξε με μια ομάδα. Θέλω να πω ότι επειδή ήταν στους ανίσχυρους, δεν έπαιξε με κάποια ομάδα να νικήσει το πρώτο παιχνίδι 3-4-0 να πεις ότι στη ρεβάνση ήταν πιο εύκολο. Δηλαδή το ένα το περάσαμε στην παράταση, το άλλο στο Ντέμπρετσε που είχαμε πάει και όλα που είχαμε πάει.
1: Φίλε,
0: στο 88 είχαν μια ευκαιρία αυτή. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Η ΑΕΚ αυτό που έκανε με τον Νίκολιτς. Δεν είναι εύκολο να συμβεί. Δηλαδή,
0: προφανώς.
1: Το να έρθει ένας νέος προπονητής μετά από τεχνικό, μετά από έναν προπονητή, ο οποίος ήταν 3 χρόνια και είχε αφήσει τη σφραγίδα του σε μια ομάδα, άσχετα αν ο τελευταίος του χρόνου ήταν πάρα πολύ άσχημος.
0: Οι τελευταίοι μήνες.
1: Ήταν όμως ένας προπονητής που ακόμη και γινόταν και κουβέντα για το αν θα συνεχίσει ο Αλμέιδα και να μην. Εσύ που τα ξέρεις και καλύτερα κιόλας που θα εξής. Λοιπόν, σε σχέση με εμένα. Το να έρθει ένας νέος προπονητής. Να βάλει την ΑΕΚ στον όμιλο στο Conference και να έχει μια ομάδα αίτητη από τον Οκτώβρη.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
0: Πρόσεξε να δει, δεν το χάσει κανείς το πρωτάθλημα. Γιατί πες πριν το χάσει ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ σου λέω πώς το βλέπω εγώ. Οπαδικά πώς το βλέπω εγώ, ρε παιδί μου, τι θα έπρεπε να κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Η ΑΕΚ το κέρδισε το πρωτάθλημα. Γιατί ήταν σταθερή ομάδα. Δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που έπαιξε με τον Αλμέιδα την πρώτη χρονιά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε και να το παίξει και δεν ξέρω αν χρειαζόταν και να το παίξει την πρώτη χρονιά αυτού του είδους στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή το θεαματικό, να θέλει να προσφέρει θέαμα. Το σημαντικότερο πράγμα που έκανε ο Νίκολης για την ΑΕΚ είναι ότι ήρθε ένας τύπος μετά από πάρα πολλά χρόνια και δεν πουλάγε παπάντζα. Είπε την αλήθεια σε όλα τα στάδια. Είπε το καλοκαίρι ότι δεν με νοιάζει το θέαμα, θέλω απλά να περάσω στους ομίλους. Ας έρθουν όλα 1-0 και δεν με νοιάζει. Είπε μετά από αυτό ότι η ομάδα θα αρχίσει να αποδίδει ποδόσφαιρο έτσι όπως το θέλω εγώ.

0: το κρίσιμο διάστημα της ΑΕΚ και του Νίκολιτς ήταν η διαχείριση που έγινε στο πρώτο γύρο μετά τις back-to-back ήττες τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και από τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια.
1: Ξέρεις τι, εκείνες οι ήττες ήταν μαζεμένες και του Τσέλια. Γιατί ήρθαν και οι τρεις μαζί.
0: Ναι, okay, αυτό
1: και, και το Τσέλια και μια εμφάνιση στην Ηλιούπολη που νικήσαμε στο 95 στο κύπελο. Με ένα γκολ του Καλοσκάμ που δεν βλεπόμαστε. Εκείνη την εποχή ήταν αυτό που είχε πει. Ότι η ομάδα περιμένει πώς και πώς, γιατί αν ακούσει τις δηλώσεις, είχε πει περιμένω πώς και πώς τη διακοπή για τις εθνικές να κάνουμε μια μινή προετοιμασία. Γιατί δεν είχε κάνει τίποτα. Και γι' αυτό είχε πει από τον Νοέμβριο και μετά. Είχε ανεπέσει ότι όλα οι τρεις ήττες που έκανε η ΑΕΚ μαζεμένες, τις έκανε μέσα σε 10 μέρες. Και τις έκανε γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Έτσι πιστεύω.
0: Δεν έγινε, φίλε. Έχει
1: δυνάμει η ομάδα. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι η ΑΕΚ και του χρόνου με τις προσθήκες που θα γίνουν αναπόφευκτα θα είναι πλέον, όχι το τέταρτο, αλλά κατά την άποψή μου το πρώτο φαβόρι για τον τίτλο.
0: Υπάρχει ένα δημοσιογραφικό κλισέ, το οποίο έχει βάση. Το χρησιμοποιούμε πολύ, το Διονύση το χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές. Ότι η ομάδα που παίρνει το πρωτάθλημα πάντα έχει τον πρώτο λόγο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Συνήθως
2: για να διαλυθεί.
0: Καλά, ναι, τα διαλυθεί, να φύγουν όλοι.
1: Εντάξει, δεν είναι συνηθισμένο το back-to-back για οποιοδήποτε άλλο πέρα από την ομάδα σου, και αυτό όχι τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα, αλλά πραγματικά όταν μια ομάδα έχει ένα βασικό κορμό και δεν χρειάζεται να αλλάξει 10-15 παίχτες, και οι 5-6 παίχτες που έχουν πάρει το πρωτάθλημα έχουν νέες προκλήσεις. Champions League μπροστά τους, πάρεις νέους παίχτες.
0: Είναι άλλη ιστορία τώρα. Αν καταφέρει η ΑΕΚ να μπει στη League Face του Champions League, και κλείνουμε με αυτό, ο φίλε μου. είναι άλλη πίστα του Champions League. Ολυμπιακός το Ολυμπιακός το πλήρωσε. Είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια. Είναι πολύ πιο απαιτητικά από το Europa και το Conference.
1: Να σου πω την αλήθεια, διαφωνώ σε αυτό.
0: Όχι. Να το ξέρεις. Δηλαδή, άμα μιλήσεις και με παίχτες, όταν ας πούμε με.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, ρε, εσύ, περίμενε λίγο. Πόσο πιο απαιτητικό είναι το παιχνίδι με την Πάφο στο Καραϊσκάκι από ότι με τη Samsung Sports?
0: Πρώτα απ' όλα, πιο απαιτητικό η Πάφο με τη Samsung Sports δεν είναι τόσο. Απλά τι γίνεται. Είναι πότε τους πετυχαίνεις.
1: Προφανώς, αυτό συμβαίνει στα πάντα.
0: Αλλά όταν προχωράς σε βάθος.
1: Δεν σου πω την
0: οι ομάδες. Δηλαδή η Eindhoven. Η Eindhoven είναι πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι. Από ό,τι μπορεί να
1: κάνει.
0: Δεν συζητιέται.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά τι θέλω να πω.
0: Όταν θα παίξει με τη Ρεάλ, όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι.
1: Θα πας 5, εντάξει.
0: Όχι, δεν πούληξε 3-4. Σε ένα παιχνίδι που πήγαινε πάνω κάτω, δεν μπορεί μετά εύκολα να διαχειριστεί. Μου είχε πει ποδοσφαιριστή σε μένα, που μου λένε δηλαδή, ότι μετά τα μπάτς από το Champions League, ειδικά όταν είναι πολύ απαιτητικά και με ομάδες οι οποίες πάνε σε άλλες ταχύτητες. Σε άλλες ταχύτητες. Δεν είναι ότι για να πάει να πάρεις αποτέλεσμα, δηλαδή να παίξεις με την Bayer, πόσες πιθανότητες μπορεί να υπάρχει να πάρεις αποτέλεσμα με την Bayer.
1: Μία, να κοιμηθεί ο Θεός από την
0: Bayer. Μπράβο, ναι, ωραία. Ότι θέλουν 2 μέρες να συνέλθουν, όχι να προπονηθούν, να συνέλθουν.
1: Το πιστεύω, αλλά.
0: Πρέπει να προχωρήσουμε. Ξαναπάρε, αν θέλετε
2: να προχωρήσουμε.
0: Πάρε και
2: αύριο.
0: Έγινε.
1: Απλά να υπενθυμίσω ότι δεν έκανε γκέλες ο Ολυμπιακός μετά τα παιχνίδια του Champions League. Κάναμε γελάει η μνήμη μου.
0: Όχι, έχει κάνει πάντα. Σε όλα τα. Ή πριν ή μετά από το Champions League έχει κάνει γκέλες. Το είχα κάνει και θέμα.
1: Θα επανέλθω κάποια στιγμή και θα το πούμε.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Στον δρόμο, φίλε.
3: Διονύση, ο Νίκος είμαι, είχαμε γνωριστεί στη Βουδαπέστη όταν πήγαμε να δούμε τη Φερεντσβάρος, είναι το Μανιολουδάκι. Δεν ξέρω τώρα αν με θυμάσαι σε ένα καφέ εκεί.
2: Ναι, θυμάμαι. Σε θυμάμαι, ναι, βέβαια. Στο κέντρο που είχαμε.
3: Μπράβο, τι κάνεις. Μπράβο. Που εκθίαζα το φίλο σου εκεί και αγαπητό μου σχολιαστή, ας πούμε. Λοιπόν, Διονύση, θέλω 2-3 πραγματάκια να πω.
2: Ναι, με.
3: Το πρώτο είναι για τον μπάσκετ τώρα, το ξέρω, μπορεί να ακουστεί κάπως, αλλά θέλω να το πω και πιστεύω ότι πολλοί Παναθηναϊκοί το έχουμε στο μυαλό μας και επειδή τον αγαπάμε πάρα πολύ και αυτόν και την οικογένειά του δεν το αναφέρουμε. Αλλά πρέπει να το πω. Ο Ολυμπιακός θα είναι στο Final Four φέτος. Επειδή πήγαμε πέρυσι στο Φάληρο με τα μπλουζάκια, ο Παναθηναϊκός τώρα έχασε τα 2 παιχνίδια στο ΆΚΑ γιατί έπρεπε πάλι κάποιος να ασχολείται με τα γαμώματα του Προέδρου μας.

0: Δεν λέω ότι έπαιξε τη μεγαλύτερο ρόλο, αλλά σίγουρα η ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να είναι συγκεντρωμένη και όχι να βλέπει story τον πρόεδρο να το παίζει σημαδεμένος και να ασχολούνται με τις τιμωρίες. Αυτά τα παιχνίδια θέλουν συγκέντρωση. Τον λατρεύουμε, αλλά αυτό το χούγι πρέπει να κοπεί. Πρέπει να έχει τη σοβαρότητα και να ηγείται του Παναθηναϊκού, ο οποίος ο ίδιος τον δημιούργησε τώρα να έχει αυτό το επίπεδο. Να μην υπονομεύει τον εαυτό του, την επένδυσή του και την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πέρυσι θα είχε πάρει το πρωτάθλημα Σουίπ, θα τον είχαν διώξει το Μέγα Μπαρτζόκα και δεν ξέρω τώρα με ποιο προπονητή θα ήταν στο Final Four. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα λέω, δεν τα λέμε γιατί τον λατρεύουμε, αλλά πρέπει και κάποιος να το πει και να το καταλάβει. Δεν χρειάζεται να είναι ο ίδιος το επίκεντρο της προσοχής, να είναι η ομάδα το επίκεντρο της προσοχής και μόνο. Τα μπλουζάκια με τα τσιγάρα, τα ένα, εντάξει, ωραία ήτανε, μας πήγαν κάπου, αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό πρέπει να σταματήσει για το καλό του ιδίου και το καλό του Παναθηναϊκού μας. Τα υπόλοιπα τα αγωνιστικά, εντάξει, δεν είχανε, κάνανε λάθος επιλογές στο 5, δεν τους βγήκε ο Σόρτ στον Άσο, εντάξει, παρόλα αυτά φτάσανε εκεί που φτάσανε, θέλει λίγο τέλος πάντων αυτό λίγο να το πάρουν από την αρχή και φυσικά στο θέμα του προπονητή. Πέρα το ότι τα δύο οι αστοχίες στις μεταγραφές και τα καμώματά του παίξανε ρόλο, μπορεί και ο προπονητής να θέλει αλλαγή. Αλλά να τα βάζουμε όλα κάτω στο τραπέζι και να μην κάνουμε επιλεκτική κριτική μόνο στον προπονητή. Και οι μεταγραφές ήταν άστοχες και δεν το έχουμε χειριστεί καλά, ειδικά με τον αιώνιο αντίπαλό μας από πέρυσι, με τα καμώματα στο ΣΕΦ. Γιατί και έχουμε και ένα προπονητή, πρόσεχε τώρα Διονύση, που θέλει να μιμείται τον πρόεδρό μας. Μόλις ξεφεύγει λίγο ο Μίτσος, αρχίζει και αυτός τα δικά του. Παρασύρεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ενώ θα έπρεπε να ήταν αυτός με κάποιον τρόπο που θα τον καθησύχαζε. Θα τον έπαιρνε ένα τηλέφωνο, του λέγε, ρε πρόεδρε, άσε τώρα τους παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι, πάμε παρακάτω, δεν το κάνει. Λοιπόν, τώρα πάμε στο δεύτερο. Κανα δυο σου επιτεθήκαν στην αρχή και σου λέγανε γιατί δεν μιλάς, δεν κάνεις, δεν κάνεις κριτική στον ποδοσφαιρικό, Παναθηναϊκό και αυτά. Καταρχάς είσαι αξιοπρεπέστατος. Είσαι από τους πιο αξιοπρεπείς δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού. Κατά δεύτερο, τις αλλαγές στη διοίκηση που τις θέλω εγώ, τις θέλουν όλοι οι Παναθηναϊκοί στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να βρεθεί κάποιος, όπως είχε βρεθεί παλαιότερα ο Βγενόπουλος, ο πατέρας, να ζητήσουν μια αλλαγή. Η αλλαγή από μόνη της δεν γίνεται και πολύ περισσότερο την αλλαγή δεν τη φέρνουν οι δημοσιογράφοι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι οι Παναθηναϊκοί και να θερόμαστε με περισσότερο σεβασμό.
1: Εντάξει, είναι τώρα τα νεύρα.
0: Όχι, όχι, Διονύση, δεν είναι πάνω στα νεύρα. Και να τους θυμίσω, όταν έγινε το συλλαλητήριο και έφυγε ο Μαρινογιάννης, υπήρχε μια εφημερίδα που το ξεκίνησε, η Πράσινη. Η Πράσινη ήταν η διοκτησία του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου, που προέτρεπε τον κόσμο να κατέβει στο συλλαλητήριο και να ανατρέψει την τρώτη τότε διοίκηση. Θέλω να πω στο δημοσιογραφικό σκέλος.
1: Ναι.
0: Τι περιμένουμε τώρα δηλαδή από τους δημοσιογράφους να βγαίνουν να κάνουν τι, να τραμπουκίζουν τις διοικήσεις για να ευχαριστιόμαστε εμείς επειδή 16 χρόνια δεν έχουμε πάρει πρωτάθλημα. Ας βρεθεί, όπως βρεθήκαν τότε αυτοί οι 5-10 άνθρωποι κάποιος, να βγει με τα λεφτά του μπροστά, να πει έλα εδώ κύριε Αλαφούζο, πάρε 50-120 εκατομμύρια και πούλα το Παναθηναϊκό. Έχει βρεθεί κάποιος να τα πει αυτά, Διονύση?
1: Δεν έχει βρεθεί κάποιος, από όσο ξέρω. Τι να σου πω, άμα βρεθεί, ωραία, εδώ θα είμαστε. Εγώ πιστεύω ότι μετά το Βοτανικό θα βρεθεί, αλλά αυτή είναι εκτίμηση δική μου.
0: Μετά το Βοτανικό θα βρεθεί, ναι.
1: Έτσι, άρα
0: μέχρι να βρεθεί, μέχρι να βρεθεί, θα πηγαίνουμε εμείς οι Παναθηναϊκοί και να την πέφτουμε στους δημοσιογράφους μας.
1: Εντάξει μωρ, τώρα δεν είναι. Βγήκαν δύο, είχαν νεύρα. Όχι,
0: Διονύση, έχουμε νεύρα όλοι.
2: Οκ, οκ. Το πρόγραμμα είναι για αυτά.
0: Εγώ γι' αυτό πήρα, για να τα πω και τα πράγματα όπως τα σκέφτομαι.
1: Καλά έκανες.
0: Και κάτι τελευταίο τώρα και για το φίλο τον

0: Τι που πήρε, γιατί το οπαδικό, ξέρεις, δεν φεύγει ρε Διονύση μου ποτέ, όσο και να προσπαθείς, ξέρεις, χρειάζεται και λίγο η πλάκα. Αν δεν κάνω λάθος, μετά τις συνεχόμενες σύντες βρέθηκε ο Γετβάη και ανέστησε την ΑΕΚ, έτσι δεν είναι Διονύση?
1: Ο Γετβάη.
0: Ποιος ήταν τότε που είχε κάνει τα λάθη λεωφόρο και χάσει?
1: Όλοι κάνανε λάθη τότε. Και ο Γετβά είχε κάνει και ο Πάλμερ Μπράουν είχε κάνει.
2: Το 2-3 λες.
1: Το 2-3. Τι ήταν εκεί?
0: Βέβαια, γι' αυτό πίσω στο μυαλό τους ας έχουν
1: αγανάξει. Εντάξει, η ΑΕΚ το άξιζε το πρωτάθλημα. Το άξιζε το πρωτάθλημα.
0: Το άξιζε, βρε Διονύση μου, αλλά και τα στόπερ μας παίξανε το ρόλο τους, να ξέρεις.
1: Έγινε.
0: Γιατί ήταν και το παιχνίδι που μετά γύρισε η ΑΕΚ.
1: Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ, σε καλά.
2: Υπάρχουν κωδικά σημεία σε μια
1: σειρά. Δεν υπάρχουν. Κοίτα, εκείνο το μάτσο, εγώ το έχω ξαναπεί. Βάζει τον κόλλο του Ριζίτς και κοιτάζω τις σημειώσεις μου. Έκανα τη μετάδοση.
2: Και γίνεται τον ένα.
1: Όχι ένα-ένα, γίνεται το πέναλτι. Έχει ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός 2-2.
2: Το 2-2 λες. Γιατί είχαν εκείνη λάθη και πριν.
1: Ναι. Και ξαφνικά σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω πέναλτι. Λέω τι έγινε. Εκεί που είχε μπερδευτεί ο Πάλμερ, δεν ήταν με τον Λαφόν, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε, ναι.
2: Ο Πάλμερ ήταν σε μια πάσα ή κάτι
1: τέτοιο. Το λαφρό στο τέλο με το πέναλτι.
2: Που δεν πρόλαβε να. Που πήρε κάποιο που είχε πάρει κόκκινη. Για ναι. Κόκκινη. Κάποιο αυτό το μάτι.
1: Ναι, δεν θυμάμαι ποιο την έχει πάρει τώρα, α πούμε, αλήθεια. Με 10 ήταν ο Παναθηναϊκός. Πάμε παρακάτω και μετά σε διάλειμμα. Χαίρετε.
3: Έλα, Διονύση, εγώ.
1: Γεια σου, Κώστα.
3: Τι γίνεται. Καταρχήν να μην το ξεχάσω, Ηρακλή. Θέλω να κάνω σκάουτινγκ στο Μάκι που παίζει ποδόσφαιρο. Αλήθεια, αυτό να πάω το δω. Πες του να σου γράψει που πάει και άμα μπορέσει να
2: πάει. Είχε πει κάπου στο φάλι, το νομίζω. Στο φάλι.
3: Δεν ξέρω, τώρα μην ξέρω.
2: Έκανα δύο σου παύλε και GPS.
3: Αυτό σου λέω. Λοιπόν, να συνεχίσω την κουβέντα την προηγούμενη. Έχει δίκιο, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι στο τέλος πάντα φταίει ο Ολυμπιακός, δηλαδή. Στο τέλος κάθε κουβέντα αθλητικής και...
2: Δεν είπε κάτι.
3: Όχι, το ξέρω, αλλά ναι, θέλω να πω ότι όλα αυτά...
1: Θες να βάζεις και στήλω αλλά δεις φωτιά.
3: Ακούω πολλούς Παναθηναϊκούς, για να το θέσω πιο αγιανά να το καταλάβω. Ακούω πολλούς Παναθηναϊκούς να λένε το ίδιο πράγμα, αλλά στην πράξη, θα μου πεις πράξη, ποια είναι η πράξη. Στο τέλος, ας πούμε, όλοι τον παραδέχονται και μόλις πάρει και ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, ξέρω εγώ, όλα καλά, έτσι. Που βλέπεις, ας πούμε, ότι πάει, δηλαδή σήμερα εγώ πραγματικά ήθελα ο Παναθηναϊκός να περάσει. Τη Βαλένθια τη φοβάμαι σαν ομάδα, είναι πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή. Αλλά απ' την άλλη...
2: Είναι άλλα μάτς ο Ολυμπιακός.
3: Απ' την άλλη όμως, Διονύση, ειλικρινά σου μιλάω, μπορεί να είχαμε μια ευκαιρία να μας δώσουν την Ευρωλίγκα για πάντα με αυτά που θα γινόντουσαν. Γιατί θα γινόντουσαν πράγματα και θάματα, δηλαδή, για γέλιο. Έτσι, και καλύτερα που γλιτώσαμε όλο αυτό, γιατί ήταν ένα διήμερο που δεν ήξερε κανείς τι θα γίνει. Εντάξει, γιατί άλλο οι αντιδράσεις σε ένα γήπεδο που βλέπεις και παρόλα αυτά γίνεται χαμός, που είναι μόνο ο παδί της μιας ομάδας, φαντάζομαι τώρα να υπήρχαν τίποτα...
1: Σε κάθε Final Four υπάρχουν και οι δύο. Δηλαδή και στο Βερολίνο ήταν το.
3: Άλλο είναι στην Ελλάδα, ρε παιδιά.
1: Εντάξει,
3: είναι διαφορετικά. Έτσι.
1: Εγώ το είχα πει, ήθελα να το δω τελικό. Κάποια
3: στιγμή θα γίνει. Ήταν, ξέρω εγώ, σε μια διαφορά.
2: Α, όσο το μελετά εσύ, δεν το βλέπω να το πετυχαίνει.
1: Κάποια στιγμή θα γίνει.
2: Κύλια, κάποια στιγμή.
3: Βάσκο. Ηρακλή Κλήτο και το Καρλιάκο.
2: Ρε παιδί μου, είναι το.
3: Παρ' όλα αυτά είναι ένα Final Four, φίλε, πάρα πολύ δύσκολο. Για μένα η χειρότερη ομάδα είναι η Ρεάλ. Αλλά τώρα Real Valencia, επειδή
2: κοίτα,
3: είναι... Κοίτα, την έχει η Real, το είχα διαβάσει όταν παίζανε για το πρωτάθλημα
2: Ισπανία. Η Real δεν έχει τον Ταβάρες.
3: Την έχει τη Βαλένθια.
2: Δεν έχει τον
3: το
2: Ταβάρες.
1: Είναι απώλεια.
2: Ναι. Κοίτα βέβαια τώρα με τον τρόπο που παίζει Βαλένθια, από την οποία ο Ταβάρες θα έχει ένα πλεονέκτημα στην επίθεση, σημαντικό, δηλαδή δεν μπορεί και ο Σακό που έχει για ψηλό, δεν μπορεί να μπαρκάρει τον Ταβάρες εύκολα. Και από την άλλη όμως στην άμυνα, είναι δύσκολο να ακολουθήσει ο Ταβάρες τα πεντάρια να σου τα τρίποντα.
3: Εντάξει, η Ρεάλ είναι λίγο ομάδα ενός χρόνου πιο κάτω, δηλαδή πιο αργή, έτσι μου φαίνεται.
2: Κοίτα, στο Final Four για τη Ρεάλ, πιστεύω ότι ο παίκτης που μπορεί να της δώσει την όθηση και δεν το πολύ περιμένουν, είναι ο Μαλεντόν.
3: Είναι ο Μαλεντόν. Λέμε τώρα πόσες βλέπουμε τις ομάδες. Πάρα πολύ δύσκολη ομάδα η Φενέρ. Ναι, πάρα πολύ δύσκολη ομάδα.
2: Δεν καθόλου εύκολο ο ημιτελικός.
3: Ο Ολυμπιακός, κοιτά να δεις, είναι πάρα πολύ καλός, ρε φίλε.
2: Δεν διαφωνώ καθόλου.
3: Αλλά μην λέμε τα ίδια. Πρέπει να είναι στη μέρα του, να έχει και να μπει κάτι στο μυαλό του Μπαρτζόκα και το
2: και να πω και έχει δίκιο ο φίλος, γιατί πήγα κατευθείαν, μπήκα και εγώ στην εκπομπή όταν ξεκίνησα τα σχόλια, ότι είναι τεράστια επιτυχία και για την ομάδα Απόλλων που μπήκε στο Final Four του Champions.
3: Να, πήγαν στο Final Four.
2: Κέρδισε μέσα στην

0: καλή αντιπρεσία. Και θα γίνει στη Μάλτα.
1: Ήθελα και κάτι άλλο να πω, γιατί άκουσα και τέλος πάντων, λάστε το μπάσκετ, τελείωσε, θα δούμε τι θα γίνει. Για τον ποδόσφαιρο, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Εντάξει, όλοι λέτε η ΑΕΚ το πήρε δίκαια και εντάξει, ναι, στην ουσία δίκαια. Όποιος και να το έπαιρνε, δίκαια θα το έπαιρνε το φετινό πρωτάθλημα. Αυτό να το ξέρετε. Λοιπόν, πλέον παλιά τα παιχνίδια τα βλέπα στην 7. Ήμουνα δηλαδή 100-0. Τα βλέπα,
0: τώρα δεν τα βλέπεις. Τώρα
1: πηγαίνω, ναι, τώρα πηγαίνω κάθομαι στο κέντρο. Ναι. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, ακούω το Γιάννη που είπε πριν ότι η Άκη ήταν καλύτερη και από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό. Σε κανένα παιχνίδι, φίλε, δεν σου μιλάω για τον ΠΑΟΚ που και με τον ΠΑΟΚ δεν ήσουν καλύτερος, αλλά σε κανένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν ήσουν καλύτερος.
0: Περίμενε, δεν ξέρω, ναι. Τα ΑΕΚ ΠΑΟΚ δεν τα έχω δει όλα. Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ που ήταν το 3-0, η ΑΕΚ ήταν κλάσσα.
1: Το καλό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια πήγε και του κέρδισε μέσα εκεί.
0: Είναι και πότε πετυχαίνει τις ομάδες.
1: Λοιπόν, ναι, ρε φίλε.
0: Εμείς στην πρεμιέρα των play-off, στην πρεμιέρα στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, η εμφάνιση ήταν πάρα πολύ άσχημη για τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Γιατί ο Ολυμπιακός ακέρδιζε αυτό το μάτς και περνούσε πρώτος. Και έχει μια ευκαιρία από τον Ελκαπή και τον κόλπο ακυρώθηκε. Δεν είχε
1: καλή φάση. Στο φετινό πρωτάθλημα, άμα ξεκινήσω το παιχνίδι με την ΑΕΚ και στο παιχνίδι με την Τούμπα. Βάλαμε ένα γκολ που ακυρώθηκε και φάγαμε ένα γκολ το ίδιο το οποίο μέτρησε. Έτσι. Και το είπαν όλοι. Λοιπόν, παίξανε μπιλιάρδο, άμα το πω και γιατί όλη τη χρονιά αυτά ακούω, παίξανε μπιλιάρδο, δηλαδή αν είχα αυτούς τους βαθμούς, θα έπαιζαν το πρωτάθλημα στη Φιλαδέλφεια.
0: Με τον ΠΑΟΚ, τα δύο πια.
1: Το πρώτο γκολ του ΜΕΙΤΕ. Είναι offside.
0: Α, ναι, το πρώτο, το 1-0.
1: Όπως
0: εγώ είπα και του Γιαζίτσι offside και του ΜΕΙΤΕ ήταν offside.
1: Και δύο μήνες το είπε και όλοι το είπαν, θέλω να σου πω. Άμα πιαστώ εκεί.
0: Σου λέω όμως τα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ, άσε όλα τα άλλα, τα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και στα δύο μάτς ήταν καλύτερος. Καλά για το Καρεσκάκι δεν το συζητώ.
1: Κι άκου να σου πω, για μένα τα play-off όλες οι ομάδες ήταν δύο σκάλες κάτω. Δεν πρέπει να γίνονται, ρε φίλε, τα play-off. Δηλαδή δεν είναι δίκαιο. Είναι κάτι άλλο από το πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες, καμία ομάδα δεν ήταν Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή που λέμε...
0: Ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσεις το παιχνίδι με την ΑΕΚ, μετά με τον Παναθηναϊκό ήταν βελτιωμένος, πολύ πιο βελτιωμένος στην Τούμπα...
1: Το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Μα δεν έσβησα στα πλέοφ, αδερφέ. Ο Ολυμπιακός
1: δεν... Δεν έσβησα στα
0: πλέοφ, αδερφέ, Ιωνίση. Για πού μου λες.
1: Ξαφνικά ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν πήραν μια κατρακύλα, δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Πριν τα play-off, πως το Καρεσκάκι δεν κερδίσαμε κανένα. Πόσα παιχνίδια ήταν αυτά. Το ίδιο έκανε και ο ΠΑΟΚ.
0: Είχαμε τον Παναθηναϊκό.
1: Σβήσανε ξαφνικά αυτοί.
0: Τον Παναθηναϊκό, τη Λάρισα.
1: Τώρα η Ευρώπη ήταν. Τι ήταν. Πάντως το πρωτάθλημα δεν το δώσανε στην ΑΕΚ. Που τα λέγανε το 70 και το 80 ότι φέτος το δώσανε στον Παναθηναϊκό.
0: Καλά, μπορεί να το δείτε κατ' ολυμπιακό.
1: Καταλάβει, σου λέω.
0: Έγινε Κωστή μου.
1: Άντε, γεια.
0: Λοιπόν, τελευταίο διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: BWIN Sport FM 94,6.

0: Πάμε τελική ευθεία, χαίρετε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
0: Ναι, φίλε μου.
1: Γιάννης Παναθηναϊκός από Αίγιο.
2: Έλα ρε Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Έλα ρε Γιάννη, τι κάνεις.
1: Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Λοιπόν, δύο πράγματα. Δικαίως πήρε έκτο πρωτάθλημα, δικαιότατα, το και να λέμε, και δικαίως ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Βαλένθια. Δικαιότατα. Λέγε Ρακλή, συμφωνείς, θα το πω.
2: Άπη, προχώρα, πρέπει και συζητάμε, κάτσε, γιατί... Αν ξεκινά. Πες την άποψή σου. Είπες ότι...
1: Δικαίως πήρε έκτο το πρωτάθλημα, το ποδόσφαιρο, και δικαίως πήρε...
2: Η ομάδα η οποία είναι έτοιμη από τον Οκτώβρη και τις πρώτες δύο αγωνιστικές στο play-off.
1: Και δικαίως ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε όμως, στο μπάσκετ.
2: Καλά, και εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Ναι, εγώ γι' αυτό σου λέω, επειδή ξέρεις και μπάσκετ ασχολείσαι και... NBA και τα
2: δεν έχω άλλο το NBA, άλλο το που ασχολούμαι
1: και
2: δεν
1: έχω.
2: Το σημερινό έχω δει 40 λεπτά. Τα άλλα έχω δει όλες τις φασικές
1: τις νίκες. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να περάσει. Δηλαδή, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Ναι. Είμαι Παναθηναϊκός. Φόλα Παναθηναϊκός. 52 χρονών.
2: Ίδια γενιά.
1: Δηλαδή, ότι μας αρέσει η διευθυνσία.
2: Κοίτα, σήμερα στο.
1: Όχι σήμερα, γενικά.
2: Δεν έχω δει όλα τα
0: παιδιά. Ρε παιδί μου, είχε. Άκουσε. Είχε θέματα διευθυνσία. Είχε θέματα διευθυνσία. Όμως το κύριος λόγος για μένα, εγώ το ξαναπεί, για μένα του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού είναι αγωνιστικός. Ο πρώτος λόγος. Επόμενο είναι δευτερεύοντα. Έτσι όπως το βλέπω εγώ.
1: Ναι. Συμφωνώ.
2: Η Βαλένθια, πρώτα απ' όλα, ούτε για γούρια που μου έλεγε ο Δεσίλας στις πρωινές εκπομπήσεις, δεν πίστευα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει δύο ήττες στο ΑΚΑΣΕΡΙ back to back.
1: Ούτε εγώ.
2: Δεν το πίστευα. Α, σου λέω τώρα κορυδευόμαστε. Α, σου λέω, το πίστευα. Δεν το πίστευα.
1: Εγώ το πίστευα αυτό.
2: Ότι θα βγει 2-2. Σήμερα, α πούμε, εγώ είπα και χθες το πίσω το είπα και εδώ, αλλά το είπα στην πρωινή που με. Τι βλέπεις. Είπα ότι δεν βλέπω ότι παιχνίδι που θα κρίνεται στο τέλος. Αλλά δεν είπα. Μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν θα κρυθεί στο τέλος. Και η Βαλένθια σε τρία σερή παιχνίδια πήρε διαφορές.
1: Να διακόψω κάτι, να διακόψω λίγο. Εάν ο Παναθηναϊκός σήμερα, π.χ. α πούμε, σήμερα έτσι, ήταν αυτό 7-8 μπροστά από όντου. Ναι.
2: Θα
1: είχαμε άλλη διαδικασία. Μπράβο.
2: Χάλι,
1: όταν είσαι εξ αρχής πάλι πίσω, τρίτο αγώνα πίσω, δεν μπορεί να τον κλείσει τον αγώνα. Το κάνεις. Συνέχεια, το κάνεις συνέχεια. Στο ΆΚΑ έγινε δύο φορές. Και σήμερα πάλι έγινε. Είσαι πίσω, 12 πόντους, 25-13. Ημίχρονο, τι ήταν, 35-23. Ναι. Ημίχρονο. Ωραία, έφεξε 35 πόντους ημίχρονο.
2: Αλλά έβαλε 23. Ναι, το τρίτο δεκάλεπτο ήταν το καλό του Παναθηναϊκού που το πήγε.
1: Μπράβο,
2: 26-50.
1: 27.
2: Και είναι.
0: Και πάλι κυνηγάς όμως.
2: Κοίτα, ναι, ρε παιδί μου, αλλά περίμενε, μισό λεπτό.
1: Όταν είσαι 23, ωραία, λίγους έχεις φάει, αλλά έχεις βάλει 23 μόνο, έχεις βάλει πολλούς.
2: Εγώ έχω. Τώρα θα με
1: πει.
2: Περίμενε, θα σου πω κάτι. Περίμενε, κουβέντα θα κάνουμε, ρε αδερφέ.
1: Λοιπόν.
2: Τώρα, εγώ ειδικά στα παιχνίδια του μπάσκετ έχω και κάποια σημάδια για το πώς πηγαίνει η εξέλιξη. Ήταν πολύ μεγάλο το. Γιατί βάζει μεγάλο καλάθι ο Μοντέρος ο 54-47 με σπάσιμο Μέσης και το κάνει 56-47. Και βάζει μπάζερ μπίτερ ο Χουάντσο από τη γωνία, τρίποντο, δύσκολο τρίποντο.
0: Και μετά δεν μπορεί να σου πει.
2: Και έχει την επίθεση ο Παναθηναϊκός, το πάμε στην αρχή με το Διονύση. Και δεν το κάνει 56-52.
1: Μπράβο, είναι 54-52.
2: Είναι κωδικό σημείο του μάτσα αυτό. Όποια και να είναι εικόνα του αγώνα. Είναι σε, γιατί μπαίνει η πίεση, μπαίνει η ψυχολογία.
1: Τέσσερις πόντους, πέντε πόντους και άλλο να σε 8-9.
2: Μα στο καπάκι έφαγε τρίποντο, πια έγινε 59-50.
1: Ναι, λογικό ήταν.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Λογικό γιατί την ομάδα, πώς παίζει έτσι η ομάδα. Όσον αφορά το θέμα σήμερα για τον ποδόσφαιρο, εντάξει, ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα μηδέν τον Παναθηναϊκό, εντάξει, okay. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή άκουσα κάποια σχόλια, όχι φιλάθλου, γενικότερα. Ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλά και σήμερα. Νομίζω ότι ήταν καλά ο Ολυμπιακός.
2: Ο
1: Ολυμπιακός ήταν αυτά τα μέτρα που είπαμε. Ο Ολυμπιακός ήταν μέτρος.
2: Ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρίες σημαντικές. Δηλαδή έχει μια πολύ μεγάλη του Ταρέμπη, μια του Τσικίνιο στο 0-0. Ναι. Γενικά το ψάχνε. Υπήρχαν και άλλες προϋποθέσεις. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Σε όλο το. Καλά, δεν σου είπα ότι ήταν μια εμφάνιση τώρα.
0: Δεν ήταν να μάθω με το. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανύπαρκτος. Ο Ολυμπιακός ήταν μέτριος, έκανε πέντε πράγματα.
1: Μέτριος, αυτό που λέει ο Διονύσης.
0: Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός, μέτριος. Αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν ανύπαρκτος.
2: Ο Ολυμπιακός έβγαλε πέντε τις πέντε φάσεις.
0: Τόσο λέω.
2: Ήταν η ομάδα που προσπαθούσε να κάνει.
0: Αν ήταν καλός ο Ολυμπιακός με ανύπαρκτο Παναθηναϊκό, θα έρχονταν 3-0.
2: Άλλο αυτό.
0: Μέτριος Ολυμπιακός, ανύπαρκτο Παναθηναϊκός, 1-0.
2: Ο Ολυμπιακός μέσα στο μάτι προσπαθούσε να κάνει πράγματα.
1: Σήμερα καταλάβατε.
0: Δεν είναι ότι είδαμε εξής.
2: Δεν κατάλαβα τι έπαιζε ο Παναθηναϊκός σε ένα σημείο.
1: Δεν 4-2. Είχε βάλει το τετέα.
3: Στην αρχή ήταν.
2: Πήγαινε στην αρχή, ήταν λίγο δεξιά.
1: Όταν ο Μαρκούς έπεσε άμυνα, θέλω να 4-4-2.
3: Αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό έπεσε στην άμυνα.
2: Και στην επίθεση
1: όμως. Εγώ το κατάλαβα, εγώ λάθος.
2: Αλλά δεν είχε, δηλαδή δεν υπήρχε παίχτης. Ας πούμε λίγο στο πρώτο.
1: Δεν υπήρχε παίχτης να βάλει.
3: Δεν είχε πλάνο, ρε Σιρακλή. Πόσες φορές έχουμε
1: πλάνο.
3: Πλάνο, ρε Σιρακλή. Μιλάει ακόμα 2-6 γκολ. Σε όλα τα πλέον είναι κάτω το δικά του πλάνο.
1: Ο Ζαρουλή κάποια στιγμή σε θέση του...
3: Κάποια σουτ
1: κάτω. Του Σεντέσκη. Πού ήταν ο Σεντέσκη, τι έπαιζε ο Σεντέσκη. Να καταλάβω κι εγώ.
3: Τίποτα,
1: Ιουσία, λοιπόν, επειδή στο Ιρακλή λέω αυτό, επειδή ξέρεις ότι έχεις πει και εσύ ότι δεν θα μετέβες ποτέ αγώνα του Παναθηναϊκού που να έπαιρνε ευρωπαϊκό κτλ. Έτσι έχεις
2: όχι,
1: πει.
2: Δεν έχω πει, δεν μπορώ να μεταδώσω εγώ μάτς του Παναθηναϊκού.
1: Λοιπόν, δεν μπορείς.
2: Όχι, ναι. Δίκαια, εντάξει. Δεν, μα είναι κριτικό, και εσύ θα τσαντιζώσουν, ρε φίλε, μα το κάνει.
1: Όχι, άκουσε με να πω κάτι. Ναι. Να πω κάτι. Και να το πω. Δεν είναι αυτό επειδή βγαίνουν πολλοί και λένε εύχομαι αυτό. Δεν εύχομαι εγώ. Εγώ εύχομαι να τον πάρει μία από τις άλλες ομάδες.
2: Εννοείται, το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Δεν με ενοχλεί.
1: Γιατί είμαι φόρο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να τον πάρει Ολυμπιακό. Τι θα κάνω, να το αλλάξω το σέστημά μου.
2: Όχι, Γιάννη. Δεν με ενοχλεί με αυτό.
1: Εγώ είμαι καθαρός αυτά που λέω. Η Βαλένθια, η Ρεάλ, η
2: Μπαρσελόνα. Πραγματικά δεν με ενοχλεί εμένα αυτό.
1: Ναι, όχι, το λέω γιατί εσείς όμως με καταλαβαίνεις αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να.
2: Καλά, κι άλλοι
1: με καταλαβαίνουν. Να δέχομαι ότι το 96 εσύ θα πανηγύρισες. Αν ο Παναγιώτης πήγαινε στο τελικό.
2: Μα είναι δυνατόν. Γιατί και με τη Φιωρεντίνα που ήσουν.
3: Ωραία, ωραία.
2: Έγινε, Γιάννη μου.
1: Τι πω, παιδιά, χαιρετώ, φυλάκια.
3: Πάμε, ναι. Χαίρετε. Ναι.
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
4: Έχω ανοιχτή ακρόαση.
2: Πρέπει αν μπορείς να σταματήσεις κάπου για να τη βγάλεις. Το κατάλαβα, γιατί δεν ακούγεσαι καλά. Ακούγεσαι πολύ βάθος στο βάθος.
4: Τώρα ακούγομαι.
2: Για πάμε κάπως καλύτερα, πάμε, έλα.
4: Τώρα με ακούτε.
2: Ναι, ναι, τώρα ναι.
4: Καλησπέρα, Γιώργος από, από Τρίπολη, Αργαδία, Παιδίδη, Ολυμπιακός.
2: Γεια σου Γιώργη.
3: Γεια σου φίλε.
4: Θέλω να πω για το παιχνίδι, για το ποδόσφαιρο, γιατί ήμουνα μέσα. Όπως το είπες, μέτριος Ολυμπιακός. Πολύ βασικά Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Δεν υπήρχε. Καν.
2: Α, δεν υπήρχε αχ από πλευράς Παναθηναϊκού.
4: Δεν υπήρχε Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Δεν υπήρχε στο γήπεδο. Εμείς ήμασταν πολύ μέτροι. Ό,τι προσπαθούσαμε εκεί να κάνουμε. Βασικά τα center four μας είναι πολύ πεσμένα.
2: Κοίτα, αυτό που κάνει ο Ταρέμι από το φάουλ του Ροντινέη. Γιατί τη λάση του Ταρέμι δεν χάνεται.
4: Ροντινέη έβγαλε σήμερα, πρέπει να είναι το μοναδικό παιχνίδι που έκανε 4 σέντρες, έκανε 4 τέλειες σέντρες.
2: Καλός ήταν ο Ροντινέη πάλι.
4: Ναι, ήταν καλός, δεν είπα ότι ήταν άσχημος, πολύ καλός. Πολύ καλός.
2: Μισό λεπτό ρε φίλε, λεπτό. Ποιον έγλειψα που λέει είσαι 100 χρόνια δημοσιογράφος, 100 δεν είμαι, αλλά δεν έγλειψα κανένα. Ότι δεν σου πάει. Ποιον γλύφω δηλαδή, επειδή του πατώνω ότι δεν με ενοχλεί.
3: Πάμε, πάμε.
2: Έλα. Έλα φίλε μου, έλα.
4: Έλα. Αυτό ήθελα να πω, ότι ήμασταν μέτροι, εντάξει, το πρωτάθλημα το χάσαμε δίκαια γιατί κάναμε μεγάλη κοιλιά μετά το Champions League.
2: Μεγάλη,
4: βεβαίως. Δεν πήραμε, βασικά δεν κερδίσαμε ούτε τη Λάρισα.
2: Δεν πήραμε πράγματα.
4: Δεν πήραμε πράγματα
2: από μεταγραφές και από παίχτες.
4: Δυστυχώς, αυτό πρέπει να, αυτό, πρέπει, αν μείνει με τη Βίπαρ, πρέπει, πιστεύω και θέλω να μείνει έτσι. Σπακούεται
2: και αυτό. Και εγώ το ίδιο, μαζί σου είμαστε.
4: Να πάρει τους παίκτες που θέλει ο Μεντιλίπαρ, όμως να μπορούν να υπηρετήσουν το πλάνο του Μεντιλίπαρ.
2: Επίσης συμφωνώ.
4: Αυτούς που έχουμε πάρει 2 χρόνια τελευταία δεν μπορούν να το υπηρετήσουν. Δεν μπορούσαν να το υπηρετήσουν, δεν μπορούν.
2: Κάτσε, κοίτα τα 2 χρόνια. Πέρυσι μια χαρά ήταν ο Ολυμπιακός. Έβγαλε και τις εντάσεις και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή και που το πήρε και έκανε και πολύ και με, το πήρε και εύκολα και έκανε και μεγάλες νίκες. Φέτος και ειδικά μετά το Γενάρη, ήταν. Εγώ, κάποιοι μπορεί να μην συμφωνήσουν. Εγώ το ξαναλέω. Το γεγονός ότι έφυγε ο Στρεφέτσα και ο Γιάρεπτσουκ και ήρθε ο Κλέιτον με τον Αντρέ Λουίζ. Εγώ δεν λέω ότι ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίζ μπορεί να είναι κακοί παίχτες ή είναι κακοί παίχτες.
4: Τον Αντρέ Λουίζ να σε ρωτήσω
2: κάτι. Ένα λεπτό και με ρωτάς. Θέλω να τους δω δηλαδή να πάρουν παιχνίδια συνεχόμενα, να σχηματίσουμε μια εικόνα για τους δύο ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι ότι επειδή δεν έπαιξαν αυτοί λόγω των διαβατηρίων, επειδή ήταν και ξένοι και έπρεπε να κόβει ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός ήταν μείον 4 παίχτες από το Γενάρη.
4: Έξω ένας, έξω άλλος.
2: Μα ήταν οι δύο που ήρθαν, που δεν μπορούσαν να παίξουν, δεν χωρούσαν στο, να πούνε στην αποστολή, και οι δύο που φύγανε. Αυτό σου λέω δηλαδή, μειώθηκαν οι επιλογές. Πες μου για τον Αντρέ Λουίς, πες μου, ό,τι θες να σου πω.
4: Ο Αντρέ Λουίς είναι μεταγραφή.
2: Ναι,
4: είναι
2: δανεικός. Ναι.
4: Μεταγραφή.
2: Είναι.
4: Ο Κλέιτον είναι δανεικός.
2: Όχι, νομίζω μεταγραφή είναι και ο Κλέιτον, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Ναι, για να σου είμαι ειλικρινής. Θα το κοιτάξω.
4: Εγώ γιατί δεν ήμουν σίγουρος ποιος από τους δύο είναι μεταγραφή. Ναι. Θα σου πω, αυτά ήθελα να πω. Και μια ερώτηση στον Ηρακλή να κάνω.
2: Έλα.
4: Που πασχετικά. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί έπρεπε να βγει ο Τολιόπουλος σήμερα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πιστεύω ότι είμαι λίγο αντικειμενικός.
2: Εντάξει, πήγε ρε παιδί μου. Κοίτα, ο Τολιόπουλος αυτά που ήταν να του δώσει τα έδωσε στον Παναθηναϊκό, τα δύο τρίποντα.
4: Ναι, αλλά δεν έδωσε τίποτα ο Ναν.
2: Ναι, αλλά δεν μπορείς να μην πας.
4: Ο Τολιόπουλος που, είναι, ναι, που σου πετάει τρίποντος από τα 8 μέτρα.
2: Κοίτα. Δεν είναι εύκολη απόφαση σε ένα μάτς που ψάχνει σκόρο Παναθηναϊκό, σε ένα μάτς που κυνηγάει να το γυρίσει. Να μείνει περισσότερο το Λιόπουλος και να μείνει στον πάγκο Ναν. Δηλαδή θα πήγε με Γκραντ Ναν και Χέις Ντέιβις.
4: Καταλαβαίνω πώς το λες.
2: Δηλαδή αν έχανε και είχε αφήσει όλο το δεύτερο ημίχρονο π.χ. τον Ναν στον πάγκο, θα γινόταν.
4: Μα δεν είπα να τον αφήσω το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ναν είχε τρία φάουλ. Έκανε τον τέταρτο. Κάποια στιγμή έκανε τον τέταρτο στην τρίτη περίοδο. Με τον Λιόπουλο μέσα ο Παναθηναϊκός είχαν 6 πόντους. Με τον Ναν μέσα έχασε 15. Άμα το παρατήρησες. Από το είδε στο παιχνίδι και
2: το είδα. Το είδα το παιχνίδι. Απλώς μα φαινόταν και στο PR σε ένα σημείο πώς ήταν η πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ της Βαλένθια. Αλλά θεωρώ ότι ο Τολιόπουλος αυτό που μπήκε να κάνει το έκανε. Έστω αν δεν ξεκίνησε τρακαρισμένο στο δίλεπτο, τρίλεπτο που
4: γιατί μπήκε και έκλεισε το ημίχρονο.
2: Έκλεισε το ημίχρονο και τον έβαλε ξεκινήσει στο τρίτο δεκάλεπτο.
4: Δεν έχει παίξει όλη τη χρονιά το παιδί. Ναι. Έχει παίξει λίγο στο ελληνικό πρωτάθλημα, κακώς. Για το ελληνικό πρωτάθλημα που έχουμε εμείς, ο Τολιόπουλος είναι.
2: Τώρα μιλήσω. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ τα 8 λεπτά του Γκριγκόνης. Δεν το κατάλαβα.
4: Πότε εγώ το κατάλαβα.
2: Δηλαδή και αλλά... ο Τολιόπουλος και ο Γκριγκόνης να ξεκινήσουν. Βέβαια να μου πεις, κέρδισες αυτή το 30 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός.
4: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι γιατί σου το λέω για τον Τολιόπουλο. Συγκεκριμένα για τον Τολιόπουλο. Γιατί σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Έχει βάλει ένα τρίποντο ψυχολογίας δικό του από τα 8 μέτρα.
2: Έβαλε μεγάλο και στο καπάκι από τη γωνία.
4: Και έβαλε από τη γωνία και έχει παίξει καταπληκτική άμυνα πάνω στον πιο επικίνδυνο παίχτη εκείνη την ώρα που λείπει ο Μοντέρο. Άμα παρατηρήσει την άμυνα που παίζει εκεί το.
2: Σε ένα σημείο το χτύπησε ο Τέιλορ, γιατί δεν μπορούσε να τον μαρκάρει, ξέρει τι. Ότι στο έσαι σε ποστάρισμα. Δεν γίνεται να το. Δεν μπορούσε με τίποτα. Αυτό είναι ένα θέμα του Τολιόπουλου, ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει, ξέρει και στην άμυνα. Αλλά ότι μπροστά. Ότι μπορεί να σου βάλει δύο ή τρία τρελά τρίποντα, το έχει αυτό.
4: Ναι. Και για μένα λάθος του Παναθηναϊκού σήμερα που ξεκίνησε λίγο τρέλα πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, τρελά τρίποντα, κρεμασμένα τρίποντα, χωρίς λόγο.
2: Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, με 0 στα 7 τρίποντα.
4: Ναι, ενώ εκεί που πλησίασε λίγο, μετά ξεκίνησε λίγο τρέλα. Δηλαδή, να βάλουμε ένα τρίποντο ψυχολογία.
2: Πιο πολύ θεωρώ εγώ και από τα τρίποντα ότι αυτό που στήσει περισσότερο στον Παναθηναϊκό είναι τα καλάθια τα δύο που είχε χάσει ο Όσμαν από κάτω και ένα του
5: Παρίσι. Αυτό και γιατί εκεί πήγε να φτιάξει ένα momentum να μειώσει το
4: Παρίσι και
5: να σοβαρίσει, δεν τα κατάφερε.
4: Τέλος πάντων.
5: Να είσαι καλά, φίλε μου, να βγάλουμε ένα ακόμα.
4: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
5: Πάμε να βγάλουμε ένα ακόμα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
2: Έλα ρε, πάνω εσύ.
6: Ναι. Έλα, όπως συνήθως εγώ από τους τελευταίους.
5: Τελευταίους.
6: Νιόνιο, τι σημαίνει ότι έπαιξε ρόλο και η διαιτησία.
5: Αυτό πιστεύω εγώ. Είχε θέμα.
6: Έπαιξε, ναι, τι σημαίνει. Κάτσε, αυτό όμως.
5: Σημαίνει
6: ναι, τι σημαίνει. Ότι έπαιξε ρόλο άθελά της ή ήθελε, ας πούμε, και έπαιξε πάνω, το ρόλο της.
5: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να πω αν...
6: Από τα σφυρίγματα που έγιναν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
5: Όχι. Εσύ ως Πάνος από τα Γιάννα μπορεί να πεις, εγώ να βγω να πω ότι μια διαιτησία είχε δόλο ή όχι, δεν μπορώ να το πω έτσι, χωρίς αποδείξεις.
6: Ωραία, το λέω εγώ ότι είχε
5: εσύ
6: δόλο.
5: Πες,
6: όχι
5: ναι,
6: τώρα, σε όλη τη χρονιά.
5: Αλλά για μένα ο κυρίαρχος, ο κύριος λόγος αποκλεισμού.
6: Ωραία, το άκουσα εγώ αυτό. Το άκουσα, δεν χρειάζεται να μου το ξαναπείς.
5: Με ρωτάς, να μην
6: σου πω. Την άποψή σου την ξέρω.
5: Τότε
6: σου λέω, εγώ θα μιλήσω καθαρά για την διαιτησία.
5: Να πεις ό,τι θες.
6: Ναι, ότι η διαιτησία, ειδικά σήμερα, θύμισε Δηλαδή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, θύμισε το τέταρτο παιχνίδι στο σεφ πρόπερση.
2: Αλλά τι πάτε κολλάνε στο Ολυμπιακό. Περίμενε, Ρίβαλο. Στο, όχι, στο όχι, η σημερινή διαιτησία. Πού, σε ποια είναι τα σφυρίγματα τα οποία θεωρείς
6: ότι είναι τα σφυρίγματα, ένα το σφύριγμα εκεί στο Λεσόρ που έχει σταθεροποιήσει την μπάλα στα χέρια, έχει πιάσει με τα δύο τα χέρια, βάζει καλάθι και αυτό δεν το δίνουν.
2: Πού βάζει καλάθι. Ένας challenge έκανε ο Αταμάν σε μια πρώτη. Στο challenge ο Λεσόρ λες.
6: Σε αυτό το challenge.
2: Μα δεν πήγε το. Εκεί ήταν η φάση, αν δεν θυμάμαι, αλλά αν ήταν να εκτελέσει δύο βολές ή να παίξει απ' έξω. Δεν πήγε η καλάθι.
6: Όχι απ' έξω, όχι απ' έξω, αν είχε πιάσει την μπάλα.
2: Ένα, αν είναι να εκτελέσει δύο βολές, σου λέει να τη συνεχίσει το φάρο.
6: Όχι, είναι, μπήκε το καλάθι, παιδί μου.
2: Είναι η ίδια φάση.
6: Μπήκε το καλάθι.
2: Το challenge ο Αταμάν.
6: Μπήκε το καλάθι.
2: Πάνω μπορεί να πιστεύει. Πραγματικά σου λέω, μπορεί να πιστεύει, ειλικρινά σου λέω ότι θε. Okay, ναι. Δεν έχω κανένα
5: Πάνω,
2: θέμα.
5: Δεν έχει καμία σχέση αυτό που λες με εκείνη τη διαιτησία που λες εκείνο το μάτς.
6: Σου είπα ότι η διαιτησία, καταρχήν για να μπορέσεις να παίξεις άμυνα ή να παίξεις δηλαδή, να κάνεις το δικό στο παιχνίδι, πρέπει ο Παναθηναϊκός, η Βαλένθια έπαιζε στα όρια.

0: για του φάουλ στο όλο το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός το επιδίωξε αυτό και δεν την άφηνε. Ο Ναν πόσα φάουλ πήρε.
1: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού πάνω μου σήμερα.
0: Ο Ναν πόσα φάουλ πήρε. Ένα σουτ του στον Οσμάν τρίποντο. Δηλαδή δεν είναι κόψιμο. Βρίσκει το χέρι.
1: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού πάνω μου σήμερα δεν ήταν στην άμυνα που λες.
0: Ρε φίλε, δεν αντιλέγω αυτό. Αυτό τι σημαίνει, ότι η διαιτησία πρέπει να είναι αυτή που ήταν.
2: Μα που λες ότι ήθελες να την κρατήσει χαμηλά τη Βαλέλη. Ο Παναθηναϊκός την κράτησε χαμηλά. 14 στο πρώτο δεκάλεπτο. Περίμενε 35 το ημίχρονο. Το είπε και ο Ταμάτης ο ημίχρονο.
0: Άρα κατά τη γνώμη τη δική σου Ηρακλή δεν έγιναν έτσι από τη διαιτησία σήμερα. Εντάξει, κράτα τη δική σου την απόφαση.
2: Έχει τη δική σου είναι πάνω. Δεν σου είπα ούτε να τσακωθούμε. Δεν έχω καμιά.
0: Όχι, εγώ όμως είδα σφαγή και στο δεύτερο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Υπάρχει όλη τη χρονιά μια πολιτική της EuroLeague εναντίον Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός φέτος δεν είναι καλός βασιλετικά. Αλλά μην ξεχνάμε όμως, Διονύση, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται για τον Αταμάν. Μην ξεχνάμε, Διονύση, ο Αταμάν ήρθε και πήρε θυμάσαι δηλαδή, μας έβγαλε στους δρόμους.
1: Δεν το συζητάει κανείς αυτό.
0: Όχι, βεβαίως το συζητάτε. Γιατί στη δεύτερη χρονιά πήγε στο Final Four μόνο με τον Γκέμπριελ, έτσι. Τραυματίστηκε για σχεδόν δύο χρόνια ο Λεσόρ και καπάκι τραυματίζεται και ο Γιούρτσεβερ.
1: Μα δεν αμφιβάλλει κανείς για την προσφορά του.
0: Άκουσέ με λίγο να τελειώσω. Και γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον Αταμάν και το περσινό πρωτάθλημα δεν το έχασε ο Αταμάν. Το έχασε ο Δημήτρης. Αν θυμάστε το πρώτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ το κέρδισε, πανεύκολα το κέρδισε. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν πολύ απογοητευμένος από την αποτυχία στο Final Four και γύρισε ο Δημήτρης και τα έκανε τουρλουμπούκι.
1: Πάνω ξαναπάρε αύριο γιατί πήγε και 58 και πρέπει να κλείσουμε.
0: Και επειδή φέτος έγιναν λαθασμένες κινήσεις από τον Αταμάν και ίσως και προπονητικά και αλλά μην γυρνάμε και λέμε ρε παιδί μου το μπάσκετ έχει αλλάξει και δεν μπορεί πλέον Αταμάν.
1: Ωραία,
0: γιατί το άξιο και αυτό
1: πάλι
0: αύριο,
1: πάρε πάλι αύριο.
2: Γεια σου Πάνο.
1: Γεια σου Πάνο. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Ή από εδώ.
1: Του Σαραφάκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, τον ακούσατε. Με δυνατή φωνή έτοιμος. Είναι εδώ από τις 5 ώρα το πρωί.
3: Όχι.
0: Με αναστροφές με το μηχανάκι και να τον κυνηγάνει η αστυνομική. Θα πάμε μέχρι τις 10.
3: Αυτό.
0: Τα θυμάμαι εγώ.
2: Θα σε τιμηθεί η αστυνομία.
0: Τα θυμάμαι εγώ αυτά.
2: Πότε κάνεις δήλωση για το 26.
0: Α, έρχονται μέσα σε αυτά.
3: Τώρα έχει δήλωση.
2: Α, έχει γίνει.
0: Τι κάνεις, Μαρία, με τα ροζ, τα ωραία, τα φρέσκα, τα Liverpool, δηλαδή στην εκτική. You'll never go
2: alone.
0: Εσύ να το φτιάξω. Φτιάχνω μια εικόνα.
2: Ένα τισερτ φοράω, αλλά έχει κάτι χρυσό. You'll never go alone. Δυσδιάκριτο είναι.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Δεν το καταλαβαίνεις, πρέπει να έρθει λίγο κοντά.
0: Είναι λες και έκανε αψού ο Ριχάρδος.
2: Μπράβο, ναι. Η Καμπρίλα, ρε φίλε.
0: Έλα, ρε φίλε. Αυτή η μπλούζα. Μπορώ να την πωλήσω κάπου. Έλληνες είμαστε, δεν είμαστε.
2: Αργότερα, αν την φορέσω, δεν είμαστε. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Έχω κάνει ένα installation στο σαλόνι με μια σιδερόστρα.
0: Οκ.
2: Έβγαλα τα υπόλοιπα καλοκαιρινά μου ρούχα εχθές, τα οποία ήταν όλα τσαλακωμένα.
0: Όλα. Καλά, ναι, θέλω όλα
2: σιδερά. Ναι, ναι, και τα σιδερά. Όλα. Όλα. Και έλεγα, αυτό το θες. Μήπως να το. Τέλος πάντων, το θες. Σιδέρωσε το. Και σήμερα είμαι. Λες και έχω παίξει 3 ντέρμπι συνεχόμενα. Δηλαδή έπαιξα 3-5, 5,5, 7,5.
0: Όλα τα πήρε.
2: Δεν έχει σημασία. Ναι. Αλλά. Ήταν σαν να έχω ένα.
0: Και εγώ είμαι διαλυμένο.
2: Στο σβέρκο.
0: Διαλυμένο γιατί άργησαν οι άχαστοι λόγω Ακύλα και τελειώσαμε.
2: Άργησαν οι άχαστοι,
0: 11 με 1. Πολύ δηλαδή, δεν άργησαν 10-25. 11 με 1. Φέρτο μου. Σου είπα φέρτο. Εκπληκτικό Ακύλα.
2: Πολύ ωραία.
0: Παιδιά,
2: μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Καταπληκτικό βίντεο art. Σας γλεντάνει σέρες θετικά αυτή τη φορά. Ακύλας Καραμαλής. Λοιπόν, ο Ακύλας Καραμαλής δόνησε το στάδιο. Για μένα αυτός και η Φιλανδία είναι το 1-2. Επιβεβαιώνεται.
2: Και
0: πέρα Σαρακιτζή, που εδώ κάτω από τον Big Winsport FM μου βάλαν το Μασούκι στη Μούρη και λέω Ακύλας θα κερδίσει. Όταν ήταν τα προκριματικά ακόμα εδώ. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει, αλλά πιστεύω ότι στην Τριάδα θα είναι.
2: Ότι θα είναι κοντά.
0: Ναι, μπράβο στο Παλικάρα.
2: Ναι. Είδα ένα απόσπασμα από την παρουσίαση του Φιλανδού και κατάλαβα γιατί τον θεωρείς έτσι, ναι. Ένα από τα φαβορί επίσης.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και ωραίο βιολί, ναι. Η κυρία,
2: ναι.
0: Και ωραίο με τη φωτιά πίσω. Η κυρία με κάπα κεφαλαίο. Καλό θα είναι η κυρία αυτή.
2: Η κυρία με λάμδα κεφαλαίο.
0: Πάρω εγώ στην Άρτα πάνω.
2: Μπράβο.
0: Η κυρία Καρντινάλε που έλεγε ο άλλος. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θα παλέψουν. Αυτή είναι η Eurovision. Ωραίο να διεκδικείς και κάτι. Μόνο δεν σου είπα ότι.
2: Αχ, μη λέμε τα ίδια που λέμε κάθε χρόνο. Παιδιά, είναι ένα πάρτι. Είναι... Ναι, εντάξει, είναι... το λένε όλοι, δεν το λέμε μόνο εμείς. Είναι ένα πάρτι με τραγούδια, με πιο έτσι. Άσε τον εαυτό σου λίγο πιο ελεύθερο και μη σφίγγισε τόσο πολύ τραγούδια. Τέτοια πράγματα. Εντάξει. Ωραία πράγματα. Ωραία, ήσυχα πράγματα. Δηλαδή και λίγο. Πώς... Κάποιοι το θεωρούν junk food για την ψυχή ή για τα μάτια. Δεν κάνει κακό και το junk food. Και οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρως απ' όλα. Το καθένα έχει το ποσοστό του,
0: μέτρο,
2: το ποσοστό του στη διατροφή.
0: Στη ζωή. Οι Golden State Warriors, ας πούμε, Μαρία, 4 ώρες πριν τον αγώνα τρώνε μπέργκερ και τηγανιτές πατάτες.
2: Ναι.
0: Και κόλλα. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι ωραίο, ρε φίλε.
2: Τι είπε.
0: Ήταν ανάγκη.
3: Κακό.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Μ' αρέσει αυτό.
2: Τι χρόνια πολλά.
0: Της Αγίας Γλυκερίας σήμερα.
2: Ναι.
0: Πολιούχος Γαλατσίου.
2: Γιορτάζει το γαλάτσι, παιδιά.
0: Αν δεν έχουν σχολείο, τα γαλατσόπεδα.
2: Τα γαλατσόπεδα, καλά. Τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν σχολείο σήμερα. Γαλατσόπεδα και μη γαλατσόπεδα γιατί έχουν απεργία. Οι δάσκαλοι.
0: Τι είχατε μια απεργία, τα γαλατσόπεδα και θα είχαν έτσι κι αλλιώς.
2: Αυτό ναι, κανονικά θα έπρεπε να μεταφερθεί σαν την εργατική πρωτομαγιά.
0: Όχι, ρε,
2: για τα γαλατσόπεδα. Γιατί πήρα χθες τη μαμά μου και δεν το σήκωνε, είχε πάει στο πανηγύρι.
3: Γιατί
2: να μην πάει στο πανηγύρι, δεν κατάλαβα.
0: Αυτό γιώνει τα πανηγύρια για ποιο.
2: Θυμάμαι ότι πηγαίναμε στο πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας.
0: Δεν είναι ωραίο να τραγουδάει πάντα η
2: Γλυκερία. Είχε τη γυναίκα.
0: Όχι,
2: γυναίκα γορίλα, κάτι τέτοιο.
0: Ποια?
2: Τη γυναίκα γορίλα.
0: Είχε πυθική να.
2: Δεν είχα μπει ποτέ, φοβόμουν.
3: Εμείς ήταν και σε κλειστό χώρο.
2: Ήταν σε. Ναι, ήταν σε.
0: Το King Kong.
2: Κάτι σαν τροχόσπιτο, ξέρω εγώ, ξέρω, μεγάλο.
0: Εμείς είχαμε στο Περιστέρι στο Λεφαξ Αμαντικών στην 20 ώρα αυτό μου πέραγε με την αρκούδα. Δεν κάνω πλάκα. Δεν αγιάζουμε μια αρκούδα. Αρκούδα, όχι Ξαλθόπουλο LVL.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Και πετάγαμε λεφτά από τον μπαλκόνι. Έλα, έλεγε ο πατέρα μου, έλα, δει την αρκούδα. Που, κοίτα.
2: Και έκανε ότι στενίζεσαι, έκανε η αρκούδα τη χτενίζεσαι.
0: Ναι.
2: Και έκανε ότι βάζει πούδρα και τέτοια.
0: Ναι, αυτό το θεωρήσαμε εκπληκτική διασκέδαση. Έτσι μεγαλώσαμε. Οπότε ρουφάτε αυτή την τέχνη τώρα. Αυτά είναι τα βιώματα. Τι θέλετε.
2: Άστο, μην μιλήσουμε για τα βιώματα. Ναι. Μην μιλήσουμε για τα βιώματα. Τουλάχιστον εγώ δεν είχα μπει. Δεν είχα μπει να δω τη γυναίκα αρκούδα.
0: Να, δεν σε βάλαν τότε. Λοιπόν, Βαλένθια. Βαλένθια Παναθηναϊκό. Γιατί το είπα σαν το Συρίγο, μητέρα των μαχών, έτσι το για τους πράσινους στην Ισπανία. Έτσι γράφει το site του Μπιγούνις Πορεφέμ, να μην το διαβάσω. Ο τελικός των τελικών, το καταλαβαίνετε. Γιατί κατάμεστη θα είναι η Ρόι Καρίνα, 10 η ώρα το παιχνίδι, οπότε σουβλάκια να παραγγείλετε από 9 παρά 20 για να έρθουν 10 η ώρα.
2: Αργά είναι, ρε φίλε.
0: Αργά είναι, καθημερινή.
2: Αργά είναι 10 η ώρα.
3: Γιατί τόσο πολύ.
0: Για το,
3: βάλτε 9 η ώρα.
0: Πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Αυτά βγαίνανε από πριν. Δεν χρειάζεται να σας πούμε. 2-2 από 2-0 ο Παναθηναϊκός εκεί. 2-2 η Βαλένθια εδώ. Τεράστια η πίεση και για τις δύο. Για μένα παραπάνω για τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η άποψή μου. Οι διαιτητές είναι ο Λότερ Μόζερ, Σιδηρόπουλος, Γιαβόρ και Μίλαν Νέντοβιτς. Αυτός έχει και τρίποντο.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά. Κερδίζεις, πας με τη Ρεάλ ημιτελικό. Χάνεις. Χαιρετίσματα. Αυτά.
2: Αλήθεια, αυτές είναι οι επιλογές μας.
0: Ό,τι είπα. Κερδίζεις πας με τη Real Final Four, ημιτελικό, χάνεις χαιρετίσματα. Mm-hmm. Γκρίνια και όλα. Ισοστρέφεια, όλα. Νεύρα. Δηλαδή, αν χάσουμε, δεν θα χάσουμε. Να είστε καλά, ήσταν καλύτεροι.
2: Ναι, μπράβο.
0: Θα δεις τον Αταμά να αποβάλλεται. Θα δεις πρόεδρο να κλωτσάει. Θα δεις πολλά πράγματα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Πες ότι περνάει σήμερα. Έστω ότι περνάει σήμερα. Mm. Και χάνεις τον ημιτελικό. Αυτά που λες τώρα θα μεταφερθούν λίγες μέρες μετά.
0: Ακριβώς.
2: Θα γίνουν τα ίδια.
0: Ακριβώς.
2: Άρα το μόνο που σώζει τον Παναθηναϊκό είναι
0: η κατάκτηση της
2: Ευρωλίγκας.
0: Έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ φέτος που είχε ποτέ. Mm-hmm. Τι γίνεται στο γήπεδό του, στην
2: άρα
0: έδρα
2: είναι
0: του.
2: Ή το παίρνεις ή καταστρέφεσαι.
0: Ή το παίρνεις ή είναι μια χρονιά η οποία δεν είναι καλή. Έχεις πάρει το κύπελλο του Ολυμπιακού. Αν πας τώρα και κάνεις break στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και πάρεις το πρωτάθλημα και κάνεις το double, αφού ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτή τη μοίρα έχουν. Τίτλος επιτυχία, όχι τίτλος αποτυχία. Αυτός είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Και γι' αυτό παίρνουν εκατομμύρια. Αν δεν παίρνανε και τους δίνανε από 500 ευρώ και παίζανε για πλάκα, θα λέγανε δεν πειράζει. Μια χαρά τα πήγες. Συγχαρητήρια. Το έκανες το άθλημα πολύ καλά. Έκανες τα παιδάκια να παίξουν μπάσκετ. Δεν είναι έτσι. Εδώ μιλάμε για πόλεμο σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς. Και νομίζω ότι έχω μια ελπίδα. Έχω καλό. Ξύπνησε καλά σήμερα.
2: Πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος εκτός έδρας από ότι εντός έδρας?
0: Ναι. Δεν φάνηκε. Μόλις ήρθαμε εδώ πέρα. Χαιρετήκανε πάνω του.
2: Ναι.
0: Πέταγε ένα στην μπάλα στον άλλον. Πέταγε ένα στην μπάλα στον άλλον. Ναι. Αυτό με φοβίζει. Θα μιλήσουν οι προσωπικότητες. Και γιατί δεν μίλησαν εδώ δύο παιχνίδια. Και αναγκάζονται να πάρουν αεροπλάνο, να πάρει στη Βαλένθια.
2: Μπορεί ζώρι. Να θέλουν να συμπληρώσουν μίλια.
0: Ωραία. Ο Χέις Ντέιβις, ναι, αλλά τα βάζει η ομάδα. Δεν τα βάζει από την τσέπη του.
2: Δεν έχει σημασία. Όποιο και να σου αγοράσει το εισιτήριο.
3: Είναι στο όνομά σου.
2: Ναι, είναι στο όνομά σου. Εσύ παίρνει τα μίλια.
0: Αυτό έχει 1 εκατομμύριο μίλια για. Δεν ξέρει, γι' αυτό φεύγει και πάει η Ιρλανδία.
2: Αγχώνεται μη τυχόν και δεν προλάβει.
0: Ναι.
2: Πότε λίγο.
0: Θα τα χάσει. Ο πατέρα μου λέει: έχω χρόνο ομιλίας μέχρι αύριο. Και πήρε το θείο μου, πήρε. Δεν καταλαβαίνει. Τι κάνετε,
2: πήρε μη χρόνια πολλά για το 15 Αύγουστο.
0: Τι κάνετε.
2: Πήρε τον αδερφό στο τηλέφωνο.
0: Αποξενωθήκαμε τελείω. Πού είστε τώρα. Στην Ιταλία είμαστε. Και πότε θα έρθετε, έτσι σα είδα στον ύπνο μου. Πήρα. Του λέω: τι κάνει. Που μου λέει: έχω 27 ευρώ. Πού μου τα πάρουν πίσω. Αυτό έχει πάθει Χέις Ντέιβις σαν τον πατέρα μου. Έχει τα μίλια που είχε πάρει το MVP από Turkish Airlines.
2: Από τότε, ναι.
0: Και σου λέει, πού θα πάω τώρα. Αλλά πήγαινε κάπου κοντά, αδερφέ. Δηλαδή, εντάξει, τώρα που είναι η σειρά. Τράβα κάπου εδώ. Πήγαινε, Βουκουρέστη, Γύρνα.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε μπει στη διαδικασία και μου λέτε τι να κάνω με τα ρούχα μου. Αρχικά κάποιος μου είπε να τα διπλώσω και να, τα βάλω, και να βάλω από πάνω εγκυκλοπαίδειες. Τι χρονιά έχουμε αρχικά.
0: Είδες η δομή.
2: Πρέπει να βάλω, δεν είχα το για σας παιδιά.
0: Ωραίο, το εμείς και ο κόσμος. Εμείς και ο κόσμος.
2: Δεν το έχουμε. Εμείς και ο κόσμος ήταν βιβλίο.
0: Αυτό. Εμείς είχαμε υδρόγειο εντωμεταξύ. Αυτές οι υδρόγειες
2: τις
0: πήρε ο πατέρας μου και απλά.
2: Με δόσεις.
0: Απλά το βάζει να βάζει το ουίσκι. Δηλαδή δεν ανοίξαμε ποτέ.
2: Όχι, εγώ τις άνοιγα. Εγώ τις τίμησα.
3: Δεν σας έβαζε ποτέ ο δάσκαλος να ανοίξει την κυκλοπαίδεια να βρείτε.
2: Να βρούμε πράγματα.
0: Ναι. Και έλεγε είδες ο πατέρας.
2: Μπράβο. Αρχικά να πω ότι είχα παλιά κυκλοπαίδεια. Δεν έχω πλέον. Πρώτον. Ο άλλος.
3: Τα μετακόμισε και έμειναν εκεί.
2: Υπάρχει. Βεβαίως. Υπάρχει κάποιος που μου λέει να τα βάλω στο στεγνοτήριο. Δεν έχω στεγνοτήριο.
0: Υπάρχει κάποιος που μου λέει ρε Μάρια, σας παρακαλώ. Δεν ήθελα.
3: Τα βάλω.
0: Είναι δυνατόν.
2: Δεν έχω στεγνοτήριο. Δεν χωράει το στεγνοτήριο. Τι άλλο μου είπε, να τα βάλω να τα διπλώσω όταν τα αποθηκεύω και να τα βάλω σε σακούλα που τραβάει τον αέρα. Mm-hmm. Θα πρέπει να πατήσω rewind και να πάω τον Οκτώβρη ας πούμε. Mm-hmm. Έγινε τώρα, τι να κάνουμε.
0: Πάει τώρα αυτό.
2: Ναι, τέλος πάντων, κάθισα και τα σιδέρωσα παιδιά.
3: Τι να κάνεις.
2: Τι να κάνεις. Έδωσε, είχα δώσει και πώς
0: το
2: λένε.
0: Το ίδιο, έχει μεγάλο μαράζι. Έτσι ξεκίνησε και 8 και 18 τα σιδέρωσα που να μην θέλει να τα πετάξει.
2: Δεν φανταζόμουν ότι είναι τόσο.
0: Είναι πολλά.
2: Δεν τα είχα σιδερώσει ποτέ. Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
2: Τα σιδέρω ένα πλυντήριο. Όλα μαζί. Όλα. Και παντελόνια και μπλούζες και μπλουζάκια.
0: Και στον μπρέκ θα το πει. Άκου να δεις τι έπαθα. Θα πει γιατί.
2: Όλα μαζί.
0: Συγγνώμη, θα παραγγείλετε ένα φέτο.
2: Τέσσερις ώρες σιδέρων, αδερφέ.
0: Μπρο.
2: Ναι, ρε μπρο. Έχεις κάτσει ποτέ να σιδερώσει τέσσερις ώρες.
3: Και χτες είχε και πολύ ζέστη.
2: Δεν έχεις κάτσει να σιδερώσει πέντε λεπτά.
0: Είμαι άχρηστος. Προσπάθησα και μου κάνει η Ευα άστο.
2: Ο λαιμός, αυτό που με εντυπωσιάζει
0: με φτάρνισμα. Ο λαιμός μου ήταν, η λαιμόκοψη ήταν με φτάρνισμα. Αυτού.
2: Αυτό που με εντυπωσιάζει πάντα είναι ότι λέω: ξέρεις, έκανα αυτό. Μην κάνεις αυτό. Κάνε το άλλο. Μα το έκανα τώρα, παιδιά.
0: Πάει. Μην το ξανακάνεις όμως.
2: Το έκανα.
3: Ναι, αλλά σου δώσε ένα τύπ για τα επόμενα.
2: Κάτω από το στρώμα, λέει η Βάλτα. Τι λέτε, μωρέ.
0: Τι είναι κάτω στα
2: έργα. Τι λέτε, τι είναι. Θέλετε να πείτε μια συμβουλή, δώστε τουλάχιστον κάτι.
0: Φόρα τα σιδέρωτα.
2: Πείτε μου, έρχομαι να τα σιδέρωσω εγώ, αυτό.
0: Φόρα τα σιδέρωτα.
2: Δεν μπορώ να φορέσω. Και το. Τεντώνουν. Παρά ήταν σιδερωμένα, αυτό ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή τα είχα διπλώσει.
3: Και είχα. Τσαλάκες.
2: Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημά μου.
0: Είσαι τσαλάκας τελείως. Είσαι γελί.
2: Επίσης δεν είναι εξαιρετική γυμναστική. Όχι.
0: Το σιδερό. Το πολύ πολύ μια κύλη.
2: Ναι, είναι σαν την άλλη βλακία που λένε. Α, έκανα. Έχασα. Τι
3: έχασα.
2: Τρεις θερμίδες.
0: Μα μετά ανοίγεις το ψυγείο και τρως ό,τι να είναι. Έτσι χάνεις θερμίδες.
2: Έχεις μετρήσει 10 λεπτά τρέξιμο πόσες θερμίδες
0: χάνεις.
2: Άμα χάνεις. Δεν περνάει με τίποτα.
0: Πρέπει να το πει είναι και ο Τεό. Από Sugar Babies, αυτοί που κάνουν 8 ώρες γύρισμα. Ναι. Όχι εσύ.
2: Οπότε μη λέτε βλακίες.
0: Επαγγελματίας. Ωραία, και εγώ χτες. Αυτό. Μόνος μου. Έχασα. Γύμνασα δικαίωμα. Κοίτα.
2: Μπορείς με το άλλο χέρι όμως.
0: Όχι. Ακολουθεί αυτό το μικρό πρόγραμμα.
2: Σαν τον Αδάλ, με το ένα χέρι.
0: Επικονδυλίτιδα. Πάμε. Για πες τη δέρεσαι.
2: Άσε. Έχω πιαστεί.

0: εκλεκτό.
1: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα επί τη μέση.
0: Φέρε μια γίγα λεζιάχνη.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
2: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
3: Τι ζήτησε, κύριε.
2: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλό τρως.
2: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
0: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
2: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
4: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
2: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για γυναίκες. Αλλά τις έτρωγα.
4: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
5: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
2: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας. Ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
6: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
7: Τι θα κάνετε.
5: Τι να κάνετε.
7: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
5: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
7: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
5: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
7: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
6: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
5: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
7: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
5: μπριζόλα
7: με λεμόνι δίπλα.
5: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με...
8: Και οφτέδες έχει.
5: Και οφτεδάκια.
7: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει σου λέω γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Και τι θέλεις να το δώσουν να φάει, λάσπη.
6: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσαν Έλληνες γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
0: Άρα καλό. Να κάτσουμε εδώ,
9: Ναι, να κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μαύρα μου, κάτσε.
0: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
6: Όχι.
0: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
6: Εγώ ούτε καν.
0: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
0: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
6: Όχι.
0: Δεν θα βρει Γιαννάκη για μένα, για τον πατέρα
2: μου. Α, παρά τα μας,
9: αρέ. Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ θα φάω.
8: Εδώ τι κουβαλιστήκατε
9: εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάρχος Κυριαζόπουλος.
0: Μάγερα, δύο φρικασέι.
10: Δεν καραγιώζει από πού να τα έχεις αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου δείχνει όχι, φάεις κάνει εμβόλια.
8: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
10: Εντάξει, κυρίως για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα φασόλια.
11: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
12: Ξέρεις, εμείς το breakfast το παίρνουμε λίγο πιο γιωμάτι.
8: Ναι, baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
12: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
11: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
8: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
0: Πρωινό το έχετε εσείς αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιάρι. Ρε σαράτη, εγώ τι θα φάω σήμερα.
13: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ. Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ.
0: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13. Και περιμένες.
14: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
15: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
0: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
10: Τι θα πάρετε παρακαλώ.
14: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα.
10: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες.
14: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτι σε 140.
5: Φάγανε.
10: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε. Ποιος έφαγε.
16: Δεν με νοιάζει τώρα που θα πάω,

0: Θέλω να καλημερίσουμε τον Ηλία Βλάχο που μας ακούει.
1: Γεια σου, Βλάχο! Βλάχο!
0: Είχε και αυτός το για σας, παιδιά, και μου λέει πως αντιλαμβάνεσαι, μόλις ξεκίνησε το τσιγκλάκι.
1: Φανταϊός εμβόλιο.
0: Συνέχισε τη διαφήμιση μου, έστειλε όλο το τσιγκλάκι. Το θυμόμαστε.
1: Το θυμάμαι και εγώ.
0: Σας, παιδιά.
1: Ήταν σαν το τυρί τη γάλα καμπά. Ήταν εκείνη η περίοδο.
0: Λαβάς, κυρί.
1: Είναι το πιο νόστιμο. Η αγελάδα που γελάει. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα από πάρα πολύ κόσμο. Ένας είναι σε δίλημα. Δεν ξέρει τι είναι χειρότερο, το σιδέρμα ή κόκκινη σάλτσα σε τάπερ.
0: Όχι, κόκκινη σάλτσα σε τάπερ είναι πολύ εύκολο. Δεν ξέρετε το κόλπο.
1: Δεν ξέρει. Νεράκι ζεστό.
0: Νεράκι ζεστό. Λίγο σαπουνάκι και λίγο χαρτί κουζίνας. Το κλείνεις. Το κλείνεις. Το
1: σπαγγίζει. Α, το κουνά.
0: Το κουνά. Και έχει μαζέψει. Και μετά το σουρώνει. Μετά λίγο πάγο, μία ελιά. Όχι, συγγνώμη, πήγαμε αλλού. Λοιπόν, δηλαδή, και καθαρίζει. Ναι.
1: Ποιος ασχολείται σήμερα με

0: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, είναι ώρα για ζέσταμα, μωρέ. Για ζέσταμα, 7.30 ώρα, επειδή το άλλο είναι αργά.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Το αφήνεις, να... ανοίξεις τηλεόραση και το αφήνεις να παίζει.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω όμως, κάποιοι ασχολούνται. Μην κοιτάς εσύ που δεν ασχολείς.
0: Είμαι χαλαρός.
1: Ναι, κάποιοι θέλουν τη δεύτερη θέση.
0: Προφανώς, αλλά
1: είναι χαλαρός. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καθόλου χαλαρή, σε πληροφορώ.
0: Το πώς το βλέπω εγώ τώρα,
1: εντάξει. Ναι.
0: Έτσι το βλέπω.

0: Η Σάσα λέει.
1: Γεια σα.
0: Φέρετα.
1: Θα κόψω την παράστασή σου.
0: Φιλαδέλφια. Ξέρεις. Φέρε τα Φιλαδέλφια, λέει, τα ρούχα το Σάββατο και πάρτα με το πρωτάθλημα. Είναι η ψυχοθεραπεία μου το σίδερο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάσα, για την πρόταση.
1: Ορίστε, δεν είπε το
2: πρόβλημα. Μα γι' αυτό εγώ επικοινωνώ το πρόβλημά μου.
1: Για να λυθεί.
2: Ε, βέβαια. Γιατί το λέω, γιατί νομίζετε ότι το λέω. Χαζή είμαι.
1: Κάνε ό,τι τα μαλλιά να σε βλέπω, σαν τον Μπόγιαν είσαι. Όταν είσαι στην Μπαρτσελόνα που λέγαμε ο νέος.
2: Αφού βλέπω, εγώ δεν με πειράζει.
1: Δεν θέλω να σε βλέπω, ρε Μαρία. Θέλω να σε βλέπω, να κάνουμε την εκπομπή. Πότε θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία και θα στεναχωρηθείς περισσότερο? Αν χάσει ο Παναθηναϊκός σήμερα, Αλέξανδρε, στον ημιτελικό ή στον τελικό από Ολυμπιακό? Εντάξει, ρε φίλε, ας πάω στον τελικό και το βλέπουμε. Τι θα με χάλαγε πιο πολύ?
2: Η ίδια στεναχώρια θα είναι, ρε φίλε.
1: Όχι, τον τελικό εδώ.
2: Ναι, καλά, εντάξει. Μου λες και μπορείς να αντιμετρήσεις τη στεναχώρια. Θα με αποδώσω εκεί. Δύο μέτρα στεναχώρια. Τρία κιλά στεναχώρια. Στεναχώρια είναι.
1: Εντάξει. Θα είναι πιο έντονο, ναι. Πιο έντονο, αν πας με τον Ολυμπιακό στον τελικό και χάσεις την έδρα σου το τρόπαιο. Θα είναι πιο έντονο σε συγκίνηση. Τριατέκ, Βαλεριάνα. Θέλει μια προσέγγιση αυτό. Να μην έχεις φάει αλάτι και πατάτες τηγανιτές που ανεβάζουν την πίεση αυτά τα. Αν είσαι αλατοευαισθητούλης όπως εγώ,
2: ναι,
1: θέλει εδώ τρίπλεξ καροτίδας, θέλει δηλαδή ανάλογα την ηλικία. Μα είσαι 17-18 χρόνια και ουρλιάζεις και μια χαρά και μετά πας για ποτό, κομπλία. Στην ηλικία τη δική μας πρέπει μετά να πας για ύπνο. Δεν μπορείς να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Θέλει καλή φυσική κατάσταση, μην τρέχεις σε κάποιο περιβάλλοντα χώρο.
2: Και σε τρέχουν, εννοείς.
1: Αυτό εννοώ. Όχι από μόνος θα πεις.
2: Από μόνος, θα τρέξω.
1: Ανεβάσαι το κάρδιο.
2: Θα τρέχουν.
1: Ναι, όχι, όχι.
2: Υπάρχει λόγος να τρέχουμε άμα δεν μας κυνηγάνε.
1: Αν τρέχεις πιο γρήγορα από το φίλο, είσαι μια χαρά. Α, στον πίσω. Τι κάνεις, ρε. Έφυγα, λέμε. Εγώ, πάει τα μπουκέτα σου. Εντάξει. Ο Φίος μου είχε αγοράσει 4 σειρές πάπυρους λαρούς και στα 4 εγγόνια του γύρω στα 1000 ευρώ στέλνεις από το Ηράκλειο.
2: Λες και ήταν, λέει, ναι, πρίκα. Πρίκα. Ναι, παιδιά, αυτό το θεωρούσαν. Έτσι το θεωρούσαν παλιά. Ναι. Ότι είναι επένδυση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι είναι. Πού να ξέραν οι άνθρωποι ότι θα βγει το Google.
1: Θα βγει το Google και το.
2: Πλάκα μου κάνει.
0: Και η σύζυγος ενδεχομένως.
2: Σωστό. Τα
1: ταξί. Ναι, ναι.
0: Τα ταξί.
2: Σ' αγαπάμε.
0: Όπως και τις συζύγους, αλίμονο. Αλλά.
2: Και όλα και μισή.
1: Ένας λέει, δεν υπάρχει τελικός για τη ζέλα απόψε. Μπαίνει τα φόπλακα. Μπαίνει τα φόπλακα.
2: Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, με 40 βαθμούς Κελσίου, με κουνούπια, με ό,τι θέλετε, κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Όκλα και της Open Signal. Τα είπα καλά?
1: Τέλεια. Άμα σε έβλεπα κιόλας, πάρ' τα μαλλιά, συνεχίζει.
2: Χτύπησε.
1: Χτύπησε, γιατί δεν ελέγχεις τα χέρια σου από το σίδερο, Μαρία. Πάνε σαν χταπόδι πελετιέρι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι άλλο εγώ. Αν είσαι σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέση υπάλληλος καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Λοιπόν, σημειώνεται τώρα. Δευτέρα 18 Μαΐου. Στο Civitel Attic στο Μαρούσι δίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι. Την επόμενη μέρα, Τρίτη 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Dom Hotel Castri, που αλλού στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο μέρες η ώρα είναι 9 το πρωί με 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε όσοι ενδιαφέρεστε να γίνετε, θα έλεγα, κομμάτι της Lidl Ελλάς. Πάμε τώρα σε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε. Yeah.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ο Κυριακός λαός, αγαπάμε πάρα πολύ το σκόρδο και το κρεμμύδι.
2: Ισχύει αυτό για το χοντρό?
3: Όχι, δεν ξέρω. Στον τι λέει, στο πολυδέντρι είναι πιο γνωστό ως ο χοντρός. Αν είναι αυτό στα αριστερά γωνιακό, όπως ανεβαίνει.
2: Αυτό είναι.
3: Είναι δεξιά καταρχάς όπως ανεβαίνει.
2: Σαν ανεβαίνει στο αριστερό σου χέρι.
3: Τι λες, μωρέ.
2: Όπως ανεβαίνει, το αριστερό σου χέρι είναι το μαγαζί. Έχει μία.
3: Όπως ανεβαίνει, είναι εδώ. Δεξιά.
2: Εσύ πήγες από τον άλλο δρόμο. Κατέβηκες. Εγώ πήγα από τον.
3: Ανέβηκα.
4: Το δεξί, όπως το βλέπουμε, είναι εμεί πίσω.
2: Ανεβαίνει και είναι στο αριστερό σου χέρι.
3: Αριστερά είναι. Δεξιά είναι.
2: Όπως ανεβαίνει.
3: Όπως ανεβαίνει είναι δεξιά.
4: Είναι το δεξί. Εντάξει, οκ. Το δεξί όμως από μπροστά είναι το αριστερό.
2: Αριστερά. Αριστερά και πάρκαρα αριστερά. Γιατί είναι αριστερά.
3: Δεν είναι αριστερά, είναι δεξιά.
2: Όπως ανεβαίνει είναι αριστερά. Τι επιμένεις, δεξιά. Δεν απαγορεύεται να κάνεις δεξιά.
3: Απαγορεύεται. Είναι πάνω στη γωνία.
2: Στη γωνία.
3: Περίμενε, περίμενε.
5: Ξέρεις τι θα γίνει αν έχεις κάνει λάθος, Μαρία.
2: Στη γωνία είναι.
3: Περίμενε.
5: Με το αριστερά και το δεξιά.
2: Στη γωνία, γιατί εγώ το βλέπω αριστερά τα πράγματα και εσύ δεξιά.
4: Είναι το δεξί του πόδι.
3: Το δεξί λέω εγώ. Περίμενε.
6: Ορίστε.
3: Στέλιο, που είναι, όπως ανεβαίνει το. Το είναι δεξιά ή αριστερά.
6: Στο κέντρο. Στο κέντρο.
2: Μα είναι, Χουάν. Το κέντρο είναι, αφού είναι.
6: Στο κέντρο είναι.
2: Αφού έχει τη χάλα σου, εγώ ανέβηκα από τη δεξιά.
3: Έχω το κέντρο ή αριστερά.
2: Μα όπως ανέβηκα εγώ από τον κάτω δρόμο, το είχα στο αριστερό μου χέρι. Τι να κάνω τώρα εγώ, να τα βάλω με το GPS.
3: Όπως ανεβαίνεις είναι δεξιά. Γεια σου.

0: Με το ζόρι. Πήρε το σύζυγο, το βάρο αποφάσισε αυτό το πράγμα. Αρχίζει το μάθημα.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Ωραίο.
0: Ξέρεις, είναι από τα τραγούδια που έχεις ξεχάσει ότι υπάρχουν και μετά τα ακούς και λες τι ωραίο τραγούδι. Είναι και για εισαγωγή του Πρετεντέρη, βέβαια. Τέτοιο στυλ. Μ' αρέσει να χαλάω τα ωραία πράγματα.
2: Μάλιστα.
3: Καλημέρα στην Βασιλίνα.
0: Ωραίο το Βασιλίνα. Δεν το έχει κάνει Λίνα.
3: Όχι.
0: Λίνα Δρούγκα, α πούμε. Βασιλίνα.
3: Βασιλίνα.
0: Οκ.
3: Βασιλίνα, Ολυμπιακός είμαι. Με το επίθετό σου θα μπορούσες να είσαι κάτι άλλο. Και θέλω φουλ να πάρουμε επιτέλους Ευρωλίγκα. Ναι. Όμως, προκειμένου να μην έχουμε τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, προτιμώ να πάει τελικό Παναθηναϊκός με Φενέρ. Είμαι μαθηματικός σε σχολείο και το κλίμα μεταξύ Ολυμπιακών Παναθηναϊκών που ασχολούνται είναι τραγικό. Έχουμε τσακωμούς κλπ. Σκεφτείτε τι θα γίνει σε ελληνικό τελικό. Και ιδιαίτερα από τη στιγμή που θα είναι και οι δύο μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτό
3: δεν μπορούμε, δεν πειράζει. Ναι, είναι μαθηματικό, το έχει ελέγξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν πειράζει, ας μην γίνει. Α, αλλά ας μην τον διαβάσετε και μην πείτε όνομα.
1: Μπράβο, το λένε στην αρχή.
3: Το λένε στην αρχή, ρε Βασιλίνα.
0: Βάζει ένα όχι αέρα.
3: Ναι,
0: θα μάθει.
3: Ναι.
0: Θα μάθει η Βασιλίνα, οπότε όλοι ξέρετε ποια είναι.
3: Και δεν πειράζει και να το ακούσει και κανένα μαθητή. Ίσως λίγο. Λίγο έτσι προβληματιστεί.
0: Δεν θα είναι ωραίο να πα στο σχολείο και να κάνει πολύ και Βασιλίνα. Έτσι με στο αγκαθό, σα πάμε. Εγώ για μένα εννοούσα. Έτσι. Χριστάκο, και θα σε αφήσω. Πε στον πατέρα σου, σπεντόλα θα σε
3: πάρει. Για να σε δω, για να σε δω.
0: Τι έγινε. Σατσούζι. Πλατεία Ειρήνη θα κοκκινήσει μέχρι κάτω. Τι. Μπούλινγκ στα παιδάκια. Έρχεται του Μορτέρο το. Το κλαρίνο σήμερα του καλαμάρι. Μα σα ηχαίνουμε, πεταλίδες. Μοντέρο, που είσαι, πού είναι η κάμερα μου. Έλα στον Παναθηναϊκό με 6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Διώχνω κάποιους παίχτες που τρώνε τα λεφτά. Δημήτρης τα τρώνε. Θα έρθει η ώρα, περίμενε τώρα.
3: Θα τα πούμε αύριο.
0: Θα τα πούμε αύριο αυτά. Και έλα, Μοντέρο, στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να υπογράψει από σήμερα. Επίσης, γαστρεντερίτιδα μικρή, είπα στη γιαγιά τη Λούλα. Ένα μικρό τέτοιο 2 ώρες πριν τον αγώνα, να του κοπούν λίγο τα πόδια.
3: Το έχεις πει, να το κάνει. Συνήθως οι γιαγιάδες.
0: Για θετικό.
3: Ναι, το κάνουν μόνο για θετικό. Ναι.
0: Είναι πολύ θετικό για μένα.
3: Για σένα είναι θετικό, αλλά δεν δίνουν αρνητική ενέργεια αλλού.
0: Έταξα πράγματα στη Βάβο Λούλα. Έταξα πράγματα σχετικά με το μπάτζετ του καλοκαιριού για να βάλει δυνάμεις να ματιάσει τη Βαλένθια. Να τα πει ανάποδα. Να τα πει ποδανά. Λοστρέα και τέτοια. Έτσι. Να τους δημιουργήσει προβλήματα. Τι τραγούδια βάλες, λες και κερδίσαμε και γυρίζουμε με το αεροπλάνο.
3: Τι ωραία είναι.
0: Είναι.
3: Αντώνη, το ξέρω ότι έχουμε 2 ώρες διαφορά με την Ισπανία. Γενικά το θεωρώ αργά όμως το.
0: Για μας είναι αργά, ρε φίλε. Ναι, να μην κοιτάξουμε τη δική μας ζωή. Είναι 10, αλλά δεν ιστάζω γιατί στην Ισπανία
3: το
0: είναι.
3: Το κάνανε 7,5. 9,5 είναι διαφορετικό από το 10.
0: Ναι, το 10 είναι βαρύ. Και άμα φάμε μια καλή, είναι το 10 αυτό βαρύ. Άμα δηλαδή 11,5 χάνουμε με 12 πόντους και δηλαδή 1 και 10, χάνουμε 90-77. Πω, 90-78, 12
3: πόντους. Τι σκόλεις και φεύγεις, σε πιάσει κίνηση την κίνηση.
0: Πιάνεις το κεφάλι σαν εκείνο το άγαλμα που κάνει. Αχ, Παναγία μου, δεν αντέχω άλλες. Μαρία, αυτό το άγαλμα θα ήσουν. Oh,
3: αυτό που κάθεται έτσι.
0: Ναι. Oh. Ποιος είναι ο διανοητής, πώς θέλει. Ω Χριστέ μου, τι ακίες θα ακούσω σήμερα.
3: Νικόλα είναι γιαγιά Λούλα, όχι Νούλα.
0: Δεν πειράζει. Νικολάκη, ξανά έλα να μας δείξει τη φανέλα και σε φτιάξει γιαγιά η Λούλα. Εντάξει. Αυτό θέλω, γιατί.
3: Καλημέρα και στην Ειρήνη. Η Ειρήνη με καταλαβαίνει. Κλείστηκε όλο το Σαββατοκύριακο στο σπίτι για να κάνει ντουλάπες. Αυτό είναι συνθηματικό. Κάνω ντουλάπες.
0: Ναι, δεν εννοεί αλενάκι και τέτοια.
3: Όχι. Μάκη, δεν μπορώ να βάλω τα παιδιά να συντερώσουν ακόμα.
0: Είναι μια καλή
3: ιδέα. Κυρίως δεν το κάνουν καλά. Δεν το κάνουν καλά. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Καλημέρα. Φέρτε μου απόψε, λέει, το διπλό στο μπασκετικό Μεστάγια. Τέρμα τα ψέματα. Ας ξεχωρίσει η λίρα από το στάρι. Ας ξεχωρίσει και η λίρα από το στάρι. Γιατί να μην ξεχωρίσει. Ναι. Τυχερή σαλοπέτα, λέει, φορέθηκε και ας κερδίσει ο καλύτερος. Εμείς ελπίζω, λέει ο σαλοπέτας. Καλημέρα και στον Δαμιανό που μας πήρε τηλέφωνο πριν. Δεν ξέρω, λέει, τι πάτησα.
0: Okay,
3: να δείξει χαρακτήρα ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα στον Ντάιβερ, ο οποίος θέλει να κάνει μια δήλωση λανθασμένης θεώρησης.
0: Okay, πάμε.
3: Γιατί ο Ντάιβερ υποστήριζε ότι φέτος θα έκανε τον ντάμπλο ΠΑΟΚ λόγω 100 χρόνων.
0: Δεν ξέρω από πού πηγάζουν όλα αυτά, ρε παιδιά. Είναι τα 100 χρόνια.
3: Τα έχουν κανονισμένα, μωρέ.
0: Τι βλακίες λέτε, ρε παιδιά.
3: Έχουμε κανονίσει να πάρουμε εμείς το κύπελλο στο πρωτάθλημα, δεν τα θυμάσαι αυτά.
0: Τι σχέση έχουν, γιατί και τους έλεγα πάντα, τι λέτε, ρε. Θα πάει τώρα ο Μαρινάκης να πει, όχι, εντάξει, δώστε.
3: 100 χρόνια. Θα πάρουμε εμείς του χρόνου το άλλο. Δεν πειράζει.
0: Εμείς το έχουμε δώσει.
3: Ναι.
0: Ξέρεις τι έβλεπα. Έβαλε ο Καστίγιο, με γλέντισε ο Καστίγιο.
3: Ναι.
0: τα τελευταία πρωταθλήματα γενικά. Ξέρεις, για να πικάρει λίγο τους οπαδούς της ΑΕΚ και τα λοιπά. Πήγε να πικάρει τους οπαδούς της ΑΕΚ και πήκαρε εμένα. Γιατί τι είδα, Μαρία. Λέμε, έχουμε 16 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα. Έχω κάτι χειρότερο. Το, έχουμε στα 30 χρόνια δύο πρωταθλήματα. Δηλαδή μου γίνει πιο βαρύ. Δηλαδή το 96. Στα 30 χρόνια. Στα 30, επαναλαμβάνω, στα 30 χρόνια έχουμε δύο πρωταθλήματα, το 4 και το 10.
3: Ναι, βλέπεις μισοάδιο το ποτήρι.
0: Το βλέπω όπως πρέπει το ποτήρι, για να μην το πάρω και το πετάξω στο ρέμα.
1: Δηλαδή, θα το σπάσω.
0: Θα το σπάσω.
1: Τιτάνα μυστικιά.
0: Λοιπόν, από το 97 μέχρι το 27, να το πάμε έτσι, το 4 και το 10 ήταν όλα κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κίτρινο. Λίγο πάω. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κίτρινο. Πάω. Άλλο ένα. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο. ΑΕΚ. Πού είμαι εγώ.
3: Πού είμαι. Πού είμαι.
0: Και ήμουνα κάτω-κάτω. Και λέω, παίζουμε εμεί.
3: Εδώ είμαι.
0: Παίζουμε εμεί. Παιδιά, με έκανε χειρότερα γιατί λέγαμε, έχουμε 16 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα. Το σπιτάκι μου. Αλλά μόλι είδα.
3: Σε 50 χρόνια, μέσα σε 50 χρόνια πόσα πρωτάθληματα έχετε πάρει. Άνοιξε το λίγο, ρε παιδί.
0: Τι να ανοίξω, ρε Μαρία.
3: Άνοιξε
0: το λίγο. Ήμουν
3: αγέννητο, ρε Μαρία. Έχετε περισσότερα.
0: Κάτσε να μπω στο story του Νέρη. Στο story του Νέρη του Πεχταρά. Περίμενε λίγο. Εγώ δεν είδα κάποιο ντέρμπι. Δεν ήταν κάποιο ντέρμπι στον Ηρακλή. Δεν το κατάλαβα το ντέρμπι. Σβήστηκε. Έφυγε τώρα γιατί κρατάει 24 ώρες. Και καλά έκανε και έφυγε. Με πέθανε ο Καστίγιο πρωί-πρωί που είδα το story. Καλά 40. Δεν είναι τυχαία το κεντρικό μνημόσυνο. Μαρία.
3: Αλέξανδρε.
0: Έλεγα, έχω 16 χρόνια πάρα πρωτάθλημα, αλλά κοίταξε και 14 χρόνια. Δεν ήταν ότι ήμουνα. Που λέω, έχω πάρει
3: υπερκούπωση.
0: Όχι! Στα 30 χρόνια έχω δύο. Το 4 και το 10. Πότε.
3: Εντάξει, μωρέ, υπάρχουν και χειρότερα.
0: Ποια?
3: Ο Άρης, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Και μου λες τώρα σαν τη διαφορά ώρας με την Ισπανία.
3: Όχι, μία ώρα έχουμε από την Ισπανία. Από την Αγγλία έχουμε δύο ώρες. Άρα είναι 9 η ώρα εκεί. Δεν μπορούσα να το κάνω 8.
0: Πες τα ρε Μαρία.
1: Μπορείς στη σημεία της Ισπανίας να είναι και περισσότερα. Τεράστια.
3: Να πάει πιο πέρα.
1: Ανάλογα.
3: Όχι, γενικά εγώ θυμόμουν ότι τα παιχνίδια της EuroLeague ήταν και 9, 9 και 4.
0: Ναι, κάποια...
3: Ακούει καμιά κοπέλα.
0: Θα σου καπάρω παιχνίδια. Δεν... Ο Ρίλμαν. Την πήρα και παίζει ροκ.
1: Καλημέρα, η σύζυγός μου όταν κατέβασε το χειμερινά και έπρεπε να σε ερώσει, έβαλα και είδε όλο το ρυφί.
0: Ωραίο.
3: Α, καλό. Έχω βάλει και ξαναβλέπω πάλι το Ted Lasso.
1: Α, γιατί έρχεται καινούργια σεζόν, το
0: ο Ράπτης είναι... δεν είναι σιγά σιγά ο προπονητής.
3: Σιγά σιγά, ναι. Παιδιά, το Ted Lasso, σε περίπτωση που δεν το έχετε δει, εσείς που το έχετε δει, καταλαβαίνετε.
0: Λάσο!
3: Είναι, τι να σου πω, είναι ένα ωραίο φυτικό ψυχοφάρμακο. Αυτό, το Ted Lasso. Είναι πολύ ωραίο, είναι για την ψυχούλα ό,τι πρέπει. 10 μέρες πριν του Iron Maiden. Μας πήξετε εσείς. Θα το βλέπετε.
0: Ωχ, ο Αργύρης μου κάνει. Λες να το έκλεισα νωρίς το εισιτήριο του Final Four. Φίλε μου, χαλάρωσε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Έχω πάρα πολλούς φίλους που μετά το 2-0, δεν καταλαβαίνεις, κατέβασαν τα budget εισιτήρια. Και πριν, με σιγουριά.
1: Εντάξει, μετά θα έχεις να το πουλήσεις.
0: Έχεις πολλές μέρες να το πουλήσεις. Μέχρι 23 Μαΐου δεν είναι το πρώτο παιχνίδι. Έχεις 10 μέρες. Καλά, μόλις το κάνεις story.
3: Ω, καλά, ναι.
0: Θα πάρεις και εσύ λεφτά από Ολυμπιακό.
3: Ναι.
0: Αρδάκι.
3: Καλημέρα από Ιαπωνία και τον Τάσο.
0: Ναι.
3: Από χθες λέει, είμαι σε συνεχή αντιπαράθεση σε σχόλια στο Instagram. Τάσο, δεν έχεις δουλειά να κάνεις, ρε Τάσο.
0: Και εσύ.
3: Σχετικά με το αν είναι η Αυστραλία ή όχι Ήπειρος. Πότε η Αυστραλία έγινε Ήπειρος και δεν το έμαθα εγώ. Η Οκεανία
1: είναι. Η Οκεανία είναι.
3: Όχι, αυτό λέει και ο Τάσος. Ναι. Οι άλλοι υποστηρίζουν. Μπαίνει σε διαδικασία αντιπαράθεση.
0: Ρε φίλε, Οκεανία είναι και η Παππούα Γουινέα.
3: Θα υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι που θα σου πούνε ότι η Αυστραλία είναι δίπλα στη Μύκονο. Θα κάτσει δηλαδή να μπει σε αντιπαράθεση με αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Κερδίζει πάντα αυτός που πιστεύει το λάθος.
3: Κερδίζει πάντα αυτός που φεύγει από την κουβέντα.
0: Ναι, αυτό, στην κουβέντα αυτή, άμα θέλεις να την ανοίξεις, αυτός που είναι απόλυτος και άσχετος είναι ο μεγάλος νικητής γιατί σε έσυρε στην ασχετοσύνη του.
3: Μην πας προς το φως, Ρετά.
0: Όχι.
3: Μην πας προς το φως.
0: Και το Οκεανία θα το γράφαν με όμικρο, να μου το στολίζω.
1: Τι είπα. Και με αλφα γιώτα.
3: Σίγουρα. Είδα τα λάθη χθες με όμικρο γιώτα. Γιατί πολλά δεν είναι.
0: Πολλά δεν είναι.
3: Πάμε σε break τώρα.
1: Θα δάσει.

0: Στο FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
1: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
0: Πνίξτε.
1: Να πνίξτε.
0: Πρίξε το φουνταριστό.
1: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
0: Πνίξτε.
1: Να πνίξτε.
0: Πρίξτε. Πρίξε το φουνταριστό.
2: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
3: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες, αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
4: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
5: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστικά.
6: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
7: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
6: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
8: Μα τι λέω, τι λέω.
7: Νίκη Ρόδο.
6: Είναι συνόμως.
1: Το απόψινό, τέλος πάντων, παιδιά. Ας αφήσουμε τους ψηφισμούς. Να πάμε όλο τα χώρα στον επόμενο φίλο.
9: Μην ενοχλείτε.
1: Ναι.
9: Τώρα κοιμάμαι.
1: Έλα, φίλε, στον αέρα είσαι.
9: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
1: Τι να κάνουμε, είχα πολύ την καρδιά σας, πάμε στον επόμενο φίλο. Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
10: Έξω, απολύεσαι.
11: Απολύομαι, απολύομαι, απολύομαι μωρό μου και τρελαίνομαι.
1: Έφυγε.
12: Εφάγε.
9: Έρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
12: Καλά.
13: Τι θα γίνει αυτό και τώρα στο αθλητικό δικαστή.
1: Σωτήρη, καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
13: Καλώς ήρθες.
9: Καλώς ορίσατε κι απόψε στο ταξίδι μας.
7: Λυκάνετε, καλημέρα.
6: Γαλάστε.
7: Λυκάνετε, καλημέρα.
6: Γαλάστε.
9: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
5: Σταύρο, λες ο πίσω στο σχόλιο ότι θα σου πω, ντε.
9: Μάλιστα, κύριε.
0: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Κοαϊντέ.
14: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
0: Με το Μάνο Ζερβάκι.
14: Να το είπαμε και το Μάνος.
9: Μα τι λέω.
0: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
9: Μα τι λέω.
15: Την πίστα καρτόδρομο στα διόδη αφιδνών. Ατέλειωτος πλάγιος σλί.
1: Με το Δημήτρη Μπαντή. Με το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλδάμε στο όνομά μας. Να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
16: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Αραγράφος.
0: Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
17: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
18: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
19: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
17: Ανάποδα τα είπα, ωραία.

0: Λοιπόν, με κομματάρες του Πάνου Ρήλου και αράχνες.
1: Καράχνες.
0: Ναι. Ένας μου λέει: έχω τρία πρωταθλήματα. Το 96 ξέρω ότι το πήρα. Από εκεί και μετά είναι 30 χρόνια, φίλε. Αν τα βάλεις κάτω. Oh. Δύο πρωταθλήματα είναι 30 χρόνια.
2: Άνοιξε το λίγο.
1: Μπει λίγο πράσινο στη ζωή σου.
2: Κάποιος με ρωτάει τι θα γίνει σήμερα αν κερδίσουμε 0-4 στην Τούμπα. Λέει τι αντίδραση περιμένει στην Τούμπα. Καταρχάς σήμερα δεν περιμένω και πάρα πολύ κόσμο στην Τούμπα.
1: Ναι, δεν είναι απίστευτο.
2: Δεν το περιμένω. Δεν περιμένω τι θα γίνει. Θα κοχλάζει η Τούμπα.
0: Καλά, δεν υπάρχει ο στόχος, αλλά όσοι έχουν πάρει το εισιτήριο και έχει καλό καιρό.
1: Υπάρχει στόχος για το Champions League.
0: Ναι. Αλλά γεμάτο.
2: Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Και καθημερινή και φτάμε για δεν το πιστεύω.
0: Εντάξει, θα το δούμε.
2: Όπως επίσης δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ 0-4, ας πούμε.
0: Εγώ πιστεύω θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αν με ρωτάς. Γιατί είναι λογικό όλοι να είναι στον ουρανό, ας πούμε. Είναι πολύ λογικό.
2: Περίεργο παιχνίδι. Θα δούμε, παιδιά. Εγώ βλέπω καμιά ισοπαλία, καμιά ένα τέτοιο πράγμα.
0: Δεν βλέπω δηλαδή ένταση. Έχει φύγει η ένταση τώρα από την ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Βλέπω δηλαδή χαμηλό σκορ και να κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Αλλά. Οκ. Γιατί ο στόχος και το κίνητρο τώρα. Είναι πιο σημαντικό από το γεγονός ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα και τι νόημα έχει. Βάλε τριχιά κάπου. Ανάκογλου. Βάλε.
1: Κρασά,
0: Μπούρμπο.
2: Βάλε και τον Ντέμι μέσα. Τέτοια πράγματα. Αν είδαμε Κριστιάνο.
0: Όχι.
2: Δεν το είδα. Χάσανε λέει το πρωτάθλημα στο τελευταίο λεπτό και μετά την πέσανε οι οπαδοί στους Εμμύριδες, στη Σουίτα και έγινε μαναφούκι.
0: Είχαμε μαναφούκι.
2: Δεν το είδα, παιδιά. Θα το ψάξουμε. Καλημέρα, Δημήτρη από Μάντσεστερ. Χθες ήμουνα Σαουθάμπτον. Χαμός. Καλημέρα, σας ακούω πάλι από Σιγκαπούρη. Γιατί ρε Δημήτρη.
1: Σήμερα χάνει ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να το γούρι του, ρε Δημήτρη. Άστον να το δουλέψει.
2: Εδώ στο chat μπορείτε να απαντήσετε ή με έχετε μόνο στο διαβάστηκε. Εννοείς να απαντήσουμε γραπτός. Μπορούμε. Το κάνουμε συνήθως όταν αναβρίσουμε κάποιον.
0: Ναι. Μην ξανασχοληθεί.
2: Συνήθως.
1: Πολλές όμορφες γλυκές καλημέρες από Αντίπαρο. Είστε τρεις υπέροχοι παλαβιάδες.
2: Άντε τελειώστε με την εκπομπή, παιδιά, έχουμε να δούμε και τα play-off. Ναι, ξέρεις, πρέπει να πηγαίνουμε εκπομπή την εκπομπή να κυλήσει η μέρα, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή, να πούμε και αυτό λίγο πριν πάμε σε δελτίο, να το συζητήσουμε. Υπάρχει τρομερή εσχροκέρδεια στο Βαλένθια Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
2: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: 400 ευρώ. Και τα διαρκείας, δηλαδή κάποιος δίνει το διαρκείας του, αλλά του λέει μου δίνεις 400 ευρώ.
1: Δεν το δίνεις πίσω ποτέ μετά.
0: 400 ευρώ, από 180 μέχρι 400, δεν μπορεί να, θα γίνει, υπάρχει μεγάλη ένταση. Είχαμε και τα προηγούμενα και όταν κάναμε το 02, όταν έκανε ο Παναθηναϊκός το 02, με το πέσιμο, με τον τρόπο, με το χαιρετισμό του Ναν.
2: Ναι.
0: Γενικά. Αλλά μπορεί να φτάσει και τα 700 μες την ημέρα.
2: Μάλιστα.
0: 700 ευρώ για να δεις ένα ματσάκι.

0: να μπορεί να του γλετήσει πάλι ο Νάν.
1: Δύο τσάντες. Δεν ξέρω.
0: Μία. Μία καλή.
1: Εξαρτάται.
2: Ξέρω πάρα πολύ. Ξέρω πολύ καλά.
1: Για μένα. Ναι, για μένα.
2: Όχι, όχι.
1: Έχουμε άλλο.
0: Ξέρω πολύ καλά τι λες. Ξέρω πολύ. Και έχω και. Έχω και τσάντες να σου
1: ξέρω
0: προτείνω.
1: Ξέρω και μία, ξέρω και μισή, άμα είναι.
0: Ξέρω και τσάντες να σου προτείνω.
1: Το ξέρω τι ξέρεις.
0: Κουράγιο για αύριο, πάλι ο βαζελοκατάθλιψη πάλι.
1: Καλημέρα, ενημέρωσα την κοπέλα μου σε περίπτωση αποκλεισμού. Μη μου μιλήσει για τις επόμενες δύο μέρες. Μήπως ήμουν υπερβολικός. Μήπως έπρεπε να πω μια εβδομάδα. Σηκώ τι πίπεν. Έπρεπε να πεις τουλάχιστον πέντε μέρες. Και ό,τι φέρει η ζωή, ας πούμε.
0: Ναι. Ο Ναν χαιρετάει πάντα. Οκ.
1: Μπράβο, καλό παιδί. Δεν φεύγει έτσι.
0: Ναι. Θα περάσει ο πάπο. Μην αγχώνεσαι,
1: λέει. Μωρέ, μην
0: αγχώνεσαι.
1: Και μη στεναχωριέσαι.
0: Ποιο έχει άγχο, δεν έχει άγχο. Υπάρχει κανένα άγχο.
1: Δεν το λέω. Ο Μιχάλης.
0: Τι έπαθε ο Μιχάλης.
1: Όμορφες και ήρεμες καλημέρες. Πίνω καφέ στο αμάξι και βλέπω χελιδόνια να μαζεύουν λάσπη για τη φωλιά τους.
0: Α, καλά, εντάξει. Ο δεγαμινιώτης δεν είναι.
1: Τώρα ήρθαν τα χέρια. Τώρα δεν φεύγουν. Όχι, τώρα ήρθαν τα
0: χέρια. Τώρα ήρθαν τα χέρια.
1: Άσχετο. Αλλά τέλος πάντων με ζωάκια. Είδα ένα story που ανέβασε ο Νίκος Νταμπίζας. Από την κλεισούρα Καστοριάς εκεί πέρα που ανέβασε. Συνήθως ανεβάζει stories το χειμώνα που έχει, ξέρω εγώ, τρία μέτρα χιόνι. Και έχει βγει η μαμά Αρκουδίνα.
0: Η μαμά του, η κυρία Αρκουδίνα.
1: Με τρία πιτσιρίκια αρκουδάκια. Εντάξει. Τόσο ωραίο πλάνο. Από μακριά βέβαια. Του λέει μακριά ή με μακριά. Φοβερό. Έχουν ξυπνήσει τώρα οι αρκούδες. Τώρα τα αρκουδάκια. Φανταστικό. Φανταστικό.
0: Αν έβλεπε χθες το ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, το χαμόγελο. Του είχε ο Νίκολης μαντρώσει. Μόνο στα ουράνια δεν τους είδα. Ρε φίλε, το μέσα τους.
1: Τι θα κάνουν.
0: Το αχίλιο θα βγάλουν τα ρούχα
1: τους. Και επίσης, οκ, πανηγύρισαν την Κυριακή. Άντε τη Δευτέρα.
0: Παιδιά,
1: έχουμε Τετάρτη.
0: Θα παίξουν τον αγώνα, αλλά εγώ πάντα λέω ότι το κίνητρο είναι το πιο σημαντικό εν προκειμένου. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι θα πούνε. Θα το βάλουμε μόνοι μας.
1: Θα πάνε μεθυσμένοι με ρετσίνα στην Τούμπα. Πόσο κόσμο θα μαζέψει στη Νέα Φιλαδέλφια,
0: όσο χωράει, αλλά και απ' έξω. Και απ' έξω. Εντάξει, εγώ μια διπλή πρόσκληση που έψαχνα δεν υπάρχει περίπτωση να βρω.
1: Καλά, με πήρε ο πατέρας μου τηλέφωνο.
0: Πατέρας μου.
1: Ο μπαμπάς μου. Με πήρε προχθές και μπορεί και να ακούει τώρα. Έλα, μου λέει, θέλω μια χάρη.
0: Τι θέλει ο πατέρας.
1: Λέω, θα θέλει τίποτα.
0: Ναι, κάτι.
1: Τι. Μπορεί να μου βρει δύο εισιτηριάκια, μου λέει, για την Κυριακή. Και λέω, ο Χριστός.
0: Με θυμήθηκαν και εμένα.
1: Λέει, θα τα πληρώσουμε. Του λέω, παπά, μου αρέσει που είσαι άπλας, αρχικά.
0: Ναι, λέει, πόσο κάνει. Ρε φίλε, δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Τι λέω, θες να σου βρω για του χρόνου. Για του χρόνου να το κανονίζουμε από τα. Τι λέει, ρε παπά, του λέω, έχουν τελειώσει εδώ και 20 μέρες τα εισιτήρια. Α, ναι. Λέω, σκέψου να μην είχε κόρη που να ασχολείται με τα αθλητικά, α πούμε. Σκέψου, ναι. Να παπά μου, άπλας. Θα πληρώσουμε. Ναι, θα πληρώσουμε. Τι έτσι θα τα πάρουμε.
3: Καλημέρα στο τέλος, στο Γκαμπές της Τινησίας. Τι ωραία.
0: Τι ωραία, μας ακούνε από παντού. Λοιπόν.
1: Όντως υπάρχουν αυτά τα μέρη, λένε.
0: Ναι, ναι. Δεν είμαστε κουτσελίνοι να λέει

0: Έχω Box Delivery App. Το μόνο Delivery App που βγαίνει πάντα κερδισμένος. Και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστημάτων και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Κατεβάζεις το Box Delivery App που τα σπάει.
1: Λοιπόν, και αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. 204 ύπη, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτιση, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Άλλωστε, είναι το νέο Car of the Year 2026 και όχι τυχαία. Στο εσωτερικό του έχει διπλές οθόνες 12,3 ιντσών, πλήρες ψηφιακό περιβάλλον, άνετη χώρη, προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Δηλαδή, μιλάμε ό,τι πρέπει για οικογένειες. Και το καλύτερο, 24.990 ευρώ, ένα B-SUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε τεστ drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
2: Δηλαδή σήμερα και την Κυριακή θα έχουμε άγχος.
1: Απόψε, αύριο και ναι.
2: Τι θα κάνουμε,
1: δεν ξέρω, παιδιά, πώς
2: μόνο.
1: Τώρα αυτό δεν είναι λίγο αγχωτικό αυτό?
2: Δεν είναι αγχωτικό.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet το παιχνίδι ξεκινά επικά. Με νέα επική προσφορά χωρίς κατάθεση και 1.615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: 29 ραδιοφωνικοί ψυχαναλυτές συνιστούν.
0: Big Winsport FM 94,6.
5: Αυτοί ξέρουν.
6: Nordjylland Horsens 1-1. Μου φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Μου φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
7: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
6: Έχω ισοφαρίσει λίγο η φιλοξενούμενη.
7: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
6: Έλα τώρα μόνο.
8: Με σύνδεση WindSex.
6: Αμάν.
8: WindFlex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
6: Όχι.
9: Δείξε μας ρε και το DVD να μας διαφωτίσεις.
8: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
6: Με τι σύνδεση.
8: Ποιο. Με σύνδεση Wind.